0: επειδή ο Δόξης Λαμπρό για την Ελλάδα. Άγγελος Χωριανόπουλος από το Future Warfare, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και στους ακροατές σας και να ευχηθούμε και καλή
0: τεχνητή νοημοσύνη, επειδή ο Δόξης Λαμπρό για την Ελλάδα. Άγγελος Χωριανόπουλος από το Future Warfare, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και στους ακροατές σας και να ευχηθούμε

0: επιφανείας και μια παντρωμένη υποβρύχια, όπως προείπαμε, για μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων στην περιοχή του Ορμούζ. Οι αρχικές τους επιχειρήσεις ξεκίνησαν με οργανωμένες αγέλες δεκάδων μη επανδρομένων να πάνε και να ανατινάζονται πάνω σε περιοχές που ήταν σαν που είχαν χτίσει οι φρουροί της Επανάστασης εκεί πέρα κάποιες άτυπες βάσεις εξόρμησης καταδρομικών επιχειρήσεων έναντι εμπορικών πλοίων. Σε δεύτερο χρόνο βλέπαμε πάλι μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας αμερικανικά ουσιαστικά να συνοδεύουν κάποια εμπορικά πλοία στο να περάσουν από κάποια περάσματα τα οποία ήταν παλιά επικίνδυνα διότι είχαμε επιθέσεις από τους φρουρούς της Επανάστασης και απόπειρες κατάληψης πλοίων. Μετά βλέπαμε πάλι μη επανδρομένα υποβρύχια και μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας αμερικανικά να πάνε και να κάνουν επιχειρήσεις από ναρκοθέτηση της περιοχής, δηλαδή να πάνε και να κάνουν έκρηξη πάνω σε νάρκες, να το πούμε πάρα πολύ απλά, που τοποθετούσαν οι Ιρανοί στην περιοχή. Οπότε βλέπουμε ότι είναι η πρώτη επιβεβαιωμένη φορά στην παγκόσμια ιστορία όπου βλέπουμε μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας να συνοδεύουν εμπορικά πλοία για να βοηθήσουν το διεθνές ενεργειακό εμπόριο το οποίο λαμβάνει χώρα στην περιοχή του στενού του Ορμούζ εν καιρό πολέμου, εν καιρό κρίσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο, να πούμε εδώ πέρα, δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, δεν είχε γίνει κατά την περίοδο της κρίσης και του πολέμου που διεξήχθη στην Ερυθρά θάλασσα. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό το πάντρεμα ρομποτικών σκαφών με τεχνητή νοημοσύνη πλέον έχει ένα ξεκάθαρο αποτύπωμα και στην εμπορική δραστηριότητα και στην δημιουργία νέων διαδρόμων ανά το διεθνές σύστημα.
1: Άρα η Ελλάδα, επειδή έχει να περασπιστεί μια θάλασσα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο από επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας, ως αμυνόμενη μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κατά κόρον, δηλαδή να δημιουργήσει άρνηση πρόσβαση στους Τούρκους μέσω μη επανδρομένων, πάσης φύσης, υποβρυχίων εν προκειμένου.
0: Ακριβώς. Αυτό μόνο που μας δείχνει το αμερικανικό παράδειγμα είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσω μη επανδρομένων σκαφών επιφανείας. Αρχικά, τα δύο κυρίαρχα γεωπολιτικά project της Ανατολικής Μεσογείου που είναι ο GSI και ο Κρέτζι που θα συνδέει την Ελλάδα και κατ' επέκταση την Ευρώπη με την Αίγυπτο. Εκεί πέρα τα μη επανδρομένα μπορούν ξεκάθαρα να διεξάγουν επιχειρήσεις είτε επιτήρηση του πεδίου, ναι, ασφαλείας. Μπορούν επίσης να κάνουν ακριβώς το ίδιο και για τα αιωλικά πάρκα, τα ελληνικά, τα οποία χτίζονται στην περιοχή του Αιγαίου. Μπορούν να διεξάγουν επιχειρήσεις ιχνηλάτησης και μελέτης του βυθού για το τι γίνεται στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν ελληνικές εταιρείες συνεργασία με πανεπιστήμια, μπορούν να προσφέρουν τέτοιες λύσεις με μη επανδρομένα, το έχουν κάνει ήδη. Δηλαδή, οπότε μπορεί να εκπληρωθεί αυτή η αρχική φάση επιχειρήσεων και σε δεύτερο χρόνο, επειδή καλώς ή κακώς θα κληθούμε στο μέλλον, το έχουμε ξαναπεί, και για να συμμετάσχουμε σε επιχειρήσεις ασφαλείας και στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Ινδικό Ωκεανό, πολύ πιθανό και στο Ορμούς, μπορούμε να δούμε από το αμερικανικό παράδειγμα ότι μπορούμε επενδύοντας σε μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας να διεξάγουμε και παρόμοιες επιχειρήσεις με αυτές τις οποίες διεξάγουν οι Αμερικανοί, δηλαδή μία άτυπη συνοδεία πλοίων για προστασία του πλοίου είτε από καταδρομικές ναυτικές επιχειρήσεις είτε από εχθρικά USV τα οποία πάνε να χτυπήσουν εμπορικά πλοία όπως κάνανε παλαιότερα οι Χούθοι στην Ερυθρά Θάλασσα. Οπότε η γκάμα των επιχειρήσεων πραγματικά έχει ανοίξει πάρα πολύ λόγω του πολέμου αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Έχουμε δυτική τεχνογνωσία, αμερικανική τεχνογνωσία και ισραηλινή τεχνογνωσία άνω στην επιχειρησιακή χρήση όλων αυτών, όχι στη θεωρητική χρήση, στην επιχειρησιακή χρήση, και λόγω των ενισχυμένων εξοπλιστικών σχέσεων που έχουμε αυτή τη στιγμή με το Ισραήλ, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δώσουμε και τέτοιες λύσεις σε συνεργασία και με την Ισραηλινή αμυντική βιομηχανία και με τις ελληνικές ιδιωτικές αμυντικές εταιρείες που ήδη κατασκευάζουν λύσεις πάνω σε τέτοια ζητήματα, με σκοπό να μην φτάσουμε πάλι τελευταία στιγμή να τρέχουμε για να δώσουμε λύσεις για ένα πρόβλημα το οποίο πάει και αυτό το πρόβλημα να το καλύψει η Τουρκία με τις δικές της επενδύσεις σε μια επανδρομένα σκάφη επιφανείας και θέλοντας πολιτικά να υπερασπιστεί αυτούς τους νέους εμπορικούς διαδρόμους οι οποίοι χτίζονται και τους ενεργειακούς διαδρόμους εννοείται.
1: Ναι, γιατί πέραν της προστασίας και της διατήρησης ανοιχτών θαλάσσιων διάβλων μέσω της χρήσης μη επανδρομένων, η υπεράσπιση του ελληνικού θαλάσσιου χώρου στο Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο με δεκάδες τέτοια υποβρύχια συστήματα καθιστά την πρόσβαση αδύνατη, εάν η Ελλάδα το αποφασίσει.
0: Ναι, δημιουργούνται ξεκάθαρα συνθήκες άρνησης και αντιπρόσβασης περιοχής από το ναυτικό πεδίο, όπως έχουν δημιουργήσει οι Ουκρανοί έναντι των Ρώσων. Αυτή τη στιγμή να εξηγήσουμε κάτι για να το καταλάβει ο κόσμος. Στις ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλίσεων μεγάλων πλοίων και αγαθών τα οποία μεταφέρονται από πλοία στη διεθνή ναυτιλία, θεωρείται πολύ πιο επικίνδυνο

0: κίνδυνο ένα πλοίο να περάσει στη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή να πάει να φορτώσει ή να αφήσει εμπόρευμα στη Ρωσία και να φύγει από εκεί, παρά το να περάσει από το στενό του Ορμούζ. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, ότι οι Ουκρανοί πλέον, λόγω της μεγάλης επένδυσης που έχουν κάνει σε μια επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και μια επανδρωμένα αεροσκάφη μόνης κατεύθυνσης, μπορούν να χτυπήσουν, σύμφωνα με ανοιχτά δεδομένα που μπορούμε να δούμε, περίπου το 1 τρίτο των πλοίων που βοηθάνε με κάποιο τρόπο την Ρωσία κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Το 1 τρίτο θεωρείται πάρα πολύ πιο επικίνδυνη ζώνη η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, λόγω των ικανοτήτων των Ουκρανών, παρά η περιοχή του Ορμούζου. Γεωγραφικά, αν τα δούμε, προφανέστατα ο μέσος άνθρωπος θα θεωρούσε πολύ πιο επικίνδυνο το Ορμούζ, αλλά βλέπουμε, λόγω της χρήσης μη επανδρωμένων στην περιοχή της Ουκρανίας, εν τέλει δείχνει ότι είναι ένας παράγοντας ο οποίος αντιστρέφει ένα γεωγραφικό έτσι, πλεονέκτημα το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιήσουν οι Ρώσοι στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.
1: Και επειδή δεν διακινδυνεύει ανθρώπινες απώλειες, οι επιχειρήσεις γίνονται όλο και πιο τολμηρές. Γιατί το πολύ πολύ να χάσεις ένα asset τεχνικό, τεχνολογικό, δεν διακινδυνεύει ανθρώπινες ζωές. Και αυτό έχει οδηγήσει τους Ουκρανούς να κάνουν παράτολμες και εφάνταστες επιχειρήσεις, ακόμα και στο βάθος της Ρωσίας. Αναφέρομαι είτε με εναέρια μη επανδρομένα, είτε με άλλο τρόπο. Ακόμα χρησιμοποιούν πλέον κατά κόρον και χερσαία μη επανδρομένα. Ακόμα και τον απεγκλωβισμό τραυματιών.
0: Ακριβώς. Και λόγω αυτού βλέπουμε ότι πλέον έχει χτυπηθεί περίπου το 70-80% των ενεργειακών, των ρωσικών ενεργειακών κέντρων βάρους. Από την Ουκρανία, από τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μόλις κατέβηκε της Ουκρανίας, και έχει καταλήξει ο μέσος Ρώσος πολίτης να ζει με κάποια κουπόνια ενεργειακά και να καταναλώνει περιορισμένη ενέργεια ανά βδομάδα ή ανά μήνα. Όπου, μιλάμε για τη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για μια χώρα η οποία παλιά την χαρακτηρίζαμε ως μια χώρα η οποία είναι ένα βενζινάδικο. Εξάγει μόνο ενέργεια. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι αυτό που λέγανε οι Ηνωμένες Πολιτείες στο τελευταίο του στρατηγικό έγγραφο για Energy Dominance, με δύο παράλληλους πολέμους που χτυπάνε τα δύο πάλι κάποτε μεγάλα ενεργειακά κέντρα του πλανήτη, Ρωσία και Μέση Ανατολή, καταδεικνύονται ως η κυρίαρχη έτσι, και πιο γεωπολιτικά φερέγγια ενεργειακή δύναμη του κόσμου αυτή τη στιγμή.
1: Στην ουσία βγαίνουν οι ανταγωνιστές τους, όλος περιέργος εκτός μάχης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ταυτόχρονα, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χωριανόπουλο. Λοιπόν, σε αυτό που λέει ο Άγγελος Χωριανόπουλος σε σχέση με την φερεγγιότητα των ΗΠΑ ως πάροχη ενέργειας, είναι αυτό που μας έλεγε και ο Γιώργος ο Αβαλής, ότι πλέον η ζήτηση δεν κοιτά τις τιμές, κοιτά ποιος μπορεί να παραδώσει. Δηλαδή η τιμή έχει περάσει πλέον σε δεύτερο πλάνο και αυτό που ενδιαφέρει τον αγοραστή είναι αν κάποιος μπορεί να παραδώσει με ασφάλεια, με συνέπεια στην ώρα του. Από ποιον θα πάρεις που να είσαι σίγουρος ότι θα μπορεί να σου δώσει αύριο, όσοι θες, την ώρα που θες, εκεί που το θες. Και όχι πλέον η τιμή. Είναι ενδεικτικό αυτό σε σχέση με την επιδίωξη των Αμερικανών να καταστούν όντως κυρίαρχοι, το energy dominance, κυρίαρχοι ενεργειακά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτση, επιστρέψαμε. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα και στην εισαγωγή της εκπομπής ότι έχουμε πλέον μπει σε μια κατάσταση, μια φάση πύκνωσης των εξελίξεων και στα ελληνοτουρκικά και γενικότερα στην περιοχή. Εξάλλου, όλα τα μέτωπα συνδέονται. Περιγράφαμε αυτό που γίνεται στην Ιεμένη, το οποίο είναι άνευ προηγουμένου, ακόμα και για τα δεδομένα της Μέσης Ανατολής. Η χαοτική κατάσταση είναι μάλλον πρωτοφανής εκεί. Και επειδή δεν υπάρχει τίποτα το οποίο είναι ασύνδετο στην περιοχή, το παρακολουθούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα δικά μας, λέγαμε στην αρχή ότι η Αθήνα, η κυβέρνηση προχωρά σε μια σειρά κινήσεων προληπτικών. Θα μπορούσε να πει κανείς εντός εγωγικών αποποίηση ευθυνών, αν δει κανείς και τις δηλώσεις, για ό,τι μπορεί να ακολουθήσει. Ότι η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν επιθυμούμε, δεν επιθυμεί η Ελλάδα να εξελιχθεί σε θερμό επεισόδιο, αλλά είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι δηλώσεις έχουν τύχει και προβολής μεγάλης στα ξένα μέσα, ακόμα και στο Ισραήλ και αλλού, ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που υπάρχει στην περιοχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το χρονοδιάγραμμα και τα πιθανά σενάρια. Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α' Αθηνών. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, είδαμε μια σειρά κινήσεων τις τελευταίες ημέρες από τον Πρωθυπουργό που έχουν και συμβολικό χαρακτήρα και την έννοια αποστολής μηνυμάτων. Τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, με τις ελληνικές θέσεις δίκαιο της θάλασσας κλπ. Να συμπεριλαμβάνονται στην κοινή διακήρυξη. Με τον Μακρόν στη Γαλλία, καλώδιο. Επίσκεψη και παραμονή στο Καστελόριζο, έτσι, λόγω της συμβολικής και ουσιαστικής σημασίας που έχει και για την ΑΟΣ. Αλλά και γενικότερα επειδή είναι στο επίκεντρο της τουρκικής ρητορικής. Τι βλέπετε από εδώ και πέρα?
3: Το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε ένταση, πίστευα για δύο πράγματα, αλλά σκέφτομαι ότι μάλλον θα είναι για τρία. Το πρώτο, θα έχουμε ρητορική ένταση γύρω από το θέμα του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, που από ό,τι φαίνεται έρχεται μέσα στον Οκτώβριο. Αυτό θα προκαλέσει διπλωματική και ρητορική ένταση, όχι ένταση στο πεδίο. Το δεύτερο, που έχει όλες τις προϋποθέσεις να προκαλέσει ένταση στο πεδίο και θα χρειαστεί εξαιρετικά λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να αποφευχθεί η ένταση, είναι το θέμα του καλωδίου. Και το τρίτο που βλέπω τώρα σιγά σιγά είναι, η εκτίμησή μου είναι πως η κυβέρνηση σύντομα θα προχωρήσει σε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης. Επειδή αυτό επηρεάζει ανατολικά της Κρήτης το τουρκολιβικό μνημόνιο και την έκταση που οι Τούρκοι παρανόμως μεν, αλλά θεωρούν ότι έχουν, θα προκαλέσει και αυτό ένταση.
2: Αυτά, κατά πάσα πιθανότητα, λοιπόν, οδηγούν στο πεδίο. Είτε η δική μας...
3: Τα δύο τελευταία.
2: Ναι.
3: Το ένα τελευταίο, το πρώτο τελευταίο, δηλαδή το καλώδιο, και ίσως και η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης.
2: Και το νομοσχέδιο της Τουρκίας, αν αποπειραθεί να το εφαρμόσει στην πράξη...
3: Αυτό είναι επόμενο στάδιο.
2: Πρώτα θα νομοθετήσει, λέτε.
3: Πρώτο στάδιο είναι νομοθετής. Το δεύτερο στάδιο θέτει θεσπίζει στα θαλάσσια πάρκα. Ήταν αυτό που έκανε η Τουρκία ως πρώτο στάδιο, χωρίς περιεχόμενο. Και το τρίτο στάδιο είναι να στείλει πλοία του λιμενικού ή πολεμικά να το εφαρμόσουν στην πράξη.
2: Επειδή υπάρχουν ζητήματα όπως αυτό του καλωδίου, το οποίο λογικά δεν μπορεί να μετατεθεί γιατί έχει οριμάσει και ως έργο, έτσι, γιατί εκκρεμεί η χρηματοδότηση, έχουμε τους Γάλλους μέσα και είναι έργο το οποίο πρέπει να γίνει. Η Τουρκία εκτιμάται, επειδή έχει συνηθίσει, έχει εκπαιδευτεί εντός εισαγωγικών, να εκφοβίζει και η Ελλάδα να υποχωρεί για αυτή τη φορά, φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει περιθώριο, θα ρίσκαρε ένα θερμό επεισόδιο ή θα πάει μέχρι εκεί που η Ελλάδα θα αντιδράσει και μετά θα βρει έναν τρόπο να αναδιπλωθεί?
3: Θα σας πω κάτι, η εμπειρία από το 1976 που είχαμε την πρώτη κρίση μέχρι και την τελευταία κρίση με το Roots Race το 2020 είναι ότι η Τουρκία το τραβάει στα όρια του θερμού επεισοδίου και σταματάει. Γιατί η Τουρκία είναι κρίσιμο, πολύ κρίσιμο, ποιος θα ρίξει την πρώτη σφαίρα. Ποιος θα πυροβολήσει πρώτος. η Τουρκία δεν θέλει με τίποτα να φανεί ότι είναι εκείνη που πυροβολεί πρώτη. Μπορεί να κάνει ακραία πράγματα, προκλήσεις, αλλά δεν θέλει να φανεί ότι είναι εκείνη που πυροβολεί πρώτη. Και σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Να σας το θέσω διαφορετικά. Έχουμε όλοι κατά νου, όλοι, τουλάχιστον όσοι γνωρίζουν το περιστατικό, την περίφημη φράση του Ανδρέα Παπαντρέου «Βυθίσατε το χώρα». Mm-hmm. Αυτή η φράση «Βυθίσατε τη χώρα» έχει σφραγίσει την κρίση του Νοεμβρίου του καλοκαιριού του 1976. Βυθίζεις κατά το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και για τη διεθνή πρακτική ένα όπλο σκάφος που κάνει έρευνες? Η απάντηση είναι όχι. Δεν το βυθίζεις. Το σταματάς με άλλους τρόπους, αλλά δεν το βυθίζεις. Με κανονάκια νερού, με προβλήματα στην προπέλα του, με χίλια δύο πράγματα. Οπωσδήποτε όμως δεν το βυθίζεις.
2: Ναι.
3: Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ χρειάζεται να σκεφτούμε όπως θα σκεφτούν και οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι θα θελήσουν να προσπαθήσουν να διακόψουν την πορεία του πλοίου χωρίς να χρησιμοποιήσουν πυροβόλα όπλα. Πρέπει να σκεφτούμε τι μπορεί να θέλουν να κάνουν, ούτως ώστε να το αποτρέψουμε. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι οι Τούρκοι όταν βλέπουν τα πολύ δύσκολα σταματάνε. Δύο παραδείγματα. Τεμάχιο 5 της Κυπριακής ΑΟΣ. Οι Τούρκοι το διεκδικούν. Το έχει όμως η Exxon Mobil με την κρατική εταιρεία του Κατάρ, κρατική εταιρεία πετρελαίου του Κατάρ. Οι Τούρκοι δεν έχουν διανοηθεί να μπουν ποτέ στο Τεμάχιο 5. Δεύτερο παράδειγμα, η Ντλίμπ στην Τουρκία, στη Συρία. Πήγαν οι Ισραηλοί και τα κάνανε γης μαδιά με
2: εκεί. Ναι, ναι.
3: Οι Τούρκοι δεν κάνανε τίποτα. Αυτά τα οποία κατέστρεψαν οι Ισραηλοί ήταν τουρκικές εγκαταστάσεις.
2: Ναι, ναι.
3: Οι Τούρκοι, το μόνο που κάνανε οι Ισραηλοί, από ό,τι φαίνεται, τους ενημέρωσαν λίγα λεπτά πιο πριν να απομακρυνθούν οι άνθρωποι τους από εκεί πέρα για να μην έχουν νεκρούς. Αλλά κατά τα άλλα κατέστρεψαν τα πάντα. Οι Τούρκοι ούτε μιλάνε για αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα τρίτο παλαιότερο παράδειγμα, αν θυμάστε.
2: Για Αλουαντίγια.
3: Το 15 στην, που οι Ρώσοι... Όχι, το 15 που οι Ρώσοι σήκωσαν... Συγγνώμη, όχι το 15. Το 20 το Μάρτιο που οι Ρώσοι σήκωσαν δύο αεροπλάνα και κατέστρεψαν μία τουρκική αυτοκινητοπομπή.
2: Σωστά, με 60 νεκρούς.
3: Σκοτώθηκαν 60 άτομα, ναι. Ναι, και τραυματίστηκαν άλλοι 30-40. Πάλι δεν είπαν τίποτα. Επομένως, οι Τούρκοι παρακολουθούν προσεκτικά και προσπαθούν να καταλάβουν πού τους παίρνει, πού δεν τους παίρνει. Mm. Θεωρούν όμως ότι είμαστε χώρα πιο αδύναμη από αυτούς, ένα, και το δεύτερο έχουν και την αντίληψη της επικυριαρχίας. Δηλαδή, δείτε τώρα τις αντιδράσεις τους με την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Τι λένε? Πρέπει να πάρει άδεια. Για να πάει ο Έλληνας πρωθυπουργός σε ελληνικό έδαφος,
2: ναι,
3: πρέπει να πάρει άδεια από τους Τούρκους. Mm. Για να βάλουμε το καλώδιο σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, οι Τούρκοι δεν διαφωνούν εφόσον ζητήσουμε άδεια από αυτούς. Για να τοποθετήσουμε όπλα στα νησιά μας ή όπου θέλουμε, πρέπει πάλι να συμφωνήσουν οι Τούρκοι. Είναι η αντίληψη της επικυρίαρχης χώρας.
2: Αυτό προφανώς δεν γίνεται αποδεκτό. Άρα ακυρώνεται στην πράξη. Όταν ακυρώνεται στην πράξη, προφανώς δεν θα ρωτήσει η ελληνική κυβέρνηση που θα βάλει, ας πούμε, τα στοιχεία της ασπίδας του Αχιλλέα. Μιλώντας με ανθρώπους του πολεμικού ναυτικού και εδώ στην εκπομπή και εκτός αέρα, μας έλεγαν ότι σε σχέση με το πλοίο που θα κάνει τις έρευνες που αναφέρεται, ότι υπάρχουν σενάρια για κάθε είδους επιχείρηση προστασίας του ερευνητικού, του γαλλικού κλπ. Ότι όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη και μπορεί αναλόγως της πολιτικής εντολής να προστατευτεί χωρίς απαραίτητα να υπάρξει άμεση κλιμάκωση. Άρα η Ελλάδα θα επιχειρήσει, από ό,τι καταλαβαίνουμε και εκτός απρόπτου, να ξεκινήσουν έρευνες για το καλώδιο, ενεργοποιώντας τα αντίστοιχα σενάρια επιχειρησιακά προστασίας του πλοίου κλπ. Εφόσον αυτό γίνει, οι Τούρκοι και οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να τον παρεμποδίσουν. Τι γίνεται? Έχουμε πλέον πιστοποίηση της ελληνικής κυριαρχίας ούτως ή άλλως και άσκηση. Δεν υπάρχει θέμα τυπικό, αλλά επί της ουσίας στο πεδίο, έτσι.
3: Όχι, είναι λίγο διαφορετικό.
2: Δηλαδή,
3: θα σας εξηγήσω. Και αυτό είναι το πρόβλημα με τους Τούρκους. Αυτή τη στιγμή μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών και στη Μεσόγειο υπάρχουν διαφωνίες ως προς την υφαλοκρηπίδα. η Ιταλία διεκδικεί τμήμα της παλαιοκρατίας της Γαλλίας και τα Νάπαλη. Η Γαλλία διεκδικεί τμήμα της παλαιοκρατίας της Ιταλίας. Η Ιταλία και η Μάλτα έχουν διαφωνίες για την οριοθέτηση της φαλοκρηπίδας τους. Κροατία και Σλοβενία σκοτώνονται, σκοτώνονται κυριολεκτικά για την φαλοκρηπίδα τους. Καμία χώρα δεν διανοείται να στείλει πολεμικά. Όταν πάει μία χώρα να βάλει παραδείγματι καλώδιο σε μια περιοχή, η άλλη χώρα στέλνει μια διπλωματική νότα και τελειώνει εκεί πέρα το πράγμα. Αυτή η αντίληψη ότι πρέπει να στείλουμε πολεμικά για να εκφράσουν τις απόψεις της μίας ή της άλλης πλευράς είναι ένα από τα, μία από τις δυσάρεστες ιδιαιτερότητες των ελληνοτουρκικών. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα τοποθετήσει καλώδιο σε περιοχή που η Τουρκία παρανόμως με ένα θεωρεί ότι είναι δικό της, ποιο είναι το πιο λογικό πράγμα να κάνει? Να στείλει μία διπλωματική διακοίνωση, διότι η διπλωματική διακοίνωση διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει συνένεση της Τουρκίας.
4: Ναι.
3: Και τελειώνει εκεί το θέμα. Η Τουρκία όμως δεν θέλει αυτό. Θέλει να στείλει στρατιωτικό προσωπικό για να μην γίνει το έργο. Δεν την ενδιαφέρει απλώς να κατοχυρώσει τα δικαιώματά της σε μια πιθανή δίκη. Όπου θα πας και θα πεις, θα πούμε εμείς σε ένα δικαστήριο, ορίστε βάλαμε καλό, θα πούνε οι Τούρκοι, ναι, αλλά διαμαρτυρηθήκαμε, δεν το δεχτήκαμε. Έτσι γίνεται. Οι Τούρκοι αντί γι' αυτό δεν θέλουν να τοποθετεί το καλώδιο. Δηλαδή σου λέει εμείς.
2: Ωραία, θα το παρεμποδίσουν λοιπόν, το ξέρουμε. Θα προσπαθήσουν τουλάχιστον. Άρα η Ελλάδα θα πρέπει να έχει εξ αρχής αυτά τα σενάρια. Γι' αυτό λέω ότι άπαξ και γίνει παρόλα αυτά, θα πιστοποιηθεί, όχι θα αποδεχθεί την ελληνική άσκηση και αρχών δικαιωμάτων.
3: Είναι ένα τελικά πολύ θετικό βήμα.
2: Ναι, ότι μπορεί να γίνουν πράγματα τα οποία τελικά δεν θα πάρουν τη συνένεσή της. Αυτό λέω, de facto.
3: Είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το κρίσιμο, το στίγμα για την ελληνική πλευρά είναι ένα να τοποθετήσει το καλώδιο.
2: Mm-hmm.
3: Δεύτερον, να μην παραβιαστούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα από την τοποθέτηση του καλώδιου, δηλαδή να μην δώσει άδεια η Τουρκία, η αίτηση για άδεια να υποβληθεί μόνο σε εμάς. Και το τρίτο είναι να μην έχουμε θερμό επεισόδιο. Αν γίνουν αυτά τα τρία, είναι επιτυχία της ελληνικής πλευράς.
2: Φαντάζομαι το δεύτερο είναι διασφαλισμένο, συμφωνημένο με την Γαλλία. Δεν μπορεί η Γαλλία να πάει.
3: Επειδή, κύριε Γαλαρίτη, στην Ελλάδα δεν είμαστε πολλοί που ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα.
2: Ναι.
3: Και εσείς και εγώ γνωρίζουμε ότι έχουν δοθεί οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις.
2: Ναι, ναι. Τώρα, όλα αυτά έρχονται σε μία περίοδο όπου υπάρχουν και εκλογικές διαδικασίες. Εμείς έχουμε εκλογές. Το Ισραήλ έχει εκλογές. Οι Αμερικανοί έχουν εκλογές τον Νοέμβριο.
3: Λίγο πιο νωρίς το Ισραήλ και η Αμερική από εμάς.
2: Ναι, εντάξει.
3: Το Ισραήλ είχε τον Οκτώβριο.
2: Οι Αμερικανοί τον
3: Νοέμβριο.
2: Τον Νοέμβριο. Ο Ερντογάν θέλει και αυτός να ανανεώσει την θητεία του. Θέλω να πω ότι επισέρχεται και αυτός ο παράγων μέσα. Έτσι. Όλοι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, εμείς, άρα η Ελλάδα, το λέω τώρα ίσως έτσι αυθαίρετα, αλλά και να ήθελε η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Το Ισραήλ έχει λόγους να έχει τις αντένες του σηκωμένες. Οι Αμερικανοί, το τελευταίο πράγμα που θέλουν ενδεχομένως είναι ένα πολεμικό επεισόδιο εδώ.
3: Και τίποτα δεν θέλουν πολεμικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί, και σας λέω από συζητήσεις που είχαμε Αμερικανούς, είναι απολύτως αφοσιωμένοι στον πόλεμο με το Ιράν, που του στινάζει στον αέρα την παγκόσμια οικονομία. Τους ενδιαφέρει τι θα γίνει με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, τους ενδιαφέρει τι γίνεται στη λωρίδα της Γάζας και στο Λίβανο. Δεν θέλουν να ακούσουν θερμό επεισόδιο. Και νομίζω αυτό το μήνυμα πρέπει να το έχουν περάσει και σε εμάς και στους Τούρκους. Η εκτίμησή μου είναι, δεν έχω στοιχεία.
2: Ναι.
3: Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι το μήνυμα είναι να σας ακούσουμε.
2: Μάλιστα. Δύσκολη ισορροπία. Λοιπόν, θα επανέλθουμε με αυτό. Να πούμε τώρα την Τετάρτη 23 του μηνός, 7 το απόγευμα, γίνεται παρουσίαση του βιβλίου σας «Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Επαναλαμβάνω, την Τετάρτη 23 του μηνός, 7, στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού. Ομιλητές Αλέξης Παπαχελάς.
3: Πλατεία
2: Κλαθμόνος. Πλατεία Κλαθμόνος. Ομιλητές Αλέξης Παπαχελάς, ο γνωστός συνάδελφος και διευθυντής εφημερίδας Καθημερινή. Ο Ευάνθης Κατζηβασιλείου, γνωστός καθηγητής ιστορίας του μεταπολεμικού κόσμου στο ΕΚΠΑ, εξαιρετικός. Εσείς, συντονίστρια η συνάδελφος Κατερίνα Τσαμούρη. Έτσι. 50, Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Τετάρτη, 7. το απόγευμα, πλατεία Κλαθμόνο, ως φιλολογικός σύλλογος Παναζωστά, θα το πούμε και τότε. Θα πούμε και εκεί, θα τα ανακοινώσουμε και τις επόμενες μέρες.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή επιτυχία, καλό ταξίδι.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.

0: Παναπολιτικά είναι ενδεχομένω, αλλά μπρο καλαρίτσι. Λοιπόν, έλεγε νωρίτερα ο Άγγελο Συρίγο ότι το τελευταίο πράγμα που θέλουν οι Αμερικανοί, έχοντα όλη αυτή την πίεση και την οικονομική, ένα ακόμα μέτωπο εδώ στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία. Αλλά το μεγάλο μέτωπο είναι η οικονομία. Γιώργο Λαγαρία, οικονομικό διευθυντή τη Forbes Mazars, αναλυτή αγορών, διαχειριστή κεφαλαίων, έμπειρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Για να παραφράσω το γνωστό, πολύ σαγό ακούγεται, βαριά επιτόκια πέφτουν. Τι γίνεται εκεί?
1: Προς το παρόν τίποτα ακόμα. Το meeting την άλλη εβδομάδα της Fed, στο οποίο αναφέρεστε φαντάζομαι, είναι εντός εισαγωγικών ζωντανό meeting. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα ανεβάσει επιτόκια ή όχι. Για αυτή τη στιγμή οι αγορές έχουν ένα 50-50.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι που 5 μέρες πριν από ένα meeting της Fed δεν έχουμε σαφή άποψη για το αν θα ανέβουν τα επιτόκια. Τώρα, βεβαίως, για να είμαι ειλικρινής, ήταν 50-50 μέχρι χτες το πρωί. Αυτή τη στιγμή οι αγορές δείχνουν 87% πιθανότητα αύξησης επιτοκίων. Παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός, τα νούμερα του πληθωρισμού νωρίτερα δεν ήταν τόσο άσχημα. Δηλαδή ο πληθωρισμός ήταν στο 3,4% και εκεί πέρα έμεινε. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν έπεσε βέβαια.
0: Ναι.
1: Και εφόσον παραμένει τόσο υψηλός, η Fed μπορεί να χρειαστεί να αναλάβει δράση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι αγορές δείχνουν μία αύξηση επιτοκίων τώρα και μία δεύτερη τον Δεκέμβρη και μία τρίτη μέχρι τον Απρίλιο.
0: Πολύ βαριά. Αυτό δεν θα έχει ηφαισιακές επιπτώσεις?
1: Όχι. Η αύξηση επιτοκίων δεν οδηγεί στην ύφεση. Για να είμαστε ειλικρινείς, πες αρκετές αυξήσεις επιτοκίων, σίγουρα πάνω από 3 για να έχει ύφεση. Κατά δεύτερον, η αύξηση επιτοκίων γίνεται πάντα με γνώμονα το να μην υπεθερμαθεί, είναι να μην υπεθερμαθεί η οικονομία. Όχι να βάλουμε την οικονομία σε ύφεση για να εξαλειφθεί ο πληθωρισμός.
0: Έχει συμβεί όμως.
1: Έχει συμβεί κυρίως εκεί πέρα που έχουν δημιουργηθεί λάθη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, ήταν το 1937. Μετά λίγο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά το κράχ, όταν η Fed δοκίμασε να ανεβάσει επιτόκια για πρώτη φορά έτσι μετά το κράχ, παραβιάστηκε και οδήγησε την Αμερικάνικη οικονομία σε ύφεση. Αλλά παραδείγματος χάρη τη δεκαετία του 80 έπρεπε να πάνε τα επιτόκια στο 20% μόνο για να σταματήσει ο πληθωρισμός.
0: Ναι.
1: Έτσι, και παρόλα αυτά, εντάξει, ενώ η οικονομία δεν πήγε πάρα πολύ καλά, δεν έπεσε σε κάποια πολύ βαριά ύφεση. Λοιπόν, τα επιτόκια, εδώ πέρα επίσης να πούμε ότι έχουν γύρω στους 9 μήνες από τη στιγμή που καθορίζονται, αλλάζουν βασικά, μέχρι το να δούμε κάποια επίπτωσή τους στην οικονομία.
0: Α, 9 μήνο είναι, μεσολαβή.
1: Είναι ένα 9 μήνο, ναι. Αυτό δείχνει η θεωρία. Οπότε δεν μπορώ να υποστηρίξω απαραίτητα ότι μία άνοδος επιτοκίων κατά 0,75 θα μπορούσε απαραίτητα να οδηγήσει σε ύφεση.
0: Λέτε για αν γίνουν 3 διαδοχικές από 25 καθεμία, 75.
1: Αν γίνουν 3 διαδοχικές από 25 καθεμία μέχρι τον Απρίλιο, αυτή τη στιγμή η Αμερικάνικη οικονομία αναπτύσσεται με 2,3%. Δεν πέστη σε ύφεση εύκολο. Έτσι, το μόνο που κάνει είναι χτυπάει λίγο τον πληθωρισμό. Μπορεί να χαμηλώσει λίγο την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό είναι και ο στόχος της μονεταριστικής πολιτικής. Αλλά όχι, η ύφεση είναι άλλο πράγμα. Η ύφεση είναι ότι ούψε, έκανα λάθος. Η οικονομία δεν πήγαινε τόσο καλά όσο πίστευα και τη χτύπησα. Και αν η οικονομία πέσει σε ύφεση, θα είναι γιατί υπάρχει πρόβλημα στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Υπάρχει.
1: Κοιτάξτε. Ο Σαμ Άλτμαν προειδοποίησε σήμερα το πρωί, που είναι και το μόνο σωστό πράγμα που έχει πει νομίζω τα τελευταία χρόνια, και είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει και με απασχολεί πολύ τις τελευταίες μέρες. Είδατε ότι και κάποιος άλλος αναλυτής της Anthropic και είπε ότι πλησιάζουμε κοντά στο να την τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσει πρόβλημα να σκοτώσει ανθρώπους.
0: Να αυτονομηθεί, ναι.
1: Ναι. Έδωσε συγκεκριμένα μια πιθανότητα, η οποία βέβαια είναι τελείως προσωπική και υποκειμενική.
0: Ο Άλτμαν.
1: 10%.
0: Ναι.
1: Τη εξάλληψη του ανθρώπινου είδους μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
0: Πολύ δεν είναι.
1: Ναι. Νομίζω ότι έχει
0: βγει. Από τη στιγμή που βγαίνει ο ίδιος.
1: Terminator.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι κοιτάξτε πώς είναι πιθανό να γίνει αυτό το πράγμα, και αυτό λέμε να χτυπηθεί η τέχνητη νοημοσύνη. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι ο πάρα πολύ απλός. Ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει και άλλη πίεση στην Κίνα. Η Κίνα σταματάει την εξαγωγή σπάνιων γεών. Δεν μπορούν να βρουν υλικά για να φτιαχτούν τα νέα data centers, μνήμες RAM κτλ. Και αρχίζει και χαμηλώνει ταχύτητα ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο που το θεωρώ και πιο πιθανό να γίνει πιο γρήγορα είναι μία τεχνητή νοημοσύνη να μπει κάπου που δεν θα έπρεπε να μπει. Μα θέλετε σε ένα πεντάγωνο, μα θέλετε σε μία τράπεζα. Άλλο ξέρετε να κάνει hacking σε αυτή την εταιρεία, την άλλη εταιρεία, δεν γίνει να μπει σε κάποια τράπεζα.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει αν μπει στο Λευκό Οίκο, στο Πεντάγωνο ή οτιδήποτε. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν θα παρεύουν νομοθετικά. Οι Αμερικανοί ήδη βλέπουν ότι τόσο δημοκρατικοί όσο και ρεπουμπλικάνοι συμφωνούν απολύτως σε αυτό, στην ανάγκη πιθανής νομοθετικής παρέμβασης ώστε να
0: χαμηλώσει.
1: Ναι, να χαμηλώσει ο ρυθμός ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης και να γίνει πιο ελεγχόμενος. Εάν υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση, μπορεί να το δούμε. Αυτό θα χτυπήσει μια οικονομία η οποία ανεξέλεγκτα αναπτύσσεται γύρω από το θεματικό της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και γενικά οι Big Tech έχουν έναν μεγάλο δανεισμό και βλέπουμε ότι βγάζουν και πολύ μεγάλα ομόλογα, δισεκατομμυρίων ομόλογα, έτσι για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη.
1: Ναι.
0: Έσοδα έχουν.
1: Έσοδα δεν έχουν, αλλά δεν είναι ο δανεισμός το πρόβλημα, γιατί έτσι κι αλλιώς, δέτε την Google, ας πούμε,
0: ναι.
1: Τόσα χρόνια μάζευε μετρητά, δεν ήξερε τι να τα κάνει. Οπότε δεν είναι ο δανεισμός προς ίδια κεφάλαια τόσο μεγάλο.
0: Οι άλλες τεχνητές νοημοσύνης, όχι μόνο η Google, οι άλλες τεχνητές νοημοσύνης, οι οποίες ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχουν τις αποδόσεις.
1: Μιλάτε για την OpenAI και για την Anthropic, οι οποίες ακόμα ναι, αλλά και αυτές θα βαστούν στο χρηματιστήριο, σε equity δηλαδή, παρά σε απευθείας δανεισμό. Γι' αυτό πηγαίνουν στο χρηματιστήριο με τέτοιες απαιτητικές αποτιμήσεις για να τα μαζέψουν από τους μετόχους. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η ερώτησή σας δεν ήταν το αν έχουν δανεισμό, ήταν αν έχουν έσοδα. Η απάντηση είναι όχι, και εδώ πέρα, εγώ γι' αυτό χρηματιστηριακά δεν σκοπεύω να τσακουμπήσω κιόλας, για να είμαι τελείως ειλικρινής. Οι άνθρωποι και οι AI έχουν καταρχήν έναν ανταγωνιστή που λέγεται κινέζικα μοντέλα, τα οποία μπορεί να είναι απείρως πιο φθηνά. Και αποδειγμένα μπορεί να σου κάνουν και περίπου το ίδιο καλή δουλειά. Οπότε δεν υπάρχει τρομερό ανταγωνιστικό πλέγμα που να δικαιολογήσει από τη μισή 2-3.
0: Οπότε αυτός είναι ο φόβος ότι εδώ υπάρχει μια... Εκτός εγωγικών φούσκα, είπα σε ερωτώσει ότι τελικά δεν μπορούν να αποδώσουν αυτά και τα οποία επενδύουν, να έχουν τα αντίστοιχα έσοδα.
1: Ναι, η Nvidia τα chips της θα βρει να τα πουλήσει.
0: Ναι.
1: Η Hynix τις μνήμες RAM θα βρει να τις πουλήσει. Ναι. Αλλά εάν η OpenAI θα είναι η εταιρεία και το μοντέλο ή η Anthropic θα είναι η εταιρεία και το μοντέλο τα οποία θα επικρατήσουν, αυτό δεν το ξέρουμε, μπορεί κάλλιστα να επικρατήσουν οι κινέζικα μοντέλα. Λοιπόν, οπότε δεν είναι όπως οι εταιρείες που έχουν μικροτσίπ, ένα απτό προϊόν με τρομερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτές δεν το έχουν. Ναι. Οπότε τι γίνεται, παραδείγματος χάρη, έχεις το Fable 5 στην Anthropic και το ChatGPT 6, το Astra στην OpenAI. Αυτές πώς το χρεώνουν? Δεν στο χρεώνουν με μια flat συνδρομή των 20 δολαρίων, στο χρεώνουν με την ώρα που το χρησιμοποιείς. Οι ίδιοι εταιρείες δεν είναι διατεθειμένες να ακολουθήσουν αυτά τα μοντέλα.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως και εσείς, έτσι και εγώ, έτσι και ο περισσότερος κόσμος που τα χρησιμοποιεί, με εξαίρεση του developers και ένα ερωτηματικό και σε αυτούς.
0: Ικανοποιούνται από τα μοντέλα τα απλά, τα κάνουν τη δουλειά τους.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά και να ήθελες να χρησιμοποιείς το πιο advanced μοντέλο. Ξέρετε να υπολογίσετε πόσα tokens χρησιμοποιεί κάθε ερωταπάντηση που κάνετε, κάθε agent που χτίζετε, για να ξέρετε τελικά πόσο θα πληρώσει ο CFO σας? Η απάντηση είναι όχι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, άρα ο CFO δεν θα το υπογράψει αυτό ποτέ.
0: Προφανώς.
1: Γιατί όπως σε πολλές εταιρείες θα πει, σου έδωσε ένα budget για ένα χρόνο και το ξέρεψε δύο μήνες.
0: Λοιπόν, αυτό δεν θα προχωράει ούτως ή άλλως. Αυτή η λογική με τα tokens δεν προχωράει. Γι' αυτό όλοι, επειδή κάνουν τη δουλειά τους. Τώρα σας πω, επειδή παρακολουθώ τα μοντέλα και έχω εκπλαγεί από την εξέλιξη που έχουν, όχι μετά από μήνες, εβδομάδα-εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, το παρακολουθείς. Όσοι ασχολούνται βλέπουν το πώς εξελίσσονται εβδομάδα-εβδομάδα με τις απλές συνδρομές που έχεις. Οπότε κάνεις δουλειά σου με αυτό. Τώρα για να πληρώσεις, εκτός αν έχεις κάτι ειδικό πολύ για τα token, να έχεις token, δηλαδή να έχεις μια συνουσία ογκοχρέωση, περί αυτού που το λέω έτσι λίγο απλά, το καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι κανείς, δεν βλέπω κανένα διατεθειμένο.
1: Ακριβώς. Θα σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. προχτές μου ζητήσανε να βρω πάρα πολύ γρήγορα από τη δουλειά μου κάποια tables, όχι γραφήματα, tables πώς τα λένε τα...
0: Πίνακες.
1: Κάποιους πίνακες. Τους βρήκα λοιπόν από ένα website, ήθελα λίγο να τους χρησιμοποιήσω αλλιώς και τους πετάω στο Excel και λέω διάβασέ μου το website και απλώς κάνε μου αυτούς τους πίνακες όπως τους βλέπεις Excel. Ναι. Το πιο απλό πράγμα μπορεί να κάνει κάποιος. Απλώς με το χέρι θα έπαιρνε τρεις ώρες. Mm. Έτσι αυτό το έκανε σε 5 δευτερόλεπτα. Αλλά είχε λάθη. Mm. Δηλαδή ακόμα και στην απλή αντιγραφή.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το Opus 5, το από τα καλύτερα μοντέλα της Anthropic.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί πέρα που θέλω να καταλήξω είναι ότι εξακολουθεί να χρειάζεται ο ανθρώπινος παράγοντας, εξακολουθούν να γίνονται λάθη. Δεν μπορεί μία εταιρεία να δικαιολογήσει ένα τεράστιο κόστος στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι προαπαιτούμενο όλοι οι εργαζόμενοι να έχουμε μία εξοικείωση να τη χρησιμοποιούμε. Αλλά όσες εταιρείες απέλησαν κόσμο για να δοκιμάσουν με τεχνητή νοημοσύνη, δεν κέρδισαν.
0: Ναι.
1: Πού καταλήγουμε λοιπόν πίσω στην ερώτησή σας, υπάρχει αυτή η κερδοφορία? Όχι, γιατί ακόμα δεν υπάρχει αυτό του είδους η χρήση που να μπορέσει να οδηγήσει σε τρομερή κερδοφορία τις επιχειρήσεις που την ασπάζονται.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λαγαρία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γιώργος
0: Λαγαρίας, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα, μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί, ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, λέγαμε για την τεχνητή νοημοσύνη με τον Γιώργο Λαγαρία, η οποία ενσωματώνεται πλέον σε πολλά πολιτικά συστήματα, μη επανδρομένα κλπ. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν εντυπωσιακό το περιπτώριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και γενικά υπήρχαν πάρα πολλά μη επανδρομένα εκεί με χωρίες ανάπτυξης. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Η Ελλάδα πήρε μπρος σε αυτό. Βασίλης Βενιέρης, αναλυτής αμυντικών συστημάτων, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλό φθινόπωρο.
0: Καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, είδαμε αρκετά ενδιαφέροντα μοντέλα μη επανδρομένων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εγχώριας κατασκευής. Έχει πάρει μπρος η χώρα πλέον σε αυτό, έτσι.
1: Ναι, δεν ήταν όλα μόνο εγχώριας κατασκευής. Γενικά το Υπουργείο Άμυνας ήθελε να περάσει το μήνυμα ότι μέσα από αυτό το περίπτερο και μέσα από αυτή την επίδειξη μη επανδρομένων συστημάτων, ήθελε να περάσει το μήνυμα ότι έχει μπει στην εποχή των μη επανδρομένων σε όλα τα επίπεδα και γι' αυτό το booth, αυτό το display που υπήρχε με τον μη επανδρομένων είχε μια πολύ μεγάλη γκάμα από πολύ μικρά νάνος με μη επανδρομένα όπως το Hornet που είναι ένα παλάμης ελικοπτεράκι μέχρι μεγάλα όπως το V-BAT. Και γι' αυτό πάμε να δούμε λίγο τι παρουσιάστηκε.
0: Συνοπτικά,
1: γιατί ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχαν συστήματα, καταρχήν να πούμε, υπήρχαν συστήματα τα οποία υπηρετούν ήδη σε ενόπλες δυνάμεις. Τα περισσότερα δηλαδή που προσεστήκαν υπηρετούν, είναι σε υπηρεσία με τις ενόπλες δυνάμεις. Καταρχήν παρουσιάστηκαν όλα τα τετρακόπτερα τακτικού επίπεδου. Όταν λέμε τακτικού επίπεδου, εννοούμε με ηλεκτροπτικό ή OIR, δηλαδή και κάμερα ημέρας και υπερήθρων για εντοπισμό στόχων. Και ελληνικά τετρακόπτερα όπως το Atlas 204, το Umera της Yucatron και με τετρακόπτερα τύπου DJI. Παρουσιάστηκαν τα ελικόπτερα, τα μη επανδρομένα ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού, το Α900 που είχε προμηθευτεί το πολεμικό ναυτικό παλιότερα και το Seabed, το S100, το καινούργιο το οποίο εξοπλίζει τις φρεγάτες της FDI, ένα πολύ προηγμένο μη επανδρομένο ελικόπτερο. Παρουσιάστηκε το V-BAT, ένα από τα κορυφαία μη επανδρομένα που υπηρετούν και θα αγοραστούν και με πλέον μονάδες. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν, έχει προμηθευτεί το ένοπλες δυνάμεις τρία συστήματα με 6 αεροσκάφη από δωρές και θα προμηθευτούμε άλλα 10.
0: Μάλιστα. Θεωρείται κορυφαία τα V-BAT,
1: Ναι, είναι κορυφαία και όπως είχαμε πει και σε μια άλλη εκπομπή, έχει γίνει μεγάλη συνεργασία με τον εγχώρια βιομηχανία, η SILDAI, ο κατασκευάστρια του V-BAT, έχει συνεργασία με την εγχώρια βιομηχανία για την ανάπτυξη του λογισμικού και για την ενσωμάτωση εγχώριων όπλων τύπου καμικάζι drone, αναχαιτιστικών καμικάζι drone, που θα κατασκευαστούν εγχώρια. Δηλαδή η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα εξοπλίσει και για τους διεθνείς πελάτες και για την Ελλάδα το V-BAT, θα το κάνει εξοπλισμένο.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για μένα ήταν μια από τις κορυφαίες εξελίξεις στον τομέα των μη επανδρομένων και της εγχώριας ανάπτυξης μη επανδρομένων.
0: Γιατί αυτό υποτίθεται ότι ήταν μόνο για τη συλλογή δεδομένων, επιτήρηση κλπ. Αφού θα εξοπλιστεί κιόλας και θα εξοπλιστεί.
1: Θα εξοπλιστεί με ένα φτηνό κιόλας έτσι πυρομαχικό, αξιόπιστο και πολλά υποσχόμενο. Γιατί μιλάμε για. Είναι σαν περιπλανό πυρομαχικό, είναι ένα αναχαιτιστικό των υψηλών ταχυτήτων. Επίσης παρουσιάστηκαν τα FPV drones τα οποία υπηρετούν ήδη και του ΚΕΤΑΚ, το κεντρίο όπως το ονόμαζε το ΚΕΤΑΚ, αλλά και του 306 του εργοστασίου βάσεως τηλεπικοινωνιών, τα οποία κατασκευάζονται στα εργοστάσια του στρατού των ενόπλων δυνάμεων, έχουν μπει δηλαδή σε μαζική παραγωγή, παρουσιάστηκαν και αυτά.
0: Όταν λέμε μαζική παραγωγή,
1: είναι αυτό που έχει υποθεί ότι μιλάμε τώρα για 5.000 drones ετησίως και θα πάμε με το νέο εργοστάσιο, πάμε σε 15.000 drones ετησίως. Είναι η κλίμακα που έχει παρουσιαστεί επισήμως από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Και επίσης να πούμε ότι παρουσιάστηκαν και κάποια νέα συστήματα τα οποία είναι σε ανάπτυξη. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά να πούμε ότι παρουσιάστηκε και υπεριπλανόμενο πυρομαχικό για πρώτη φορά σε έκθεση οπλισμού των ενόπλων δυνάμεων, το Orbiter 1K, 1K, δηλαδή. Όχι το Orbiter 3 που είναι με τα Spike Loss, αυτό το υπάρχει αλλά δεν παρουσιάστηκε. Παρουσιάστηκε το Orbiter 1K, το οποίο είναι εκτοξευόμενο UAV από καταπέλτη. Είναι ένα φορητό UAV εκτοξευόμενο και είναι περιπλανόμενο πυρομαχικό. Υπηρετεί με τις ειδικές δυνάμεις. Αυτό είχε γίνει μια αρχική προμήθεια, κυρίως έτσι για να εξοικειωθούν οι ειδικές δυνάμεις με το περιπλανόμενο πυρομαχικό. Και παρουσιάστηκε και ένα πάρα πολύ μικρό ντρόν που έχουν ειδικές δυνάμεις. Το μίνι χώρο το οποίο επιχειρεί μέσα σε κτίρια. Δηλαδή δεν μπαίνει αυτό σε κτίρια, μπαίνει από παράθυρα, μπαίνει σε αεραγωγούς για να μπορεί να γίνει κατόπιν.
0: Μεταφέρει εικόνα.
1: Μεταφέρει εικόνα, ναι, σε πραγματικό χρόνο. Μέσω VR γυαλιών, μέσω φόρους κτλ. Το έχουν οι ειδικές δυνάμεις, το έχουν αυτό για να μπορούν να δουν τι γίνεται μέσα σε κτίρια. Mm-hmm. Και επίσης από εκεί και πέρα παρουσιάστηκαν και συστήματα, όπως είπαμε, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ολοκληρωμένος, σχεδόν δηλαδή οπτικά τουλάχιστον ολοκληρωμένος, ο αρχίτας της ΕΑΒ.
0: Μπράβο, ενδιαφέρον, για πείτε.
1: Ναι, αυτό όπως είχαμε πει σε άλλες εκπομπές, είχε παρουσιαστεί από την ΕΑΒ, αλλά μόνο η δομή του, δηλαδή το body του, και τώρα το παρουσιάστηκε ολοκληρωμένο με τον κινητήρα του, με το ηλεκτροπτικό του, με το σύστημα κάθετης αποπροσγείωσης.
0: Διαστάσεις.
1: Το συγκεκριμένο είναι στα 200 κιλά περίπου βάρους και έχει 6,4 μέτρα άνοιγμα πτέρυγας, αν θυμάμαι.
0: Μεγάλο.
1: Είναι μεγάλο. Για κάθετης αποπροσγείωσης UAV είναι από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν παγκοσμίως σε αυτή την κατηγορία.
0: Είναι το πρωτότυπο αυτό?
1: Αυτό είναι το πρωτότυπο που θα εκτελέσει και τις αρχικές πτήσεις. Και θα είναι το βιομηχανικό πρωτότυπο που, εφόσον μετά μπει κάποια παραγγελία, θα μπορεί πάνω σε αυτό να γίνει βιομηχανική παραγωγή ή να γίνουν κάποιες
0: αποστολές. Τι αποστολές θα έχει ο αρχίτας? Θα είναι εννοώ επιτήρησης, έρευνα.
1: Το συγκεκριμένο πρωτότυπο ήταν με EOIR και μπορεί να πάρει και κάποιους επιπλέον αισθητήρες, δηλαδή είναι για ISR. Είναι όπως είναι το VBAT.
0: Δηλαδή για έρευνα, διάσωση, επιτήρηση, έρευνα, επιτήρηση και σάρωση.
1: Ναι, είναι για ολοκληρωμένο ISTAR που λέμε, δηλαδή για έρευνα, επιτήρηση, εντοπισμό στόχων, παρατήρηση, συλλογή πληροφοριών για το πυροβολικό. Δηλαδή συλλογή πληροφοριών στο σύνολό της είναι μια πολύ μεγάλη έννοια. Ναι. Που αναλόγως σε συνθήκες.
0: Μεγάλο πάντως. Αυτό θα βγει και οπλισμένη εκδοχή του αρχίτα.
1: Σύμφωνα με την ΕΑΒ, εφόσον το ζητήσει ο χρήστης που θα το θέσει μια παραγγελία, μπορεί να γίνει. Έτσι, μιλάμε πάντα για πυρομαχικά τα οποία είναι στο βάρος που μπορεί να σηκώσει, γύρω στα 30 κιλά.
0: Είναι 200 κιλά και 6 μέτρα εκπέτασμα πτερυγών, είναι μεγάλο.
1: Για κάθε της αποπροσγείωσης είναι αρκετά μεγάλο. Δηλαδή, συνήθως αυτά είναι, δηλαδή σε αυτό το μέγεθος, για παράδειγμα, αυτή η κατηγορία μεγέθους είναι το Pegasus 2 ή το Sperware. Εκεί όμως μιλάμε ότι αυτά το Sperware θέλει καταπέλτη και πολύ μεγάλη λογιστική υποστήριξη. Το Pegasus 2 θέλει διάδρομο. Εδώ μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο το βγάζεις, το αφήνεις σε ένα πεδίο έτσι ανοιχτό και αποπροσγειώνεται σε ελάχιστο χρόνο μόνο του. Δηλαδή
0: εμβέλεια και αυτονομία.
1: Η αυτονομία του είναι κοντά στις 10 ώρες και η εμβέλειά του είναι 120-150 χιλιόμετρα. Η εμβέλειά του εξαρτάται από τις επικοινωνίες. Δηλαδή, αν θα έχει δορυφορικές επικοινωνίες, μπορεί να φτάσει και στη Λιβύη, που λέει ο λόγος.
0: Μεγάλο, εντάξει, μια χαρά.
1: Έχει να κάνει με τις επικοινωνίες αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε άνω τελεία και θα επανέλθουμε.
1: Να πούμε και όσο ότι παρουσιάστηκε και ένα καμικάζι USB για πρώτη φορά.
0: Ελληνικό
1: από το ΚΕΤΑΚ. Από το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ανάπτυξης στο Διακλαδικό. Και επίσης ένα κάθετης αποπροσγείωσης μικρό τακτικό, που λένε, είναι μια κατηγορία που έλειπε από τις ένοπλες δυνάμεις. Είναι μια κατηγορία δηλαδή που είναι για να το έχουν να υπάρχει στο στρατιωτικό επίπεδο ταξιαρχίας και σχηματισμού, για να υπάρχει αυτόνομο ISR. Οπότε έχουν παρουσιαστεί τουλάχιστον 3 πρωτότυπα που είναι σε ανάπτυξη και πάνε για δοκιμές. Και υπάρχουν και άλλα τα οποία βέβαια δεν έχουν παρουσιαστεί. Θα τα πούμε και σε επόμενες εκπομπές. Έρχεται και το πρώτο καθαρά ελληνικό υποβρύχιο, μη επαδρομένο, αυτόνομο υποβρύχιο.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Ναι.
1: Θα το πούμε σε επόμενη εκπομπή.
0: Πώς θα λέγεται?
1: Αυτό θα το πούμε σε επόμενη εκπομπή που θα έχουμε όλες τις πληροφορίες. Θα το κάνουμε μια παρουσίαση.
0: Ωραία.
1: Γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε μια συζήτηση νωρίτερα με τον Άγγελο Χωριανόπουλο για τα υποβρύχια μη επανδρομένα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ κύριε Βενιέρη, τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Ενδιαφέρουσες και θετικές εξελίξεις. Μπράβο. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεών Βασίλης Βενιέρης ήταν μαζί μας. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για την Δευτέρα. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε νέα από την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Αντιδράσεις Τουρκίας. Θα έχουμε θέματα να λέμε.

0: κομμένα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πάρτε τα πρωτάκια μας για να σηκώσετε το χέρι σας, για να σας δω εδώ πέρα.
1: Η αγωνία αν θα μπουνε στις ανώτατες σχολές.
2: Μπήκα στο Χάρβαρντ, αποφύτησα αριστούχος.
1: Τους μαθητές.
3: Δεν είναι οι μαθητές.
2: Μάλιστα.
3: Είναι οι κομμουνιστές μαθητές.
4: Έβαλαν αρχαία πανεύκολα για να γράψουν όλοι άγνωστο και αυτοί που ήταν άσχετ και να κρυθούν οι μαθητές στην Παπαγαλία. Ποιος έγραψε τις πιο αηδίες.
1: Κι όλοι θέλουν να ξεφύγουν από φυσικοχημίες αλγεύρες.
5: Μία απλή μέθοδο των τριών. Στους τρεις μήνες δύο πάγματα έχουν περιεχομένου. Στους 30 μήνες πόσο.
1: Γραμματικές.
6: Η λέξη βρώμα σήμαινε έδεσμα αρχικός, φαγητό.
1: Μα εγώ
7: Αυριανός Πρωθυπουργός.
8: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέσα μου σηκώθηκε.
9: Πολύ μεγάλος καπτάν Φασαρίας. Διαγωγή Κοσμία.
10: Σε μαθηματικούς διαγωνισμούς και πτυχία.
11: Αποβολή από όλα τα γυμνάσια λόγω τετυμποϊσμού.
10: Σε μαθηματικούς διαγωνισμούς και πτυχία.
11: Αποβολή από όλα τα γυμνάσια.

0: Καλημέρα. Χαίρεσαι που επέστρεψες στο δημοτικό?
1: Όχι.
2: Αυτό το όχι είναι όλα τα λεφτά. Παλιό όχι. Είναι ένας μαθητής παλιότερος, περσινό, προπέρσινο νομίζω, που είχε πει αυτό το όχι με αυτόν τον ωραίο τρόπο, πολύ φυσιολογικό για ένα παιδί που μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές τον βάζουν να πάει στο σχολείο και πρέπει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει στο σχολείο. Σήμερα ήταν ο αγιασμός, πρώτο κουδούνι όπως λέμε, νέο κουδούνι, νέες γνώσεις, νέα όνειρα, νέα περιπέτεια, νέοι φίλοι, νέες εμπειρίες, καλή και δημιουργική χρονιά να έχουν, καλή και δημιουργική διαδρομή να έχουν οι μαθητές, να ολοκληρώσουν τις σπουδές, τη φίτηση, τη γνώση, την επαφή με τη γνώση και να γίνουν άνεργοι μετά ή να πάνε να γίνουν σε διάφορες δουλειές άσχετες με αυτό που έχουν σπουδάσει, όπως συμβαίνει συνήθως, αλλά να μείνουμε σε αυτό το όχι και στα παιδιά τα καημένα, τα ταλέπορα που τα βάζουν από σήμερα σε αυτό το ρυθμό.
3: Όταν χτύπησε σήμερα το ξυπνητή, πώς ένιωσες?
1: Και καλά και χάλια.
3: Σε βλέπω, δεν σε βλέπω συναχωρημένο.
1: Δεν πολύ θέλει να φάει όλιο.
3: Καθόλου,
1: Καθόλου.
3: Με τίποτα. Τώρα σκέφτεσαι να πας σπίτι να κοιμηθείς?
1: Ναι.

0: Έτσι λοιπόν, είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Σήμερα πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Πήγαν κάνουν τον αγιασμό από Δευτέρα. Θα ξεκινήσει ήδη η κυκλοφορία και η κίνηση ήταν αφόρητη. Σήμερα παντού, σε όλες τις γειτονιές, γιατί είναι οι γονείς, είναι οι δάσκαλοι, είναι οι καθηγητές, είναι τα σχολικά, γεμίσαν τους δρόμους, ήταν που ήταν ανυπόφορο όλο αυτό. Αλλά τι να κάνουμε για την μόρφωση των παιδιών μας, θα το ανεχθούμε. Ποια μόρφωση, με ποια βιβλία. Έρχεται ο Νατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, να μας μιλήσει για αυτά τα βιβλία.
1: Ως πολιτικός αλλά και ως δάσκαλος, δεν μπορώ παρά να εκφράσω την αγωνία μου για τον προσανατολισμό της σύγχρονης εκπαίδευσης. Τα σχολικά βιβλία δεν πρέπει να γίνονται εργαλεία ιδεολογικής χειραγώγησης.
0: Γενιές και γενιές έχουν μεγαλώσει με σχολικά βιβλία που ήταν εργαλεία ιδεολογικής διαπαιδαγώγησης και χειραγώγησης, όπως λέει εδώ ο Νατσιός. Αναφέρεται σε κάποιες σελίδες των τωρινών βιβλίων, όμως τα παλιότερα βιβλία που πέρναγαν τρελή προπαγάνδα και μας έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου, τρελή πλήση εγκεφάλου σε όλους μας, του αρέσανε. Γιατί ήταν το πρότυπο της οικογένειας που υπήρχε στον τοίχο μια εικόνα του Χριστού, η γιαγιά που έπλεκε, η μαμά που έπλαινε πιάτα, ο μπαμπάς που διάβαζε εφημερίδα, γιατί ένας άντρας μόνο εφημερίδα θα διαβάζει να ενημερώνεται, όλοι οι άλλοι είναι για δουλειές, κατώτερες, τα παιδιά που παίζανε εκεί και διάφορα άλλα τέτοια. Ο Μίμης, η Λόλα, το χωριό και όλα τα υπόλοιπα και πάνω απ' όλα εκκλησία. Εκκλησία, εκκλησία, αυτό δεν είναι ιδεολογική διαπαιδαγώγηση και χειραγώγηση. Όπως λέει εδώ ο κύριος Νατσιός, που τον ενόχλησαν κάποιες φωτογραφίες που τελικά ο εκδοτικός οίκος έδωσε μια απάντηση, δεν ήταν αυτό που νομίζαμε όλοι. Και πέρασε αυτό, ένας που έβγαλε μήνυμα ήταν ο Νατσιός, το ακούσαμε τώρα εδώ για την χειραγώγηση. Η άλλη που έβγαλε μήνυμα με τη φωνή της και αυτή είναι η κυρία Λατινοπούλου.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά αφού κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια. Μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα το βράδυ.

0: βγείτε με την παρέα σας. Χαρείτε αυτά τα χρόνια, την εφηβεία σας, την τανιάτα σας, την ομορφιά σας όπως είστε, γιατί δεν γυρίζουν πίσω αυτά τα χρόνια.
1: Εδώ και αν γίνεται χειραγώγηση, στα κορίτσια μόνο απευθύνεται το μήνυμα της κυρίας Λατινοπούλου. Αυτά πρέπει να δεχτούν οδηγίες, τα αγόρια δεν μας απασχολούν, είναι ελεύθερα, θα κάνουν ό,τι θέλουν. Τα κορίτσια δεν πρέπει να έχουν νύχια, δεν πρέπει να ντύνονται όπως ντύνονται, δεν πρέπει να έχουν το τάδε μαλλί. Όλα αυτά το βράδυ. Το βράδυ που ο ρόλος τους εκεί είναι να πρέπει να αρέσουν στα αγόρια, τα οποία αγόρια είναι κυρίαρχα. Τα λέμε όλα αυτά επειδή παρουσιάζονται δυστυχώς πάρα πολλά περιστατικά τραγικά δολοφονιών, γυναικοκτονιών και μετά ψάχνουμε όλοι να βρούμε τα γιατί και τα διότι, εξηγούμε, αναλύουμε πώς έχουν μεγαλώσει, τι έχει γίνει και ακόμη και τώρα είναι πολύ δύσκολη αυτή η διάγνωση, κάτω από λέξεις, καταστάσεις, αστεία, κρύβονται αυτά τα στερεότυπα τα οποία είναι εγκληματικά. Από μόνα τους, με το συνδυασμό της ψυχοσύνθεσης του καθενός, εκτινάσεται και γίνεται αυτό που όλοι παρακολουθούμε. Θα ξανάρθουμε στην παιδεία και στα σχολεία, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Έχουμε και πολλά ηχητικά έτσι κι αλλιώς σήμερα. Πάντα τιμούμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς για να πάνε καλά τα πράγματα. Θα πάμε όμως σε έναν που έχει επιτύχει. Πετύχει και επιτύχει. Στη ζωή του έγινε και δικηγόρος, είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος και κάνει πολύ γόνιμες προτάσεις.
2: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
3: Ναι.
2: Και θα την υπερασπιστώ την προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
3: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει.
2: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
3: Δύο μήνες μόνο.
2: Ναι.
1: Τόσο πολύ. Πολύ large. Εδώ ο κύριος Μαρινάκης είναι προσωπική του γνώμη, δεν είναι άποψη της κυβερνήσεως και θα κάνει τα πάντα όταν ξαναβγούνε, αν ξαναβγούνε, για να το περάσει αυτό ή να πείσει και τους άλλους ότι πρέπει για δύο μήνες να είναι ισχύει μόνο το επίδομα ανεργίας. Εμείς εδώ προτείνουμε πιο μπροστά από το Μαρινάκη να πληρώνουν οι άνεργοι. Όποιος βγαίνει άνεργος να πληρώνει, δεν παίρνει μια αποζημίωση, μικρή, την έχουν κουτσουρέψει. Αυτή λοιπόν την αποζημίωση να τη δίνει στο κράτος. Πρέπει να πληρώνει ο άνεργος, γιατί φταίει που είναι άνεργος. Να, βρήκαμε και το ιδεολογικό υπόβαθρο όλου αυτού. Οπότε ο κύριος Μαρινάκης ξεκίνησε πολύ ωραία την προεκλογική περίοδο να ακούσουμε την ολοκλήρωση της σκέψης του.
2: Είναι προσωπική μου θέση, έτσι, γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
3: φορών. Και όταν κάποιος παραμένει
2: για να επιδοτήσει
3: μετά τους δύο μήνες του επιδόματος.
2: Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενο.
3: Δεν βρίσκω προσωπικό.
2: Πρέπει λοιπόν το κράτος να κινηθεί. Το ξαναλέω, αυτό είναι προσωπική μου θέση, για να μην δημιουργήσω προσδοκίες που δεν πρέπει να τις δημιουργήσω.
1: Όχι, αλίμονο. Να, υπάρχουν δουλειές, πάρα πολλές δουλειές, το λέει ο κύριος Μαρινάκης. Δεν προλαβαίνει κανείς να μείνει άνεργος, υπάρχει ζήτηση, το λένε όλοι οι επιχειρηματίες. Οπότε βγαίνει ο αναπληρωτής καθηγητής, τελειώνει από το τάδε νησί, έρχεται στην Αθήνα, δουλεύει ως υδραυλικός, να μάθει και τίποτα άλλο, γιατί και με την παιδεία δεν βγαίνει άκρη και νόημα. Και μετά θα ξαναγυρίσει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στη θέση του. Υπάρχουν λύσεις για όλα. Και πολύ προοδευτικές και πολύ πρωτοποριακές, όπως αυτή εδώ που μόλις ακούσαμε. Έτσι εξοικονομεί και το κράτος χρήματα, γιατί δεν θα δίνει τα περίφημα επιδόματα ανεργίας. Είναι ο Σκέρτσος υπουργός μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, στην εκπομπή του Open που κάνει ο Στραβελάκης με την Κατερίνα Παπακοστοπούλου. Και έχουν ένα διάλογο για αυτό που συζητάμε όλοι τα τελευταία χρόνια. Πόσες μέρες επαρκεί ο μισθός, αν φτάνει μέχρι τις 20 του μήνα, το 20 είναι κομβικό, αν φτάνει μέχρι τις 25, 15, 28, ανάλογα τώρα το μισθό, ανάλογα τη συνθήκη, ανάλογα το ενίκιο, ανάλογα όλα αυτά τα πολύ ωραία. Και απαντάει ο Σκέρτσος.
4: Γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να στηρίξουμε τα εισοδήματα.
5: Με όλο τον σεβασμό. 20 του μήνα έχουμε ξεμείνει. Σας έχει τύχει ποτέ να μείνετε χωρίς χρήματα 20 του μήνα?
4: Μου έχει τύχει. Ισχύει. Αντιλαμβάνομαι όλες τις πιέσεις που δέχεται ένα νοικοκυριό και προσπαθούμε σε πάρα πολλά μέτωπα να δώσουμε στήριξη.
1: Είχε μείνει ο Σκέρτσος από τις 20 του μήνα χωρίς μισθό. Τώρα που είναι στο Μαξίμου ή παλιότερα? Ή τώρα μάλλον. Γιατί. Όχι τίποτα, μην βγήκε άνεργος, γιατί είναι ο Μαρινάκης Καραδοκή δίπλα από το άλλο γραφείο να του βάλει μόνο το δίμηνο. Κρατάμε ότι, εν πάση περιπτώσει, ο Άκης Σκέρτσος δέχτηκε ότι ισχύει αυτό στην κοινωνία και επί Μητσοτάκη, που είμαστε πρώτοι των πρώτων, στο σύμπαν, δεν ξέρω εγώ, στην ύπαρξη, την οντότητα, την ανθρωπότητα, την ιστορία του μωρίου ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε πρώτοι σε όλα αυτά, το ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, ο Άκης Κέρτσος δέχτηκε ότι από τις 20 του μήνα ξέρει ανθρώπους, ισχύει, δεν φτάνει ο μισθός, τελειώνει μάλλον ο μισθός, και από εκεί πέρα αυτό το τελευταίο δεκαήμερο είναι ένα πολύ ωραίο δεκαήμερο. Πριν μερικές μέρες, στην ίδια εκπομπή, στην αρχή της εβδομάδας, είχαν καλεσμένο τον Κυρανάκη. Και πάλι γίνεται ο ίδιος διάλογος, θέτει θέμα η Κατερίνα Παπακοστοπούλου, συνάδελφος. Στον Κυρανάκη τώρα, που είναι μια εντελώς άλλη μενταλιτέ και έρχεται και από την ομάδα αλήθειας, ορμόμενος και έτσι με μια αφθάδεια, και απαντάει ως εξής.
6: Και θα σας πω και ένα δεύτερο.
7: Η τελευταία της τράπεζας της Ελλάδος ότι τα χρήματα φτάνουν μέχρι τις 23 του μήνα.
6: Θα σας πω. Αλλά ότι δεν τον έχω ακούσει να το λέει έτσι.
7: Όχι, αλλά το λέει η τέχνη της τράπεζας της Ελλάδος.
6: Θα σας πω ότι
7: η ΕΒΕ λέει στις 16.
8: Είστε πολύ νέος.
7: Η ΜΕΓΕ σε ΕΒΕ λέει 18 του μήνα.
6: Θα σας πω ότι
8: ισχύει 23 του μήνα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
6: Θα σας πω ότι ισχύει
8: 23 του μήνα. Έχει τύχει σε εμάς να μην βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει εσάς ποτέ?
6: Σε εσάς έχει τύχει αυτό?
8: Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
6: Σε εσάς λέω?
8: Ναι, γιατί εγώ τι νομίζετε, ότι παίρνω υπέρ?
6: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
1: Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε την διαφορετική αντίληψη. Ο Σκέρτσος το δέχτηκε, συνεχίστηκε η κουβέντα, μια πολιτισμένη κουβέντα, και εδώ βγαίνει ο Κυρανάκης, θα ακούσουμε άλλα δύο αποσπάσματα αυτής της κουβέντας. Βγαίνει πολύ επιθετικά, με τη γνωστή αλαζονία και ξυπασιά που χαρακτηρίζει και τον ίδιο και πολλά στελέχη αυτής της κυβέρνησης, και το πάει πάνω στη δημοσιογράφο που του θέτει το ερώτημα. Δεν απαντάει για το θέμα, αλλά το πάει προς τα εκεί.
6: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
8: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο Στάρ. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
7: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε και
6: εσείς.
8: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι τηλεθεατές για να μην νομίζουν ότι οι μισθοί της τηλεόρασης είναι υπέροχοι.
6: Το 19 μέχρι σήμερα.
8: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
6: Αυξήθηκε.
1: Επιμένει εδώ ο Κυρανάκης, το κάνουν και άλλοι υπουργοί, στο αν αυξήθηκε ο μισθός. Ναι, έχει αυξηθεί ο μισθός, και ο κατώτερος και ο μέσος. Ο μέσος 17% από το 19 ως σήμερα. Και τα ενίκια πόσο έχουν αυξηθεί? Τα τυριά στο σούπερ μάρκετ και τα απορρυπαντικά πόσο έχουν αυξηθεί? Είναι επαρκές αυτό το 17% του μέσου μισθού, θα πω εγώ, όχι του κατώτερου, να καλύψει όλες τις αυξήσεις? Πέρα από τις στατιστικές που όλοι οι οργανισμοί λένε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά και έχουν αυξηθεί όλα τα υπόλοιπα πολύ παραπάνω από το βασικό και τον μέσο μισθό. Πέρα από αυτό, η λογική του καθενός τώρα που μας ακούτε και εμείς που μιλάμε όλοι, φτάνουν? Είναι όλα αυτά λογικά γύρω μας για να μπορέσει ένας καλός μισθός, ας αφήσουμε τον κατώτερο, ο καλός μισθός και 1,5 χιλιάρικο το μήνα και παραπάνω, φτάνει για να ζήσει ένας άνθρωπος ή οικογένεια αν μαζευτούν δύο μισθοί? Όχι είναι η απάντηση, το ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το πάει, το κάνει προσωπικό και επιμένει σε κάτι που είναι πολύ εντυπωσιακό, αλλά αν κάνει τη δεύτερη και την τρίτη σκέψη καταραίει αμέσως. Αλλά είναι ο κομπασμός τέτοιος που πρέπει να επιτεθεί.
7: Παρακαλώ,
6: καταλαβαίνω ότι δεν θέλει να απαντήσει. Και δεν
7: το
6: με
7: θέμα είναι ο μισθός
6: της
7: Κατερίνα.
6: Και δεν με αφήνει να απαντήσει.
8: Εγώ έχω στο μυαλό μου το συνταξιούχο.
6: Μου έθεσε, ένα προσωπικό ερώτημα.
8: Είναι οι φίλοι σας ξεμένουν και σας έχει τύχει να ξεμείνετε στις 20 του μήνα.
6: Λοιπόν,
8: ρωτήσατε το μισθό μου. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλό όσο θα πιστεύατε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιήσουμε. Αν αφορά όμως τον κόσμο. Δεν τον αφορά.
1: Κάπως έτσι συνεχίστηκε η κουβέντα με το Στραβελάκη να κάνει τον πυροσβέστη, λογικό, και ο Κυρανάκης με αυτό το γνωστό ύφος του πολύ μάγκα να νομίζει ότι στριμώχνει και ότι ταπώνει τον απέναντι. Το κάνουν και άλλοι υπουργοί, είναι μια μέθοδος όλοι αυτοί, και κάποια στιγμή στο τέλος, όπως ακούσαμε τώρα εδώ, λέει δεν θέλει να απαντήσει. Την κατηγορία έξτρα, πέρα από όλα τα άλλα, ότι κρύβει και στοιχεία την Παπακοστοπούλου που είχε απέναντι, θα μπορούσε να έχει τον οποιοδήποτε, το κάνει με όλους. Και γιατί τα κάνει αυτά ο Κυρανάκης? Γιατί έχει μαχητικό παρελθόν. Ποιο είναι το παρελθόν? Το σχολείο.
6: Επίσης το σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος του Καταμελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο. Μετράω δύο αποβολές για τέτοιους λόγους. Και οι καθηγητές μου είχαν αυτή την αίσθηση, ότι είμαι αριστερός.
1: Γι' αυτό. Έχει διατελέσει αριστερός. Ο Κυρανάκης στο σχολείο ήταν πρόεδρος του Καπεταμελούς και τον θεωρούσαν εκεί οι καθηγητές πολύ απαιτητικό, πολύ δυναμικό, πολύ μαχητικό. Για τους άλλους το έκανε. Για τη καριέρα τη μάνα του, που λέμε. Συνήθως το έκανε για τους άλλους και είχε φάει και δύο αποβολές. Δεν ξέρουμε τους λόγους. Αλλά όμως τους πακετάρει τους λόγους στην αγωνιστικότητά του και στη μαχητικότητά του. Έτσι ξαναπεράσαμε στο θέμα σχολείων, όπως καταλάβατε, με πολύ ένδοξες στιγμές και ηρωικούς εκπροσώπους του μαθητικού κινήματος. Ένας είναι ο Κυρανάκης, η άλλη είναι τώρα.
9: Μετά πήγαμε στην εξορία. Στο Παρίσι ήταν που δεν πάταγε ποτέ. Πού να πατήσει τώρα στο γερμανικό σχολείο, στο Παρίσι κτλ. Εκεί έκανα την πρώτη κατάληψη σε σχολείο. Όχι κατάληψη, αποχή. Στο γερμανικό σχολείο Παρισίων. Το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Εμείς κάναμε αποχή. Και εν πάση περιπτώσει περάσαν τα χρόνια.
8: Και πρόεδρος του σχολείου.
9: Ναι, έγινε υπουργός. Οπότε πάω, έχω βάλει το σακάκι μου και τα λοιπά και πάω στο γερμανικό Υπουργείο Παιδείας. Με κοιτάζει ένας τύπος, κάθεται εκεί, με κοιτάζει. Μου λέει, κύριε Μπακογιάννη, υπήρξατε Δεσποινής Μητσοτάκη. Λέω, μάλιστα. Στο γερμανικό αρχείο μου λέει δεν υπάρχει κανένας άλλος που να έχει κάνει αποχή σε σχολείο.
1: Μα όλοι το ξέρουμε αυτό. Για δύο επαναστατικά γεγονότα φημίζεται το Παρίσι. Την Παρισινή Κομμούνα, είτε στον προηγούμενο αιώνα, και την εξέγερση της Ντόρας Μπακογιάννη. Είναι ένας πρώιμος ή κάπου εκεί με τον Κονμπεντίτ είχε συμπέσει. Όχι, είχε προηγηθεί, μάλιστα το 68. Κάπου εκεί ταυτόχρονα έγιναν όλα αυτά, επηρεασμένοι από όλα αυτά. Η Ντόρα, γιατί εκείνα τα χρόνια της εξορίας. Επηρεασμένη από όλα αυτά η Ντόρα, σήκωσε τα λάβαρα της Επανάστασης και ξεσήκωσε τους μαθητές που ήταν στο γερμανικό σχολείο στο Παρίσι. Και έχουμε αυτή την αναστάτωση και έχει φακελωθεί, όπως ακούσαμε, από τα γερμανικά αρχεία και τις το κρατάνε οι Γερμανοί, γιατί σε αυτά οι Γερμανοί δεν παίζουν, δεν αντέχουν και δεν ανέχονται τέτοιες καταστάσεις. Αλλά έλα που τους έτυχε επαναστάτρια με τον Μητσοτάκη που λίγο πριν με την πιτζάμα τον είχαν συλλάβει και χαμάλα και στην κατοχή είχαν επίσης άλλα. Προέρχεται όλο αυτό. Είναι μια γενιά και μια οικογένεια επαναστατών, Ρωμαλαίων, το ξέρουμε όλοι αυτό. Δεν χρειάζεται να το τεκμηριώσουμε. Μένουμε σε θέματα παιδείας, πάμε λίγο στα πιο κάτω, στις πιο κάτω βαθμίδες. Βρεφονιπιακός σταθμός, ο έκτος του Δήμου Δάφνης Ημιτού.
10: Προχθές, Τετάρτη, 9 του μηνός, έχει ανοίξει ο Βρεφονιπιακός σταθμός, ο έκτος, στο Δήμο Δάφνης Ημιτού. Και εκείνος που έφτιαχνε το φαγητό των παιδιών, κατά λάθος, μπέρδεψε το απορριπαντικό για τα πιάτα με το ξύδι.
1: Τι πιο σύνηθες, θα πει κάποιος, και μαγείρεψε και αντί για ξύδι έβαλε απορρυπαντικό. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ το ξύδι, να εξομολογηθώ. Θα προτιμούσα σε πολλά φαγητά που βάζουν ξύδι να βάλουν απορρυπαντικό. Επίσης έχω ακούσει ότι το ξύδι κάνει και για απορρυπαντικό έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή μια επιφάνεια να τη σφουγγαρίσει με ξύδι απολυμμένη. Άρα όλο αυτό με κάποιο τρόπο. Ναι, φάγαν τα παιδάκια, φάγανε το φαγητό που είχε απορρυπαντικό.
10: Κατά λάθος μπέρδεψε το απορρυπαντικό για τα πιάτα με το ξύδι. Έβαλε λοιπόν μια μικρή ποσότητα, τα παιδιά σερβιρίστηκαν, έφαγε και μέρος από το προσωπικό. Από τη γεύση κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αμέσως φάνηκε το λάθος, ότι προφανώς μπέρδεψε ο άνθρωπος το απορρυπαντικό του υγρό με το ξύδι.
11: Πώς μπερδεύεις το απορρυπαντικό με το ξύδι?
10: Να σας πω κάτι, εγώ τι υποψιάζομαι. Βέβαια έχει ξεκινήσει εδώ, να πούμε ότι ενημερώθηκαν οι γονείς, να τα πούμε όλα αυτά για να μην ανησυχεί ο κόσμος. Τα παιδιά πήγαν προληπτικά στο νοσοκομείο και οι εργαζόμενοι που κατανάλωσαν μικρή ποσότητα φαγητού, όπως λέει ο Δήμος, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, δεν νόσησε κανείς σοβαρά. Το θέμα είναι ότι πιθανόν να έχει αλλάξει το δοχείο που φυλάσσεται το ξύδι με το δοχείο που φυλάσσεται το απορρυπαντικό.
1: Τοπ. Απορρυπαντικό, τοπ. Μπερδεύτηκαν τα δοχεία. Τώρα πώς μπερδεύεται το δοχείο, κανείς δεν ξέρει. Πώς έγινε όλο αυτό, δεν ξέρουμε. Ο μάγειρας εκεί, τι ακριβώς συνέβη. Το θέμα είναι ότι φάγαν τα παιδιά, είναι καλά. Όλα έφαγαν και κάποιοι δάσκαλοι, κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά, αν είσαι πολύ πεινασμένος συνεχίζει και τρως. Αλλά ήταν, εκτός αν υπήρχε ένα δεύτερο σχέδιο στο μυαλό του, ένα plan B, στο μυαλό του μάγειρα, ότι ταυτόχρονα πλένονται και τα πιάτα. Δηλαδή δεν τρως μόνο και εκεί που κάνεις με το ψωμί τη σάλτσα, ταυτόχρονα και πλένεται και το μέσα σου. Πολύ βολικό όλο αυτό και γλιτώνεις με το ξύδι, μακριά από το ξύδι. Οπότε όλα αυτά... γίνανε εκεί, όλα καλά πήγανε, δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Θα παραμείνουμε σε θέματα παιδείας, διότι τώρα εξαιτίας αυτής της εξέγερσης στο γερμανικό σχολείο στο Παρίσι, τότε που μπαίναν στην οδό Μιραμπό 1, όλοι τα θυμόμαστε αυτά, και τρώγαν παστίτσιο το μεσημέρι. Εξαιτίας αυτής της εξέγερσης, μάλλον, δεν το λέει, αλλά εικάζουμε, είχε μια επίπτωση.
10: Ως μαθήτρια καλή στο σχολείο.
9: Καλή. Καλή. Τρόπος του λέγει. Όχι, μην φανταστείς τίποτα αριστούχος.
10: 19-20 όχι.
9: Όχι, καλέ. Ένα 17 και ο κόσμος όλος.
10: Α.
9: Και μετά στο πολύ μεγάλος καπτάν Φασαρίας.
10: Α, τόσο πολύ.
9: Φρικτός.
10: Ο μπαμπάς και η μαμά δεν τρελνόντουσαν αυτά.
9: Διαγωγή
10: Κοσμία.
9: Διαγωγή Κοσμία.
1: Κάθε χρόνο το ακούμε αυτό το ηχητικό. Είναι πολύ ωραίο. Πιο ωραία είναι η Τατιάνα Στεφανίδου εδώ. Το πόσο σοκάρεται, επειδή τώρα Μπακογιάννη είχε διαγωγή Κοσμία. Επειδή ήταν καπετάν Φασαρίας και ήταν, έκανε διάφορες διάολες. Γύρευε τι έκανε εκεί μέσα. Καλά, στο Παρίσι μας είπε την Επανάσταση. Στην Ελλάδα εδώ, όσο προλάβανε πριν φύγουν στην εξορία. Και μετά που ήρθε, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα έχει ένα ενδιαφέρον σε κάποια άλλη μελλοντική εκπομπή να τα αναλύσει όλα αυτά, να ξέρουμε και εμείς τους λόγους που πήρε διαγωγή Κοσμία η Ντόρα Μπακογιάννη. Έχουμε διήγηση όμως και του αδερφού της, του πρωθυπουργού μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν ήταν καπετάν Φασαρίας, ήταν πολύ έτσι ήρεμο παιδί και το πλήρωνε.
12: Όταν είδα το βίντεο, ήρθαν και σε μένα πίσω κάποιες αναμνήσεις. Και εμένα μου πετούσαν την τσάντα από το παράθυρο. Ήτανε αστείο και λίγο πολύ κάτι το οποίο γινόταν για τους πολύ καλούς μαθητές. Άρα δεν μου είναι αυτό το οποίο είδα, κάτι το οποίο μου είναι ασυνήθιστο ή ξένο. Ήτανε χαβαλές τότε.
1: Τι κάνανε, του πετούσαν την τσάντα. Χάθηκε κάποιος να πάρει και τίποτα άλλο εκτός από την τσάντα. Τον ίδιο. Και να τον πετάξει από το παράθυρο. Φαντάζομαι ισόγεια θα ήταν, δεν θα ήταν πολύ όροφα. Θα χρειαζόταν όλο αυτό. Τραυματικά τα παιδικά χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη, επειδή ήταν καλός μαθήτης, τον ζηλεύανε. Όλοι και να τα αποτελέσματα τα πληρώνουμε τώρα. Όλοι εμείς. Αυτά είναι από την οικογένεια Μητσοτάκη. Παιδικά χρόνια, μαθητικά για την ακρίβεια χρόνια, γιατί έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα. Μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς θα έκανε στο σχολείο. Περίπου αυτά που έκανε και ως πρωθυπουργός. Δεν απέχουν και πολύ. Η πνευματική ηλικία δεν έχει αλλάξει πολύ στον Αλέξη Τσίπρα. Η αφέλεια, η επιπολαιότητα και το αλαλούμ και η αρλουμπαρία νομίζω έχει παραμείνει. Και αυτό τον κρατάει φρέσκο. Γι' αυτό και τον αγαπάμε. Ο Αλέξη Τσίπρας τότε ως μαθητής είχε πάει σε μια συνέντευξη στην Άννα Παναγιωταρέα. Και εκεί έθεσε τα θέματα των, με το γνωστό ύφος και στυλ, τα θέματα των μαθητών.
13: Να βάζετε θέμα σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές και στους γονείς.
14: Προφανώς.
13: Και θέλετε να σας ρωτήσω αυτό το θέμα το Υπουργείο Παιδείας.
14: Όχι, να μας το λύσει το Υπουργείο Παιδείας. Απλά να μην υποβαθμίζει περισσότερο το Υπουργείο Παιδείας μέσα από αυτά τα διατάγματα, έτσι την προσωπικότητα των μαθητών.
13: Δεν θα θέλετε δηλαδή οι γονείς να ξέρουν αν πηγαίνετε ή όχι στο σχολείο.
14: Όχι ακριβώς αυτό. Θα θέλαμε να είναι δικαίωμά μας το να μπορούμε να κρίνουμε εμείς αν κάποια ώρα θα θελήσουμε να λύσουμε αυτό το μάθημα.
1: Αυτό είναι, Αλέξης Τσίπρας. Από τα 15 του, μια χαρά. Δηλαδή, όλοι στα μαθητικά χρόνια έχουμε πάρει μέρος σε κινητοποίησεις που είχαν και σοβαρά θέματα, αλλά είχαν και κάτι ψηλό έτσι χαβαλέ, κάτι με τυρόπιτες κατά καιρούς. Εδώ, Αλέξης Τσίπρας, ακούσατε τι θέμα έθεσε. Να μην πηγαίνουν να αποφασίζουν οι μαθητές αν θα πάνε στο σχολείο. Χωρίς αυτό να έχει επίπτωση. Πολύ σοβαρό, πολύ ωραίο. Ταιριάζει τόσο πολύ, γι' αυτό σας λέω, είναι ίδιος. Μετά από αυτό ήρθαν τα νταούλια και που θα χόρευαν οι αγορές και τα κλαρίνα. Οπότε, πολύ συνεπής, μπράβο. Πήραμε μια γεύση των μαθητικών χρόνων και για να κλείσει αυτή η ενότητα πρέπει να κλείσει μουσικός.

0: Τέσσερα χρόνια κάθε τάξη.
1: Καθίσουνα στο διπλανό φρανείο.
2: Για σάγια, σάγια.
1: Κι όταν μου έδινες το βιβλίο μου λέγες.
3: Αχ, μωρέ, είσαι λίγο μαλάκας.

0: το ρε ζήλι.
1: Μα κάποια μέρα θα δεις πάλι πίσω.
0: Κύριο πίσω θα φαρμακοθώ.
1: Τα δυο μικρά σου χείλη να φιλήσω. Και όταν αγάπη μου σε ρωτήσω θα μου πεις.
2: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
1: Και η αγάπη μας θα ζει σε ώρα.
3: Αιώνια ζωή.
1: Δεν θα τη σβήσουνε ποτέ τα χρόνια.
3: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
1: Κι όταν γεράσουμε πια ακόμα θα.
3: Θα, θα, θα.
1: Θα μου λες.
4: Καμπιέσαι Μητσοτάκη.
5: Ω, ανέσχυντη.
1: Σ' αγαπώ.
6: Αυτό ήταν το πολύ γνωστό τραγούδι με τον Πασχάλη, τους Ολύμπιανς και τους Λοιπούς. 2-11-10-80-8-80. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα και αυτός πολύ πρόεδρος του Καπιταμελούς και ο Αποστόλης, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και η Ντόρα Μπακογιάννη, όπως και ο Κυρανάκης. Όλα τα καλά παιδιά έχουν πιάσει τα πόστα στη χώρα. Σας περιμένει, εν πάση περιπτώσει, ο δικός μας πρόεδρος να πείτε ό,τι θέλετε. Ο Κύρκος ήσουν πρόεδρος. Όχι, δεν ήσουν. Ο Κύρκος γι' αυτό είναι σε μια απλή κονσόλα από πίσω και πατάει τα κουμπιά. Θα πατήσει τώρα το κουμπί να ακούσουμε τον πρώτο λαό.
7: Είστε γραφικοί πια. Δηλαδή, τι πάτε AI την τώρα να λέει την ιστορία τη ζωή τη σε σχέση με το Μητσοτάκι.
8: Πώς εσείς νιώσατε τότε με τον έρχομό του?
9: Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Πήγα στην κουζίνα, άνοιξα το φούρνο. Πήρα το ταψί με το παστίτσιο που φτουρούσε και πήγα να του το ρίξω στο κεφάλι.
7: Έχω πεθάνει.
10: Εμείς η αλήθεια.
7: Να σου πω, και λέει ζήλεψε πολύ. Έχω την εντύπωση ότι ζηλεύουν τα αδέρφια όταν έχουν κοντινή ηλικία. Δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, το 1-2 χρονών και να έρχεται ένα νεογέννητο, άντε 3, άντε 4, άντε 5. Όταν αρχίζει και η διαφορά να αμβλύνεται, να το πω πώς το λένε στο χωριό μου.
10: Τι ωραία που μιλάτε.
7: Κάτσε, όταν η διαφορά τόσο μεγαλώνει, τα παιδιά χαίρονται που έχουν ένα μικρότερο αδερφάκι. Έτσι τουλάχιστον ξέρω εγώ από 2-3 φίλους έτσι που μου ήρθαν στο μυαλό. Μήπως τελικά δεν είναι αδερφάκια, μήπως κάποιες φήμες.
10: Έλα μωρέ τώρα.
7: Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να.
10: Πάλι τα ίδια.
7: Δεν μπορώ να αποδείξω κάτι. Και όποιος έχει στοιχεία, α πάει στον εισαγγελέα έτσι κι αλλιώς.
10: Ναι.
7: Αλλά λέω τώρα, δηλαδή αν άσουν 16-17-18, πόσο ήταν η τώρα όταν γεννήθηκε ο γαβός. Να ζηλέψεις, δεν το νομίζω. Κάτι δεν πάει καλά.
11: Ας πούμε λοιπόν σε αυτόν τον συχαμένο το Σπύρο ότι επειδή τον ψήφισαν 50-60 χιλιάδες, αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να σπάει τα νεύρα σε 9,5 εκατομμύρια Έλληνες και να του θυμίσουμε ότι είναι εκεί στη θέση του επειδή δεν βρέθηκε κανένας, μα κανένας δικαστής να του πει περάστε από εδώ κυρία Άδωνη να μας διευκρινίζετε κάτι εσείς που είστε λαλίστατος και ξέρετε τα πάντα. Λοιπόν, και όσο για τους δημοσιογράφους, πολύ καλά κάνει και τους κουνάει το δάχτυλο.
12: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
13: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
11: Γιατί δεν βρέθηκε ένας να του πει μας κουνάτε το δάχτυλο, κύριε Άδωνη. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές το δάχτυλο χρησιμεύει και κάπου αλλού. Έτσι, να του σπάσουν λίγο.
10: Α, για πες. Πού αλλού,
11: ξέρεις. Να γίνει να βουλώσει κάτι τέλος πάντων. Αφού δεν βουλώνει το στόμα του, θα βουλώσει τίποτα άλλο. Λοιπόν, και είναι χυδαίο αυτό που λέω και μπορώ να το πω και για τη Σδούκου, τη Σπαστικιά και να πούμε και σε αυτό το Τσίπρα. Ειλικρινά που τα βρίσκει αυτά τα φιντάνια. Ειλικρινά όμως θα έχει πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει ο ταξιτζής φέτος και δεν θα έχει και εμένα βοηθό να το σπιβοντάρω. Να απαντάμε στο Θήμιο. Τι να απαντήσεις τώρα? Ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχω νεύρα, είναι κλιμακτήριος. Έτσι πάω.
14: Τι λένε ρε οι Θεσσαλονικείς.
15: Είναι η απόλυτη ντροπή, ας πούμε έτσι, για τον Δήμο που επέτρεψε να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ιερό σύμβολο της χώρας, του λαού, του έθνους.
14: Όταν πάνε στα Σκόπια δεν βλέπουν το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Δεν βλέπανε πριν.
10: Στα Σκόπια έχουν στο νου τους άλλη δουλειά τώρα. Να βάλουν καμιά βενζίνη, να βάλουν κανένα φθηνό τσιγάρο, κανένα ουίσκι.
14: Ας, δεν βλέπανε πριν.
10: Το Μεγαλέξανδρο έχει στο νου σου όταν πας στα Σκόπια. Να ανοίξουν καμιά επιχείρηση, ξέρεις πώς είναι αυτά.
14: Άσε να κάνει προπαγάνδα μου, δεν βλέπανε πριν τη συμφωνία των Πρεσπών. Τι ταμπέλες που γράφανε Μακεδονία δεν τις βλέπανε. Οι Μακεδόνες πηγαίνανε στο Φλαμίγκο στο καζίνο. Δεν πήγαινα εγώ γιατί εγώ είμαι από την Αρκαδία. Ούτε έχω πάει εκεί πάνω και ούτε πρόκειται να πάω. Και τώρα τους πήραξε ο Ρέμος. Ρε καλαμούκι να σου πω ρε. Πες το πρόγραμμά σου ρε φιλαράκο.
10: Πότε είναι ο Ρέμος? Γιατί είμαι και εγώ Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω τίποτα ανταγωνισμούς.
14: Πότε είναι ο Ρέμος? Εγώ το Ρέμο τον έχω δει στις Χάτρες τώρα, αγόρι μου.
10: Γιατί κοντά στο άγαλμα παίζω κι εγώ. Θέατρο κήπου είναι κοντά, είναι απέναντι.
14: Ρε μαλάκα.
10: Δεν θέλω τίποτα να ξεσηκωθούν τίποτα πάλι. Μακεδονομάχη.
14: Μαλάκα, εγώ το ρεμό με αξίωσε ο Θεός και τον είδα στις Χάτρες. Όταν εσύ ακόμα.
10: Σε αξίωσε πραγματικά. Τέτοια αξίωση που είχες. Να, ο Θεός αυτό κοίταγε και λέει πώς θα τον αξιώσω αυτόν τον άνθρωπο. Ρέμο θα του δώσω.
1: Είσαι όλα
2: ό,τι έχω και δεν έχω.
14: Έχω δει αναβήσει τα αστέρια μαζί με του Σουάν τώρα. Δεν μα παίζουν τώρα.
10: Αξιωμένο και εκεί.
14: Η πλέμπα τώρα.
10: Εσύ είσαι παραξιωμένο, δεν είσαι απλά αστεία.
14: Ξαναλέω, με δραχμέ. Έχω πληρώσει δραχμέ. 100.000 δώσαμε.
10: Κάτσε είσαι και άπλα.
14: Εγώ με την τότε εγκόμενά μου, τη γυναίκα μου, δώσαμε 100.000. Τώρα πάει η πλέμπα στο Ολυμπιακό στάδιο.
10: Άσε με τώρα, με 20 ευρώ. Βλέπει βύση με 20 ευρώ τώρα. Είναι ντροπή πράγματα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Και σήμερα θα πάνε σχολείο τα παιδιά, θα τελειώσουν σε 18 χρόνια, θα βγουν στα 18 τους μάλλον, θα πάνε μετά στο πανεπιστήμιο και μπορεί να γίνουν πλούσιοι. Άμα γίνουν πλούσιοι, την έχουν πατήσει.
4: Αναφέρατε το παράδειγμα της Ισπανίας, να σας πω ότι γίνεται, υπάρχει για χρόνια περιουσιολόγιο και φόρος πλούτου στην Ελβετία, στην Νορβηγία. Εντάξει, υπάρχουν προφανώς αντιδράσεις από κάποιους υπερπλούσιους που δεν θέλουν να φορολογούνται και θέλουν να φοροδιαφεύγουν, αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και κινήσεις πατριωτών εκατομμυριούχων σε κάθε χώρα που λένε φορολογήστε μας. Αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και κινήσεις πατριωτών εκατομμυριούχων σε κάθε χώρα που λένε φορολογήστε μας.
3: Δεν μας λέει και έναν που του έχει πει του Αλέξη Τσίπρα, πλούσιος πατριώτης εννοείται, φορολόγησέ μας και γιατί το κράτος δεν φορολογεί και δεν τα δίνουν έτσι κι αλλιώς αφού θέλουν να φορολογηθούν. Και έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας που πιάνει αυτό το αίσθημα του πλούσιου εφοπλιστή βιομήχανου τραπεζίτη και θα τον φορολογήσει. Όπως είπαμε, με κάτι ψυχουλάκια. Λαός μέρος δεύτερον.
5: Ο Αποστόλαρος.
6: Ναι, αυτός.
5: Αυτός ένα μηδέν που λέγανε και οι παλιοί.
6: Αχα, ποιοι είναι οι παλιοί?
5: Οι παλιοί είναι...
6: Κάποια από χωριά δεν τους ξέρω, ναι. Πάμε παρακάτω.
5: Εγώ πήρα να πω απλά ένα καλό χειμώνα, έτσι, αφού ξεκίνησες εσύ και να μας δεις πρόγραμμα καθόλου για παραστάσεις. Έχεις όχι προφανώς ακόμα, ε.
6: Έχω κάτι πρόχειρο. Την Τετάρτη 16 του μηνού, σε μια εβδομάδα δηλαδή, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Κήπου.
5: Θέατρο Κήπου.
6: Εξυπηρετεί κεντρικό σημείο.
5: Κεντρικά είναι, αλλά για αυτούς που είναι εκεί, για αυτούς που είναι πιο νότια όμως δεν έχεις ακόμα.
6: Το νότιο με το βόρειο τι είναι τώρα, 50 λεπτά δρόμος αέρας.
5: Ε, ναι, άψογα. Κανα νέο με τον Κούλι τώρα με τα προσεχή σχέδια έχουμε?
6: Όλα καλά, πρωθυπουργός είναι ακόμα.
7: Είμαι πρωθυπουργός.
5: Είναι ακόμα?
6: Ναι, και δεν τον έχουν πάρει με τις πέτρες ούτε με τα μαρούλια.
5: Ε, αφού αντέχουμε ακόμα, μωρέ, λίγο ακόμα αντέχουμε.
6: Βαστάει δηλαδή... ο κόσμος, βαστάει.
5: Όπως έλεγε και ο Πανούσης, μπορούμε και πιο χαμηλά.
6: Μπορούμε.
8: Καλωσορίσατε Θρασίμια που λέγει ο Σαμαράς.
6: Θρασίμια! Τώρα έπρεπε να πεις Θρασίμια και Σαμαράς με δύο ρο μέσα. Σε συμφέρει.
8: Τα ρο θες εσύ. Μη μου κάνεις bullying, Αποστόλη.
6: Δεν κάνω bullying, αλλά σε συμφέρει τώρα.
8: Δεν με συμφέρει, αλλά τι να κάνω. Αυτά τα ονόματα έχουνε.
6: Ναι.
8: Τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Πες Μητσοτάκης που δεν έχει ρο.
8: Πούλης. Κυριάκος.
6: Μην πεις Κυριάκος, Μητσοτάκης θα λες. Μη λες Σαμαράς, Αντώνης θα λες. Ξέρω εγώ.
8: Α, άμα ξέρεις, εντάξει.
6: Όχι τώρα, Μπακογιάννη.
8: Λοιπόν, πήρα να ευχηθώ καλή σεζόν, να είμαστε καλά με υγεία. Να σου πω ρε Αποστόλη, αυτό το συγχαμένο φαστηριακό μην το βγάζεις. Όπως και το μαλάκα αυτό το τζιπρέο, το Νταρίφα. Είναι τελώς μαλάκας ο άνθρωπος. Μην τους βγάζεις αυτούς.
6: Θα προσπαθήσω.
8: Και τελώς, αλλά κάνω ό,τι μπορεί.
6: Α, λοιπόν, θες λίγο να ακούς, αλλά όχι και πολύ.
8: Λίγο, ναι, όχι και πολύ, γιατί εντάξει, κάπου δεν πάει.
6: Κάπου όπα.
8: Λοιπόν, θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα για παραγγελιά.
9: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
9: Εντάξει, στα όρια του στερητικού συνδρόμου, ας πούμε, φτάσαμε, αλλά δεν πειράζει.
6: Τι με εμάς που λείπαμε.
9: Ναι, εντάξει.
6: Εντάξει, είχαμε αφήσει αμφεταμίνες όμως σε κονσέρβα.
9: Ναι, δεν παίρνω βιταμίνες.
6: Δεν είπα για βιταμίνες. Αλλά παρόλα αυτά δεν θα συνοηθούμε. Είχαμε αφήσει κονσέρβα, υποκατάστατο. Γεννώσιμο εκπομπή.
9: Στην αποθήκη, πολλές κονσέρβες. Λοιπόν, μια ερώτηση. Παρακάλεσες πολύ για να είσαι στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, γιατί λίγες μέρες πριν κλείσετε και σπεί ότι δεν σε έχουν καλέσει.
6: Μάλλον λειτουργήσε το παράπονο.
9: Λειτουργήσε. Σκέφτηκα ότι όταν είδα το όνομά σου, λέω ή παρακάλεσε πολύ ή σε βάλαν ψεύτικα για...
6: Όχι, η γκρίνια πιάνει.
9: Αυτή πίσω ο κόσμος.
6: Η γκρίνια πιάνει, εκτός και αν με είχαν κρυφό χαρτί, to be announced, δηλαδή προς ανακοίνωση. Κατάλαβες.
9: Να είστε καλά, να έχετε καλή σεζόν, να τη ευχαριστηθούμε και εμείς και εσείς.
6: Μιας και το πες, Σάββατο είμαι στο φεστιβάλ, έτσι.
9: Σάββατο είσαι.
6: Σάββατο είμαι στο φεστιβάλ, 26 Σεπτέμβρη.
9: Α, στις 26 είσαι.
6: Πότε είναι Σάββατο, 26, ναι, Σάββατο. Ναι, Σάββατο, 26, καλά λέω.
9: Ωραία. Έτσι κι αλλιώς, επειδή.
6: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, τα έχουμε πει τώρα.
7: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο.
6: Μετά τον κουτσούμπα είμαι εγώ.
10: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη.
7: Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι θα γίνει.
9: Και κοίταξε να δεις, είναι λίγο μακριά γιατί εγώ είμαι η φωτεινή από τη Γλυφάδα.
6: Άμα είναι μακριά το 26, θα σου πω κάτι νωρίτερα που έχω στις 16, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου στις 16, που είναι πιο κοντά σαν ημερομηνία.
9: Είπες κάτι και για του Φιλοπάπου.
6: Είπα για του Φιλοπάπου, έχω παίξει του Φιλοπάπου, είπα ότι μπορεί να παίξω το Σεπτέμβριο Φιλοπάπου.
7: Στου Φιλοπάπου, στου Φιλοπάπου, είναι η αγάπη μας, κρυμμένη κάπου.
6: Το καλά το άκουσες, αλλά επειδή θα παίξω στο φεστιβάλ, δεν θα παίξω στο Φιλοπάπου.

0: Α, μάλιστα.
1: Καλύπτω την Αθήνα με φεστιβάλ.
0: Δεν πειράζει στο φεστιβάλ, γιατί μου πέφτει πιο κοντά το φεστιβάλ.
1: Πιο κοντά από Θεσσαλονίκη, έλαμπτε, το ακούσαμε κι αυτό.
0: Να σου πω κάτι, με δουλεύει, ρε, είναι δυνατόν.
1: Μα τι είναι, δίπλα είναι το ελληνικό, πάτε το αεροπλάνο και έλα. Α, δεν έχει, ξέχασα, δεν πειράζει.
0: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Ναι, δεν το ξέραμε. Αυτό περιμέναμε. Φτάσαμε στο τέλος και της εβδομάδας και για σήμερα, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στα κακά κορίτσια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα είναι προφητικό.
1: Και θα αυτοκαταστραφεί?
0: Όχι. Α. Γράφει 3 εβδόμου σήμερα και θα φύξει Σεπτέμβρη, υποθυμιό. Θυμίστε το Σεπτέμβρη στην πρώτη εκπομπή, ο Αλέξης θα είναι πρώτο στι δημοσκοπήσει.
1: Να το.
0: Θυμίστε το. Πρώτο στι δημοσκοπήσει. Σαν το τραγούδι. Και θα παίξει και το τραγούδι στα νύχτα. Για τον Αλέξη, να ξέρει.
1: Ποιο είναι το τραγούδι στα νύχτα?
0: Έλα, πρώτο στον έρωτα, πρώτο και στα φιλιά.
1: Έχει μια συγκεκριμένη παιδεία που δεν έχω, γι' αυτό. Εντάξει.
0: Εσείς θα ακούτε τώρα κάτι ξυλούριδες και κάτι ταλάριδες και κάτι τέτοια να πούμε. Χέσε μας.
1: Τίποτα, κάτι ραχνο τέτοια. Άστο.
0: Και αυτά τα ρώσικα που βάζει συνέχεια ο Θήμιος και μας τριβελίζει το κεφάλι. Κατερινάκι, Κατερινάκι. Θα παίξει Κατερινάκι το Σεπτέμβρη, θυμίσου το.
1: Άμα είναι Κατερινάκι, να παίξω λιόλιο τώρα, φρέσκο, όχι τα παλιά.
2: Και εκεί που πήγαινα για πάντα να συσβήσω, το βάλε.
0: Η παλιά την Κατερινά, άσε τώρα.
1: Έλα, καλά.
3: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Πρώτος και στα φιλιά.
3: Το δικαίωμα στη ζωή.
2: Πρώτος στις αγκαλιές.
4: Πάω τώρα και πού πάω να βρω καταφύγιο? Στην αγκάλι του Αλέξη Τσίπρα.
2: Πρώτος στις προπονήσεις.
4: Everyday μαλακία.
2: Πρώτος
5: στα ψέματα, ρε πηγαίνω.
2: Πρώτος και στις
6: κολοτούμπες προς τα πίσω ανάποδα.
2: Πρώτος στις αγκαλιές.
5: Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί εγώ το λέω του αγόρι μου, είμαι ερωτευμένος μαζί του.
2: Μπράβο Τσίπρα! Wow!

0: ακούω τώρα να δεις μια αφιέρωση για Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Φάζεις το Μητσοτάκι να λέει για το κουμπαράκι για τα 60 χιλιάρικα, 63. Εντάξει. Μετά βάζεις το Παραγείο από την ταινία με την Βουγιουκλάκη που λέγε ρε τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει.
2: Για πρώτη φορά λοιπόν, θεσπίζουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
3: Σαν ποιον νοιάζει.
0: Βάζεις η μύτη να λέει παίξτε τα λεφτά σας στο χρηματιστήριο, μετά βάζεις ότι κατέρευσε το χρηματιστήριο.
4: Εμείς νοιαζόμαστε για τους επενδυτές του χρηματιστηρίου. Να βλέπουμε τους επενδυτές να τοποθετούν το περίσσευμά τους στο χρηματιστήριο και να αμείβονται.
5: Κουλούρια, κουλούρι να πάρεις, θα σε συλλάβω και θα πας στη φυλακή. Χάνονται 3 εκατομμύρια, δεν επεμβαίνει ούτε εισαγγελέας, ούτε κανένας.
4: Βεβαίως και λυπάμαι ότι μερικοί εκάηκαν σε αυτή τη δουλειά. Λυπάμαι που μερικοί δεν επρόσεξαν και έχουμε υποχρέωση να φροντίσουμε να μην ξανασυμβούν τέτοια φαινόμενα.
0: Μετά βάλεις ότι φάγανε τα λεφτά μας από τα ασφαλιστικά ταμεία με το PSI το 12, το τονίζω το 12, με Σαμαρά και Βενιζέλο. Και μετά ξαναβάζεις από πίσω το Παραγιό που λέει ρε τι μου θυμίζει, ρε τι μου θυμίζει.
1: Πρέπει να πετύχουμε το PSI, τη δραστική μείωση του δημοσίου χρέους. Και αυτό είναι ιστορικό έργο. Και είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, το πιστεύω αυτό.
3: Σαν ποιον νοιάζει, μωρέ, σαν ποιον νοιάζει.
6: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: βάλε τον Τζόρτζο Γλου να τραγουδάει το Last Christmas.
1: Απαπαπαπαπαπα.
0: Θα το βρεις.
2: Once bitten and twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby.
3: Έχει τρελαθεί ρε μαλάκα.
2: Last Christmas I gave you my heart, but the very next day.
4: Σταμάτα!
2: I gave it to someone special.
5: Μπράβο σας παιδιά, μπράβο Ελλάδα!
1: Μήπως θες να σου βάλω και την καγιά να λέει το Ρούντολφ?
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Θα το μάθεις τώρα.
0: Θα το μάθω, ευχαριστώ.
6: Και κάθε καινούρια χρονιά.
7: Οχ, οχ, οχ.
6: Του έλκυθρου πρώτο στραβά τα σχοινιά.
8: Αχ, Παναγία μου.
6: Ο Ρούντολφ οδηγεί.
7: Μητσοτάκι.
6: Τον Άι Βασίλη στη γη.
5: Θα πάθει λουμπάγκο.
6: Ρούντολφ το ελάφ. Το ελαφάκι.
1: Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Με καρδούλα φωτεινή.
7: Η δική μου καρδιά την πάλι, την συγκινεί.
6: Τα ελάφια στο κοπάδι. Χαμηλώσανε τα αυτιά.
7: Εδώ είναι σκάι και αυτιά, τέλος.
6: Τώρα πάλι σαν χαδί. Είναι όλων οι μάτια. Τώρα τελειώσαμε.
7: Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.

0: Γεια σου, Αποστόλη. Μπορώ να έχω ένα τρίο ανάμεσα σε ροζ τηλέφωνο, κύριε Βασίλη και το Μαρκόνι.
1: Κάτι θα κάνω.
0: Κάτι θα κάνεις τώρα. Εσύ είσαι Goldfinger.
2: Έλα, μωρό μου.
3: Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο.
2: Θέλω να το φάω.
4: Ο υπτάμενος δίσκος είναι ένα μεγάλο νέφος.
2: Να το φάω.
4: Και όταν τον έφαγε ο πίθηκος δεν θα χάναμε τη μικράσια.
2: Κανένας, μωρό μου.
5: Φάνταση ρε γαμίσου.
2: Ναι, βρήσαμε.
6: Κουκού έγαμε το μου της αδερφής τους.
2: Έτσι, μωρό μου, βρήσαμε.
4: Σε τρία λεφτά τους έστησες όλους.
2: Ναι, μωρό μου. Κι άλλο μας τη γοσέτων.
3: Ωραίο, καλά, παράτα με, δεν είσαι πίτη, δεν κουβεντιάζεσαι. Άντε, παράτα με.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Καλώς τον, καλή αρχή και καλά κουράγια και καλή δύναμη. Την Παρασκευή θα ήθελα να μου βάλεις αυτό τον φίλο μου, τον Κερκυραίο με το ασφαλοφόρο, τον βάλεις ολόκληρο.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθε το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέκλεινε την πορεία του και, και πήγε προς ορά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνυσα. Και τι να κάνω. Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Εφτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουν για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.

0: Άρα μωρό μου.
1: Οπα.
0: Είμαι παραλία τώρα.
1: Χαλαρά.
0: Χορεπώ.
1: Οπα.
0: Τέλος πάντων, όταν θα πας σπίτι, θα ακούσει ένα τραγούδι από εμένα για σένα.
1: Ποιο?
0: Obsessed.
1: Μάλιστα.
0: Τρανός.
1: Περίμενα πώς και πώς να το ακούσω.
0: Όλο.
2: Αλλά είμαι obsessed. Έχω κόλλημα μαζί τη. Είμαι obsessed. Αγάπη μου!
3: Μαλάκα!
2: Με διαβάει για μαγνήτη. Είμαι obsessed.
4: Ωραία είσαι η όριασή μου. Πολύ ωραία. Μόνο που μου λέγεις άσχημη νύχτα.
2: Αυτή θέλει τα χρυσά μου. Είμαι obsessed.
5: Μολόγα ρε, μολόγα, είσαι δεξιός. Ναι ρε, είμαι δεξιός. Πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Εγώ θέλω το κορμί της.
5: Καύλα.
6: Ναι, Αποστολή Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
6: Ήθελα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Το κύριο Παντελή του Πάνο Τζαβέλα. Και θα ήθελα να το αφιερώσω τον Τζιπρέο, τον ταξιτζή που μας έχει γανιάσει, μιλάμε, με τις μαλακίες του. Ό,τι θέλει να λέει, αρκεί να μην πιάνει στο στόμα του κουκουέ. Εντάξει, και πρόγραμμα έχει και να πάει να ξεστραβωθεί να το κοιτάξει.
1: Δεν μπορεί, μωρέ, τι αεροπροσδιορίζονται αυτοί, ξέρεις πώς είναι αυτά.
6: Δεν ξέρω τίποτα, δεν μπορώ να τον ακούω, μιλάμε μου.
1: Κατανοώ.
6: Να σου πω τον Πάνο Τζαβέλα, ο κύριο Παντελίστες, το αφιερώνω. Μόνο για τον κόλο του μοιάζει. Έναν άλλον. Αλλά μην πιάνει ούτε το γραμματέα ούτε το κουκουέ. Α, αναλώνετε στις μαλακίες. Εκεί σου έχει τόσους πολλούς, μιλάμε, να λέει.
2: Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή. Έχεις κατάστημα κάπου στη γη.
7: Όταν όμως ο Καλαμούκης λέει αυτές τις λέξεις κάποτε, όταν και όπως, πώς να ψηφίσω, ρε φίλε, κουκουέ.
2: Μιλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.
7: 22 χρονών έγινα αφεντικό, κάποτε, όταν και όπως, δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο το δικό μου.
1: Πότε έγινες αφεντικό μου, τόπες, τη στιγμή που είναι μαλάκας δεν έχεις καταλάβει.
7: Από μικρός.
1: Α, από μικρός, εντάξει.
7: Από μικρός.
1: Α, ήταν με ευτήριο το θέμα.
2: Σημερώνει.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθες και καλώς σε βρήκαμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα κάτι για την Παρασκευή. Θυμάσαι που είχες κάνει ένα τηλεφώνημα με τη λογίστριά σου για ένα ΦΠΑ?
1: Μπορεί, δεν θυμάμαι. Θα το βρούμε, ξέρω.
0: Άλλο μπορεί να το βρεις. Διαφορετικά, βάλε μια συνομιλία Γουναράς, Μαρκόνη και Βελόπουλος.
2: Θα ήθελα να βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνο σας.
3: Δώσ' μου μερικές εικόνες, ας πω τι έχει μέσα.
2: Πού να δέρμα.
4: Το παπαγαλάκι στον Όλυμπο είναι σε μία ώρα.
2: Ε, κόψεις με ***ες, ρε.
4: Έκανε το ραντάρ και κερδίσαμε τον παγκόσμιο πόλεμο.
2: Κρέμα ***, τελμάκι να σου λέει και γούνα.
3: Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
2: Δεν κάνετε διαφημίσεις.
3: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
2: Άντε και γα***σου, ρε.
5: Σημερώνει πάλι. Μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί μια διαφορετική ματιά στην ελληνική ύπαιθρο σαν κάποια που δεν σας έχουν ξαναδώσει ποτέ.

Όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή. Πολύ νωρίς το πρωί, αχάραγα, ξυπνάμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό. Είναι αυτό όμως που μας καθορίζει ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ένα Σαββατοκύριακο ξεκινάει με το παράδοξο να έχουμε φτάσει σχεδόν στο μέσο του Σεπτέμβρη και να μην μπορείς να νιώσεις τα ξημερώματα, εκείνη την όμορφη δροσιά, εκείνο το κρύο, γιατί κρύο έκανε τα πρωινά του Σεπτέμβρη σε βουνά και κάμπους, γιατί ο καιρός συνεχίζει να επιμένει να είναι όχι απλά καλοκαιρινός, να είναι παράδοξα θερμός. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και στην Βόρεια Ελλάδα οι ανταποκριτές μας λένε ακριβώς αυτό, ότι δεν χρειάζεσαι όχι μπλουζάκι, δεν χρειάζεσαι καν από τη μέση και πάνω να φορείς μόνο το γυλαίκο, γιατί έτσι καταστάσεις μιλάμε, ζούμε αυτή τη στιγμή στην χώρα μας. Το παράδοξο αυτό πιστεύουμε να λήξει με την αλλαγή του φεγγαριού. Ήδη μας έχουν υποσχεθεί για βροχές και καταιγίδες. Θα το δούμε όμως, και θα δούμε και πόσο θα επηρεάσει όλο αυτό τα πτηνά, ειδικά τα μεταναστευτικά, που βρίσκονται βέβαια σε αυτή την εποχή στο μεγάλο σημείο της μετακίνησης, καθώς όπως σας έχουμε πιπηλήσει το μυαλό τόσα χρόνια, η μεγάλη μετανάστευση κορυφώνεται ή πάντα σημειώνεται στον εορτασμό του Σταυρού. Είναι κάτι σαν σημάδι αυτή η μέρα σε ό,τι αφορά την μετακίνηση των μεταναστευτικών πτηνών, τα οποία περνάνε πάνω από τη χώρα μας. Να σας πούμε ότι σήμερα μπορεί να μην έχουμε κυνήγι, έχουμε όμως στα περίπτερα μαζί με τα παραπολιτικά ένα ένθετο που το φτιάχνει μια άλλη ομάδα, εδώ δικά μας παιδιά, συνάδελφοι, το Animal. Το Animal είναι ένα περιοδικό για τα σκυλιά και όχι μόνο, ένα περιοδικό που είναι μοναδικό, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ελλάδα κανένα άλλο αντίστοιχο, και προσεγγίζει το θέμα του ιδιοκτήτη, του κοινόφιλου, αλλά και του ιδιοκτήτη της γάτας και όχι μόνο, και άλλων και σε άλλα ζωάκια, τα προσεγγίζει με τον τρόπο που πρέπει να γίνεται η προσέγγιση, γιατί αυτό είναι το μεγάλο λάθος στην Ελλάδα. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση την υπερβολή, με βάση το συναίσθημα, με βάση τον παραλογισμό. Το περιοδικό αυτό, και αξίζει συγχαρητήριο συναδέλφους, δεν κάνει αυτό το λάθος. Σήμερα λοιπόν με 2 ευρώ στα περίπτερα όλης της χώρας παίρνετε τα παραπολιτικά, μαθαίνετε τα πάντα για τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή του τόπου και όχι μόνο, με 2 ευρώ, και παίρνετε μαζί και ένα περιοδικό 100 σελίδων που θα μάθετε όλα όσα θέλετε για τα σκυλάκια. Και εδώ να πούμε, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς λόγω του αντικειμένου της εκπομπής, όλοι ξέρετε ότι πέθανε ο βασιλιάς της Νορβηγίας. Εκείνο που δεν ξέραμε κι εμείς και μας το θύμισε εδώ το πολύ καλό περιοδικό, είναι ότι ο βασιλιάς της Νορβηγίας, ο Χάραλντ ο Πέμπτος, ήταν φανατικός κοινόφιλος. Είχε πάντα αγγλικά σέτερ, πέρασε όλη τη ζωή του με αγγλικά σέτερ, ήταν πρόεδρος του Σωματείου των Αγγλικών Σέτερ της Νορβηγίας. Ήταν, και για όσους βιαστούνε να πούνε «Α, κατάλαβα, κυνηγός είναι», ήταν και πρόεδρος του WWF της Νορβηγίας. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί πρέπει να δείξουμε σε μια χώρα της υπερβολής όπως είναι η Ελλάδα, και το καταλαβαίνεις αυτό ακόμη και με συμβάντα όπως αυτό που έγινε της απώλειας του Γιώργου του Μαζονάκη και όλα αυτά που διαβάζουμε στο διαδίκτυο. Μας αρέσει η υπερβολή, μας αρέσει το να είμαστε αντίπαλοι, η μεν και η δε. Ο βασιλιάς λοιπόν της Νορβηγίας τι έκανε? Τους μπέρδεψε όλους, αλλά τους μπέρδεψε θετικά, τους μπέρδεψε όμορφα. Τι τους έκανε? Και πρόεδρος στο WWF και ιδρυτής του WWF Νορβηγίας, και πρόεδρος

του σωματείου των ιδιοκτητών αγγλικών σέτερ για το κυνήγι. Αυτό λοιπόν δείχνει πολλά και δείχνει ότι υπάρχει και άλλος τρόπος προσέγγισης των πραγμάτων από τις κόντρες, τις υπερβολές, τις αντιπάθειες και όλα αυτά τα βρυσίδια, να το πω έτσι, του Facebook που έχουν γίνει πλέον η καθημερινότητά μας. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο για τους ακροατές. Σας το έχουμε ξαναπεί, το Σάββατο μπορεί να μας πάρετε τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε ζωντανά. 2-11-10-80-8-80, η Σταυρούλα Γιαννούτση είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Και εμείς σας έχουμε πράγματα και θάματα για τη σημερινή εκπομπή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7, Θεσσαλονίκη και όλη την Κεντρική Μακεδονία και οι υπόλοιποι σταθμοί που αναμετοδίδουν την εκπομπή και τον σταθμό σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και είμαστε εδώ για ένα ξύπνημα του Σαββατοκύριακο, για ένα ξεκίνημα του Σαββατοκύριακο και για μία ματιά διαφορετική στην ελληνική Ήπεθρο. Εδώ είμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην Untimes Σαββατοκύριακο. Θρίλερ με τον θάνατο του Μαζό. Τα αναπάντητα ερωτήματα, οι διώξεις στους δύο γιατρούς, η παράνομη πλασμαφαίρεση, οι τελευταίες μέρες του καλλιτέχνη και η διαθήκη. Τι συνέβη στο μοιραίο ιατρείο του Κολονακίου, γιατί το επισκέφθηκε ο τραγουδιστής και τι ζήτησε από τη γιατρό, γιατί του προτάθηκε μια πανάκριβη θεραπεία των 6.000 ευρώ, τι ζητά η οικογένειά του, από την Νίκαια στην κορυφή της δόξας, από τα πρώτα τραγούδια στις ταβέρνες μέχρι τις μεγάλες πίστες. Αντώνης Ρέμος, είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Μακεδόνας και είναι μεγάλη μου τιμή. Η πολυαναμενόμενη συναυλία για τα 30 χρόνια πορείας, η επιλογή της παραλίας και του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η απάντηση στις αντιδράσεις. Κάποιοι βιάστηκαν να κρίνουν χωρίς να δουν. Αμάλ Κλούνεϊ, ελπίζω όταν επιστρέψω τα γλυπτά να είναι στην Αθήνα. Η Βρετανίδα δικηγόρος επανέφερε από την Αθήνα το αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Γαρμπής Χινάς, ανατροπή στο εφετείο. Υποχρεώνονται να επιστρέψουν 100.000 ευρώ. Η πρωτόδικη απόφαση ανατράπηκε και το δικαστήριο έκρινε ότι προκαταβολές για εμφανίσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν πρέπει να επιστραφούν. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, παραπολιτικά FM 90,1, στάτους FM 107,7 για Θεσσαλονίκη και όλη την κεντρική Μακεδονία, και είμαστε εδώ ξανά μαζί για να θυμίσουμε ότι γεγονότο που στο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη και όλη αυτή η αντιπαλότητα που δημιουργήθηκε με τους δήθεν έντεχνους και μη και αυτούς που δεν το θεωρούσαν εις άξιό τους και αναγκάστηκαν τώρα να βγούνε και να πούνε άλλα από αυτά που πιστεύουν, αποδεικνύει την αντίφαση που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το θυμηθήκαμε? Γιατί διαβάσαμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και μάλιστα εδρεύει στις Βρυξέλλες η ΦΑΣΕ. Η ΦΑΣΕ είναι η ανώτατη ομοσπονδία όλων των κυνηγών της Ευρώπης με πάνω από σχεδόν 8 εκατομμύρια μέλη, 8 εκατομμύρια κυνηγούς. Η ΦΑΣΕ λοιπόν τι έκανε? Έκανε αυτό που χαλάει τη μαγιά σε κάτι πονηρούλιδες εδώ στην Ελλάδα που το παίζουν προστάτες της φύσης. Έβαλε το τι ακριβώς κάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στοιχεία, και τα καταθέτει αυτά και στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Κομισιόν, με στοιχεία του τι ακριβώς κάνουν στη φύση οι κυνηγοί της Ευρώπης. Και ξέρετε πόσα έργα κατέθεσε? Κατέθεσε 550 έργα διατήρησης της φύσης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποδείξει τη συμβολή των Ευρωπαίων κυνηγών στην προστασία και την αποκατάσταση της βιοπικιλότητας. Με αυτήν δεν μας έχουν ζαλίσει τον τελευταίο καιρό, τη βιοπικιλότητα, που καλά κάνουν, γιατί χωρίς βιοπικιλότητα δεν υπάρχει μέλλον, όπως το ακούτε. Δεν υπάρχει κανένα μέλλον, δεν υπάρχει βιοπικιλότητα στη φύση. Και πώς το κάνεις αυτό? Με έργα. Αν δεν κάνεις έργα, αν δεν μπεις μέσα στη φύση και τη βοηθήσεις, αν δεν πας δίπλα στους αγρότες και τους επιβάλλεις κάποιους κανόνες, κάποιες προδιαγραφές, κάποια διαχωριστικά, όσο και αν ακούγεται αστείο, στις καλλιέργειές τους, διαχωριστικά εννοώ με δέντρα και θάμνους, όχι κάτι άλλο, δεν θα έχεις ούτε ποιοτική τροφή. Αυτό είναι κάτι που ο ξεσηκωμός των αγροτών το έδειξε στην ελληνική κοινωνία και όσοι διαβάζουν το γνωρίζουν από πρώτο χέρι. Ποιο είναι αυτό? Ότι δεν υπάρχει μέλλον αν δεν υπάρχει καλλιέργεια. Και τι καλλιέργεια? Καλλιέργεια με συνθήκες βιοπικιλότητας. Γιατί ακόμη και το τελευταίο μαμούνι, να το πούμε λαϊκά, έχει το ρόλο του στο να είναι ποιοτική η τροφή. Όχι να φάμε το μαμούνι, προσέξτε, μακριά από μας αυτές οι μόδες και οι προτάσεις. Όχι, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για το ρόλο που έχει το έντομο στο να είναι ποιοτική η τροφή η οποία θα καταναλώσουμε. Τα έργα λοιπόν είναι ασύλληπτα, είναι πάρα πολλά. Το 43% αφορά αποκατάσταση περιοχών οι οποίες είχαν πρόβλημα. Το 25% πραγματοποιείται σε περιοχές Natura 2000, είναι αυτές οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί υψηλής προστασίας. Εκεί μέσα, παρότι καμιά φορά δεν κυνηγάνε, οι κυνηγοί κάνουν έργα. Και σου λέει, αν κάνω έργα εκεί μέσα, θα υπάρχουν θυράματα, θα υπάρχουν πτηνά, θα υπάρχουν ζώα. Οπότε δεν έχει λόγο να μην το κάνει αυτό. Επίσης, οι κυνηγοί συμμετέχουν σε παρακολούθηση ειδών, αποκατάσταση υγροτόπων, διαχείριση βιοτόπων και άλλες πρακτικές. Η φάση έχει καταφέρει και προβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κομισιόν τους κυνηγούς ως ενεργούς εταίρους στη διατήρηση και αποκατάσταση της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας. Γιατί το θέμα είναι ότι αυτοί που ενδιαφέρονται για να υπάρχει υγιές περιβάλλον, να υπάρχει άγρια ζωή σε πραγματικές διαστάσεις, είναι μόνο οι κυνηγοί. Αυτό είναι κάτι που ό,τι και να κάνουν οι αντί, ό,τι και να ισχυριστούν, όσους και κακούς να προβάλλουν, που κακοί θα υπάρχουν πάντα σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλα τα χόμπι, σε όλες τις δραστηριότητες, σε όλα τα αθλήματα, θα υπάρχουν πάντοτε, δεν μπορεί να το αποφύγεις αυτό, ένα ποσοστό που θα είναι για κλωτσιές. Αυτό το ποσοστό υπάρχει παντού. Και οι κυνηγοί τι έχουν κάνει? Οι κυνηγοί έχουν βάλει δικούς τους ανθρώπους, έχουν βάλει τους θυροφύλακες, τους πληρώνουν από την τσέπη τους, 250 σε όλη την Ελλάδα, σύν αυτούς που έχουν οι τοπικοί κυνηγετικοί σύλλογοι. Και τι κάνουν αυτοί? Τους έχουν βάλει για να παρακολουθούν τους κακούς του κυνηγίου. Έχετε ακούσει άλλη κοινωνική ομάδα που το έχει κάνει αυτό και να πληρώνει την τσέπη της? Όχι. Όποιος το έχει, ας μας πάρει τηλέφωνο. 2-11-10-80-8-80. Και εδώ σας έχουμε την ευχάριστη έκπληξη που σας είπαμε στην αρχή. Και μπορείτε στο 2-11-10-80-8-80 να στείλετε τις ερωτήσεις σας. Έχουμε τον πρόεδρο των κυνηγών. Έχουμε τον πρόεδρο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Αραμπατζή στη τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει όχι απλά τον χαιρετισμό του για τη νέα χρονιά, άλλωστε το κυνήγι για πολλούς ξεκινάει την Τετάρτη, που ξεκινάει ο λαγός, ο αγριόχειρος, και απελευθερώνονται και κάποιες περιοχές που απαγορεύεται αρχικά το κυνήγι τους στις 20 Αυγούστου. Ο κύριος Αραμπατζής είναι κοντά μας για να μας δώσει τη δική του ματιά ενός ανθρώπου όπου από την Ευρώπη και τη φάση και την Κομισιόν και τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο και το υψηλό αυτό επίπεδο επαφών, είναι ο άνθρωπος όμως που θα πάει να κυνηγήσει και τριγώνια σε ένα χωράφι στην έναρξη μαζί με ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Θα πάει και την άλλη μέρα συναντήσει και τον Έλληνα υπουργό, ο οποίος είχαμε την τύχη τον τελευταίο καιρό, τον κύριο Παπασταύρο, να έχουμε έναν ικανό συνομιλητή. Και μπορεί όλα αυτά να τα κάνει ταυτόχρονα, γιατί έχει χαρακτηριστικά για μας, ειδικά που τον γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, έχει χαρακτηριστικά τα οποία σπανίζουν στην εποχή μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ραμπατζή.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Δεν ξέρω.
3: Ναι, πέστε μου.
2: Θα βρεθείτε και σήμερα, θα πάτε και σήμερα για κάποια εξόρμηση ή θα ξεκουραστείτε για την Τετάρτη?
3: Κάπου εδώ κοντά, μήπως, ναι. Βέβαια είναι το γενικό άνοιγμα, είναι
2: σίγουρα
3: το πραγματικό άνοιγμα γύρω στις 15 Σεπτέμβριο, όπως εδώ και πολλές δεκαετίες συμβαίνει στη χώρα. Στην αρχή είπατε κάτι το οποίο οφείλω να πω δύο πράγματα. Κατά πρώτον, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για το καταπληκτικό άρθρο που είχαν τα παραπολιτικά κυνήγη στο τέρχος του Αυγούστου, διότι είχατε ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ από τη Γενική Συνέλευση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, όπου αναδειχθήκαν τα κύρια θέματα και πραγματικά κάποιος μπορεί πραγματικά να ενημερωθεί τι συζητήσαμε σε αυτή τη γενική μας ετήσια στην Γενική Συνέλευση. Κατά δεύτερο, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερος τις υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ιδιαίτερα τον Υπουργό.
2: Δεν είναι συνηθισμένο αυτό, έτσι δεν είναι, Πρόεδρε? Δεν είναι συνηθισμένο να κατανοεί ο υπουργός τι είναι το κυνήγι. Έχετε περάσει ασύλληπτες στιγμές στο παρελθόν.
3: Κοιτάξτε να δείτε, από το 1979, τότε που υπήρχε το Ταμείο Θύρας, όπως και τώρα έχει αλλάξει ονομασία και λέγεται Πράσινο Ταμείο. Από το 1979 μέχρι αυτή την τελευταία κυβέρνηση που είχαμε, ποτέ οι κυνηγητικές οργανώσεις δεν τύχαν κάποιες οικονομικές ενίσχυσης. Αυτό συνέβη για πρώτη φορά με αυτή την κυβέρνηση. Βέβαια, το λίγο πολύ το είχε επιβάλει ο COVID όταν γενικά υπήρχε πρόβλημα, αλλά στη συνέχεια είναι η πρώτη φορά που υπήρξαν προγράμματα για την Αφρικανική Πανόλη, το χειρό, ένα σοβαρό θέμα, Εκ μέρους της κυβέρνησης είχαμε προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης και τα λοιπά και συνεργαστήκαμε. Και βέβαια το πιο σπουδαίο από όλα, ένα πολύ παλιό αίτημα των κυνηγητικών οργανώσεων έγινε κατανοητό στο οικονομικό επίπεδο εκ μέρους του κ. Παπασταύρου. Είχαμε μια οικονομική ενίσχυση η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ. Διότι, ξέρετε, τα έξοδα μεθαίνουν και τα έσοδα πέφτουν.
2: Μα αυτό έγινε πρόεδρε, δεν θα με επιτρέψετε να πω, γιατί το είπα στον κόσμο, εγώ το λέω και στην εκπομπή μας πολύ συχνά, γιατί αναλάβανε κυνηγοί ένα μεγάλο βάρος, μια μεγάλη ευθύνη που κανονικά θα έπρεπε να ανήκει στο κράτος.
3: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο που λέτε.
2: Δηλαδή, 250 υπαλλήλους δεν τολμάει να προσλάβει η μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας.
3: Συγγνώμη.
2: Με αυτοκίνητα.
3: Ναι, δεν είναι μόνο το δίκτυο, δεν είναι μόνο το σώμα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, του μοναδικού ελεκτικού μηχανισμού που υπάρχει.
2: Ακριβώς. Και νύχτα και Σαββατοκύριακο, να το πούμε γι' αυτό.
3: Την οποία χρηματοδοτούν οι κυνηγοί και είναι το 95 σχεδόν των εσόδων των κυνηγητικών οργανώσεων πηγαίνει εκεί.
2: Είπατε τη λέξη κλείδι, το 95%.
3: Το 95% πηγαίνει εκεί, δηλαδή ότι μαζεύουν οι κυνηγητικές οργανώσεις είναι για να χρηματοδοτήσουν και ξέρεις, αυτό είναι απαραίτητο, διότι αυτό το σώμα δεν είναι μονάχα ότι εκτελεί ελέγχους στην Ήπεθρο, συμμετέχει σε προγράμματα, μπορεί ταυτόχρονα αυτή, παραδείγματος χάρη σας δίνω πώς συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, με διάφορα υπουργεία, τότε που υπήρχε παραδείγματος χάρη η γρήπη των πτηνών.
2: Ναι.
3: Αυτοί οι 257 άτομα πηγαίνανε ταυτόχρονα σε όλα τα σημεία της Ελλάδος και μάζευαν δείγματα από τα πτηνά και έτσι μπόρεσε η Ελλάδα να ανταποκριθεί. Αυτό συνέβη.
2: Ποιος θα το έκανε αυτό, ποια υπηρεσία?
3: Δεν μπορεί. Δεν
2: μόνο στρατός. Το επόμενο στάδιο, το γνωστό που κάνουν στην Ελλάδα, το στρατό.
3: Ακριβώς αυτό είναι το κυνήγι σήμερα στην Ελλάδα. Είναι μια διαχείριση της πανίδος και των οικοτόπων, διότι αυτό αποτελεί ένα δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή η πρακτική του κυνηγίου είναι μια δραστηριότητα η οποία έχει ένα χαρακτήρα περιβαλλοντικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό. Και βέβαια έτσι συμμετέχει σε αυτό που είπατε προηγουμένως, εν γέννη σε αυτή τη διαχείριση. Δηλαδή είναι, πώς να το πω, το κυνήγι είναι ένας πυλώνας αναγνωρισμένος, όπως λέγατε προηγούμενος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαχείρισης όλων αυτών των έμβιων ζώων. Δεν εξασκείται έτσι τυχαία. Μέσα υπάρχει η λογική της ρύθμισης. Έτσι. Αυτής της υγιεινής εξορροπημένης ύπαρξης μεταξύ των ειδών.
2: Επιστημονικά κατοχυρωμένης.
3: Επιστημονικά, βέβαια, και η Κομισιόν, ο φύλακας άγγελος, η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι περήφανη για την πιο παλιά διεκτίβα που έχει. Την διεκτίβα, την 409 για τα άκρια πτηνά. Και βέβαια και για την 92-43 για τους οικότοπους. Είναι περήφανη. Είναι αναγνωρισμένος ο ρόλος των κυνηγών. Έτσι. Άρα, βλέπετε, το κυνήγι είναι ρυθμίσει την άγρια ζωή, έχει μια πλήρη συμμετοχή σε αυτή την υγιεινή, όπως σας είπα προηγουμένως, για την πάνω των χείλων, για την γλύτερη των πτηνών, για τη λύσα και χίλια δυο άλλα. Δηλαδή, είναι αυτό που είπες προηγουμένως, αγαπητέ Μπιζιώτη, είναι το άγρυπνο μάτι της βιοποικιλότητας. Με δεδομένα, με μετρήσεις επί του πεδίου, έτσι. Επί του πεδίου, όχι συναισθηματικά, έτσι λέμε κάτι που δεν ισχύει.
2: Εδώ όμως, Πρόεδρε, θα με επιτρέψετε, γιατί και χθες είχα κάνει ένα ταξίδι στην πανέμορφη ελληνική Ήπεθρο. Σε πληγώνει όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές νησίδες πρασίνου στις ελληνικές καλλιέργειες. Είναι κάτι, δεν ξέρω πώς το χάσαμε αυτό το παιχνίδι, και ίσως χάσαμε και πολλά πτηνά και όχι μόνο, και έντομα και χρήσιμα συστατικά, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, της βιοποικιλότητας. Γιατί τόσο διαφορά από την Ιταλία, από τη Γαλλία, από τη Σερβία δίπλα μας. Σερβία δεν είναι καν την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζει την παράδοση αυτή. Γιατί εμείς τα ισοπεδώσαμε, γιατί δηλαδή βλέπεις τους κάμπους και είναι, νομίζεις ότι κάνανε προσπάθεια να βγάλουν και το τελευταίο δέντρο που υπήρχε στη μέση του χωράφιου.
3: Κοιτάξτε, η εγκατάληψη της υπαίθρου είναι γεγονός τα τελευταίες δεκαετίες. Είναι γεγονός.
2: Αυτό είναι δεδομένο, αλλά οι καλλιέργειες γιατί δεν έχουν, δεν τηρούν το βασικό κανόνα της βιοποικιλότητας. Δεν μπορέσαμε ποτέ να το εξηγήσουμε. Τότε που είμαστε Υπουργείο Γεωργίας, ότι πρέπει να αφήνουν κάτι.
3: Μισό λεπτό.
2: Γιατί κάποτε είμαστε στο Υπουργείο Γεωργίας, να το πούμε αυτό για τους ακροατές, δεν το ξέρουν. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι της εποχής η μεταφορά.
3: Η δασική υπηρεσία ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως το λέμε σήμερα. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή η Ελλάδα μετά τον πόλεμο είναι μια χώρα αυτάρχης κατά το 90% και σήμερα αναγκάζεται να εισάγει για την τροφή της. Εγώ και αλλή μόνο για ένα κράτος, ένα έθνος, το οποίο δεν είναι αυτόνομο να μπορέσει να συντηρηθεί. Αλλή μόνο. Βλέπετε ότι εισάγουμε, ας πούμε, σπεροειδία από άλλες χώρες, αν είναι δυνατόν.
2: Που είμαστε ο πρώτος εξαγωγίας, τους πρώτους στον πλανήτη.
3: Όταν λοιπόν χάνεις την αυτονομία σου, έχουμε πει, είναι ο αγροτικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας αυτός που βάζει σε αξία τους άλλους τομείς. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο ενεργό ρόλο και όπως λέγατε προηγουμένως.
2: Ακριβώς, επειδή ο ρόλος μας είναι ταυτίζεται με αυτόν του αγρότη
3: βέβαια,
2: και του κτηνοτρόφου.
3: Μα οι μεγαλύτεροι μελλοντολόγοι του κόσμου, οι Αμερικανοί δεν θυμάμαι το όνομά τους, έλεγαν το μέλλον της ανθρωπότητας είναι στην ύπαιθρο, δεν είναι στην πόλη. Δεν είναι το μοντέλο. Ναι, όμως το μοντέλο της πόλης έχει καπελώσει σήμερα το μοντέλο της υπαίθρου. Δεν μπορεί το 99% του ελληνικού πληθυσμού να μένει στο 1% της επιφανίας της Ελλάδος.
2: Πολύ σωστό. Είπατε το βασικότερο πρόβλημα της χώρας.
3: Είναι απλά, κοιτάξτε, υπήρξαν πάντα επιστήμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι τα γνωρίζουν όλα αυτά, αλλά δυστυχώς η πολιτική ηγεσία της χώρας είχε άλλες προτεραιότητες, αφέθηκε στη τύχη της η ύπαιθρος. Ναι, αλλά το κυνήγι είναι μια αξία της υπαίθρου. Μας συμφέρει. Θα μου επιτραπεί η έκφραση, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Το τονίζω σε συνέδρια και ακόμα και με τους υπηρεσιακούς που βλέπουμε εδώ πέρα εδώ και πολλά χρόνια. Το κυνήγι είναι το τελευταίο καταφύγιο του άγριου. Δεν υπάρχει εκεί.
2: Πολύ ωραία πρόταση.
3: Είναι το τελευταίο όλοι θέλουν να κτίσουν, να κάνουν, να ράνουν. Ο μόνος που έτσι, γιατί έτσι με συμφέρει. Εγώ θέλω άγριο θύραμα. Εγώ θέλω άγριο θύραμα. Θέλω ένα υγιές φυσικό περιβάλλον για να μπορέσω να πάω να καρποθώ αυτό που δικαιούμαι.
2: Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Μένω στο προηγούμενο ότι το 99% του πληθυσμού κατοικεί στο 1% της γης. Αυτός είναι και ένας, όχι μόνο αυτός, αλλά είναι ένας από τους βασικούς λόγους του να έχουμε τόσο φανατικούς αντικυνηγούς στη χώρα μας.
3: Βέβαια.
2: Πως η έλλειψη επαφής με την ίδια τη φύση.
3: Μα υπάρχουν μητέρες σήμερα που δεν μπορούν να διακρίνουν διαφορετικά είδη κρέατος. Είναι όπως λέμε αυτοί. Δεν έχουν τις ίδιες γνώσεις. Μα πήγανε να πούνε πού στον αγρότη να του μιλήσουν για προστασία του περιβάλλοντος, πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα και κολοκύθια μας παιδεύουν εδώ και τις τελευταίες δεκαετίες με αυτά τα πράσινα. Να πας πού, να πεις τι στον ένα αγρότη, αυτός που βάσταγε μία φούχτα από την εισοδιά του Στάρι για να μπορεί να σπείρει του χρόνου. Πήγαινε σε αυτόν τον άνθρωπο να του μιλήσει για διαχείριση.
2: Πρόεδρε, θα μείνουμε στις μητέρες που δεν ξέρω να ξεχωρίσουν τα είδη του κρέατος. Με αυτό θα ξεκινήσουμε, γιατί έχω να σας ρωτήσω κάτι μετά. Και θα κάνω μια απαραίτητη διακοπή ραδιοφωνική για πολύ λίγο. Μένετε στη γραμμή σας και είμαστε ξανά μαζί σε λίγο.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά στο στόχαστρο η διαφορετική πρωινή εκπομπή αξιμέρωτα στον καλύτερο σταθμό της Ελλάδας, Παραπολιτικά FM 90,1, αναμετάδοση Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία και πάνω από 15 σταθμοί στην υπόλοιπη Ελλάδα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα του Παραπολιτικά FM. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε την τύχη σήμερα και έχουμε φιλοξενούμενο τον πρόεδρο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Αραμπάτζη, όχι σε μια συζήτηση ευχολόγιο για τη χρονιά που έρχεται. Αυτά είναι ξεπερασμένα στην εποχή μας, αλλά μια ουσιαστική συζήτηση, και μένω εκεί στο σημείο το οποίο κλείσαμε την ομιλία, την συνομιλία μας, όπου αφού μας ανέφερε ότι το 99% του πληθυσμού της Ελλάδος μένει στο 1% της γης, εκπληκτικό το στοιχείο αυτό, όχι στατιστικά, στην πραγματική ζωή τι επιπτώσεις θα έχει, μας είπε και ότι αυτή τη στιγμή η Ελληνίδα μάνα δεν ξέρει να ξεχωρίσει στο σούπερ μάρκετ τα κρέατα. Δεν ξέρει το κάθε κρέας που βλέπει από πού προέρχεται, τι ζώο είναι. Και μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα της γιορτής που κάναν οι Δανείοι. Προσέξτε, οι Δανείοι τώρα, εντάξει. Δεν νομίζω κανείς να αμφισβητήσει το επίπεδο της Δανίας σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Παιδείας της ή το Υπουργείο Γεωργίας της, για την εκδήλωση που έκαναν οι Δανείοι σε πολλές περιοχές της χώρας. Είχαν ένα εορτασμό τώρα το καλοκαίρι, όπου πήγανε τα παιδιά των μικρών τάξεων του Δημοτικού, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, και παρακολούθησαν ότι αφού ο μπαμπάς ή κάποιος γείτονας καταφέρει και φέρει ένα τάρανδο, γιατί για αυτούς ο τάρανδος είναι το κρέας που έχει δικαίωμα να πάρει από τη φύση και να το αποθηκεύσει στο καταψύκτη, πώς γίνεται το κόψιμο, πώς κόβονται οι μερίδες για να φυλάξει το κρέας αυτό, και μαγειρέψαν λίγο στο τέλος μαζί με τις δασκάλες τους και δοκιμάσανε και φάγανε. Σκεφτείτε Έλληνα υπουργό παιδείας να τολμούσε να προτείνει κάτι ανάλογο με κυνήγι ή αγριόχειρο. Έτσι τελειώσει και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ο αγριόχειρος αντιπροσωπεύει ένα από τα κύρια κρέατα στο πιάτο της μέσης οικογένειας σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα, ειδικά στην περιφέρεια. Πρόεδρε, τι θα πάθαινε αυτός ο υπουργός αν σας έκανε αυτή την πρόταση?
1: Σε αυτόν τον υπουργό θα πήγαινε να του πω
0: τι καριέρα θα έκανε.
1: Πήγαινε να δεις πώς λειτουργεί η σχολή αποκλειστικά μαγειρικής για θυράματα στην Ισπανία. Πήγαινε να δεις πώς λειτουργούν. Υπάρχουν σχολές που σε μαθαίνουν μαγειρική, να γίνεις μάγειρας, τυφοκούκου, σε φιντεο λακουζίνα, όπως λέμε, αλλά αποκλειστικά να ξέρεις να μαγειρεύεις άγριο θυράμα.
0: Πρόεδρε, δεν μπορείτε να πάτε εσείς σε ένα σχολείο να μιλήσετε, έτσι δεν είναι? Με εκείνη την απόφαση που υπάρχει πριν χρόνια.
1: Στην Ελλάδα πολλά πράγματα μπήκαν και επιβληθήκαν σε συναισθηματικό επίπεδο και όχι σε επιστημονικό. Κοιτάξτε να δείτε, ό,τι γίνεται σήμερα στη φύση αξιολογείται. Ζούμε μια εποχή όπου κάθε δραστηριότητα, οδήποτε αυτή η δραστηριότητα της ευχαρίστησης, της αναψυχής που είναι κοινή, εμείς θέλουμε να αξιολογηθούμε, με πραγματικά δεδομένα. Όχι με ιδεολογικές παραδοχές και ουτοπιστικές τάσεις, έτσι που αυτές τις ελληνικές ιδιαιτερότητες που συναντάμε, και δυστυχώς επιβληθήκαν τις περασμένες δεκαετίες, όπως και τελευταία, με κάποιες διάφορες ατζέντες, για να μην λέω το όνομά τους.
0: Ναι, δεν κάνει τι λέμε, ναι.
1: Ναι, εντάξει, τώρα ο άνθρωπος έχει τέσσερις κοινόδοντες. Το θύραμα είναι ένα εξαιρετικό πηγή τροφής.
0: Σε μια εποχή που αφισβητείται η ποιότητα των τροφών που καταναλώνουμε.
1: Όταν έχεις ένα ζώο εκτροφής, το οποίο στόχος είναι να παχύνει το συντομότερο δυνατόν και μέσα σε λίγο χρόνο.
0: Να μην αρρωστήσει.
1: Ναι, μα αυτό το εκτρεφόμενο είναι εντελώς διαφορετικό με το άγριο, με την πέρδικα, με το λαγό κτλ. Διότι αυτά τα ζώα παίρνουν και χάνουν το βάρος τους γρήγορα, σε λίγες μέρες. Αυτός ο μεταβολισμός όμως τι κάνει? Δεν επιτρέπει να αναπτυχθούν οι τοξίνες που αναπτύσσονται. Οι τοξίνες, θα μου πείτε, δεν είναι δηλητηριώδεις. Ναι, αλλά οι τοξίνες του ανοίγουν το στόμα στο να μπουν διάφορες αρρώστιες. Είναι εξαιρετική τροφή το θύραμα στην Ευρώπη. Είναι πανάκριβα να φας μια μπεκάτσα, λαγό κτλ. Διότι μην ξεχνάμε ότι εκεί το θύραμα Επιτρέπεται η αγοραπολισία στην Ελλάδα, απαγορεύεται. Σε όλο τον κόσμο επιτρέπεται στην Ελλάδα. Και λέγατε προηγουμένως για τους Δανούς.
0: Στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκπληκτικό.
1: Ναι. Είναι οι δύο τελευταίες χώρες όπου είναι δημοκρατικό το κυνήγι. Δηλαδή μπορεί να έχουμε 7,5 εκατομμύρια κυνηγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 27 κράτη που είμαστε τώρα. Είμαστε 7,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κυνηγοί. Στο τέλος του μήνα θα είμαι στην Γενική Συνέλευση της όπου παίρνουμε τις αποφάσεις και συνεργαζόμαστε με τα ευρωπαϊκά όργανα. Διότι εκεί βλέπεις ότι μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει επιτροπή. Όπως σε κάθε βουλή, σε κάθε κοινοβούλιο στα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχει επιτροπή νομοθετημένη, θεσμοθετημένη για το κυνήγι εκτός Ελλάδος. Έτσι λοιπόν και στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει μια διακομματική επιτροπή, ένα intergroup όπως λέμε, όπου εκεί διαχειριζόμαστε και συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπορώ να σας πω ότι είναι αυστηρότατη. Ναι, είναι αυστηρότατη. Αλλά κανένας δεν ξέρει ότι το πιο αυστηρό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο για το κυνήγι, είναι στην Ελλάδα. Όλες οι χώρες, λίγο ή πολύ, έχουν καταδικαστεί για κάποιο θύραμα, για κάποια λάθος διαχείριση κτλ. Η μοναδική χώρα που δεν έχει καταδικαστεί είναι η Ελλάδα. Θα μου πεις τώρα, η Ελλάδα τι έχει? Έχει 36 θυράματα και οι άλλοι έχουν 100. Α, τι, δεν έχει μείνει και τίποτα.
0: Πρόεδρε, να πω και να πούμε και κάτι άλλο, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται οι κυνηγοί. Ειδικά ναι. Στη Γερμανία με τα θέματα του ρυθμού.
1: Ειδικά οι γυναίκες.
0: Εδώ πέρα έχουμε δημογραφικό έτσι κι αλλιώς. Μην γελιόμαστε, έχουμε το χειρότερο δημογραφικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τρομακτικό πρόβλημα.
0: Πέρα από αυτό, μπαίνουν και στην Ελλάδα γυναίκες. Απλά έχουμε το πρόβλημα ότι η χώρα φθήνει και φθήνει και στην περιφέρεια, εκεί που ακριβώς είναι η πηγή των νέων κυνηγών.
1: Μα το μέλλον της ανθρωπότητας είναι στην Ήπεθρο, δεν είναι στην πόλη. Όλοι οι μελλοντολόγοι του κόσμου το λένε. Το μέλλον της ανθρωπότητας είναι στην Ήπεθρο, δεν είναι στην πόλη.
0: Πώς θα πείσει όμως αυτή η χώρα, η οποία δεν έχει ούτε ΕΚΤΕΛ, προσέξτε αυτό που το λέμε συνέχεια, δεν έχει ούτε δρομολόγια ΕΚΤΕΛ στην περιφέρεια, τους πείσει να γυρίσουν πίσω?
1: Εντάξει, δεν έχει δρομολόγια ΕΚΤΕΛ.
0: Λέμε το μικρότερο, γιατί χρειάζεσαι γιατρό, σχολείο και συγκοινωνία. Τίποτα από τα τρία δεν καλύπτονται.
1: Δεν καλύπτονται, εντάξει, οφείλουμε όμως να πούμε ότι είναι δύσκολο το ανάγλυφο της χώρας για σιδηροδρόμους.
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, πρέπει να το
0: πανίξουμε. Γι' αυτό υπάρχει, δεν είπα τρένα.
1: Όταν έχεις χιλιάδες νησιά, όταν είναι σε μια ορεινή χώρα με νησιάδες, παιδιάδες κτλ. Εντάξει, δεν ήταν εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο, αλλά δεν έχουμε κάνει τις κατάλληλες προσπάθειες. Και ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια χώρα, είμαστε σαν ράτσα, σαν λαός, ένας λαός ο οποίος δεν ξέρει να συνεργάζεται, να δουλεύει ομαδικά. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα του ελληνισμού. Ενώ τον αντίον η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει ότι όλες οι προσπάθειες, όλα τα κράτη, οι άνθρωποι δουλεύουν ομαδικά, πράγμα που δεν ξέρουμε στην Ελλάδα. Δεν θέλουν. Δεν ξέρω, είναι στο DNA μας.
0: Είναι στο DNA.
1: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του ελληνισμού. Δεν ξέρουμε να συνεργαζόμαστε. Δεν ξέρουμε να δουλεύουμε ομαδικά. Δηλαδή, οι κυνηγετικές οργάνωσεις, είπα το προηγουμένως, πάμε να τη δίνουμε, ας πούμε, αυτό το 95 και παραπάνω 55, 96, 97% ακριβώς για αυτούς, για αυτό το μηχανισμό, για τη θηροφυλακή, για να μπορούν να γίνονται μελέτες κτλ. Δεν υπάρχουν άλλα παραδείγματα. Για σκεφτείτε το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο δίκτυο σε συλλογικό επίπεδο είναι το κυνηγητικό οργανώσεων. Στην Ελλάδα έχουμε 250 κυνηγητικούς συλλόγους. Όλοι αυτοί ελέγχονται απόλυτα για το παραμικρό από το κράτος στις δασικές υπηρεσίες. Στις δασικές υπηρεσίες, οι οποίες ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν υποστεί αρκετά πλήγματα οι δασικές υπηρεσίες. Πάρθηκαν πολλές εξουσίες από τις δασικές υπηρεσίες.
0: Πρόεδρε, με το χέρι στην καρδιά.
1: Παρακαλώ.
0: Θα προτιμούσες να είχαμε μείνει στο Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης πλέον και όχι στο περιβάλλοντος?
1: Εγώ θα αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα. Όταν στελεχώνα, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί θα φύγουν και οι τελευταίοι σοφοί υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι είναι 35-40 χρόνια στην υπηρεσία, θα φύγουν και αυτοί οι τελευταίοι γύρωτες και πραγματικά δεν ξέρω. Έρχονται παιδιά με ντοκτορά, με 40 ντοκτορά και δεν μπορούν να κάνουν ένα απολογισμό προϋπολογισμό. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Όσο ήμασταν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όταν λοιπόν η Ελλάδα έπρεπε να διαπραγματευτεί τους οικότοπους, διότι δύο είναι οι βασικές διεκτίβες που ρυθμίζουν, αν θέλετε, την ύπαθρο και το περιβάλλον σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Είναι η Διεκτίβα για τα πουλιά και η Διεκτίβα για τους οικότοπους. Η 409 και 92-43. Όταν λοιπόν το 1992 η δασική υπηρεσία έστειλε τον διευθυντή για να διαχειριστεί, να υπογράψει και η Ελλάδα τη Διεκτίβα για τους οικότοπους, εν διετοιμάτων όπως τη λένε, ο κύριος ο διευθυντής, ο κύριος Παπαδαγγέλη. Όταν ήρθε η ώρα για το λύκο, η Ελλάδα πήρε επίσημα από το 1992 αυτή και η Ισπανία, καμία άλλη χώρα, μπορούσε να κάνει πάνω από το 301ο παράλληλο διαχείριση, ρύθμιση των λύκων. Γιατί ξέρανε το πρόβλημα της υπαίθρου. Υπήρχαν πάντα λύκοι στην Ελλάδα. Άντε τώρα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όλες αυτές τις αρχιτεκτόνισες και δεν ξέρω αν δεν μην πω καμιά καλή κουβέντα που έχει μέσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, να πάει να μιλήσει για διαχείριση και ρύθμιση των λύκων. Ενώ βλέπει χώρες που δεν είχαν το δικαίωμα, όμως είχαν το μηχανισμό να καταμετρήσουν τους λύκους. Όταν η Γαλλία βλέπει ότι έχει 500, δίνει τους 100 για ρύθμιση, για αφαίρεση. Η Γερμανία το ίδιο. Η Ελλάδα που είχε ανέκαθεν δικαίωμα δεν το εφάρμοσε ποτέ. Διότι υπερίσχυσαν συναισθηματικά κάποιες φιλοσοφικές οργανώσεις. Μα γι' αυτό είπα προηγουμένως. Εγώ θέλω να αξιολογούμεθα επί του πεδίου, πραγματικά, με πραγματικά δεδομένα.
0: Πρόεδρε, όμως,
1: όχι με ιδεολογικές παραδοχές.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αγνοούν την ελληνική ιδιαιτερότητα. Όχι με γενικεύσεις. Δυστυχώς στην Ελλάδα και συνεχίζουμε με γενικεύσεις να παίρνουν τα αποφάσεις.
0: Και με συνέστημα. Αυτό το συνέστημα μας έχει φάει. Οι αποφάσεις παίρνονται με συνέστημα.
1: Έτσι.
0: Θα σας διακόψω εδώ για να σας θυμίσω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο θέμα του λύκου είναι να εξηγήσουμε σε όλους αυτούς που αρθρογραφούν, που βρίζουν στο διαδίκτυο, να τους εξηγήσουμε ότι οι κυνηγοί δεν θέλουν να κυνηγάνε τους λύκους, έτσι δεν είναι, να το πούμε αυτό. Και ούτε να τους εκτελέσουμε, γιατί αυτοί νομίζουν ότι πιέζουμε την κυβέρνηση ότι να δοθεί το κυνήγι του λύκου για δική μας ευχαρίστηση. Πρέπει να το απεμπολίσουμε αυτό, έτσι δεν είναι, πρόεδρε?
1: Δεν θέλουμε να το θυρέψουμε λίγο. Θυρέψουμε όμως έχουν και αυτοί να λοιπόν ποιος σκοτώνει αλήπους. Κανένα.
0: Ίσα-ίσα ίσως δεν πρέπει να εμπλακούμε ούτε σε περίπτωση που μας ζητήσουν να εξοντώσουμε κάποιο λύκο σε κάποια περιοχή. Ίσως και εκεί θα πρέπει να αναγκαστούν να δημιουργήσουν μεθυροφύλακες με κυνηγούς οι οποίοι θα πάρουν κάποια ειδική άδεια και θα θέλουν αυτοί
1: να κυνηγηθούν. Θα βρεθούν οι μηχανισμοί, θα βρεθούν τα
0: συνεργεία. Όχι, να μην θεωρήσουν ότι οι κυνηγοί θα το κάνουν.
1: Αλλά εμείς δεν θέλουμε, όπως είπες, εμείς δεν θέλουμε σαν θύραμα, εμείς δεν θέλουμε να κυνηγάμε το λύκο και λίγο. Αλλά όμως υπάρχει πρόβλημα, η Ελλάδα έχει χιλιάδες λύκου.
0: Τους περισσότερους, σε αναλογία από όλες τις χώρες μέλη. Σε αναλογία έχουμε τους περισσότερους από όλες τις χώρες μέλη.
1: Σε αναλογία έχουμε πολύ περισσότερους λύκους. Ναι, όμως, κοιτάξτε να δείτε τι σημαίνει. Πάντα υπήρχαν λύκοι. Οι λύκοι υπήρχαν και στον Πανασό, υπήρχαν και στον Ελληνικό, λίγοι, αλλά υπήρχαν. Όμως, όταν υπήρξε η αύξηση του αγριόχειρου, και όχι μόνο στην Ελλάδα, τα αγριογούρουνα είναι μέσα στο Παρίσι, είναι μέσα στη Ρώμη, όπως είναι και εδώ μέσα στην Αθήνα. Όταν όμως σιγά σιγά κατέβαινε το γουρουνάκι και μαζί το αγριογούρουνο και μαζί κατέβασε και το λύκο. Και ξέρουμε ότι έχουμε πολλές δεκάδες, εγώ θα τολμήσω να το πω, πάνω από 70 λύκους στην Πάνιθα. Όταν λοιπόν σιγά σιγά κατεβήκανε και φτάσανε στο νομό Αττικής, τώρα πού θα πάει ο λύκος? Θα κολυμπήσει να πάει στη Τζιά? Πού? Είναι ένα χωνί, έφτασε στο τέλος. Πού θα πάει τώρα ο λύκος? Δηλαδή, τι περιμένουν όλοι, πότε θα φάει το πρώτο παιδάκι ώστε να σκύψει το κεφάλι να δει το πρόβλημα του λύκου στην Ελλάδα? Έτσι. Όταν λοιπόν υπάρχουν εκθέσεις, καταθέτουμε ότι τρώνε τα κυνηγητικά σκυλιά, τα έχουμε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Και σε μεγάλους αριθμούς, έτσι δεν είναι, σε τεράστιους
1: αριθμούς.
0: Δηλαδή τα κυνηγόσκελα που έχουν χαθεί είναι.
1: Ναι, αλλά προσέξτε.
0: Απορώ πως δεν αντιδρούν οι ζωόφιλοι εδώ.
1: Θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Όλες αυτές οι φιλοζωικές οργανώσεις και τάχαμε ο φίλος του Μπάμπουρα, της Αλεπούς, δεν ξέρω πιανού κτλ. Δεν το κάνουν γιατί πραγματικά αγαπάνε το πράγμα. Το κάνουν καθαρά για βιοποριστικούς λόγους. Τελεία.
0: Πολύ σωστή προσέγγιση. Μια μικρή διακοπή με αυτή τη φράση σας κλειδί, Πρόεδρε, και ερχόμαστε μια πολύ μικρή διακοπή για μια διαφημίσεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Παραπολιτικά 90,1.
0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Παραπολιτικά FM 90,1 και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Κυνηγητικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Αραμπατζή, σε μια διαφορετική συνέντευξη. Και επειδή ο χρόνος τελικά είναι αμήλικτος και είναι λίγος πάντα ο ραδιοφωνικός, θα ήθελα, πρόεδρε, πλησιάζοντας προς το τέλος της σημερινής μας συνομιλίας, να μου πείτε τι είναι αυτό που έχετε βάλει ως πρώτο ζητούμενο στην επαφή σας τόσο με τους κυβερνητικούς εκπροσώπους όσο και με τους ίδιους τους προέδρους των ομοσπονδιών. Τι είναι αυτό που θα θέλατε να αρχίσει να αλλάζει από εδώ και πέρα, από τη φετινή χρονιά και μετά?
1: Έχει ήδη αλλάξει. Εμείς το έχουμε καταλάβει, θα σας πω έτσι. Είναι, να βάλω ένα τίτλο, είναι όλη αυτή η ψηφιακή εφαρμογή που έχουμε περάσει στην αρχή, αναγκαστήκαμε να το περάσουμε για το τριγώνι πριν 15 χρόνια. Τώρα όμως πρέπει να το κάνουμε και για τα υπόλοιπα είδη.
0: Να δηλαδή, καταγράφει ο κυνηγός στο κινητό του τι
1: χτύπησε. Βεβαίως, είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τη ρυθμιστική.
0: Είναι το μέλλον.
1: Είναι το μέλλον, πρέπει να ξέρω τι έχω για να ξέρω τι θα πάρω. Να πάρω το ποσοστό που δικαιούμαι πίσω. Είναι αυτό που λέγανε παλιά οι παλιοί συνδικαλιστές, ότι μεριμνούμε για το κεφάλαιο για να πάρουμε τον τόκο. Σήμερα έχει μια πιο προσαρμοσμένη κάρπωση αγρίου θεράματος, αλλά θέλει πραγματικά όλοι να συμμετέχουμε.
0: Ο κυνηγός είναι έτοιμος να το κάνει αυτό? Δεν θα υποψιάζεται ότι κρυφοκοιτάνε τις δηλώσεις και θα έρθουν στο χωριό του?
1: Όχι, προσέξτε. Ενώ πραγματικά τα κλειδιά, όταν αφαιρείς, χτυπάς ένα τριγώνι, αυτό αυτόματα το δηλώνεις και το κλειδί το έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όταν λοιπόν πιάσουμε το πλαφόν, όταν πιάσουμε το όριο των 36.000 τριγωνιών, αυτόματα μας στέλνετε μήνυμα από το τηλέφωνό μας ότι τέρμα, τελειώσει το κυνήγι του τριγωνιού.
0: Αυτό έτσι θα γίνει και στα άλλα είδη, σταδιακά?
1: Όχι, στα άλλα είδη.
0: Θα γίνει κάποια στιγμή.
1: Γίνεται και παρακαλώ όλους τους κυνηγούς, και με αυτό θα θέλα να κλείσω, παρακαλώ όλους τους κυνηγούς να συμμετέχουν και να στέλνουν τα στοιχεία. Σήμερα βάλεσα ένα ορτίκι. Είδα κοινό. Είναι πλήρη. Το πρόγραμμα κάρπωσης είναι πλήρης, έτσι. Μπορεί να τα δηλώνει όλα μέσα και έχει την νομοθεσία που επιτρέπεται τι κάνει. Τις εφαρμογές, να λειτουργούν, γιατί έτσι θα έχουμε ποιοτικά στοιχεία τα οποία θα μας επιτρέψουν στο μέλλον να αμυνθούμε, να έχουμε θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ελληνική κυβέρνηση, ώστε τη ζωή του, όπως το έχω πει χιλιάδες φορές, δεν αρκεί να έχεις δίκιο, πρέπει να ξέρεις το πώς θα βρεις το δίκιο σου. Και αυτό για μας είναι μονόδρομος. Ναι μεν είμαστε ρυθμιστές της άγριας ζωής, αλλά πρέπει να έχουμε μια πλήρη συμμετοχή. Όσο πιο πολύ συμμετέχουμε, τόσο πιο πολύ εγκυρά είναι τα στοιχεία μας, τόσο πιο καλές θα είναι οι μελέτες μας και έτσι κανένας δεν μπορεί να μας ενοχλεί.
0: Άρα καταγραφή στο κινητό, εκεί οδηγούμαστε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: καταγραφή για οτιδήποτε. Κάνουμε οτιδήποτε, συναντάμε και τις συναντήσεις.
1: Όλα είναι μέσα. Είναι όλα μέσα. Αλλά αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρουν από τα 14 ήδη, τα 4 είναι καταγεγραμμένα και τα 14. Ο κυνηγός γράφει ακριβώς για αυτά τα 14 ήδη. Πουρτίκι, κυνηγόπαπια, σαρσέλι κτλ.
0: Θα σας ασφαλίσει όμως για πάντα αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι. Αυτό.
0: Άρα
1: αυτό
0: η τεχνολογία στη δική μας περίπτωση θα λειτουργήσει ως προστασία.
1: Όχι μόνο. Και όχι μόνο ως προστασία. Είναι η ψηφοποίηση, μειώνει τη λαφροθυρία, έχουμε μία σύνδεση μεταξύ κυνηγού και οργανώσεων κτλ. Απορρέουν πολλά πράγματα.
0: Προστασία της νομιμότητας της κυνηγητικής διαδικασίας.
1: Έτσι.
0: Πρόεδρε, είστε αισιόδοξος, να κλείσουμε μια απορία?
1: Πάντα, βεβαίως. Βεβαίως είμαι αισιόδοξος. Δεν πρόκειται, σας το έχω πει. Το κυνήγι είναι το τελευταίο καταφύγιο του άγριου. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα. Και το καταλαβαίνουν οι επιστήμονες. Όλοι οι άλλοι κρίνουν συναισθηματικά. Ακόμη και παλιά σλόγγαν. Λέει, απάτησε το κυνήγι για να σκοτώσει. Λάθος. Σκοτώνω για να κυνηγάω. Για να κυνηγώ. Είναι εντελώς αντίθετο. Εάν τυχόν και δεν σκοτώσω, δεν θα θυρέψω. Πάω στο κυνήγι, λέει, για να σκοτώσεις. Όχι, σκοτώνω για να κυνηγάω. Είναι εντελώς το ανάποδο.
0: Θα σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας παρουσία και δεσμευόμαστε ότι θα σας έχουμε σύντομα ξανά κοντά μας. Και να ευχηθούμε επειδή την Τετάρτη είναι το πραγματικό ξεκίνημα της κυνηγητικής
1: διαδικασίας. Ναι, το γενικό άνοιγμα 15 Σεπτέμβρη.
0: Να πάνε όλα καλά, να πάνε κατευχήν. Να είστε καλά, πρόεδρε, σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τηλέφωνο,
0: δεν το σηκώνω. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Από όλους εδώ, πολλές ευχές για ένα πραγματικά ευχάριστο Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Delta Victor changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

χαλαρά όπως πρέπει. Οικογενειακών υποθέσεων υπουργός, η πεθερά σας. Καλημέρα λοιπόν, καλό κουράγιο. Ανοίξτε ραδιόφωνο, ανοίξτε μάτια, ανοίξτε και λίγο την καρδιά σας. Απογειωθήκαμε. Δεν ξέρουμε που θα προσγειωθούμε, αλλά ξέρουμε σίγουρα ποιος θα φταίει. Θα προσπαθήσουμε να σας κλικάνουμε το πρωινό ή και όχι. Και αν πιστεύετε ότι ο πληθωρισμός είναι ό,τι χειρότερο σας έτυχε, φίλες και φίλοι, και ότι είμαι άριθμος και όλα αυτά που βλέπουμε, σκεφτείτε, υπάρχουν αυτή την ώρα συνάνθρωποι μας. Ξυπνάνε και βλέπουν την πεθερά τους στην κουζίνα να φτιάχνει χαμομήλι με ύφος χιλίων καρδιναλίων. Εμείς εδώ θα είμαστε πιο καυστικοί από το δηλητήριο της πεθεράς και πιο σταθεροί από τις αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ. Θα σας κρατήσουμε στη τροφιά ως τις 9 και ανοίξτε ραδιόφωνο, ανοίξτε μάτια και λίγο την καρδιά σας, όπως είπα. Επιστημονικά θα ξεκινήσω. Επιστήμονες λέει μελέτησαν το φιλί, άλλοι ασχολήθηκαν με το γάλα της κατσαρίδας, δεν υπάρχει και τέτοιο. Άλλοι φτιάξαν ουρητήρια που δεν πιτσιλάνε και κάποιοι χρησιμοποίησαν, λέει, νεκρά κουνούκια σε 3D printer. Όλα αυτά είναι έρευνες. Αλήθεια σας λέω. Στην Αμερική, λέει, βουλευτής δεν πήγε σε πολιτικό συνέδριο. Από τα πολύ δυνατά συνεδρία ήταν και ο Τραμπ εκεί, γιατί είχε, λέει, κυνήγι περιστεριών. Εδώ, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Εδώ ο πολιτικός μπορεί να χάσει συνέδριο, μπορεί να χάσει, αλλά δεν θα χάσει ποτέ την τηλεοπτική κάμερα. Έτσι. Κάμερα, νούμερο ένα. Εν τω μεταξύ, ο άλλος πρωί-πρωί μου στέλνει μήνυμα ότι να βάλουμε, λέει, το Σαμαρά που λέει τέτοια ώρα το καλύτερο σεξ. Ρε φίλε, δηλαδή, έχω ακούσει ότι το πρωινό, λέει, είναι το καλύτερο υποκατάστατο του καφέ. Ξυπνάς, έχεις ενέργεια, κυλάει το αίμα. Ποιος τα γράφει αυτά, αρέσει. Ποιος τα λέει αυτά. 6 το πρωί, το μόνο πράγμα που θέλεις να αγκαλιάσεις είναι το μαξιλαράκι σου και αν σε ακουμπήσει ο έτερος δίπλα με παγωμένα πόδια, δεν νιώθεις πάθος, νιώθεις την ανάγκη να καλέσεις την αστυνομία για ενδοοικογενειακή παρενόχληση. Δηλαδή. Αυτό ακριβώς. 12 Σεπτεμβρίου, Σάββατο, 255η μέρα του έτους, Ανατολή Λίου 7 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση 19 και 39. Χρόνια πολλά στον αυτόνομο, Autonomous, έτσι, στα αγγλικά, αυτόνομος, γιορτάζει σήμερα. Αυτόνομος είναι αυτός ο οποίος ακολουθεί τους δικούς του νόμους και κανόνες. Για να ξέρετε, έτσι τη λέει ετυμολογία. Θρησκεολογικά τώρα, ο συγκεκριμένος και ιστορικά ήταν επίσκοπος στην Ιταλία και κατά τη διάρκεια του διωγμού του Διοκλητιανού πήγε στη Βυθινία όπου κηρύττει το Ευαγγέλιο. Εκεί την ώρα που έκανε, λέει, τη Θεία Λειτουργία, μπήκανε μέσα εξαγριωμένοι δολολάτρες των Σωρέων, εκεί η περιοχή λεγόταν Σωρής, ναι. Εισέβαλαν στην εκκλησία διαμαρτυρόμενοι για την καταστροφή των λατρευτικών τους αγαλμάτων από κάποιους χριστιανούς. Αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα ήταν να τον λιντσάρουν στην κυριολεξία. Αυτά όσον αφορά, έτσι, λίγα λόγια για την ημέρα. Κοιτάξτε τώρα, η επικαιρότητα έχει, θα έλεγα, στη μερίδα του λέοντος ένα θέμα, το Γιώργο Μαζονάκη. Και όλο αυτό που έγινε, το χαμό του, όλα αυτά που ακούτε αυτές τις ημέρες, τα απίστευτα για τα σημεία και τις αντιφάσεις που καίνε τους γιατρούς στην υπόθεση Μαζονάκη, για το τι λένε οι εργαζόμενοι του ιατρείου τις κρίσιμες ώρες, για πολλά, πάρα πολλά που συνέβησαν σε αυτή την υπόθεση με αποτέλεσμα να φύγει αυτός ο πολύ δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος πραγματικά έχει εντυπωσιακό το πώς μέσα σε λίγα λεπτά κατακλείστηκαν όλα τα μέσα ενημέρωσης από την είδηση και πώς αντέδρασε ο κόσμος. Έτσι, αυτό δείχνει πόσο γκέλ έκανε και πόσο πραγματικά είχε μπει στην καρδιά του κόσμου ο Γιώργος Μαζονάκης. Ιδίως το τελευταίο διάστημα, όταν είχαμε και τα γεγονότα που τον είχαν στεναχωρήσει πάρα πολύ με αυτή την νοσηλεία του βραχίδια, βέβαια, στο δρομοκαΐτιο, όλα αυτά, τέλος πάντων, που τον στεναχώρησαν και τον ίδιο και ανησύχησαν και όλο τον κόσμο που ενδιαφερόταν, όπως φάνηκε, ιδιαίτερα για τον συγκεκριμένο τραγουδιστή. Τώρα, τα υπόλοιπα, αυτά που έρχονται στο φως, παιδιά, για όσα τέρατα και σημεία γίνονταν σε αυτό το ιατρείο στο Κολονδίο,

Νάκη, είναι σίγουρο ότι τις επόμενες ημέρες θα μας εκπλήξουν βεβαίως δυσάρεστα, ακόμη περισσότερο. Όμως όλα αυτά δείχνουν και μια κοινωνία και μια πολιτεία η οποία δεν φαίνεται ικανή να προστατεύσει τον κόσμο. Παρά τους κανόνες, παρά τους νόμους. Και το λέω αυτό γιατί αν πιστεύετε ότι είναι το μόνο συγκεκριμένο ιατρείο, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, στο οποίο έχουμε τέτοια ζητήματα και τέτοιες πρακτικές και τέτοιους επιστήμονες σε εισαγωγικά να προβαίνουν σε ιατρικές πράξεις, έχω την εντύπωση ότι όσοι το πιστεύουν αυτό και όσοι το πιστεύουμε, ίσως το πιστεύαμε, πλανόμαστε πλάνη νυκτράν. Είναι και άλλα ζητήματα, κυρίες και κύριοι, που απασχολούν και θα πρέπει να απασχολήσουν, γιατί πολύ απλά υπάρχουν λεγόμενα ιατρία, κλινικές, διάφορα, ομορφιάς και τα λοιπά, οι οποίες δυστυχώς έχουν περίεργες πρακτικές, πάρα πολύ περίεργες πρακτικές, πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν ίσως κάτω από κάποιες συνθήκες σε τέτοιες τραγωδίες όπως η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι πολλά τα ζητήματα λοιπόν. Να ξέρετε ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε και λίγο αισιοδοξία, θα προσπαθήσουμε έτσι να έχουμε και να βρούμε λίγο χαμόγελο. Υπάρχουν όμως και τα ζητήματα της καθημερινότητάς μας, αυτά που μας καίνε και αυτά που μας τσουρουφλίζουν θα έλεγα. Το σχολείο ξεκίνησε, ήδη κάποιοι έχετε έτσι μεταβεί για να αγοράσετε τα σχολικά. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα, τα απαραίτητα, παπουτσάκια και τα λοιπά, φορμίτσες, για να μπορεί να μπει το παιδί με το δεξί στη σχολική χρονιά, για όλα αυτά τα απαραίτητα. Όπως έχετε καταλάβει, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και το κακό είναι ότι όταν προέρχεσαι και από τις διακοπές, τις θερινές διακοπές, τότε γίνονται ακόμη δυσκολότερα, αφού κοιτάς τις τσέπες σου πανί με πανί που λένε έχεις μείνει. Τι να πεις. Στα αισιόδοξα, πέταξε ξανά ο Μανόλο, ο Καραλής. Αυτός ο φοβερός αθλητής 6-15 επίδειξε. Βέβαια, όταν έχεις έναν άλλο τεράστιο αθλητή, τον Ντουμπλάντης, ανίκητος πραγματικά, τότε καταλαβαίνεις τα πράγματα είναι δύσκολα. Όμως, να ξέρετε ότι δική μου πεποίθηση είναι ότι σύντομα ο Καραλής θα μπορεί στα ίσα να περνά τον Ντουμπλάντης. Θα το δούμε αυτό. Θέλω να πιστεύω και είναι και πεποίθησή μου, όπως σας είπα. Δεν κατάφερε πάντως ο Έλληνας Άλτης 6-15, έτσι, τεράστιο άλμα, να κερδίσει τον Ντουμπλάντης. Ολοκλήρωσε έτσι μια σπουδαία χρονιά. Ξεπέρασε τα 6-15 και τερμάτισε πολύ πάνω από τους υπόλοιπους αντιπάλους του. Πρέπει να σας πω ότι είχε δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες στα 6-5, όμως κλείδωσε τη δεύτερη θέση στη συνέχεια. Και παίρνοντας το 6-15 πήρε και για λίγο την πρώτη θέση, μέχρι που πέρασε το μπήχη στο ίδιο ύψος ο Σουηδός, ο οποίος είχε το προβάδισμα λόγω των λιγότερων λαθών. Στο 6-20 ο Ντουμπλάνης πέρασε με άνεση, ο Καραλής δεν μπόρεσε την πρώτη και μοναδική του προσπάθεια, ανέβασε τον μπήχη στα 6-25, αλλά δεν κατάφερε το νέο ρεκόρ και έτσι τερμάτισε δεύτερος. Παρ' όλα αυτά, ο Ντουμπλάνης θα πάρει 150.000 ευρώ και 75.000 ευρώ θα πάρει ο δικός μας αθλητής για αυτή την προσπάθεια, την πολύ πολύ σημαντική. Και η αλήθεια είναι ότι στο αθλητικό τομέα καλά πάμε, όσο έχουμε έτσι αθλητές να μας κάνουν περήφανους και αθλητές να μας πραγματικά, δηλαδή, να μας τραβάνε και λίγο από τον γκρίζο της καθημερινότητας. Γιατί η αλήθεια είναι, παιδιά, πως προσωπικά αισθάνθηκα όλη την εβδομάδα, δηλαδή από τη στιγμή που ξέσπασε και αυτή η φοβερή υπόθεση με τον Γιώργο Μαζονάκη, να σφίγγει την καρδιά μου από όλα αυτά και να σκεφτόμαστε τελικά τη ματαιότητα ορισμένων πραγμάτων. Θα έπρεπε ίσως λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Περιμένω και τα μηνύματά σας, όπως πάντα. Εδώ και 13-14 χρόνια, από το 2014 που είμαστε παρέα σε αυτήν την εκπομπή, τα συζητάμε, μιλάμε, ανταλλάσσουμε και απόψεις όταν πρέπει. Στο radio papakiparapolitica.gr λοιπόν, θα τα πούμε. Μου λέει ο άλλος 14 χρόνια, λέει, γερνάμε μαζί. Φίλε, εσύ γερνάς, όχι εγώ. 14 χρόνια. Ναι, μπορεί να είναι αρκετά, αλλά δεν έχουμε γεράσει μαζί. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ δεν νιώθω καθόλου γέρος πρώτον. Εντάξει, έφηβος. Έτσι να νιώθεις κι εσύ. Θα σε καλά, αδερφέ. Καλημέρα.
Λοιπόν, Παναγιώτης Χαλάρης, ο μέγιστος στρατιωτικός διοικητής των Αητών Ηχοληπτών, κυρίες και κύριοι, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου. Τα τραγούδια επιλέγει ο ΟΗΣ και μοναδικός, ο μέγας γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης Βασίλης Κρυμπάς. Την επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρέιτσα. Και σήμερα ως τις 9, πάντα με ηθικό ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά, έτσι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και πανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Δημοκρατική Παράταξη Πάνοπλη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση χαράζει το δρόμο της αλλαγής. Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ προβάλλει το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Σηκώνει το Γάντι απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Φρενοκομείο η δεξιά. Η δύσκολη Δευτέρα του Μητσοτάκη. Τι φοβάται για την επαύριο των εκλογών. Πόσο Μεσίνιος καπέλωσε τη ΔΕΘ. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Στα 19 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα αδέρφια μου, καλώς ήρθατε, όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε εσάς που πάτε για δουλειά σήμερα. Υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν το Σαββατοκύριακο, εσείς δηλαδή. Εύχομαι τα καλύτερα. Τα καλύτερα εύχομαι. Να είστε έτσι πολύ πολύ χαλαροί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να μην σας πάσουν τα νεύρα βασικά. Ειδικά όταν έχετε να κάνετε με κόσμο, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά τα ζητήματα που προκύπτουν όταν έχεις επαφή με περίεργους ανθρώπους και ιδιότροπους, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο, θα τα διαβάσουμε όλα. Και αυτά που έχουν έρθει και στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο το δικό μου, στα social media, τα προσωπικά. Θα τα διαβάσουμε όλα σε λίγο. Εγώ τώρα λέω να πάω έτσι να δούμε λίγο τα της επικαιρότητας. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, τη μερίδα του Λέοντος, η μερίδα του Λέοντος έχει να κάνει με τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό το λαϊκό παιδί που είχε κατορθώσει πραγματικά να μπει στην καρδιά της συντριπτικής πλειονότητας των Ελλήνων, και γι' αυτό υπάρχει και όλο αυτό το, όλα αυτή και η οργή και η λύπη, μεγάλη λύπη για την απώλειά του, και φυσικά και ο τρόπος που έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο τρόπος που έφυγε νομίζω ότι δεν χωνεύεται με τίποτα, ρε παιδί. Και το λέγαμε και με τον Παναγιώτη πριν. Αυτοί οι δύο άνθρωποι τώρα, όντως γιατροί. Και το. Δηλαδή, είχαν δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη. Δηλαδή. Δεν ξέρω που. Μάλλον ομνίων στο χρήμα και σε τίποτα άλλο, έχω την εντύπωση. Βλέποντας όλη αυτή τη μεθόδευση που χρησιμοποίησαν για να μπορέσουν να καλύψουν τα έχνη τους, τουλάχιστον βάσει όσων γίνουν από το ρεπορτάζ, έτσι. Είναι φοβερά πράγματα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει, θα τον ακούσουμε αργότερα ίσως, έχει δει και έχει ανακαλύψει πάρα πολλά σχετικά με τη δράση των δύο. Ενώ παρακολουθούσα χθες στον Αντένα, αν δεν κάνω λάθος, την αποκάλυψη βούμβα του δικηγόρου του Γιώργου Μαζονάκη και νομικού εκπροσώπου της οικογένειας, του κ. Χαράλαμπου Λυκούδη. Ο ίδιος λοιπόν ο κ. Λυκούδης είπε πως ο τραγουδιστής ήταν για μια μισή ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου, Θεός να το κάνει, χωρίς τις αισθήσεις του. Μια μισή ώρα δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στα χέρια δύο ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που λέμε ανάνυψη, καρδιο. Θα πει κάποιος γιατροί, ναι, μα ναι, όπως αποδείχθηκε, δεν είχαν καμία γνώση. Χρησιμοποιούσαν AI. Δηλαδή, να το χρησιμοποιήσω εγώ, να το χρησιμοποιήσω ο Παναγιώτης, να το χρησιμοποιήσετε εσείς, ρε παιδιά, όταν είστε μόνοι σας σε ένα μέρος και δεν υπάρχει άλλη βοήθεια ιατρική, να το χρησιμοποιήσουμε για να σώσουμε μια ζωή. Αλλά να είσαι γιατρός και να ψάχνεις να βρεις την ίστατη ώρα, την ώρα που χαροπαλεύει ο άλλος δίπλα σου. Και του έχει κάνει τα πίστευτα. Και αντί να καλείς άμεσα το ΕΚΑΒ, πόσα μέτρα είναι ο Ευαγγελισμός, 300-400, να καλείς το ΕΚΑΒ, να έρθει με τη μηχανή που έρχονται σε 3-4 λεπτά οι άνθρωποι. Οι γιατροί, οι κανονικοί, ναι. Να δώσει τις πρώτες βοήθειες, εσύ τι κάνεις. Εσύ προσπαθείς να σώσεις τι. Να σώσεις την κατάσταση τη δική σου. Και ας φύγει ο άλλος. Τι προσπαθείς να κάνεις εκείνη την ώρα, να καλύψεις τα έγνη σου προφανώς. Λοιπόν, όλα αυτά είναι που εξοργίζουν, όλα αυτά είναι που κάνουν τη θλίψη ακόμη μεγαλύτερη για τον Γιώργο Μαζονάκη, και φυσικά τα ψέματα που έχουν υποθεί από αυτούς τους ανθρώπους, ψέματα πολλά. Η αλήθεια είναι τώρα βέβαια ότι μέσα σε όλα αυτά που έχουν πει πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και ποια είναι αλήθεια, γιατί τα περισσότερα είναι ψέματα. Δηλαδή πρέπει να ανακαλύψουμε ποια είναι η αλήθεια από όλα αυτά που έχουν υποθεί. Πήγανε, λέει, είχε τραβήξει το Μαζονάκη φωτογραφία, βέβαια τον είχε τραβήξει, γιατί πολύ απλά θα το ανέβαζε τις επόμενες ημέρες στα social media και θα έλεγε, ορίστε, ποιοι διάσημοι έρχονται εδώ. Ή, αν δεν το ανέβαζε στα social media, θα έρχονταν ασθενείς εκεί και θα λέγανε, ορίστε, κάντε αυτή τη συγκεκριμένη θεραπεία, η οποία μπορεί με να κοστίζει λίγο, γιατί βγάζαν τα κερατά τους. Έτσι, 3 χιλιάρικα, 2,5, 3, πόσο κάθε φορά. 6 χιλιάρικα. 9. Πώς?
Από 1 έως 6. Από 1 έως 6. Δηλαδή μιλάμε, παιδιά, επισκέψεις, ε. Δηλαδή φανταστείτε τώρα πόσα έβγαζαν. Και θα τα δει και ΑΔΕ αυτά, κάνει έρευνα. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα, ας πούμε. Τι συζητάμε. Δηλαδή, πραγματικά κάποια πράγματα σε εξοργίζουν τόσο πολύ. Μα τόσο πολύ. Χάθηκε ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα, πέραν του γεγονότος. Ένας καλός άνθρωπος. Έτσι. Πέραν του γεγονότος ήταν ένας δημοφιλής τραγουδιστής που τον είχαμε αγαπήσει, που ήταν στην καρδιά μας, που είχαμε τραγουδήσει πάμπολες φορές τα τραγούδια του, που είχαμε συνδέσει προσωπικές μας στιγμές με τραγούδια. Αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια που είχε πει στο παρελθόν. Και χάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Από τη δικογραφία προκύπτει ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε τη μαρτυρία που λένε οι συγκεκριμένοι, κατέρευσε λέει πριν ξεκινήσει γίνει αυτή η ιατρική πράξη. Δηλαδή λέει με το που του έβαλε πήγε να του βάλει το δεύτερο τη δεύτερη σύνδεση, τη δεύτερη ενδοφλέβια σύνδεση με το μηχάνημα, εκείνη την ώρα κατέρευσε. Δεν είναι έτσι όμως. Από το λογισμικό του μηχανήματος, έτσι, προκύπτει ότι λειτουργούσε 42 λεπτά. 14 και 12 πήγε, είχε χρόνο εκκίνηση στο μηχάνημα. Αυτό είπε ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Τρομερό, κυρίες και κύριοι, ατριχιαστικό, ό,τι θέλετε βάλτε, επίθετο. Και αυτό έγινε από γιατρούς, είπε ο δικηγόρος. Όλοι αυτό θα λέγαμε δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, η οικογένεια ζητάει, και εδώ που τα λέμε, ίσως θα έπρεπε να το σκεφτούν οι δικαστικές αρχές, να ζητήσει, λέει, από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι για να αναβαθμιζόμενη η κατηγορία αντιμετωπίζουν υψηλότερες ποινές. Εδώ προφανώς, τώρα αν αποδειχθεί και δόλος, δηλαδή ότι ήθελαν να το σκοτώσουν, εντάξει, θα ήταν too much που λέμε και στα άπτες στα αγγλικά. Ατσίπρας, αλλά Τσίπρας. Αλλά εδώ που τα λέμε, παιδιά, ίσως θα πρέπει όντως να υπάρξει μια παραδειγματική τιμωρία, με βάση τα στοιχεία βέβαια, έτσι, δηλαδή δίκαιη τιμωρία για αυτούς τους ανθρώπους, μήπως και ξυπνήσουμε και κάνουν καλύτερα όλη τη δουλειά τους στο συγκεκριμένο τομέα, γιατί η ιατρική και η παραϊατρική είναι επικίνδυνη ενίοτε όταν ασκείται από ακατάλληλους ειδικούς υποτιθέμενους, οι οποίοι πουλάνε και παπάντζα. Η άλλη έβλεπε, λέει, στο αίμα του παιδιού, ακούστε τώρα παιδιά, λέει, είχε πάρει εξετάσεις αίματος και κοίταγε, λέει, μέσα από το μηχάνημα και έλεγε στο παιδάκι το 9χρονο, έλεγε, όπως λέει βλέπω εδώ, όπως διαβάζω, έχεις πάρει μια πολύ μεγάλη, είχε πάρει, λέει, το παιδί μια πολύ μεγάλη στεναχώρια από το αίμα. Δηλαδή είχαμε το παλωμαντία στο παρελθόν, είχαμε αυγομαντία, τώρα έχουμε και αιματομάντισα, γιατρό. Τι να πω ρε παιδιά. Και όλα αυτά αδέρφια μου, εν έτη 2026, με την τεχνητή νοημοσύνη να πραγματικά να πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο, γιατί τέτοια μυαλά που έχουν ορισμένοι, και έχουμε δηλαδή κάποιες φορές, μάλλον θα πρέπει να δώσουμε το πρώτο ρόλο στην τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, αστειεύομαι και υπερβάλλω, αλλά η αλήθεια είναι τώρα ότι όταν τα ακούς αυτά, δηλαδή, παιδί μου, πας το παιδί σου εκεί, ακούς αυτό και συνεχίζεις να το πηγαίνεις. Δηλαδή, και αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν, έτσι. Ψηφίζουν κιόλας. Τι να πω για το μέλλον της χώρας, το μέλλον το δικό μας, το μέλλον των παιδιών μας. Να πω. Τη Δευτέρα πάντως θα απολογηθεί το ζευγάρι των γιατρών, γιατράρες, έτσι, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις αυτές είναι που θα δείξουν τα πάντα. Νεκροψία, νεκροτομή έγινε, αλλά όπως είπαν και οι ιατροδικαστές, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική έρευνα, όπως σας είπα, ξεκίνησε και φορολογικός έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΔΕ, κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατητικά και φυσικά
τα αδειλωθέντα εισοδήματα της επιχείρησης και των υπευθύνων της.

Τώρα, για να περάσουμε και στα άλλα θέματα, θα ξαναπούμε για το συγκεκριμένο συνέχεια. Να περάσουμε και στα άλλα θέματα. Είχαμε και ένα ζήτημα που προέκυψε από μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Η αρμόδια υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως, είπε ότι πρόκειται για μια αυστηρά προσωπική του θέση και ο κύριος Παύλος Μανίνακης αυτό είπε πάντως, ότι είναι μια δική μου θέση όταν το είπα το συγκεκριμένο. Το επίδομα ανεργίας, είπε η κυρία Κεραμέως, είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προειδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη, είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Από το ΚΚΕ έκαναν λόγο για κοινική αποτύπωση της αντεργατικής πολιτικής κυβέρνησης που αποκαλύπτει και τους σχεδιασμούς της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία. Βαθιά κοινική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη χαρακτηρίζει η Ελλάδα στην πρόταση Μαρινάκη. Πάντως και ο ίδιος είπε ότι είναι μια προσωπική, έτσι, μια πολύ προσωπική θα έλεγα θέση, η οποία όμως προκάλεσε και αυτή τη θύελα. Τώρα, οι Τούρκοι το έχουν ρίξει στις προκλήσεις. Δεν μπορούν να χωνέψουν με τίποτα τη συμμαχία που έχουμε φτιάξει με το Ισραήλ και με τις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, πριν από λίγες ημέρες είχαμε την άσκηση αυτή η οποία έγινε στην Ανατολική Μεσόγειο με την Αίγυπτο, την Ιταλία, τη Γαλλία. Δηλαδή, πραγματικά ήταν μια άσκηση που έκανε σουρωτήρι το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο. Σουρωτήρι. Λοιπόν, και όλα αυτά τσούζουν. Τσούζουν και πονάνε, και όταν ετοιμάζεσαι να αποκτήσεις και μια αντιβαλιστική ομπρέλα που ελάχιστες μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού διαθέτουν χώρες, και μιλώ φυσικά για το θόλο αυτό, την ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία θα αναπτυχθεί πάνω από την ελληνική επικράτεια. Όταν λοιπόν έχεις να αντιμετωπίσεις αυτά ως Τούρκος που θέλει πάντα να βρίσκει τρόπους για να κλιμακώνει και έχοντας και στο μυαλό του γαλάζιες πατρίδες και όλα αυτά που ξέρουμε πολύ καλά ότι επιδιώκουν, λογικό είναι να εκνευρίζεσαι, να οργίζεσαι και να λες τα διάφορα με μεγαλύτερη προκλητικότητα και να κάνεις κιόλας. Γιατί οι Τούρκοι την Παρασκευή, χθες δηλαδή, προχώρησαν σε 10 παραβιάσεις του ελληνικού αέριου χώρου και 10 παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας στο FAA Αθηνών. Συνολικά πέταξαν 9 αεροσκάφη, 6 μαχητικά F-16, εκ των οποίων τα 4 ήταν οπλισμένα και 3 μη επανδρομένα UAV. Σε 2 περιπτώσεις οι Τούρκοι ήταν επίμονοι, με αποτέλεσμα να έχουμε εμπλοκή με ελληνικά αεροσκάφη, το λεγόμενο Scramble, και να σημειωθεί ότι όλες οι παραβάσεις έγιναν από αυτά τα τουρκικά F-16 που από ό,τι φαίνεται και από τα λίγα που λειτουργούν, καθώς ξέρουμε πολύ καλά ότι λόγω του νόμου Κάτσα του Αμερικανικού δεν έχουν καταλλακτικά, δεν μπορούν καταλλακτικά οι Τούρκοι. Και εδώ αρχίζουν και τα δύσκολα. Βέβαια, οι φίλοι μας οι Άγγλοι φροντίζουν, και όχι μόνο, φροντίζουν ώστε οι Τούρκοι να ξεκολλήσουν από τον προηγούμενο αιώνα που έχουν μείνει αεροπορικά και να πάρουν αεροπλάνα τέταρτης γενιάς, τα Eurofighter. Ήδη οι πρώτοι πιλότοι των Τούρκων εκπαιδεύονται στα Eurofighter στην Αγγλία. Αυτά για να ξέρετε, έτσι, καλά πάντα οι Άγγλοι ήταν από αυτούς οι οποίοι μας ευγνωμονούσαν για τη στάση μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά πάντα μας έσκαβα το λάκκο, βλέπε Κύπρος. Τώρα, η Αθήνα καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας. Αυτή ήταν και η θέση του Υπουργείου Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντάς τα σοβαρή απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων. Πρέπει να σας πω ότι οι Χούθη είναι κολλητάρια των Τούρκων. Έτσι. Η Αθήνα δηλώνει την αλληλεγγύη της στο Ριάτ και ζητά τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων, τονίζοντας ότι η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας πρέπει να προστατεύονται με βάση το διεθνές δίκαιο. Το Υπουργείο Ενέργειας Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής Δύσης έκλεισε προσωρινά, καθώς χθες έγινε στόχος πολλών επιθέσεων στην περιοχή του Ριάτ και στη Μεδίνα. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Χθες, παιδιά, το πετρέλαιο είχε φτάσει κάποια στιγμή που το παρακολουθούσα στα 109,25 δολάρια το βαρέλι.
Αυτή τη στιγμή υποχωρεί στα 103, αλλά η τιμή είναι πάρα πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή, αν δεν πέσει η τιμή στο πετρέλαιο, έρχονται μαύρες ημέρες. Θα τα πούμε βέβαια αυτά στη συνέχεια. Μαύρες ημέρες γιατί είναι και χειμώνας. Και εδώ θα παγώσουμε έτσι όπως πάει το πράγμα. Εάν δεν υπάρξουν και οι κατάλληλες πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε τέλος πάντων να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το δύσκολο που κάθε χειμώνα έχουμε, ειδικά όσοι κατοικούν σε ορεινά μέρη, σε μέρη που τα προβλήματα με τη θέρμανση γίνονται ακόμα περισσότερα όταν οι τιμές εκτοξεύονται. Τη νύχτα είχαμε έναν εμπρισμό από ό,τι φαίνεται. Στις Φλόγες τυλίχθηκε ένα κλειστό αυτοκίνητο στο Περιστέρι, κλειστό εννοώ κλούβα. Αυτόπτες μάρτυρες λοιπόν ανέφεραν ότι ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του πλησίασε το όχημα, άφησε ένα αντικείμενο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, 12.30 ώρα, όχημα τύπου βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη βολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι, άρπαξε τη φωτιά όπως σας είπα. Πήγαν εκεί 8 πυροσβέστες και 2 οχήματα, την έφυσαν υποπλήρη έλεγχο και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Κατέφθησαν και 2 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι μάλιστα φέρεται ότι καταδίωξαν το φερόμενο ως δράστη. Δεν κατάφεραν να το πιάσουν, έτσι. Κατά τα λοιπά, 5 και 15 τώρα τα ξημερώματα, είχαμε μια ασθενέστατη, έτσι θα έλεγα, σεισμική δόνηση. Ήταν όμως πολύ επιφανειακή. Συμβιώθηκε λοιπόν αυτή η δόνηση 3,3 ρίχτερ στο Φενεό της Κορινθίας, 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, 5 χιλιόμετρα βόρεια του Φενεού. Στην Αύπακτο είχαμε τη σύλληψη 2 εφήβων, 2 ανήλικοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και απήθεια. Καθώς για την ίδια υπόθεση είχαμε και κανένα ακόμη, ο οποίος αναζητείται. Δεν ξέρω τώρα τι ο συνεργός τη ηλικία έχει. Πάντως τον αναζητεί αστυνομία. Οι δύο ανήλικοι λοιπόν τα ξημερώματα 9 Σεπτεμβρίου μπήκανε, μπουκάρισαν, είχαν 2 διαφορετικές περιπτώσεις κλοπών στην Αύπακτο. Διέριξαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πήραν αντιταμιακή 300 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση αφαίρεσαν από το εσωτερικού περιπτέρου σακούλα που περιείχε συλλεκτικό ανδρικό ρολόι, μια πολύ ακριβή μπουκάλα λέει κρασιού, τι έκανε μες στο περίπτερο, και κάποια άλλα μικροαντικείμενα τα οποία και αυτά είχαν μια αξία. Οι δύο ανήλικοι λοιπόν άρχισαν να αναζητούνται γιατί μάλλον κατάλαβαν ποιοι ήταν και μέσα από τις κάμερες. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, μετά από καταδίωξη πεζή, οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν. Κατά τη σύλληψή τους αντιστάθηκαν και βία, μάλιστα, τουλάχιστον αυτά λένε οι αστυνομικοί, με αποτέλεσμα σε βάρος τους να σχηματιστεί δικογραφία και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και για απήθεια. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοακαρνανίας και η έρευνα για τον εντοπισμό του τρίτου συνεργού συνεχίζεται. Δηλαδή, όλο και συνέχεια, όλο και κάθε μέρα ακούμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με ενήλικη παραβατικότητα, εγκληματικότητα και όλα αυτά. Και χθες μπορεί να είχαμε και το πρώτο κουδούνι, αλλά έβλεπα ένα βίντεο. Πάλι είχαμε 2 επεισόδια σε σχολείο, ανάμεσα σε 2 μαθήτριες, πάλι το βιντεοσκοπούσαν, πάλι ξανά μανά τα ίδια. Τι να πεις. Σημαντικό χτύπημα στο παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων κατάφεραν οι ελεγκτές ανεξάρτητες αρχής δημοσίων εσόδων έπειτα από στοχευμένες διασταυρώσεις και ελέγχους στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. Αποκαλύφθηκαν 2 διαφορετικές περιπτώσεις λαθρεμπορίου με τη συνολική ποσότητα των κατασκευθέντων τσιγάρων να αγγίζει τα 477.000 θεμάχια. 19 λοιπόν, προχθές, έγινε έλεγχος στην αποθήκη ταχυδρομικών δεμάτων με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανιχνευτή καπνικού. Τον σκύλο το λένε μπαν. Μπαν το λένε. Τους μπανάρισε καλά. Εντοπίστηκαν λοιπόν 26 αποστολές δεμάτων με προορισμό τη Γερμανία και το Βέλγιο. Εκεί λοιπόν βρήκανε, ακούστε τώρα, κρατηθείτε, 362.800 τεμάχια λέει λαθρέων τσιγάρων. Τα λαθρέα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και φυσικά ψάχνουν να βρούνε ποιοι τα έστειλαν τώρα όλα αυτά. Σε άλλη υπόθεση, πάλι καπνικών, έκαναν έλεγχους στις αποσκευές επιβάτιδας αιγυπτιακής υπηκότητας που είχε έρθει από το Κάιρο. Λοιπόν, σε 7 αποσκευές, 7 ρε παιδιά, τι έφερε, 7 βαλίτσες,
έφερε μέσα 114.200 τεμάχια λαθρών τσιγάρων, τα οποία και κατασχέθηκαν. Για να καταλάβετε τώρα, περίπου 100.000 ευρώ οι φόροι είναι αυτά, έτσι. Δηλαδή, δύο περιπτώσεις πολύ μικρές τσίμπησαν, παρόλα αυτά τα λεφτά ήταν αρκετά. Άλλος βόρβορος εδώ, μετά το βόρβορο που ακούσαμε χθες, προχθές, για τον παππού, ο οποίος 51 ετών που βίαζε 8χρονο κορίτσι, το 8χρονο εγγόνι του στην Κέρκυρα. 51, ναι. Μικρός. Παππούς, ναι. Αλβανικής καταγωγής, 51 ετών, βίαζε, λέει, το 8χρονο εγγόνι του στη Ρόδο. Στην Κέρκυρα, συγγνώμη. Λοιπόν, μακάρι να μην είναι αλήθεια. Να μην, αλλά από ό,τι φαίνεται οι ψυχολόγοι, με βάση και τόσα είπε το κορίτσι και ζωγράφισε και όλα αυτά, κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται. Τώρα, είχαμε άλλη υπόθεση στη Μαγνησία. Βιασμός 9χρονου κοριτσιού. Αποτροπιασμό προκαλεί βέβαια η καταγγελία των γονιών της ανήλικης, οι οποίοι περιγράφουν πως ο 41 ετών θείος της την κακοποίησε σεξουαλικά. Την Πέμπτη που μας πέρασε, 10 Σεπτεμβρίου, ο πατέρας και η μητέρα της 9χρονης έπρεπε να μεταβούν στο Βόλο από την υπηρετική Μαγνησία για μια επίγουσα ανάγκη και είχαν ζητήσει από τον συλληφθέντα, άφησαν το λύκο να φυλά τα πρόβατα, να προσέχει το παιδί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος πρόσεχε την ανήλικη σπίτι, αλλά όταν επέστρεψαν, οι 9χρονοι τους μίλησε για το σοκαριστικό περιστατικό. Ο πατέρας υπέβαλε καταγγελία στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενώ στη συνέχεια το παιδί οδηγήθηκε στο τοπικό κέντρο υγείας και αργότερα στο νοσοκομείο του Βόλου, προκειμένου να εξεταστεί αλλά και να στηριχθεί ψυχολογικά από παιδοψυχολόγο. Το μεσημέρι χθες τον πήγανε στα δικαστήρια του Βόλου, αρνήθηκε τις κατηγορίες, δεν τα ακούμπησα, λέει, το παιδί, και τώρα θα πάει στον εισαγγελέα υπηρεσίας και τον ανακριτή, προκειμένου, όπως έγινε γνωστό, να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Αυτά τα βορβορώδη. Είχαμε μια πτώση δέντρου, δεν ήταν αλόβητη πτώση, γιατί πραγματικά τραυματίστηκαν δύο άτομα στο πάρκο Αιγαίου στην περιοχή της Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού. Τραυματίστηκε μια μητέρα και το μόλις 17 μηνών παιδάκι της. Η μητέρα τραυματίστηκε στο κεφάλι, το δέντρο έπεσε πάνω της, το παιδί τραυματίστηκε στο μάτι. Ευτυχώς, τους πήγανε βέβαια στο νοσοκομείο και τα τοπικά, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Αλλά να ρωτήσετε τώρα, πας στο παιδί σου, ας πούμε, στην παιδική χαρά, υποτίθεται ότι είναι ένας ασφαλής χώρος. Θα μου πεις, δέντρα έχει, μπορεί να από το δέντρο να είναι σαθρό, να έχει, αλλά δεν εξετάζονται όλα αυτά. Τι να πω τώρα, παιδιά πάνε στην παιδική χαρά, πρέπει να εξασφαλίζεται το γεγονός ότι δεν θα έχουμε τέτοια ζητήματα. Τουλάχιστον 26 παιδιά χάσαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν. Ακούστε τώρα εδώ που φτωχός και η μοίρα του. Κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε σχολεία στην περιοχή Μπουκάβου στο Κονγκό. Ναι, πρέπει να λέμε και ειδήσεις από εκεί. Σκοτώνεται κόσμος και κοσμάκης εκεί και εμείς είμαστε στο δικό μας μικρό κόσμο εδώ. Λοιπόν, και εκεί πεθαίνουν άνθρωποι από διάφορα. Πολύ απλά. Τα οποία εδώ, αν είχαν ανάλογες υποθέσεις, θα είχαν εβδομάδες απασχολήσει την επικαιρότητα. Τα 26 παιδάκια λοιπόν, τα μαυράκια αυτά, έχασαν τη ζωή τους, 25 τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε φωτιά σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, προκαλώντας πανικό και φωνικό ποδοπάτημα στους μαθητές που βρίσκονταν στις τάξεις τους. Το ένοπλο κίνημα M23 που ελέγχει την περιοχή κήρυξε τρίμερο πένθος και ξεκίνησε έρευνα, λέει, για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας. Τα αίτια της τραγωδίας είναι γνωστά. Είναι όλα αυτά που κάνουν οι υπόλοιποι έναντι αυτών των συγκεκριμένων. Των Αφρικάνων. Η UNICEF επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων. Μπράβο. Πολύ καλά έκανε. Μπράβο, επιβεβαίωσε. Καλός ο ρόλος. Και έδωσε, λέει, και ψυχολογική βοήθεια. Ναι. Τώρα, είχαμε και έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε βίντεο που δείχνει το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον κύριο Ζόχραν Μαμντάνι, και τη βουλευτή Αλεξάνδρια Οκάσιο Κορτέζ να γελούν κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης για την 25η επέτειο των επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου. Ο δήμαρχος Μαμντάνι αντάλλαξε, λέει, χειραψία με τον πρώην δήμαρχο Ρούντι Τζουλιάνι στο σημείο 0, παρά τις προγενέστερες δημόσιες επικρίσεις του τελευταίου για την παρουσία του δημάρχου στην εκδήλωση. Η δημοτική αρχή, ωραία αυτή. Η δημοτική αρχή δημοσιοποίησε 170.000 έγγραφα σχετικά με την ποιότητα του αέρα στο κάτω Μανχάταν,
Τι έχουν και εκεί πάνω κάτω, πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά κτλ. Στο Μανχάταν. Μετά την κατάρρευση των δίδυμων πύργων, αποκαλύπτανταν κινδύνους που παρέμεναν άγνωστοι στο κοινό. Η παρουσία του δημάρχου του κ. Μαμντάνη στην τελετή αμφισβητήθηκε έντονα από συγγενείς θυμάτων και πολιτικούς, ενώ προκάλεσε αντιδράσεις και η συμμετοχή του νομικού συμβούλου του Ράμζι Κάσεμ σε σχετικές τελετουργικές διαδικασίες. Στο Ουκρανικό, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Τραμπ να υιοθετήσει από τώρα αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ώστε να εμποδίσει την ικανότητά της να παράγει πυράβλους μεσούσης της κλιμάκωσης των πληγμάτων. Πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις τώρα και πρέπει να είναι αυστηρές. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί μερικές φορές οι αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται γρήγορα, είπε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Yalta European Strategy στο Κίεβο. Πρέπει να σας πω τώρα ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Μόσχα δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε ο κ. Πούτιν σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Τώρα, όσον αφορά τα καιρικά μας, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στην Αττική. Εδώ λίγες τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία πάει αρκετά χαμηλά, 19 παιδιά με 35 βαθμούς, δηλαδή υπάρχει μεγάλη ψαλίδα, αλλά σε γενικές γραμμές θα φτάσει σε καλά επίπεδα ο καιρός. Καλά επίπεδα, επίπεδα τα οποία έτσι προϋποθέτουν, μάλλον προδιαθέτουν ακόμη και για μπανάκι, για όσους έτσι το θέλουν και το αγαπούν, να συνεχίζουν να κάνουν μπάνια μέχρι και τον Οκτώβριο. Έχω και κάποιους τέτοιους. Διάλειμμα, Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, παιδιά, θα έχουμε έτσι μια ανάλογες καιρικές συνθήκες. 2-3 βαθμούς πιο κάτω θερμοκρασία στην νύμφη του Εβοϊκού, που θα έχουμε και το απόψε την νύμφη του Εβοϊκού, του Θερμαϊκού, εντάξει, το Ρίκα. Έλα, βρε. Αμέσως εσύ εδώ. Κακιά πεθερά. Εσύ είσαι κακιά πεθερά. Τα ακούς. Αυτό με τιμά, εντάξει. Γιατί ξέρω ότι οι χολύπτες μετά από ένα διάστημα παθαίνουν. Έχεις τα αυτιά, αλλά ακούς μόνο το τι πρέπει να κάνεις. Και δεν ακούς περιεχόμενο. Πότε να ανεβάσεις, πότε να κατεβάσεις, έτσι δεν είναι. Θα πάμε να κάνουμε λοιπόν το πρώτο μας διάλειμμα, δεύτερο διάλειμμα. Το πρώτο στη δεύτερη ώρα, έτσι. Στην εφερά. στην πρώτη ώρα το δεύτερο διάλειμμα. Άντε φύγε, ρε. Διάλειμμα και παρερχόμαστε. Απλά διάλειμμα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting.
1: Εδώ είμαστε, αδέρφια. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εν τω μεταξύ, έχει ξεσπάσει και μια περίεργη τάση μόδας 80's. Εσύ έχεις βάλει φωτογραφία, έχεις γίνει. Χαμός έχει γίνει. Όλοι βάζουν τέτοια. Και τώρα ακούμε τραγούδια από τη δεκαετία του 80, το 19. Λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει και με το Βιετνάμ, από ό,τι έχω καταλάβει, αν τα ακούσετε. Είναι παλιό τραγούδι, δεκαετία του 80, όπως σας είπα, από τα hit της εποχής. Όχι τα grand hit, grand succès, αλλά τα hit. Πάμε να δούμε τα μηνύματά σας, τα οποία έχουν έρθει από αρκετά νωρίς. Ο Παναγιώτης Πονηρός ξεκίνησε σήμερα να μας καλημερίζει πρώτος, και μας καλημέρισε πρώτος, λέει, και φέτος πάλι στη ΔΕΘ, τα ίδια ακούμε. Η κυβέρνηση, λέει, δεν έχει λεφτά να δώσει. Η αντιπολίτευση τάζει λαγούς με πετραχίλια και εμείς περιμένουμε κάτι καλύτερο να ακούσουμε που ποτέ δεν έρχεται. Πάντως όλοι εσείς, λέει, καλά περνάτε, για τους πολιτικούς, λέει, και εμείς είμαστε πάντα στο ίδιο έργο θεατές. Και καταλήγει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, την Κωνσταντάκη, την καλή μου φίλη. Ο Μάκης Τσεφέλ. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και σε σένα, έτσι και προσεκτικά στο δρόμο, Μάκη μου, με το λεωφορείο. Ο Πέτρος από τη Δράμα, τα έχει πάρει κρανίο ο Πέτρος, γεια σου ρε Πετράν. Καλημέρα, λέει πιλότη, τα νεύρα μου σπάνε όταν ξυπνάς που ξυπνάς για να πας στη δουλειά, ρε φίλε, και συναντάς άτομα που τους λες καλημέρα και σ' αγνοούν. Ρε τραχανά, λέει, καλημέρα Θεού είναι. Καλά αυτό. Δηλαδή, μπαίνεις και σε ένα μαγαζί μέσα τώρα, να πεις στον άλλο να διάξω ένα καφέ. Δεν το λες έτσι, φίλε. Πες καλημέρα. Έτσι. Και πας χαμογέλαξε τον άλλον. Δηλαδή, εντάξει, χρωστάει ο άλλος να σε βλέπει, ας πούμε, μουντρούχο. Τι είσαι, πεθερά του είσαι. Λοιπόν, για το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, η Μαριάννα λέει καλημέρα. Ένας άνθρωπος χάθηκε από τη συγκεκριμένη κυρία, την κυρία Γάκα. Μια μισή ώρα μετά, λέει, να καλέσεις βοήθεια. Με συγχωρείτε, αλλά είναι φόνος. Από ό,τι διαφωνώ. Αν αποδεχτεί, έτσι ήταν. Ο Γιώργος. Καλημέρα, φίλε μου, καλέ και παρέα μου. Είχα καιρό, λέει, να σε ακούσω. Ξέρεις πόσο με τιμά αυτό που λες, έτσι. Είχα καιρό να σε ακούσω ίσως και δύο μήνες. Δεν ξέρω γιατί. Και τώρα ξαφνικά λέω: όχι, Σαββατοκύριακο. Και μόλις άκουσα, λέει, τη φωνή σου, κάτι μέσα μου είπε πως η δουλειά σήμερα θα περάσει χωρίς να το καταλάβω. Καλή σεζόν με υγεία. Σε ευχαριστώ πολύ για τις τόσες φορές που μου έχεις κάνει παρέα στη δουλειά μου. Ρε Σι Γιώργη, πραγματικά δηλαδή είναι τα μηνύματα αυτά που σε γεμίζουν. Έτσι, και σε κάνουν να το ευχαριστιέσαι δηλαδή. Δεν πληρώνονται όλα αυτά. Στην κυριολεξία δεν πληρώνονται. Να είσαι καλά, Γιώργη. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα επίσης. Στη Σωτηρία που μας ακούει, λέει, από τη δουλειά και χαίρεται. Αυτά είναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Σωτηρία μου. Υγεία πάνω απ' όλα. Το πιο σημαντικό αυτό είναι. Να έχουμε υγεία. Ο Λεωνίδας ο Τάσιος. Όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία. Και χαμόγελο, καλή πρωινή πτήση, τέτοια θέλω να ακούω. Καλημέρα, λέει, πιλοτάρα, λέει, ο Μιχάλης ο Κυπρέος. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Ο Μιχάλης, δεν μου λες τι, έχουν βγει τα πρώτα τώρα, βγήκανε τυρόπιτες και τα λοιπά. Για πες. Πενιλί. Εδώ με τον Παναγιώτη θα θέλουμε πενιλί και πίτσα. Πω, λέει ο Παναγιώτης εδώ. Ναι. Εντάξει, και να Θεσσαλονίκης, να είχαμε άσχημα, δεν θα ήταν πάντως. Ένα Θεσσαλονίκη καλό θα ήταν τώρα. Ζεστό. Το μεταξύ, ρε Παναγιώτη, πήγα στη Θεσσαλονίκη. Μέρες δηλαδή πήγαινε. Ρε να μην βρω ένα ωραίο κουλούρι Θεσσαλονίκη. Γίνεται, ρε Θεσσαλονίκη, να μην έχετε ωραία κουλούρια Θεσσαλονίκη. Να πα στην πατρίδα, α πούμε. Δηλαδή, να πα στην πατρίδα του Ούζου και να μην έχει καλό Ούζο. Να πα στη Λέσβο, α πούμε, και να μην έχει καλό Λέσβο ή Μυτιλίνη. Να ρωτήσουμε τον Αλέξη. Λοιπόν, να πηγαίνει εκεί και να μην είναι αυτό. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Φτιάξτε λίγο τα κουλούρια Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εδώ έχουμε από διάφορες γειτονιές και είναι καλά, αρκετά καλά κάποια. Δηλαδή, πιάνουν μεγάλα στάνταρ. Δεν το συζητώ. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Ο Μάκης, καλή δύναμη, λέει, τηλέμαχε. Θα συμφωνήσω απόλυτα, λέει, ότι πρόκειται για έγκλημα ο φίλος ο Θανάσης, γιατί οι συγκεκριμένοι δεν κοίταξαν καθόλου την ανθρώπινη ζωή και το μόνο που κοίταξαν ήταν να σώσουν το τομάρι τους. Δυστυχώς, όταν η ιατρική ασκείται από εμπόρους, αυτά προκύπτουν, αδερφιά. Όταν η ιατρική ουσιαστικά ασκείται για να θησαυρίσουν κάποιοι και να το παίζουν έτσι, να φορούν και τα παρδαλά, τα διάφορα που είδαμε να φοράει ο κύριος εκεί, και να το παίζουν και ψαγμένοι, 1500 εικόνες της Παναγίας και δίπλα μια στολή σαμουράι και ένα σπαθί. Δηλαδή, καταρχάς να βλέπεις αυτά σε ένα ιατρείο, ρε Παναγιώτη. Πες μου εσύ, ρε φίλε, τώρα που είσαι άνθρωπος προσγειωμένος. Δηλαδή, μπαίνεις σε ένα ιατρείο και βλέπεις αυτά. Τι σου έρχεται στο μυαλό αμέσως, ρε παιδί μου? Ότι οι τύποι.
2: Να φύγω τρέχοντας.
1: Ακριβώς, ρε γαμώτο, φεύγεις τρέχοντας. Φεύγεις τρέχοντας. Δηλαδή, τι είναι, τι έχουν κάνει αυτοί, τι είναι? Ήταν στο Θιβέτ και κράταγαν και τις εικόνες της Παναγίας και προσεύχονταν, ας πούμε, στον Γκανέσα και στο Βούδα. Τρελαθούμε τελείως, ρε παιδιά. Πού πάτε, ρε παιδιά, πού απευθύνεστε για να θεραπευτείτε? Πού απευθύνεστε, αδερφιά? Και απευθυνόμαστε λίγα, δηλαδή, γιατί και εμείς μπορεί να την έχουμε πατήσει στο παρελθόν. Πάμε να ακούσουμε την ώρα. Και όταν επανέλθουμε σε λίγο, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Και είναι πολλές οι εφημερίδες σήμερα και με πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να βγαίνουν στον αέρα μέσα από τις αναλύσεις τους.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα, ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Ιδιαίτερη καλημέρα από τον Εύρο ως το Καστελόριζο, από την Τηγάβδο στα Διαπόντια νησιά. Να είστε όλοι καλά, καλό πρωινό, εύχομαι ένα πολύ πολύ όμορφο αναζωογονητικό Σαββατοκύριακο. Είχαμε την Παρασκευή και το πρώτο κουδούνι. Από Δευτέρα τα πράγματα θα γίνουν πιο σκληρά για τους μαθητές. Από Δευτέρα θα γίνουν ακόμα σκληρότερα τα πράγματα στην κίνηση στους δρόμους, έχω την εντύπωση. Οπότε προετοιμαστείτε και με θάρρος και με, θα έλεγα, μεγάλη υπομονή για να τα καταφέρουμε. Καλημέρα στο Σφαιρικό 99,3. Καλημέρα στο Lobby FM στην Καβάλα 101,8. Ιωάννη Ναϊχώ 102,7. Στίγμα 97,6 στη Ζάκυνθο. Ράδιο Ζυγός 100 στα Τρίκαλα. Έκφραση 97 στην Κο. Στο Αγρίνιο Αντένα Star 103,5, Ιόνιον FM 95,5 στην Ηλία, στο Info Radio 102 της Κορίνθου και στον Αντένα Ανώτιας Ελλάδας στη Λακωνία. Μας ακούνε από εκεί μέσω του συγκεκριμένου σταθμού. Καλημέρα σε όλες τις κορώνες, καλημέρα, καλημέρα στην φίλη μου την καλή, την Αναστασία Νεοφωτίστου και τον Παναγιώτη. Παναγιώτης Κάλαρης, κυρίες και κύριοι, ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας ο διοικητής των Ναϊτών Ηχοληπτών του στρατοπέδου της Ρόδου, σεβασμιότατος. Τα τραγούδια επιλέγει ο γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου Κατερίνα Πλατή και στο μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμαχος Σαντορινέος. Θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 9 και σήμερα. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας με την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα με το πολύ πολύ όμορφο ηλουστρασιόν περιοδικό για τα σκυλάκια μας και όχι μόνο, το Animal. Κυκλοφορεί δωρεάν με την εφημερίδα. Και φυσικά είναι ευκαιρία να το πάρετε, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα το βρείτε στα περίπτερα και πωλείτε προς 6 ευρώ τότε. Οπότε ιδού η ευκαιρία. Ιδού η ευκαιρία. Με τη συνεργασία του Κοινολογικού Ομίλου Ελλάδας, αυτό το περιοδικό των παραπολιτικών, ρεπορτάζ αλλαγές στο Εθνικό Μητρό, εκπαίδευση βόλτες με ασφάλεια στην εξοχή, φυλές, Πορτιγκέζ και Ποτέγκο, γάτα Μέιν Κουν και το μέλλον ανήκει στα σκυλιά διάσωσης, στην πρώτη σελίδα του περιοδικού μας. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα, η Μόσχα ψηφίζει Σαμαρά όταν το φιλορωσικό κόμμα επιλέγει το νέο φορέα. Στον πρώην πρωθυπουργό καταλήγουν οι φιλοπουτινικοί, η ακραία συντηρητική και οι απογοητευμένοι από την ελπίδα της Καριστιανού. Γιατί ο πάλε ποτέ αμερικανοτραφής Αντώνης κοιτάζει προς αυτή τη δεξαμενή. Οι αναφορές στο ρωσικό παράγοντα και στο σύστημα Σαβίδη και τα ανοίγματα στο μπλοκ του Βορρά. Υποκατάστημα της Νέας Δημοκρατίας ονειρεύεται ο Μεσίμιος. Επίσης, ποιοι πρώην επικριτές του βρίσκουν καταφύγιο σήμερα στα ψηφοδέλτιά του. Άγνωστα παρασκήνια από την πτώση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993. Οι πρωταγωνιστές, οι μυστικές συναντήσεις και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα. Συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, το μεγάλο μουσικό event της χρονιάς, ένα μοναδικό υπερθέαμα απόψε στη Νέα Παραλία για τα 30 χρόνια της δισκογραφικής πορείας του. Τι λένε στα παραπολιτικά οι καλλιτέχνες που θα ανέβουν μαζί τους στη σκηνή. Οι σούπερ καλεσμένοι, το πρόγραμμα και οι εκπλήξεις. Όλα τα πώς και πότε για να είστε κι εσείς εκεί, γιατί το γεγονός θα αφήσει εποχή. Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν πολύ ωραία να είμαστε Θεσσαλονίκη σήμερα. Το σχέδιο για τις ιερές φοιτητικές εστίες, τη συζήτησαν Ιερόμνημος και Πιερακάκης. Η Εκκλησία θα διαθέσει οικόπεδα και ακίνητα και το Ίδρυμα Νεολαίας θα αναλάβει τη χρηματοδότηση. Γιώργος Μαζονάκης, το παιδί της νύχτας στην Τέρθα, μένει πια εδώ. Τι έγινε στη μοιραία κλινική, το κενό των τριών ωρών και το χάος με τις μία ιδιωτικές θεραπείες. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά Άδωνης Γεωργιάδης, η κυρία Παγώνη και ο Γιώργος Πατούλης. Τι λένε φίλοι και συνάδελφοι που τον αποχαιρετούν μέσω των παραπολιτικών. Έλληνο-τουρκικά, έτοιμο το πλάνο για 12 ναυτικά μίλια νότια και δυτικά της Κρήτης. Γιατί ήρθε το ραντεβού και τα μηνύματα της Αμάλ Αλαμουντίν στο παρασκήνιο των επαφών και η νέα πνοή για τα γλυπτά. Κατερίνα Μονογιού, τα γλυπτά, όχι τα γλυκά. Ελπίζω να έρθουν και τα γλυκά. Κατερίνα Μονογιού, με το Φάμπιο η χημεία μας στη Μύκονο ήταν άμεση. Αυτά είναι. Σοφία Ζαχαράκη, νέο σύστημα καταγραφής λαθών για σχολικά βιβλία. Υπουργός Παιδείας απαντά για τα εγχειρίδια. Ποιοι είναι οι δύο στρατηγοί για τα ψηφοδέλτια της κυβέρνησης. Και ελάς, μια δημοσκόπηση του Νίκου Μαρατζίδη έκοψε τους παλιούς.
Πάμε στην απογευματινή. Πρώτο κόμμα στις γκάφες η Ελλάς. Παγκόσμια

συνδεδομένων με τα, μαργαριτάρια των στελεχών του Αλέξη. Η σύλληψη του Νετανιάχου, η έφοδο στα χρυσαυγικά των θηρίδων και η συγκυβέρνηση του Σιεκαντάρη. Τα λάθη στα μαθηματικά, η γάγνια για την πατριωτική εισφορά και η φόρη στα γρήγορα κότερα. Του χρόνου θα έχουμε ξεπεράσει τα 1000 ανακαινισμένα σχολεία στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανελιωσίων, παρέστη του Πρωθυπουργός. Νέες παρεμβάσεις, τριπλό ενεργειακό χτύπημα στην τσέπη των καταναλωτών, πολυκρίση στην Ευρώπη με ταυτόχρονες ανατιμήσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Η απόλυτη καταιγίδα, παιδιά. Ρώτησα το ChatGPT πώς να επαναφέρουν το Μαζονάκι. Δίωξη για κακούργημα. Διανόητες αποκαλύψεις για τις τελευταίες ώρες του αγαπημένου καλλιτέχνη στο ιατρείο του τρόμου. Οι BRICS σχεδιάζουν το αντίβαρο στον Τραμπ. Οι αναδυόμενες περιφερειακές δυνάμεις χτίζουν ενιαίο μέτωπο κατά της Δύσης, αλλά με διαφωνίες. Όλα έτοιμα για το υπερθέαμα με τον Αντώνη Ρέμο στη Θεσσαλονίκη. Και ο στρατιωτικός νόμος του Βάσκου στο Ρέντι, η Μανόλ Αγκαουθίλ. Ο καινούριος προπονητής του Ολυμπιακού, Εθνική προτεραιότητα η επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Τα τέτα-τέτ με τον Καλέντ Αλ Ανανή. Και τα πέντε συμπεράσματα από την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Άρθρο του Κωστή Χατζηδάκη. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Χαράζει το δρόμο της αλλαγής. Η Δημοκρατική Παράταξη πάνω πλήρως στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση. Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ προβάλλει το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης ημέρας. Η φάρμα της Νέας Δημοκρατίας. Η δύσκολη Δευτέρα του Μητσοτάκη. Τι φοβάται για την επαύριον των εκλογών. Πόσο Μεσίνιος καπέλωσε τη ΔΕΘ. Τρίλερ με το θάνατο Μαζονάκη, τι κρύβει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, οι ευθύνες των γιατρών, πολιτικό σεισμός από την ψήφο των νέων στη Σαξονία, Ανχάλκ. Οι συνήνες του ακροδεξιού λαϊκισμού ηχούν στην καρδιά της Ευρώπης και Σαμαριάδα στο ανάγνωσμα, έτσι ειδικό αφιέρωμα στον πρώην Πρωθυπουργό. On time Σαββατοκύριακο. Θρίλερ με το θάνατο του Μαζό, από την Νίκαια στην κορυφή της δόξας, το περίεργο έβριμα στην καρδιά και η λιποθυμία πριν από 4 ημέρες. Τι συνέβη στο ιατρείο του Κολονακίου, γιατί τον υπέβαλαν στην πανάκριβη πλασμαφαίρεση των 6.000 ευρώ, για κακούργημα διώκονται γιατροί, οι δύο γιατροί έτσι, ποια στοιχεία απέκρυψαν, οι τελευταίες ώρες του τραγουδιστή και η διαθήκη. Δεν υπάρχει, λένε πληροφορίες. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, Μακεδόνας και είναι μεγάλη μου τιμή. Η πολυαναμένομενη συναυλία για τα 30 χρόνια πορείας, η επιλογή της παραλίας με φώτο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η απάντηση στις αντιδράσεις. Κάποιοι βιάστηκαν να κρίνουν χωρίς να δουν. Γαρμπής Χινάς, ανατροπή στο εφετείο, υποχρεώνονται να επιστρέψουν 100.000 ευρώ που είχαν πάρει ως προκαταβολή. Ελαιόλαδο σε σφινάκι, είναι όντως θαυματουργό ή απλώς άλλη μια viral τάση. Δικαστική ήττα για την Αθηνά Ωνάση στο Άμστερνταμ. Η διαμάχη με τον Ολλανδό πρώην Ολυμπιονίκη της Ιπασίας για το 25% της εταιρείας του. Και όλα για τον κόσμο του αυτοκινήτου. Test drive, πρόσωπα και αστέρες στο ειδικό ένθετο της εφημερίδας On Time Σαββατοκύριακο. Πάμε στα νέα. Η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά. Μπαράζ από Νότα με εξέδωση Αθήνα με διάρκεια έως 31 Οκτωβρίου. Γιατί ενεργοποιείται το πρωτοφανές δίκτυο προσωρινά απαγορευμένων περιοχών FIR. Τι φωτογραφίζει. Η αυστηρότητα των μέτρων και η γεωγραφική θέση των νησιών. Οι 6 Νόταμ εκδόθηκαν την ημέρα συνάντησης Μητσοτάκη και Μακρόν στο Παρίσι. Οι 45 μέρες που θα κρίνουν τις εξελίξεις στο Αιγαίο. Τα σενάρια που αποκλίνουν τη δεύτερη κάλπη, κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, ο δρόμος των συνεργασιών, το άθροισμα των ποσοστών και το παρασκήνιο των αναγκαστικών συμπράξεων. Η στίχη, ποιο τραγούδι δεν προλάβε να πει ο Μαζονάκης, ο στιχουργός Πάνος Φαλάρας το δίνει στα νέα. Φάκελος 1, θηρίδες τι κρύβουν, πόσο αξίζουν, γιατί διχάζουν. Φάκελος 2, Καζατζίδης, ο μύθος 25 χρόνια μετά και ακροδεξιά, η μεγάλη ανατριχύλα της Ευρώπης. Εφημερίδα των συντακτών. Παγίδα υπέρ των φαντς, οι νέες ψηφιακές διαθήκες. Εξοβελίζει την ιδιόγραφη διαθήκη το καινούριο κληρονομικό δίκαιο. Εργαλείο για άμεσες κατασχέσεις αποκτούν πλέον οι servicers με το αυτοματοποιημένο σύστημα. Η πλειοψηφία ζητά κυβερνητική αλλαγή. Η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ από την προ-ράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Νησίδες στα Νόμπελ λογοτεχνίας μιλούν στην εφημερίδα των συντακτών. Συνέντευξη ο Εμίλιος Χιλάκης. Γερμανία, μια χώρα σε παρακμή, στρίβει ακροδεξιά και υπερεξοπλίζεται. Ανησυχία στην Ευρώπη. Υπόθεση Μαζονάκη, το ανεξέλεκτο τοπίο των θαυματουργών σε εισαγωγικά θεραπείων.
Η καθημερινή. 1 εκατομμύριο αλκοτέστ έκοψαν το ποτό στους οδηγούς. Μόλις 0,8% πάνω από το όριο στους ελέγχους της τροχέας. Καστελόριζο. Επίσκεψη Μητσοτάκη σήμερα. Υψηλού συμβολισμού. Μπλοκές στο Βόρειο Αιγαίο με τουρκικά F-16. Αναβάλλονται για μετά το 2030 δύο φόροι στα ακίνητα. Ζητούν αλλαγή του εκπαιδευτικού μοντέλου οι δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου και Ανδρέας Κατσανιώτης, σημειώνοντας πως δεν αρκούν οι κτηριακές υποδομές και η έμφαση στην τεχνολογία, ούτε να λειτουργεί το σχολείο απλώς ως προθάλαμος της αγοράς εργασίας, αλλά χρειάζεται έμφαση στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης και στο αξιακό σύστημα. Ασκήσεις μνήμης, Γιαννού, υγιή. Κρεμάλα, αναγραμματισμοί, γεωγραφία, μερικές από τις ασκήσεις στο γυμναστήριο μνήμης για ανθρώπους άνω των 60. Ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Με τη σταθερότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου ή με το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής. Ξεκάθαρο δίλημα μετά τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τη ΔΕΘ. Η μεγάλη επιλογή που πρέπει να κάνει ο λαός είναι να βάλει μπροστά τη δική του ζωή, τις δικές του προτεραιότητες και ανάγκες σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Άλλος δρόμος υπάρχει και είναι ο δρόμος πάλης και εξουσίας που προτείνει το ΚΚΕ. Ο λόγος, μέτρα πρώτων πυλών. Εν μέσω ακρίβειας στα καύσιμα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου προαναγγέλει στήριξη για πετρέλαιο θέρμανσης αν χρειαστεί. Κυρμικύρογλου, η Ελλάδα προτείνει στην Κομισιόν τη θέσπιση ευρωπαϊκής ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 έτη. Πάνω από 2 εκατομμύρια μετακινήσεις επιβατών τον ένα χρόνο 24 ώρες λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς τα Σάββατα και συνάντηση Μητσοτάκη στο επίκεντρο τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αμάλ Αλαμουντίν στη συνάντηση πρέσβων καλής θέλησης της UNESCO στην Αθήνα και ισχυρή πτώση στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Αύγουστο. Ελεύθερος τύπος. Αιτήσεις για χρήση κτησία και διορθώσεις. Από την Τετάρτη, η διεκδίκηση κυριότητας για αγνώστου ιδιοκτήτη, ακίνητα με διαπιστευμένο κτηματολογικό διαμεσολαβητή. Από την Παρασκευή, αιτήσεις μεταβολής στοιχείων για εμβαδόν, όρια σχήμα και θέσεις σε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ξεμπλοκάρουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές και δωρεές. Ασκήθηκε κακοκαιρματική δίωξη, απολογούνται μεθαύριο. Η γιατρός ρωτούσε το AI για το πώς να επαναφέρει το μαζονάκι. Και οι συμβολισμοί της επίσκεψης Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Η βιογραφική υπεραπαραγωγή που ψαρώνει στα σινεμά της Γαλλίας και η συσχέτιση με τις προεδρικές εκλογές του 27 σπάει τα μία ο Ντεγκόλ. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Τι θα ακούσουμε. Ο Βελόπουλος δείχνει τα μπροστινά του στη Τουρκία. ΑΟΣ με Κύπρο, έλεος. Και 12 μίλια. Ο Μητσοτάκης σήμερα στο Καστελόριζο, ο Ρόκιο Στρογγύλη, ενώ ο Ερντογάν απειλεί με κλιμάκωση. Η ιστορική αλήθεια για τη Μονή Εσφιγμένου. Χρονικό ενός μεθοδευμένου παράνομου και ανήθικου διωγμού. Όσο ζω, Μαζονάκης και εμβόλια. Οι καλλιτέχνες είχαν ανοιχτεί εκβιασμούς ώστε να λάβουν τα σκευάσματα COVID-19. Πώς δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτό. Περί φίλου του ανθρώπου, ανοιχτή επιστολή Πλεύρη σε Ακρίτα. Εστία, τελεσίγραφο Αγίου Όρους για Σινά προς Μητσοτάκη Σίση. Η προωθούμενη λύση στις διπλής κυριότητος συνιστά επέμβαση στο αυτοδιοικητό και δημιουργεί επικείμενο προηγούμενο για τα αρχαία πατριαρχία, τα μοναστικά καθιδρύματα και τους ιερούς τόπους της Ανατολής. Βαθιά δοκιμασία και για μας. Καταγγέλει μεταβολή του status quo και φέτει την πολιτεία πρώτων ευθυνών της. Πάμε στην κόντρα. Συναγερμό στην Ευρώπη για ενεργειακό Αρμαγεδόνα. Χτύπησε τα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του μαύρου χρυσού. Έρχεται νέο κύμα αυξήσεων σε μεταφορές, βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. Αναμένονται νέες πληθωριστικές πίεσεις στην αγορά. Ετοιμάζουν κινητοποίησεις οι εκπαιδευτικοί. Πρώτο κουδούνι με χιλιάδες έλλειψεις και προβλήματα. Πονοκέφαλος η φοιτητική στέγη. Λιγότερα σπίτια με ακριβότερα ενίκεια. Και έντονη ανησυχία. 34 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Στους 30 έφτασαν οι θάνατοι. 60 σύν, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Πολιτική ξετσιποσιά από το Μητσοτάκη. Νομίζει ότι με 400 ευρώ το Νοέμβριο θα εξαγοράσει τις ψήφους των συνταξιούχων. Με 1,11 ευρώ ενίσχυση την ημέρα που αντιστοιχούν τα 400 ευρώ, δεν αρκούν για να αγοράσεις ένα κουλούρι και ένα μπουκάλι νερό. Φτάνει πια με την πολιτική εξαπάτηση και τον εμπεγμό. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, η κυβέρνηση έχει παιδιά και από παιδιά, ουδή σκέφτηκε πώς να αντέξουν την κρίση μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μην αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο. Ποιοι χάνουν τα 400 ευρώ το Νοέμβριο, αναλυτικά οι όρια αποκλεισμού και τα ηλικιακά όρια που εξακολουθούν να ισχύουν και αποκλείουν χιλιάδες συνταξιούχους. Αλέξη Μητρόπουλος, όχι στα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων, είπε για δεύτερη φορά το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Δημοκρατία, κινήσει απελπισία του Μητσοτάκη, εκλογικό σώο στο Καστελόριζο, πώς τον βολεύει η κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Στόχος να συσπυρώσει τη γαλάζια βάση και να ξαναπουλήσει η εθνική πυγμή στους δεξιούς ψηφοφόρους που τον εγκαταλείπουν. Άλλη μια αρνητική πρωτιά, τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου στην Ευρώπη το 2026 έχει εγκρίνει η Ελλάδα. Κατά χιλιάδες Αφγανοί, Μπαγκλαντεσιανοί, Σομαλοί και Σουδανοί. Θάνατος Μαζονάκη, Πλεύρης και Πατούλης, παλιοί γνώριμοι της γιατρού που συνελήφθη και μειώνει το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες. Λαγός ο Παύλος Μαρινάκης με προσωπική άποψη. Πάνω στο κεφάλαιο, μέγενη αβεβαιότητα επιτοκίων πληθωρισμού, οι τρεις μεγάλοι κίνδυνοι για την ανάπτυξη, το στίγμα είναι να μην ξεπεραστούν, είναι να ξεπεραστούν οι εισαγόμενες δυσκολίες, πώς επηρεάζουν οι εκλογές. Και μετοχές γιατί και αγαπούν την Ελλάδα, ανεπτυγμένη αγορά πλέον το χρηματιστήριο αξιών, ποιοι τίτλοι ξεχωρίζουν. Και φορολογία, τι αλλάζει για 500.000 φορολογούμενους, οι αυξήσεις σε μισθούς, δώρα και συντάξεις, Ερντογάν ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Είναι αυτεμπορική, ελκυστικότερη όρη συμμετοχής σε δημόσια έργα, κομβική για τον κατασκευαστικό κλάδο, η αλλαγή στα κριτήρια οικονομικής επάρκειας. Και Starbulk Carrier στα 660 εκατομμύρια ευρώ η κάλυψη της δημόσιας προσφοράς. Τύπος Θεσσαλονίκης, πρώτο κουδούνι για 220.000 μαθητές στην κεντρική Μακεδονία, αγιασμός στα σχολεία και επιστροφή στα θρανία για τα παιδιά μας. Λύσεις στο παραπέντε για τις μαθητικές διαφορές στην Θεσσαλονίκη. Πρότυποι δράση ΕΟΔ παίρνουν θέση στο θερμαϊκό για να σώσουν ζωές. Μυστήριο παραμένει η έντονη οσμία αερίου στη Θεσσαλονίκη, τι έδειξαν οι τεχνικοί έλεγχοι. Και θρίλερ με τις συνθήκες δίωξης στους 2 γιατρούς μετά το θάνατο Μαζονάκη. Μακεδονία με πατημένο τέρμα τον γκάζι μέχρι τις εκλογές, κυβέρνηση και κόμματα ξεκίνησαν μαραθώνιο, άνοιξαν όλοι τα χαρτιά τους στη ΔΕΘ. Και Νίκος Ανδρουλάκης στη Μακεδονία, συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό. Και να κλείσουμε με την Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίθρου. Ανωδικά σιτάρι, βαμβάκι, καλαμπόκι. Υψηλότερα κινούνται οι τιμές σε κρίσιμα αγροτικά προϊόντα όπως το σιτάρι, το βαμβάκι και το καλαμπόκι. Εξέλιξη που βελτιώνει το κλίμα εν ώψη των φθινοπωρινών σπόρων και δίνει ανάσα στην αγορά εφοδίων. Κοινή χρήση μηχανών με κινητήρα CAP και υπόλοιπα 2025 λειψές διορθώσεις. Άλλο το θέμα με το κωδικό 54350. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Διάλειμμα και επανερχόμαστε για να ανοίξουμε σε λίγο και τον κύκλο των συνεντεύξεών μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.artinfo.gr.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, η Δημοκρατική Παράταξη Πάνοπλη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση χαράζει το δρόμο της αλλαγής. Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ προβάλλει το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Σηκώνει το γάντι απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Φρενοκομείο η δεξιά. Η δύσκολη Δευτέρα του Μητσοτάκη. Τι φοβάται για την επαύριο των εκλογών. Πόσο Μεσίνιος καπέλωσε τη ΔΕΘ. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 30 λεπτά μετά τις 7. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Και για το φίλο τον Τάσο που ρωτάει για το 19, το τραγούδι που ακούσαμε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας εκπομπής, ο DJ, ο οποίος λέει είναι μεγάλη παιχτούρα, είναι ο Paul Hardcastle. Έτσι, και το τραγούδι ουσιαστικά κυκλοφόρησε το 1985. Αυτά έτσι. Γιατί με ρώτησε, Τάσο μου, σε ευχαριστώ, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε ήδη καταγράψει την επιστροφή στα θρανία των μαθητών. Η αλήθεια είναι, σας έλεγα ότι ερχόμενοι από τις διακοπές, εάν δεν έχεις κάνει τους υπολογισμούς σου, πραγματικά θα είναι μια ψυχαγλουσία το να ξεκινάς και να αγοράζεις τα απαραίτητα για τους μαθητές. Όχι γιατί φέτος εκτοξεύτηκαν οι τιμές, αλλά γιατί πολύ απλά ήταν ήδη ψηλά και σε γενικές γραμμές είναι το κόστος ζωής τέτοιο που καθιστά έτσι πολύ πολύ δύσκολη την διαβίωσή μας σε όλα τα επίπεδα, θα έλεγα. Να καλημερίσω τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη, εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νεουίνκα. Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Γεωργιάδη?
1: Καλημέρα κύριε Σαντορίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, εσείς που ήδη έχετε ξεκινήσει και έχετε κάνει και την έρευνά σας, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, πώς κινείται η αγορά εφέτος στα σχολικά?
1: Περίπου δεν έχουμε μεγάλη διαφοροποίηση στις τιμές στα σχολικά. Αν μιλάμε μόνο, επικεντρωθούμε μόνο στην κατηγορία των σχολικών, δηλαδή τσάντες, μολύβια, τετράδια, οι τιμές πάνω κάτω είναι οι ίδιες. Mm-hmm. Έχουμε επίσης, και για δύο λόγους είναι οι ίδιες. Πρώτα απ' όλα έχουμε χιλιάδες κωδικούς με πολύ μεγάλη ποικιλία. Υπάρχει σχολική τσάντα με κόστος κτήσης 15 ευρώ, μπορεί να την πάρεις και με 100 ευρώ. Υπάρχει τετράδι των μπλε των 50 φύλων από 39 ή 49 ευρώ, 49 λεπτά, μπορείς να την πάρεις και 1,5 ευρώ. Αντίστοιχα υπάρχουν χιλιάδες κωδικοί. Επίσης δραστηριοποιούνται πάρα πολλές επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι μεγάλες αλυσίδες. Ναι. Που έχουν τα σχολικά. Ναι. Έχουν και τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία που έχει 400 κωδικούς και εκεί, που έχουμε και εκεί μειώσει των τιμών. Έχουμε και άλλες 2.500 επιχειρήσεις βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα και συνοικιακά. Άρα υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι για να πάει να πάρει τα σχολικά, θα βάλει βενζίνη με 2.10. Και αυτό είναι με την επιδότηση στο πρατήριο. Στο δηληστήριο. Άρα η τιμή είναι 2,20. Το πρόβλημα είναι ότι το ενίκιο έχει αυξηθεί και κυρίως Αύγουστο ή αρχές του χρόνου, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, γίνονται περισσότερες μετακομίσεις.
0: Σωστό.
1: Αν έχει περάσει τριετία και δεν προστατεύεσαι ως οικογενειακή στέγη, mm-hmm. γιατί τριετία εκ του νόμου είναι ελάχιστη διάρκεια. Mm-hmm. Ο ιδιοκτήτης δεν υπάρχει πλαφόν στο ενίκιο, ούτε υπάρχει αντικειμενικός τρόπος υπολογισμού. Είναι ελεύθερη αγορά. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να σου ζητήσει, παράδειγμα, αν δίνει 600 ευρώ, μπορεί να σου ζητήσει 800, μπορεί να σου ζητήσει 900.
0: Στα τρία χρόνια με το που τελειώνει συμβόλαιο.
1: Ναι. Εκ του νόμου είναι τριετή η νόμιμη διάρκεια.
0: Mm-hmm. Εκτός αν συμφωνήσει διαφορετικά.
1: Δηλαδή, αν έχει συμφωνήσει και για λιγότερο, δεν μπορεί να σε διώξει. Ναι. Η τιμή είναι ότι έχει συμφωνηθεί. Ναι. Αλλά με το που λύγει το συμβόλαιο, δεν υπάρχει όριο. Μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει. Ναι. Άρα, αν πάει το ενίκιο 200 ευρώ πάνω ή 150 ευρώ πάνω, αμέσως εκτινάσσεται το προϋπολογισμός, ναι. είτε έχουμε σταθεροποίηση των τιμών και σε τρόφιμα σε σχολικά όπως και έχουμε, είτε έχουμε και μειώσεις.
0: Τώρα, άρα, προσέξτε κύριε Γεωργιάδη,
1: το πρόβλημα.
0: Με το που αναφερθήκατε στα ενίκια, κατευθείαν μήνυμα, έτσι, ρωτάει εδώ φίλος, λέει: εγώ έχω για τρία χρόνια συμβόλαιο. Αν θέλω να φύγω, λες τα δύο, τι γίνεται?
1: Εκεί είναι διαφορετικά. Υπάρχει υποχρεωτή. Δηλαδή, κάθε περίπτωση εξετάζεται διαφορετικά. Τώρα θα επικαλεστώ την ιδιότητα μου σαν δικηγόρος. Αν είναι οικογενειακή μίσθωση, δηλαδή για το σπίτι, για την οικογένεια,
0: ναι.
1: και είναι το πρώτο συμβόλαιο και έχει γίνει μία φορά,
0: ναι.
1: είναι, υπάρχει δεσμευτικότητα και για τα δύο μέρη. Δηλαδή, αν έχεις κάνει συμβόλαιο, παράδειγμα, για ένα χρόνο, δεν μπορείς να φύγεις. Είτε ο ιδιοκτήτης
0: να σε διώξει,
1: είτε εσύ να φύγεις.
0: Σωστά.
1: Ναι. Αν έχεις κάνει για τρία χρόνια και υπάρχει η ελάχιστη διάρκεια προστασία του νόμου πάλι για τρία χρόνια, δηλαδή συμπίπτουν τα δύο χρονικά περιθώρια ή του νόμου και τη συμβατική διάρκεια της μίσθωσης, εκεί εξαρτάται το τι λέει το συμβόλαιο. Mm-hmm. Δηλαδή κανονικά αν δεν αναφέρει, δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη, ο ιδιοκτήτης μπορεί να πει κακώς φεύγεις εγώ μπορώ να σου κάνω αγωγή
0: να πάρω τα
1: νίκια. Μέχρι να βρω καινούργιο νοικιαστή για τα ενίκια που έχασα.
0: Μάλιστα.
1: Ή να μην σου γυρίσω την εγγύηση.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να διαβάσει ο ακροατής σας τι λέει το συμβόλαιο προσεκτικά. Αν το προβλέπει, ισχύει αυτό που σας λέω. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει συμφωνία. Γίνεται μια συμφωνία, μπορεί να επικαλεστεί διάφορους λόγους και νομικά και να πει υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή παράδειγμα το σπίτι έχει κακοτεχνίες, κρυφά ελαττώματα που δεν καθιστά υποχρεωτή τη συνέχεια της μίσθωσης και γι' αυτό φεύγω. Υπάρχουν τρόποι δηλαδή.
0: Ας κάνει
1: μια κουβέντα πρώτα καλόπιστη με τον ιδιοκτήτη και από εκεί ύστερα μπορεί να απευθυνθεί στον δικηγόρο του για να έχει την.
0: Για να πάμε πάλι πίσω. Πάμε πάλι πίσω. Εντάξει, τώρα για το κόστος ζωής, γιατί και το νίκη.
1: Ναι, ακριβώς. Όταν πιεζόμαστε με αυτόν τον τρόπο και επίσης στα σχολικά, δεν είναι μόνο η τιμή στα σχολικά, στα τετράδια, στα μολύβια. Ναι. Όποιοι έχουν παιδιά, γνωρίζουν, ειδικά παιδιά δημοτικού που μεγαλώνουν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Παπούτσια, φόρμες, ρούχα.
1: Ακριβώς. Στα αθλητικά, στις φόρμες, στα παπούτσια.
0: Έτσι.
1: Και εκεί υπάρχει μεγάλη. Γάμα, δηλαδή έχει παπούτσια με 350 ευρώ, έχει παπούτσια με 35 ευρώ. Άρα είναι λίγο και στο χέρι μας το να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας, αφού πρώτα οι ίδιοι αποδεχτούμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση και να δούμε τι πραγματικά αξίζει, να τους μάθουμε και το, τη σχέση ως τους κτίσεις με αξία και το τι. Τι πραγματικά
0: δυστυχώς,
1: είναι το σημαντικό ή όχι.
0: Δυστυχώς,
1: αν
0: ξέρετε,
1: τα μόνο στη μάρκα ή στο.
0: Μα εδώ είναι το θέμα. Τα παιδιά έχουν και ένα μιμητισμό. Και άμα το ένα παιδί έχει, ας πούμε, το ωραίο, το φαντεζή παπούτσι της τάδε μάρκας, πρέπει να το πάρει και το άλλο παιδί. Και έχουμε όλο αυτό, ξέρετε, το lifestyle το λεγόμενο, το οποίο προκαλεί ζητήματα. Αλλά τι να κάνεις.
1: Όχι μόνο παιδί με παιδί, αλλά και τι βλέπουν στην οικογένεια.
0: Έτσι, ναι.
1: Δηλαδή, αν η μαμά ο μπαμπάς αντίστοιχα έχει μια τέτοια είδους καταναλωτική συμπεριφορά και το παίδι θα πει δεν μπορεί να παίρνει εσύ ας πούμε τα καλά και να μην
0: πάει θα αλλάξει,
1: το πιο φθηνό. Λογικό είναι.
0: Σωστά, έτσι είναι, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Οπότε η αλήθεια είναι ότι με το που ακούσατε στην εισαγωγή, ερχόμενοι τώρα από διακοπές, αν δεν έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, οι πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου είναι δύσκολος μήνας, και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Και ουσιαστικά η ανάσα έρχεται τουλάχιστον για τον ιδιωτικό τομέα περισσότερο και για τους συνταξιούχους, ίσως με το θέμα του βοηθήματος αυτό των 300 ευρώ, έρχεται προς τον Δεκέμβριο, κάπου εκεί, αρχές Δεκεμβρίου δηλαδή, Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου.
1: Μόνο έτσι.
0: Μόνο κάπως έτσι.
1: Είναι
0: πολύ δύσκολο το διάστημα το συγκεκριμένο.
1: Και ξέρετε, υπάρχει και αρνητική ψυχολογία, γιατί όσοι τυχεροί μπόρεσαν να πάνε διακοπές, δεν πήγαν όλοι φέτος διακοπές. Μισή δήλωσαν ή δεν πήγαν καθόλου ή πήγαν πολύ λιγότερες μέρες.
0: Ναι.
1: Και έχουν ξοδέψει και εκεί τα χρήματα. Άλλο κεφάλαιο μεγάλο, άλλη μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
1: Το τι ξόδεψαν και πόσο είναι το κόστος των διακοπών για μια τετραμελή οικογένεια.
0: Ναι.
1: Με το ρυθμό που εκτινάσονται και το κόστος των καταλυμάτων και τα αεροπορικά. Ήδη είχαμε και αυξήσει τα αεροπορικά στα εισιτήρια. Και γενικά το κόστος στην ταβέρνα και αυτό και περιορίσαν πάρα πολύ οι επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης. Δεν πήγαν καθόλου καλά φέτος το καλοκαίρι.
0: Κύριε Γεωργιάδη, συγγνώμη, όταν πληρώνεις 14 ευρώ τώρα μια χωριάτικη σαλάτα. Συγγνώμη δηλαδή. Μια χωριάτικη σαλάτα το καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει 1,5 ευρώ το κιλό, ξέρω εγώ, η ντομάτα. Ένα αγκουράκι το παίρνει σε 60 λεπτά. Συγγνώμη τώρα με ένα αγκούρι και δύο ντομάτες, τρεις. Τρεις, φτιάχνεις μια σαλατάρα που λένε. Βάζεις και ένα κομμάτι φέτα μέσα να στοιχίζει αυτό πόσο. Και πόσο έτσι η αντιστοιχία πάει με τα 14 ευρώ. Τη στιγμή που οι υπόλοιποι. Ναι, προσπαθούμε και εμείς οι ίδιοι, ας πούμε,
1: προσπαθούν από τη σαλάτα να βγάλουν το κόστος στο λειτουργικό, να βγάλουν το κόστος στο ενεργειακό, να βγάλουν το κόστος τη άφηξη των ενεργειών τη επιχείρηση. Να βγάλουν το κόστος γιατί κάπου συμμαζεύτηκε το πράγμα.
0: Τους καταλαβαίνω τους. Και τους μεγαζάτρους τους καταλαβαίνω.
1: Έχουν. Ένα πρόβλημα, αν θα δείτε σε όλα τα αιτήματα που βάζουν, ένα είναι η ψηφιακή κάρτα, γιατί υπήρχε εργασιακός μεσαίωνας που και τώρα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, αλλά ήταν τελείως αστείδωτη η κατάσταση, με τα ωράρια και τις υπερορίες γινόταν ένας χαμός. Και ένα δεύτερο πρόβλημα είναι επίσημη τη φοροδιαφυγή που σε μεγάλο βαθμό έχει ελεγχθεί. Δεν λέω ότι έχει λυθεί, είτε μία περίπτωση, μην παρεξηγηθώ αυτό που λέω. Έχουν πάρα πολλές καταγγελίες και για φοροδιαφυγή και για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Αλλά λίγο έχει συμμαζευτεί το πράγμα. Οπότε δεν είναι πλέον ανεξέλεγκτοι ως προς τα έσοδα τι φορολογούνται, τι πληρώνουν στους εργαζόμενους και όλο αυτό τους συμπιέζει. Και συνολικά με την μειωμένη ζήτηση, γιατί υπάρχει και αυτό, είναι πολύ μεγάλο παράγοντα αυτό. Δηλαδή, ακριβώς έχουμε διεθνώς. Οι τουρίστες που έρχονται, και αυτοί είναι μετρημένοι στο τι θα ξοδέψουν στις διακοπές τους. Και γι' αυτό βλέπετε σε μεγάλες τουριστικές περιοχές ή και στα νησιά ακόμη, τα σούπερ μάρκετ ξεπουλάνε.
2: Χαμός γίνεται.
1: Η μισή είναι ξένη. Χαμός γίνεται.
2: Έτσι είναι.
1: Με μελέτη που είχα δει το καλοκαίρι, ναι, σε ποσοστό δηλώνουν 50% θα κάνουν τουλάχιστον ένα γεύμα. Και γι' αυτό προτιμούν δωμάτια νοικιαζόμενα ή Airbnb.
2: Με κουζίνα.
1: Να ετοιμάσουν ένα γεύμα στο σπίτι που μπορεί να είναι και το βραδινό. Δηλαδή, είτε μορφή μακαρονάδες, είτε με, ναι, πούμε, αν υπάρχει δυνατότητα και ψητό καθαρό να βάλουν. Δεν βγαίνουν. Δηλαδή,
2: πέρυσι που είχα κάνει διακοπές στη Χαλκιδική, κάποια στιγμή, στο Πευκοχώρι συγκεκριμένα, κάποια στιγμή, πάνε πάρα πολύ Βαλκάνοι. Κάποια στιγμή λοιπόν,
1: ναι,
2: βλέπω ένα, δύο, τρία αυτοκίνητα απέναντι και ξεφόρτωναν μόλις είχαν αφιχθεί. Και βλέπω ότι ακόμα τσάντες σούπερ μάρκετ από τη χώρα τους. Δηλαδή και αυτό είδα.
1: Και σημαίνει, τα νερά ακόμη φέρουν από εκεί.
2: Και τα νερά.
1: Και τα νερά, τρόφιμα, μην σας πω, και ψιθαριά ολόκληρη, ψιθαριές φέρουν και ψήνουν. Στη Χαλκιδική, επειδή είναι ο δικός προορισμός.
2: Ναι.
1: Είναι ο κανόνας ότι τα νοικιαζόμενα ή τα Airbnb έχουν και κουζίνα για την παρασκευή του φαγητού. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα.
2: Σωστά.
1: Σε άλλες περιοχές ή στα νησιά, εντάξει, μπορεί να βρεις, ας πούμε, είναι ακόμη τα ξενοδοχεία, έχουν τέτοια είδους ζήτηση. Είναι πιο ψηλό επίπεδο ο τουρισμός. Στην Καλλιδική που υπάρχει μαζικότητα, πολύ μεγάλη μαζικότητα, και βέβαια δυστυχώς γι' αυτό σε λίγα χρόνια η Καλλιδική θα είναι απροσπέλαστη. Δηλαδή θα καταστρέψουμε από τα πιο όμορφα τουριστικά μέρη της Ελλάδος.
2: Ο κύριος Θανάσης λέει, πείτε τίποτα λέει για τα ναύλα, τα εισιτήρια λέει των πλοίων, που μπορεί να μην αυξήθηκαν πολύ εφέτος, αλλά είναι τόσο ακριβά, τα οποία δεν μπορεί μια οικογένεια να ταξιδέψει.
1: 400 ευρώ μια τετραμελή οικογένεια και 500 ευρώ με το αυτοκίνητο.
2: Εντάξει,
1: και όταν προσθέσεις κι άλλα τουλάχιστον μίνιμουμ 150 ευρώ το δωμάτιο, επίσης για μια τετραμελή, το πιο φθηνό, εγώ δεν έχω δει πιο φθηνά, το οποίο έχει 250-350, συνεχίζει προς το πάνω.
2: Εν τω μεταξύ, είναι καλή εποχή αυτή, το Σεπτέμβριο, έχει και πολύ καλές τιμές, είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά οι περισσότεροι όμως άνθρωποι δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια το Σεπτέμβριο, μόνο συνταξιούχοι έχουν δυνατότητα. Κακά τα ψέματα.
1: Ναι, τουλάχιστον βλέπω μια στροφή. Ξέρετε, ο φετινός Σεπτέμβριος και λόγω βοηθάει ο καιρός.
2: Ναι.
1: Αυτές οι θερμοκρασίες είναι θερμοκρασίες,
2: ναι,
1: καλοκαιριού.
2: Ναι.
1: Πολλοί στρέφονται που έχουν δυνατότητα, εκτός από ξένους, mm-hmm, και Έλληνες τουρίστες, γιατί βρίσκουν πολύ καλύτερες τιμές. Ναι. Αν υπάρχει δυνατότητα επιλογής του χρόνου που θα κάνει κάποιος διακοπές, αναφέρεται συνταξιούχοι. Έστω λίγο και συνταξιούχοι.
2: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε, μόνο αν σπάσουμε τη ζήτηση, δεν είναι πρακτικά δυνατό όλοι να πάρουμε διακοπές το διάστημα 1 με 15 Αυγούστου. Δεν χωράμε πρώτα απ' όλα και οι τιμές που τα βρούμε θα είναι απίστευτες.
2: Θα είναι καλύτερες, έτσι είναι ακριβώς.
1: Οπότε αν υπάρχει δυνατότητα, η επιλογή που κάνουν είναι μια έξυπνη οικονομικά επιλογή αυτή, το να κάνεις τις διακοπές το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, που εν τέλει και ο καιρός δεν ενδιαφέρει καθόλου, το να πας Αύγουστο ή Ιούλιο είναι πολύ πιο υποφερτές οι συνθήκες, πολύ πιο οικονομικές επιλογές που έχει ένας τουρίστας. Και βλέπω υπάρχει η τάση που ενισχύεται, και αυτό αποτυπώνεται και από τους εκπροσώπους του κλάδου, που λένε ότι ενώ ξεκίνησα πάρα πολύ μουδιασμένα τον Ιούνιο, πάρα πολύ δύσκολα, με μεγάλο φόβο για το πώς θα κινηθεί η αγορά, εν τέλει ισοφάρισαν τους τζίρους τους από την κίνηση του Αυγούστου, αλλά κυρίως του Σεπτεμβρίου που έχουν πληρότητες ακόμη και 90%. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό.
2: Ναι,
1: ειδικά σε Νότια Ελλάδα, σε νησιά που είναι ακόμη πιο ζωτός και πιο καλές οι συνθήκες ο καιρός, εκεί έχουν πληρώνεται Σεπτεμβρίου 90%. Ενθαρρυντικό αυτό για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την τουριστική περίοδο. Για πολλούς λόγους. Και να είναι πιο υποφερτό η υποφερτή κατάσταση, και να έχουν περισσότερα έσοδα, και να μην υπάρχει αυτός ο πανικός του υπερσυνοστισμού, του υπερτουρισμού, που επίσης είναι παγκόσμιο φαινόμενο, και στην Ιταλία διαμαρτύρονται, και στην κάποιες πόλεις ήδη θέλουν οι κάτοικοι να θεσμοθετήσουν συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών. Δεν μπορούν να μπουν παραπάνω. Και στην Βαρκελόνη έχουν τέτοιο τεράστιο πρόβλημα.
2: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Γεωργιάδη, θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Εμείς θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα τώρα. Βλέπω και άλλα μηνύματα έχουν έρθει. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: πολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά, όταν το φιλορωσικό κόμμα επιλέγει τον νέο φορέα. Η Μόσχα ψηφίζει Σαμαρά. Στον πρώην πρωθυπουργό καταλήγουν οι φιλοπουτινικοί, οι ακραία συντηρητικοί και οι απογοητευμένοι από την ελπίδα της Καριστιανού. Γιατί ο πάλε ποτέ αμερικανοτραφής Αντώνης κοιτάζει προς αυτή τη δεξαμενή. Οι αναφορές στο ρωσικό παράγοντα και στο σύστημα Σαββίδη και τα ανοίγματα στο μπλοκ του Βορρά. Υποκατάστημα της Νέας Δημοκρατίας ονειρεύεται ο Μεσίνιος. Τι συζήτησαν Ιερώνυμος και Πιερακάκης. Το σχέδιο για τις ιερές φοιτητικές εστίες. Η Εκκλησία θα διαθέσει οικόπεδα και ακίνητα και το Ίδρυμα Νεολαίας θα αναλάβει τη χρηματοδότηση. Γιώργος Μαζωνάκης. Το παιδί της νύχτας δεν θα μένει πια εδώ. Τι έγινε στη μοιραία κλινική, το κενό των τριών ωρών και το χάος με τις μη αδειοδοτημένες θεραπείες. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά Γεωργιάδης, Παγώνη, Πατούλης. Συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο μουσικό event της χρονιάς. Ένα μοναδικό υπερθέαμα απόψε στη Νέα Παραλία για τα 30 χρόνια της δισκογραφικής πορείας του. Τι λένε στα παραπολιτικά οι καλλιτέχνες που θα ανέβουν μαζί τους στη σκηνή. Σήμερα στα παραπολιτικά.
2: Λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Διαβάστε στην απογευματινή πρωτοκόμμα στις γκάφες η Ελλάς του Τσίπρα. Όλες οι αντιφάσεις και τα μαργαριτάρια των στελεχών του Αλέξη. Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα ερωτήματα ιατροδικαστών και ιατρικού συλλόγου Αθηνών. Στο μικροσκόπιο τα καθαρισμένα σωληνάκια της πλασμαφαίρεσης. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ρεύμα παγιδεύουν την οικονομία Ελλάδας και Ευρώπης. Παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, αδερφιά μου. Καλώς ήρθατε. Το συντονιστήκατε τώρα. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο να έχουμε. Χαρούμενο όσο γίνεται. Απροβλημάτιστο τουλάχιστον. Να μην έχουμε προβλήματα. Να πάνε όλα καλά, σας εύχομαι, και να είναι και ένα αναζωογονητικό. Καλημέρα στον Κωστή από την Κωνσταντζά. Λέει, εδώ έρχονται, λέει, σε μένα τουρίστες Ρουμάνοι. Έχω κιόσκι στην Κωνσταντζά, με κουζίνα, όλα τα απαραίτητα για να φτιάξουν φαγητό και μεγάλη ψησταριά. Πολλοί έρχονται, λέει, με καφάσια από δικά τους, ντομάτες, πατάτες, πιπεριές, κρέατα, ό,τι μπορείς να φανταστείς, καζάνια, καφετιέρες. Χωρητικότητας, λέει, πολλές φορές 20 και 30 λίτρων. Φέρνει και τη μαμά μαζί. Και η κακομοίρα, λέει, ξεκινά από τις 6 το πρωί με καφέ και η μέρα της πάει όλη στο μαγείρεμα. Παραλία βλέπει μόνο με το κιάλι. Μάγκες τρώνε, πίνουν και κάνουν μπάνια στη θάλασσα. Ωραία. Τι να πω. Μπράβο, ρε Κωστή. Ωραία περνάνε εκεί οι τύποι, Μάλιστα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο στο Σάκη το Χατζάρα και την παροικία των αγιωτών ακροατών μας. Να σε καλά, Σάκη μου. Καλημέρα και πάλι στην Αναστασία και τον Παναγιώτη στην Μάνη που μας αναμεταδίδουν από τον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Γεια σας, παιδιά. Επίσης τον Γιώργο το Ρασούλη, ο οποίος μας στέλνει πολύ ωραία, πολύ ωραίες εικόνες από το Ρέθυμνο, ξημέρωμα στο Ρέθυμνο, πηγαίνει για το ξενοδοχείο που εργάζεται εκεί και μας δείχνει και το φοβερό, έτσι, φοβερή παραλία, πάρα πολύ ωραία, ενώ ετοιμάζεται να σκάσει μύτη ο ήλιος η Ανατολή. Αυτά είναι τα ωραία. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα στο Μάνο, τον Πετράκη, γεια σου Μάνο. Καλημέρα στον Παντελή, στην Κατερίνα, στο Σάκη. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα, αυτό είναι το βασικότερο. Η Νίκη, καλημέρα, καλημέρα. Αν έχουμε, λέει, τέτοιους γιατρούς σε πολλούς τομείς, τότε σίγουρα κινδυνεύουμε. Κοίταξε τώρα, δεν θα τσουβαλιάσουμε, βεβαίως. Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι είναι κορυφαίοι, όπως υπάρχουν και σε όλα τα επαγγέλματα κορυφαίοι, καλοί, λιγότερο καλοί, κακοί, κάκιστοι, με τη μόνη διαφορά ότι εδώ στον ιατρικό τομέα δυστυχώς δεν υπάρχουν περιθώρια να είσαι κακός, γιατί το κακός σημαίνει και επικίνδυνος. Και το επικίνδυνος μπορεί να σε στείλει, όπως είδαμε πρόσφατα, και δεν είναι και το μόνο παράδειγμα βέβαια, στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, είναι και άλλοι άνθρωποι που έχουν φύγει από ιατρικά λάθη. Εδώ βέβαια δεν είναι απλά λάθος, εδώ είναι έγκλημα, έτσι, εγκληματική αμέλεια. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και με τον Ηλία Χατζηγεωργίου, το διακεκριμένο φοροτεχνικό, οικονομικό σύμβουλο και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αθηνών, για να μιλήσουμε, γιατί θα μιλήσουμε, για όλα θα μιλήσουμε. Και γι' αυτό έχουμε και τη δυνατότητα να ανοίξουμε τη γραμμή προκειμένου να πάρετε απαντήσεις σε θέματα που σας απασχολούν, που έχουν να κάνουν με την ΑΔΕ. Έξω είναι τώρα, ετοιμάζετε, βάζετε την πανοπλία για να πολεμήσουμε την εφορία, έτσι, αυτό είναι το βασικό. Είναι έτσι πώς θα γίνει, ας πούμε. Είναι υπότης, ναήτης κι αυτός, ναήτης εδώ. Καλημέρα, καλημέρα Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λες, με τιμά ιδιαίτερα. Ο Παντελής συνεχίζει, αναφέρεται στα σχολικά, λέει σταθερές οι τιμές, η αλήθεια είναι αυτή, ωστόσο δεν είναι καθόλου σταθερές οι τιμές όταν σε αυτές τις τιμές σταθερές προσθέτεις και το καθημερινό μας που έχει να κάνει με το σούπερ μάρκετ και με τα υπόλοιπα και ειδικά τη βενζίνη η οποία μας έχει τσουρφλήσει. Εδώ τώρα με το θέμα της βενζίνης, παιδιά, περιμένω μια πρωτοβουλία. Ο κ. Παπασταύρου ουσιαστικά την προαναγγέλει. Εντάξει, δεν θέλω να πω για το πετρέλαιο, το οποίο θεωρώ ότι όποια επιδότηση και να δώσουν, αν δεν είναι τόσο γενναία ώστε να φτάνει τα περσινά επίπεδα, λίγοι θα πάρουν πετρέλαιο φέτος. Δυστυχώς. Προϊονίζεται, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ένας χειμώνας, ελπίζω να είναι καλός και να μην είναι παγωμένος, δύσκολος, εξαιρετικά δύσκολος. Όσον αφορά την καθημερινή μας μετακίνηση, τα βλέπετε κι εσείς. Όταν η βενζίνη έχει φτάσει στο 1-2-15, την έβαλες, Παναγιώτη? 1-2-15, 13. Λοιπόν, όταν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή, εντάξει, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μετακινήσεις με το σταγονόμετρο. Λέτε να είναι η λύση στο κυκλοφοριακό, δηλαδή να μην κυκλοφορούμε καθόλου, και τι να κάνουμε? Πατίνι θα πάρουμε? Είναι και επικίνδυνο, τι να πω. Μικρό διάλειμμα, θα ακούσουμε σε λίγο την ώρα και στη συνέχεια Ηλίας Χατζηγεωργίου εδώ μαζί μας στο στούντιο, αδερφιά.

0: ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά

0: Δύο λεπτά μετά τις 8, καλημέρα αδέρφια μου. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, είστε στη σωστή συχνότητα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Και όπως σας έχω προαναγγείλει, μαζί μας ο διακεκριμένος φοροτεχνικός και οικονομικός σύμβουλος, ο Ηλίας Χατζηγεωργίου στο στούντιο. Καλημέρα, Ηλία μου.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι στα πράσινα, την
1: καλή σεζόν.
0: Σιγά μην δεν ερχόσουν με πράσινα εσύ τώρα. Ξέρω ότι είσαι. Έτσι, ξεκινάει από σένα το. Δηλαδή, πρώτα πηγαίνει ο Ηλίας στο ΑΚΑ, στο μπάσκετ, και μετά μπαίνουν οι υπόλοιποι.
1: Δίνω έγκριση.
0: Καλώς ήρθες, Ηλία μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι μακάρι να έχουμε και καλά οικονομικά νέα, γιατί όπως θα βλέπεις τα πράγματα είναι δύσκολα. Εσύ τα βλέπεις και καθημερινά.
1: Νομίζω ότι πλέον ο κόσμος έχει αρχίσει και τα χρειάζεται αρκετά.
0: Εν τω μεταξύ, εσύ τώρα δεν είσαι από τους φοροτεχνικούς που είσαι απομονωμένα στα γραφείο. Καταρχάς, μιλάς με πάρα πολύ κόσμο, με επιχειρηματίες και όχι μόνο. Είσαι και στο επιμελητήριο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Και στο Επαγγελματικό Μελητήριο Αθηνών, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά βάση τα μέλη του μελητηρίου μας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η συντριπτική πλειοψηφία, οι οποίοι πολύ απλά μεταφέρουν τον παλμό και τον δικό τους, αλλά και των πολιτών που εξυπηρετούν ο καθένας το διαφορετικό
0: κόστος. Είναι μια εικόνα που είναι δύσκολη, έτσι, δηλαδή.
1: Κοίταξε, υπάρχει ένας προβληματισμός και για το κόστος της διαβίωσης, υψηλά ενίκια, υψηλό κόστος αγορών πρώτων υλών, πρώτων αναγκών κτλ.
0: Αυτό που λένε για τους φούρνους, ότι οι φούρνοι έχουν αρχίσει και βάζουν λουκέτο, ισχύει.
1: Οι φούρνοι από τη στιγμή που δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος της ενέργειας, που είναι πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι, της αγοράς των πρώτων υλών, και σύν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και μεγάλες αλυσίδες κτλ. Και ο κόσμος έχει αρχίσει και κόβει από τις αγορές που κάνει και περιορίζεται στα άκρως απαραίτητα. Όπως επίσης έχει αλλάξει και η καθημερινότητα στην διατροφή.
0: Ο άλλος δεν έβγαζε από το ψωμί τόσο χρήματα, όσο έβγαζε από τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ρόπιτα, σκουλουράκια.
1: Πλέον ούτε ψωμί όμως. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που δεν αγοράζουν ψωμί όπως αγοράζαν στο παρελθόν. Όλα αυτά, άμα τα συναθροίσουμε, καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο συγκεκριμένο κλάδο, ο οποίος γενικότερα απλώνεται σαν ομπρέλα και στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Και το κακό είναι ότι το λίπος που είχε δημιουργηθεί, όποιο είχε δημιουργηθεί την περίοδο του κορονοϊού, που είχε περικοπεί η κατανάλωση κτλ., νομίζω ότι έχει πια αποτελέσει παρελθόν.
0: Ναι, σωστά. Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς τα ζούμε καθημερινά. Δεν ανακαλύπτουμε τροχό. Υπάρχουν ζητήματα που τις καθημερινότητες είναι τα πιο δύσκολα πλέον.
1: Ναι.
0: Είχαμε βέβαια και κάποια καλά νέα στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς δεν φαίνεται ότι.
1: Εμείς περιμέναμε καλύτερα πάντως, για να είμαι ειλικρινής. Σαν επαγγελματίες εννοώ. Είχαν δημιουργηθεί προσδοκίες ότι ένα μέρος των μέτρων θα αφορά τους επαγγελματίες που δεν αφορούσε στα προηγούμενα έτη, γιατί είναι συνεχόμενες χρονιές που κατά κάποιο τρόπο μένουν απ' έξω οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για να μην είμαι απόλυτα άδικος, μένουν σχεδόν απ' έξω. Και τι εννοώ, ας πούμε, υπήρχε προσδοκία. Για να μην είμαι απόλυτα άδικος, μένουν σχεδόν απ' έξω. Και τι εννοώ,

0: το 80 θα γίνει 60 και το 60-50. Ναι. Κάπως έτσι.
1: Ο οδικός χάρτης πάει πολύ μακριά για να έχουμε ναι. ότι. Ναι, είναι πολύ μακρινό το νούμερο.
0: Δεν θα γίνει κανένα αντιληπτό. Ναι, ναι. Και αντίστοιχα οι ελεύθεροι επαγγελματίες που το 55 θα γίνει 50. Άρα ναι. ο στόχος είναι σε 8 χρόνια από σήμερα να είναι και οι δύο προκαταβολές το 50%.
1: Τεκμήρια.
0: Ελάχιστο εισόδημα. Τεκμήρια διαβίωσης δεν ακούσαμε κάποια αλλαγή φέτος. Ναι. Μιλάω για τα τεκμήρια διαβίωσης. Είχαμε ακούσει από πέρσι, τα είδαμε στις δηλώσεις, ήταν προς θετική κατεύθυνση. Εγώ θεωρώ σαν φοροτεχνικός βέβαια ότι πρέπει να φύγουν από τη ζωή μας, διότι έχει δημιουργηθεί ένα ελεγκτικό καθεστώς με απευθείας ενημέρωση της ΑΔΕ από τις επιχειρήσεις, διασυνδέσεις, POS κτλ. Που δυστυχώς, μάλλον δυστυχώς, δεν πρέπει να είναι ταυτόχρονα όλο αυτό το εξχρονισμένο κομμάτι του ελληνικού μηχανισμού και παράλληλα να υπάρχουν απαρχαιωμένα συστήματα δημιουργίας φόρου εισοδήματος. Τώρα στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, εκεί υπήρξε μια θετική εξέλιξη για περίπου 156.000 ατομικές επιχειρήσεις. Λέω περίπου 156.000 γιατί αυτές αφορά το συγκεκριμένο μέτρο, όπου λέει ότι αν είναι συνεπείς σε όλη αυτή τη διαδικασία που τους ορίζει ο νόμος σε σχέση με τη διαβίβαση στα δεδομένα στα My Data, σε σχέση με τις διασυνδέσεις με τις διαμερικές μηχανές, δεν έχουν πιαστεί να έχουν κάνει κάποια παράβαση φορολογική και εργασιακή την τελευταία πενταετία και τηρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι νόμοι, για αυτές τις επιχειρήσεις δεν θα εφαρμοστεί η προσάυξηση του υπολογισμού του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για τον τζίρο, για τη σύγκριση του τζίρου σε σχέση με το μέσο όρο του τζίρου των επιχειρήσεων της χώρας σε σχέση με τον ΚΑΔ, όπως επίσης θα εφαρμοστεί και η προσάυξηση του κόστους, του εργασιακού κόστους της επιχείρησης. Λέμε ότι αφορά 156.000, βασικά το είπε το οικονομικό επιτελείο στην εξειδίκευση των μέτρων. Από τις 775.000 ατομικές επιχειρήσεις, περίπου 156.000 ήταν αυτές που επηρεάστηκαν από αυτά τις προσαυξήσεις που θα περικοπούν από το 2027, αφού η επιχείρηση βέβαια τηρήσει τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις δεν τις αφορά το συγκεκριμένο μέτρο, είτε γιατί δεν φορολογούνται βάσει του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, δηλαδή τα κέρδη τους είναι περισσότερα από αυτά που ορίζει αυτός ο υπολογισμός, ή φορολογούνται βάσει ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, απλά φορολογούνται μόνο βάσει τριετιών. Βέβαια, να πούμε από την άλλη, επειδή ακούσαμε και για την αύξηση του κατώτατου μισθού, του βασικού μισθού που θα πρέπει να καλύψουν κατά βάση οι επιχειρήσεις, αυτό επηρεάζει και τον υπολογισμό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, γιατί υπάρχει συνάρτηση του βασικού μισθού σε σχέση με το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που θα πρέπει να έχει. Θα υπολογίζεται να έχει η ατομική επιχείρηση.
1: Αυτό που πληρώνουν οι επιχειρήσεις κάθε χρόνο ένα ποσό 500 είναι, τι είναι αυτό το.
0: Το τέλος
1: επιδιδεύματος. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία.
0: Αυτό είναι ένα μέτρο.
1: Δηλαδή, γιατί υπάρχει, δεν έχω καταλάβει ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
0: Θα πρέπει να το έχει καταλάβει. 15 χρόνια δεν έχουμε ζωή μας.
1: Θα πρέπει να το καταλάβει. Μάλλον να γεμίσει το ταμείο αυτό.
0: Το είσαι παιδός, είναι το πίστευε και μία έρευνα που λέγεται.
1: Λοιπόν. Δόγμα. Αυτό το δόγμα θα αλλάξει επιτέλους.
0: Το δόγμα θα αλλάξει και αυτό σε βάθος χρόνου. Εδώ λοιπόν είναι το παράπονο του επιμελητηρίου μας, γιατί εκπροσωπεί επιχειρήσεις της Αττικής. Η Αττική λοιπόν θα αλλάξει, αλλά θα αλλάξει σε βάθος τριετίας. Τι εννοώ. Καταρχάς, εντάξει, για τις ατομικές επιχειρήσεις έχει καταργηθεί εδώ και 2 χρόνια. Οπότε δεν τις αφορούσε έτσι κι αλλιώς.
1: Αφορά ΙΚΕ, και ΕΠΕ, ΟΕ.
0: Αφορά νομικά πρόσωπα. Ωραία. Λοιπόν, εκτός από τα κεφαλαιολογικά που ξεκίνησες πολύ σωστά να αναφέρεις, βέβαια πάρα πολλές ΙΚΕ είναι πρώην ατομικές επιχειρήσεις που άλλαξαν στην περίοδο των ασφαλιστικών εισφορών των περιβόητων κλπ. Αλλά πάρα πολλές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, είναι και προσωπικές εταιρείες, ομόρυθμες εταιρείες, ετερόρυθμες εταιρείες που έχω εγώ μια ατομική επιχείρηση, έχει σχέση μια ατομική επιχείρηση. Λέμε να κάνουμε μια συνεργασία και κάνουμε μια προσωπική εταιρεία. Που προσωπική εταιρεία έχει ακριβώς τις ίδιες ευθύνες που έχει μια ατομική επιχείρηση.
1: Σωστά.
0: Γιατί το λέω αυτό, γιατί στο μυαλό μου, εμένα τουλάχιστον, πρόκειται για ατομική επιχείρηση που αποτελείται από 2 συνεταίρους. Εδώ λοιπόν τι λένε οι εξαγγελίες, ότι θα καταργηθεί για τα νομικά πρόσωπα το 2027 για όλη την Ελλάδα πλην της Αττικής. Η Αττική θα παραμείνει το τέλος του επιδεύματος και για το 2027, τη χρήση του 2027. και για την Αττική,

0: θα περικοπεί κατά 50% το 2028 και θα αφαιρεθεί ολοκληρωτικά το 2029.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Αττική ή αντίστοιχα για υποκαταστήματα επιχειρήσεων στην Αττική. Γιατί το τέλος του επιδόματος διαμορφώνεται, είναι 1.000 ευρώ εν προκειμένου για την Αττική για την έδρα, συν 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Αντίστοιχα για εκτός Αττικής και δήμους με 200.000 κατοίκους και κάτω είναι 800 ευρώ και για την έδρα και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Αυτά λοιπόν θα περικοπούν, αλλά σε βάθος χρόνου, ενώ εδώ περιμέναμε
1: αναμονή,
0: άμεση λοιπόν περικοπή.
1: Πάμε τώρα. Εντάξει, αυτά είναι τα δύσκολα. Ελπίζω βέβαια, γιατί έχουμε μπροστά μας αρκετό χρόνο και ως εκλογές, κάποια πράγματα να διορθωθούν. Και να διορθωθούν, γιατί είναι και απέτηση και είναι και αντέρητη ανάγκη, θα έλεγα. Παραδείγματος χάρη, να πάμε στο θέμα των οφειλών προς το Δημόσιο Ασφαλιστικά Ταμεία. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια προσδοκία, η οποία η προσδοκία υπήρχε εδώ και καιρό πριν γίνει και ανακοίνωση.
0: Εγώ θα έλεγα υπήρχε μια απέτηση να διορθώσουμε λίγο το συλλογισμό. Όχι να διορθώσουμε, μάλλον να προσθέσω το συλλογισμό.
1: Ναι, σωστό είναι. Προσδοκία και απέτηση, έχεις απόλυτο δίκιο. Να γίνουν 120 δόσεις, να υπάρχουν 120 δόσεις. Αυτό δεν ευωδόθηκε, ακούσαμε 72 δόσεις, αλλά το πιο φοβερό δεν είναι μόνο οι 72 δόσεις. Είναι το γεγονός ότι δεν μπαίνουν οφειλές, οι οποίες να είναι μετά τις 31 του 2023. Σημαίνει τι? Σημαίνει ότι...
0: Εδώ λοιπόν έχουμε τον εξής, αν μου επιτρέπετε, έκφραση παραλογισμού. Καταρχάς, όταν μιλάμε για ρύθμιση οφειλών, ουσιαστικά μιλάμε για κάτι το οποίο δεν δημιουργεί κόστος στα ταμεία.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν δημιουργεί κόστος? Γιατί από τη μία έχεις έναν οφειλέτη ο οποίος δεν έχει δυνατότητα να ρυθμίσει ή έχει δυνατότητα να ρυθμίσει στις 24 δόσεις. Πρακτικά δεν τα ακούει καθόλου, δεν μπορεί να το στηρίξει.
1: Και αν το κάνει μετά βγαίνει εκτός.
0: Μπράβο. Ή έστω και τις 72 όπως αυτές ορίστηκαν, με τον περιορισμό τον παράλογο επίσης κατά την άποψή μας, που λέει ότι οι οφειλές που θα μπορούν να μπουν σε 72 δόσεις είναι αυτές που δημιουργήθηκαν και έγιναν λήξη πρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 23, εξαιρεί από το 24 και μετά, όπως επίσης εξαιρεί και αυτές που έτυχε να είναι ρυθμισμένες τον Απρίλιο του 21 Απριλίου του 2026 που εξαγγέλθηκε το συγκεκριμένο μέτρο. Εδώ λοιπόν τι λέμε σε ένα επιμελητήριο πάλι, ότι αν δώσεις δυνατότητα να ρυθμίσει κάποιος με ευνοϊκή ρύθμιση, μάλιστα δίνοντάς του και το τυράκι το λεγόμενο ότι αν ρυθμίσεις σε λιγότερες δόσεις από αυτές που μπορείς θα έχεις μείωση των προσαυξήσεων, των πέναλτι, θα έχεις λιγότερο τόκο και το καθεξής, άρα να κάνεις φιλικό προς αυτόν το να επιλέξει λιγότερες δόσεις, τι δημιουργείς? Δημιουργείς έναν ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει καθόλου, να μπει σε μια κουλτούρα να πληρώσει αυτό το κομμάτι, να κάνει μια επανεκκίνηση, να μπορέσει να έχει ασφαλιστική φορολογική ενημερώτητα κτλ. Εσύ σαν κράτος να εισπράττεις, από το να έχεις παστομένες κάποιες οφειλές που απλά παίρνουν προσάυξηση και να δεσμεύεις λογαριασμούς που δεν βρίσκεις τίποτα. Και επιχειρηματικά να το δούμε, αν μπορεί να το δει κάποιος επιχειρηματικά, ας πούμε, αυτό το κομμάτι, θα εισπράξει και ένα τόκο, ας πούμε, παραπάνω από τη ρύθμιση που έβαλες κάποιον να τακτοποιήσει οφειλές του. Άρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί και για δεύτερη συνεχόμενη.
1: Και χωρίς να υπάρχει κόστος, δεν υπάρχει
0: αυτό
1: κόστος.
0: Και ακριβώς στεκόμαστε. Δηλαδή θα μπορούσε μέσα στα μέτρα να είναι και αυτό. Τώρα το κρατάει το επιτελείο.
1: Χαρτί,
0: για προεκλογικά δεν ξέρω, ο κόσμος πάντως θέλει να ρυθμίσει.
1: Ναι, ο κόσμος θέλει να ρυθμίσει.
0: Τι γίνεται όταν μπει δέσμευση στο τραπεζικό λογαριασμό, μια επιχείρηση ουσιαστικά άρχισε και τη γονατίζεις.
1: Τελείωσες. Γιατί για τον ιδιώτη αυξήθηκε στα 1500 ευρώ. Εγώ σου λέω ότι 1500 ευρώ. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, αν έχει ένα ενίκιο, είναι ένας μισθωτός, ο οποίος έχει χρήση στην εφορία. Γιατί είχε μια επιχείρηση η οποία δεν πήγε καλά και την έκλεισε.
0: Είναι ένας μισθός.
1: Ναι, καλά. Σου λέω ότι δεν είχε καλή μια επιχείρηση και την έκλεισε. Ναι. Και του έχουν σουρευτεί κάποια χρήματα. Δηλαδή, θα έρθει τώρα να του δεσμεύσει τον λογαριασμό. Αυτό ο άνθρωπο να παίρνει 1500 ευρώ, 2000 ευρώ σου λέω εγώ, και να του δεσμεύει τα υπόλοιπα 500 και να έχει ένα ενίκιο 6-7 εκατοστάρικα και να πρέπει να ζήσει, να μετακινηθεί, να πάει στη δουλειά του και να σου φέρει λεφτά με τα υπόλοιπα.
0: Να το πω και λίγο αλλιώ. Του δίνει το σκεπτικό το να λειτουργήσει στη μαύρη οικονομία.
1: Δηλαδή,
0: να το πάμε και λίγο παρακάτω.
1: Ακριβώ. Δηλαδή, Κάτσε, δηλαδή, μισό λεπτάκι για να καταλάβω. Δεν πρέπει δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να βοηθηθούν. Δεν πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή όσοι έχουν αυτά τα ζητήματα να τους δοθεί μια δυνατότητα να πληρώσουν, αδερφέ.
0: Κοίταξε, μπορεί. Στοιχεία υπάρχουν από το παρελθόν, γιατί είχε γίνει τέτοια ρύθμιση στο παρελθόν.
1: Ακριβώς.
0: Και θεωρούμε ότι τότε είχε πάει καλά. Ναι. Και η ρύθμιση ίδια έδωσε χρήματα στο δημόσιο τότε. Όπως επίσης και έδωσε δυνατότητα στον κόσμο να επανέλθει. Mm-hmm. Γιατί χάθηκαν αυτές ή δημιουργήθηκαν αυτές οφειλές. Γιατί μπήκαμε σε κατάσταση μέτρων κορονοϊού, γιατί μπήκαμε σε κατάσταση ενεργειακής κρίσης.
1: Το 19 είχε γίνει.
0: Γιατί μπήκαμε σε κατάσταση που οι τιμές στις πρώτες ύλες έχουν εκτιναχθεί. Άρα ένα πολύ μεγάλο μέρος πηγαίνει εκεί και δεν μπορεί ο κόσμος να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Άρα δεν είναι κατά βάση οι περισσότεροι εξ αυτών δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές.
1: Ακριβώς.
0: Και επειδή ακούστηκε η λέξη συνεπής φορολογούμενος και πολύ σωστά ακούστηκε και πρέπει να μπει και μια κουλτούρα επιβράβευση στο συνεπή φορολογούμενο, όμως όχι μια επιβράβευση ότι δεν θα σε φορολογήσω παραπάνω γιατί είσαι συνεπής, αλλά κάπως να, επειδή τα στοιχεία υπάρχουν πια, στατιστικά στοιχεία μπορεί να γίνει για κάθε φορολογούμενο, να κάπως να αξιολογείται ο φορολογούμενος και να υπάρχει μια αντιμετώπιση διαφορετική προς κάποιον ο οποίος πλήρωνε πάρα πολύ στην ώρα του πάρα πολλά χρόνια και για 2-3 χρόνια υπήρξε κάποια έκτακτη ανάγκη, δεν μπορούσε να πληρώσει και δημιουργήθηκαν αυτές οι οφειλές.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορεί να αντιμετωπίζετε το ίδιο με το στρατηγικό κακοπληρωτή.
1: Και κάποιον ο οποίος έχει στο παρελθόν έχει, βλέπεις ότι έχει τηρήσει και δόσεις, έτσι. Δηλαδή κάποια στιγμή μόνο δημιουργήθηκε το πρόβλημα, οπότε εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα. Θα κάνουμε διάλειμμα γιατί ήρθε η ώρα και θα επανέλθουμε, έχουμε και ερωτήσεις τώρα, έχουν έρθει κάποιες ερωτήσεις, θα τις απαντήσει σε λίγο ο Ηλίας Χατζηγεωργίου. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, η Δημοκρατική Παράταξη Πάνοπλη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση χαράζει το δρόμο της αλλαγής. Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ προβάλλει το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Σηκώνει το Γάντι απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Φρενοκομείο η δεξιά. Η δύσκολη Δευτέρα του Μητσοτάκη. Τι φοβάται για την επαύριο των εκλογών? Πόσο Μεσίνιος καπέλωσε τη ΔΕΘ? Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: 21 λεπτά μετά τις 8. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα το τραγούδι. Here comes the rain again. Η βροχή από φόρους υπάρχει και αυτό, δυστυχώς. Εντάξει, το χειρότερο είναι ότι στην Ελλάδα, Ηλία, που ξέρεις καλύτερα από μένα, έχουμε ένα, το πολύ κακό να έχουμε πάρα πολλούς έμεσους φόρους. Που σημαίνει ότι δεν είναι και δίκαιο το σύστημα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όσο πληρώνει κάποιος ο οποίος είναι μεγιστάνας για να αγοράσει ένα λίτρο βενζίνη, πληρώνει εσύ και εγώ που έχουμε ένα εισόδημα το οποίο είναι.
1: Θα χρησιμοποιήσω τώρα λόγια πάλι πολιτικού προσώπου. Δεν ρίχνουμε το ΦΠΑ για να μην ευνοηθούν οι πλούσιοι.
0: Ναι, αυτό δεν είναι τώρα. Αυτό είναι, θα έλεγα, μια επεκφυγή η οποία δεν έχει και καμία βάση. Έτσι,
1: εντάξει. Τώρα στο κομμάτι των έμεσων φόρων, ναι. Είναι, πλέον τους ξεχνάμε και εμείς φοροτεχνικοί πολλές φορές. Είναι τόσοι πια, ειδικά μέσα στην περίοδο του κορονοϊού, δημιουργήθηκαν άπειρα τέλη πλαστική σακούλα, τέλη πλαστικού ποτηριού, τέλη καπακίου, τέλη. Αυτά. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις και θα πούμε και πάλι. Κάποιες ερωτήσεις θα λέμε, θα επανερχόμαστε. Ερώτηση προς κύριο Χατζηγεωργίου. Το πελατολόγιο ηλεκτρονικό ή μη είναι υποχρεωτικό για τους δικηγόρους?
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση. Μέχρι στιγμής είναι μόνο υποχρεωτικό για τον κλάδο των αυτοκινήτων, σέρβις, πάρκινγκ και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια υποχρεωτικότητα στο κομμάτι των στα κτήματα που διοργανώνουν γάμους και το καθεξής, και μέχρι εκεί. Τώρα στο κομμάτι των δικηγόρων, ενδεχομένως μπορεί ο φίλος ο Κροατής να έχει ακούσει την υποχρεωτικότητα για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, όπου μπαίνει σε εφαρμογή από 1η δεκάτου για όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, μάλλον. Ήταν σε εφαρμογή για όσοι είχαν τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο το 2023. Τώρα μπαίνει και στη β' φάση, μπαίνουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Όπου πρακτικά τι λέει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο? Όταν κόβω ένα τιμολόγιο επιχείρηση προς επιχείρηση, B2B δηλαδή, όπως λέμε στα νέα ελληνικά, θα πρέπει το τιμολόγιο αυτό να έχει εκδοθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και να διαβιβάζεται μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης που έχω επιλέξει από κάποια ιδιωτική επιχείρηση που κάνει αυτή τη διαδικασία, ή αντίστοιχα μπορώ να επιλέξω και τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής του e-τιμολογίου που έχει δημιουργήσει η ΑΔΕ για να εξυπηρετεί κατά βάση επιχειρήσεις που κόβουν 1-2 τιμολόγια το μήνα, μπλοκάκια κτλ. Που και αυτά βέβαια είναι μέσα σε αυτή την υποχρέωση. Άρα προσοχή να γίνει επιλογή είτε παρόχου είτε το να πάει η επιχείρηση με το τιμολόγιο της ΑΔΕ, να γίνουν οι σχετικές ενέργειες και είτε από τον πάροχο για να δηλωθεί η συνεργασία, είτε από τον λογιστή για να δηλωθεί το κομμάτι του τιμολογίου, του τιμολόγιου που επέλεξε η επιχείρηση, για να καλυφθεί αυτή η υποχρέωση. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου υπάρχει μια πιλωτική εφαρμογή του μέτρου, όμως θα πρέπει να έχει επιλεχθεί ο τρόπος που θα εκδίδω τα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Τώρα, για τους φίλους ακροατές που έχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν B2B συναλλαγές, δηλαδή δεν πουλάνε σε άλλες επιχειρήσεις, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Αν ποτέ στο μέλλον προκύψει επέκταση της επιχείρησης ή ανάγκη να κόψουν κάποιο τιμολόγιο, μπορούν τότε να κάνουν όλες τις ενέργειες. Γιατί με ρωτάνε πάρα πολλές φορές.
0: Κυρία Δέσποινα, καλημέρα. Έχει γίνει κάποια εισήγηση στην κυβέρνηση για τις δόσεις βεβαιωμένων και του 24-25? Υπάρχει οργανωμένη φωνή? Έχουμε κανένα νέο για την ένταξη δόσης?
1: Πριν από λίγο μετέφερα τη φωνή του επαγγελματηρίου, του επαγγελματικού πλανητήριου Αθηνών. Προφανώς και η εισήγηση γίνεται συνεχώς.
0: Και από τον Πειραιά, το προηγούμενο διάστημα, μας είχαν πει το ίδιο.
1: Το ΕΒΕΠ και το ΕΒΕΑ και όλα τα επιμελητήρια της Αττικής και βασικά και της χώρας. Ζητάνε αυτό το οποίο λέγαμε πριν και αναλύαμε, ότι δεν σου κοστίζει κάτι, δώσε δυνατότητα restart σε πραγματικό όμως, όχι.
0: Τώρα εντάξει, δηλαδή οι 72 δόσεις, καταρχάς έχουμε εντάξει στις 72 δόσεις.
1: Κοίταξε, αν είχαμε όλες τις οφειλές, θεωρώ θα είχαμε πολύ περισσότερους. Τώρα, όταν κάποιος νομίζει ότι μπαίνει, αλλά μπαίνουν τα μισά, τα υπόλοιπα πρέπει να μπουν στις 24, αλλά εκείνο, το άλλο. Όχι, υπάρχει πάρα πολύ χαμηλή κινητικότητα. Η προθεσμένη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, δεν ξέρω αν οδεύοντας προς τη λήξη της δυνατότητας, αυξηθούν οι ενδιαφερόμενοι, αλλά μέχρι στιγμής εγώ δεν βλέπω.
0: Αν βάλουν και τα του 24 και του 25 τις οφειλές, δεν θα υπάρχει τύχη.
1: Σωστό, συμφωνώ.
0: Καλημέρα, Αναστάσης Κάπα. Δεν μιλάτε για τις αμαρτίες του κράτους. Μόνο ο στόχος ο φορολογούμενος ο πολίτης. Δεν τρέπεστε λίγο. Μιλάμε για τα πιο διαφερεμένο κράτος της Ευρώπης. Απευθύνομαι λέω στους απολογητές των κυβερνήσεων και όχι σε εσάς στο σταθμό. Πάλι καλά, μας ξέρεις. Λοιπόν, εντάξει, τοποθέτηση είναι αυτή. Ο Αλέξανδρος ο Κόλλιας, λόγω πολλών χιλιόμετρων καθημερινά, χθες ξεπέρασα τα 2.000 ευρώ σε βενζίνα από την αρχή του έτους. Για την ιστορία, η μέση τιμή της βενζίνης μέχρι χθες ήταν 1.938 στην περιοχή μου. Μέση απόσταση με 50 ευρώ βενζίνη τα 370. Στις 9 Τρίτου από σχεδόν 1.70 πήγα στο 1.83 και στις 27 Τρίτου έφτασε τα 2 ευρώ το λίτρο.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, φίλος.
0: Ο Αλεξάνδρος είναι πάρα πολύ τυπικός, είναι πάρα πολύ γνώστης, είναι ψαγμένος. Αυτά που λέει είναι δεδομένα.
1: Προφανώς αυτό ή πολιτής είναι ή αυτοκινητιστής είναι ή κάτι τέλος πάντων που αυτό θα πάει στο κόστος του προϊόντος, υπηρεσίας, παραγωγής. Δηλαδή όλα αυτά θα ψάξει να τα βρει από κάπου.
0: Πάμε, Ηλία μου, πάμε λίγο και σε κανένα καλό να γελάσουμε λίγο, για να χαμογελάσουμε λίγο τα χειλάκια μας, γιατί μέχρι τώρα, με βάση αυτά που υπόθηκαν στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς λίγα είναι τα καλά. Τα καλά είναι. Έχουν να κάνουν για τους τρίτεκνους, κάποιες ρυθμίσεις, το εισόδημά μας.
1: Κοίταξε, το θετικό.
0: Δημόσιοι υπάλληλοι, 500 ευρώ.
1: Το θετικό για τους τρίτεκνους είναι ότι πλέον θα εναρμονιστούν φορολογικά για τις πρώτες 20.000 εισοδήματος με τους πολυτεκνούς. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξιμο.
0: Λοιπόν,
1: θα μπορούσε να μην κάνεις πολιτικός. Το που εδώ τι λέει πρακτικά.
0: Κάτσε, μπορεί να δεχτείς και εισηγήσεις τώρα. Νέα κόμματα, το Νατάλο, τι.
1: Μια χαρά μου στο επενδυτήριο. Μια χαρά μου στο επενδυτήριο. Που λέει ότι και οι πρώτες 10.000 ήταν φορολόγητες έτσι κι αλλιώς. Πάμε στη λογική ότι μέχρι τις 20.000 εισόδημα ο τρίτεκνος, είτε είναι μισθωτός, είτε είναι δημόσιος υπάλληλος, είτε είναι επαγγελματίας με ατομική επιχείρηση, θα έχει αφορολόγητο το εισόδημα για αυτό το κλιμάκιο. Οπότε δημιουργεί μια διαφορά φόρου σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς των τριτέκνων. Στα 620 ευρώ λιγότερο φόρο για τον μισθωτό και περίπου στα 1.500 ευρώ για τον ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης. Μας. Αν βέβαια το εισόδημα είναι μόνο όχι έως 20.000 ευρώ. Ναι. Όσο πιο χαμηλό, τόσο μειώνεται το κέρδος από τη διαφορά του φόρου. Στο κομμάτι των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Ωραίο το 500, αλλά από του χρόνου, ας πούμε.
1: Κοίταξε, εγώ.
0: που έχω, η απογοήτευση, δηλαδή. Μου έλεγαν εντάξει, μου λέει, ας ισχύσει από φέτος. Ας ισχύσει από φέτος. Μου λέει, φίλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, λέει, απογοητευτήκαμε. Ωραίο λέει, μας άρεσε, αλλά
1: και
0: από του χρόνου.
1: Μεικτά, βέβαια, έτσι. Όχι, δεν είναι επιδομά.
0: Αυτό τώρα
1: βέβαια
0: είναι ανάλογα το μισθολογικό τεμάκιο.
1: Αμεικτά θα έχει ασφαλιστικές φορές, άρα θα είναι και συντάξιμο. Που οι εργατολόγοι χάρηκαν γι' αυτό βέβαια, γιατί σημαίνει ότι δεν είναι κάτι έκτακτο, είναι κάτι μόνιμο.
0: Είναι κάτι μόνιμο. Καλό αυτό.
1: Και ανάλογα με το ύψος του μισθού, άρα της παρακράτησης φόρου που έχει, ας πούμε, ο δημόσιος υπάλληλος, θα έχει και την ανάλογη παρακράτηση φόρου. Γιατί δεν είναι αφορολόγητο, αφορολογείται κανονικά στην
0: δηλαδή,
1: κλίμακα.
0: Για να καταλάβω, κάποιος που έχει βαρέα ανθυγινά θα έχει το 500 και θα του αφαιρέσουν το.
1: Προφανώς.
0: Άρα θα πάρει τι.
1: Κοίταξε, με
0: τις φορολογίες. Δεν θες να μου πεις πάνω γιατί.
1: Περίπου 300, ας πούμε. 350 ή έτσι μιας πρόχειρος υπολογισμός. Απλά εδώ τι λέει, τι μπορούμε να πούμε, ας πούμε, έτσι να εξομαλύνουμε τα 150 που δεν θα πάρει. Είναι ότι δημιουργείται ένα καθεστώς όπου μπαίνει ένας 13ος μισθός, όπως αυτός είναι, μπράβο, και ίσως μελλοντικά το 500 γίνει 600, 700. Μάλιστα. Οπότε εδώ λέει, ας πούμε, ο
0: Λοτεντίο. Κακό δεν είναι, απλά.
1: Ναι, προφανώς και δεν είναι το πρόβλημα, έτσι. Ναι. Εδώ προφανώς και θα επιθυμούσαν ένα 13ο μισθό ξεκάθαρα.
0: Μα εγώ, για να μεταφέρω και το κλίμα, θα σου πω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε απεργιακές κινητοποιήσεις.
1: Ναι.
0: Από ποιους όμως, από τους εργαζόμενους στους Δήμους, που σημαίνει καθαριότητα των Δήμων.
1: Ναι.
0: Ακριβώς για το θέμα του 13ου μισθού. Σύντομα δηλαδή.
1: Okay.
0: Είναι ένα θέμα που να ξέρεις ότι έχουμε έτσι ερεθίσει πολύ τον κόσμο, έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Και μπράβο σας λέει ο Τάκης Σκοπολίθας, ο καλύτερος ασφαλιστής που υπάρχει διαγαλαξιακά στο λέω.
1: Όχι ο μπασκετμπολίστας.
0: Είναι εξάδερφος.
1: Α, είναι εξάδερφος. Okay.
0: Είναι δικό σου ομοειδιάτης και αυτό θα το βρεις στο ΑΚΑ. Εκεί παρέα θα είστε. Δεν γνωρίζεστε.
1: Άρα είναι καλός άνθρωπος.
0: Λοιπόν, Ανατολική Αττική μένω. Πήγαινε, έλα στην εργασία. Θέλω 60 χιλιόμετρα την ημέρα, λέει ο Αλέξανδρος. Εδώ είναι ένα θέμα. Τώρα για τη βενζίνη, μου πέταμε από ένα θέμα στο άλλο. Λοιπόν, έπαιρνε το Fuel Pass κάποιος ο οποίος δεν έκανε καθόλου χιλιόμετρα. Έτσι. Ναι. Και κάποιος ο οποίος έχει τη δουλειά του, ας πούμε, στην άλλη άκρη της Αθήνας, θα πρέπει να μετακινηθεί. Άρα τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Καταναλώνει συνεχώς, πληρώνει πιο πολύ φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Δεν πρέπει, δηλαδή στην Αγγλία, ανάλογα την κατανάλωση να ευνοήσει και από το μέτρο. Δηλαδή εντάξει.
1: Κοίταξε, γενικά όλα τα μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα έχουν αυτούς που ευνοούνται, δηλαδή αυτούς που δεν κινείται, ας πούμε. Και έχουν και αυτούς που δεν ευνοούνται καθόλου, είτε δεν το παίρνουν γιατί δεν τηρούν το συστηματικό κριτήριο, είτε το παίρνουν αλλά είναι μια σταγόνα στον ωκεανό.
0: Επίσης ξέρεις κάτι άλλο που μου τη, πραγματικά τόσα χρόνια μου, να το πω έτσι απαλά και ελληνικά, μου τη βιδώνει ρε παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη, λέει μέχρι 20.000 παίρνεις το επίδομα, 20.000 και ένα λεπτό δεν το παίρνεις, ναι. Δηλαδή 20.000 είσαι φτωχός και παίρνεις επίδομα, 20.000 και ένα είσαι πλούσιος. Δεν γίνεται ρε παιδιά να υπάρξει μια κλιμάκωση, δηλαδή τι εννοώ, να βάλει μια κλιμάκωση, μια κλιμάκωση ρε παιδί μου.
1: Εγώ θα έλεγα πάντως καλύτερα θα ήταν να κοβόταν κάποιος, έστω και ευκαιριακά, κάποιος έμεσος φόρος.
0: Α, αυτό είναι πιο καλό.
1: Κάτι εκείνο για να πέσει τιμή σε φιλικό προς το περιβάλλον. Πώς το λένε, τιμή.
0: Ο Νίκος. Εφόσον τα τιμολόγια εξόδων που λαμβάνω αγρότης ειδικού καθεστώτος από προμηθευτές εκδίδονται όλα ηλεκτρονικά και φαίνονται στο σύστημα της ΑΔΕ, χρειάζεται να κρατάω και αντίγραφα?
1: Ο νόμος πάντα λέει να κρατάμε αντίγραφα των τιμολογίων. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω αν στο μέλλον έρθει ο νομοθέτης και πει ότι από τη στιγμή που είναι διαβασμένα ηλεκτρονικά δεν χρειάζεται να τα κρατάς. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή, επειδή δεν εκδίδουν όλες οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αυτά που φαίνονται στο My Data και στην ΑΔΕ είναι τα ποσά. Δεν είναι το σώμα τιμολογίου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν το ρωτήσω εγώ που είμαι ο ελεγκτής, ότι φέρε μου το τιμολόγιο του Χατζηγεωργίου που σου έδωσε 1000 ευρώ. Ξέρω εγώ, χώμα. Θα πρέπει να το προσκομίσω, γιατί δεν προκύπτει από κάπου τι έχει αυτό το τιμολόγιο.
0: Δεν θέλω να χαλάνε και χώρο ηλεκτρονικό από ό,τι φαίνεται. Gigabytes πολλά, megabytes πολλά.
1: Όχι, τα δεδομένα υπάρχουν. Απλά το ηλεκτρονικό τιμολόγιο θα κάνει αυτό που θα βλέπει το σώμα τιμολογίου. Απλά δεν ξέρουμε και αν ποτέ καταργηθεί η υποχρέωση να το έχω χειρόγραφα. Ναι. Χειρόγραφα εννοώ τυπωμένο ή έστω σε ηλεκτρονικό αρχείο.
0: Θα μειωθεί, λέει, η εισφορά 0,5% στις ασφαλιστικές φορές. Οπότε αυτό το 0,5% τι μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, 5 ευρώ, 6?
1: Σίγουρα δεν καλύπτει την αύξηση του βασικού.
0: Καλά, δεν υπάρχει. Να το πω. Εγώ σου λέω αυτό θα προσθεθεί. Θα προσθεθεί πού? Θα προσθεθεί στην αύξηση του μισθού που θα έχουμε συνήθως παραδοσιακά τον Απρίλιο πλέον.
1: Καλό είναι. Μάλλον θα αφορά μόνο τους εργαζόμενους, δηλαδή θα κοπεί όχι από επιχείρηση. Το μέρος του εργαζόμενου, όχι από την εισφορά που βάζει επιχείρηση. Θα πάρει μια αύξηση στο μισθό ο εργαζόμενος μέσω της μείωσης της ασφαλιστικής κράτησης. Προφανώς και δεν θα λύσει το πρόβλημά του, εννοείται. Δεν αλλάζει το κόστος της επιχείρησης, γιατί αυτή είναι παρακράτηση από το μισθό του εργαζόμενου. Άρα, αν δεν υπήρχε αυτή η ασφαλιστική κράτηση, ο εργαζόμενος θα παίρνει ατόφιο το μέρος του μισθού, του μικτού. Άρα, πρακτικά το κόστος για τις επιχειρήσεις παραμένει το ίδιο. Αυτό που ευελπιστούν με τα επιχειρήσεις είναι ένα μέρος αυτού να πάει στην αγορά. Δηλαδή, τι λέμε σαν επιχειρήσεις μετά από τις εξαγγελίες, αυτά τα 2,2 δις. Που τις επιχειρήσεις τις πέρασαν και δεν ακούμπησαν, προσδοκούν έστω ένα μέρος αυτών να γυρίσουν στην αγορά. Γιατί πολλοί φοβούμαστε ότι θα πάνε στους φόρους, θα πάνε στα δάνεια στις τράπεζες, θα πάνε στα ενοίκια και δεν θα γυρίσουν στην αγορά.
0: Ηλία μου, θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήρθα να σου πω έτσι πολύ έτσι, και με τις γνώσεις σου πάντα τις άριστες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 35 λεπτά έχουμε παραγγείλει τον καφέ.
1: Για σήμερα, όχι άλλο.
0: Για σήμερα για την πράγμα.
1: Για την Ευρωλίγκα. Ξεκινάμε.
0: Παναθηναϊκός.
1: Ξεκινάει το μάτς.
0: Λοιπόν, 35 λεπτά έχουμε παραγγείλει τον καφέ, δεν έχει έρθει ακόμα. Δηλαδή, πραγματικά, ρε παιδί μου, τι καφέ κόκαλα έχει. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ηλία Χατζηγεωργίου, κυρίες και κύριοι, φοροτεχνικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ένας πολύ βαθύς γνώστης και οικονομικός σύμβουλος της αγοράς. Να είσαι καλά, Ηλία μου.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, σε αυτό το κλίμα θα μένουμε, αδερφιά, στο κλίμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, με τα δύσκολα. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης, εμείς που είμαστε επαγγελματίες και έχουμε αυτοκίνητο, δεν πρέπει να έχουμε το μειωμένο κόστος στα καύσιμα. Έχω μοτοσυκλήτα στο όνομά μου και έχω το αυτοκίνητο της γυναίκας μου, δεν πήρα όμως το Fuel Pass. Λόγω κριτηρίων, δεν μας το λέτε. Αναστάσεις. Με την τιμή, λέει, φυσικού αερίου γύρω στα 60 μεγαβατόρα, τρέχουσα τιμή είναι πάνω από 75 και κανείς δεν ξέρει που θα φτάσει το τελευταίο τρίμηνο του 26. Ο κύριος Σάκης διαμαρτύρεται για τις τιμές στα καύσιμα. Δεν είναι δυνατόν να πάμε στη δουλειά μας με αυτές τις τιμές. Αν θέλουν να φτιάξουν τις συγκοινωνίες και να μας πούνε να παίρνουμε τη συγκοινωνία, αλλά να μπορούμε να πάμε από το ένα μέρος στο άλλο και όχι να περιμένουμε μισή ώρα το λεωφορείο και μία. Μισή ώρα μόνο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θέμη Κιουρτζή, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πράτη Ρίχων Υγρών Καυσίμων. Τι κάνετε, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σαντουρίνε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Κάνα φως στο τούνελ, έτσι, αυτό που έχουμε μπει, βλέπετε εσείς. Δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα για τον κόσμο. Και το βλέπετε γιατί έχετε καθημερινή συναναστροφή.
1: Είναι δύσκολα για όλους μας. Και μάλιστα πάρα πολύ δύσκολα. Και σωστά κάνατε την ερώτηση, αν υπάρχει κανένα φως στο τούνελ. Δεν μπορεί να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν εξαρτάται από εμάς, δεν έχει κάποια λογική όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν έχει ορίζοντα συμφωνίας, δεν υπάρχει λόγος συμφωνίας, δηλαδή δεν αντιλαμβάνομαι. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω βρει κάτι που πρέπει να ζητήσει ο ένας και να απαντήσει ο άλλος κτλ. Μια θολούρα πολύ μεγάλη, η οποία ευνοεί πολύ λίγους σε αυτόν τον κόσμο. Πολύ λίγους.
0: Κύριε Κιουρτζή,
1: αλλά ευνοεί όμως.
0: Εμείς τώρα η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσει να ευνοηθεί κάποιος, να πάρει μια χείρα βοηθείας ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του, τη μοτοσυκλέτα του για να κάνει και πολλά χιλιόμετρα να πάει στη δουλειά του, θα πρέπει να υπάρξει κάτι στην αντλία. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει χιλιόμετρα, πρέπει κάτι να υπάρξει στην αντλία, μια μείωση του ειδικού φόρου. Να υπάρξει στην αντλία για να μπορέσει να καρποθεί, εφόσον κάνει και περισσότερα χιλιόμετρα και έχει μεγαλύτερο κόστος, να μπορέσει να καρποθεί κάποια πράγματα και να μπορέσει να βοηθηθεί πάνω απ' όλα. Τι να καρποθεί δηλαδή, να βοηθηθεί βασικά. Αυτό. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αν έχουμε πάλι κανένα fuel pass και ένα τέτοιο, το μόνο που θα γίνει είναι. Και κάποιοι οι οποίοι δεν κάνουν χιλιόμετρο να πάρουν 40 ευρώ στην τράπεζα, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο.
1: Κοιτάξτε, η δική μας άποψη είναι κάθετα ό,τι επιδότηση δοθεί να δοθεί στην Αγγλία. Κάθετα. Το έχουμε ζητήσει, επανειλημμένως και πριν μάλιστα από 3 χρόνια ξεκινήσαμε το λέμε για την Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Δεν υιοθετούμε το θέμα του επιδόματος, ούτε το fuel pass, ούτε τίποτα άλλο. Κάθετα στην Αγγλία για όλους. Αυτή είναι η προσέγγιση και η πίστη της Ομοσπονδίας για την οποιαδήποτε έκπληξη δοθεί στο καύσιμο.
0: Τώρα.
1: Βέβαια δεν υπάρχει μόνο η τιμή στο καύσιμο. Απλά ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την πραγματική οικονομία του καυσίμου, το οποίο λέγεται νομιμότητα και ο εξορθολογισμός στη διαχείριση του καυσίμου και αγροτικό πετρέλαιο. Εδώ υπάρχουν θέματα, να ξέρετε.
0: Παρακαλώ, για πείτε μας. Εννοείται για το πετρέλαιο των αγροτών ότι τι, θα έχουμε φοροδιαφυγή?
1: Όχι, δεν θα έχουμε φοροδιαφυγή. Αλλά... Θα υπάρχει αδυναμία στην επαρχία να επιδοτήσει ο πρατηριούχος, να χρηματοδοτήσει ο πρατηριούχος αυτή την κίνηση.
0: Για εξηγήστε το.
1: Διότι θα σας πω, το κράτος λέει θα δώσουμε έκπτωση στην αντιβία στον νέο αγρότη. Πάρα πολύ ωραία. Έρχεται και λέει θα το δώσει εσύ πρατηριούχε και θα σου πληρώσω εγώ με τη διαφορά μετά από 3-4-5 μέρες. Αυτό δεν γίνεται.
0: Και μιλάμε για ποσά τώρα μιλάμε.
1: Δηλαδή, μπορεί να είναι και 5.000 τη μέρα.
0: Μα είναι δυνατόν
1: τώρα 5.000 τη μέρα. Μπορεί να είναι 500 ευρώ τη μέρα, μπορεί και 5.000 ευρώ τη μέρα. Αυτά δεν γίνονται ούτε.
0: Εντάξει, τα εταιρικά το καταλαβαίνω ότι έχουν δυνατότητα, αλλά τα μη εταιρικά.
1: Μπράβο, μπράβο. Καλά το είπατε τώρα. Θέλετε να στρέψει τον κόσμο στα εταιρικά? Οκ. Πάμε στο επόμενο. Η επαρχία έχει εταιρικά?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ελάχιστα.
1: Περισσότερο είναι δηλαδή στο χωριό. Το χωριό έχει εταιρικό πρατήριο. Σιγά μην πάει να επενδύσει εταιρεία σε ένα χωριό με λίγα λίτρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν θέλουμε να στρέψουμε τον κόσμο να πηγαίνει σε αυτόν που έχει χρήματα και να κλείσουμε τον υπόλοιπο και θα στερήσουμε την αγορά στο σύνολό της να λειτουργεί εύρυθμα, okay. Αυτό το λέμε απευθείας. Λες, εγώ δεν σας θέλω να σας στείλω, θα βρω τους τρόπους να σας κλείσω. Το θέλουμε. Δεν νομίζω όμως.
0: Κύριε Κουρτζή, τι θα γίνει με το πετρελαίο θέρμανσης, γιατί εδώ πραγματικά θα κλάψουν μανούλες. Δηλαδή η κατάσταση, αν, όπως προϊονίζεται, εάν δεν υπάρξει μια γενναία μέρημνα από την πολιτεία, δεν ξέρω, τι θα επανέλθουμε στην εποχή με το μαγκάλι, ας πούμε. Δηλαδή...
1: Πολύ δύσκολη εξίσωση. Πολύ δύσκολη εξίσωση. Έχουμε μια δηληστηριακή δήμη που είναι πάνω από 75 σήμερα.
0: 75. Σημαίνει... Δηληστηριακή είναι 75.
1: Δηληστηριακή δήμη πάνω από 75. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, ήταν περίπου τον Απρίλιο τόσο και δεν αγόραζε καθόλου πετρέλαιο. Ο καταναλωτής δεν αγόραζε καθόλου πετρέλαιο. Αυτό που πουλούσαμε σε ένα 75. Σκεφτείτε ότι εμείς θα αγοράζουμε ένα 75, ένα 77 με τις σημερινές τιμές, αν ισχύει αυτό το πράγμα που ισχύει τώρα. Γιατί μέχρι και σε ένα μήνα, για να είμαστε ειλικρινείς, αρκετά μπορεί να αλλάξουν. Πολλά δεν ξέρω, αλλά αρκετά μπορεί να αλλάξουν.
0: Μακάρι.
1: Εδώ υπάρχει μια τεράστια δυσκολία και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το φυσικό αέριο που έχει κρυβίνει και αυτό πάρα πολύ και σαφώς και για το ρεύμα. Εμείς εδώ θα επαναφέρουμε την αίτηση, το αίτημα της επιδότησης στην Αγγλία. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο καταναλωτής του πετρελαίου θέρμανσης είναι πολλαπλά υπερφορολογημένος και άδικα φορολογημένος σε σχέση με τους υπόλοιπους καταναλωτές για τα υπόλοιπα, υπόλοιπα μέρη στη θέρμανση, δηλαδή ρεύμα, φυσικό αέριο κτλ. Γιατί ο καταναλωτής πληρώνει 280 ευρώ ΦΠΑ το χιλικό, τα χιλιαλίτρα, και 24% ΦΠΑ. Οι άλλοι πληρώνουν 6% και υπό πολλαπλάσιο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άρα συνεπώς οι δύο πολίτες που για το ίδιο αγαθό, για το αγαθό μιλάμε, έτσι, η θέρμανση είναι αγαθό, δεν είναι, κάναμε τη βόλτα μας και πάρε πρώτο ηλεκτρικό ποδήλατο να σε επιδοτήσει κτλ. Για το ίδιο αγαθό της θέρμανσης, ο ένας είναι υπερφορολογημένος έναντι του άλλου πολίτη, το οποίο είναι εκ προημίου άδικο και είναι αντιληπτό από όλους. Επίσης, χωρίς θέρμανση, χωρίς φτηνή θέρμανση, θα έχουμε ενεργοποίηση στα τζάκια. Τα τζάκια γνωρίζονται την οικολογική
0: μόλυνση
1: επιβάρηση.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Τα έχουμε πει εμείς αυτά επανειλημμένως. Yeah. Έχουμε τοποθετηθεί εδώ και χρόνια γι' αυτό. Επίσης, προσθέτω. Ναι. Το κράτος τα τελευταία χρόνια έχει δώσει λιγότερα, τουλάχιστον κατά 100 εκατομμύρια, σε επιδοτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, όπως το είχε σκεφτεί. Τα έχουμε πει, τα έχουμε δηλώσει, επανερχόμαστε, γιατί αυτό που έχει προϋπολογίσει δεν το έδωσε, γιατί ο καταναλωτής δεν πήρε πετρέλαιο για να αναλώσει το επίδομά του, όπως επίσης το επίδομα δεν απευθύνεται σε πολύ κόσμο. Παραδείγματος χάρη, κάποιος έχει 30.000 ευρώ, μια οικογένεια 30.000 ευρώ εισόδημα, και μέχρι τότε εκεί μπορεί να επιδοτηθεί. 30.001 του κόβεται το επίδομα.
0: Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή είσαι φτωχός 30.000 και ένα λεπτό είσαι πλούσιος. Θα τρελαθούμε τελείως.
1: Αυτά έχουν αυξηθεί.
0: Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι ντροπή να ακολουθούμε τέτοιες πρακτικές. Πραγματικά. Δηλαδή.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτά είναι, συμφωνώ μαζί σας, τα έχουμε προλάβει αυτά τα πράγματα. Εμείς με ανακοινώσεις, η Ομοσπονδία διαφέρεται για όλο τον κόσμο από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Και προσπαθεί να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα της επαρχίας και των αστικών περιοχών και των νησιών. Προσπαθεί. Και να τα επικοινωνήσει με την πολιτεία. Υπάρχουν προβλήματα. Σημαντικά, η πολιτεία δεν ακούει. Η αντιπολίτευση είναι απούσα από τα προβλήματα του κλάδου και συνειδητώντας μόνο η μείωση του ειδικού φορκανάλους. Δεν είναι έτσι, δεν είναι ο κλάδος αυτό το πράγμα. Είναι ένας κλάδος που κάθε μέρα έχετε εκπροσώπους, υπάρχουν εκπρόσωποι στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα. Παίζει το σύριαλ καύσιμο κάθε μέρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Ευχαριστώ κύριε Κιουρτζή, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας. Διάλειμμα, επανερχόμαστε σε λίγο με τα αθλητικά μας.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει καλύτερη εισαγωγή έτσι για να μπει ο Αλέξανδρος Χριστάκος με την αθλητική επικαιρότητα. Θα κάνουμε λοιπόν άλμα επικοντός στην αθλητική επικαιρότητα με τον Αλέξανδρο που είναι μαζί μας. Αλέξανδρε μου, καλημέρα. Καλά τα πήγε, εντάξει, ο Μανόλο είναι εγγύηση.
1: Ναι, καλημέρα καταρχήν.
0: Καλώς τον.
1: Ναι. Έτσι, καλά τα λες. Το Εμμανουήλ Καραλής λοιπόν εχθές στη Βουδαπέστη στο Ultimate Championship, είναι μια νέα διοργάνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, πέρασε τα 6-15. Είναι η πέμπτη φορά μέσα στο 2026 που περνάει τα 6 μέτρα τηλέμαχε. Φαίνεται δηλαδή ότι όχι απλώς το έχει. Πάμε και για παγκόσμιο ρεκόρ να ξεπεράσει τα 6-31. Βέβαια, αναδείχθηκε και δεύτερος, γιατί ο Ντουμπλάτης πέρασε τα 6-20, αλλά δεν έχει να κάνει. Ήταν μια ακόμα έτσι κόντρα των δύο, η οποία είναι τρομερή. Το ζούμε, χωρίς να το έχουμε καταλάβει, τηλεμαχή, ότι είναι κάτι μυθικό αυτό που βλέπουμε στο επικοντό, ανάμεσα από δύο τεράστιους αθλητές. Και όταν σταματήσουν, θα το καταλάβουμε, πιστεύω, καλύτερα, γιατί έτσι γίνεται πάντα. Είναι δύο μεγάλοι αθλητές, οι οποίοι κάθε φορά όταν βρίσκονται εκεί και δίνουν τη μάχη τους, συγκεντρώνουν έτσι τα βλέμματα όλων και σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, δεύτερος ο Καραλής, αλλά δεν πειράζει. Στην προηγούμενη διοργάνωση που είχαν κονταριστεί και ο τεντρός του Μπλάτης δεν κατάφερε να αγωνιστεί. Ο Καραλής πήρε το διαμάντι έτσι στις Βρυξέλλες, όλοι το θυμόμαστε αυτό, με την πρώτη θέση και τα 6-15. Είναι ένας τεράστιος αθλητής και εμείς υποκλεινόμαστε, τίποτα άλλο. Μιας και μιλάμε και για αυτό, τηλέμαχη, να συνεχίσουμε να πούμε ότι σήμερα έχουμε και Μίλτο Τεντόγλου σε αυτό. Έτσι ξεκινάει τις προσπάθειες στο τελικό στις 8:44, 9 παρατέταρτο το βράδυ λοιπόν, ο Έλληνας άλτης. Να φύγουμε από αυτά, να πάμε στα δικά μας, τα ποδοσφαιρικά κιόλας, έτσι, η Super League, η οποία περνάει στην 4η αγωνιστική. Έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα. Το πρώτο είναι στις 7 η ώρα στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει νέο προπονητή, όπως γνωρίζουμε όλοι, έτσι, τον Ιμανόλ Αλγκουαφίλ. Θα κάνει και την πρεμιέρα του τον πούντο του στον πάγκο των Ερυθρόλευκων. Αναμένεται να δούμε κάποιες μικρές αλλαγές από όλα αυτά που θέλει να περάσει στους Πειραιώτες, έτσι, γιατί είναι τρεις προπονήσεις έχει κάνει όλες και όλες. Ένας προπονητής ο οποίος δεν είχε φύγει σχεδόν ποτέ από τη Σοσιεδάδ και σαν παίχτης και σαν προπονητής, είχε κάνει σπουδαία πράγματα και έχει συνδέσει πολύ και την ανάδειξη ταλέντων, κάτι που θέλει ο Ολυμπιακός, οπότε αναμένουμε να δούμε πώς θα είναι αυτό το παιχνίδι. Επίσης να πω ότι την αποστολή είναι και ο Λίον Μπέιλι, έτσι, ένα τζαμαϊκανός εξτρέμ, τον οποίο πήρε τελευταία μεταγραφή χρονικά του Ολυμπιακού, ήταν τελευταία μεταγραφή χρονικά, αλλά μία από τις μεγαλύτερες που έχει κάνει το καλοκαίρι, είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και ίσως πάρει κάποια λεπτά συμμετοχή. Στο άλλο παιχνίδι ξεκινάει σε 9 η ώρα και είναι αυτό του Ηρακλή κοντά στον Ατρόμητο. Να πούμε και δύο μεταγραφικά. Ο Παναθηναϊκός είναι σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για να αποκτήσει τον 24χρονο μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχ Εντίν. Και επίσης ο ΠΑΟΚ από χθες έχει στη Θεσσαλονίκη τον Σιμών Μπανζάνι, 30 ετών, επιθετικός, και θα τον πάρει δανεικό από την Al Jazeera. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε Super League 2, η οποία επίσης έχει δύο παιχνίδια. Για τη δεύτερη αγωνιστική όμως, στις 4 η ώρα έχουμε το Μαρκό Καλυφαία και στις 6 το ΑΕΛ Ζάκυνθος. Και να κλείσουμε λέγοντας για ένα φιλικό τουρνουά που διεξάγεται στη Ρόδο και εκεί μετέχει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ο οποίος σήμερα στις 6 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, είναι πρωταθλήτρια Σερβίας. Εχθές ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την ΑΕΚ, νίκησε 78-56 τηλέμαχη. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει πάρα πολλές απουσίες βέβαια. Λείπει ο Ναν, λείπει ο Χέις Ντέιβις, δεν έχει πάει ο Σλούκας, έχει και άλλους τραυματίσεις. Συνολικά λείπουν 7 παίχτες, αλλά όμως είναι και ένα δείγμα του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς, γιατί ο πιο Παναθηναϊκό θα δούμε αυτή την εποχή, αυτή τη σεζόν, συγγνώμη, στη EuroLeague και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξανδρέ μου. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε και το μεσημέρι, βέβαια, στο ενημερωτικό μαγκαζίνο. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Και ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να κατεβάσουμε τροχούς, να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Αυτό το πρωινό του Σαββάτου στην πρωινή μας πτήση. Έχουμε μάθει από το σχολείο, όχι μόνο να μετράμε. Ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης.
2: Αν ακούσεις κάποιες φωνές από το βράδυ μες στα όνειρά σου, τότε θυμίσου την πλατεία, στην παλιά τη γειτονιά σου ή την Αλάνα με τις πέτρες.
0: Τον Παναγιώτη Χάλαρη, τον διοικητή των Αϊτών Ιχοληπτών, του διοικητή του στρατοπέδου της Ρόδου, έτσι, από εκεί ξεκίνησαν οι Αϊτές. Μαρία, Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Γεια σου, Μαράκη. Βασίλης Τρυμπάς, επιμέλεια δημοσιογραφικής παραγωγής. Όχι, μέλεια μουσική. Δημοσιογραφικής παραγωγής, επιμέλεια στην ύφη του Εβοϊκού, στη γοργόνα του Ευρύ που απευθυνόμαστε. Η Κατερίνα Πλατή. Έχω χαράξει τα όνειρά μου. Εκτάκτος για τη συνέχεια, Βασίλης Τρυμπάς. Στο μικρόφωνο ο πιλότος Αστυλέμαχος Αντωνινέος, θα μας ακούσετε και το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο σε διαφορετικό τελείως ύφος με τις κύριες ειδήσεις της ημέρας, ρεπορτάζ και αναλύσεις. Να είστε όλοι καλά, να είναι το Σαββατοκύριακό σας ανεφελό, αψεγάδιαστο και αναζωογονητικό σας εύχομαι, και αν τα προβλήματα σκάσουν μύτη, τότε εμείς θα σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά και με αισιοδοξία θα υπερβούμε κάθε τι που θα μας εμποδίσει από το να χαμογελάμε. Αδέρφια μου, καλημέρα!

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Βεβαίως. Ναι, παρακαλώ, Παντοπολίων η Αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου και Στέφανε, να στείλεις σπίτι. Τι? Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50, ε. Καλά, κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Καλά τώρα, κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε. Ναι, λοιπόν, άκουσε, να στείλεις σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Ξέρεις εκείνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη, 2 κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, κύριε Στέφανε, από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χύμα, δεν έχει χύμα.
1: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
0: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι ζαμπόν.
1: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
0: Δύο κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, 2 κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου κύριε Στέφανε, βάλε και 3 σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι.
1: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 ή και τις 8.000.
0: Άκου και Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, και Στέφανε, μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε, ναι, θα το κάψουμε.

και μπλουμ βουτάγαν όλοι στην πισίνα. Ήταν το τραγούδι του Μίμη Πλέσα στην ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο» του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, με την Πόπη Γιαμαρέλου ή Πόπη Μαρέλη επί το καλλιτεχνικότερον. Καλώς τους, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ. Είπαμε τα Σαββατοκύριακα έχουμε λιγότερο χρόνο στη διάθεσή μας, ακούμε πολύ περισσότερα τραγούδια. Σήμερα όμως θα πούμε και λίγα λογάκια παραπάνω, θα μου επιτρέψετε, γιατί το θέμα μας είναι οι ηθοποιοί και τα τραγούδια στις ελληνικές ταινίες. Τώρα που ακούμε αυτό το ωραίο θεματάκι του Κώστα Καπνίση, το οποίο ακουγόταν στην ταινία Τζένι Τζένι, ήταν ιδανικό μετά τη βουτιά στην πισίνα της παρέας εκεί των τεντιμπόιδων, των Κογκολέζων όπως τους αποκαλούσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Και είναι ιδανικό γιατί είναι ακριβώς η στιγμή που η Τζένι Καρέζη κάνει αυτό το θαλάσσιο σκι και ακούγεται αυτή η μουσική του Κώστα Καπνίση από κάτω. Είμαστε εκεί στο 1965-1966. Δίπλα-δίπλα γυρίστηκαν αυτές οι ταινίες. Έλα συστάσεις γρήγορα-γρήγορα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο μας και τον πλαγυρίστηκαν αυτές οι ταινίες. Έλα συστάσεις γρήγορα-γρήγορα. Ο Δημήτρης

Τα κορίτσια για φίλημα. Και αυτό εκεί γύρω στο 1965 ήταν.

κρυώσαμε ρε παιδί μου, μόνο το air condition θα είναι. Το αψουγίτσες, αυτή ήταν η στίχη αυτού του τραγουδιού. Με τον Κώστα Βουτσά βεβαίως να κάνει το αψουγίτσες. Παρέα βεβαίως η κλασική με Μάρθα Καραγιάννη, με Ανδρέα Ντούζο, με Αλέκο Τζανετάκο. Ωραία πράγματα. Σήμερα λοιπόν, όπως σας είπαμε και πριν, θα θυμηθούμε τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο που όμως τα έχουν τραγουδήσει ηθοποιοί και μόνο. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι το οποίο δεν έχει σταματήσει να μεταδίδεται από τότε που βγήκε, και μιλάμε για το 1960 τώρα. Ήταν σε μια ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη που γυρίστηκε το 1959 και βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1960. Λεγόταν το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Το ντουέτο ήταν βέβαια ο Ντίνος Ηλιόπουλος και η Τζέννη Καρέζη. Θέλει να το πω με προφορά, Τζέννη Καρέζη. Και βεβαίως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και ποιοι άλλοι βρίσκονταν δίπλα στους κεντρικούς πρωταγωνιστές. Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Σταύρος Ξενίδης, Αναστήματα. Όπως και τεράστιο ανάστημα βέβαια, ο Μάνος Χατζηδάκης που υπογράφει τη μουσική και τα τραγούδια της ταινίας.

0: Διηγούμαστε ιστορίες εδώ στο στούντιο με τον Δημήτρη Κύρκο και τις δεκαετίες του 60 αλλά και των Zeros. Λέμε και σημερινές ιστορίες, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Και μοιραία γίνεται και σύγκριση πολλές φορές και δεν ξέρω και ποιος κερδίζει, μάλλον τα 60's κερδίζουν. Εκεί θα μείνουμε. Θα πάμε στην ταινία «Ζητείτε ψεύτης» του Δημήτρη Ψαθά για να συναντήσουμε πάλι τον Ντίνο Ηλιόπουλο σε ένα τραγούδι το οποίο δεν έγινε ποτέ γνωστό ούτε ραδιοφωνικά ούτε και στην ταινία το θυμούνται οι περισσότεροι. Είναι η συνάντηση του Ντίνου Ηλιόπουλου με τη Μάρθα Καραγιάννη όπου προσπαθεί να τη ρίξει την Κίτσα Πίτσα, αυτό είναι ο... όχι Κίτσα Πίτσα, Πίτσα Κίτσα, ανάποδα το είπα. Την Πίτσα Κίτσα λοιπόν προσπαθεί να τη ρίξει ο Ντίνος Ηλιόπουλος με το βλέμμα του και της λέει μα καλά δεν μπορείς να δεις το μάτι μου έτσι. Λέει όχι, λέει, δεν βλέπω κάτι, λέει, δεν αισθάνομαι κάτι. Και αμέσως μετά της λέει αυτό το τραγούδι.
1: Έχω ένα μάτι, όλο θα γίνει. Κι είναι το μάτι, αυτό το μάτι. Φάναρι πόθου, πάνω από σβήνει. Σαν το Γρηγόρη και το σταμάτι. Είναι οι ματιές μου, του πόθου βέλη. Που τραυματίζουν κάθε γυναίκα. Κι όποια τις νιώθει, θέλει δε θέλει, στην αγκαλιά μου θα πέσει σέκα.

0: χάρι, πάω το ποδάρι, κι είμαι λιοντάρι.
1: Είμαι και τάβρος.
0: Καιρό μη χάνεις, θα μετανιώσεις, ό,τι κι αν κάνεις, δεν θα λιτώσεις.

Η μουσική του Γεράσιμου Λαβράνου, να μην ξεχνάμε τους συντελεστές, η στίχη του Δημήτρη Ψαθά, ο Ντίνος Ηλιόπουλος και το Μάτι. Έτσι θα το βρείτε το συγκεκριμένο τραγούδι, αν θέλετε να το αναζητήσετε. Να πάμε ακόμα πιο πίσω τώρα. Πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 50, σε μια ταινία που επίσης είχε αγαπηθεί πάρα πολύ, του Νίκου Τσιφόρου. Ο Θησαυρός του Μακαρίτη, με τον Βασίλη Αυλονίτη βέβαια, τη Γεωργία Βασιλιάδου, τον Στέφανο Λινέο, την Άντζελα Ζήλια. Και μέσα στη συγκεκριμένη ταινία, της οποίας τη μουσική είχε γράψει ο Τάκης Μωράκης, άλλος τρισμέγιστος συνθέτης και γνώστης της μουσικής, υπήρχαν δύο τραγούδια. Θέλω λοιπόν να ακούσουμε τη Γεωργία Βασιλιάδου, που πολλοί λένε, μα καλά, πώς τραγουδούσε η Γεωργία Βασιλιάδου. Η Γεωργία Βασιλιάδου, σας ενημερώνω εντελώς τυπικά, ότι ξεκίνησε από το μουσικό θέατρο. Και στο μουσικό θέατρο τότε δεν έμπαινες αν δεν είχες φωνή να τραγουδήσεις. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.

αλλά ήτανε γραφτό να ερωτευτεί και έχει στόμακα νοπήγα το ζευτεί. Ντε, κυρμέντιο, ντε, ντε, ντε, αχ, κυρμέντιο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Διαβάστε στην απογευματινή πρωτοκόμμα στις γκάφες η Ελλάς του Τσίπρα. Όλες οι αντιφάσεις και τα μαργαριτάρια των στελεχών του Αλέξη. Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα ερωτήματα ιατροδικαστών και ιατρικού συλλόγου Αθηνών. Στο μικροσκόπιο τα καθαρισμένα σωληνάκια της πλασμαφαίρεσης. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ρεύμα παγιδεύουν την οικονομία Ελλάδας και Ευρώπης. Παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. 18 Κηποθέατρο Παπάγου. Και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είσαστε κι εσείς στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ. Το άλμπουμ του Σαββατοκύριακου που έχει περισσότερη μουσική. Αλίμονο όμως έτσι και με πιάσει πολυλογία. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Εκεί θα μείνουμε, στο 54-55, για να πάμε στην ωραία των Αθηνών. Τι ταινιάρα ήταν αυτή με τη Γεωργία Βασιλιάδου, πάλι τον Βασίλη Αυλονίτη και τον Μίμη Φωτόπουλο. Εκεί βεβαίως εμφανίζεται η Γκέλη Μαυροπούλου. Και φυσικά η Σπεράντζα Βρανά, η οποία λέει δύο τραγούδια του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιανακόπουλου. Το ένα είναι η Βαλίτσα. Το άλλο είναι το Μάμπο Μπραζιλέρο, αλλά δεν θα τα ακούσουμε γιατί δεν θα προλάβουμε. Πρέπει να προλάβουμε όσο περισσότερα τραγούδια από διαφορετικούς τοπιούς.

Η ωραία των Αθηνών, μία από τις σπουδαίες ταινίες του Νίκου Τσιφόρου. Πάμε ξανά στον Αλέκο Σακελάριο. Είναι λίγο δύσκολο να τον αποφύγει στο Σακελάριο και τον Τσιφόρο, γιατί είχαν γράψει πάρα πολλές και σπουδαίες ταινίες. Και θέλω να συναντήσουμε τον Δημήτρη Χόρν και τη Μαρό Κοντού.

Το αλίμονο στους νέους λοιπόν, του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιανακόπουλου, με Δημήτρη Χόρν, Μάρο Κοντού, Σπύρο Μουσούρη, Σμάρο Στεφανίδου, Ανδρέα Ντούζο. Ήταν αρκετά χρόνια που δεν είχα δει αυτή την ταινία, δηλαδή ξέρω από τα 10 μου, 12 μέχρι να φτάσω 20 χρονών. Φοιτητής δημοσιογραφίας πλέον, με πάθος για τον ελληνικό κινηματογράφο, για τη μουσική, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση. Γύρισα σπίτι αργά το βράδυ μετά από φοιτητικό τσιμπούσι. Ξέρετε, μία μερίδα φαγητό στη μέση για όλους. Και τσιγάρα σαν τέ, άφιλτρα. Εκείνο λοιπόν το ανοιξιάτικο βράδυ επικρατούσε μία σχεδόν απόκοσμη ησυχία. Μπήκα σιγά σιγά στο σπίτι. Και στο σπίτι επικρατούσε η ίδια ησυχία, αυτή η απόκοσμη, η περίεργη. Πήγα στο σαλόνι, άνοιξα την τηλεόραση και ταυτόχρονα την εφημερίδα για να ρίξω έτσι μία ακόμα ματιά σε ρεπορτάζ και άρθρα. Και αφού είχα ανοιχτή την τηλεόραση, σκέφτηκα να κοιτάξω και το πρόγραμμα, μήπως είχε κάτι ενδιαφέρον με τα μεσονύχτια. Και εκεί ήταν η έκπληξη. Η ΕΡΤ 2 είχε σε 5-10 λεπτά την ταινία «Αλίμονο στους νέους», που τότε γραφόταν με 2 λάμδα και ομικρόν γιώτα. Ενθουσιάστηκα λοιπόν και μέσα στη φοιτητική και νεανική καλή μου διάθεση είπα να κάτσω να την απολαύσω κι εγώ άνθρωπος. Σε λίγα λεπτά εμφανίστηκε η εκφωνήτρια στην οθόνη που μας έλεγε ότι ακολουθεί πολύ παλιά ταινία με τον Δημήτρη Χόρν «Αλίμονο στους νέους» του 1961. Τότε βέβαια η ταινία ήταν μόλις 34 ετών. Σήμερα είναι 62. Έκατσα σε βολική στάση, άναψα ένα τσιγάρο και μεταξύ μας απαγορευόταν στο σαλόνι. Και ένιωσα την ταινία, τις ερμηνείες, τα τραγούδια να περνούν κυριολεκτικά από μέσα μου εκείνο το διαβολεμένα ήσυχο βράδυ. Ακόμα και τα ειδικά εφέ στις σκηνές που μιλά ο Χόρν με το διάβολο προκαλούσαν ανατριχίλα. Η κόπια της ταινίας ήταν παλιά, χωρίς καμία επεξεργασία, με εκείνο το χαρακτηριστικό θόρυβο του φιλμ, με εκείνο το φύσιμα του χρόνου και της φθοράς, χωρίς καμία τεχνική παρέμβαση, και βέβαια με την κανονική φωνή του Ντίνου Καρύδη σε εκείνο το πρώτο του ρολάκι που στέκει στην ουρά προς έβρεση συνεργασίας και φωνάζει στο Χόρν που παρακάμπτει την ουρά και εμείς κορόιδα είμαστε που περιμένουμε από το πρωί εδώ. Την αλλάξαν αυτή τη φωνή όταν επεξεργάστηκαν την ταινία. Δεν είναι πλέον η φωνή του Καρύδη. Γιατί άραγε? Χιλιάδες παρεμβάσεις επί παρεμβάσεων στα νέα επεξεργασμένα φιλμ. Το έχω πει και το ξαναλέω κάθε φορά που μιλάω για ελληνικό κινηματογράφο εδώ από αυτή την εκπομπή, ότι το θεωρώ όχι απλώς παράλογο, το θεωρώ ιεροσιλία. Σήμερα που θυμήθηκα λοιπόν ξανά αυτή την ταινία, άρχισα να υποπτεύομαι πως οι διάλογοι του Χόρν και του Μουσούρη αρχίζουν να γίνονται πιο κατανοητοί σε μένα λόγω ηλικίας. Τότε ξέρετε, με την ελαφρότητα της νεότητας έβλεπα την ταινία και απλώς γελούσα. Σήμερα αρχίζω και να την καταλαβαίνω κιόλας. Και εδώ ακριβώς είναι που σκέφτομαι πιο σοβαρά αυτό το αλίμονο. Εντάξει, όχι πως γέρασα ξαφνικά στα 48 μου, αλλά πώς να σας το πω έτσι, η ιστορία του Φάουστ είναι πλέον πιο οικία σε μένα. Με απασχολεί δηλαδή το θέμα αυτό. Σκέφτομαι ένα πιο πονηρό παζάρι απέναντι στο διάβολο όταν έρθει αναπόφευκτα εκείνη η ώρα. Εντάξει τώρα, τι σας τα λέω και σας κουράζω. Εγώ είμαι ακόμα νέος. Πώς έλεγε και ο Χόρν, ε? Είμαι νέος. Πώς το λέει η Κλίμαξ? Νέος, μεσόκοπος, γέρος, τέζα. Και εκείνο το χράτσα χρούτσα με τη μασελίτσα μας μάλλον αργεί προς το παρόν. Λοιπόν, μας παραπήρε η ώρα. Θυμάστε τι σας είπα, μην με πιάσει η πολυλογία μου. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι.
η Λατέρνα και πάλι πρωταγωνιστή. Εκεί στην πλάκα έξω από το παράθυρο του σπιτιού του Αντωνάκη και της Ελενίτσας. Αυτό το τόσο γλυκό και αφοσιωμένο σ' αγαπώ της Μάρος Κοντού, στο Γιώργο Κωνσταντίνου.

του Κώστα Καπνίση είναι η υπέροχη αυτή η μουσική. Η λατέρνα εκεί να παίζει ασταμάτητα. Και η υπηρεσία, η Κατερίνα Γόγου, η Κέτη Γόγου όπως τη λέγανε τότε, να φεύγει παρέα με το Φαντάρο, τον ξάδερφο που λέγανε πάντα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά, όταν το φιλορωσικό κόμμα επιλέγει τον νέο φορέα. Η Μόσχα ψηφίζει Σαμαρά. Στον πρώην πρωθυπουργό καταλήγουν οι φιλοπουτινικοί, η ακραία συντηρητική και οι απογοητευμένοι από την ελπίδα της Καριστιανού. Γιατί ο πάλε ποτέ αμερικανοτραφής Αντώνης κοιτάζει προς αυτή τη δεξαμενή. Οι αναφορές στο ρωσικό παράγοντα και στο σύστημα Σαββίδη και τα ανοίγματα στο μπλοκ του Βορρά. Υποκατάστημα της Νέας Δημοκρατίας ονειρεύεται ο Μεσίνιος. Τι συζήτησαν Ιερώνυμος και Πιερακάκης. Το σχέδιο για τις ιερές φοιτητικές εστίες. Η Εκκλησία θα διαθέσει οικόπεδα και ακίνητα και το Ίδρυμα Νεολαίας θα αναλάβει τη χρηματοδότηση. Γιώργος Μαζωνάκης. Το παιδί της νύχτας δεν θα μένει πια εδώ. Τι έγινε στη Μοιραία Κλινική. Το κενό των τριών ωρών και το χάος με τις μία διοδοτημένες θεραπείες. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά Γεωργιάδης, Παγώνη, Πατούλης. Συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο μουσικό event της χρονιάς. Ένα μοναδικό υπερθέαμα απόψε στη Νέα Παραλία για τα 30 χρόνια της δισκογραφικής πορείας του. Τι λένε στα παραπολιτικά οι καλλιτέχνες που θα ανέβουν μαζί τους στη σκηνή. Σήμερα στα παραπολιτικά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Δημοκρατική Παράταξη Πάνοπλη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση χαράζει το δρόμο της αλλαγής. Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ προβάλλει το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Σηκώνει το Γάντι απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Φρενοκομείο η δεξιά. Η δύσκολη Δευτέρα του Μητσοτάκη. Τι φοβάται για την επαύριο των εκλογών. Πόσο Μεσίνιος καπέλωσε τη ΔΕΘ. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
10: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1 είναι η εκπομπή άλμπουμ. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο μας. Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και εσείς εδώ, η μεγάλη μας αγαπημένη παρέα, πέριξ του τρανζίστορ με την μπαταρία. Και επειδή τα μηνύματα φτάνουν με τους γλάρους, εμείς θυμηθήκαμε και την αλήκη στο ναυτικό.

Μάνος Χατζηδάκης, Αλέκος Ακελάριος και η Αλίκη. Η Αλίκη στο ναυτικό το 1961. Αλικάκι μικρό τότε. Μικρό και τρισχαριτωμένο τότε το αλικάκι. Τώρα θα μου πείτε, γιατί μας είπες νωρίτερα ότι δεν θα βάλεις δύο τραγούδια από έναν ηθοποιό εδώ, τι κάνεις? Να με συγχωρείτε, αλλά η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ ήταν ένα τόσο μεγάλο κεφάλαιο για τον ελληνικό κινηματογράφο που δεν μπορείς να μείνεις σε ένα τραγούδι, δεν γίνεται. Λοιπόν, θέλω τώρα, τους ακούσαμε μαζί πρώτα, έτσι, Αλίκη και Δημήτρης, μετά ακούσαμε την Αλίκη να σολάρει, τραγουδιστικά να σολάρει. Τώρα θέλω να ακούσουμε και το Δημήτρη μόνο του, αλλά σε ένα τραγούδι που δεν έγινε τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία. Ακουγόταν σε μια ταινία που προσωπικά, αν με ρωτήσετε τη γνώμη μου, δεν είναι και η καλύτερη. Η ταινία λεγόταν «Δημήτρη μου, Δημήτρη μου». Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ έπαιζε με την Ξένια Καλογεροπούλου. Και μέσα σε αυτή την μέτρια αισθητική ταινία ήταν και αυτή η τραγουδάρα εδώ. Γιώργος Ζαμπέτας, Δημήτρης Χριστοδούλου, Δημήτρης Παπαμιχαήλ.

Μην μου πείτε ότι δεν ήτανε τραγουδάρα και ότι δεν αξίζει να το ακούμε και συχνότερα. Τώρα θέλω να πάμε να συναντήσουμε τη Μέρη Χρονοπούλου. Όχι, δεν θα είναι ούτε το του αγοριού απέναντι, ούτε το καμαρούλα μια σταλιά, ούτε το είμαι γυναίκα του κεφιού και δεν υπολογίζω. Και... εντάξει, όχι, φοβερά τραγούδια, αλλά θέλω να σας βάλω και ένα φοβερότερο ακόμα. Πάλι ζεμπέκικο θα είναι. Είμαστε μια ταινία που λεγόταν «Όταν η πόλη πεθαίνει» του 1969. Ήταν με το Φέδωνα Γεωργίτση, τη Μέρη Χρονοπούλου, το Ζόρα Τσάπελη, ηθοποιάρα ο Ζόρας Τσάπελης. Ήταν μια ταινία βεβαίως του Νίκου Φόσκολου. Τη μουσική είχε γράψει ο Κώστας Καπνίσης στην ταινία και η Μέρη Χρονοπούλου τραγουδά σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου «Υπάρχει κάπου ένα παιδί».

Λοιπόν, ακούσαμε και αυτό το εκπληκτικό τραγούδι του Κώστα Καπνίση και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με την Μέρη Χρονοπούλου. Θα μείνουμε σε ταινία του Νίκου Φόσκολου. Τη θυμάστε την ταινία «Εχμάλωτη του μίσους» του 1972 με τον Κώστα Καρά και την Ζωή Λάσκαρη που έκανε ο Κώστας Καρά στον Άγγελο Φον Ζήραχ. Λοιπόν, εκεί είναι νομίζω η μοναδική φορά που ακούμε την πραγματική φωνή της Ζωής Λάσκαρη να τραγουδά. Γιατί έχουμε συνηθίσει τα Crazy Girl και λοιπά με την Αλέκα Κανελίδου. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε τη Ζωήτσα να τραγουδά και μετά θα σας πω.

Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Χατζινάσιος, τους στίχους ο Νίκος Φόσκολος. Η πραγματική φωνή της Ζωής Λάσκαρη. Την ταινία «Εχμάλωτη του μίσους».

Και πάμε σιγά σιγά για επίλογο. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δημήτρη Κύρκο που ρύθμισε τον ήχο μας και ήταν και η υπέροχη παρέα του εδώ στο στούντιο. Υπέροχη παρέα και η δική σας που ήσασταν πέριξ του ραδιοφώνου και ακούγατε προσεκτικά. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Σήμερα θυμηθήκαμε τους ηθοποιούς που τραγουδούσαν στον αγαπημένο μας παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Φεύγουν τα χρόνια, φεύγουν, και όμως εμείς θα συνεχίσουμε για πάντα να αναφέρουμε αυτά τα ονόματα, τα τόσο απλά αλλά και τόσο μεγάλα. Αύριο πάλι, να είστε καλά.

0: ώρα είναι 10.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Άνθρωπο κυνηγητό της αστυνομίας μετά την κινηματογραφική απόδραση 40χρονου Αλβανού κρατούμενου κατά τη μεταγωγή του τη νύχτα από τις φυλακές Νιγρήτα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Οι συνεργοί του έφτασαν με όχημα που παρέπεμπε σε αυτοκίνητο της Όπκε και τον άρπαξαν με την απειλή Καλάσνικοφ από τους φρονιστικούς υπαλλήλους, αφαιρώντας μάλιστα και το όπλο ενός φρουρού. Τη Δευτέρα στην Ήγκαια το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Εξόδιο ακολουθία του δημοφιλού τραγουδιστή θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στην Αιγαία Τριάδα Νίκαιας, ενώ στη συνέχεια θα ταφεί στο τρίτο νεκροταφείο. Την ίδια μέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον τακτικό ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί, στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η θανατηφόρα έκθεση φέρεται να συνδέεται όπως προκύπτει από το μέχρι στιγμής υπάρχον υλικό με την ενεξελίξη ιατρική πράξη, δηλαδή την πλασμαφαίρεση, για την οποία έχει μεταβεί μετά το μεσημέρι της Τετάρτης ο τραγουδιστής. Κατά πληροφορίες, στη δικογραφία αναφέρεται ότι το επίμαχο μηχάνημα ήταν σε λειτουργία ήδη 42 λεπτά, κατά τη διάρκεια της οποίας ο καλλιτέχνης φέρεται να υπέστη την ανακοπή. Η οικογένεια Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει τη μεταβολή της κατηγορίας με βαρύτερο ποινικό χαρακτηρισμό, δηλαδή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Θα τα βρουν όλα οι αρμόδιες αρχές, δηλώνει στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Χάος στον χώρο των θεραπευτικών κέντρων, περιγράφει στην ίδια εφημερίδα η πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Χριστίνα Παγώνη, ενώ ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης σημειώνει πως το επίμαχο ιατρείο στο Κολωνάκι είχε αδειοδοτηθεί το 2013, αλλά ως απλό παθολογικό. Στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της κλιμάκωσης των τουρκικών απειλών. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει μήνυμα στην Άγκυρα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, ενώ θα τονίζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της χώρας να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει απόψε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, πήρε αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως, προσθέτοντας ότι πρόκειται για προσωπική του θέση. Έντονες αντιδράσεις αντιπολίτευσης, όμως με κατηγορίες πως η θέση που εξέφρασε ο κ. Μαρινάκης σχεδιάζεται να υλοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Στη διεθνή ενημέρωση, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στιγμιότυπο από την τελετή για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, στο οποίο ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνη και η βουλευτής Αλεξάνδρια Κοκάσιο Κορτέζ των Δημοκρατικών εμφανίζονται να γελούν την ώρα που συγγενείς θυμάτων διάβαζαν τα ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Στα αθλητικά, για την 4η αγωνιστική του Super League παίζουν στις 7 Ολυμπιακός Σόφι και στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος. Ο καιρός. Γενικά εχθρεώς η Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 32 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη. Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε ζωντανά και πάλι αερολογίες με μία ώρα μπόνους. Σήμερα είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μαζί θα πάμε τις επόμενες 3 ώρες και όχι 2 όπως συνήθως κάναμε την προηγούμενη χρονιά, καθότι αναμένουμε να γυρίσει η Τζούλη Τσίγκα, η οποία, θα το πω αυτό, απολαμβάνει την άδειά της Σεπτέμβριο. Όποιος μπορεί λοιπόν να πάρει άδεια το Σεπτέμβριο, θεωρώ ότι είναι ο πιο μεγάλος μάγκας του κόσμου. Γιατί όσοι τρώμε την άδεια τον Αύγουστο, άστα. Εντάξει, να μην παραπονιόμαστε. Άδεια το Σεπτέμβριο, θεωρώ ότι είναι ο πιο μεγάλος μάγκας του κόσμου. Γιατί όσοι τρώμε την άδεια τον Αύγουστο, άστα. Εντάξει, να μην παραπονιόμαστε.

Και Θανάση Αθανασόπουλο στον ήχο. Κύριε Θανάση, επιτέλους φτιάξατε ομάδα. Αυτό λέγαμε. Ο Παναθηναϊκός φέτος δείχνει ότι έχει στρώσει. Οπότε ο Θανάσης εδώ είναι πιο ήσυχος. Τον βλέπω. Φέτος την ξεκινήσαμε τη σεζόν και έχει κατευνάσει κάποιες ανησυχίες ποδοσφαιρικές που είχε πέρσι με τον Παναθηναϊκό. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Και βεβαίως η Μαρία Ιωάννου υποδέχεται στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 όλα σας τα μηνύματα. Και βεβαίως εγώ τα βλέπω κατευθείαν εδώ μπροστά στην οθόνη μου στο radio-παραπολιτικά.gr. Radio-παραπολιτικά.gr. Πάμε!

Λοιπόν, και διαβάζω εδώ να σας πω και αυτό. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, την οποία διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα, και αναφέρεται στην μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Και τι λέει? Από το κτέλ και το SUV, πίσω στο άγχος και την ανασφάλεια, έτσι τυπλοφορείται αυτή η έρευνα. Και τι αναφέρει? Καταγράφει ουσιαστικά την πορεία του Έλληνα, του μέσου Έλληνα, από τη μεταπολίτευση και ύστερα, όπου ουσιαστικά είναι ένα σχήμα με τρεις παράλληλες μεσαίες τάξεις: η δημοσιοϋπαλληλική, το παιδί της μεταπολίτευσης και η μικροαστική των μαγαζατώνων και των ελεύθερων επαγγελματιών, όπου ουσιαστικά κάνει μία καταγραφή μέσα στα χρόνια όλα αυτά, πώς επηρέασε η μεταπολίτευση, πώς επηρέασε όλη η κουλτούρα του Έλληνα, όπου κάποιοι έδιναν αντιπαροχή τα σπίτια τους μεταπολιτευτικά. Ένα παλιό σπίτι, ας πούμε, του παππού που δίνονταν σε αντιπαροχή, έβγαζε κάποιους διαμερίσματα, έβγαζε κάποιους ξεχωρικά. Μετά την πορεία, πώς φτάσαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην παραοικονομία, στα SUV, Cayenne κλπ. Τα θυμάστε αυτά, έτσι? Αλλά και στο πώς φτάσαμε σήμερα να νιώθει ο Έλληνας ότι ζει αρκετά περιορισμένα σε σχέση πάντα και σε αναλογία μισθού με τις υποχρεώσεις που έχει να καλύψει. Αλλά πολύ μεγάλη κουβέντα, δεν εξαντλείται μέσα σε λίγα λεπτά εκπομπής. Θα την εξετάσουμε προσεχώς και σε μία από τις επόμενες σίγουρα.

Σας τα είπα όλα αυτά γιατί θα συζητήσουμε και ένα θέμα που κάπως κουμπώνει με όλη αυτή την εξελικτική πορεία στο κομμάτι της, αν θέλετε, οικονομίας των οικοκυριών, των πολιτών και στην εξέλιξη αυτής της πορείας, για να μιλήσουμε για την ιστορία και των δανείων και των κόκκινων δανείων, αλλά και το πώς όλα αυτά τα πράγματα

0: άλλαξαν και μπήκε και στην ζωή μας η έννοια κόκκινα δάνεια σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, έτσι. Και θα συζητήσουμε κιόλας για το πώς αλλάζουν, αν θέλετε, και τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Γιατί άκουγα πολύ πρόσφατα, μέσα στις προηγούμενες ώρες και ημέρες, να γίνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μια ανακοίνωση περί αύξησης των επιτοκίων στα δάνεια και πώς αυτό μπορεί να επιβαρύνει και αν μπορεί να φέρει και έναν νέο κύκλο κόκκινων δανείων για τους Έλληνες δανειολήπτες. Αυτά όλα θα τα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που τα ξέρει πολύ καλά και ασχολείται καθημερινά, Νίκος Καραγιαννακίδης, δικηγόρος Παραρίο Πάγο και νομικός σύμβουλος του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελλάδος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα.
0: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, να πω.
1: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα
0: στη Θεσσαλονίκη. Σκέφτομαι τον εαυτό μου να περπατάει στην παραλία τώρα και να...
1: Σήμερα θα γίνεται χαμός. Έχει και τη μεγάλη συναυλία που ακούστηκαν τόσα γύρω από το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, του Αντώνη του Ρέμου.
0: Έτσι, Αντώνης Ρέμος, 30 χρόνια. Έτσι, εδώ στηρίζουμε στα παραπολιτικά τον Αντώνη του Ρέμου, να πω.
1: Έτσι.
0: Και τον προβάλλουμε. Γεγονός ότι ακούστηκαν, αλλά ουδής μπορεί να αμφισβητήσει ότι πρόκειται για μια πορεία τριών δεκαετιών. Και είναι και ένας άνθρωπος που ό,τι και αν γίνει στην πορεία του, τη Θεσσαλονίκη την έχει πάντα στην καρδιά του και το ξέρω καλά αυτό. Πώς είστε πρώτα απ' όλα?
1: Δόξα τω Θεώ, ακόμη καλά με αυτά που βλέπουμε και αυτά που νομοθετούνται. Προσπαθούμε εμείς οι δικηγόροι να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Το λέω διότι τώρα μας βάλανε το νέα γραφειοκρατική δουλειά να προσδιορίσουμε, να επαναπροσδιορίσουμε ανακοπές πελατών μας που έχουμε καταθέσει. Υπάρχουν ανακοπές που μπορεί να είναι το 2033, 32, 31, να τις επαναπροσδιορίσουμε. Και ενώ το ίδιο το δικαστικό σύστημα σου έλεγε ότι δεν μπορούν να δικαστούν λόγω του φόρτου και του αριθμού τους τόσο άμεσα, γιατί ένας δικαστής είναι άνθρωπος, δεν μπορεί να βγάζει αποφάσεις με το κιλό, τις βγάζει με την ουσία. Ξαφνικά σου λένε να τις επαναπροσδιορίσεις γιατί θα δικαστούν άμεσα για να γίνει μια δικαστική εκαθάριση. Λες και η περιουσία των ανθρώπων που προστατεύεται από αυτές τις ανακοπές και αυτές τις ενέργειες είναι κάτι που πρέπει να τελειώσει άμεσα. Αυτό είναι, με ξεπερνάει σαν άνθρωπο. Και επειδή και πολλοί κάποιοι συνάδελφοί μου μπορεί να έχουν πεθάνει, να μην βρίσκουν τους πελάτες τους, να έχει γίνει κάποιο μπέρδεμα, θα χαθούν σίγουρα και προθεσμίες, θα χαθούν σίγουρα και περιουσιακά δικαιώματα μέσα αυτήν εδώ την τεράστια γραφειοκρατία που αρχίζει.
0: Κύριε Καραγιαννακίδη, να σας πάω λίγο πίσω. Πότε μπήκε στη ζωή μας ο όρος κόκκινα δάνεια? Χρονολογικά εννοώ, αλλά και υπό ποια συγκυρία έγινε αυτό?
1: Ο χρόνος κόκκινα δάνεια πάντοτε υπήρχε στην ζωή μας σαν όρος. Ένα δάνειο που ήταν 3 μήνες, ακόμη πιο παλιά, πριν 30 χρόνια, 6 μήνες σε καθυστέρηση. Με το που έμπαινε 3 ή 6, αναλόγως τι προσδιορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος με διάφορες πράξεις, βαφτιζόταν ως κόκκινο. Και εν συνεχεία προχωρούσε η Τράπεζα σε καταγγελία. Αλλά ο όρος κόκκινα δάνεια, υπό την έννοια ότι μεταβιβάζονται, σαν τιτλοποιούνται και μεταβιβάζονται, μπήκε στη ζωή μας το 2015 με το νόμο 4354, αν θυμάμαι καλά, του 2015, που ήταν ένας εφαρμοστικός νόμος του μνημονίου που ψήφισε ο κύριος Τσίπρας, όπου για πρώτη φορά στα ευρωπαϊκά χρονικά αλλά και στα παγκόσμια χρονικά ένα κόκκινο δάνειο θα μπορούσε να μεταβιβάζεται. Και εν συνεχεία ακολούθησε ακόμη ένα νομοθέτημα, ο νόμος 43.
0: Άρα είμαστε η πρώτη χώρα που κάναμε αυτό το πράγμα, που δώσαμε το δικαίωμα να πολλούνται, να μεταβιβάζονται τα δάνεια, βάζοντας ουσιαστικά στο παιχνίδι τους περίφημους servicers.
1: Σωστά, είμαστε η πρώτη χώρα που ψήφισε τη μεταβίβαση και την τιτλοποίηση των κόκκινων δανείων. Έως τότε υπήρχε η δυνατότητα της τιτλοποίησης πράσινων δανείων, δηλαδή δανείων ενήμερων, όπου τιτλοποιούνταν βάσει ενός νόμου του 2003. Αλλά η τιτλοποίηση ή η μεταβίβαση κόκκινων δανείων μαζικά επιτράπηκε με αυτόν εδώ τον νόμο.
0: Έχετε εικόνα, κύριε Καραγιαννακίδη, και θυμίζω, κυρίες και κύριοι, 211-1080-880 για τα μηνύματά σας και radio@parapolitica.gr. Κύριε Καραγιαννακίδη, έχετε εικόνα σε αξία, σε ποσό, πόσα είναι τα δάνεια τα οποία έχουν πουληθεί από το τραπεζικό σύστημα στους servicers τα τελευταία χρόνια, από όταν ξεκίνησε δηλαδή αυτή η ιστορία, από το 2015 και μετά? Υπάρχει μια εικόνα, μια αποτύπωση?
1: Δεν υπάρχει πλήρη εικόνα για το τι έχει μεταβιβαστεί. για τον απλούστατο λόγο τον εξής. Το 2016 ψηφίστηκε μια τροπολογία στον προηγούμενο νόμο, όχι τροπολογία, ένα νέο νομοθέτημα, νόμο 4389 του 2016, ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα στις τράπεζες, εάν ένας πελάτης έχει 5 δάνεια και ένα από τα 5 είναι κόκκινο, να μπορούν να μεταβιβάσουν και τα πράσινα, δηλαδή τα άλλα που ήταν ενήμερα. Άρα δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για το τι δάνειο έχει μεταβιβαστεί και τι από αυτά είναι κόκκινο ή δεν είναι κόκκινο, και απλώς επειδή έχει άλλα κόκκινα ο φιλέτης μεταβιβάζονται και αυτά. Σίγουρα έχουν μεταβιβαστεί 55 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια τα οποία είναι στο σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2, και σίγουρα έχουν μεταβιβαστεί και πολλά άλλα δάνεια. Αλλά το πλέον σίγουρο είναι ότι πλέον όλα σχεδόν τα δάνεια των τραπεζών τα διαχειρίζονται οι servicers. Οπότε δεν γνωρίζεις με ακρίβεια να πεις αν είναι 100 δισεκατομμύρια, 120 δισεκατομμύρια.
0: Δύο πράγματα. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω. Είδαμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναφέρεται σε νέα αύξηση επιτοκίων, ανεβάζοντας ουσιαστικά το βασικό επιτόκιο στο 2,5%. Και αυτό εκ των πραγμάτων θα φέρει αύξηση στο κόστος του χρήματος, έτσι, το οποίο θα το δούμε στη διάρκεια της χρονιάς. Άρα, ρωτώ, θα δούμε νέο κύκλο κόκκινων δανείων λόγω της επιβάρησης που θα φέρει στα επιτόκια και της πίεσης που θα φέρει στους δανειολήπτες αυτό?
1: 1000%. Και σε συνδυασμό και με τον πληθωρισμό που θα αυξηθεί λόγω των καταστάσεων. Βλέπετε, το πετρέλαιο πήγε 110 δολάρια χθες, ήταν έκλειστα 105, αλλά δείχνει να δημιουργείται μια κατάσταση ρευστή σχετικά με το πόσο θα είναι το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο και γενικότερα οι θαλάσσιες μεταφορές, όπου οι Χούθοι κατέλαβαν ένα νησί και ένα λιμάνι στα στενά κάτω της Ερυθράς Θάλασσας. Όλα αυτά εδώ είναι γεγονότα τα οποία οθούν την κατάσταση προς τα πάνω, και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα σε αυτήν εδώ την απεταιότητα ανέβασε τα επιτόκια. Χωρίς βέβαια εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια τεράστια διαφορά, ενώ τα επιτόκια δανεισμού είναι υψηλά και υψηλότερα του μέσου όρου της Ευρώπης, την ίδια στιγμή τα επιτόκια καταθέσεων είναι σχεδόν μηδενικά, το οποίο εμένα με ξεπερνάει σαν άνθρωπο αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί το δικό μου χρήμα να το κρατάει η τράπεζα τζάμπα, να μπορεί να το μοχλεύει, διότι με το δίκτυο μόχλευση μπορεί να το δανείσει 7 φορές ας πούμε, και την ίδια στιγμή ενώ βγάζει τόσα κέρδη από το δικό μου χρήμα και το χρησιμοποιεί ως δική της κεφαλαιακή επάρκεια, την ίδια στιγμή να μην μου δίνει μία ανταπόδοση, να παίρνω 0,3% επιτόκιο, 0,5% επιτόκιο και διάφορες άλλες τέτοιες ιστορίες. Και μου είναι αδιανόητο. Όπως και μου είναι αδιανόητο σαν Έλληνας πολίτης το γεγονός ότι κεφαλαιοποιήθηκαν οι τράπεζες 3 φορές την προηγούμενη δεκαετία, την τρίτη την περίοδο του κυρίου Τσίπρα, χωρίς λόγο και αιτία, διότι έγινε από το πουθενά μια διαπραγμάτευση η οποία όφησε τη χώρα στα βράχια και ξανακεφαλαιοποιήθηκαν οι τράπεζες. Στην δεύτερη κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θυμίζω το 2014, οι μετοχές τους, επειδή οι μέτοχοί τους δεν τις διέσωσαν, το 70-75% των μετοχών τους περιλήφθη στην ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Αυτό το περιουσιακό στοιχείο των μετοχών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών είχε μια χρηματιστηριακή αξία 55 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η περιουσία των τραπεζών, δηλαδή το ενεργητικό τους, ανερχόταν γύρω στα 500 δισεκατομμύρια ευρώ, όπου στο ενεργητικό τους προσμετρώνται και οι καταθέσεις που ήταν 150 δισεκατομμύρια, 160 όταν ανέλαβε ο κύριος Τσίπρας, τα πράσινα δάνεια τα οποία ήταν σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ, τα ομόλογα που είχαν στα χέρια τους, τα ακίνητα, συμμετοχές σε άλλες εταιρείες και δεν συμμαζεύεται.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούμε.
1: Είναι σημαντικό αυτό που θα πω.
0: Δεν σας διακόπτω γι' αυτό.
1: Το ενεργητικό, ναι, και οι τράπεζες που τις διασώσαμε και μας κόστησαν 60 δισεκατομμύρια ευρώ, ήρθε ο κύριος Τσίπρας τον Νοέμβριο του 2015 και διενήργησε μία αύξηση κεφαλαίου, όπου με 1,5 δισεκατομμύριο τα απέκτησαν ξένοι επενδυτές. Και οι ξένοι επενδυτές απέκτησαν με 1,5 δισεκατομμύριο ενεργητικό αξίας 500 ευρώ.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για τα funds, έτσι.
1: Είναι μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου στην ιστορία της ανθρωπότητας για μένα αυτό.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Νίκο Καραγιαννακίδη, δικηγόρο Παραρίο Πάγο, νομικό σύμβουλο του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελλάδος. Συζητάμε για κόκκινα δάνεια. Κύριε Καραγιαννακίδη, δύο πράγματα που είναι βασικά. Το ένα είναι χρηστικό. Πάμε να πάρουμε σήμερα καινούριο δάνειο. Πάμε να πάρουμε στεγαστικό. Θα επιλέξουμε σταθερό ή κειμενόμενο επιτόκιο? Και αν ναι, γιατί?
1: Και τα δύο έχουν το ρίσκο τους. Αν πάρουμε κειμενόμενο, μπορεί να έχουμε σε μια τέτοια περίοδο γεωπολιτικής και οικονομικής, θα έλεγα, στάδειας, Εγώ δεν θα έπαιρνα κειμενόμενο, θα έπαιρνα σταθερό. Διότι δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει πλέον.
0: Και λέω το εξής. Πρόσφατα απευθύνθηκα στην τράπεζα για να πάρω ένα μικρό δάνειο στεγαστικό και μου λέει η υπάλληλος, α, μου λέει, είστε πολύ συντηρητικός που ζήτησα ότι θέλω σταθερό επιτόκιο και όχι κειμενόμενο.
1: Βασικά είστε τυχερός που θα σας δανείσει και η τράπεζα, διότι και τα δάνεια για στεγαστικά δίνονται με το σταγονόμετρο. Αλλά αν πούμε ότι είστε στους τυχερούς που σας δανείζουν έστω για στεγαστικό, εγώ θα έπαιρνα αυτή τη στιγμή σταθερό επιτόκιο, δεν θα έπαιρνα κειμενόμενο.
0: Το δεύτερο, πρώτε θεωρείται μη ενήμερο και μπαίνει στον τηρεσία ένα δάνειο και ποιες είναι οι δυνατότητες ρύθμισης μετά, για να το πούμε και αυτό.
1: Όταν είναι σε τρεις μήνες καθυστέρηση, περνάει καταρχάς στο λευκό τηρεσία. Αν έρθει καταγγελία, περνάει στο μαύρο τηρεσία, το πούμε έτσι, διότι θεωρείται πλέον κόκκινο το δάνειο.
0: Αν το καταγγείλει δηλαδή ο ένας συμβαλόμενος, δηλαδή η τράπεζα.
1: Αλλά τώρα που γίνεται και το πιστωτικό έλεγχο που θέλει να κάνει η κυβέρνηση με το πόσο εμπρόθεσμα πληρώνει του λογαριασμού σου, πόσο γρήγορα πληρώνει τον δάνειό σου και να σου βγάζει ένα πιστωτικό και πιστοληπτικό βαθμό αξιολόγηση στον κάθε άνθρωπο που θέλουν να κάνουν. Νομίζω ότι όλα αυτά εδώ που συζητάμε θα είναι παροχημένα, διότι ανά πάσα στιγμή θα βλέπουν αν καθυστερήσεις 10 μέρες την καταβολή σου, 20 μέρες, ένα μήνα και θα σε κρίνουν αν είσαι συνεπής, δεν είσαι συνεπής, αν είσαι αφηρημένος, δεν είσαι αφηρημένος, διάφορα στάνταρ που θα βάλουν. Το οποίο και αυτό δεν μου αρέσει, διότι όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε μέσα στην ίδια τη χρονιά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες πάντοτε καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και μπαταξίδες, ούτε ότι είμαστε. Ανεύθυνοι ή ότι είμαστε αφελείς.
0: Το τελευταίο ερώτημά μου για να κλείσουμε. Επίσης χρηστικό. Δυνατότητες ρύθμισης αυτή τη στιγμή που δίνει ο νόμος, είτε πρόκειται για ιδιωτικό χρέος προς μια τράπεζα ουσιαστικά, είτε πρόκειται για χρέος προς το δημόσιο από την άλλη. Τι δίνει λοιπόν ο εξοδικαστικός?
1: Ο εξοδικαστικός είναι ένας μηχανισμός ο οποίος επαφίεσαι στη βούληση της τράπεζας και του fund και του servicer να σου κάνει αυτό τη ρύθμιση επιθυμεί. Συνήθως, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, οι ρυθμίσεις που προτείνουν δεν έχουν καμία σχέση με το εισόδημα και με τη δυνατότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη. Και οι δανειολήπτες σε ένα τεράστιο ποσοστό τις αποδέχονται για να κερδίσουν κάποιον χρόνο, μήπως και γλιτώσουν το ακίνητό τους από τον πληστηριασμό. Εδώ τώρα, αν μου επιτρέπετε να κάνω δύο παρεμβάσεις μέσα σε ένα μισή λεπτό, αν έχουμε το χρόνο να τις εξηγήσω. Οι Έλληνες που διασώσαμε τις τράπεζες είχαμε μια απέτηση να γίνει μια κακιά κρατική τράπεζα που να αγόραζε τα δάνεια, τα κόκκινα και των ανθρώπων που πραγματικά δεν μπορούσαν να τα αποπληρώσουν σε πολύ χαμηλή τιμή, από το αν τα αγοράσουν οι κερδοσκόπια, τα αγόραζε η ελληνική πολιτεία που τις διέσωσε, προκειμένου μετά να τα αποπληρώσουν σε έναν ανθρώπινο διακανονισμό. Δυστυχώς η ελληνική πολιτεία την περίοδο του κυρίου Τσίπρα επέλεξε αυτό να γίνει με κερδοσκοπικά funds. Δηλαδή αυτά να αποκτήσουν τα δάνειά μας σε εξευτελιστικές τιμές και την ίδια στιγμή άφησε όλη τη διαχείριση και τη ρύθμιση στην βούληση και στη διακριτική ευκαιρία του εκάστοτε φαντ. Αυτή τη στιγμή ζούμε ένα σακάτεμα των δανειοληπτών όπου 410.000 πληστηριασμοί αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτοί. Το να γινόταν κακιά τράπεζα νομίζω ότι ήταν κοινωνική απέτηση και κοινωνικό συμβόλαιο μετά το δεύτερο μνημόνιο. Δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας ανετιοδός το κατήγγειλε. Και περάσαμε σε αυτό που ζούμε σήμερα, το οποίο γίνεται και με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή, για πρώτη φορά το ελληνικό δημόσιο εγγυάται στα funds ότι αν δεν βγάλουν συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους από τα δάνεια που αγόρασαν, τότε θα πληρώσει αυτό τη διαφορά. Δηλαδή, αν για τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια που αγοράστηκαν δεν βγάλουν 21 δισεκατομμύρια ευρώ τα funds και βγάλουν 18, το ελληνικό δημόσιο θα δώσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το σχέδιο Ηρακλής 1 και 2. Και θα ήθελα εδώ να πω και το εξής, ότι καταργήθηκε ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος δεν ήταν κακός, ήταν ιδιαίτερα αποδυτικός, βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους να διασώσουν την περιουσία τους. Αλλά υπάρχει και μια ανισότητα, δηλαδή σκεφτείτε ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες που άντεξαν την περίοδο της κρίσης και κάνανε ρυθμίσεις ή πλήρωναν τα δάνειά τους και κατέρευσαν μετά τη δεκαετία της κρίσης, όταν καταργήθηκε ο νόμος Κατσέλη. Ναι. Αυτοί δηλαδή, γιατί να μην έχουν τη δυνατότητα να μπουν στις ευεργετικές διατάξεις εκείνου του νόμου και να είναι έρμε αυτή τη στιγμή το φαντς? Και υπάρχει και ακόμη μια παράμετρος που θα πω τώρα. Υπήρξε η κοινοτική οδηγία 2225 του 2023, που αναφερόταν σε όλα τα δάνεια και έλεγε ότι εάν κάποιος είχε πάρει ένα δάνειο, να μπορέσει να αποπληρώσει το 130 με 170% της αξίας του, δηλαδή αν εγώ πήρα 100 χιλιάρικα να δώσω 130 με 170 και να απαλλαγώ. Ήρθε η ελληνική κυβέρνηση και περιόρισε αυτή την κοινοτική οδηγία στο μόνο στα καταναλωτικά δάνεια και υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει προσημείωση υποθήκης. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχω μία πελάτησα η οποία πήρε ένα στεγαστικό και το πλήρωνε σε όλη τη διάρκεια της κρίσης και είχε πάρει και ένα καταναλωτικό 8.000 ευρώ για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο το 2007. Το καταναλωτικό, αν και ήταν 6.000 ευρώ, το άφησε απλήρωτο. Είχε επιτόκιο επιρρημερίας 20-21%. Και αυτή τη στιγμή, μετά από 12 χρόνια, ενώ έχει ξοφλήσει το στεγαστικό.
0: Πόσο έχει φτάσει?
1: Έχει φτάσει 75.000 ευρώ και τη κάνει προσημείωση. Και
0: απίστευτο.
1: Επειδή έχει σπίτι, τη ζητάνε 75.000.
0: Άρα θα τη πάρουν και το σπίτι.
1: Θα τη πάρουν και το σπίτι, λες και αγόρασε.
0: Για ένα καταναλωτικό.
1: Πόρσε Καγιέν αγόρασε η γυναίκα. Δηλαδή είναι ντροπή αυτό εδώ. Με αυτόν τον νόμο όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την κοινοτική οδηγία.
0: Σαν να αγόραζε Πόρσε Καγιέν, εννοείται.
1: Σαν να αγόραζε.
0: Σαν
1: την κοινοτική οδηγία.
0: Όχι ότι αγόραζε Πόρσε Καγιέν, γιατί αυτό ακούστηκε, το διευκρινίζω εγώ.
1: Αν την λοιπόν,
0: κύριε Καραγεννακίδη, ολοκληρώστε γιατί πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε τους διαφημιστές μας που μας δίνουν το ψωμί μας και πρέπει να τους ακούσουμε και αυτούς.
1: Αν όμως η ελληνική κυβέρνηση ενσωμάτωνε σωστά την κοινοτική νομοθεσία, τότε αυτή θα έπρεπε να πληρώσει 12.000 και να απαλλαγεί. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, επειδή το ΟΠΑΝ πήγε και έγραψε σε εκείνη τότε αναγκαστική προσημείωση, δεν μπορεί να κάνει χρήση της κοινοτικής οδηγίας. Αυτό πήγε στην κυβέρνηση και κάνει πιο δύσκολη ακόμη τη ζωή των δανειοληπτών.
0: Κυρίες και κύριοι, Νίκος Καραγεννακίδης θα τον έχουμε ξανά πρόσεχως στην εκπομπή. Ένας άνθρωπος ειδικός επί των πραγμάτων που έχουν να κάνουν με δάνεια, οφειλές και άλλα πράγματα, τα οποία δυστυχώς βαραίνουν αρκετούς Έλληνες τα τελευταία χρόνια, ακόμα περισσότερο και λόγω της κρίσης. Δικηγόρος Παραρειοπάγο, νομικός σύμβουλος του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελλάδος. Ευχαριστώ θερμά, χαιρετισμούς και αγάπη στην Θεσσαλονίκη, που είναι η μισή μου, αν θέλετε, πατρίδα, γιατί από εκεί είναι η γυναίκα μου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ θερμά. Είστε επανειδήν, είστε επανακούιν. Και διορθώνω και ένα λάθος που έκανα, δεν είναι οι διαφημιστές, είναι οι διαφημιζόμενοι, έτσι. Για να είμαστε και σωστοί με τα ελληνικά μας, πάμε σε διάλειμμα και μετά θα συζητήσουμε το θέμα των ημερών και θα πούμε πάρα πολλά πάνω σε αυτό.
2: Παραπολιτικά 90,1. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκοβλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο Τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είσαι πρίγκιπας στην προηγούμενη ζωή σου?
1: Δεν ξέρω αν είμαι πρίγκιπας. Πάντως κάποιες φάσεις στη ζωή μου πρίγκιπικά έχω περάσει. Ωραία λέξη πρίγκιπας.
0: Ωραία λέξη.
1: Πολύ.
0: Ήθελες να γίνεις αυτό που έγινες, ε?
1: Ναι.
0: Είσαι από τους τυχερούς.
1: Είμαι από τους τυχερούς που πιστεύουν στο Θεό όμως.
0: Ο Θεός έκανε αυτό που είσαι.
1: Ναι, πιστεύω ότι είναι θέλημα Θεού, ναι. Τι? Σε νοτέρα δηλαδή.
0: Η ανωτέρα είπε ο Μαζονάκης θα γίνει αυτό.
1: Τώρα έτσι όπως το λες δεν είναι και ότι πρέπει, δηλαδή.
0: Εσύ το θέτεις.
1: Δεν είναι με την έννοια ότι είπαν τα ουράνια αυτό το παιδί. Κάντε το όπως θα ήθελε να γίνει. Μέσα από πολλή δουλειά, μέσα από θυσίες και.
0: Ναι, γιατί εγώ θα έλεγα ότι το πείσμα σε έκανε αυτό που είσαι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν παίζει μόνο ρόλο το πείσμα, Σταύρο. Πιστεύω στα ευλογημένα άτομα δηλαδή. Και όχι με την έννοια του. Το αυτό είναι ευλογημένο, προσκυνήστε τον.
0: Γιατί εγώ θα υπέθετα ότι κάποιε από τι 10 εντολέ δεν θα τι.
1: Μπορεί να τι έχω κάνει τι 10 εντολέ και τι 10 να τι έχω.
0: Να τι έχει καταπατήσει.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει. Τα λάθη μα τελευταίω. Συγγνώμη.
0: Είχε πει θα γίνω τώρα.
1: Ναι, είχα πει θα γίνω ακριβώ όπω το λε. Ναι. Είμαι από τι πιτσιρικάδε που ήξερα, όπω από μικρό παιδί, τι ρωτάνε τι θα κάνει. Γεωργάκι μου, θα γίνει τραγουδιστή.
2: Και ξημερώνει πάλι μουσική και στίχη στα μάτια Κραουνάκη, φωνή Γιώργος Μαζονάκης.

0: Να σας πω ότι ακούσαμε προηγουμένως ένα απόσπασμα από συνέντευξη που είχε δώσει το 2006 στο Μέγκα και στους πρωταγωνιστές, στο Σταύρο Θεοδωράκη και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ένα μόνο κομμάτι από αυτή τη συνέντευξη ήταν περίπου 20-25 λεπτά, ήταν σε τρία μέρη εκπομπή. Στο πρώτο κομμάτι ήταν η Ελιστάη, στο δεύτερο ήταν ο Μαζωνάκης και ήταν και ένα ακόμα κομμάτι, ένα τρίτο στους πρωταγωνιστές. Εμείς πήραμε ένα μικρό κομμάτι. Όπως σας είπα, ξημερώνει πάλι, ακούμε, και από την ταινία, από το soundtrack «Βαρέθηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου» του Νίκου Παναγιωτόπουλου είναι το συγκεκριμένο τραγούδι που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης και ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα μιλήσουμε λοιπόν και θα πούμε περισσότερα με τον Νίκο Μίχαλο, ο οποίος συνεργαζόταν στενά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Νίκο, την καλημέρα μου. Έχουμε γνωριστεί υπό άλλες συνθήκες και μιλάμε υπό άλλες συνθήκες σήμερα και για κάτι εντελώς διαφορετικό. Πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Ισχύει. Καλά είμαι, μια χαρά είμαι. Εντάξει, παρακολουθώ αυτά που γίνονται και στενά χωριά, ξέρεις, περνάει σιγά σιγά και έρχεται λίγο τουλάχιστον μια ηρεμία όσον αφορά ότι ο Γιώργος, νομίζω, ήταν πολύ κουρασμένος και αυτή η φράση που λέμε μερικές φορές στις οικογένειες, έφυγε γιατί ήταν κουρασμένος ή ξεκουράθηκε, ισχύει στο Γιώργο 100%.
0: Πώς τον γνώρισες και πότε τον γνώρισες, αλήθεια?
1: Εντάξει, με τον Γιώργο κρατάει πολύ παλιά. Το 2004-2005 γνωριζόμαστε πρώτη φορά στον Όμιλο Παρθεοχάρη. Εκεί τραγούδαγε, νομίζω, με την Κατερίνα Στανίση το καλοκαίρι στο Θάλασσα κάποια χρονιά. Εκεί γνωριζόμαστε, έρχονταν σε ένα μαγαζί που δουλεύαμε όλοι στον Μπάλοξ Καφέ, έπαιζε το τάβλι του, περνάγαμε καλά. Παρόλο που εμείς ήμασταν πολύ μικροί σε ηλικία, μας έκανε να νιώσουμε άνετα. Μετά μιλάγαμε λίγο γλυφάδα, ξέρεις, ανώτια, και ξαφνικά φέτος συνεργάζομαι σαν Νίκος και σαν εταιρεία με τον κύριο Ματσίκα, που είχε τα δύο μαγαζιά. Κάποια στιγμή μου λέει: Νίκο, μάλλον θα τραγουδήσει μαζί με εμάς. Του λέει του Γιώργου για μένα. Ο Γιώργος ήταν πολύ άνετος με μένα και ξεκινήσαμε μια συνεργασία στενή πάνω από 8 μήνες. Μιλάγαμε κάθε μέρα, βρισκόμασταν σπίτι, τρέχαμε λίγο την επικοινωνία του, τη λίγο πολύ, τα social media του. Αλλά γενικά ήταν πιο βαθύ η σχέση, γιατί ο Γιώργος ήταν ωραίος.
0: Πώς τον έβλεπες τον τελευταίο καιρό? Είχαν γίνει και πολλά, ξέρεις, και όλα αυτά που είχαμε δει με την οικογένειά του και η αντιπαράθεση που είχε ανακύψει με τους ανθρώπους του. Είχε δώσει και μια συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνος πρόσφατα, η οποία έβγαλε πολλά πράγματα σε σχέση με αυτά που σκεφτόταν ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης. Άρα, τι είχες αποκομίσει έτσι από αυτή την σύντομη συνεργασία που είχες τους τελευταίους μήνες μαζί του?
1: Κοίταξε, τον τελευταίο, σου λέω, 8-9 μήνο που τον έζησα καθημερινά πολλές ώρες σε τηλέφωνο και σε συζητήσεις, νομίζω ότι ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η κούραση έβγαινε στη σκηνή, δεν νομίζω ότι έβγαινε, ή αν έβγαινε το πρωί όταν ξύπναγε. Ήταν πολύ κουρασμένος και νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό, ασχέτως αν, ξέρεις, ανεβαίνεις στην πίστα και βλέπεις κόσμο από κάτω, μπορεί να έρθουν κάποιοι σπίτι σου να περάσεις καλά, νομίζω ήταν και λίγο μόνος του. Βέβαια το λίγο μόνος του το επιδίωκε κιόλας, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που άνοικε πολύ στον εαυτό του και δεν έκανε εκτόσεις σε πράγματα, αλλά τον έβλεπα σε μια φάση, ξέρεις, πολύ ιδιαίτερη για αυτόν. Σαν να περίμενε κάτι, σαν να περίμενε να τελειώσει όλη αυτή η ταλαιπωρία, να τελειώσουν όλο αυτό το πράγμα για να ζήσει λίγο καλύτερα και πιο άνετα.
0: Εννοείς να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με τους συγγενείς του, με τις αδερφές του κλπ. Εννοείς αυτό?
1: Ναι, μου, εντάξει τώρα. Ο καθένας μας τώρα, κάποιοι άνθρωποι που είμαστε κανονικοί στο μυαλό, καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια κατάσταση επηρεάζει τον καθένα, ναι, και τον πιο σκληρό. Εντάξει, ειδικά όταν με την αδερφή σου συνεργάζεσαι και επαγγελματικά. Και μετά τη χάνει από δίπλα σου. Εντάξει, όσο
0: για
1: και
0: τη
1: να
0: βάσω τη Μαζωνάκη, λες τώρα. Εσύ,
1: ναι, ναι, όσο και να έχει με την ίδια κάποιες διαφωνίες, σου λείπει ο άνθρωπός σου που έκανε τα πάντα. Το ίδιο και για την άλλη πλευρά, νομίζω. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μου είναι περίεργο, το ότι μπορεί να στεναχωριόταν όταν ήταν μόνος του. Είχε όμως ένα μαγικό έτσι πλεονέκτημα, ότι ο Γιώργος ήταν ωραίος με την πάρτι του, δηλαδή μέσα στη μέρα την έβρισκε με τον εαυτό του. αυτό στον κόσμο δεν υφίσταται. Όσες φορές έχω γνωρίσει παρόμοια κατηγορία επαγγέλματος ή αν έχω γνωρίσει οτιδήποτε φίλο μου, γνωστό μου, δύσκολο τη βρίσκεις με την πάρτι σου.
0: Κάπου εντωμεταξύ έβλεπα, έχει και μια συναυλία προγραμματισμένη για τα 33 χρόνια πορείας τώρα αυτές τις μέρες. Άκουσα και είδα από διάφορους να γράφουν, ήταν στις 20 Σεπτεμβρίου αν δεν κάνω λάθος, στην Τεχνόπολη μία από τις συναυλίες αυτές, ότι κανονικά θα έπρεπε να γίνουν οι συναυλίες ακόμα και αν έφυγε από τη ζάη, ακόμα και αν πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μόνο και μόνο για να τον τιμήσει ο κόσμος, γιατί θα γινόταν ακόμα μεγαλύτερος χαμός από αυτόν που θα γινόταν κανονικά, θα πήγαινε όλος ο κόσμος για να τιμήσει τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Κοιτάξτε, εγώ διαφωνώ. Θα σου εξηγήσω γιατί. Όταν πάντα ο κόσμος τον τιμάει με αυτό που γίνεται καθημερινά. Γιατί υπάρχουν άπειροι που για τον Γιώργο μιλάγανε απλά καλά και τώρα μιλάνε πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Άρα σημαίνει ότι ο Γιώργος έχει κερδίσει. Λάθος λέξη. Έχει τιμηθεί έτσι πως πρέπει. Δεύτερον, δεν θα του άρεσε του ίδιου του Γιώργου μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, σαν να τον ακούω τώρα, θα γέλαγε, θα μου λέγει τι είναι αυτά τώρα. Ποιος θα τραγουδήσει για μένα και ποιος είναι. Δηλαδή, θα γέλαγε. Ωραίο είναι αυτό που σκέφτονται, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, αλλά νομίζω θα δοθεί η ευκαιρία να γίνει κάτι κάποια στιγμή, το Γιώργο Μαζωνάκη, αν και νομίζω ότι όλοι οι καλλιτέχνες, επειδή ο Γιώργος Μαζωνάκης θεωρώ ότι είναι ο τελευταίος κορυφαίος τραγουδιστής λαϊκός που έβγαλε η χώρα, θα είναι μέσα στα προγράμματά του συνέχεια. Χθες τώρα άνοιξε τα social media σήμερα και είδα τον Πέτρο Ιακωβίδη και την Έλλη Κοκκίνου που ανεβάσανε τη φωτογραφία του στη σκηνή, τραγουδίσαν τραγούδια του. Θα γίνει συνέχεια αυτό. Καταλαβαίνω τον κόσμο που θέλει να πάει, αλλά νομίζω θα έχει την ευκαιρία να πάει, γιατί αυτό δεν είναι ωραίο για τον Γιώργο τώρα. Δεν είναι και αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο κόσμος για τον Γιώργο.
0: Πάντως, ξέρεις, έπιασα τον εαυτό μου να σιγοτραγουδάει. Έτσι κι αλλιώς κάποια τραγούδια του μου άρεσαν και γενικώς εγώ, παρά το γεγονός ότι δεν πάω σε σκηνές, σε μπουζούκια, ο Μαζωνάκης είναι δύο άνθρωποι. Ο Μαζωνάκης είναι ένας από αυτούς που πραγματικά μπορούσα να ακούσω με άνεση και ευχαρίστηση, γιατί γούσταρα όλο του το πακέτο, να σου το πω έτσι. Και νομίζω ότι αυτό είναι που κατάφερε και πέτυχε ο ίδιος μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι.
1: Γιώργο, άκου, εγώ προέρχομαι από τον αθλητισμό. Εγώ, αν βάλω κάτω κάποια ονόματα στη ζωή μου, σαν Νίκο, σαν μπασκεμπολίστας, σαν μικρός, θα θυμηθώ τον Τζόρνταν, τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φάνη, θα θυμηθώ τον Κεντέρι.
0: Καλά, έπαιζες και στον Πανιόνιο εσύ γι' αυτό.
1: Ναι, θα θυμηθώ τον Κεντέρι, τη Βούλα Πατουλίδου, τον... Θα θυμηθώ κάποια ονόματα που ο κόσμος τα αγάπησε και έρχεται στις τηλεοράσεις, τους κυνήγαγε και άλλα μπορεί, και τον Πετρούνια, πολλούς. Αυτό το πράγμα που είδα εγώ φέτος με τον Γιώργο, να ανοίγουμε το μαγαζί στις 12 την πόρτα, 11 ας πούμε, και να είναι στις 10 παρατέταρτο κόσμος έξω στην ουρά, μήπως και έρθει το αμάξι του Γιώργου και τους πει μια καλησπέρα, έχω να το δω από τότε. Δεν είναι, δηλαδή, δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτό. Και δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν. Και δεν μπορεί να γίνει ξανά, κατά τη γνώμη μου. Θα γίνει μπορεί σε 100 χρόνια, μπορεί με έναν άλλο Γιώργο, αλλά δεν είναι εύκολο.
0: Να σου πω κάτι, αν μου επιτρέπεις. Άκουσα τον Γκραουνάκη που έδωσε μια-δυο συνεντεύξεις, νομίζω μία τηλεοπτική στο Open. Ναι. Και είπε πολύ χαρακτηριστικά, και αυτό είχε ενδιαφέρον, ότι από τους καλλιτέχνες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται επί σκηνής, ο Μαζωνάκης ήταν ο τελευταίος που άκουγε τη φωνή του στο ραδιόφωνο και ήξερες ότι είναι ο Μαζωνάκης.
1: Πολύ σωστό.
0: Και ότι στους νεότερους, στους μετά τον Μαζωνάκη καλλιτέχνες, ξέρεις τα τραγούδια τους, αλλά δεν μπορείς να αναγνωρίσεις τη φωνή τους.
1: Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Και εντάξει, το λέει και ένας άνθρωπος που. Τι να πούμε τώρα. Αλλά πολύ σωστό, ναι. Εγώ που δεν είμαι άνθρωπος της τέτοιας σκηνής, του μπουζουκιού, θα πάω δύο φορές το χρόνο, τρεις. Υπήρχαν άνθρωποι που τους βλέπαμε, που δακρύζανε. Υπήρχαν άνθρωποι που τους βλέπαμε, που τον περιμέναμε πώς και πώς. Τον βγάζαμε φέτος, τον βγάζαμε, δική του ιδέα ήταν, από την τουαλέτα. Και ερχόταν από πίσω, δεν έβγαινε από τη σκηνή. Η κοπέλα που δούλευε στις τουαλέτες, Κάθε Παρασκευή μου έλεγε, Νίκο, σε παρακαλώ, μπορώ μία φορά να κάτσω μαζί σας μέσα, στην κουρτίνα. Δηλαδή, δεν μπορώ, ξέρεις κάτι, όσο περνάνε οι μέρες, το να λέμε συνέχεια τα ίδια είναι και λίγο γραφικό. Ναι. Κάποια στιγμή, δηλαδή, πρέπει να σταματήσει αυτό, να ελαττωθεί και να σβήσει.
0: Θα καταλαγιάσει φυσιολογικά. Μπράβο. Έτσι.
1: Είναι. Θεωρώ ότι ο Γιώργος δεν μπορεί να κατασκευαστεί κάτι άλλο σαν γι' αυτόν. Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εγώ που είμαι ένας άνθρωπος, μου αρέσει να μιλάω με έξυπνους ανθρώπους. Μ' αρέσει όλο αυτό. Με τον Γιώργο τον χάζευα στις ατάκες. Δηλαδή, παίζαμε έναν αγώνα. Α, να βάλουμε μπέργκερ στο μαγαζί. Μπέργκερ, σούπα θα βάλουμε. Ένα και Παναγία, λέω. Να κάνουμε. Θέλεις, λέω, το κυρίως σου τραγούδι να το προμοτάρουμε και να πας σε μια ωραία λαϊκή στην Οίκαια, στο Πέραμα, να τραγουδήσεις. Δεν μ' αρέσει πολύ, κάτι να το σκεφτώ λίγο. Δηλαδή, ναι. Ο Γιώργος γρήγορα σε πήγαινε αλλού.
0: Ναι. Είχε ταχύτητα σκέψης και οξυδέρκεια, έτσι.
1: Και να ξέρεις κάτι, έτσι. Δεν σε μείωνε ποτέ για τη δουλειά σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να σε μείωνε, μπορεί να σου έλεγε, να σε κριτήκανε για τον ντύσιμο, να γελάγαμε. Δεν θα ξεχάσω φέτος Θεσσαλονίκη, και αυτό το λέω πρώτη φορά σε αυτά που έχω βγει. Είχαμε τη συναυλία που κάναμε και τελείωσε η συναυλία και έζησε και έκλαιγε και πήγαινε στο καμαρίνι.
0: Ήταν φορτισμένο σε αυτή τη συναυλία συναισθηματικά. Ναι.
1: Εγώ ξέρεις κάτι, επειδή έτρεχα σαν παλαβός, δεν έβλεπα τι γίνονταν πάνω στο stage. Μετά είδα ότι μίλησε, ότι είπανε κάποια πράγματα και. Όταν μπήκε λοιπόν στο καμαρίνι και άραξε, κάποια στιγμή ανοίγω την πόρτα να του πω μπράβο Γιώργο τον Αντάλλο, να δούμε λίγο τι θέλει, τι θα φεύγαμε. Μου λέει, Νίκο, φώναξε μου, νομίζω το Μάριο μου είπε, δεν θυμάμαι το όνομα του Μάριου. Ο Μάριος ήταν ένας άνθρωπος που γενικά τον είχαμε στην επιχείρηση και. Και φωνάζω, Μάριε, σε θέλει ο Γιώργος. Μου λέει, κλείσε την πόρτα. Άκου μου, λέει. Μπροστά στον κόσμο ο κύριος Μαζωνάκης. Μεταξύ μας, ας κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να σου μαγειρέψω κιόλας. Αφού με ξέρεις τι παιδί με, μου λέει. Μπροστά στον κόσμο ο κύριος Μαζωνάκης. Ξέρεις κάτι, είναι και ωραίο, μου λέει, τον κόσμο να καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια ευγένεια. Δηλαδή, με διορθώνει, μου λέει το λάθος μου, μου λέει με έναν τρόπο ότι μου τη λέει κιόλας, και εγώ μετά, με το που το λέει, νιώθω και όχι άσχημα, νιώθω. Ναι, ρε, πως έχει δίκιο ο Γιώργος.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ.
1: Τίποτα.
0: Δεν χρειάζονται περισσότερα, νομίζω. Είπες ήδη, όσα είπες ήταν, τι να πω. Πολλά. Σε ευχαριστώ. Νίκος Μίχαλος, κυρίες και κύριοι, στενός συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη τους τελευταίους μήνες. Τον ευχαριστώ θερμά, τον καλημερίζω και χαιρετισμούς εκεί στα νοπού, στα νότια προάστια όπου αγαπάει και κινείται. Πάμε. Διάλειμμα, θα επιστρέψουμε και μετά της επικαιρότητας για λίγο του Γιώργου Μαζωνάκη. Θα είναι ο Βασίλης ο Βενιζέλος, ο ιατρικός συντάκτης των παραπολιτικών, και θα μας πει λίγα πράγματα για το τι έχει γίνει με τα ιατρικά του πράγματος. Διαφημίσεις.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: προσκαλείς τώρα το χθες. Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι αυτό που θες. Αυτά που λες απ' τις ρογονές.
1: Για να δείτε πόσες διαστάσεις, πόσες πλευρές είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι μία από αυτές. Είναι μία συνεργασία που έκανε το 2021 με τους Glacial και ουσιαστικά έβαλε μέσα, έχει μπει μέσα σαξόφωνο, έχουν μπει low-fi κρουστά, δηλαδή πολύ χαμηλά σε ένταση κρουστά τα οποία ακούγονται από κάτω. Ένα, αν θέλετε, λίγο κινηματογραφικό ή λίγο dark κινηματογραφικό αποτέλεσμα το συγκεκριμένο, μακριά από αυτά που ίσως ξέρουμε οι περισσότεροι.
0: Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι αυτό που θες.
1: Ας έρθουμε λοιπόν στην επικαιρότητα. Βασίλης Βενιζέλος είναι κοντά μας, ιατρικός συντάκτης των παραπολιτικών. Βασίλη, σε καλημερίζω, σε ευχαριστώ από καρδιάς που είσαι κοντά μας εδώ στις αερολογίες.
2: Σε ευχαριστώ εγώ, Γιώργο, καλημέρα και σου εύχομαι καλή επιτυχία στη σημερινή σεζόν.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Να έρθουμε λίγο στα όσα έχουν γίνει και έχουν να κάνουν με το ιατρικό κομμάτι της υπόθεσης. Διότι νομίζω χθες έγινε η ιατροδικαστική εξέταση, έτσι δεν είναι, βγήκε... Έγινε η ιατροδικαστική εξέταση. Υπάρχει κάποιο συμπέρασμα? Δεν υπάρχει? Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο ακριβώς το τι έχει συμβεί, γι' αυτό το λέω.
2: Οι ιατροδικαστές είπαν ότι υπάρχει απροσδιόριστη αιτία θανάτου. Να ξέρουμε όμως ότι στη δημοσιότητα δίνονται με το σταγονόμετρο οι πληροφορίες, καθώς υπάρχει στην εξέλιξή της η κύρια ανάκριση για την υπόθεση. Τις περισσότερες λεπτομέρειες που τις περιέχει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης τις ξέρει μόνο ο εισαγγελέας. Ωστόσο, πρέπει να είναι βάσιμο το συμπέρασμα που προκύπτει ότι οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις θα είναι αυτές που θα δώσουν την τελική απάντηση.
1: Επομένως, ακόμα υπάρχει ένα θολό τοπίο, ένα θολό περιβάλλον σε σχέση με το τι έχει συμβεί, έτσι.
2: Βεβαίως,
1: και ποια είναι τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη.
2: Όλες οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας πρέπει να τις περνάμε από ένα φίλτρο, καθώς να ξέρουμε ότι είναι μυστική η ανάκριση και έτσι αυτά που βγαίνουν μπορεί να είναι και σκοπιμότητα, μπορεί να είναι... Δεν μπορούμε να ξέρουμε... σίγουρα τι έχει συμβεί.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν μεγάλες αντιφάσεις. Δεν ξέρουμε που έχει καταλήξει η αστυνομία, ο ανακριτής.
1: Νομίζω και στην περίπτωση του Παντελίδη πριν από κάποια χρόνια που πάλι υπήρχε μια, δηλαδή ένα πολύ δημοφιλές πρόσωπο το οποίο έφυγε τότε, στην αρχή τουλάχιστον υπό διευκρίνηστες συνθήκες, δεν υπήρχε πάρα πολύ σαφής πληροφόρηση για το τι έχει πραγματικά γίνει.
2: Βέβαια, γιατί όταν τρέχει μια προανάκριση ή μια κύρια ανάκριση η οποία είναι αυστηρώς μυστική, από τους δικηγόρους βγαίνουν στοιχεία, βγαίνουν επιλεκτικά, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς έχει η κατάσταση. Εμείς οι δημοσιογράφοι προσπαθούμε να τα φιλτράρουμε και να δίνουμε μια πιο καθαρή εικόνα, χωρίς βέβαια τελικά συμπεράσματα.
1: Βασίλη, κάτι τελευταίο και σημαντικό. Το συγκεκριμένο ιατρείο εν τέλει καταλάβαμε πώς, υπό ποιο καθεστώς λειτουργούσε, τι έπρεπε να γίνει και τι δεν έπρεπε να γίνει.
2: Βεβαίως είναι δεδομένο ότι είχε από το 2013 αδειοδοτηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας. Είχε αδειοδοτηθεί ως παθολογικό ιατρείο, απλό παθολογικό ιατρείο.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο λοιπόν.
2: Είναι ξεκάθαρο. Από τα αρχεία του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών. Συστεγαζόμενο με ιατρείο γιατρού γυναίκας άνευ ειδικότητας. Αυτά είναι καθαρά. Επίσης καθαρά είναι τα ελεγκτικά κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Προσέγγισαν το ιατρείο το 2024 και το 2025. Το 2024 ως μια δειγματοληπτική διαβατικό έλεγχο. Το 2025 είχαν φτάσει πληροφορίες στη κεντρική υπηρεσία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ότι εκεί προσφέρονται κάποιες λεγόμενες, και χωρίς να είναι δόκιμος όρος, συμπληρωματικές θεραπείες. Πήγε το κλιμάκιο, διαπίστωσε ότι πράγματι παρέχονταν θεραπείες οι οποίες ήταν πέραν της ιατρικής, και έστειλε, απέστειλε έγγραφες υποδείξεις και παρατηρήσεις στους δύο γιατρούς.
1: Ωστόσο δεν έγινε κάτι.
2: Δεν έγινε τίποτα περισσότερο.
1: Ναι. Και το σημαντικό που
2: συνέχισε. Βέβαια, οι άνθρωποι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ισχυρίζονται ότι ακόμα και το 2025 δεν βρήκαν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μέσα.
1: Μάλιστα.
2: Ωστόσο, έχουν διαπιστώσει παροχή των λεγόμενων συμπληρωματικών θεραπείων.
1: Μάλιστα.
2: Που βέβαια πρέπει κάποιο να μας εξηγήσει τι είναι αυτά.
1: Ποιες είναι αυτές οι συμπληρωματικές υπηρεσίες.
2: Ακριβώς.
1: Κάτι που επίσης θα προκύψει από τη διαδικασία και από τις αρμόδιες αρχές, έτσι. Και από την έρευνα που γίνεται.
2: Εννοείται, η αστυνομία είναι πολύ καλή σε αυτά τα γεγονότα, τα θλιβερά. Και βέβαια ο ανακριτής που θα έχει τους τεχνικούς συμβούλους θα μπορεί να βγάλει
1: περισσότερα, ναι, περισσότερα συμπεράσματα.
2: Το σημαντικό, αν μου επιτρέπεις,
1: ναι, ναι,
2: στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν, μας κάνει μια πολύ σημαντική δήλωση η πρόεδρος της Δικούς Επιτροπής του Παραλληλίου Ιατρικού Συλλόγου, η Ματίνα Υπαγώνη.
1: Ναι, ναι,
2: τη,
1: ναι.
2: Τη ρωτήσαμε πόσα εκτιμάει, κατ' εκτίμηση, είναι αυτά τα κέντρα, τα ιατρία τα οποία προσφέρουν παρανόμως αυτές τις απαράδεκτες υπηρεσίες.
1: Ναι.
2: Και μας είπε ότι αν πάμε στο Κολωνάκι, σε κάθε γωνία υπάρχει και από ένα.
1: Μάλιστα. Πολύ χαρακτηριστικό. Βασίλης, ναι. Βενιζέλος. Βασίλης, ευχαριστώ.
2: Εγώ θερμά. Πολύ.
1: Και χάρηκα που σε άκουσα μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Τηλέμαχος Αντωρινέος είναι ήδη εδώ στο στούντιο και σας υποδέχεται. Πάμε.
3: Η ώρα είναι 11. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Άνθρωπο κυνηγητό της αστυνομίας μετά την κινηματογραφική απόδραση 40χρονου Αλβανού κρατούμενου κατά τη μεταγωγή του τη νύχτα από τις φυλακές Νιγρήτα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Οι συνεργοί του έφτασαν με όχημα που παρέμπεμπε σε αυτοκίνητο της ΟΠΚΕ και τον άρπαξαν με την απειλή Καλάσνικοφ από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Αφαίρεσαν μάλιστα και το όπλο ενός φρουρού. Τη Δευτέρα στην οίκια το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στην Αγία Τριαδανικίας, ενώ στη συνέχεια θα ταφεί από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Την ίδια μέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον τακτικό ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων στο Κολονάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η θανατηφόρα έκθεση φέρεται να συνδέεται με την ενεξελίξη ιατρική πράξη, δηλαδή την πλασμαφαίρεση για την οποία είχε μεταβεί μετά το μεσημέρι της Τετάρτης ο τραγουδιστής. Κατά πληροφορίες, στη δικογραφία αναφέρεται ότι το επίμαχο μηχάνημα ήταν στη λειτουργία ήδη 42 λεπτά κατά τη διάρκεια της οποίας ο καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή. Η οικογένεια Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει την μεταβολή της κατηγορίας με βαρύτερο ποινικό χαρακτηρισμό, δηλαδή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Θα τα βρουν όλα οι αρμόδιες αρχές, δηλώνει στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Χάος στο χώρο των θεραπευτικών κέντρων, περιγράφει στην εφημερίδα Παραπολιτικά και η πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Χριστίνα Παγώνη. Ενώ ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης σημειώνει πως το επίμαχο ιατρείο στο Κολωνάκι είχε αδειοδοτηθεί το 2013 ως απλό παθολογικό. Στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν μέσω της κλιμάκωσης των τουρκικών απειλών. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει μήνυμα στην Άγκυρα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, ενώ θα τονίζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της χώρας να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει απόψε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης όπλων στην κεντρική Βουλγαρία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι η δεύτερη φορά που εκδηλώνεται σε κατάσταση πυρομαχικών πυρκαγιά τις τελευταίες εβδομάδες στη χώρα. Όλα έτοιμα για το μουσικό γεγονός της χρονιάς στη Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφικής πορείας με ένα μεγάλο μουσικό υπερθέαμα στις 8.30 απόψε στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης με Χατζή, Βανδύ, Γαρμπή, Μαντό, Gypsy Kings και εμφάνιση έκπληξη του Ροναλντίνιο. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media και Alter Ego. Στη διεθνή ενημέρωση, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στιγμιότυπο από την τελετή για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, στο οποίο ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνη και η βουλευτής Αλεξάνδρεια Οκάσιο Κορτέζ εμφανίζονται να γελούν την ώρα που συγγενείς θυμάτων διάβαζαν τα ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Ο καιρός. Γενικά εθρίωση Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 32 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, part-time lover, μερικής απασχόλησης εραστής, για να το μεταφράσω και στα ελληνικά, να το ξεφτυλίσουμε λίγο. Stevie Wonder, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ σε αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο και η Μαρία Ιωάννου σας υποδέχεται στο 211-1080-880 και radio-papaki-parapolitica.gr. Όσο για το τραγούδι του Stevie Wonder... Ήταν το πρώτο τραγούδι από το 20ο του άλμπουμ με τίτλο In Square Cycle που βγήκε το 1985 στην κυκλοφορία και σκεφτείτε το λίγο, έχουμε πόσα χρόνια μετά, 40, 41 για την ακρίβεια και αυτό το τραγούδι ακούγεται μια χαρά και σήμερα. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον, για να κάνουμε και μια μικρή διαφημιστική παρέμβαση και παρένθεση και να πούμε ότι αν έχετε μια ιδέα που αξίζει να γίνει πραγματικότητα, ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσετε την ιδέα σας και να κάνετε ένα πρώτο βήμα για να... Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσετε την ιδέα σας και να κάνετε ένα πρώτο βήμα για να...

0: σας. Μην ξεχνιέστε λοιπόν, Business Seeds, διαγωνισμός από την Εθνική Τράπεζα για την καινοτομία και την τεχνολογία. 17 έτη, έτσι δεν είναι και λίγα, για να τραβάει τόσο, κάτι καλά κάνει. Μουσική, όχι μουσική, μουσική ακούμε από κάτω, διαφημιστική παρένθεση και πάμε σε ροή προγράμματος. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα μίλησα με έναν άνθρωπο. Μίλησα με έναν άνθρωπο με αφορμή το γεγονός ότι μετά από 18 χρόνια διεκόπη, πώς να το πω τώρα, θα το πω, διεκόπη συνεργασία του μάλλον απρόσμενα. Θα το πω έτσι. Με μία από τις γνωστές εφημερίδες της χώρας, τη Real, έτσι. Είναι Κερκυραίος. Τυχαίνει να είμαι και εγώ στην καταγωγή και οι δύο γονείς μου από την Κέρκυρα. Και ο Δημήτρης Γεωργοπάλης είναι εδώ. Είναι σκητσογράφος. Είναι γελιογράφος. Και θα μιλήσουμε και για γελιογραφία και για το πώς η γελιογραφία έχει εξελιχθεί μέσα στα χρόνια και τι συμβαίνει σήμερα. Γιατί να σας πω εδώ ότι ουσιαστικά η γελιογραφία μπαίνει στη ζωή μας, στη ζωή των Ελλήνων από τον 19ο αιώνα και ουσιαστικά από τον ερχομό του Όθωνα μετά την Επανάσταση του 1821 έχει περάσει από πάρα πολλές διακυμάνσεις. Στην περίοδο της Χούντας μάλιστα δέχτηκε πάρα πολύ έντονη λογοκρισία και παρόλα αυτά κατάφερε να λειτουργεί σε κάποιες των περιπτώσεων υπονομεύοντας το καθεστώς των συνταγματαρχών. Τώρα μιλώντας βεβαίως για τον Δημήτρη Γεωργοπάλη, ο οποίος είναι εδώ μαζί μου σήμερα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτός του ότι έχει για τον ελληνικό τύπο αφήσει το στίγμα, το έχει αφήσει το αποτύπωμά του, έχει βραβευθεί στο εξωτερικό. Και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, διότι στο εξωτερικό τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Δεν βλέπουν τον Δημήτρη Γεωργοπάλη, ο οποίος σκητσογραφεί, γελιογραφεί και κριτικάρει μια κατάσταση, μια κυβέρνηση, ένα γεγονός. Βλέπουν έναν καλλιτέχνη. Και υπό αυτή του λοιπόν την ιδιότητα είναι εδώ σήμερα. Κατά κύριο λόγο, γεια σου Δημήτρη. Είπα πολλά, αλλά τα είπα.
1: Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Θα πω την κλασική φράση, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μόνο που...
0: Εδώ καλώς όρισες στο σπίτι μας, να σου το πω κι εγώ έτσι.
1: Ωραία, εγώ θα ανταποδώσω και εμπράχτως όμως αυτή την πρόσκληση με ένα σκίτσο που σου έφερα εδώ να σου χαρίσω.
0: Φανταστικό.
1: Είναι ένα σκίτσο που πέρσι αναδείχθηκε στα καλύτερα σκίτσα που έχουν δημοσιευθεί στον ευρωπαϊκό τύπο και...
0: Να σου πω κάτι, ναι. Κοίτα. Ως δημοσιογράφος τυχαίνει, ας πούμε, σε γιορτές, γενέθλια κλπ. Επειδή ασχολούμαι και με το τρόφιμο, μου στέλνουν διάφορα, ας πούμε, μου στέλνουν βαζάκια με τρόφιμα, με πράγματα. Ασχολούμαι πολύ με αυτό το κομμάτι. Είναι ίσως από τα πιο ωραία, αν όχι το ωραίο, το δώρο που έχω πάρει, το συγκεκριμένο σκίτσο, το οποίο ή στο γραφείο μου ή στο δωμάτιο του σπιτιού θα μπει σίγουρα.
1: Χαίρομαι που σου αρέσει.
0: Πραγματικά, στο λέω και στο λέω με συγκίνηση, γιατί. Ξέρεις, με αγγίζει πολύ αυτό που έκανες.
1: Αν θες μπορείς να πεις και τι δείχνει το σκίτσο, να το κάνουμε εικόνα στους ανθρώπους που μας ακούν.
0: Προτιμώ να το πεις εσύ ο ίδιος.
1: Λοιπόν, είναι ένα παιδί το οποίο έχουν αντιστραφεί οι όροι, κρατάει το κεφάλι του και στη θέση του κεφαλιού του είναι ένα κινητό. Ήθελα να δείξω εδώ πόσο πολύ μας έχει επηρεάσει η τεχνολογία, πόσο πολύ ασχολούνται τα πιτσιρίκια με τα κινητά, πόσο πολύ χάνουν την πραγματική ζωή, την πραγματική δράση που είναι έξω.
0: Ή για την ακρίβεια μπορεί να το βάλω στο δωμάτιο της κόρης μου.
1: Ναι, νομίζω είναι καλύτερα εκεί.
0: European Cartoon Award λοιπόν πέρσι, έτσι.
1: Πέρσι, ναι, ακριβώς.
0: Ανάμεσα είναι στα καλύτερα ευρωπαϊκά σκίτσα.
1: Ακριβώς. Είναι κορυφαίος ο διαγωνισμός αυτός. Είναι παρακλάδι του διαγωνισμού δημοσιογραφίας, του ευρωπαϊκού διαγωνισμού δημοσιογραφίας. Και είναι τα βραβεία για τους γελιογράφους, τα συγκεκριμένα.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, από πού θες να ξεκινήσουμε? Από τα πρόσφατα ή από τη διαδρομή?
1: Δεν έχω πρόβλημα. Μπορούμε να πούμε τα πρόσφατα, μάλλον. Τι έγινε πρόσφατα? Πρόσφατα, λοιπόν, το ανέφερες και εσύ στην αρχή. Τελείωσε μια συνεργασία μετά από 18 χρόνια με τη Real. Όπως έγραψα και σε μια ανάρτηση η οποία

0: και πολύ
1: συνέστημα μέσα.
0: Ακριβώς, και μεταδόθηκε πάρα πολύ. Ένας χωρισμός, ένας χωρισμός, γιατί έτσι τον εκλαμβάνω εγώ, αλλά από εκεί και πέρα πάμε παρακάτω. Όλη αυτή η διαδρομή μου έδωσε πολλά θετικά στοιχεία, πήρα πολλά θετικά στοιχεία, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολύ σημαντικούς ανθρώπους, και πάμε παρακάτω.
1: Ως εκεί.
0: Όλο αυτό γίνεται καύσιμο και πάμε παρακάτω. Το παρακάτω έρχεται, για να δώσει και μια είδηση για αυτούς που ίσως ενδιαφέρονται και με ακολουθούν.
1: Κυρίες και κύριοι, αναζητήστε τον όσοι δεν έχει τύχει να πέσετε πάνω στα σκίτσα του ή στη δουλειά του. Δημήτρης Γεωργοπάλης, παρακαλώ.
0: Έχουμε και blog.
1: Έτσι.
0: Για να το πούμε.
1: Αλλά κυρίως ένας άνθρωπος που έχει βραβευτεί στο εξωτερικό, όπως προείπα, και είναι σημαντικό για την τέχνη του. Ασχέτως αν αυτή δεν αναγνωρίζεται πάντα εδώ στην Ελλάδα.
0: Όχι, με τον δεν αναγνωρίζεται. Θα έλεγα ότι το να παίρνει κάποιος ένα πρώτο βραβείο που έγινε στο WordPress Cartoon στην Πορτογαλία το 20.
1: Α, το Όσκαρ ουσιαστικά, έτσι.
0: Αυτά είναι τα Όσκαρ της γελιογραφίας και εδώ πέρασε η είδηση στο πουθενά. Mm. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Νομίζω δεν έχουμε τόσο την... αν θέλεις την κουλτούρα, τη γνώση, ίσως αυτό είναι περισσότερο.
0: Ναι, ίσως αν έπαιζα τένις θα γινόταν είδηση.
1: Ναι.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι γελιογραφία όμως.
1: Θα πάμε εδώ, μου κάνει νόημα ο Θανάσης Αθανασόπουλος από την απέναντι πλευρά του λόφου, από την απέναντι πλευρά του ποταμού, ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε λοιπόν για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Δημήτρης Γεωργοπάλης, σκίτσογράφος, γελιογράφος και πάνω απ' όλα καλλιτέχνης, και τον έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο στα Παραπολιτικά 90,1.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Πένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνη.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο seclantic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
16: Διαβάστε στην απογευματινή πρωτοκόμμα στις γκάφες η Ελλάς του Τσίπρα. Όλες οι αντιφάσεις και τα μαργαριτάρια των στελεχών του Αλέξη. Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα ερωτήματα ιατροδικαστών και ιατρικού συλλόγου Αθηνών. Στο μικροσκόπιο τα καθαρισμένα σωληνάκια της πλασμαφαίρεσης. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ρεύμα παγιδεύουν την οικονομία Ελλάδας και Ευρώπης. Παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: sparisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai.
1: Νομίζω το πιο γνωστό τραγούδι του Λούτσιο Ντάλα, ο οποίος έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς, γεννημένος στην Πολώνια της Ιταλίας το 1943, το Μάρτιο του 1943, και έφυγε το 2012 αρκετά νωρίς. Το συγκεκριμένο τραγούδι το έχει κάνει ντουέτο και με τον Λουτσιάνο Παβαρότη. Τώρα ακούμε το καθαρό, δηλαδή μόνο φωνή Λούτσιο Ντάλα.

0: Σας θυμίζω 2-11-10-80-8-80 και radio@papakiparapolitika.gr. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι αερολογίες, είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος, η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Όλγα η Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Θανάσης ο Βούτσινος είναι η νέα άφιξη στην ομάδα, γιατί πέρσι κάναμε με τον Βασίλη τον Γκριμπά, είχαμε τη συνεργασία στο κομμάτι της μουσικής επιμέλειας. Φέτος είναι ο Θανάσης, τον οποίο επειδή ζήλεψα, τον έκλειψα και από τον τηλέμαχο Ζαν Τωρινέο που το έκανε την πρωινή εκπομπή και όχι εντάξει δεν έγινε έτσι ακριβώς. Απλά μοίρασαν τις βάρδιες ο Γκριμπάς με το Βούτσινο και ο Κλήρος έλαχε φέτος να έχουμε Θανάση Βούτσινο στην εκπομπή. Λοιπόν, μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα, ο Δημήτρης ο Γεωργοπάλης είναι εδώ, κερκύρας ορμόμενος και εν Αθήνες εδρεύων, κάτοικο εδρεύων, σκητσογράφος,
1: Πειραιά θα έλεγα.
0: Γελιογράφος, Πειραιώτης ως προς τη διαμονή, όχι ως προς την καταγωγή. Και συζητούσαμε για το κομμάτι της γελιογραφίας και του σκίτσου. Αλήθεια, Δημήτρη, πώς έχουν γίνει σήμερα τα πράγματα? Κάποτε, ξέρεις, ήταν βασικό συστατικό μιας εφημερίδας.
1: Πρέπει να είναι βασικό συστατικό.
0: Η γελιογραφία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και αυτό γιατί? Γιατί ουσιαστικά μπορούσε να περάσει με λίγο πιο ανώδυνο τρόπο κάποια
1: και
0: πράγματα.
1: Να συμπυκνώσει την είδηση.
0: Ναι,
1: η
0: ακριβώς,
1: γελιογραφία
0: ακριβώς.
1: Μπορεί να συμπυκνώσει
0: μέσα
1: την είδηση.
0: Μέσα σε μια εικόνα.
1: Σε μια εικόνα, χωρίς ακόμα και λεζάντα καμιά φορά, μπορείς να πεις πράγματα που θέλουν αρκετές λέξεις για να γραφτούν. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει η γελιογραφία στις εφημερίδες. Αυτός είναι ο ζωτικός χώρος της γελιογραφίας. Αλλά θα πω ότι θα πρέπει να βρει το χώρο της και στο διαδίκτυο. Το κάνει σιγά σιγά. Νομίζω πρέπει να γίνει πιο έντονα, πιο γρήγορα αυτό. Αλλά έχει να κάνει και με το πώς θα στηθούν αυτά τα μαγαζιά εντός εισαγωγικών, διαδικτυακά μαγαζιά, ούτως ώστε να μην είναι μαγαζιά που ζητούν το κλικ μόνο, τα κλικαρίσματα. Θα πρέπει να στηθούν με λογική άλλη, με λογική ανάλυσης, με λογική της είδησης διαφορετικά, όχι της γρήγορης είδησης.
0: Κάτι δύσκολο αυτό που περιγράφεις, αλλά
1: δύσκολο,
0: εγώ θα σου πω και το
1: είναι
0: άλλο.
1: Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να κάνουμε τη μετάβαση κάποια στιγμή και αυτή τη στιγμή είμαστε στο μετέωρη, μεταξύ παλιού και νέου.
0: Πόσο χώρο έχει η γελιογραφία σήμερα?
1: Τι εννοείς ακριβώς?
0: Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης εννοώ.
1: Ο
0: άλλος βάζει, ας πούμε, κάνε μου αυτό στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και σου βγάζουν παπάδες.
1: Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο που φύγεις και έχουν γίνει με έναν τρόπο όλοι γελιογράφοι ή θα ήθελα να είναι γελιογράφοι. Εγώ θέλω να πω ότι βλέπω σχέδια, εικονογραφήσεις που έχουν φτιαχτεί με τεχνητή νοημοσύνη σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων αυτή τη στιγμή που μιλάμε και αυτό με σοκάρει, γιατί δεν καταλαβαίνουν οι ίδιοι οι εκδότες ότι αυτό το πράγμα υποβιβάζει την ποιότητα του εντύπου τους, χάνει την αξία του το εντύπο. Έτσι θα μου πεις, τα λες αυτά για να υπερασπιστείς τη θέση σου, τη δουλειά σου κλπ. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Είναι μία μανιέρα αισθητική το AI, το οποίο εγώ προσωπικά το έχω βαρεθεί τελείως. Δεν θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον αυτό να δημιουργείται από έναν καλλιτέχνη, από ένα σκητσογράφο, εικονογράφο, να έχει τη δική του ψυχή μέσα, το δικό του συνέστημα, τη δική του άποψη, τη δική του γραμμή? Δεν είναι ωραιότερο από το να παίρνεις μία μανιέρα την οποία φοράνε όλοι πια?
0: Διαβάζω εδώ από ένα παλιότερο αφιέρωμα που είχε γίνει διαδικτυακό για τη γελιογραφία ότι βαθιά πολιτική με την έννοια των ενεργών πολιτών και δημοκρατική γελιογράφη, όπως ήταν ο Φωκίων Δημητριάδης, ο Κώστας ο Μητρόπουλος, ο Αρχέλαος και ο Αντώνης Θεοφιλόπουλος, δεν πιάστηκαν αλληγορικά με τις πιτζάμες στον ύπνο, όμως διέβλεπαν εκείνο που αρκετοί συζητούσαν, άλλοι αλλά λίγοι αντιμετώπιζαν ως ρεαλιστικό κίνδυνο την επιβολή της Χούντας. Με σειρά από σκίτσα λοιπόν οι προαναφερόμενοι, ειδικά από όταν μπήκε το 1967 και η δικτατορία στην Ελλάδα, προειδοποιούσαν για την απειλή δικτατορίας. Δηλαδή θέλω να πω, με αυτό το διαβάζω, γιατί ξέρεις, σε δύσκολες εποχές υπήρχαν άνθρωποι που είχαν παρέμβαση και μάλιστα πολύ ισχυρή και ουσιαστική παρέμβαση. Έτσι.
1: Αλλά ίσως... Αυτή είναι η δουλειά της γελιογραφίας, αυτό είναι. Όπως έγραψα και στο κείμενο που είπαμε πριν, η γελιογραφία δεν είναι αγιογραφία.
0: Νομίζω ζούμε σε μια περίοδο λήθης, αν το θέλεις, που έχει φέρει και η τεχνολογία αυτή τη λήθη. Και σε μια περίοδο αλλίωσης.
1: Ναι. Και σε μία περίοδο που ακούω υπουργούς να κουνάνε το δάχτυλο σε δημοσιογράφους και να τους λένε «Δεν θέλουμε καμία κριτική». Τι εννοείς «Δεν θες καμία κριτική»? Αν δεν θες κριτική, σπίτι σου. Έξω από το δημόσιο λόγο, αν δεν θες κριτική για αυτά που κάνεις και για αυτά που λες. Αυτό σχολιάζει ο γελιογράφος. Αυτό κριτικάρει και με τον τρόπο του ο δημοσιογράφος. Δημοσιογράφοι είμαστε και εμείς οι γελιογράφοι. Το να πάψει να υπάρχει η κριτική δεν κερδίζει κανείς τίποτα.
0: Τώρα θα διαβάσω και κάτι άλλο από το ίδιο αφιέρωμα. Είναι ένα παλιό άρθρο από την Εφημερίδα των Συντακτών, το συγκεκριμένο, που ασχολείται με την γελιογραφία και λέει ουσιαστικά ότι η ελευθερία του τύπου υπήρξε ο πιο άμεσος στόχος της Χούντας. Παράλληλα με την κάθοδο των τάγκ στο κέντρο της Αθήνας και τη συλλήψη πολιτικών προσώπων, διακόπηκε στα πιεστήρια η έκδοση των εφημερίδων. Εφημερίδες όπως η Αυγή, η Αθηναϊκή, η Δημοκρατική Αλλαγή, η Ελευθερία, η Μεσημβρινή έκλεισαν και δεν ξανά άνοιξαν. Όμως η Ελένη Βλάχου, η μεγάλη Ελένη Βλάχου της Καθημερινής, αρνήθηκε υπό ένα τέτοιο καθεστώς την συνέχιση της κυκλοφορίας της Καθημερινής. Προκειμένου να είναι λογοκριμένη η Καθημερινή, σου λέει σταματάω η κυκλοφορία. Και οι υπόλοιπες εφημερίδες εποχής, Ακρόπολης, Απογευματινή, το Βήμα, τα Νέα, η Βραδινή, το Έθνος και άλλες, άνοιξαν τις επόμενες ημέρες αφού αποδέχθηκαν τις νέες συνθήκες. Απαγόρευση δηλαδή κάθε αρνητική σχετική στο κυβερνητικό έργο και υποχρέωση να πλέκουν τα εγκόμια της δικτατορίας.
1: Μιλάμε βέβαια για μια ειδική συνθήκη σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της χώρας.
0: Και τώρα διαβάζω και αυτό, γιατί μιλάμε για γελιογραφία. Οι εντολές προς τους γελιογράφους όσων εφημερίδων συνέχισαν να κυκλοφορούν επί Χούντας ήταν να αποφεύγουν οποιαδήποτε αναφορά στα πολιτικά.
1: Αλίμονο. Φυσικά. Εγώ πάντως, φεύγοντας από αυτό το κομμάτι, κρατώντας όμως ένα στοιχείο με το πόσο ελευθερία υπάρχει στις εφημερίδες και στο γελιογράφο, θέλω να αναφερθώ στην περίοδο που τα Νέα, δεκαετία 90 αν δεν κάνω λάθος, Λέων Καραπαναγιώτης διευθυντής, είχαν 5 γελιογράφους οι οποίοι έπαιζαν αντίθετα από τη γραμμή της εφημερίδας, και αυτό ήταν μαγικό, γιατί θα έπαιρνες την εφημερίδα για να δεις τα σκίτσα των γελιογράφων ή θα έπαιρνες για να διαβάσεις τη γραμμή, τέλος πάντων, τα κείμενα της εφημερίδας, αυτό που υπερασπιζόταν η εφημερίδα. Το γεγονός ότι είχες 2 αντίρροπες δυνάμεις μέσα στην εφημερίδα ήταν συναρπαστικό, ήταν πανέξυπνο και ήταν ευφυές και ήταν και ωραίο. Ωραίο. Να έχει την ελευθερία ο γελιογράφος να κάνει ό,τι θέλει. Θυμάμαι εποχή Μητσοτάκη τότε. Μου έχουν μείνει.
0: Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
1: Κωνσταντίνου,
0: για να μην μπερδευόμαστε.
1: Ιστορία είδε επαναλαμβάνεται.
0: Του πατέρα δηλαδή.
1: Έτσι, του πατέρα, ναι. Θυμάμαι τα σκίτσα του Χατζόπουλου τότε στα Νέα. Ναι. Αυτά με είχαν επηρεάσει πάρα πολύ. Με αυτή την περίεργη προοπτική που έκανε, αυτά τα ασπρόμαυρα, έκανε το Μητσοτάκη, το μπαμπά, στο γραφείο του με μια προοπτική φανταστική. Για μένα αυτά ήταν μαθήματα, όλα αυτά τα σκίτσα. Εγώ ξεκίνησα, έμαθα ότι θέλω να γίνω σκητσογράφος, γελιογράφος από την Τετάρτη Δημοτικού. Έφερνε ο πατέρας μου εφημερίδες στο σπίτι και τις έπαιρνα αμέσως και καθόμουν και μελετούσα τις γελιογραφίες. Κατάφερα, το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Και παρόλη τη διακοπή που είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας από τη Real.
0: Πέρασε από κάποια σχολή, αλήθεια.
1: Θα σου πω. Θα συνεχιστεί αυτή η διαδρομή, θέλω να ενημερώσω.
0: Δεν θα μπορούσε να διακοπεί.
1: Θα συνεχιστεί και θα έχουμε νεότερα τις επόμενες ημέρες.
0: Δημήτρης Γεωργοπάλης, κυρίες και κύριοι, σκητσογράφος, γελιογράφος, βραβευμένος και στο εξωτερικό, έτσι, σε δύο πολύ σημαντικούς θεσμούς, και στα ευρωπαϊκά βραβεία και στα διεθνή.
1: Και βέβαια έχω δεχτεί και την βράβευση και από το Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών και Σκίτσου. Υπάρχουν και τέτοια πανεπιστήμια στο Μεξικό, στη Γουαδαλαχάρα, για το έργο μου και την προσφορά μου στην τέχνη, θα πω. Άντε να το πω.
0: Σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να πω καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ,
0: να ευχηθώ
1: ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, γιατί όπως είπες, θα υπάρξει.
1: Θα υπάρξει συνέχεια, βέβαια.
0: Σε ευχαριστώ για όλα.
1: Ευχαριστώ
0: κύριε
1: και εγώ.
0: Κύριε, ευχαριστώ Δημήτρη τον Γεωργοπάλη, έναν άνθρωπο του Σκίτσου με αιχμή, με άποψη, με θέση στα όσα κατά καιρούς υπογράφει κάτω από τα σκίτσα του, σχολιάζοντας, τυλιτεύοντας την ελληνική πραγματικότητα σε όλες τις εκφάσεις της. Οπότε. Τιμή μου. Πάμε.

0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι δεν το πρωτακούσαμε από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Έτσι δεν είναι, κυρία Ρεμπούτσικα?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Μια χαρά εσείς, τι κάνετε? Καλημέρα σε όλους. Αυτό το τραγούδι πρωτακούστηκε με τον Γιάννη Κότσιρα.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Ακριβώς πριν αρκετά χρόνια, δηλαδή 33 χρόνια.
0: Πέρασαν τότε. Τόσα, ήμουν στο σχολείο τότε. Κυρίες και κύριοι, Βανθία Ρεμπούτσικα είναι κοντά μας. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Χαρά μου που σας ακούω. Πώς θα πάτε?
1: Καλά τα πάμε. Εδώ.
0: Ακούω ότι τρέχετε. Ακούω ότι τρέχετε πολύ αυτό το καιρό. Ισχύει?
1: Ναι, γενικά ήταν ένα καλοκαίρι έτσι πάρα πολύ, έτσι, με ταξίδια και με μια περιοδία πολύ, πολύ όμορφη, σε πολύ ωραία μέρη. Ένα καλοκαίρι γεμάτο, ας το πούμε.
0: Ωραία, πείτε μου ένα μέρος που σας άφησε τις πιο έτσι ζωηρές εντυπώσεις από αυτή σας την περιοδία.
1: Κοίταξε, ήταν πολλά τώρα. Αυτό που ήταν το θέατρο Φιλίππων στην Καβάλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Στα Γιάννα ήταν πάρα πολύ ωραία. Οι εκδηλώσει που έκανε το Μέγαρο Μουσική στην Εύβοια, πάνω στην Βόρεια Εύβοια. Τι να σα πω, δηλαδή δεν είναι να σα πω ένα μέρο. Κάθε μέρο ήταν διαφορετικό και δεν μπορεί να πει ότι εδώ ήταν καλύτερη, εδώ δεν μ' άρεσε. Είχε μια διαφορετικότητα κάθε μέρο, το οποίο μα γέμισε από το κοινό, την αποδοχή του κοινού και σαν. Και σαν τοποθεσίες, σαν θέατρα ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Είχατε όμως και καλή παρέα συντελεστών, έτσι, συνεργατών εννοώ.
1: Πάντα.
0: Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει το πράγμα.
1: Πάντα,
0: μόνο
1: γιατί...
0: με τα τοπία και τους ανθρώπους τριγύρω έχει σημασία και με ποιους είσαι μαζί.
1: Έχει ρόλο αυτό, πολύ σημαντικό, γιατί όταν υπάρχει σκηνή, υπάρχουν σκηνή, καταπληκτικοί μουσικοί σολίστες με τους οποίους χρόνια συνεργάζομαι και έχει γίνει, ας πούμε, μια παρέα πάνω στη σκηνή που μπορούμε να κοιταγόμαστε μόνο και να παίζουμε και να αισθανόμαστε, ας το πούμε, λες και έχουμε γυρίσει χρόνια, λες και παίζουμε στη γειτονιά μας, στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πόσα άτομα απαρτίζουν αυτή την ομάδα, αλήθεια, των μουσικών?
1: Πολλές φορές, υπάρχουν φορές ανάλογα που παίζει, τα λοιπά, αλλάζει και ο αριθμός.
0: Σωστά.
1: Είμαστε 5-6 άτομα τώρα στο Λυκαβητό που έχουμε στις 17 Σεπτεμβρίου, ίσως την τελευταία μας συναυλία.
0: Άρα κλείνετε τον κύκλο αυτό, ναι.
1: Ναι, είμαστε μέχρι και 10 και 11 άτομα.
0: Τι θα δούμε λοιπόν στο Λυκαβητό? Αναδρομικά θα κινηθούμε?
1: Ναι, κάπου αναδρομικά θα κάνουμε. Εγώ το λέω αυτό, ένα ταξίδι γενικά. Πάντα από μικρό παιδί, γιατί μου αρέσουν και τα ταξίδια. Και έγραφα και λίγο, ξέρεις, μέσα μου γενικά, σαν να ταξιδεύω.
0: Είναι ταξιδιάρικα τα τραγούδια σας, εδώ που τα λέμε, έτσι.
1: Με εικόνες, ναι. Έχω πολύ μεγάλη σχέση με εικόνες και γενικά επειδή ταξιδεύω κιόλας, πάντα έτσι έχω μέσα μου, κουβαλάω μέσα μου πολλά πράγματα τα ταξίδια μου και μου βγαίνει πολλές φορές συνέμπνευση όταν θέλω να κάνω κάτι, να γράψω. Τα έχω μέσα στη βαλίτσα μου, λένε συνέχεια όλα αυτά. Είναι ένα ταξίδι πάλι που λέω που έχει πολλά πράγματα και πολλά ηχοχρώματα και με τις μελωδίες και τα πράγματα που έχω γράψει, δηλαδή μουσικές που έχω γράψει από το κινηματογράφο, από το θέατρο, από τη τηλεόραση. Είναι ένα ταξίδι που έχει πολλές εικόνες, μνήμες, έχει χαρά, πολύ νοσταλγία.
0: Μα και όπου έχει υπάρξει μουσική σας, αυτό αποπνέει ακριβώς. Να μου επιτρέψετε να ανεβάσουμε λίγο τον ήχο.

0: Αν θυμάμαι καλά, το άρωμα βανίλιας που ακούμε τώρα είχε παίξει στην πολιτική κουζίνα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, το...
0: Ή κάνω λάθος, μπερδεύομαι.
1: Αυτό τώρα που ακούσατε δεν έχει παίξει στην πολιτική κουζίνα, είναι ένα δίσκο που είναι στις μικρές ιστορίες.
0: Α, μπράβο, ναι, σωστά.
1: Δίσκος, που έχει και το άρωμα βανίλιας μέσα, το άρωμα κανέλας έχει παίξει στην πολιτική.
0: Ναι, σωστά, σωστά, μπέρδεψα τα αρώματα, έχετε δίκιο, με συγχωρείτε. Και είναι και μια χαρακτηριστική στιγμή που είναι ο Γιώργος Χωραφάς, ουσιαστικά έτσι πολύ τρυφερή και συγκεκριμένη στιγμή που παίζει το άρωμα κανέλας στη διάρκεια της ταινίας. Αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι σωστά εδώ.
1: Ναι, έχει και σχέση με το άρωμα κανέλας, έχει και σχέση με σκηνές με τα φαγητά ιδίως.
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά η κανέλα ήταν ένα, ας πούμε, στην πόλη που βάζανε πολύ χαρακτηριστικό συστατικό.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Σε πολλά φαγητά, έτσι, με κόκκινη σάλτσα κλπ.
1: Έτσι, και εμείς τα κάνουμε αυτά.
0: Το μυρωδικό. Έτσι.
1: Εγώ πάντα βάζω κανέλα, και μου αρέσει πάρα πολύ κανέλα. Πάντα μου άρεσε. Συνικά.
0: Εγώ τη βάζω ακόμα και στο γιαούρτι, θα σας πω καμιά φορά.
1: Βέβαια, γιατί πάει το γιαούρτι με μέλι, κανέλα και καρύδια.
0: Έτσι είναι. Και επειδή έχω και τον Νίκο τον Βατόπουλο εδώ, που είναι ένας άνθρωπος της αισθητικής και γράφει και στην Καθημερινή, και θα συζητήσουμε για κτίρια και για Σταδίου και για Αθήνα. Αθηνολάτρης και αθηνολόγος, εάν μπορώ να τον χαρακτηρίσω έτσι, εκτός από δημοσιογράφος βέβαια. Μου κουνάει το κεφάλι του και μου λέει, και εγώ βάζω κανέλα στο γιαούρτι.
1: Ωραίο αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Κανέλα κάνει και πολύ, κάνει και πολύ καλό.
0: Είναι αντιοξειδωτική.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Άρωμα κανέλας λοιπόν, έτσι.
1: Μάλιστα, αυτό ακριβώς, αυτό που ακούσαμε.
0: Και να σας πω και κάτι τώρα, να πάμε και στα πρακτικά του πράγματος, γιατί και αυτά πρέπει να τα πούμε. Πότε είναι η συναυλία, στο Λυκαβητό, τι ώρα?
1: Ναι, είναι στο Λυκαβητό.
0: Και τι θα ακούσουμε?
1: Στις 17 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα νομίζω, 8.30, 9 η ώρα. Τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε όλα αυτά που βάζετε τώρα. Θα ακούσουμε πολλά από ταινίες που έχω κάνει, και ιδίως στην Κωνσταντινούπολη. Θα ακούσουμε, όπως σας είπα, κάποια μουσικά θέματα που έχουν γραφτεί για το θέατρο και για την τηλεόραση, από soundtrack που έχω κάνει. Δηλαδή είναι μια συναυλία που, όπως είπα, μέσα από μουσικές που έχω γράψει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι. Και από κινηματογραφικά.
1: Καινούρια και παλιά.
0: Ναι. Θα ακούσουμε όμως μόνο μουσική, δεν θα ακούσουμε φωνή στη συναυλία.
1: Όχι, είναι μια συναυλία επιστρικής μουσικής.
0: Έτσι, να το πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Με αγαπημένα και γνωστά τραγούδια που θα ταξιδέψουν όσους βρεθούν κοντά σας. Και
1: θα ταξιδέψουν μαζί μας, θέλουμε. Έτσι. Αυτό το ταξίδι που το κάνουμε εμείς απάνω στη σκηνή, θέλουμε πάντα στις συναυλίες να το κάνουμε μαζί με το κοινό.
0: Σας εύχομαι όλα τα καλά.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να γεμίσει
1: πολύ
0: το θέατρο Λυκαβητού λοιπόν στις 17 Σεπτεμβρίου με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Για την καλή σας τη διάθεση πρώτα απ' όλα, για τις μουσικές σας, για τα ταξίδια που μας προσφέρετε μέσα από τη μουσική σας, και να είστε πάντα καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά, να είμαστε καλά, γεροί και δυνατοί όλοι μας.
0: Έτσι. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Σας χαιρετώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σας χαιρετώ.
1: Από μένα. Γεια σας.
0: Συναντήστε, κυρίες και κύριοι, την Ευανθία Ρεμπούτσικα στις 17 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Να δω να φοράς χιλιάδες στολίδια, παντού να σε δω να κρεμάς στα μαλλιά σου.
0: Και με Γιάννη Κότσιρα, 7 ποτήρια, θα πάμε σε διαφημίσεις. Ο Νίκος Βατόπουλος είναι εδώ. Καλημέρα, κύριε Βατόπουλε.
3: Καλημέρα, κύριε Λαμπύρη.
0: Πάντα χαίρομαι να σας βλέπω.
3: Παρομοίως.
0: Γεμίζεται με μια αύρα παλιάς καλής Αθήνας στο στούντιο των Παραπολιτικών, θα πω εγώ. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά, όταν το φιλορωσικό κόμμα επιλέγει τον νέο φορέα. Η Μόσχα ψηφίζει Σαμαρά. Στον πρώην πρωθυπουργό καταλήγουν οι φιλοπουτινικοί, οι ακραία συντηρητικοί και οι απογοητευμένοι από την ελπίδα της Καριστιανού. Γιατί ο πάλε ποτέ αμερικανοτραφής Αντώνης κοιτάζει προς αυτή τη δεξαμενή. Οι αναφορές στο ρωσικό παράγοντα και στο σύστημα Σαββίδη και τα ανοίγματα στο μπλοκ του Βορρά. Υποκατάστημα της Νέας Δημοκρατίας ονειρεύεται ο Μεσίνιος. Τι συζήτησαν Ιερώνυμος και Πιερακάκης. Το σχέδιο για τις ιερές φοιτητικές εστίες. Η Εκκλησία θα διαθέσει οικόπεδα και ακίνητα και το Ίδρυμα Νεολαίας θα αναλάβει τη χρηματοδότηση. Γιώργος Μαζωνάκης. Το παιδί της νύχτας δεν θα μένει πια εδώ. Τι έγινε στη Μοιραία Κλινική, το κενό των τριών ωρών και το χάος με τις μη αδειοδοτημένες θεραπείες. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά Γεωργιάδης, Παγώνη, Πατούλης. Συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο μουσικό event της χρονιάς. Ένα μοναδικό υπερθέαμα απόψε στη Νέα Παραλία για τα 30 χρόνια της δισκογραφικής πορείας του. Τι λένε στα παραπολιτικά οι καλλιτέχνες που θα ανέβουν μαζί τους στη σκηνή. Σήμερα στα παραπολιτικά.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, Θανάσης Αθανασόπουλος στον ήχο και Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 και στα μηνύματα, για μηνύματα στο radio@parapolitika.gr εάν το επιθυμείτε. Και η Όλγα η Καλατζή είναι στην παραγωγή και ο Θανάσης ο Βούτσινος βρίσκεται πίσω από αυτά που ακούτε μουσικά. Οπότε αν έχετε παράπονα στο Θανάση, όχι σε μένα, για να το ξεκαθαρίζουμε. Προφανώς και αστειεύομαι βέβαια, διότι ο Θανάσης όπως και ο Βασίλης ο Κρυμπάς κουμπώνουν μουσικά σε όλους μας, οπότε αναλόγως με τα γούστα και τις κατευθύνσεις και τις ευαίσθητες χορδές αν θέλετε του καθενός από εμάς εδώ στα παραπολιτικά, των παραγωγών, των δημοσιογράφων, έρχονται και φτιάχνουν και την ανάλογη μουσική λίστα κάθε φορά, ξεχωριστή, καινούργια σε κάθε εκπομπή κλπ. Όπως σας προείπα, ο Νίκος Βατόπουλος είναι εδώ, τον καλημερίσαμε προηγουμένως, αρθρογραφή επί πόσα έτη στην καθημερινή? Αρκετά.
1: 38.
0: Άρα πιο πολλά από τον Μανδραβέλη.
1: Ναι, πιο πολλά.
0: Από τον Πάσχο Μανδραβέλη. Ο Μανδραβέλης πως έτη 33 νομίζω, κάτι
1: κάπου
0: τέτοιο.
1: Εκεί, ναι.
0: Ο οποίος πρόσφατα απεχώρησε κιόλας μετά από τόσα χρόνια, τρεις δεκαετίες και βάλε.
1: Εγώ ξεκίνησα την εποχή της γραφομηχανής, οπότε.
0: Άρα γράφατε στη γραφομηχανή. Πού ήταν τα γραφεία τότε?
1: Εγώ είχα πάει, μόλις είχε πουληθεί η καθημερινή από τη Βλάχο στο Κοσκοτά.
0: Α,
1: εκείνη
0: μάλιστα.
1: Την τραυματική
0: εποχή. Και εντωμεταξύ, πριν από λίγο λέγαμε, επειδή ήταν ο Δημήτρης Γεωργοπάλης, ο σκητσογράφος εδώ και γελιογράφος, συζητούσαμε για την εποχή της Χούντας όπου η Βλάχου δεν δέχτηκε να υποκύψει στις απαιτήσεις των συνταγματαρχών για να ωρεοποιήσει την κατάσταση και διέκοψε την κυκλοφορία της εφημερίδας. Και είχαμε την κουβέντα αυτή προηγουμένως. Με αφορμή την πορεία της γελιογραφίας και το πώς έχει εξελιχθεί μέσα στα χρόνια. Τέλος πάντων, εμείς θα μιλήσουμε για την πορεία της πόλης. Εγώ πήρα το ερέθισμα από ένα άρθρο που είχατε γράψει στην Καθημερινή, όπου ουσιαστικά λέγατε για το πώς θα είναι η σταδίου τα επόμενα χρόνια, όπου βλέπουμε να υπάρχει μια αρκετά μεγάλη κινητικότητα. Και μιλώντας και με ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε όλο αυτό τον κύκλο των εξελίξεων, επενδυτικά και πάει λέγοντας, ας πούμε μου έλεγε ο άνθρωπος που είναι στη ΣΤΟΑΡΣ ΑΚΙΟΥ επικεφαλής ο Παναγιώτης Ενταφυλόπουλος ότι όραμά του είναι με κάποιο τρόπο να μπορέσει να συνδεθεί το Σύνταγμα με τα Χαυτία ξανά και να ζήσουμε την Αθήνα άλλων εποχών. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό.
1: Το όραμα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο.
0: Η υλοποίησή του
1: είναι δύσκολη, αλλά νομίζω, κοιτάξτε, σίγουρα γίνονται, όπως είπατε πολύ σωστά, γίνονται πολλές θετικές κινήσεις στο κέντρο της Αθήνας και ειδικά η Σταδίου, που ήταν μια οδός ιδιαίτερα τραυματισμένη στη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, υποδέχεται σημαντικές επενδύσεις. Και ήδη βλέπουμε πώς λειτουργεί τώρα και στο Αρσακείο που άνοιξε πρόσφατα. Πήγα να την επισκεφθώ.
0: Σας άρεσε?
1: Ναι, μου άρεσε.
0: Α, σας άρεσε.
1: Κοιτάξτε, πριν πάω είχα διαβάσει κάποια σκοπτικά σχόλια για την αισθητική της κτλ. Εγώ, επειδή είχα παρακολουθήσει και όλοι, δηλαδή είχα παρακολουθήσει δημοσιογραφικά την μεταμόρφωση αυτού του συγκροτήματος σε αυτό που έγινε τώρα και είχα ακούσει και τον κύριο Τρενταφυλόπουλο που είναι πολύ αξιόλογος άνθρωπος, αφιερωμένος σε αυτό το έργο.
0: Ο Καλύβας ήταν λίγο επικριτικός,
1: ήταν,
0: ας πούμε.
1: Ήταν ο καθηγητής Καλύβας.
0: Ο Καλύβας.
1: Και με είχε επηρεάσει, ομολογώ. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν. Δεν θα πάω κάπου και θα πω εγώ θέλω να είναι έτσι. Κοιτάω όμως μια πολύ σημαντική προσπάθεια, η οποία για το καλό όλων μας πρέπει να πετύχει.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Εγώ εκεί από εκεί ξεκινάω. Και πήγα χωρίς να έχω έτσι, κάποια ιδιαίτερη εσωτερική θερμοκρασία, δηλαδή ούτε αρνητικός ούτε θετικός. Γενικά.
0: Πήγατε είδα... λίγο με ντεμή διάθεση,
1: ναι,
0: να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, κάπως ουδέτερος. Και πήρα ένα καφέ επίτηδες για να κάτσω να ζήσω 10-15 λεπτά την λειτουργία και τη ζωή της τώρα. Είδα ότι έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, έχει.
1: Και δείχνει ότι ο κόσμος το έχει ανάγκη και θέλει να το υποστηρίξει. Και ακόμα δεν έχει λειτουργήσει και στην πληρότητά της η ΣΤΟΑ. Δηλαδή υπάρχουν καταστήματα που δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Μου άρεσε το γωνιακό που έχει πολλά τρόφιμα και ήδη παραγωγών.
0: Α, το παντοπολείο που έχουν κάνει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό
0: είναι 1000 τετραγωνικά νομίζω και έχει από όλη την Ελλάδα τα πάντα.
1: Ναι. Και μ' αρέσει το κοινό τραπέζι που κάθεσαι με τον διπλανό σου και πίνεις ένα καφέ και τρως κάτι.
0: Αρχιτέκτονος το έχει φτιάξει αυτό.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι
0: η
1: τώρα.
0: Η Πίλα Στούντιο είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο που κάνει πολλές δουλειές στο εξωτερικό κλπ.
1: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Κοιτάξτε, μου άρεσε. Δεν είναι. Δεν πάμε στο ιδανικό. Πάμε όμως σε μια πολύ θετική εξέλιξη από εκεί που ήταν μια εγκαταλελειμμένη στο Α.
0: Συμφωνώ.
1: Που ήταν πραγματικά ένας κενός χώρος, τόσο όμορφος και σημαντικός και ιστορικός, έχει αποκτήσει μια λειτουργία, έχει συνδεθεί με τον κόσμο, με τη λειτουργία της πόλης. Και εγώ είδα αυτό, ότι ο κόσμος θέλει να υποστηρίξει αυτό που το έχει.
0: Είπατε για στο Α.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, περνάω συχνότατα από την Στοά Όπερα, δίπλα στην παλιά λυρική σκηνή, απέναντι από το Δικηγορικό Σύλλογο. Θα ξέρετε και θα θυμάστε, εκεί ήταν η κινηματογράφοι Οντεών, δύο αίθουσες, Όπερα Οντεών. Τους έχει πάρει λοιπόν η Συνόμπο πια, που έχει την πλατφόρμα. Έτυχε λοιπόν, επειδή είχα κάνει μια συνέντευξη στη Δάφνη Μπεχτσή που έχει τη Συνόμπο, την πέτυχα μια μέρα έξω αυτές τις μέρες και μου λέει: έλα μέσα να δεις. Έχουν κάνει πλήρη ανακαίνιση. Πραγματικά είναι λες και μπαίνεις σε μια άλλη εποχή. Έχουν βάλει σκηνογράφο και έχει κάνει την όλη ανακαίνιση κλπ. Είναι λίγο, έχει μια ρετρό αισθητική, αλλά σου θυμίζει. Εμένα μου θύμισε πολύ και λίγο τον Απόλλωνα, όχι τόσο το Αττικό, γιατί το Αττικό έχει άλλα στοιχεία από πλευράς αρχιτεκτονικής, αλλά τον Απόλλωνα που είναι ο κινηματογράφος κάτω από το Αττικό, που ήταν μάλλον κάτω από το Αττικό και παραμένει, έτσι είναι ζωντανές, δεν έχουν καεί. Πραγματικά αξίζει αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει εκεί στο Όπερα. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα που έχουν μια θετική έβρα, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία τα περιγράφεται και σε σημερινό άρθρο στην Καθημερινή.
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι η Αθήνα έχει πολλές ταχύτητες, όπως είναι και λογικό βέβαια. Απλώς υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι ακραία. Ακραία αρνητικά.
0: Είναι των ακραίων αντιθέσεων αυτή η πόλη.
1: Εγώ ας πούμε, πριν περάσουμε στα πόλη, ίσως να πούμε ότι όντως γίνονται θετικά στο κέντρο της Αθήνας. Αν εμπιστιάσουμε στην Σταδίου, και οι τράπεζες κάνουν μεγάλη προσπάθεια
0: ανάπλασης
1: κτηρίων. Ναι. Δηλαδή και η Αλφα Μπανκ τώρα τελειώνει την αυαρχίδα της.
0: Το Σταδίου 40, ναι.
1: Φτιάχνει ένα κάμπους, όπως το λέει. Ύστερα είναι στο Α Κοραή, που είναι και το Α στη μέσα.
0: Το οποίο έχει προχωρήσει αρκετά, το έβλεπα χθες.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτό το κάνει.
0: Το έχει πάρει Πειραιός.
1: Πειραιός και με την Demand. Και γίνεται και της Eurobank επάνω, κολοκοτρώνει και στα δύο, και που ήταν ο Νησιώτης και η γωνία εκείνη στην Κολοκοτρώνη, που ήταν το παλιό ξενοδοχείο Ατενέ Παλάς στα παλιά χρόνια, που θα γίνει η ναυαρχίδα επίσης της Eurobank.
0: Σωστά.
1: Οπότε.
0: Και επίσης, να το πούμε και αυτό, άλλο ένα κτίριο, το Μέγαρο Σερπιέρι, που είναι τα παλιά γραφεία της Αγροτικής, που είναι στην Πανεπιστημίου ουσιαστικά και απέναντι από τα προπήλαια σχεδόν, το οποίο και αυτό το έχει πάρει Πειραιώς, θα γίνουν τα γραφεία διοίκησης. Ένα πολύ ωραίο διατηρητέο κτίριο.
1: Βέβαια, είναι ιστορικό μέγαρο. Αυτό. Ναι, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε γίνονται σε πολύ κοντινή απόσταση.
0: Το Αθηνογένος που έχει πάρει Προκοπίου στη Σταδίου.
1: Το Αθηνογένος είναι ένα εξαιρετικό κτίριο. Επί δεκαετίες ρήμαζε. Θα αναπλαστεί, θα χτιστεί από πίσω ένα καινούριο κτίριο, αλλά νομίζω θα γίνει κάτι καλό. Και γίνονται και τώρα, αναπλάστηκε και η γωνία στα δύο και με Λουμπενάκη, γίνεται ξενοδοχείο, ένα παλιό κτίριο των γραφείων της δεκαετίας του
0: 50. Εκεί αν ακούσα ανάμεικτα συναισθήματα. Ναι. Υπήρξατε ανάμεσα σε αυτούς που έχουν ανάμεικτα συναισθήματα.
1: Κοιτάξτε, χαίρομαι που γίνεται η επένδυση, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μου αρέσει η αρχιτεκτονική μορφή του κτίριου που ολοκληρώνεται. Εντάξει, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Πιστεύω ότι εκεί χάθηκε μια ευκαιρία. Αλλά σημαντικό είναι ότι θα λειτουργήσει, είναι πάλι ένα κτίριο το οποίο δεν είχε σημαντική θέση στην Αθήνα, τώρα θα γίνει ένα ωραίο ξενοδοχείο. Εντάξει.
0: Ναι. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει και η άποψη που λέει ότι από το να είναι έρημο και να αποτελεί εστία, ας πούμε, βρωμιάς, ρήπανσης και οτιδήποτε άλλου, τουλάχιστον να φτιαχτεί. Στο Εσπέρι, αν θυμάστε, η εικόνα ήταν χαρακτηριστική έτσι, τα προηγούμενα χρόνια πριν ανακαινιστεί και γίνει σήμερα ένα ξενοδοχείο. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
1: Έτσι είναι. Πολύ σωστό παράδειγμα αυτό. Το Εσπέρι είχε εγκαταληφθεί και γίνει δημόσιο ρουιτήριο όταν απ' έξω.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Το είπατε πολύ καλά. Στην πιο σωστή έκφραση χρησιμοποιήσατε.
1: Δυστυχώς χαρακτηριστικό. Τώρα έχει γίνει ένα ωραίο το ξενοδοχείο και λειτουργεί. Ας και τους αναρέσει, δεν αρέσει η σχέση με το παρελθόν, το απότερο, δεν έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το πώς ανατάσσεται η πόλη πλέον.
0: Έτσι είναι. Έτσι. Θα σας διακόψω σιγά σιγά, γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα στις 12. Θα συνεχίσουμε. Ο Νίκος Βατόπουλος είναι κοντά μας, αρτογράφος και αθηνολάτρης και αθηναίος, γιατί εδώ έχει γεννηθεί. Και συζητάμε για την Αθήνα και το πώς αυτή διαμορφώνεται ήδη και πώς θα διαμορφωθεί ίσως τα επόμενα χρόνια με βάση τα όσα γίνονται ή πρόκειται να συμβούν. Να πω μια καλημέρα στην Vivian, η οποία μας λέει καλή σεζόν και όλα τα καλά. Πέρασα το καλοκαίρι στην πατρίδα σας, στην Κέρκυρα, στη δική μου εννοή. Όταν ταξίδευα, άκουγα ρεμπούτσικα. Αυτή η ευαισθησία της, η ομορφιά της μουσικής της, σε αναζωογονεί. Σε κάνει να νιώθεις καλύτερος και ανώτερος άνθρωπος. Συγχαρητήρια και σε εσάς και σε αυτή τη σπάνια δημιουργό. Και από ό,τι βλέπω έχει στείλει και ένα δεύτερο η Vivian που λέει, α όχι, το ίδιο, απλά το έχει στείλει δύο φορές. Την ευχαριστώ θερμά που είναι κοντά μας και μας ακούει εδώ και πέρσι αλλά και φέτος τη δεύτερη σεζόν που ξεκινήσαμε σήμερα. Οπότε θα πάμε σε διάλειμμα, θα έχουμε το Δελτίο Ειδήσεων, το Τηλέμαχο Σοντορινέο και θα μπούμε κάπως έτσι τελευταία ώρα της εκπομπής με τον κύριο Βατόπουλο, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας και πραγματικά με την άβρα του, εμένα τουλάχιστον, με ηρεμή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Τις κινήσεις των συλληφθέντων γιατρών μετά την ανακοπή και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του στο Κολωνάκι φωτίζει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημοκλίδου, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων, τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη σημείωσε ότι τα ευρήματα αυτά θεωρούνται ιδιαιτέρως κρίσιμα. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί, στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κατά πληροφορίες στη δικογραφία αναφέρεται πως το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ήταν σε λειτουργία ήδη 42 λεπτά, κατά τη διάρκεια της οποίας ο καλλιτέχνης υπέστη την ακοπή. Η οικογένεια Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει τη μεταβολή της κατηγορίας με βαρύτερο ποινικό χαρακτηρισμό, δηλαδή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Θα τα βρουν όλα οι αρμόδιες αρχές, δηλώνει στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άνδωνης Γεωργιάδης. Χάος στο χώρο των θεραπευτικών κέντρων, περιγράφει στην εφημερίδα Παραπολιτικά η πρόεδρος της Δικούσης Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Χριστίνα Παγώνη, ενώ ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης σημειώνει πως το επίμαχο γιατρείο στο Κολωνάκι έχει αδειοδοτηθεί το 2013 αλλά ως απλό παθολογικό. Στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν μέσω της κλιμάκωσης των τουρκικών απειλών, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει μήνυμα στην Άγκυρα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, ενώ θα τονίζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της χώρας να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το πρωί, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις Μικρονήσους Ρο και Στρογγύλη, συνοδευόμενος από κυβερνητικά στελέχη και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει απόψε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Άνθρωπο κυνηγητό της αστυνομίας μετά την κινηματογραφική απόδραση 40χρονου Αλβανού κρατουμένου κατά τη μεταγωγή του τη νύχτα από τις φυλακές Νιγρήτα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Οι συνεργοί του έφτασαν με όχημα που παρέπεμπε σε αυτοκίνητο της Opticae και τον άρπαξαν με την απειλή Καλάσνικοφ από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, αφαιρώντας μάλιστα και το όπλο ενός φρουρού. Έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης όπλων στην κεντρική Βουλγαρία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι η δεύτερη φωτιά που εκδηλώνεται σε εγκατάσταση πυρομαχικών τις τελευταίες εβδομάδες στη γειτονική χώρα. Όλα έτοιμα για το μουσικό γεγονός της χρονιάς στη Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφικής πορείας με ένα μεγάλο μουσικό υπερθέαμα στις 8.30 απόψε στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης με Χατζή, Βανδύ, Γαρμπή, Μαντό, Gypsy Kings και εμφάνιση έκπληξη του Ροναλντίνιο. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media και Alter Ego. Στα αθλητικά, για την τέταρτη αγωνιστική του Super League παίζουν απόψε Ολυμπιακός Όφη και Ηρακλής Ατρόμητος. Ο καιρός. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 32 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Λοιπόν, εδώ ακούμε στην ορχιστρική του εκδοχή το νυχτερινό περίπατο του Μάνου Χατζηδάκη από τον δίσκο 15 Εσπερινή. Και ο λόγος για ένα δίσκο ο οποίος κυκλοφόρησε το 1964. Μιλάμε άλλωστε για την Αθήνα με τον Νίκο Βατόπουλο, ο οποίος είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο των παραπολιτικών, οπότε δημιουργούμε και λίγο κλίμα.
1: Εξαιρετική μουσική επιλογή.
0: Για να ανεβάσουμε λίγο πάλι. Λοιπόν, κύριε Βατόπουλε, συζητούσαμε για τη Σταδίου, για το πώς θα γίνει η Σταδίου τα επόμενα χρόνια, αλλά και η Αθήνα που με κάποιες πινελιές δείχνει να αλλάζει. Ωστόσο, θέλω να δώσουμε, δεν είναι όλα ειδηλιακά και θέλω να δώσουμε και την άλλη εικόνα, την άλλη όψη που υπάρχει. Λέγαμε για τη Σταρσακίου, η οποία οφείλει, αν θέλετε, να πετύχει για να δώσει και μια πνοή στην πόλη, στο κέντρο της Αθήνας. Δίπλα στην στο Αρσακίου έγινε μια παρέμβαση με χορηγία από ιδιωτική εταιρεία στην πλατεία που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, έτσι. Ωστόσο δεν πάβει να αποτελεί και εκεί ένα δημόσιο ειρητήριο και όχι μόνο.
1: Αυτή η πλατεία δικαιοσύνης.
0: Η πλατεία δικαιοσύνης δεν πάβει να αποτελεί και εκεί ένα δημόσιο ειρητήριο και όχι μόνο.
1: Αυτή η πλατεία δικαιοσύνης.
0: Η πλατεία δικαιοσύνης.

0: να συνδεθεί με την καθημερινή ζωή της πόλης που ήταν αποκομμένη, παρότι είναι τόσο κεντρικό σημείο. Απέναντι από το Ρεξ υπάρχει δηλαδή μια πολύ ωραία τοποθεσία και που μπορεί να γίνει. Εγώ θα έλεγα όμως ότι θα έπρεπε κανονικά, εντάξει, να τη φτιάξουν τώρα προσωρινά, να γίνει ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.
1: Γιατί να γίνει μια συνολική ανάπλαση δηλαδή.
0: Συνολική ανάπλαση. Αυτό το υποστηρίζω και για την πλατεία Δικαιοσύνης, αυτή την μικρή πλατεία και ανάμεσα στη Σάντα Ρόζα και την Αρσά και ανάμεσα στην Πανεπιστημίου και στη Σταδίου, απέναντι το Ρεξ, και για την πλατεία Κοτζιά, που είναι και το Δημαρχείο της Αθήνας, που είναι μια τεράστια πλατεία ιστορική, η οποία πλατεία αυτή, η πλατεία Κοτζιά, είναι ένας θερμοπομπός. Έτσι. Και θεωρώ ότι είναι, ήδη έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η Αθήνα στο να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στη διεθνή τάση, που είναι μια πολύ προσεκτική πλέον και σχεδόν ριζοσπαστική πολιτική επαναφοράς της φύσης και των φυσικών συστατικών στις πόλεις που είναι άρρωστες.
1: Ναι.
0: Οπότε όπως έγινε...
1: Έγινε μια προσπάθεια, ναι, τέτοια που είναι μικρού βεληνικούς, αλλά έγινε στην πλατεία της Βουλιαγμένης.
0: Βεβαίως.
1: Που είναι πάνω από το ναυτικό όμιλο, πάνω από το ενπλό, το μαγαζί. Εκεί έγινε μια τέτοια, ναι, παρέμβαση.
0: Εκεί νομίζω λέει πλατεία Νυμφών, νομίζω.
1: Ναι, πλατεία Νυμφών.
0: Έγινε από ένα, δυστυχώς μου διαφεύγει, από ένα πολύ καλό αρχιτεκτονικό γραφείο. Έγινε μια καταπληκτική δουλειά εκεί, πράγματι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτι τέτοιο, ας πούμε, θα μπορούσε να είδε, έγινε πρόσκληση στις αρχιτέκτονες. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, που δεν τις υποτιμώ, οι οποίες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Μα και η Ομόνοια, ας πούμε, έγινε μια ανάπλαση, αλλά.
0: Κοιτάξτε, έγινε μια. Ναι, δεν έγινε μια αρχιτεκτονική.
1: Ψυχρή όμως.
0: Ναι, έγινε απλώς μια σημαντική βελτίωση από εκείνη την καταστροφική όψη που παρουσίαζε για πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Σίγουρα είναι μια βελτιωμένη εκδοχή. Έτσι. Σίγουρα δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι, εννοείται. Και εκεί και στην Ομόνοια φυσικά πρέπει να γίνει διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Αλλά στην πλατεία Κοτζιά το είπα γιατί πρόσφατα διάβασα, δεν πήγα τώρα στο Παρίσι, αλλά διάβασα ότι στην πλατεία μπροστά στο Δημαρχείο του Παρισιού, που ήταν μια εξίσου, είναι μια τεράστια πλατεία, που ήταν κυρίως πλακές, πλακόστρωτη, τις ξυλώσαν στο σύνολό του σχεδόν και κάνανε ένα μικρό δάσος.
1: Και η Κλαφ μόνος θα άξιζε μια καλύτερη τύχη.
0: 100%.
1: Επίσης, μια πλατεία που βρίσκεται σε κομβικό, σε πολύ κεντρικό και σε κομβικό σημείο της πόλης.
0: Οπότε, πολύ σωστά. Οπότε, θα έλεγα η Κλαφμόνος και η Κοτζιά ως μεγάλες ιστορικές πλατείες και η Δικαιοσύνη κατά δεύτερο ρόλο, μικρότερη και όχι τόσο ιστορική, αλλά σε πολύ κομβικό σημείο. Αυτές οι πλατείες λοιπόν και η Ομόνοια φυσικά πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία προκήρυξης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, να αναπλαστούν σωστά, να αποκτήσουμε πραγματικά πλατείες που να φέρουν και τη φύση αλλά και να δικαιώνουν και την ιστορία αυτών των σημαντικών σημείων της Αθήνας.
1: Εν τω μεταξύ, μιας και αναφερθήκαμε στην πλατεία Δικαιοσύνης που είναι απέναντι από το Ρεξ, το Ρεξ ανακαινίστηκε, mm-hmm, και ολοκληρώθηκε κιόλας, ναι, η ανακαίνιση και, ναι, μάλιστα από ό,τι πήρε και το αυτί μου, θα έκανε και ένα ντοκιμαντέρ ο Χρήστος ο Βασιλόπουλος για τη μηχανή του χρόνου, mm-hmm, με αφορμή την ολοκλήρωση της ανάπλασης, mm-hmm, του κτίριου του Ρεξ που ανήκει στο Εθνικό Θέατρο.
0: Στο Εθνικό Θέατρο πλέον. Και να πούμε ότι επί την ευκαιρία το Ρεξ, το οποίο γεννιάστηκε το 1937, ήταν μια ιδιωτική επένδυση της εποχής από την οικογένεια Σικιαρίδη, γι' αυτό και λέμε και Σικιαρίδη ο Ίδρυμα, που είχαν έρθει από την Καπαδοκία και την Κωνσταντινούπολη στο Μεσοπόλεμο και ήταν μια πολύ σημαντική επένδυση που είχε καταπλήξει τους Αθηναίους τότε. Σκεφτείτε τώρα αυτό το νεοερκέζικο, όπως λέγανε, παλάτι θεαμάτων που αναδύθηκε στην Πανεπιστημίου, σε ένα σημείο βεβαίως που ήταν καταπράσινο με μια πολύ ωραία έπαυλη στο βάθος, αλλά αυτή ήταν η αλλαγή της Αθήνας. Που ήταν κάτι πολύ πολύ σημαντικό, έτσι για να θυμηθούμε λίγο την ιστορία του Ρεξ.
1: Το οποίο ευτυχώς, διότι... θα πω ότι είχαν γίνει και πάρα πολλές παρεμβάσεις, ναι, κυρίως στο κομμάτι της σκηνής, έτσι, επειδή λειτουργούσε ως νυχτερινό κέντρο για πάρα πολλά χρόνια,
0: πολλά χρόνια, ναι,
1: και χρειάστηκε να γίνουν και παρεμβάσεις πλέον εκτεταμένες στη διάρκεια της ανακαίνησης, γιατί αυτό είχε επηρεάσει τα βασικά στοιχεία του κτηρίου και χρειαζόταν, ας πούμε, μια προσεκτική πλέον προσέγγιση, έτσι, για να μπορέσει να επανέλθει.
0: Ήταν απαραίτητο. Θα το δούμε πώς έγινε λοιπόν σύντομα.
1: Πού θα πάτε βόλτα σήμερα για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα?
0: Θα πάω, και λέμε για την Αθήνα. Έχω καιρό να πάω στις παλιές συνοικίες Κολωνού σε πόλια.

0: εκεί και θέλω να περπατήσω εκεί. Είναι περιοχές που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την αθηναϊκή ιστορία. Περιοχές που στη διάρκεια του Μεσοπολέμου κυρίως αναπτύχθηκαν πολύ. Μια χαμηλή κλίμακα βέβαια. Πιο φτωχικές περιοχές, όχι όμως μόνο φτωχικές, που αν και έχουν ανοικοδομηθεί πάρα πολύ, διατηρούν πολύ σημαντικά ίχνη, πολύ γοητευτικά και θέλω να τα φωτογραφίσω και πάλι.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ, κύριε Λαμπερή.
1: Να συνεχίσετε να μας μεταφέρετε εικόνες μέσα από τα δικά σας τα μάτια για αυτή την πόλη στην οποία ζούμε καθημερινά και κινούμαστε. Νίκος Βατόπουλος, κυρίες και κύριοι, επί 38 έτη στην Καθημερινή, γράφει για την πόλη, γράφει για την Αθήνα, γράφει για την αισθητική της πόλης, για τα κτίρια της πόλης και θα συνεχίσει να το κάνει. Και είχαμε την ευκαιρία εμείς σήμερα να κλέψουμε λίγο από αυτή την ενέργεια και να την μεταφέρουμε μέσα από το μικρόφωνο σε εσάς. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Χαρά μου πάντα επίσης, όταν σας συναντώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να πάμε μέχρι την χώρα των Βάσκων και να πούμε για γεύσεις, συνταγές, εικόνες, τοπία και με έναν άνθρωπο που μπορεί να τα μεταφέρει ο Πάνος ο Πουρνάρας με έναν τρόπο γλαφυρό πάντα εδώ από τα παραπολιτικά 90,1 και τις αερολογίες.
2: Η ώρα είναι 12 και 4
3: και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: παίζαμε ψηλά στις αρχές.
1: Γιάννης Αγγελάκας, όπως ξυγνούν οι εραστές το τραγούδι, και σκεφτείτε να ακούτε αυτό το τραγούδι σε ένα ηλιοβασίλεμα, σε μια παραλία, σε ένα ωραίο μαγαζί, σε ένα οπουδήποτε, τέλος πάντων, σε ένα οποιοδήποτε σημείο που εσείς κάνετε κέφι να βρίσκεστε.

Για όσους λοιπόν αγαπάτε τον κινηματογράφο, να σας πω ότι τα επίσημα εγγένεια του Συνόμπο Όπερα που είναι στο ΑΟΠΕΡΑ Ακαδημίας 57 στη ΣΤΟΑ Όπερα με τρεις αίθουσες κινηματογραφικές φέτος ανακαινίστηκε πλήρως το καλοκαίρι. Εκεί τα ξύλωσαν όλοι οι άνθρωποι που έχουν την αίθουσα. Θα έχει και μπαρ, οπότε εντάξει, τι κάνουν ουσιαστικά. Αυτό που θέλουν να πετύχουν είναι να φέρουν κόσμο μέσα στις αίθουσες, ακόμα και αν δεν θέλει να μπει να δει μια προβολή κινηματογραφική, αλλά θέλει να πάει στο μπαρ. Και έχουν κάνει ένα πολύ ωραίο χώρο. Πραγματικά είναι ένα σκηνικό άλλης εποχής και πολύ ωραίες αίθουσες κάτω, μια μεγαλύτερη, μια μεσαία και μια πιο μικρή. Και έχουν κάνει μια ωραία κατάσταση. 15 Σεπτεμβρίου θα κάνουν εγγένεια και νομίζω οι κινηματογραφικές νύχτες ή και οι όχι κινηματογραφικές, για όσους δεν θέλουν να μπουν να δουν μια ταινία, στο μπαρ που είναι έξω. Πραγματικά ένα μπαρ με ποτά, κοκτέιλ και αυτά, είναι μια οργανωμένη κατάσταση έχουν δημιουργήσει. Θα δώσει λίγο γεύση στο φθινόπωρο και στο χειμώνα που έρχεται.

Τώρα, μιας και συζητούσαμε και έλεγε προηγουμένως ο τηλέμαχος Σαντορινέως για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα εκεί του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην παραλία, στη Νέα Παραλία. Να σας πω ότι επειδή θα είναι κυμαντό, αν δεν κάνω πάρα πολύ λάθος, το πρώτο τραγούδι που είχε βγάλει ο Ρέμος ήταν με τη Μαντώ, ένα ντουέτο με τη Μαντώ. Νομίζω αυτό ήταν το πρώτο που κυκλοφόρησε στα ραδιόφωνα πριν από 30 χρόνια, γιατί τόσα χρόνια καριέρας έχει στην πλάτη του και στην πορεία του και στη διαδρομή του ο Αντώνης Ρέμος. Okay, αυτά. Οπότε όσοι βρεθείτε Θεσσαλονίκη, κάντε μια βόλτα. Ανοιχτή είναι η είσοδος για όλους και μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συναυλία.

να σας πω για όσους κυκλοφορείτε τουλάχιστον στην Αθήνα ότι δεν έχει σταματήσει και το Φεστιβάλ Βιβλίου, έτσι. Οπότε το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως είναι εκεί. Για όσους επιθυμούν να ξεφυλίσουν κιόλας εκτός από το να σκρολάρουν σε μια οθόνη, να πιάσουν και λίγο χαρτί στα χέρια τους και να δουν πώς είναι και αυτή η αίσθηση. Ίσως υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να μην έχουν πιάσει και ποτέ τους βιβλίο, εξωσχολικό βιβλίο ενώ στα χέρια τους, λόγω εποχής και τεχνολογίας. Είναι μια καλή αφορμή και μια καλή ευκαιρία, έτσι, οπότε γιατί όχι. Και να σας πω και μεταξύ άλλων, μεταξύ όσων συμβαίνουν σε αυτή την πόλη, είναι ότι υπάρχει και μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον Λέοναρντ Κοέν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οπότε και αυτό είναι μια επιλογή, όπου ουσιαστικά εκεί συνάντα κανείς τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τον Πάνο Μουζουράκη, την Λίνα Νικολακοπούλου, την Έλλη Πασπαλά, τον Μανώλη Φάμελο και προσεγγίζουν ουσιαστικά το ρεπερτόριο του Λέοναρντ Κοέν μέσα ο καθένας από την δική του οπτική, από τη δική του ματιά. Και αυτή η εκδήλωση, το αφιέρωμα λοιπόν στο Λέοναρντ Κοέν, που είναι ανοιχτή και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, με τους καλλιτέχνες που σας προανέφερα, είναι σήμερα, Σάββατο, 12 του μηνός Σεπτεμβρίου, από τις 9 το βράδυ και μετά, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Λοιπόν, εντάξει, θα αλλάξουμε κλίμα, θα φύγουμε από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, θα πάμε σιγά σιγά προς τους Queen. Και με τους Queen θα περάσουμε και στον Πάνο Πουρνάρα, ο οποίος σε λίγο θα είναι κοντά μας. Θα μιλήσουμε για τη χώρα των Βάσκων και κάπου μέχρι να το εντοπίσει ο Θανάσης Αθανασόπουλος, κάπου προς τα κάτω είναι στη λίστα το I Want to Break Free, με το οποίο θα γυρίσουμε εντελώς μουσικά το κλίμα και τη διάθεσή μας. Θα πάμε και στον Πάνο Πουρνάρα, που ήδη βλέπω χτυπάει το τηλεφωνό του και θα τον έχουμε κοντά μας μετά από 1,5 μήνα διακοπής εδώ στις αερολογίες. Σας θυμίζω, είμαστε ζωντανά, είναι η πρώτη εκπομπή τη σεζόν και θα συνεχίσουμε να είμαστε καλά μέχρι το τέλος και αυτής της σεζόν.

Σας θυμίζω για μηνύματα 211-1080-880 η Μαρία Ιωάννου σας υποδέχεται και radio@parapolitika.gr τα mail σας τα διαβάζω εγώ. Ό,τι προβληματισμούς έχετε, ανησυχίες, ό,τι θέλετε να πείτε, να παρέμβετε και ενδεχομένως να στυλιτεύσετε, να στυλιτεύσετε και εμάς εδώ στα παραπολιτικά. Όλα είναι ευπρόσδεκτα, τα διαβάζουμε, τίποτα δεν μένει εκτός αέρα. Ακόμα και πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι έτσι πολύ απαραίτητα εγκομιαστικά, δεν τα χρειαζόμαστε τα εγκόμια, έτσι, θέλουμε και κριτική. Οπότε όλα διαβάζονται, όλα περνάνε, μην ανησυχείτε, επειδή κάποια στιγμή ένας από τους Σοκράτες είχε μια αμφιβολία παλαιότερα και το διάβασα το μήνυμά του στον αέρα αμέσως μετά. Τώρα να σας πω, μεταξύ άλλων στα παραπολιτικά που είναι ήδη στα περίπτερα από σήμερα το πρωί, υπάρχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, γιατί είχαν μια συνάντηση ο Αρχιεπίσκοπος, ο Ιερώνυμος και ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, με ένα σχέδιο που φαίνεται να μπαίνει μπροστά, που έρχεται στο προσκήνιο και έχει να κάνει με την αξιοποίηση της περιουσίας, μέρους εκείνης της περιουσίας της Εκκλησίας, με σκοπό να διατεθεί αυτό το μέρος εκείνης της περιουσίας για να γίνουν φοιτητικές εστίες. Είναι ένα βασικό διακύβευμα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι και σε επίπεδο ιδιωτικό υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν εταιρείες που κάνουν ιδιωτικές φοιτητικές εστίες, να φανταστείτε, αλλά υπάρχει και μια παλαιότητα, δηλαδή οι φοιτητικές εστίες ζωγράφου, όπου είναι το πατρικό μου, είναι, αν περάσει κανείς, εντάξει, τρομάζει. Βέβαια έχει ξεκινήσει διαδικασία για να ανατεθεί το έργο σε κάποιον ανάδοχο και να γίνει πλήρης ανάπλαση. Αν δεν κάνω λάθος, 40 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός, μπορεί να λέω πολλά, αλλά νομίζω είναι. Θα το ελέγξω για να σας πω με βεβαιότητα, έχει περάσει καιρός που ασχολήθηκα, αλλά είναι προς ανάπλαση, όμως υπάρχει ανάγκη για φοιτητική στέγη, οπότε κάτι πρέπει να γίνει και για φθηνή ή και για δωρεάν βεβαίως φοιτητική στέγη, οπότε είναι μια θετική, ας πούμε, κίνηση αυτή από πλευράς εκκλησίας, η οποία, όπως ξέρετε άλλωστε, δεν στερείται ακίνητης περιουσίας, έτσι, έχει τεράστια ακίνητη περιουσία, δεν αποκλείεται να είναι και ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ακινήτων στην Ελλάδα. Δεν αποκλείεται. Λοιπόν, πάμε.

0: I want to break free, Queen. Και Πάνος Πουρνάρας είναι στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής, εδώ σε αερολογική, στα παραπολιτικά. Τον υποδεχόμαστε. Καλή επάνωδο, κύριε Πουρνάρα, πώς είστε?
1: Γεια σας, κύριε Λαμπύρη. Πολύ καλά, το επισημούμε και δείχνει.
0: Μια χαρά.
1: Μου λείψες.
0: Εδώ που τα λέμε, αν και κάπου τα είπαμε στο ενδιάμεσο εκεί μέσα στον Άγουστο, βρεθήκαμε στην Τίνο για ένα βραδινό ποτό. Ναι. Αλλά δεν είναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέρασε ο καιρός.
1: Πέρασε ο καιρός, ναι.
0: Πώς πάει?
1: Όλα καλά. Γυρίσαμε από την Τίνο, προλάβαμε να πάμε να δούμε τη στο Αρσάκι, που όμως είχε αρκετά καταστήματα κλειστά, δεν είχαμε ανοίξει ακόμα.
0: Ο Νίκος Βατόπουλος που ήταν εδώ προηγουμένως πάντως την εκθίασε.
1: Κοίταξε, και εγώ έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη για την αγορά. Θεωρώ ότι πρέπει να πετύχει. Θεωρώ ότι η Αθήνα χρειάζεται άλλα 3-4 τέτοια σημεία.
0: Όπως και η Μοδιάνο πρέπει να πετύχει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς. Απλώς μου φάνηκε. Δεν ξέρω, διάβασε προφανώς το κείμενο που έγραψε ο Στέφης Καλύβας.
0: Διάβασε και του απάντησε.
1: Φάνηκε ψυχρή κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι ακριβώς ψυχρή. Ή μάλλον δεν ξέρω αν ισχύει. Το ότι η αγορά είναι στημένη με έναν τρόπο που φαίνεται σαν να μας νομπάρει, ή εμείς έχουμε συνηθίσει σε μια βανδαλισμένη μιζέρια που θεωρούμε οτιδήποτε πάνω από αυτό ότι δεν μας αξίζει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι από τα δύο ισχύει. Εν πάση περιπτώσει, εμένα μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Ιστορά. Μου άρεσε, εντάξει, ήταν εμφανές ότι το στήσανε άνθρωποι που έχουν σχέση με το real estate, και λιγότερο άνθρωποι που είχαν να κάνουν με την πραγματικότητα του φαγητού και τα προϊόντα κτλ. Αλλά τα δύο-τρία πράγματα που δοκίμασα μέσα στο table του Νίκου του Θωμά κτλ. Ήταν πάρα πολύ καλά. Ναι, πάρα πολύ καλά. Ναι, δηλαδή ναι. Τα φαγητά που δοκίμασα στο table ήταν εξαιρετικά.
0: Χαίρομαι που έμεινες ευχαριστημένος. Θα έχουμε να πούμε πολλά. Άσε λίγο να οριμάσει αυτό το πράγμα, ναι, αυτό το project.
1: Ναι, πρέπει να δώσουμε χρόνο.
0: Γιατί ακόμα μέχρι και πριν από λίγες μέρες κάποια καταστήματα ήταν πιλωτικά, δεν είχαν 100% ανοίξει, όλα αυτά. Οπότε άστο λίγο να ξεκινήσει.
1: Έχω όμως και μια πολύ σοβαρή ένσταση που πρέπει να την καταθέσω τώρα. Στο Αρσάκι μαθαίνω ότι είναι κλειστή τις Κυριακές. Και θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος.
0: Θα σου πω, ξεκίνησε να λειτουργεί, νομίζω ότι η προηγούμενη ήταν η πρώτη Κυριακή που άνοιξε. Ήταν κλειστή τον Αύγουστο και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, επειδή δεν είχε γυρίσει ο κόσμος.
1: Ωραία.
0: Αλλά πλέον, επειδή μπαίνει σε πλήρη λειτουργία, ξέρω ότι ήταν η πρώτη Κυριακή, η προηγούμενη, που άνοιξε κανονικά μέχρι το βράδυ, μέχρι τις 11-12 το βράδυ.
1: Διότι ήρθα και από τη χώρα των Βάσκων με φρέσκες εντυπώσεις, όπου εκεί τα food markets είναι οργανικά σημεία της πόλης. Δεν κλείνουν ποτέ, γίνεται χαμός από κόσμο, έτσι.
0: Λοιπόν, άρα ταξίδεψε στη χώρα των Βάσκων και να πούμε ότι πρόκειται για έναν τόπο που έχει βραβευμένη γαστρονομία, έτσι. Έχει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, έχει πολιτιστική ταυτότητα, είναι ένας προορισμός που έχει μεγάλη διαφορά από την υπόλοιπη Ισπανία. Δηλαδή έχει διαφορά από την, σίγουρα από τη Βαρκελόνη, σίγουρα από τη Μαδρίτη, από άλλες πόλεις ας πούμε. Είναι κάτι πραγματικά που ξεχωρίζει.
1: Ναι, είναι και είναι τουριστικός προορισμός. Δηλαδή την εβδομάδα που πήγαμε ήταν η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, που για αυτούς είναι η μεγάλη γιορτή τους, όλη τη εβδομάδα. Δηλαδή κάθε μέρα μέχρι το 15 Αύγουστο έριχναν πυροτεχνήματα το βράδυ για 20 λεπτά, σπονσοραρισμένα από διάφορες εταιρείες. Η εταιρεία που κέρδιζε το διαγωνισμό οργάνωνε και τα πυροτεχνήματα του 15 Αύγουστου που κρατάγανε πάνω από μισή ώρα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πολύ θεαματικά πυροτεχνήματα. Χιλιάδες κόσμου που έκλειναν το κέντρο της πόλης για να δουν το θέαμα. Τα καταστήματα όλα δούλευαν στο φουλ, ήταν μια ατμόσφαιρα γιορτινή, υπήρχαν μουσικές σε κάθε δρόμο, υπήρχαν παρελάσεις με διάφορα άρματα, γινόταν παντού κάτι.
0: Είναι όλα τόσο ιδανικά όσο τα περιγράφεις ή όπως τα περιγράφουν τουλάχιστον όλοι όσοι πηγαίνουν στη χώρα των Βάσκων στην Ισπανία?
1: Κοίτα, ιδανικά δεν μπορώ να σου πω αν είμαι, διότι εγώ κοίταζα γύρω μου σαν παιδί, σαν παιδάκι σε ζαχαροπλαστείο. Δηλαδή είχα σαμποθεί. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έβλεπα.
0: Δεν είχες ξαναπάει, ε?
1: Αν και έχω ταξιδέψει πάρα πολύ στην Ισπανία και δεν
0: ναι, γι' αυτό το λέω, επειδή όχι μόνο στην Ισπανία, έχεις ταξιδέψει αρκετά.
1: Παντού.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί ειδικά δεν είχα ξαναπάει και περάσαμε όλη την ακτή από Καντάβρια, από Σανταντέρ δηλαδή, Σαν Σεμπαστιάν, Μπιλμπάο, Μπίαριτζ, με τα ενδιάμεσα χωριά, κάτι μεσαιωνικά πανέμορφα χωριά στο ενδιάμεσο κτλ. Οι επιλογές του φαγητού ήταν εκπληκτικές. Και κυρίως η πρώτη ύλη της περιοχής, που είναι κυρίως χάβρος και σαρδέλα από το κόλπο της, από το Βισκαϊκό και ειδικά από την περιοχή της Καντάμπρια, που έχει πολύ κρύα νερά και πολύ ιδιαίτερες
0: θάλασσες,
1: πρώτη ύλη.
0: Α, ναι. Και πρώτη ύλη, ναι, κατ' επέκταση, ναι. Ναι, γιατί η θάλασσα παίζει ρόλο και στην πρώτη ύλη,
1: ναι,
0: έτσι, και στο,
1: πολύ,
0: και στο ψάρι που θα βγάλει.
1: Και το τι τρώει το ψάρι, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια. Εκεί λοιπόν βασιλεύουν τα πίντσος, όπως τα ξέρεις.
0: Μπράβο.
1: Που είναι τα αντίστοιχα τάπας.
0: Σωστά.
1: Τα οποία στη χώρα των Βάσκων λέγονται πίντσος. Βέβαια, για να ταξιδέψεις μισή ώρα δυτικότερα και βρεθείς στο Σανταντέρ, που δεν είναι χώρα των Βάσκων, αλλά είναι Καντάμπρια,
0: θα
1: Ισπανία.
0: Θα φας τάπας.
1: Θα φας τάπας.
0: Ναι.
1: Και εκεί δεν θα δεις ούτε βάσκικες σημαίες, ούτε πανό, όπως είδαμε στην παλιά πόλη του Μπιλμπάου, ανεξαρτησία και τέτοια. Βέβαια τα έχουν ξεπεράσει προπολού όλα αυτά, έχουν αποδεχθεί ότι θα συνυπάρχουν και ζουν μια χαρά οι άνθρωποι. Αλλά βλέπεις παντού βάσκικες σημαίες στο Μπιλμπάο και λίγο πιο πέρα στο Σανταντέρ ισπανικές σημαίες.
0: Για να πούμε τώρα και λίγο ιστορικά κάποια πράγματα που έχει σημασία για να καταλάβει και ο κόσμος που ίσως δεν γνωρίζει απαραίτητα, ότι οι Βάσκοι αποτελούν μια αρχαία αυτόχθονη εθνική ομάδα της Ευρώπης, έτσι,
1: σωστά,
0: που
1: σωστά.
0: Κατοικεί στη χώρα τους, των Βάσκων.
1: Ναι, και η γλώσσα τους προϋπήρχε,
0: ναι,
1: των Λατινικών, ήταν μια πολύ αρχαία γλώσσα η οποία συνεχίζει και μιλιέται ακόμα.
0: Περίπου 3 με 4 εκατομμύρια είναι ο πληθυσμός των Βάσκων αυτή τη στιγμή.
1: Και, βέβαια στα καταστήματα, εάν πας τώρα στα καταστήματα, ενώ στα χωριά μιλάνε βάσκικα, από το προσωπικό που σε εξυπηρετεί στα μαγαζιά, κανένας δεν μιλάει βάσκικα.
0: Εουσκάρα νομίζω λέγεται η γλώσσα τους, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Και αυτό σημαίνει ότι είναι τόσο μεγάλη η έκρηξη του τουρισμού που έχουν επιστρατευτεί άνθρωποι και προσωπικό από άλλες περιοχές της Ισπανίας για να έρθουν να δουλέψουν στη χώρα των Βάσκων, οι οποίοι δεν είναι ντόπιοι.
0: Ναι. Άρα αυτό έχει δημιουργήσει ένα μείγμα, ας πούμε, που με έναν τρόπο έχει, αν θέλεις, δεν ξέρω, έχει απομειώσει όλη αυτή την ταυτότητα, την βάσκικη που ενδεχομένως να έχει κάποιο στο μυαλό του πριν από 20-30 χρόνια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από τότε που η ΕΤΑ έκανε τις τρομοκρατικές επιθέσεις και είχαμε ειδήσεις κάθε μέρα στα πρωτοσέλιδα με επιθέσεις, με βόμβες κτλ. Τώρα τα πράγματα είναι εντελώς. Δηλαδή οι άνθρωποι, επειδή και ο τουρισμός τους έχει μεγαλώσει, τους έχει ανεβάσει πάρα πολύ το δυτικό,
0: ναι,
1: επίπεδο,
0: ναι, ναι.
1: Δεν αισθάνονται τώρα όπως αισθανόντουσαν 30-40 χρόνια πριν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το πιο δημοφιλές πίντσο είναι το Γκίλτα, Χίλτα,
0: που
1: πήρε το όνομά του από την διάσημη ταινία με την Ρίτα Χέιγουορθ. Και περιλαμβάνει πράσινη ελιά μανζανίγια, που είναι μια ειδική ποικιλία τρακανής πράσινης ελιάς με έντονη γεύση, πιπερίτσες μικρές γκουαντίγια και ατζούλια Κανταβρίας. Αυτά περασμένα σε μια οντογλυφίδα πάνω σε ένα κομματάκι πολύ ωραίο ψωμιού. Αυτό εφευρέθηκε το 1940 περίπου σε ένα μπαρ στο Σαν Σεμπαστιάν που λέγεται Κάζα Βάγιες, το οποίο υπάρχει ακόμα. Και αυτό, αν μας λέει κάτι για το πώς προστατεύουν και τιμάνε οι Ισπανοί τα παραδοσιακά τους ιστορικά μαγαζιά. Έτσι. Και πάμε πίσω. Έτσι. Δεν άνοιξε το μαγαζί τη δεκαετία του 40. Προϋπήρχε πολύ καιρό πριν.
0: Ναι.
1: Απλώς τη δεκαετία του 40, εκεί που πουλούσαν διαφορετικά τις ξεχωριστά τις πιπεριές, τις ελιές και τις ατζούγες, τις περάσανε σε μια οδοντογλυφίδα και το κάνανε με ζεδάκι για τον κόσμο που πίνει κρασί. Πολύ κρασί, Γιώργο. Πάρα πολύ κρασί.
0: Ρέι άφθονο.
1: Ρέι άφθονο. Η τοπική ποικιλία, το τσακολί που όλος ο κόσμος είναι έξω και λέω δεν πάνε ποτέ σπίτι τους αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν συνεχώς έξω, είτε σε ένα τραπέζι είτε σε μια μπάρα.
0: Και οι ντόπιοι, όχι μόνο οι τουρίστες δηλαδή.
1: Για ντόπιους μιλάω τώρα.
0: Ναι.
1: Για ντόπιους. Mm. Είναι όλοι έξω με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, μιλάνε ακατάπαυστα, πίνουν ακατάπαυστα και τρώνε πίντσος.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, οι άνθρωποι ξέρουν να χαίρονται τη ζωή τους.
0: Πήγε σε κανένα μουσείο?
1: Πήγα στο Guggenheim. Χαμός, εκατοντάδες, χιλιάδες κόσμου. Εντάξει.
0: Όπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεται και το περίφημο αυτό σκυλάκι του Τζεφ Κούνς, έτσι, το Πάπι.
1: Ναι.
0: Που είναι σαν ένα φουσκωτό μπαλόνι σε γλυπτό. Ουσιαστικά ένα σκυλάκι ναι, πολύ χαρακτηριστικό.
1: Από τη μία μεριά,
0: ναι,
1: από
0: μπράβο.
1: Την άλλη μεριά υπάρχει ένα τεράστιο γλυπτό η αράχνη και διάφορα άλλα γλυπτά πάρα πολύ μεγάλα γύρω-γύρω. Ένα τρομερό κτίριο αρχιτεκτονικά.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να σου πω, για τον Μπιλμπάο που είναι μια πάρα πολύ καθαρή και οργανωμένη πόλη που είναι κάθε στιγμή που θα κουραστείς από το περπάτημα δίπλα σου έχεις ένα διαθέσιμο καθαρό παγκάκι για να καθίσεις, να ξεκουραστείς, που δεν βλέπεις πουθενά κάδους, που δεν βλέπεις πουθενά βρωμιά.
0: Κάτσε τα σκουπίδια σου που τα πετάς αν δεν έχει κάδους.
1: Έχει καλαφάκια, δεν είναι κάδι όμως. Στα καλαφάκια. Η κάρδη είναι υπόγειη.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επισκέφτηκα όλα τα food markets και στο Σανταντέρ και στο Σαν Σεμπαστιάν και στο Μπιλπάο και στο Μπίαριτζ, γιατί έφτασε μέχρι εκεί η χάρη μας. Μέχρι το Μπίαριτζ.
0: Το καλύτερο είναι να πας με παρέα, να πας ζευγάρι. Πώς κουμπώνει καλύτερα το σχήμα?
1: Με παρέα είναι καλύτερα. Διότι μπορείς να παραγγείλεις αρκετά πράγματα και να δοκιμάσεις.
0: Α, γι' αυτό μου το λες εσύ, εντάξει.
1: Ακριβώς, ναι, από πρακτικούς λόγους. Βέβαια, επειδή είναι πάρα πολλά τα εστιατόρια που είναι μισελενάτα με τρομερή ζήτηση, είναι πολύ δύσκολο να βρεις διαθεσιμότητα.
0: Είχατε κλείσει από πριν?
1: Δεν είχαμε κλείσει από πριν, αλλά βρεθήκαμε τυχεροί. Γιατί ήμασταν εκεί την ημέρα της έκλειψης, που πάρα πολλοί κόσμος ακύρωσε τις κρατήσεις του για να πάει στη θάλασσα να δουν την έκλειψη. Και είχαμε την ευκαιρία να χωθούμε σφήνα και να...
0: Και να πάτε σε ένα ωραίο τραπέζι. Άρα πήγατε ναι. Και σε μισελενάτο.
1: Ναι, ναι. Αλλά...
0: Τρία αστέρια.
1: Όχι τρία αστέρια. Γιατί έχουμε και ένα budget τώρα.
0: Α, όσο ανεβαίνουν τα αστέρια σωστά...
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Βέβαια, εγώ εκστασιάστηκα με τις αντζούγες τους, οι οποίες δεν είναι αυτό το έντονο παστό του γαύρου που ξέρουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα.
0: Άρα δεν είναι τόσο αλμυρές εννοείς.
1: Δεν είναι τόσο αλμυρές, είναι πάντοτε μέσα σε πολύ καλό, πολύ καλής ποιότητας ελαιόλαδο, το οποίο ποτίζει σιγά σιγά το ψάρι και το ψάρι αποκτάει μια άλλη υφή. Το δοκιμάσαμε σε διάφορα μαγαζιά που το σερβίρανε με διαφορετικό τρόπο, με ψητή κόκκινη πιπεριά, με έτσι, με αλλιώς. Παντού όπου τις δοκιμάσαμε ήταν φανταστικές. Και πρέπει να σου πω ότι εκεί το ψάρι έχει γίνει επιστήμη, διότι πουλάνε κονσέρβες με σαρδέλα και γάβρο σε τιμή γύρω στα 20 ευρώ ίσως και παραπάνω. Θεωρούνται προϊόντα delicatessen. Μην με ρωτάς αν αξίζουν τα λεφτά. Είναι κάτι μεταξύ καλού marketing και πραγματικά αξιοπρεπούς γεύσης. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι καταφέρανε και κτίσανε μια βιομηχανία η οποία προβάλλεται παντού στον κόσμο ως γκουρμέ, έτσι, και είναι ψάρια καθαρισμένα, φιλεταρισμένα, χειροποίητα, σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ποικιλία τάδε από την περιοχή τάδε pop κτλ. Τα οποία εμείς ακόμα δεν τα έχουμε εκμεταλλευτεί. Έτσι.
0: Μεγάλη κουβέντα. Την έχουμε κάνει κατά καιρούς.
1: Ναι. Πολύ ωραία φύση. Εξαιρετική φύση, γιατί έχουν και μεγάλα ποσοστά βροχόπτωσης. Έτσι. Είναι δίπλα ο Ατλαντικός και τους φέρνει αρκετές βροχές. Οπότε είναι καταπράσινη η περιοχή. Τα food markets, όπως σου είπα, είναι οργανικά στοιχεία της πόλης και για ψώνια και για φαγητό είναι συνεχώς γεμάτα από το πρωί μέχρι το βράδυ που θα κλείσουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Άρα πέρασες, περάσατε εκεί. Καλά. Οι εντυπώσεις ήταν θετικές.
1: Να σου πω, δεν είναι από τα ταξίδια που λες πήγα και τόδα, οκ, okay, πάμε τώρα για άλλα. Ήταν προορισμός που λες ότι εδώ θέλω να ξαναέρθω, γιατί υπάρχουν σημεία που δεν τα ανακάλυψα.
0: Α,
1: υπάρχουν,
0: αυτό είναι ωραίο.
1: Σημεία, υπάρχει βάθος.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Σαφώς βάθος και θες να ανακαλύψεις και άλλα πράγματα στην περιοχή.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Αυτό είναι πολύ ωραίο που περιγράφεις. Να θες να πας σε ένα σημείο, σε έναν τόπο ξανά να το ξαναζήσεις, ναι. Να το γνωρίσεις καλύτερα. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, γιατί ήταν και ο κόσμος υπέροχος, δεν υπήρχε εγκληματικότητα, δεν έβλεπες χαμογελαστούς ανθρώπους που σε χαιρετούσαν στον δρόμο, κάνανε eye contact, σε κοιτούσαν στα μάτια, κάτι που δεν είναι πολύ εύκολο στη μας. Γενικώς ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι που νιώσαμε πάρα πολύ ωραία για όσο κράτησε.
0: Στα επόμενα θα ευχηθώ, ε?
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι,
0: θα έρθουν, θα υπάρξουν.
1: Μακάρι να είμαστε καλά, να ταξιδεύουμε, να δοκιμάζουμε, να περνάμε καλά και να.
0: Και να δοκιμάζουμε και μαζί, μην τα δοκιμάζεις όλα μόνο σου. Κατά καιρό, κάποτε δοκιμάζαμε και τίποτα παρέα. Λοιπόν, οπότε σε πρώτη ευκαιρία να κανονίσουμε να πάμε να δοκιμάσουμε και κάτι παρέα.
1: Έτσι. Τώρα που μαζευτήκαμε, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Πάνω σε ευχαριστώ.
1: Εγώ
0: να έχεις μια ωραία επιστροφή ομαλή όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Και
1: μακάρι.
0: Θα τα λέμε.
1: Επίσης. Καλώς ήρθατε,
0: Κυριακό. Πάνος Πουρνάρας, κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπος που έχει τη σελίδα στο Facebook Greek Food Mood, τον έχετε διαβάσει ίσως κάποιοι και στο powergame.gr κατά καιρούς. Ήταν μαζί μας και οι συνήθειες δεν κόβονται εύκολα, άλλωστε, όπως λένε. Οπότε είναι εδώ κοντά μας, ήταν εδώ κοντά μας και φέτος και είναι και ελπίζω να θέλει να είναι κι άλλο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να κλείσουμε αυτό τον τρίωρο κύκλο της σημερινής εκπομπής. Και αύριο 3 ώρες θα έχουμε εδώ στα παραπολιτικά. Α, να διαβάσω και ένα μήνυμα από τον Γιώργο τον Βασιλιάδη. Καλό ξεκίνημα, λέει. Με χαρά ακούω τη φωνή που μας κάνει παρέα και φέτος. Δυστυχώς η καθημερινότητα δεν βοηθάει πολλές χαρές, αλλά δεν πτωούμαστε. Εύχομαι καλή συνέχεια, ελπίζουμε πάντα για καλύτερο κλίμα γενικώς. Και λέει και για το Μαζονάκη ότι ήταν ένας καλλιτέχνης που η ιδιαιτερότητά του άρεσε και έχει και μεγάλη επιτυχία στον κόσμο με καταπληκτική αμεσότητα στις ζωντανές εμφανίσεις του. Ευτυχώς τον χαρήκαμε. Απλά όταν ένας ακόμη σπουδαίος φεύγει νωρίτερα είναι κάτι που μας στενοχωρεί. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Αγαπητέ Γιώργο, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Θα τα λέμε ραδιοφωνικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως, έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Μου αρέσει να κοιτάζω αυτό το παιχνίδι στο κινητό με. Δεν εννοώ κάποια εφαρμογή. Εννοώ να κάνω αυτό το παιχνίδι, να βλέπω τον καιρό, πώς θα είναι τις επόμενες μέρες, την πρόβλεψη κλπ. Όχι για κανένα λόγο. Περιμένω, βάζει και πέσει λίγο η θερμοκρασία. Δεν αντέχω τη ζέστη, πραγματικά. Και εντάξει, Ιούλιο και. Όχι Αύγουστο, γιατί εντάξει, έλειψα κάποιες μέρες για διακοπές. Λείψαμε για διακοπές. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, πόσο air condition πια. Και. Βλέπω τώρα ότι από Δευτέρα αρχίζει να πέφτει λίγο η θερμοκρασία με μέγιστη τους 28, 27 την Τρίτη, την Τετάρτη ίσως κάποιες βροχές τους 25 η μέγιστη. Άρα μπορεί και να δροσιστούμε λίγο τις επόμενες μέρες και η μέγιστη αν είναι μέχρι 27-28 θα είναι μια χαρά και το βράδυ 17 λέει 18, για να δούμε, για να δούμε.

0: Σας θυμίζω ότι και αύριο τρίωρη θα είναι η εκπομπή. Τη Τζούλη Τσίγκα θα την ακούτε από την ερχόμενη εβδομάδα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, θα είναι και πάλι κοντά σας. Η Τζούλη τράβηξε όλο το κουπί του Αυγούστου, δεν είχε φύγει καθόλου, οπότε έπρεπε και εκείνη λογικά κάποια στιγμή να πάρει άδεια να λείψει και πήρε την καλύτερη εποχή του χρόνου, το Σεπτέμβριο, που σας είπα ότι κάποια στιγμή έχω όνειρο στη ζωή μου να μπορώ και εγώ να φεύγω λίγο, δεν λέω πολύ, αν μπορώ να είμαστε καλά το Σεπτέμβριο, έτσι 4-5 μέρες, δεν χρειάζεται παραπάνω, μέχρι τώρα δεν τα έχω καταφέρει, είμαι από τους εκδρομείς του Αυγούστου και εγώ, όπως και οι περισσότεροι τέλος πάντων, οι οποίοι συνεχίζουμε και μπορούμε να φεύγουμε, γιατί δεν μπορούν όλοι απαραίτητα να φύγουν διακοπές τον Αύγουστο, να το πούμε και αυτό. Κλείνουμε με το πρώτο τραγούδι του Αντώνη Ρέμου, ντουέτο με τη Μαντώ. Θα είναι σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Παραλία, συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Με αυτόν λοιπόν θα κλείσουμε και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ. Χάρηκα που τα ξαναείπαμε με όσους το έλος πάντων έτυχε να συναντηθούμε ξανά ραδιοφωνικά και να ξανακούσουν την εκπομπή. Όσοι για πρώτη φορά άκουσαν, τους ευχαριστώ από καρδιάς και ευχαριστώ επίσης και τον Θανάση τον Αθανασόπουλο. Εύχομαι τα καλύτερα για την ομάδα του. Με ποιον παίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο?
1: Πανετολικό.
0: Οχ, ντέρμπι έχουμε, ντέρμπι κορυφής. Και οι δύο πρώτοι είναι με τρεις νίκες. Για να δούμε. Αν και ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι... για να δούμε όμως. Μαρία Ιωάννου, γεια σου Μαρία, σε ευχαριστώ. Χάρηκα που τα ξαναείπαμε. Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια, είναι η καινούργια άφηξη στην ομάδα, βασικά η αλλαγή που έγινε καθότι ο Βασίλης Οκερμπάς είχε φόρτο και έπρεπε να αναλάβει άλλα πράγματα εδώ στο σταθμό. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, σταθερά και φέτος κοντά μας. Σας ευχαριστώ όλους, ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου, ραντεβού αύριο το πρωί στις 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Τις κινήσεις των συλληφθέντων γιατρών μετά την ανακοπή και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του στο Κολωνάκι φωτίζει η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Σε τηλεοπτική τη συνέντευξη σημείωσε ότι τα ευρήματα αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιδιωτικό ιατρείο, τον οποίο στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κατά πληροφορίες στη δικογραφία αναφέρεται πως το επίμαχο μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης ήταν σε λειτουργία ήδη 42 λεπτά, κατά τη διάρκεια της οποίας ο καλλιτέχνης υπέστη να κοπεί. Η οικογένεια Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει τη μεταβολή της κατηγορίας με βαρύτερο ποινικό χαρακτηρισμό, δηλαδή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Θα τα βρουν όλα οι αρμόδιες αρχές, δηλώνει στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Χάος στο χώρο των θεραπευτικών κέντρων, περιγράφει στην εφημερίδα Παραπολιτικά η πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χριστίνα Παγώνη, ενώ ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, σημειώνει πως το επίμαχο ιατρείο στο Κολωνάκι είχε αδειοδοτηθεί το 2013, αλλά ως απλό παθολογικό. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης ώστε να συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύσουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Μικρονήσους, Ρόκ και Στρογγύλη, τις οποίες επισκέφθηκε το πρωί. Ο κ. Μητσοτάκης συζήτησε σε σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς στο Δημαρχείο τα θέματα σχετικά με το λιμάνι, τα έργα υποδομής, τα ενεργειακά, το ζήτημα της στέγης καθώς και κίνητρα για δημόσιους λειτουργούς. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει απόψε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Άνθρωπο κυνηγικό της αστυνομίας μετά την κινηματογραφική απόδραση 40χρονου Αλβανού κρατούμενου κατά τη μεταγωγή του τη νύχτα από τις φυλακές Νιγρήτα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Οι συνεργοί του έφτασαν με όχημα που παρέπεμπε σε αυτοκίνητο της ΟΠΚΕ και τον άρπαξαν με την απειλή αυτόματων όπλων από τους σοβρονιστικούς υπαλλήλους. Έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης όπλων στην κεντρική Βουλγαρία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι η δεύτερη φωτιά που εκδηλώνεται σε εγκατάσταση πυρομαχικών στις τελευταίες εβδομάδες στη χώρα. Όλα έτοιμα για το μουσικό γεγονός της χρονιάς στη Θεσσαλονίκη, ο Ντονίς Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφικής πορείας με ένα μεγάλο μουσικό υπερθέαμα στις 8.30 απόψε στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης με Χατζή, Βανδύ, Καρμπή, Μαντό, Gypsy Kings. Χορηγή επικοινωνίας στην Next Step Media και Alter Ego. Στα αθλητικά για την τέταρτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 7 Ολυμπιακός Όφη και στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος. Ο καιρός. Γενικά εθρέωση Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 32 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη. Παραπολιτικά 90,1.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Θανάση Θανασόπουλος απέναντι μου στη ρυθμίση του ήχου, η Όλγα Καλατζίνα στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια, η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα, Μαρία. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε. Σας περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε να σας ακούσουμε και βεβαίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο radio@parapolitica.gr. radio@parapolitica.gr. Περιμένουμε πολύ. Μεγάλη χαρά πάντα τα δικά σας μηνύματα. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Ανδριάννα Ζαρακέλη. Και βεβαίως τις τελευταίες εξελίξεις και τις νέες αποκαλύψεις οι οποίες έχουμε στην υπόθεση Μαζονάκη, στον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε focus σήμερα. Φαίνεται πως έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία στην δημοσιότητα και οι αστυνομικές αρχές που συνέλαβαν τους δύο γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ξεκάθαρα πλέον υποπτεύονται την απόπειρα απόκρυψης κρίσιμων στοιχείων από το ιατρείο.

Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντίνα Δημοκλείδου, μίλησε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, και αποκάλυψε ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων, το σύνολο των οποίων ηλεκτρονικών στοιχείων, το σύνολο των οποίων έχει ανακτηθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Σύμφωνα με την κυρία Δημοκλείδου, τα συγκεκριμένα ευρήματα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την εξέλιξη της ανάκρισης. Δεν έχει αποκαλύψει ακριβώς το τι περιλαμβάνουν αυτά τα στοιχεία. Θα περιμένουμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, τα ερωτήματα, ενδεχομένως έχουμε την απάντηση στα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει. Και ιδιαίτερα το μεγαλύτερο ερώτημα, που είναι η χρονική σειρά των γεγονότων.

Σαρώνονται οι ιατρικοί φάκελοι, τα αρχή από τις θεραπείες που έκανε το ιατρείο στους ασθενείς. Σαρώνονται όλα τα ψηφιακά μέσα, προκειμένου και εκεί να δω. Φάκελοι, τα αρχή από τις θεραπείες που έκανε το ιατρείο στους ασθενείς. Σαρώνονται όλα τα ψηφιακά μέσα, προκειμένου.

Φαίνεται πως οι κατηγορούμενοι αναζητούσαν στην τεχνητή νοημοσύνη, στο AI, στο ChatGPT, πώς λέγεται, GTP, τρόπους προκειμένου να επαναφέρουν έναν ασθενή σε καρδιακή ανακοπή. Έχουν αναλυθεί αυτά τα ψηφιακά αρχεία και είδαν ότι υπήρχαν τέτοιες αναζητήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

0: Λοιπόν, στον ανακριτή θα οδηγηθούν την Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι. 73.000 ευρώ είναι το πρόστιμο, το οποίο επέβαλε ο Ιατρικός Σύλλογος μετά τον έλεγχο, τον οποίο και πραγματοποίησε στο ιατρείο, με την εισήγηση βεβαίως να κλείσει το συγκεκριμένο ιατρείο. Πολλά τα ερωτήματα, πολλές απαντήσεις. Το Δημήτρη Γιαννακόπουλο βλέπω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Για να δούμε και το δικό του ρεπορτάζ. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκε εκεί ο συνάδελφος. Θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Οι έρευνες της αστυνομίας εστιάζονται στον ακριβή χρόνο θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δηλαδή, πότε πέθανε αυτός ο άνθρωπος ακριβώς. Αν κατέληξε μέσα στο ιατρείο, αν κατέληξε στη διάρκεια της διακομιδής του από το ιατρείο στο νοσοκομείο Ελπής, ή αν κατέληξε στο Ελπής όπου εκεί διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτός του στις 6 παρα 20 το απόγευμα.
0: Το χρονικό κενό το οποίο υπάρχει είναι περίπου καμιά ώρα, Δημήτρη. Μία ώρα και κάτι.
1: Είναι μία ώρα. Αυτό που μας έλεγαν χθες οι ιατροδικαστές, γιατί είναι σημαντικό, Ανδριάννα, αυτό που λένε οι ιατροδικαστές. Αν ο άνθρωπος αυτός έχει καταλήξει μέσα στο ιατρείο ή ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε να επανέλθει, ό,τι και να του κάνανε, θα έπρεπε να κληθεί οπωσδήποτε η αστυνομία και από εκεί και πέρα να ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο να πάνε οι ιατροδικαστές, όπως συμβαίνει πάντα, να κάνουν αυτοψία. Έπρεπε οπωσδήποτε να πάνε να κάνουν αυτοψία εκεί στο χώρο προτού μεταφερθεί η σωρός. Από τη στιγμή που δεν έγινε αυτό, θεωρούν ότι τώρα έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις και ιστολογικές που σε ένα μήνα θα δείξουν από τι έχει πεθάνει ο άνθρωπος, πρώτον, αλλά αυτό δεν έχει σχέση τόση με την εξέλιξη που βλέπουμε στο ιατρείο. Δηλαδή, πώς πέθανε. Δεν ξέρουμε, θα μάθουμε σε ένα μήνα από τι πέθανε, αλλά το πώς πέθανε, πώς κατέληξε, ποιες ήταν τελευταίες στιγμές, θα τις μάθουμε μόνο από τις μαρτυρικές καταθέσεις και από την έρευνα που κάνει η Διεύθυνση Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, αποκαλούμε το υποκαλούμενο ελληνικό FBI, στα μηχανήματα, στα ιατρικά μηχανήματα και στις μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει από τον οδηγό ταξί που μετέφερε το Μαζονάκη την τελευταία ημέρα, την Τετάρτη το μεσημέρι, στις 2 η ώρα λέει αυτός, και τις 3 γραμματείς που έχουν καταθέσει και οι 3 γραμματείς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει και 1 ή 2 καταθέσεις των διασωστών που τον μετέφεραν. Έχουμε ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο. Αν ο άνθρωπος αυτός έχει καταλήξει μέσα στο ιατρείο, πράγμα το οποίο αυτό υποστηρίζει, η οικογένεια και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, σημαίνει ότι οι ίδιοι οι γιατροί έπρεπε να είχαν διαγνώσει το θάνατό του και να τον συνοδεύσουν μαζί με τον ασθενοφόρο, που ήρθαν οι διασώστες. Δηλαδή, να γνωστοποιήσουν στις διασώστες την πραγματική του κατάσταση και να μην την αποκρύψουν, γιατί πιστεύουμε ότι εκεί έγινε απόκρυψη. Είναι μια πολύ σκοτεινή υπόθεση. Ο εισαγγελέας βέβαια και ο ανακριτής.
0: Το σύνολο των αποκαλύψεων, αυτών των αποκαλύψεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, πραγματικά σοκάρουν σε αυτά που περιγράφεις, Δημήτρη. Δηλαδή, πραγματικά τώρα η αναζήτηση τεχνητή νοημοσύνη, πώς επαναφέρουμε έναν άνθρωπο, γιατροί να ψάχνουν στην τεχνητή νοημοσύνη, πώς κάνουν κάρπα, πώς επαναφέρουν έναν άνθρωπο.
1: Ανδρέα, θα καταλαβαίνουμε όμως όλοι ότι όταν πρόκειται για ένα ιατρείο το οποίο δεν έχει άδεια, γνωρίζουμε ότι αυτό το ιατρείο έχει άδεια μόνο παθολογικού ιατρείου. Από ό,τι μας λέει επισήμως ο Ιατρικός Σύλλογος. Εγώ δεν μιλάω για τα σενάρια.
0: Ναι, εγώ βλέπω και τις δηλώσεις του Άδων Γεωργιάδη σήμερα εδώ στα παραπολιτικά, κυρίες και κύριοι.
1: Οι δύο άνθρωποι οι οποίοι ενήργησαν για τον Μαζονάκη είναι και οι δύο γιατροί. Ο ένας είναι παθολόγος και μάλιστα είναι καλός παθολόγος.

0: ό,τι λένε. Οι άλλοι γιατρός μπορεί να είναι αναφιλικότητας, όμως έχει ιατρική εκπαίδευση, έχει ιατρική γνώση. Άρα αυτή είναι η κατεξοχήν αρμόδια για να κρίνουν αν είναι ζωντανός ή νεκρός ή αν μπορεί να επανέλθει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ό,τι και να γίνει. Γι' αυτό έχει καταθέσει ο γιατρός, αυτό είναι πληροφορίες τώρα που σας λέω, ότι του έχω κάνει δύο ενέσεις αδρεναλίνης όταν έγινε αυτό το επεισόδιο. Εκείνο που λένε οι ιατροδικαστές και έχει σημασία, Αντριάννα, είναι ότι πρέπει να δούμε σε ένα μήνα ποιες είναι οι αιτίες του θανάτου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, θα δούμε αυτό από τι έπασχε αυτός ο άνθρωπος, τι βεβαρημένο ιστορικό είχε. Άρα, όταν πήγε την πρώτη μέρα στο ιατρείο, το ιατρείο πήγε Τρίτη, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η γιατρός εκεί πρέπει να του πει να κάνει εξετάσεις, να κάνει προληπτικό έλεγχο, να κάνει καρδιολογικό έλεγχο, καρδιογραφήματα. Αυτό είναι οι ιατροδικαστές. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία? Δεν υπάρχουν. Η γιατρός στην κατάθεσή της, σύμφωνα με τα όσα διακινήθηκαν χθες από μεσημέρι, λέει ότι της έκανε κάποιον ηλεκτρονικό έλεγχο με τα μηχανήματα που διέθεσε, δηλαδή κανέναν έλεγχο σχετικά με την αιμοστατική, όπως αναφέρεται, κατάσταση του ασθενούς. Αυτό είναι, δηλαδή, ο ασθενής ήταν αιμοστατικά σταθερός ή ασταθής. Αυτό λένε και οι ιατροδικαστές. Ότι έπρεπε οπωσδήποτε να προηγηθούν εξετάσεις, απλές ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες εκδίδονται σε λίγες ώρες πλέον, γιατί έχουν προχωρήσει πάρα πολύ η επιστήμη, και μετά να προχωρήσουν στην πράξη, που ούτως ή άλλως είναι παράνομη, γιατί γινόταν και μέσα από το ιατρείο, δεν διέθετε άδεια για τέτοιου είδους πράξεις. Αυτές είναι οι εξελίξεις. Τη Δευτέρα απολογούμε.
1: Εγώ βλέπω τώρα εδώ στα παραπολιτικά τη διαφήμιση του ιατρείου, Δημήτρη. Με επικεφαλής τον γιατρό, η κλινική είναι φάρος ελπίδας, λέει, για όσους αναζητούν προηγμένες θεραπείες στην ανεγεννητική ιατρική. Πρωτοποριακή θεραπεία με βλαστοκύτταρα, το CD34+, μεταμορφωτική δύναμη της θεραπείας, πρωτοποριακή προσέγγιση και πρωτοποριακή και πρωτοποριακή.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε δει πουθενά την πρωτοποριακή άδεια. Δεν υπάρχει άδεια, το είπε και η Σωτηρία, η πολιτήμη Λεωνάρδου, είναι η γιατρός από το Ιατρικό Σύλλογο. Δεν υπάρχει καμία άδεια για αυτό το μηχάνημα και αυτό το μηχάνημα δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα τα οποία υποστηρίζουν αυτοί και κυρίως δεν μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα από τις συγκεκριμένες ειδικότητες του παθολόγου, αλλά και μια η οποία αναφέρεται ως γυναικολόγος και δεν είναι. Επιπλέον, τώρα τη Δευτέρα, όπως σας είπα, απολογούνται το μεσημέρι αυτή. Στη μία η ώρα είναι και η κυρία του Γιώργου του Μαζονάκη.
1: Να πούμε ότι περιμένουμε. Μία η ώρα στην οίκια, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο νεκροταφείο, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος η νεκρόσιμος ακολουθία. Να πούμε το εξής, Δημήτρη. Περιμένουμε να δούμε αν ενδεχομένως με τα νέα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει, εγώ άκουσα μάλλον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τοποθέτηση του δικηγόρου της οικογένειας, αν θα έχουμε μετατροπή πλέον του κατηγορητηρίου.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, να πούμε ότι θα έχουμε και το λαϊκό προσκύνημα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Είχαμε και χθες τους καλλιτέχνες που μίλησαν για αυτόν. Όσοι τραγούδησαν, τα έχουμε απόψε έτσι για ένα αφιέρωμα από τον Αντώνη Τωρέμο, εννοείται στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη, στην πολύ μεγάλη
0: συναυλία. Για άμεση και μεγάλη σχέση με τον Μαζονάκη, και τώρα τόσες δεκαετίες μαζί. Είπα αυτό το κλίμα, λοιπόν, το βαρύ κλίμα, έχουμε αυτές τις εξελίξεις του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν έχουν τελειώσει τα πράγματα. Μπορεί να έχουμε και επέκταση του κατηγορητηρίου, όπως δεν είναι δικηγόροι, αλλά να έχουμε και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Αν έχουμε επέκταση, είναι σίγουρο ότι θα μπλέξουν και άλλα πρόσωπα που έχουν σχέση με το ιατρείο. Κατεξοχήν με το ιατρείο, εκεί έχουν γίνει όλα. Το ιατρείο. Εκεί εντοπίζονται και εστιάζονται οι ερευνητές.
1: Περίμενε, θέλω να μοιραστώ και μαζί σου και με τους τηλεθεατές, γιατί το θεωρώ ενδεχομένως πολύ σημαντικό ως δήλωση. Αυτό το ιατρείο σε κάθε γωνιά με μη αδειοδοτημένες θεραπείες. Ο τραγικός θάνατος αυτός του Γιώργου Μαζονάκη ανοίγει αυτή τη συζήτηση, γιατί για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, για τους συγκεκριμένους γιατρούς, Δημήτρη μου, τους ήξεραν όλοι. Στους συγκεκριμένους γιατρούς δεν έβρισκες ραντεβού ούτε σε 6 μήνες.
0: Ναι. Μπορεί να διαπιστώσει κάτι, κάποιος, οποιοδήποτε θελήσει, το τι είναι αυτό το ιατρείο, πρέπει να σας απέξω από την Καρνεάδου 11. Από την αρχή μου 11 της οδού Καρνεάδου, τον πρώτο όροφο δεν είχε καν ένδειξη ιατρείο. Δεν έχει πινακίδα και στο κουδούνι εκεί στο θηρωρείο γράφεται το όνομα του γιατρού ως παθολόγου και τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Αυτό είναι το ιατρείο που εμφανίζεται ως ιδιωτική κλινική. Και είναι πορεία άξιον πως δεν είχε μιλήσει κανένας όλα αυτά τα χρόνια από τη στιγμή που δίπλα γύρω-γύρω, αν καθίσει κάποιος εκεί 5 ώρες, θα δει πώς περνάνε και ποιοι είναι και που μένουν γύρω-γύρω. Και γιατροί και δικηγόροι και πολιτικοί και επιχειρηματίες όλοι. Είναι στην καρδιά της Αθήνας.
1: Λοιπόν, και το παλαιατολόγιο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τον ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη για τις πληροφορίες. Το οποίο και ο Δημήτρης νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, σήμερα απόψε στη Θεσσαλονίκη το μουσικό event της χρονιάς. Ο Αντώνης Ρέμος στην συναυλία της ζωής του, στη Νέα Παραλία στην Θεσσαλονίκη. Μια συναυλία βεβαίως που ήδη την έχει αφιερώσει το σύνολό της τον Γιώργο Μαζωνάκη. Πρέπει να πάμε στο πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Περιμένω τα μηνύματά σας πραγματικά και τη δική σας άποψη για όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Τη δική σας τοποθέτηση για τα όσα έχουμε παρακολουθήσει να αποκαλύπτονται και τα όσα συνέβησαν. Στο radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr, κυρίες και κύριοι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, μεγάλη συναυλία, τυχεροί εσείς που είστε στην Θεσσαλονίκη. Είναι το μουσικό event της χρονιάς. Πραγματικά είναι υπερθέαμα. Στη Νέα Παραλία, τα 30 χρόνια δισκογραφικής πορείας του μοναδικού ερμηνευτή Αντώνης Ρέμος. Λοιπόν, και θα έχει και παρέα ο Αντώνης Ρέμος, Δέσποινα Βανδύ, Κώστας Χατζής, Μαντό και τη Γαρμπή Gypsy Kings. Τρεις δεκαετίες πορείας γιορτάζει ο Αντώνης Ρέμος στην πόλη που γεννήθηκε, που μεγάλωσε, εκεί που έκανε τα πρώτα του μουσικά βήματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα σε όλους. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Στην Άσια, καλημέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Στον Παντελή, καλό μεσημέρι επίσης. Διαβάζω το μήνυμα του Γιώργου από τα Χανιά, ο οποίος μου λέει ότι μπορούν να ψάξουν για ΔΑΕ, για παράδειγμα, και βρίσκει μέσα από το ίντερνετ και τα social media τα πάντα. Τους έχοντες, οι οποίοι φοροδιαφεύγουν. Μέντα τέτοιο ίδιο σύστημα δεν θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε και το τι συμβαίνει με γιατρούς και ιατρία που τάζουν λαγούς με πετραχίλια χωρίς να έχουν άδεια. Καλή συνέχεια έρχεται. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο, και εγώ θα πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Διαβάζα νωρίτερα και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης για το συγκεκριμένο θέμα, ότι θα απαγορεύονται πλέον οι παραπλανητικές διαφημίσεις από το Υπουργείο Υγείας. Λέγοντας ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν μπορείτε να μας λέτε ότι ανεχόμαστε τους κομπογιανίτες. Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα για το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς δυστυχώς όλη αυτή τη μόδα, όλη αυτή η μόδα με αυτές τις θεραπείες που λίγο πολύ δεν μπορούμε να καταλάβουμε πραγματικά το τι σημαίνει, υπάρχει και έχει περάσει, και ιδιαίτερα θα πω εγώ μέσω των κοινωνικών δικτύων. Μεταβολομική, κβατική ιατρική, γνωστική ομοιοπαθητική, ολιστική ομοιοπαθητική κτλ. Νευροανάδραση κτλ.

Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα πρέπει ένας ασθενής να γνωρίζει που εμπιστεύεται έναν γιατρό, που εμπιστεύεται έναν άνθρωπο που έχει ένα πτυχίο, που πάει σε έναν γιατρό λέγοντας το πρόβλημά του, λέγοντας το τι ακριβώς θέλει να κάνει εκείνος για τη ζωή του, να γνωρίζει ένας ασθενής ότι, για παράδειγμα, αυτό που ένας γιατρός πλασάρει ως μια πρωτοποριακή θεραπεία κτλ., κτλ., που γίνεται σε όλο τον κόσμο, η πλασμαφαίρεση, παραδείγματος χάρη, απαγορεύεται εκτός νοσοκομείου και έχει αυτά τα πρωτόκολλα και εκείνα τα πρωτόκολλα. Δυστυχώς, τον γιατρό τον εμπιστευόμαστε. Τους γιατρούς τους ακούμε. Μας ενημερώνουν για το τι ακριβώς δυνατότητες έχουν, το τι έχει κάνει η επιστήμη προκειμένου να βοηθήσει σε μια ασθένεια, σε κάτι το οποίο απασχολεί τον ασθενή.

Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης αυτό το οποίο είπε είναι πως ήδη έχει ξεκινήσει με τις κλήσεις στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και στο Καποδιστριακό, προκειμένου να φτιαχτεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για να απαγορευτούν όλες οι παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Βέβαια, εγώ θα σας πω και κάτι και θα το επαναλάβω, γιατί πραγματικά νιώθω ορισμένες φορές ότι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το τι συνέβαινε στο συγκεκριμένο ιατρείο και το τι γίνεται και σε άλλα τέτοια ιατρεία που είναι της μόδας, το γνωρίζουν, είναι ένα κοινό μυστικό, το γνωρίζουν οι πάντες. Αν δείτε ιατρεία που διαφημίζουν αυτό του είδους στην ιατρική, δεν έχουν ραντεβού, επαναλαμβάνω, για τους επόμενους 6 μήνες και προσφέρουν τέτοιου είδους θεραπείες.

Βλέπω το μήνυμα του Άκη από το Αμβούργο. Θα πω καλησπέρα και στην Νάσια. Θα πω καλησπέρα στο Παναγιώτη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Το Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στο Χαράλαμπο. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο Άκης από το Αμβούργο μου λέει ότι μπορεί αυτό με την τελευταία ένεση που λέτε για την αδρεναλίνη απλά να έγινε εκείνη τη στιγμή μπροστά στα μάτια του μοτοσυκλετιστή του ΕΚΑΒ, ώστε να δημιουργηθεί αυτή η εικόνα ότι είχαν πέσει πάνω του εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Να σου πω, Άκη, περιμένουμε από την ελληνική αστυνομία να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να μάθουμε το τι ακριβώς έγινε. Φαντάζομαι ότι όταν βρεθούν όλα αυτά τα στοιχεία, δηλαδή όταν η ελληνική αστυνομία πλέον έχει δέσει την υπόθεση και φαντάζομαι, επαναλαμβάνω, και οι ίδιοι οι γιατροί που έχουν υποπέσει σε αυτές τις αντιφάσεις πλέον θα θυμηθούν ή θα θελήσουν και εκείνοι να μοιραστούν τα πραγματικά γεγονότα από τη στιγμή που πλέον δεν μπορούν να κρυφτούν από πουθενά. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και είναι κάτι για το οποίο, τώρα τι να σας πω, θεωρώ πως οφείλουν να κάνουν, γιατί ένας άνθρωπος κυριολεκτικά έφυγε στα καλά καθούμενα. Τόσο τραγικά.

0: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σας, κύριε Πατούλη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, κύριε Ζαρακέλη, σε εσά και του ακροατέ σα.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα. Διαβάζω εδώ τη δήλωσή σας στα παραπολιτικά για την ιδιοδότηση του συγκεκριμένου ιατρίου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών το 2013 ως παθολογικό, κύριε Πατούλη.
1: Ναι, ένα ιατρείο όπου υπάρχουν δύο φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με αυτά που είχαν δηλωθεί, τα οποία είναι ένας παθολόγος και μία γιατρός ανεφηδικότητος, και μάλιστα θα έπρεπε και είχαν έξω από την πόρτα τους το σχετικό νόμιμο ιατρείο ως παθολόγος ο μεν και ο άλλος ανεφηδικότητος.
0: Και ως παθολογικό, ως παθολογικού ιατρείου η άδεια του... Η άδεια.
1: Ναι. Προφανώς.
0: Ναι. Λοιπόν, διάβασα και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γεωργιάδης για την πρωτοβουλία την οποία λαμβάνει και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, προκειμένου να σταματήσουν όλες αυτές οι παραπλανητικές διαφημίσεις για το τι ακριβώς υπάρχει σε επίπεδο τέτοιων θεραπείων, κύριε Πατούλη.
1: Ναι, είναι σίγουρο ότι και πράγματι αυτή η διαδικασία με τον κύριο Γεωργιάδη είχε ξεκινήσει αρκετό διάστημα, το οποίο το συζητάμε, διότι πρέπει να υπάρξει όσον αφορά τον ίδιο για την επιγύρανση και γενικότερα για όλα αυτά τα οποία σχετίζονται με την ευζωία. Υπάρχει ένα κενό, θα έλεγα, νόμου, ποιος εκτελεί, ποιος εκπαιδεύει, ποιος μπορεί να προσέρχεται. Και αυτό το κενό δεν είναι μόνο ελλαδικό, είναι παγκόσμιο, είναι κάτι καινούριο που έχει ξεκινήσει. Και υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης σωστά έχει πει να δημιουργηθεί αυτή η δυνατότητα της Επιτροπής, και σωστά θα πρέπει μαζί με αυτό να υπάρξει και μια Επιτροπή για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση ελέγχου των social media και γενικότερα όλων εκείνων των διαφημιστικών απόψεων που πολλές χιλιάδες γιατρών αλλά και πολλών μη γιατρών μιλούν για την υγεία, και γι' αυτό ακριβώς πολλά πράγματα και δεν μπορούν να ελεγχθούν, αλλά πολύ, και, πολύ περισσότερο θα έλεγα, κύριε Ζαρακέλη, ότι μπορεί κανείς να μην ελέγξει αν είναι και σωστά. Υπό αυτή την έννοια έχουμε πει ότι θα πρέπει αυτό να σταματήσει, θα πρέπει όποιος βγαίνει να μιλήσει για την υγεία να υπάρχει πιστοποίηση από το φορέα, να υπάρχει δηλαδή ότι έχει ελεγχθεί αυτό το οποίο έχει πει, το οποίο είναι βάση των προδιαγραφών, των νόμων αλλά και των παγκόσμιων ιατρικών απόψεων, για να μην μπορέσει, εάν θέλετε, μια διαδικασία η οποία είναι μεγάλος όγκος του ελέγχου να συμβαίνει σε αυτό το βαθμό που σήμερα γίνεται.
0: Ναι. Κύριε Πατούλη, εσείς έχετε ακούσει ή είχατε ακούσει στο παρελθόν ότι κάτι υπήρχε, κάτι γινόταν, ή αυτά τα μηχανήματα στους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου, από ό,τι γνωρίζω, δεν είχαν βρεθεί ποτέ αυτά τα μηχανήματα. Φαντάζομαι ενδεχομένως ότι τα είχαν προμηθευτεί, γιατί είναι πολύ δύσκολο να κρυφτούν, κύριε Πατούλη, όταν έγιναν οι έλεγχοι. Είχατε ακούσει και γενικά έχετε ακούσει ότι υπάρχει μια τέτοια φάμπρικα πάνω στο θέμα της αντιγύρανσης, βοήθειας, διάφορα τέτοια?
1: Θα σας πω. Καταρχάς, εμείς είχαμε ακούσει γενικότερα, και γι' αυτό ακριβώς, επειδή είναι μια παγκόσμια διαδικασία και υπάρχει και μια παγκόσμια ευκαιρία μετακίνησης ανθρώπων, και ιδιαίτερα μετά τον COVID, που ψάχνουν την ευζωία και και αυτό μπορεί να δημιουργήσει και μεγάλη αναπτυξιακή προοπτική και για τη χώρα μας μέσα από τον ιατρικό τουρισμό, αλλά αυτό δεν πρέπει να καεί. Δεν πρέπει να γίνεται σε χέρια που δεν ξέρουν και πολύ περισσότερο που κάνουν πράγματα που δεν πρέπει να κάνουν. Υπό αυτή την έννοια, γι' αυτό είχαμε πει ότι σαν φορέας τουλάχιστον, και αν θέλετε και προσωπικά που ασχολούμαι με τον ιατρικό τουρισμό εδώ και πολλά χρόνια, ότι πρέπει να υπάρξουν κανόνες πάνω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Κάτι το οποίο, όπως σας είπα, ο κύριος Γεωργιάδης είχε πει ότι θα γίνει, και προφανώς τώρα και με αυτό το ατυχές γεγονός είμαι σίγουρος ότι η πολιτεία θα ενσκύψει ακόμα περισσότερο και θα νομοθετήσει αυτά τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά αυτό το ιατρείο, επαναλαμβάνω, από ό,τι ακούσαμε κι εμείς εκ των υστέρων, δηλαδή τώρα που κάναμε και τον έλεγχο, από την πρώτη στιγμή μετά από το ατυχές γεγονός που έγινε στον Γιώργο το Μαζονάκη.
0: Τραγικό πραγματικά.
1: Τραγικό και πολύ στενάχωρο για όλους μας και προφανώς για τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν και σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι προφανές ότι αυτή η διαδικασία που κάνανε μέσα ήταν εντελώς παράνομη.
0: Ήταν παράνομη, ναι.
1: Εντελώς παρανομή.
0: Αυτό
1: και η οποία κανείς δεν είχε δώσει καμία έγκριση.
0: Καμία έγκριση. Εντάξει. Αυτό όμως. Ο ασθενής, ο πολίτης δεν το γνωρίζει. Δηλαδή, σου λέει τώρα διαφημίζει την πρωτοποριακή θεραπεία με βλαστοκύτταρα σε CD34+ κτλ. Και διαβάζω το ρεπορτάζ των παραπολιτικών. Ο καλός συνάδελφος που υπογράφει το ρεπορτάζ, ο Βασίλης ο Βενιζέλος από το ιατρικό ρεπορτάζ, επικοινώνησε με αιματολόγο για να του πει ότι αυτή η συγκεκριμένη θεραπεία χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο στις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών. Όταν έχεις απέναντί σου ένα γιατρό ο οποίος σου λέει ότι έλα να σου πω υπάρχει αυτή η πρωτοποριακή θεραπεία, το γιατρό. Καταλάβατε τι λέω, κύριε Πατούλη. Είναι και λίγο, δηλαδή, να ευαισθητοποιηθούμε εμείς οι πολίτες. Να δούμε. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και κατά καιρούς, δυστυχώς. Εγώ, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου σαν γιατρό, κατά καιρούς γίνανε διάφοροι Αλμπάνιδες, μη γιατροί που τάζανε ότι θεραπεύουν τον καρκίνο με ματσοκάρι.
0: Ναι. Αλήθεια.
1: Υπήρχαν και γιατροί οι οποίοι είχαν άλλη ειδικότητα και κατά καιρούς χρησιμοποιούσαν και άλλα πράγματα. Τάζαν, διότι εγώ δεν θέλω να πω ότι μόνο ένας πολίτης μπορεί να κάνει διάφορες απατεωνίες, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Υπάρχουν και γιατροί που ενδεχομένως δεν είναι πάνω στον όρκο του Ιπποκράτη. Υπό αυτή την έννοια οι πολίτες, και το έχουμε ξαναπεί, θα πρέπει να βλέπουν μεγάλη προσοχή τι αναγράφεται έξω από την πόρτα. Προφανώς αυτό το ιατρείο μπορεί να είναι νόμιμο από τον Ιατρικό Σύλλογο και φαίνεται, αλλά τι παράγει ένα παθολογικό ιατρείο, ένας ανεφθητικότος γιατρός. Δεν μπορεί να κάνει πλασμαφέρεση, δεν μπορεί να αφαιρεί το αίμα μου και να το πηγαίνει εξωσωματικά σε ένα μηχάνημα και μετά αυτό το πλάσμα να το χωρίζει από τα αιμοπαριστατικά και να το ξαναβάζει μέσα στο σώμα μου. Δηλαδή θα πρέπει να υποψιαστεί και κάποιος ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Όποιος τάζει λαγούς με πετραχίλια, κάτι συμβαίνει και γι' αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος αφενός μεν έχει το site που κάθε γιατρός μπορεί να τον ψάξει κάποιος και να δει τι ειδικότητα έχει, αλλά και ακόμα να δεχτεί καταγγελίες
0: έγραφες,
1: τις οποίες να μπορούν να υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες.
0: Ναι, είναι κατανοητό, δεν μπορείτε να χτυπάτε την πόρτα σε όλους τους γιατρούς, απλά και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά φαντάζομαι τώρα, κύριε Πατούλη, ότι μετά από την τραγική αυτή υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη θα έχουν ανοίξει στόματα και για άλλες περιπτώσεις ιατρών που κάνουν
1: μακάρι.
0: Έτσι.
1: Μακάρι. Και το λέω μακάρι.
0: Δεν σας έχει έρθει κάτι ακόμη στον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Θα πρέπει να υπάρξουν καταγγελίες, εγγραφές, τις οποίες προφανώς ο Ιατρικός Σύλλογος θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Αλλά πέραν τούτου έχουμε ζητήσει και πρέπει, γιατί θα σας πω κυρία Ζερακελή, ότι υπάρχει και το εξής παράδοξο. Παλαιότερα υπήρχε ένα σώμα επιθεώρησης υγειονομικών φορέων, το ΣΕΙΠ, το οποίο κατεργήθη τότε με την διαδικασία των συγχωνεύσεων, ναι. Το οποίο ήταν πάρα πολύ κακό, διότι ο Ιατρικός Σύλλογος μπορεί να κάνει έναν έλεγχο για να μπορέσει μέσα από αυτόν τον έλεγχο να δώσει μια αδειοδότηση. Αλλά δεν μπορεί Γιάννης Κερνάκη και Γιάννης Πίνη να πήγαινε να κάνει και τους ελέγχους
0: αυτού. Κατανοητό αυτό που λέτε.
1: Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα όργανο το οποίο να ελέγχει συστηματικά και με μεγάλο, εάν θέλετε, αριθμό, κάτι το οποίο έχουμε καταθέσει, επαναλαμβάνω, να μπορέσει να συμβεί για να διαφυλάξουμε τους πολίτες, οι οποίοι μπορεί να είναι αδαείς, οι οποίοι θα πρέπει να προστατευτούν ακόμα με μεγαλύτερους και σημαντικότερους.
0: Λοιπόν, και κλείνοντας, κύριε Πατούλη, θέλω την άποψή σας, όχι τη θεσμική, όχι τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, θέλω την άποψή σας ως γιατρό. Ως γιατρός.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύετε εσείς που γνωρίζετε τα πράγματα πολύ καλύτερα από εμάς, τι πιστεύετε ότι συνέβη εκείνο το τραγικό χρονικό διάστημα που φαίνεται πως έχει υπάρξει, τι πιστεύετε ότι συνέβη, ότι πήγε λάθος?
1: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι καταρχάς ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε σε μία γιατρό που του είπε πράγματα που δεν μπορούσε εκείνη να στηρίξει. Προφανώς βρέθηκε σε μια ίσως κακή στιγμή του οργανισμού του, στην οποία εκείνη θα έπρεπε μάλλον να τον οδηγήσει σε μια θεραπεία στο νοσοκομείο, αντί αυτού μπήκε σε μια διαδικασία πλασμαφαίρεσης που αυτό μπορεί να δημιουργήσει επιπλοκές και ιδιαίτερα σε οργανισμούς οι οποίοι εκείνη τη στιγμή μπορεί να δει και
0: είναι βεβαρημένοι, ναι.
1: Έτσι. Και αυτό τι σημαίνει? Μπορεί να σημαίνει βίαιη υπόταση, δηλαδή να πάει στο πολύ χαμηλά επίπεδα η πίεση του ανθρώπου, αυτό να δημιουργήσει ανακοπή και προφανώς ένας ο οποίος δεν είναι εξειδικευμένος να κάνει κάρπα ή δεν έχει και τα μηχανήματα για να μπορέσει να αποκαταστήσει την επιπλοκή αυτή, τότε δυστυχώς χάνεται και ο άνθρωπος. Πιθανολογώ λοιπόν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να έχει συμβεί και υπό αυτή την έννοια, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, προσπάθησαν ακόμα και με απειλειδωτή, τον οποίο δεν λειτουργούσε.
0: Δεν λειτουργούσε.
1: Δηλαδή, ακόμα και ο απειλειδωτής δεν λειτουργούσε. Δηλαδή, δεν ήταν προφανώς φορτισμένος ή ήταν χαλασμένος. Και αντιλαμβάνεστε, εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε σε μια κατάσταση απρόβλεπτη ενός ατόμου ανεφηδικότητος, ο οποίος θα έπρεπε να αντιμετωπίσει κάτι το οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπίσει από την ειδικών γιατρών και νοσηλευτών. Αυτό είναι όλο το θέμα κατά άποψη.
0: Με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Πατούλη. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτησή μας. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι,
0: Να είστε καλά. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Την κρατώ αυτή την τελευταία. Την απάντησή του μάλλον σε αυτό το τελευταίο ερώτημα, το τι ακριβώς πραγματικά συνέβη εκείνη τη στιγμή. Και δεν σας κρύψω ότι φαίνεται απίστευτο το γεγονός ότι ακόμα και γιατρός αναφηδικότητος, η αναζήτηση στο, πώς το λένε, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο AI, πώς επαναφέρεις έναν άνθρωπο, και ότι δεν γνώριζαν, δεν υπήρχε ο τρόπος, και ότι πέρασε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να καλέσουν το ΕΚΑΒ, πρέπει να μας προβληματίσει. Διαφημίσεις, Θανάση. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, μείνετε εδώ, μείνετε στα Παραπολιτικά 90,1. Να σας πω, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσω, Δημήτρα, το μήνυμά σου. Λοιπόν, καλημέρα πρώτα να πω στην Αρκαδία. Η Δήμητρα μας καλεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Είμαστε καλεσμένοι, λέει, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέντι, στον Άγιο Δημήτριο. Με ήθη, έθιμα και την ξακουστή γουρουνοπούλα. Με αγάπη, Δήμητρα. Δήμητρα, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχει και φαγητό, έχει και ήθη, έθιμα, έχει και χορό, έχει και φαγητό. Νομίζω θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να περάσετε πραγματικά πάρα πάρα πολύ όμορφα. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, σε όλους σας. radio@parapolitica.gr. Περιμένω τα μηνύματά σας.
2: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά, όταν το Φιλορωσικό Κόμμα επιλέγει τον νέο φορέα. Η Μόσχα ψηφίζει Σαμαρά. Στον πρώην Πρωθυπουργό καταλήγουν οι φιλοπουτινικοί, η ακραία συντηρητική και οι απογοητευμένοι από την ελπίδα της Καριστιανού. Γιατί ο πάλε ποτέ αμερικανοτραφής Αντώνης κοιτάζει προς αυτή τη δεξαμενή. Οι αναφορές στο ρωσικό παράγοντα και στο σύστημα Σαββίδη και τα ανοίγματα στο μπλοκ του Βορρά. Υποκατάστημα της Νέας Δημοκρατίας ονειρεύεται ο Μεσίμιος. Τι συζήτησαν Ιερώνυμος και Πιερακάκης. Το σχέδιο για τις ιερές φοιτητικές εστίες. Η Εκκλησία θα διαθέσει οικόπεδα και ακίνητα και το Ίδρυμα Νεολαίας θα αναλάβει τη χρηματοδότηση. Γιώργος Μαζονάκης. Το παιδί της νύχτας δεν θα μένει πια εδώ. Τι έγινε στη Μοιραία Κλινική. Το κενό των τριών ωρών και το χάος με τις μη αδειοδοτημένες θεραπείες. Τι δηλώνουν στα Παραπολιτικά Γεωργιάδης, Παγώνη, Πατούλης. Συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο μουσικό event της χρονιάς. Ένα μοναδικό υπερθέαμα απόψε στη Νέα Παραλία για τα 30 χρόνια της δισκογραφικής πορείας του. Τι λένε στα Παραπολιτικά οι καλλιτέχνες που θα ανέβουν μαζί τους στη σκηνή. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο Τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, λίγο πριν να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, κοιτώντας και τις υπόλοιπες ειδήσεις που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, θα σας πω για το μήνυμα του Πρωθυπουργού από την Ρο και την Στρογγύλη. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της μεγίστης. Θα προσελκύσουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκαν μέτρα υποδομής, κίνητρα για δημοσίους υπαλλήλους, συζητήθηκε το ενεργειακό, συζητήθηκαν αλλαγές στο λιμάνι του Καστελορίζου. Μία πυραβλάκα του πολεμικού ναυτικού επισκέφθηκε στο Καστελόριζο. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, όπως ήδη γνωρίζετε, είναι μια επίσκεψη η οποία έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη όχληση στην Τουρκία.

Και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι. Επισκέφθηκε τα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Και θα δούμε ακριβώς το τι θα γίνει, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης αναφορικά με τον 13ο μισθό και την σκέψη του ΠΑΣΟΚ για την σταδιακή επαναφορά του.

Λοιπόν, σήμερα είναι η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αύριο, Κυριακή στις 12, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης παραχωρεί στους εκπροσώπους τύπου την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Ιωάννης Βελίδης.

Λοιπόν, το είπε νωρίτερα και ο καλός συνάδελφος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τη Δευτέρα στην Αγία Τριάδα, από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οίκαια, η νεκρόσιμος ακολουθία. Η κηδεία από το τρίτο νεκροταφείο στην Νίκαια. Είναι η ανακοίνωση την οποία έχουμε από τον δικηγόρο της οικογένειας. Περιμένουμε να δούμε του Γιώργου Μαζονάκη βεβαίως. Περιμένουμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τα νεότερα δεδομένα τα οποία θα προκύψουν από τις έρευνες των αρχών, από τις έρευνες της αστυνομίας και τις καταθέσεις και τα όσα έχουν καταφέρει να βρουν οι αστυνομικοί αναφορικά με τα ηλεκτρονικά ίχνη. Τη Δευτέρα θέλω να σας πω πως αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις οι δύο κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου στην Οδό Καρνεάδου, όπου και κατέρευσε ο δημοφιλός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Θανάσα Θανασόπουλος ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Σας χαιρετούμε κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι. Ο Θανάσης Βούτσινος ήταν στη μουσική επιμέλεια, Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο και κοντά σας στο μικρόφωνο εδώ στα παραπολιτικά ήταν η Ανδριάννα Ζαρακέλη. Μην ξεχνάτε σήμερα στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο μουσικό event της χρονιάς. Τυχεροί όλοι όσοι είστε εκεί. Η πολύ μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια του. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι.

0: ώρα είναι 2.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κινήσεις του δημοφιλούς τραγουδιστή από την άφηξή του στο ιατρείο στο Κολωνάκι μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Κάποιοι λένε ψέματα. Διαφορετικές ώρες για το ραντεβού, την άφηξη και την έναρξη της θεραπείας. Η επίσκεψη του παθολόγου γιατρού και ιδιοκτήτη της κλινικής ΕΚΑΦΕ. Τα στοιχεία που διαγράφηκαν, αλλά τα επανέφεραν στα εργαστήρια της αστυνομίας. Στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, ο Πρωθυπουργός ποιο μήνυμα έστειλε στην Τουρκία απορώ και στρογγύλη. Νέα προκλητικά τουρκικά δημοσιεύματα μετά τις θεσινές παραβιάσεις από τουρκικά F-16 του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Απόψε μιλάει στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης, τα 7 έτοιμα νομοσχέδια και οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που θα παρουσιάσει. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χολιγουντιανή απόδραση στις Σέρες. Σκληρός πυρικός απελευθερώθηκε από μεταμφιεσμένους σε στελέχη της ΣΟΠΚΕ που κρατούσαν Καλάσνικοφ, άνθρωπο κυνηγητό της αστυνομίας. Νέες απειλές Πούτιν προς τους Ευρωπαίους. Ποια κίνησή τους χαρακτηρίζει κάζους μπέλι. Τι ζητάει από τον Τραμπ ο Ζελένσκι. Ο Ολυμπιακός Σόφι και η Ηρακλής Ατρόμητος απόψε για την τέταρτη αγωνιστική του Super League. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει ο Φανάσης Αφανασόπουλος. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Αντωρινέος. Τις κινήσεις των συλληφθέντων γιατρών μετά την ανακοπή και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του στο Κολωνάκι φωτίζει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων, τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Πριν ακούσουμε όμως το ηχητικό απόσπασμα, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με την επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, την κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου, που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρείου μετά το θάνατο του καλλιτέχνη. Κυρία Λεωνάρδου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Τι ακριβώς συναντήσατε μπαίνοντας στο ιατρείο, ποια ήταν τα ευρήματα που σας έκαναν εντύπωση?
1: Τα ευρήματα που μας έκαναν εντύπωση, καταρχάς θέλω να σας πω ότι εμείς πήγαμε από το πρώτο βράδυ στο χώρο και φυσικά ήταν κλειστός, διότι τα αντανακλαστικά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με προτροπή του Προέδρου μας Γιώργου Πατούλη είναι πάντοτε υψηλά και διασφαλίζουν, μάλλον με διάθεση να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία. Προφανώς τέτοια ιατρία που κάνουν αυτές τις πράξεις είναι παράνομα και όταν υποπέσουν στην αντίληψή μας παίρνουν τις αντίστοιχες κυρώσεις. Θέλω να σας πω λοιπόν πως κάναμε και ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο για τις αντίστοιχες ενέργειες. Το ιατρείο που αντικρίσαμε είχε μηχανήματα πλασμαθαίρεσης τα οποία δεν νομιμοποιούνται οι ιατροί αυτοί να χρησιμοποιούν. Είναι θεραπείες που γίνονται μόνο σε νοσοκομεία και για συγκεκριμένους λόγους.
0: Ναι. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα είχαν χρησιμοποιηθεί, δηλαδή εσείς είχατε βρει ότι είχαν χρησιμοποιηθεί προσφάτως εκείνη την ώρα, λίγο μετά, τι ακριβώς είδατε?
1: Τα μηχανήματα αυτά με δική μου προτροπή ανοίξαν για να δούμε το ιστορικό και προφανώς είχαν χρησιμοποιηθεί. Ναι. Και μάλιστα είδαμε και το χρόνο κατά τον οποίο μάλλον χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Τώρα, όταν έγινε αυτό, όταν δηλαδή ξεκινήσατε να ψάχνετε τα συγκεκριμένα μηχανήματα, υπήρχαν κάποια άλλα στοιχεία εκεί που παρέπεμπαν ότι έχει γίνει κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνει ποτέ σε ένα χώρο ιατρείου? Γιατί πραγματικά τώρα βλέποντας και τις εικόνες στις τηλεοπτικές, το βίντεο από μέσα από το ιατρείο, είδαμε απίστευτα πράγματα, εικόνες, δεκάδες εικόνες, σαμουράι, σπαθιά, διάφορα, αυτά δεν παραπέμπουν σε ιατρείο.
1: Αυτά δεν παραπέμπουν σε ιατρείο, αλλά να σας πω κάτι, πρέπει και ο κόσμος ο οποίος εμπιστεύεται τους ιατρούς να έχει την προσωπική του κρίση. Εγώ είμαι ακτινολόγος, δεν νομιμοποιούμε να κάνω ένα ιατρείο που να υπόσχομαι καρδιοχειρουργική επέμβαση, έτσι, ούτε βέβαια μπορώ σαν Επιτροπή Ελέγχου να κρίνω εγώ την αισθητική του κάθε συναδέλφου. Ναι, οπότε ναι. Είναι λίγο σύμπλοκο το θέμα.
0: Ναι, σίγουρα αυτό δεν είναι το θέμα το οποίο θα μπορέσει να εξετάσει.
1: Εξετάζουμε λοιπόν μονάχα την νομιμότητα των όσων διέθετε σαν μηχανήματα το συγκεκριμένο ιατρείο και τις πράξεις τις οποίες έκανε. Ναι. Οι πράξεις λοιπόν δεν ήταν νόμιμες, δεν είναι αρμόζουν σε ένα ιδιωτικό ιατρείο αυτές οι θεραπείες, δεν είναι θεραπείες αναζωογόνησης, είναι συγκεκριμένες οι αιτιάσεις για για αυτή την πράξη, είναι επεμβατική πράξη, δεν γίνεται καν καρδιολογική εξέταση. Πρέπει να σας πω ότι στους φακέλους των ανθρώπων που εξέτασα και που ζητήσαμε να μας δείξουν. Δεν υπήρχε κανένα καρδιογράφημα, καμία πλήρης καρδιολογική εκτίμηση. Καταλαβαίνετε ότι σε μια επιβατική πράξη, μια εξωσωματική δηλαδή διαδικασία όπως είναι η πλασμαφαίρεση, θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενο.
0: Για πολύ πιο απλές ενέργειες ιατρικές, ένας γιατρός ζητάει το ιστορικό. Για απλά πράγματα. Ακόμη
1: το
0: και
1: ιστορικό
0: ενδεχομένως
1: το ζητάει. Τον πλήρη καρδιολογικό έλεγχο, σας λέω, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Τον πλήρη καρδιολογικό έλεγχο. Και σε καμία από τις περιπτώσεις. Σε καμία δεν υπήρξε τίποτα, κανένα στοιχείο δηλαδή για τους ασθενείς.
1: Δεν είδα εγώ κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Τι σας είπε?
1: Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι όλη αυτή η διαδικασία, και επειδή μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, έχει πάρει τη νομική οδό και θα προχωρήσει. Mm-hmm. Και ας κρατήσουμε ότι από το θάνατό του θα βγει μια καλύτερη μέρα για το θεσμικό πλαίσιο όλων αυτών των διαδικασιών, οι οποίες είναι πολύ περίπλοκες και που ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας στο μέτρο που μπορεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διασφαλίζει. Ναι. Δεν μπορούμε
0: Πόσα συνεργεία έχετε για να κάνετε ελέγχους και σε πόσα ιατρία στην Αθήνα?
1: Έχουμε 8 τριμελείς επιτροπές για 15.000 ιατρία και για 28.000 ιατρούς. Ναι. Και σκεφτείτε ότι οι ιατρικές πράξεις γίνονται και από μη ιατρικές.
0: Κάθε μέρα βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι επιτροπές.
1: Προφανώς. Καταρχάς, οι επιτροπές αυτές πρέπει να εγκρίνουν την έναρξη νέων ιατρίων.
0: Οπότε έχουν ήδη ένα φορτισμένο.
1: Επίσης κάνουν σποραδικούς ελέγχους σε ιατρία για να δουν ότι λειτουργούν νόμιμα και επίσης βέβαια και μετά από επώνυμες καταγγελίες και πρωτοκολλημένες για το συγκεκριμένο δε ιατρείο δεν υπήρχε τέτοια καταγγελία.
0: Α, δεν υπήρχε καταγγελία.
1: Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Μία ερώτηση μόνο, κυρία Λεωνάρδου. Τι σας είπε η κυρία γιατρός, η οποία έχει συλληφθεί, όταν τη ζητήσατε να σας μιλήσει για το τι έγινε, τι συνέβη?
1: Μας είπε αυτά που έχει δηλώσει, ότι ο ασθενής, μάλλον όχι ο ασθενής, ο πελάτης, διότι δεν είναι πρόκειτο για ασθενή, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στον χώρο όταν προσέρχεται για ενοδογόνηση, δεν θεωρείται ασθενής. Η ίδια μας δήλωσε βέβαια ότι ήταν σε πολύ κακή φυσική κατάσταση από την προηγούμενη μέρα που είχε προσέλθει και την ημέρα που πήγε να κάνει την θεραπεία. Ήταν σε ακόμη χειρότερη κατάσταση. Εκεί πραγματικά δημιουργείται η απορία γιατί τον έβαλαν. Τον άνθρωπο να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά σε κάθε περίπτωση μας είπε πως δεν έχει ξεκινήσει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Πράγμα για το οποίο τα στοιχεία μάλλον.
0: Εσείς αυτό καταλάβατε ότι δεν επιβεβαιώνονται. Μάλιστα.
1: Αυτά τα στοιχεία δεν επιβεβαιώνονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Λεωνάρδου. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Τώρα, όπως προαναφέραμε, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Δημογλίδου, αποκάλυψε ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφή στοιχείων. Προφανώς από τους γιατρούς που συνελήφθησαν, τα οποία όμως τελικά ανακτήθηκαν από τη Διευθύνση Εγκληματικών Ερευνών. Μάλιστα, η κυρία Δημογλίδου σε τηλεοπτική της συνέντευξη σημείωσε ότι τα ευρήματα αυτά θεωρούνται ιδιαίτερο σοβαρά.
2: Βέβαια, βλέπουμε ότι παρόλα αυτά έγιναν προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων. Όμως αποδεικνύουμε ξανά ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, έχει τη δυνατότητα να βρίσκει τις κινήσεις των δραστών σε οποιοδήποτε έγκλημα. Δεν μιλώ μόνο για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό μπορώ να σας πω όμως ότι ήταν κομβικό το ότι οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών βρέθηκαν στην κατοικών έρευνα. Οπότε επιτόπου διαπίστωσαν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουν μεταφέρει προφορικά στον αρμόδιο εισαγγελέα. Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία. Για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
0: Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης.

0: και των ιατροδικαστικών είναι στον ακριβή χρόνο θανάτου του άτυχου καλλιτέχνη. Mm-hmm. Δηλαδή πότε πέθανε ακριβώς, γιατί έτσι θα πληροφορηθούν, θα μάθουν οι αρχές αν πέθανε στο ιατρείο, αν κατέληξε στο ιατρείο, mm-hmm. αν κατέληξε στο ασθενοφόρο που τον μετέφερε ή στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε επισήμως ο θάνατός του. Τα πρώτα σοβαρά στοιχεία τα οποία εξάγονται από την ιατροδικαστική έρευνα σχετίζεται με την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος πήγε και μετέβη εκεί μόνος του λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης, όπως έχει καταθέσει ένας ταξιτζής που το μετέφερε, ενώ την προηγούμενη μέρα ο Μαζονάκης, όπως κατέθεσε η γιατρός του ιατρείου, είχε ξαναπάει στο ιατρείο, της είπε ότι δεν βρίσκεται σε καθόλου καλή κατάσταση και εκείνη του πρότεινε να κάνει κάποιες εξετάσεις ηλεκτρομηχανικές με μηχανήματα τα οποία είχε στο ιατρείο της. Αυτό σημαίνει, τηλέμαχε, ότι παρότι γιατρός, έστω και ανεκριτικότητας, mm-hmm. δεν του υπέδειξε να κάνει τα απλά, όπως λένε οι ιατροδικαστές, δηλαδή mm-hmm. ένα καρδιογράφημα, απλές αιματολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαγνώσουν την εικόνα του mm-hmm. ασθενούς mm-hmm. και την αιμοστατική του ικανότητα και να τον βάλουν στο μηχάνημα το οποίο λειτουργούσε ούτως ή άλλως παράνομα, όπως μας είπε νωρίτερα και η κυρία Λεωνάρδου, γιατί λειτουργούσε παράνομα σε ένα ιατρείο που δεν είχε καν κλινική ιδιότητα, δεν λειτουργούσε καν σε νοσοκομιακό περιβάλλον και ειδικά από γιατρούς που δεν έχουν τέτοιες ειδικότητες. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι εάν οι γιατροί, όπως αναφέρει και η αστυνομία, είχαν διαγνώσει το θάνατο mm-hmm. αυτού του ανθρώπου.
1: Πρέπει να είναι άλλη διαδικασία, Δημήτρη, έτσι. Αν ήταν νεκρός ήδη, δηλαδή, γιατί αυτοί αποφασίζουν κιόλας και κηρύττουν έναν άνθρωπο νεκρό ή όχι. Έτσι.
0: Ακριβώς, τη λέμε, γιατί είναι γιατροί.
1: Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, φωνάζουμε έναν γιατρό να το βεβαιώσει.
0: Έπρεπε να ήταν άλλη διαδικασία. Έπρεπε να καλέσουν το ασθενοφόρο, παράλληλα με το ασθενοφόρο που θα έρθει να το πάρει, να έρθει η αστυνομία και οπωσδήποτε εκείνη την ώρα ενεργοποιείται αυτή η διαδικασία. Σωστά. Που λες και έρχεται και κάνει αυτοψία ο ιατροδικαστής. Αυτό μας το έλεγε χθες και ο κ. Καλόγριας, ο προϊστάμενος ιατροδικαστικής. Και ο κ. Μουζιάννης, ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.
1: Επίσης, Δημήτρη, εδώ πρέπει να δούμε και τη μαρτυρία των διασωστών. Οι διασώστες πρέπει να πούν πώς παρέλαβαν, σε τι κατάσταση παρέλαβαν τον Γιώργο Μαζονάκη και τι τους είπαν οι γιατροί ακριβώς. Έτσι, για
0: είναι
1: το θέμα.
0: Μια πολύ σημαντική παράμετρος. Δεν τους είπαν οι γιατροί σε τι ενέργειες προέβησαν και σε τι ενέργειες είδαν να προβαίνει, όπως κατέθεσε ο ένας εκ των διασωστών, ο γιατρός την ώρα που μπήκαν στο ιατρείο. Ναι. Γιατί είπαν ότι του έκανε κάρπα συνεχώς και μετά ανέλαβαν αυτοί να κάνουν κάρπα. Mm. Επίσης, πρέπει να δούμε και ποια ήταν η θέση των γραμματέων που κατέθεσαν στα πλαίσια της αστυνομικής έρευνας. Γιατί οι τρεις γραμματείς mm-hmm. είχαν πλήρη γνώση του τι είχε συμβεί εκείνη την ώρα στη διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Ο δικηγόρος της οικογένειας λέει ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης κράτησε 42 λεπτά μέχρι να καταλήξει ο Μαζονάκη. Uh-huh. Δηλαδή, επί 42 λεπτά ο άτυχος καλλιτέχνης έκανε μετάγγιση. Και μετά υπέστη ανακοπή. Αλλά δεν είναι γνωστός ο χρόνος τον οποίο υπέστη ανακοπή. Uh-huh. Ο δικηγόρος λέει ότι αυτό πρέπει να συνέβη γύρω στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, όταν σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα και τον έβγαλαν από το μηχάνημα γιατί είχε υποστεί ανακοπή. Όμως κάλεσαν το ασθενοφόρο 1 ώρα και 20 λεπτά αργότερα.
1: Όλο αυτό το διάστημα τι έγινε? Ζούσε ο Γιώργος Μαζονάκης?
0: Προσπαθούσαν να τον συνεφέρουν ή προσπαθούσαν να τον συνεφέρουν και παράλληλα προσπαθούσαν να δείσουν τη ίχνη?
1: Ακριβώς.
0: Είναι ερωτήματα τα οποία εγώ νομίζω από χθες που βρεθήκαμε στην Ευελπίδων και θα πάνε και αυτή τη Δευτέρα, γιατί έχει η δίωξη, θα πάνε να απολογηθούν με κακουρηματική δίωξη η οποία μπορεί και να αναβαθμιστεί. Νομίζω ότι οι εισαγγελικές αρχές και οι αστυνομικές αρχές έχουν εικόνα για το τι έχει συμβεί. Ναι. Έχουν καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα σε σχέση με το τι συνέβη την ώρα που ο άνθρωπος αυτός ήταν στο μηχάνημα και περιμένουν και κάποιες εξετάσεις DNA και διάφορες άλλες μοριακές εξετάσεις σε αναλώσιμα υλικά του μηχανήματος, όπως σε βελόνες, όπως καλώδια κτλ. Για να δούνε ποιος άγγιζε τα μηχανήματα κτλ. Έχει γίνει και άρση τηλεφωνικού απορρίτου, Υπάρχει και έρευνα στα τηλέφωνα των γιατρών για να δούνε αν είχαν συνομιλήσει.

0: συνομιλίες εκείνη την ώρα και με ποιους είχαν συνομιλίες. Ενώ πρέπει να πούμε τηλεμάχη ότι στην έρευνα, την αστυνομική έρευνα που είχαμε την Πέμπτη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάνδη, το οποίο δεν έχει σήμανση, εννοείται, το έχουμε ξαναπεί αυτό, είχε κληθεί και ο λογιστής πορωτεχνικός που διαμένει απέναντι, που έχει απέναντι το γραφείο του, γιατί αναζητήθηκε πελατολόγιο των δύο γιατρών. Αυτό δεν δείχνει μόνο τα ονόματα αυτών των ανθρώπων που μπαινόπιαναν σε αυτό το παράνομο ιατρείο για να κάνει τη ρήτη πράξη, αλλά δείχνει και τη συχνότητα με την οποία οι γιατροί υπέβαλαν ασθενείς χωρίς να έχουν τέτοια δικαιοδοσία, χωρίς να έχουν τέτοια αρμοδιότητα και κατά εξακολούθηση τέτοιου είδους θεραπείες, οι οποίες είδαμε πού καταλήγουν, είδαμε τι κινδύνους εγκυμονούν και ποια είναι και τι μπορούν να επιφέρουν.
1: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ, για ό,τι νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσει. Είναι πιθανό να μην έκαναν καν πλάσμα αφαίρεση. Δήλωσε στο Άξιον 24 ο πρόεδρος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας Γιώργος Βασιλόπουλος, ερωτηθεί σχετικά με τους δύο γιατρούς από το Άξιον 24.
2: Σε ένα τέτοιο χώρο μπορεί να χρεώνουν και 3.000 και 4.000 και 5.000, δεν ξέρω. Αυτό όμως που δεν ξέρει κανείς, μόνο η διαδικασία η νομική θα το βρει, είναι αν πραγματικά κάνει πλασμαφαίρεση.
3: Εσείς λέτε ότι μπορεί και να μην κάνει καν.
2: Μπορεί να απλά να κοροϊδεύανε έτσι, να μην κάνανε καν πλασμαφαίρεση, γιατί η πλασμαφαίρεση περσέ είναι μια μεγάλη και σοβαρή διαδικασία. Γι' αυτό φοβάμαι ότι μπορεί να μην κάνανε τίποτα από αυτά που ξέρουμε εμείς στην ιατρική, την κανονική ιατρική. Μπορεί να κάνανε απλά μια μικρή αφαίρεση ενός ποσού αίματος και να ξαναβάζανε με υγρά στην άλλη βλέπα κάτι άλλο.
1: Με τις εργαστηριακές εξετάσεις θα ξέρουμε πότε ακριβώς ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέσχει το ισχυμικό επεισόδιο, δήλωσε στο Άξιον 24 ο ιατροδικαστής και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόρης Λέων.
4: Λέμε τώρα από τις κάμερες δείχνει αυτό ή αυτό. Η ισχυμία στο μικροσκόπιο θα φανεί πόση ώρα πριν έγινε. Άρα θα ξέρουμε εάν ο Μαζωνάκης έπαθε το καρδιακιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια αυτής της όποιας
3: της πράξης, τέλος πάντων.
4: Ακριβώς, ούτε η ιατρική πράξη δεν θέλω να την πω. Και να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι αυτά που είπε ο κ. Βασιλόπουλος, μακάρι να τα άκουγαν όλοι οι πολίτες. Για τον πολύ απλό λόγο, σας λέω την εμπειρία μου από το χθεσινό ιατρείο που είχα. Πέρασαν άνθρωποι που ούτε φαντάζεστε, ακόμα και δικηγόρο, και κατάλαβα πόσο κίνηση από το ιατρείο μου, πόσο κίνηση έχουν τέτοια εντός εισαγωγικών ή εκτός μαγαζιά που πουλάνε αυτές τις ελπίδες.
1: Θα τα βρουν όλα οι αρμόδιες αρχές, δηλώνει στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Χάος στο χώρο των θεραπευτικών κέντρων, περιγράφει στην εφημερίδα Παραπολιτικά η πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χριστίνα Παγώνη. Ενώ ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, σημειώνει πως το επίμαχο ιατρείο στο Κολοδάκι έχει αδιατηρηθεί το 2003, αλλά ως απλό παθολογικό ιατρείο. Πάμε να πούμε περισσότερα. Όλες τις πληροφορίες έχει ο Βασίλης Βενιζέλος, ο οποίος εξασφάλισε και τις δηλώσεις των συγκεκριμένων. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το 2013 έχει αδειοδοτηθεί το ιατρείο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ως απλό παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με γιατρό, με ιατρείο γιατρού γυναίκας άνευ ειδικότητας. Όπως μας είπε, ρωτήσαμε, όπως ανέφερες και εσύ, την πρόεδρο της Διοικούς σας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τη Ματίνα Παγώνη, να μας κάνει μια εκτίμηση πόσα τέτοια κέντρα πλασάρουν, που προσφέρουν πέραν της ιατρικής θεραπείες μπορεί να υπάρχουν στη χώρα. Μας είπε ότι είναι πάρα πολλά. Άμα κάνει κανείς και επιλέξει, μας είπε, άμα κάνει κανείς μια βόλτα στο Κολωνάκι, σε κάθε γωνία θα βρει από ένα τέτοιο ιατρείο. Ο δε Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μας λέει ότι ο εισαγγελέας θα τα βρει όλα. Πρόκειται για ένα απλό ιατρείο και καμία σχέση με κλινική. Ενώ σε άλλη συνέντευξή του σε άλλο μέσο χθες, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε την συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, αποτελούμενης από ειδικούς γιατρούς και νομικούς, οι οποίοι θα καταρτήσουν θεσμικό πλαίσιο για το πώς θα λειτουργούν τέτοια κέντρα. Και φυσικά η Ματίνα Παγώνη μας εξηγεί ότι τέτοια κέντρα μπορούν να λειτουργήσουν μόνο σε ιδρύματα, νοσοκομεία, κυρίως δημόσια, τα οποία έχουν απαραίτητα μονάδα εντατικής θεραπείας και το απαραίτητο team των γιατρών, οι οποίοι είναι υπεύθυνη για την πλασμαφαίρεση. Όπως είναι ο εντατικολόγος, ο αιματολόγος, το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό στο μηχάνημα. Mm-hmm. Και φυσικά, μας λέει η Ματίνα Παγώνη, η πλασμαφαίρεση γίνεται για συγκεκριμένες ενδείξεις. Δεν χτυπάς την πόρτα στο ιατρείο, γεια σας, είχα για πλασμαφαίρεση. Εδώ έχουμε ιατρικά πρωτόκολλα. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, είναι σε αιματολογικά νοσήματα, σε νευρολογικά νοσήματα και σε κάποια στοάνωσα νοσήματα. Δεν υπάρχει, όπως λέει και η αιματολογική εταιρεία, δεν υπάρχει πλασμαφαίρεση για λόγους κοσμετικούς, για λόγους ευεξίας, για λόγους αντιγύρανσης, για λόγους καλοπισμού. Αυτά είναι έργα τσαρλατάνων.
1: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Δεν υπάρχει δυνατότητα να βρεθούν τόσοι γιατροί προκειμένου να ελέγξουν τις πολλές χιλιάδες ιδιωτικά ιατρία που υπάρχουν στην Ελλάδα, δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος.
6: Δεν είναι ανεξέλεκτο το τοπίο. Έχουμε χιλιάδες ιατρία που νόμιμα στα πλαίσια της εκπαίδευσής μας, της ειδίκευσής μας και το τι πρέπει να κάνει ένας γιατρός σε ένα ιατρείο, ενεργεί έξω. Και το Υπουργείο Υγείας, μια και λέτε για το μετά, σας λέω όλα αυτά τα οποία αφορούν αισθητική, οι καταπλειοψηφίαν θεραπείες που γίνονται έχουν ρυθμιστεί. Και πράγματα τα οποία βρίσκονται εντελώς εγκληματικά. Και τώρα μιλάμε ένας γιατρός που ναι, ένας γιατρός που είχε το θράσος, την εγκληματική ενέργεια να κάνει πλασμαφαίρεση στο ιατρείο, μπορεί να έχει κάνει τα πάντα στη διάρκεια των ελέγχων. Αυτή τη στιγμή έξω έχει 15.000 ιατρία που είναι σε λειτουργία. Τι θα πρέπει να κάνει? Δεν υπάρχουν ιατροί που μπορούν να ελέγξουν 10 και 15.000 ιατρία, ούτε να βρίσκονται 24 ώρες 7. Σας το λέω, το θέμα δεν ανακύπτει σήμερα, δεν ανακύπτει μόνο στη δική μας χώρα.
1: Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε από εγκληματική ενέργεια, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ο πρώην Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης.
7: Όταν το κριτήριο για τα πάντα είναι το κέρδος, ναι, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και όταν δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός, γιατί η κατάσταση είναι φάτε σκύλοι αλέστε, τότε ναι, αυτά είναι που δυστυχώς συμβαίνουν. Εδώ αυτό που πρέπει, έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας πολύ αγαπητός λαϊκός τραγουδιστής, πέθανε από εγκληματική ενέργεια και είμαι τόσο σαφής. Ανεξάρτητα την επιλογή του να διαλέξει τους συγκεκριμένους για τις υποτιθέμενες τσαρλατανικές, αναγεννητικές ή αντιγυραντικές θεραπείες, το να είσαι γιατρός με πτυχίο, με παθολογική ή και άνευ ειδικότητας και να διανοείσαι, να τολμάς να κάνεις την πράξη της θεραπευτικής πλασμαφαίρεσης στο διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας, σε μια κουζίνα, σε μια κακομοιριά, είσαι εγκληματίας. Τέλος.
1: Για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο τραγουδιστής το τελευταίο διάστημα, μίλησε στα παραπολιτικά 90,1 ο στενός συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη, Νίκος Μίχαλος, τονίζοντας ότι ο Γιώργος τους τελευταίους 9 μήνες ήταν πολύ κουρασμένος.
8: Σε το τελευταίο 8-9 μήνες που τον έζησα καθημερινά πολλές ώρες, σε τηλέφωνο και σε συζητήσεις, νομίζω ότι ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η κούραση έβγαινε στη σκηνή, δεν νομίζω ότι έβγαινε ή αν έβγαινε το πρωί όταν ξύπναγε. Ήταν πολύ κουρασμένος και νομίζω ότι το τελευταίο καιρό, ασχέτως αν ξέρεις, ανεβαίνεις στην πίστα και βλέπεις κόσμο από κάτω, μπορεί να έρθουν κάποιοι σπίτι σου να περάσεις καλά, νομίζω ότι ήταν και λίγο μόνος του. Βέβαια το λίγο μόνος του το επιδίωκε κιόλας, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που άνοικε πολύ στον εαυτό του και δεν έκανε εκτόσεις σε πράγματα, αλλά τον έβλεπα σε μια φάση, ξέρεις, πολύ ιδιαίτερη για αυτόν, σαν να περίμενε κάτι, σαν να περίμενε να τελειώσει όλη αυτή η ταλαιπωρία, να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα για να ζήσει λίγο καλύτερα και πιο άνετα.
1: Εννοείς να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με τους συγγενείς του, με τις αδερφές του κλπ. Εννοείς αυτό?
8: Ναι, μου εντάξει τώρα. Ο καθένας μας τώρα, κάποιοι άνθρωποι που είμαστε κανονικοί στο μυαλό, καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια κατάσταση επηρεάζει τον καθένα και τον πιο σκληρό. Εντάξει. Ειδικά όταν με την αδελφή σου συνεργάζεσαι επαγγελματικά και μετά τη χάνει από δίπλα σου. Εντάξει, όσο
1: για
8: και
1: τη
8: να.
1: Για τη βάση ότι Μαζωνάκη λες τώρα,
8: ναι,
1: εσύ.
8: Ναι, έτσι. Όσο και να έχει με την ίδια κάποιε διαφωνίε, σου λείπει ο άνθρωπό σου που έκανε τα πάντα. Το ίδιο και για την άλλη πλευρά, νομίζω.
1: στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μενιγίστης. Για να αλλάξουμε θέμα, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και έστειλε μήνυμα στην Τουρκία από τη Ρο και τη Στρογγύλη, τα μικρονήσια στα οποία νωρίτερα το πρωί επισκέφτηκε, την ώρα που είχαμε νέα τουρκικά προκλητικότατα δημοσιεύματα, αλλά και της χθεσινής παραβίασης αφού F-16 του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Για όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός από την εξόρμησή του αυτή, το ταξίδι του αυτό στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μενιγίστης, θα είναι μαζί μας ήδη ο Κώστας Παπακλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
9: Γεια σας, Λέμα, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από το πρωί, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είναι στο νότιο-ανατολικότερο άκρο της χώρας μας. Επισκέφθηκε τα επιτηρητικά φυλάκια της Μικρονήσους Ρο και Στρογγύλη. Είναι η πρώτη φορά, όπως μαθαίνουμε, που ο Πρωθυπουργός έχει επισκεφθεί μαζί τη Ρο και την Στρογγύλη. Είπε ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, ώστε το νησί να συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύσουμε περισσότερο μόνο πληθυσμό στο νησί. Επισκέφθηκε το λιμάνι, έργα υποδοχής, ενεργειακά στέγη, άλλα έργα τα οποία γίνονται εκεί. Και είπε, έδωσε μάλλον μια σαφή δέσμηση, όπως τη χαρακτήρισε, ότι μέσα στην επόμενη τετραετία, εφόσον αυτή φυσικά εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε να περάσει ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να έχουμε κλείσει, είπε, όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες. Μίλησε για την αποκατάσταση του λιμανιού, την οριστική επίλυση δεμάτων βιολογικού καθαρισμού, διαχείριση ίδρυυσης, είπε πράγματα, κάποια είναι σε εξέλιξη, κάποια άλλα θα ξεκινήσουν. Είπε για διαχείριση απορριμμάτων στη λογική του Zero Waste, για ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για όλα αυτά τα σημαντικά έργα, είπε, είμαστε σε συντονισμό κεντρικά και με τον Δήμαρχο και με τον Περιφερειάρχη, μαζί του Γιώργου Κέντρου Ζακλαμάνη. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι ο πρόεδρος της Βουλής και η Βουλή των Ελλήνων θα αναλάβει την αποκατάσταση κάποιων χώρων και κάποιων σπιτιών, ώστε το επόμενο καλοκαίρι να μπορούμε, όπως είπαμε, να στεγάσουμε τουλάχιστον τους γιατρούς. Φυσικά αυτό είναι μείζον, έτσι, το Καστελόριζο. Απέχει περίπου, νομίζω, μισή ώρα, 40 λεπτά από τη Ρόδο αεροπορικό. Κάπου εκεί μισή ώρα και μισή ώρα να είναι και 25 λεπτά να είναι τηλέμαχε. Δεν είναι κάτι που είσαι δίπλα. Πρέπει να υπάρχουν όλες οι υποδομές εκεί στο νησί. Δεν είναι το νησί της Αίγινα που πετάγει απέναντι στον Πειραιά. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Αν και πρέπει να σου πω ότι, Κώστα, ότι υπήρχε πρόβλημα, ιατρικό πρόβλημα. Δεν είχαν γιατρό δίπλα, έτσι, στο Ζαγκίστρι. Και λύθηκε μετά από αρκετή προσπάθεια και των τοπικών αρχών και των κεντρικών αρχών εδώ στην Αθήνα.
9: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Συζητήθηκαν λοιπόν επίσης τις αντίθετες που είχε ο Πρωθυπουργός πρωτοβουλίες και για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν στο νησί. Και παραχωρήθηκε στο Δήμο έκταση 19 στρεμμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, 30 παλιές κατοικίες που θα αναγκαστούν εκεί νέα σπίτια με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτά είναι πάνω κάτω τα έργα. Αυτά είναι αυτά που ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε περισσότερα αύριο, που θα παραστεί και θα συμμετέχει στους εορτασμούς για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Και επειδή πρέπει να σου πω, όταν άκουσα εγώ πρώτα το 83η τηλέμαχε, τα μέσα σε εβδομάδες που ανακοινώθηκε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, λογικά έγινε κάποιο λάθος. 83 χρόνια είναι το 1943. Η Ελλάδα απελευθερώθηκε 1944 και όμως ήταν το πρώτο ελληνικό έδαφος που απελευθερώθηκε από το Τρίτο Ράιχ, από τους Γερμανούς, ήταν το 1943 το Καστελόριζο.
1: Ωραία. Μάθαμε και κάτι ιστορικά, Κώστα μου, γιατί εγώ το ήξερα. Ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Κώστας Παπακλημίτζος. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα έτοιμα νομοσχέδια από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, θα παρουσιάσει απόψε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος, για να πούμε περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
10: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, είναι η μέρα του Νίκου Ανδρουλάκη και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σήμερα, λίγο μετά τις 7 στο Βελίδι, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Ξεχωρίζουν τα 7 νομοσχέδια που θα ανακοινώσει ότι ο ίδιος, μόλις γίνει κυβέρνηση και αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, θα προωθήσει. Είναι νομοσχέδια, τηλέμαχε, που σχετίζονται γενικώς με την οικονομία, με τον κοινωνικό κράτος, με τα εργασιακά, με τον τρόπο θεσμικής λειτουργίας του κράτους. Από εκεί και πέρα, τώρα που να σου πω, πολύ μεγάλο βάρος θα δοθεί από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη στα ζητήματα του ιδιωτικού χρέους και γενικότερα των κόκκινων δανείων, που για τη Χαρλάου Τρικούπη είναι έτσι μια μάχαιρα στο λαιμό πάρα πολλών νοικοκυριών. Αναμένεται να επαναλάβει και πιο τεκμηριωμένα και πιο αναλυτικά την πρότασή του για τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους και πώς αυτό θα αναπτυχθεί σε βάθος τετραετίας, και γενικά να περιγράψει το παραγωγικό μοντέλο που ο ίδιος θέλει να έχει η χώρα μας. Να σου πω ότι αύριο βεβαίως στις 12 είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, ενώ πριν από λίγο ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε και τα περίπτερα της έκθεσης της Θεσσαλονίκης, ενώ πρέπει να το τονίσουμε γιατί μιλάμε για μια κορυφαία προσωπικότητα της αριστεράς, έκανε και μια πολύ ζεστή συλληπιτερή δήλωση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το θάνατο του Σπύρου Χαλβατζή, κορυφαίου στελέχου του Κομμουνιστικού Κόμματος και από τις πιο σημαντικές μορφές του
1: αντιδικτατορικού αγώνα. Κεφαλής της ΚΝΕ πάρα πολλά χρόνια, βουλευτής, ήταν αυτοδιοικητικός, μεγάλη μορφή στο αριστερό κίνημα, όντως.
10: Έτσι, έτσι. Και έκανε μια πολύ ζεστή δήλωση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία μετά την πραγματικά χολιγουντιανή απόδραση 40χρονου Αλβανού κρατούμενου κατά τη μεταγωγή του τη νύχτα από τις φυλακές Νιγρήτας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Οι συνεργοί του, λένε πληροφορίες, έφτασαν με όχημα που παρέπεμπε σε αυτοκίνητο της ΟΠΚΕ και τον άρπαξαν με την απειλή αυτόματων όπλων από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Μάλιστα, αφαίρεσαν και το όπλο ενός φρουρού. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Πραγματικά κινηματογραφική ταινία. Σε κινηματογραφική ταινία παραπέμπει αυτή η απόδραση, η οποία έγινε το χθες το βράδυ γύρω στις 11.30 το απροάβλιο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, έξω από την ψυχιατρική πτέρυγα. Ο 41χρονος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο μαζί με άλλους κρατούμενους μετά από μια αναφορά ότι αισθανόταν αδιαθεσία. Ενδεχομένως αυτό να ήταν μια πρόφαση. Mm. Η μεταγωγή πραγματοποιήθηκε από την εξωτερική φρουρά των φυλακών και όχι βεβαίως από την ελληνική αστυνομία. Βεβαίως είχαν, συνολικά ήταν τρεις οι κρατούμενοι και πέντε ήταν οι συνοδοί. Οι τρεις φρουροί από τους πέντε συνολικά συνοδούς.
1: Δεν ξέρω τι ισχύει, Σπύρο μου, αλλά τρεις κρατούμενοι, πέντε συνοδοί, δεν μου φαίνεται έτσι μια πολύ ικανή για φύλαξη ομάδα. Ίσως θα έπρεπε να είναι παραπάνω, γιατί εδώ δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος δεν ήταν επικίνδυνος. Έτσι, έργα και ημέρες για τον 40χρονο Αλβανό.
11: Αυτό ακριβώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε απασχολήσει για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για ναρκωτικά στο παρελθόν. Ωστόσο, αν ανασυνθέσουμε λίγο την εικόνα την οποία πραγματοποιήθηκε αυτή η απόδραση, ενδεχομένως να πούμε ότι δεν ήταν και τόσο άσχημες οι πιθανότητες υπέρ των συνοδών. Καθότι οι τρεις συνοδοί είχαν αναχωρήσει για να φρουρήσουν τον έναν από τους τρεις κρατούμενους. Ναι. Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο, όπου ήταν κλειδωμένοι μέσα οι δύο κρατούμενοι, ήταν δύο φρουροί έξω και περίμεναν με το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή λοιπόν εμφανίζεται ένα Nissan αυτοκίνητο, το οποίο παρέπεμπε σε αυτά που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί
1: okay.
11: όπια, και βγήκαν δύο τουλάχιστον ένοπλοι άντρες, οι οποίοι είχαν Καλάσνικοφ. Αυτό ήταν και το σημείο που άλλαξε τις ισορροπίες, καθότι μιλάμε για ένα πολεμικό όπλο.
1: Ναι.
11: Και βεβαίως υπό την απειλή αυτών των πολεμικών όπλων, αφαίρεσαν και το όπλο ενός εκ των φρουρών, όπως ανέφερες και εσύ προηγουμένως. Έτσι, έβγαλαν τον καταζητούμενο, τον 41χρονο, από το αυτοκίνητο, ενώ προσπάθησαν να βάλουν και τον δεύτερο. Ωστόσο, οι φρουροί αντέδρασαν και κατάφεραν να κρατήσουν τον δεύτερο κρατούμενο μέσα στο όχημα, στο μεταγωγικό όχημα. Από εκεί και πέρα έχουν βρεθεί δύο οχήματα τα οποία φέρεται να εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, όπως και ένα Καλάσνικοφ. Έχει εντοπιστεί το ένα όχημα, καθότι φαίνεται να ενεπλάκει σε τροχαίο επεισόδιο, σε τροχαίο συμβάν, με αποτέλεσμα μάλιστα να υπάρχουν και τραυματισμοί, να έχουν ίχνη, να υπάρχουν ίχνη αίματος μέσα από το όχημα. Ενδεχομένως θα είναι πολύ καθοριστικό σημάδι αυτό και στοιχείο για να μπορέσουν να εντοπιστούν οι δράστες. Ενώ ένα δεύτερο όχημα βρέθηκε καμένο στην περιοχή της Βόλβης, στην περιοχή των βρασνών του Δήμου Βόλβης, πολύ κοντά στο σημείο, και εξετάζεται μήπως συνδέεται και αυτό με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Μάλιστα. Είχαμε όμως και να Αθήνες κάποια περιστατικά. Σπύρο, αναφέρομαι και σε αυτόν τον εμπρισμό κατά πάσα πιθανότητα του Βαν, έτσι.
11: Αν μου επιτρέπεις, Τηλέμαχε, πριν πάμε στο σημείο, έχουμε μια, θα λέγαμε, επικίνδυνη πυρκαγιά, η οποία ξεσπάσατε τις τελευταίες ώρες. Από τη μία και μισή το μεσημέρι έχουμε μια πυρκαγιά στην περιοχή Λεύκες, στην Πάρο. Εκεί υπάρχουν πολύ μικρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι μόλις 6 πυροσβέστες και 3 οχήματα στο σημείο. Ωστόσο, επειδή είναι τέτοιο το έδαφος και τέτοιες οι συνθήκες εκεί, έχουν σηκωθεί συνολικά 6 εναέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Και ο Δήμος Πάρου είναι εκεί προκειμένου να συνδράμει με υδροφόρες. Δεν γνωρίζουμε. Υπάρχει μια πιθανότητα να ενισχυθούν οι επίγειες δυνάμεις. Φαίνεται ότι η Πάρος αυτό το διάστημα ίσως να έχει κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τον αριθμό των πυροσβεστών που κατέχει, να υπάρχει ενίσχυση ως προς αυτό το κομμάτι. Βεβαίως, τώρα όσον αφορά την υπόθεση με το βαν το οποίο έπιασε φωτιά τα ξημερώματα, ήταν μια υπόθεση την οποία εξετάζουν αυτή τη στιγμή οι άντρες πυροσβεστικής να δούνε αν πρόκειται για ένα θέμα που αφορά τα πυροσβεστικά πράγματα ή αν θα πρέπει να μεταφερθεί ο φάκελος και της προανάκρισης στην αστυνομία. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει πως υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο οι έρευνες θα συνεχιστούν.
1: Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Κύμα 146.000 αιτήσεων, τυχήμα τσουνάμι είναι αυτό, για σύνταξη κατατέθηκαν σε ένα εξάμηνο, ενώ οδεύουμε σε νέο ιστορικό ρεκόρ λόγω των μεταβατικών ορίων ηλικίας. Μαζί μας ο Γιώργος Μαλτής, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Δίλεμμα και ήδη το είχαμε προαναγγείλει και προτριμήνου την μεγάλη έξοδο, που στο τρίμηνο τότε εμφάνιζε μια κλίμακα αιτήσεων 99.000, τώρα έχει πάει στα 146.000 όπως είπες, και στο επίκεντρο βέβαια όσοι σπέβδουν να συνταξιοδοτηθούν είναι ακόμα οι περιπτώσεις που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν από το 60ο έτος. Βέβαια, το μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων δεν σημαίνει ότι αυτοί θα φύγουν και από τις εργασίες οι περισσότεροι, καθώς υπάρχει αντίστοιχο κύμα συνταξιούχων το οποίο εξακολουθεί να δουλεύει και έχει φτάσει τις 350.000. Τώρα, η μεγάλη έξοδος αφορά κυρίως όσους έχουν κατοκυρώσει ή μπορούν ακόμη να αξιοποιήσουν μεταβατικές διατάξεις του Λέμαχε που επιτρέπουν συνταξιοδότηση πριν από το γενικό όριο, δηλαδή των 62 ετών. Αυτά είναι μητέρες με ανήλικα, σπανισμένοι στα βαρέα αντικεινά, δημόσιοι υπάλληλοι με 35 ετία ή 37 ετία, καθώς και παλιοί ασφαλισμένοι των δέκων και των τραπεζών, βρίσκονται στις κατηγορίες που ανοίγουν την πόρτα για να φύγουν σε εισαγωγικά, όπως είπαμε και νωρίτερα. Το τοπίο ωστόσο είναι ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς τα δικαιώματα του τμήματος εξαρτώνται από τον ασφαλιστικό φορέα, το έτος πρώτης ασφάλισης, τα συνολικά έτη ένσημα, αλλά και πότε κυρίως συμπληρώθηκε η κρίσιμη ηλικία. Ιδιαίτερη σημασία έχουν διατάξεις για μητέρες με ανήλικα παιδιά, οι ρυθμίσεις για τα βαρέα και αντικεινά, αλλά και οι μεταβατικές διατάξεις του δημοσίου και των ειδικών ταμείων. Τώρα, στο ΙΚΑ για παράδειγμα, ανοίγουν πόρτες για όσους ασφαλίστηκαν πριν από το 1993. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι μητέρες με τα ανήλικα που είναι γεννημένες το 1965 και ασφαλισμένες πριν από το 1993, οι οποίες είχαν ανήλικο παιδί και 5.500 ένσημα το 2011, μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη εντός του έτους σε ηλικία 58,5 ετών. Για πλήρη σύνταξη στην περίπτωση αυτή, το όριο φτάνει τα 67 χρόνια. Αντίστοιχα, μητέρες από το ΙΚΑ, στο ΙΚΑ ασφαλισμένες γεννημένες το 1966, με τις ίδιες βασικές προϋποθέσεις, δηλαδή μιλάμε για ουσιαστικά 5.500 ένσημα το 11, μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη στα 62 έτη και 2 μήνες μέσα στο χρόνο ετούτο. Τώρα, μητέρες γεννημένες το 67, το 1967, οι οποίες έχουν 5.500 ένσημα και ανήλικο το 10, μπορούν εντός του έτους να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 58,5 ετών. Αντίστοιχα, Τηλέμαχε, θα λέγαμε ότι είναι και τα κριτήρια τα ηλικιακά σε όσους αφορούν τα βαρέα, μάλλον μπορούν να φύγουν και νωρίτερα στα βαρέα, ακόμα και στα 55 έτη. Δηλαδή, άντρες και γυναίκες με 10.500 ένσημα, από τις οποίες 7.500, από τα οποία μάλλον 7.500 στα βαρέα, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη στα 60 και με πλήρη στα 62. Ακόμα νωρίτερα μπορούν να φύγουν οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 3.600 μέρες στα βαρέα και αντικεινά και 4.500 συνολικά μέρες ασφάλιση. Αντίστοιχα δικαιώματα με 35 ετία έχουν και στο δημόσιο οι τρίτεκνες και βέβαια όσες είχαν την περίοδο 11, 12 και 13, ανήλικο παιδί μπορούν να κάνουν χρήση και να φύγουν όλοι οι κρατήλεμαχοι.
1: Γιώργος Μάλτης στο ρεπορτάζ, περισσότερα και στην απογευματινή που κυκλοφορεί. Πάμε τώρα στη διεθνή ενημέρωση για τις κυριότερες ειδήσεις. Μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το σύνθετο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα συνιστούσε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Μόσχα δεν απειλεί και δεν προτίθεται να απειλήσει τις ευρωπαϊκές χώρες. Όπως συγκεκριμένα δήλωσε, αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα στείλουν στρατεύματα στο Ουκρανικό έδαφος. Παράλληλα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν από το νέο Δελχείο που βρίσκεται για τη Σύνοδο των BRICS τόνισε: δεν απειλούμε και δεν σκοπεύουμε να απειλήσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο Πούτιν εκτίμησε παράλληλα ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες τρομοκρατούν τον πληθυσμό τους με μια φανταστική απειλή προερχόμενη από τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η απειλή δεν υπάρχει και ποτέ δεν υπήρξε. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι. Ερωτηθείς από το γερμανικό δίκτυο Deutsche Welle αν θα συναντούσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε αυτή τη Σύνοδο Δεκεμβρίου, εφόσον προσκληθούν οι δύο ηγέτες, ο Ζελένσκι απάντησε: ναι, ασφαλώς, οφείλουμε να πάμε, οφείλουμε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις. Τώρα, Ρώσος αξιωματούχος θα συμμετάσχει σε Σύνοδο της G20 για την ενέργεια στο Χιούστον την ερχόμενη εβδομάδα, όπως γνωστοποίησε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Το περασμένο μήνα τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχθηκαν το Ρώσο Υπουργό Οικονομικών σε Σύνοδο των Χωρών της G20 στη Βόρεια Καρολίνα. Ήταν η πρώτη φορά που Υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας συμμετείχε στη Σύνοδο προσωπικά, έτσι, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Και από το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο περνάμε στη Βόρεια Γαλλία, όπου σήμανε συναγερμός το βράδυ χθες της Παρασκευής, όταν ένα επιβατικό τρένο που είχε αναχωρήσει από τη Ρουέν με προορισμό την Καέν βγήκε από τις Ράγες, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ανθρώπων. Στο σημείο φυσικά αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και να αποπακριθούν με ασφάλεια οι επιβάτες. Στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα τι προκάλεσε τον εκτροχιασμό, ούτε έχει βγει κάποια επιδεδομένη πληροφορία ότι υπάρχουν άνθρωποι σε κρίσιμη κατάσταση. Και από τη Γαλλία περάσουμε στην Ιρλανδία, όπου ο Τραμπ εκεί θα είναι για 48 ώρες συναντήσεις με την πρόεδρο που τον είχε καταγγείλει και γκολφ στο θέρετρό του. Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με την πρόεδρο Κόνολη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς το παρελθόν του είχε ασκήσει βρυμία κριτική σε αντίθεση με την πιο εγκάρδια σχέση που διατηρεί με τον πρωθυπουργό τον Μάρτιν. Μετά τις πολιτικές επαφές στο Δουβλίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος μεταβαίνει στο ιδιόκτητο γήπεδο γκολφ στο Ντουμπέκ για να παρακολουθήσει το τουρνουά Irish Open και να συμμετάσχει στην απονομή του τρόπου στον νικητή. Η επίσκεψη τώρα του Τραμπ έχει θέσει σε συναγερμό τις Ιρλανδικές αρχές, οι οποίες οργανώνουν μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ασφαλείας εν ώψη των προγραμματισμένων διαδηλώσεων διαμαρτυρίας τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στο Ντούμπεκ. Παρά τις πολιτικές διαφωνίες, η οικονομική σχέση των δύο χωρών παραμένει ισχυρή, καθώς οι αμερικανικές εταιρείες απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού της Ιρλανδίας, προσελκυόμενες από το ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον. Και από τον Τραμπ και την Ιρλανδία να πάμε σε μια έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά που προκλήθηκε τη νύχτα σε αποθήκη όπλων στη Βουλγαρία. Η δεύτερη σε εγκατάσταση πυρομαχικών της ίδιας εταιρείας τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως έκαναν γνωστό τοπικά μέσα ενημέρωση και αξιωματούχοι, η πυρκαγιά ξέσπασε ύστερα από έκρηξη σε αποθήκη της ΕΜΚΟ στην κεντρική επαρχία Γκάμπροβο, κοντά στο χωριό Τσάρεβα Ιβάντα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα. Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε 33 ημέρες σε εγκαταστάσεις της ίδιας εταιρείας. Τώρα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τον περασμένο μήνα είχε προκληθεί έκρηξη και πυρκαγιά σε μια άλλη εγκατάσταση της ΕΜΚΟ, στην οποία ήταν αποθηκευμένα πυρομαχικά που επρόκειτο να εξαχθούν στην Ουκρανία και τη Γεωργία στο διάστημα από το 2011 έως το 2020. Και να κλείσουμε με ένα περιστατικό που προκάλεσε έτσι σάλο. Σάλος λοιπόν έχει ξεσπάσει στη Νέα Υόρκη με τον δήμαρχο Ζόχαν Μαντάνη και βουλευτή των Δημοκρατικών που φαίνονται να χαμογελούν στην τελετή στο σημείο 0 για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, την ώρα που διαβάζονταν τα ονόματα των θυμάτων. Ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τεντ Κρουζ επέκρινε έντονα τον δήμαρχο Μαντάνη και την βουλευτή Αλεξάνδρα Οκάζιο Κορτές, κατηγορώντας τους για ασέβεια επειδή χαμογελούσαν κατά την ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου. Υποστηρικτές των δύο πολιτικών, μεταξύ των οποίων και πρώην αξιωματούχοι, αντέκρουσαν τώρα τις κατηγορίες, ισχυριζόμενοι ότι το βίντεο είναι αποσπασματικό και δεν αποδεικνύει πως γελούσαν με την τελετή, αλλά κατέγραψε απλώς ένα χαιρετισμό. Λίγο πριν από την εκδήλωση υπήρξε μια αμήχανη χειραψία μεταξύ του Μαντάνη και του πρώην δημάρχου Τζουλιάνη, ο οποίος είχε δηλώσει δημοσίως ότι η παρουσία του σημερινού δημάρχου στην τελετή τον προσβάλλει. Η παρουσία του Μαντάνη στην εκδήλωση μνήμης είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς διαδικτυακή πρωτοβουλία που ζητούσε την απουσία του είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 100.000 υπογραφές από συγγενείς θυμάτων και πολίτες. Τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι.
1: Ελισάβετ Σταμοπούλη, ευχαριστούμε πολύ. Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Ζάκυνθο με το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα να παραμένει κλειστό πριν ακόμη ξεκινήσει κανονικά η σχολική λειτουργία, καθώς στη διάρκεια του κατεδιάρκεια του αγιασμού μαθητές και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ψήλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα είχε εντοπιστεί από τα τέλη Αυγούστου. Ψήλοι είχαν εντοπιστεί τόσο από τη διεύθυνση του σχολείου, όσο και από εργαζόμενο του Δήμου, ο οποίος είχε μεταβεί στο χώρο για εργασίες κοπής χόρτων. Χαρακτηριστικά όσα είπε στο Άξιον 24 ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Ζακύνθου, Κατσίμπελης Αθανάσιος.
14: Από τις 31 Αυγούστου παλεύουμε για να απολυμάνουμε τη σχολική μονάδα της ορεινής ζώνης στον Άγιο Λέοντα της Ζακύνθου από ψήλους. Η αιστεία της μόλυνσης πιθανά βρίσκεται σε γειτονικό οικόπεδο, το οποίο έχει δημιουργήσει όλη αυτή την κατάσταση στη σχολική μονάδα. Είχαμε άμεση συνεργασία με το Δήμο μετά από τις αναφορές της σχολικής μονάδας και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Κάναμε απολυμάνσεις και στις 7 και στις 10 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν τον αγιασμό. Αλλά δυστυχώς τη μέρα του αγιασμού διαπιστώθηκε στον εξωτερικό χώρο του σχολείου που έγινε ότι το πρόβλημα παραμένει. Και είχαμε ψήλους και σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς, δημιουργήθηκε μια κατάσταση πολύ δυσάρεστη και έτσι αποχώρησαν όλοι μετά τον αγιασμό.
1: Θα μένουμε σε σχολικό περιβάλλον. Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι κινούνται οι τιμές των σχολικών. Όπως είπε στα Παραπολιτικά 90,1, εκπρόσωπος του Νέου Ίνκα Παναγιώτης Γεωργιάδης, περιγράφοντας ως μεγαλύτερο πρόβλημα τη μετατίνηση των γονέων λόγω των ακριβών καυσίμων.
15: Δεν έχουμε μεγάλη διαφοροποίηση στις τιμές στα σχολικά. Αν μιλάμε μόνο, επικεντρωθούμε μόνο στην κατηγορία των σχολικών, δηλαδή τσάντες, μολύβια, τετράδια, οι τιμές πάνω κάτω είναι ίδιες. Για δύο λόγους είναι ίδιες. Πρώτα απ' όλα έχουμε χιλιάδες κωδικούς με πολύ μεγάλη ποικιλία. Υπάρχει σχολική τσάντα με κόστος κτήσης 15 ευρώ, μπορεί να την πάρεις και με 100 ευρώ. Υπάρχει τετράδι των μπλε των 50 φύλων από 39 ή 49 ευρώ, 49 λεπτά, μπορεί να την πάρει και 1,5 ευρώ. Αντίστοιχα, υπάρχουν χιλιάδες κωδικοί. Επίσης, δραστηριοποιούνται πάρα πολλές επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι μεγάλες αλυσίδες που έχουν τα σχολικά. Έχουν και τα σούπερ μάρκετ, υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία που έχει 400 κωδικούς και εκεί, που έχουμε και εκεί μειώσει των τιμών. Έχουμε και άλλες 2.500 επιχειρήσεις βιβλιοπολία σε όλη τη χώρα και συνοικιακά. Άρα υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι για να πάει να πάρει τα σχολικά, θα βάλει βενζίνη με 2,10. Και αυτό είναι με την επιδότηση στο παρατήριο.
1: Ο Αντώνης Ρέμος, κυρίες και κύριοι, γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφικής πορείας με ένα μεγάλο μουσικό υπερθέαμα στις 8.30 απόψε στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Με Χατζή, Βανδύ, Γαρμπή, Μαντό, Gypsy Kings. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media και Alter Ego. Θα συνδεθούμε με τον Λεωτήρη Μαχερά από το Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης για να μας πει περισσότερα. Λεωτή, καλό μεσημέρι.
16: Καλό σας μεσημέρι από τον Σταύρο.
1: Είστε τυχεροί πάντως. Εμείς από εδώ δεν προλαβαίνουμε να έρθουμε. Θα είναι μια πραγματικά φανταστική συνάβλια.
16: Είμαστε τυχεροί, αλλά αρχίζω να φοβάμαι τη Λέμαχη ότι εκτός από την πόλη. Και εκτός από αυτό, η αλήθεια είναι ότι από το απόγευμα και μετά δίνει αρκετές βροχές. Και ευελπιστούμε όλοι αυτό να μην βγει αληθινό. Εκτός από την πόλη των προσφυγών, βλέπε μετρό, ανάπλαση, ζεστ και τα σχετικά, γινόμαστε εξαιτίας ορισμένων και έξω και η πόλη της μιζέρια. Τι εννοώ? Η πληρότητα στα ξενοδοχεία μέχρι και πριν από λίγη ώρα που συνομίλησα με τις πηγές μου αγγίζει το 100%. Μάλιστα. Έχουμε υψηλή ζήτηση. Mm-hmm. Τα καταστήματα εστίασης κατά μήκος του παραλιακού μετόπου με πολλούς μέχρι και χθες το βράδυ να ψάχνουν τραπέζι προκειμένου να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στο τελευταίο Σαββατοκύριακο της 90ης ΔΕΘ. Αξίζει να πω ότι στο σημείο αυτό από την αρχή η ΔΕΘ και η ΕΛΕΞΠΟ είχε αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει συναυλία σήμερα, κάτι που άλλες χρονιές δεν είχαμε ξαναδεί. Mm-hmm. Είναι σημαντική παράμετρος αυτή. Τα ταμεία της πόλης, οι καταστηματάρχες θα δουλέψουν, θα πάρουν σημαντικά ποστά, θα είναι τεράστια ανάσα από όλο αυτό το γεγονός. Η τοποθεσία της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για προβολή της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Θα μου πεις αυτό, περίμενε η Θεσσαλονίκη. Ναι, περίμενε και αυτό.
1: Και αυτό.
16: Γιατί τα πράγματα δεν είναι τέλεια. Δεν ξεχυλίζουν λεφτά από τα ταμεία της πόλης. Συνεπώς, μέσω των social media, των βίντεο, των φωτογραφιών που θα κυκλοφορήσουν, οι εικόνες θα προβληθούν παντού. Άρα, από τη μία είναι δωρεάν διαφήμιση για τη Θεσσαλονίκη, όπως και δωρεάν είναι η πρόσβαση προς την συναυλία. Σε μια προσπάθεια, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι το θέαμα. Καθώς δίπλα στον Αντώνη Ρέμο, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, θα βρεθούν ονόματα όπως ο Κώστας Σουχατζής, η Βαντή, η Μαντό, Gypsy Kings, έχουν στηθεί σε απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων 10 γιγαντό οθόνες σε 10 διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης, οι οποίες σε συνδυασμό με 30 κάμερες θα μεταφέρουν ζωντανά την εικόνα της συναυλίας. Ίσως είναι η πρώτη φορά που η πόλη μας βλέπει πυρετώδες προετοιμασίες, σχεδόν 2 εβδομάδες για μια τέτοιου μεγέθους συναυλία. Στην παραγωγή συμμετέχουν περισσότεροι από 1000 τεχνικοί, 100 μουσικοί και performance. Επίσης 1200 drones θα δώσουν το δικό τους στίγμα στον ουρανό, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσει και ένα σοου πυροτεχνημάτων. Στόχος είναι να μην μπλοκάρει το κέντρο από τα τουριστικά λεωφορεία που έχουν ξεκινήσει να φτάνουν από αυτή την ώρα στο κέντρο. Σε περίπτωση που γεμίσει το παραλιακό μέτωπο πριν ή κατά τη διάρκεια της συναυλίας και οι θεατές καταλάβουν το οδόστρωμα, μόνο τότε η τροχέα, είμαι σε θέση αυτό να το γνωρίζω, θα προχωρήσει σε κλείσιμο οδών και σε εκτροπές της κυκλοφορίας.
1: Μάλιστα.
16: Και γιατί τα λέμε τώρα όλα αυτά? Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια εντυπωσιακή προσέλευση, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι, που ενδεχομένως να αγγίξει τους 200.000 θεατές από Βόλο, Λάρισα, εννοείται Αθήνα, Κατερίνη, Ξάνθη, από όλη την Ελλάδα.
1: Θυμίζει η προεκλογική συγκέντρωση της δεκαετίας του 80, έτσι.
16: Ακριβώς. Τις προηγούμενες ημέρες είχα συνομιλήσει με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Γάκη, και μου είχε πει ότι οι διοργανωτές της συναυλίας ζήτησαν ένα μεγάλο χώρο για τις ανάγκες αυτής της βραδιάς, προκειμένου να χωρέσει όλος ο κόσμος. Να σας δώσω λίγο να καταλάβετε, από το Βασιλικό Θέατρο, από εκεί που είναι δηλαδή το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μέχρι το Μακεδονία Παλάς. Για να το πω σωστά, μέχρι και το Μακεδονία Παλάς, καθώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το όριο. Κλείνοντας, τηλέμαχε, πρέπει να σου πω ότι στη σημερινή συναυλία θα τιμηθεί και η μνήμη του Γιώργου Μαζονάη.
1: Λεοντής Μαχεράς από το συνεργαζόμενο ραδιοφωνικό σταθμό, στάτους 107,7. Ευχαριστούμε, Λεοντή, για το ρεπορτάζ. Κυκλοφορεί σήμερα, κυρίες και κύριοι, μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, το περιοδικό Animal για τους μικρούς μας φίλους. Μαζί μας, για να πούμε περισσότερα, υπεύθυνη έκδοση, κυρία Λόρα Σταματάκη. Τι καλά θα διαβάσουμε, κυρία Σταματάκη, στο περιοδικό που κυκλοφορεί σήμερα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα, τηλέμαχε. Αυτό το τεύχος είναι αφιερωμένο στα ηρωικά σκυλιά των φυσικών καταστροφών και είχαμε πολλές μέσα στο καλοκαίρι, Κολομβία, Βενεζουέλα, Νεπάλ. Τα σκυλιά δηλαδή έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Βλέπουμε μια άλλη μορφή στην καθημερινότητά μας, στην ζωή μας. Δεν είναι μόνο η σύντροφη της μοναξιάς, έτσι, η σύντροφη της χαράς, είναι και διασώστες. Αυτά λοιπόν τα σκυλιά έρευνας και διάσωσης, τιμούμε σε αυτό το τεύχος, μπαίνουμε δυναμικά στο φθινόπωρο. Ένα μεγάλο αφιέρωμα λοιπόν για αυτά, και γιατί βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο παίρνουν στη ζωή μας με ρόλους έτσι δυναμικούς, όπως έχουμε και τα σκυλιά, τα ζώα συντροφιάς που μπαίνουν στα νοσοκομεία. Παρ' όλα αυτά δεν αφήνουμε πίσω και την καθημερινότητα. Μιλάμε στον αναγνώστη πώς θα προσαρμοστεί η οικογένεια μετά τις διακοπές με το κατοικίδιό τους, πώς μπορούν να εκδράμουν μέσα στο φθινόπωρο με προστασία και ασφάλεια και για τους δίποδους και για τα τετράποδα. Έχουμε ένα ωραίο αφιέρωμα στην καθαριότητα. Πώς μπορούμε να κρατάμε το σπίτι μας καθαρό και να είμαστε ευτυχισμένοι και εμείς και αυτά. Ένα αφιέρωμα στους διασώστες στο Πόρτο Γερμενό, που και εκεί είχαμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Και ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που δίνουν τα πάντα για να σώσουν και τα ζωάκια μας. Γενικά
1: είναι μια πολύ όμορφη και προσεγμένη έκδοση.
17: Είναι μια δυναμική έκδοση.
1: Την οποία βέβαια, αν δεν την αγοράσουν σήμερα, να την πάρουν σήμερα μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, τιμάται και 6 ευρώ στα περίπτερα. Έτσι, οπότε είναι ευκαιρία.
17: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Λώρα μου. Λώρα Σταματάκη, κυρίες και κύριοι. Η υπεύθυνη έκδοση του περιοδικού Animal. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση γρήγορα. Αλέξανδρο Ξυστάκο, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρο.
18: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχη. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ. Γρήγορα, λοιπόν, να πούμε ότι η Super League περνάει στην τέταρτη αγωνιστική και έχει δύο παιχνίδια. Σήμερα σε 7 η ώρα ο Ολυμπιακό υποδέχεται τον Όφη. Με του Ελληνικού θα κάνει τεμπούτο στον πάγκο ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι λοιπόν για του Πυριώτε. Στι 9 η ώρα έχουμε το Ηρακλή Ατρομητό. Επίση έχουμε δύο παιχνίδια για τη Super League 2, δεύτερη αγωνιστική. Στι 4 η ώρα Μακό υποδέχεται την Καλυφθέα και στι 6 η Λάρισα Τζάκινθο. Να περάσουμε λίγο και στο μπάσκετ, που έχει ένα φιλικό σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συμμετέχει στο τουρνουά της Ρόδο. 6 ώρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός Άκρο Κοντράτη με τη Σπαρτάκ Σουβότιτσα, είναι πρωταθλήτρια Σερβίας. Έτσι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος εχθές νίκησε 78-56 την ΑΕΚ για το ίδιο τουρνουά. Να πάμε λίγο και στον Στίβο, που σήμερα έχουμε τον Μίλτο Τεντόγλου έτσι στο Ultimate Championship, το οποίο διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Είναι πρώτη διοργάνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου συγκεκριμένη. 9 παρατέταρτο λοιπόν στο μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου αναμένεται να δείξει και την πολύ καλή κατάσταση που είναι το τελευταίο διάστημα. Εχθές εκεί ο Εμμανουήλ Καραλής λοιπόν σε μια ακόμα μάχη με τον Ετού Μπλάντης βγήκε δεύτερος, πήρωτας τα 6-15 του Μπλάντης, πέρασε τα 6-20 σε μια ακόμα μάχη των δύο. Για τον Καραλίν να τονίσουμε, ήταν η πέμπτη φορά που ξεπέρασε τα 6 μέτρα, δείχνει ότι είναι και αυτός επίσης σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Να πούμε και ένα μεταγραφικό τέμα, προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνουμε.
18: Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι σε προχωρημένες επαφές με την Ρώμα και την απόκτηση του 24χρονου Μαροκινού αριστερού μπακ Ανάς Σαλάχ Τεκίν. Ήθελαν οι πράσινοι να ενισχύσουν το αριστερό άκρο της άμυνάς τους και στάθηκαν στην συγκεκριμένη λύση. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει ακουστεί και για τον Ολυμπιακό και επίσης ο πρώτος ετοιμάζει να ανακοινώσει μεταγραφή του Σιμών Μπαντσά. Είναι 30 ετών, επιθετικός, δανεικός από την Άλτζας.
1: Αλέξανδρος Ξυστάκος, ο μόνος που μπορεί να συμπυκνώσει τόσες πολλές ειδήσεις σε τόσο λίγο διάστημα. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, είναι ταλέντο αυτό. Και να δούμε και τα του καιρού, κυρίες και κύριοι. Άστατος λοιπόν αναμένεται ο καιρός, μάλλον θα έχουμε και το πρώτο ίσως σε κάποιες περιοχές φθινοπορεινή Κυριακή, την πρώτη συννεφιασμένη Κυριακή που λέει και το τραγούδι. Άστατος λοιπόν θα είναι ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας, θα έχουμε αλλαγή του καιρού με τοπικές βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης σε ορεινές και παιδινές περιοχές κεντρικής ανατολικής Θερέας, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου, κατά μήκους της Πίνδου αλλά και στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική πριν από λίγο είχε μια φωτιά που φαίνεται σιγά σιγά να ελέγχεται. Για την Κυριακή λοιπόν προβλέπεται αυτή η αλλαγή του καιρού. Ποιο είναι ένα φαινόμενο με μπόρες και ισχυρές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς, παρακαλώ. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλύτερος, με θερμοκρασίες που θα φτάνουν έως στους 34 με 36 βαθμούς στην Κρήτη και ανέμους έως 5 με 6 μποφόρ. Στην Αττική, η πιθανότητα βροχής είναι μικρή και πρόσχερη. Στη Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα αύριο δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε ο Νίκος Πισμπίκης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
19: Η ώρα είναι 3. Είμαι ο Φιλέας.
20: Και εγώ η Φογ.
19: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
20: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
19: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
20: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
19: Και πώς γίνεται αυτό?
20: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
19: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
20: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
21: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
22: Παραπολιτικά 90,1.
23: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
24: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών. Σήμερα πάρκαρα σε μια ανηφόρα, λέω, ωρε, με την όπισθεν. Είμαι, λέω, μεγάλη γκαζιάρα. Αλλά εντάξει, αφού βρήκα σχετικά δίπλα,
25: εγώ
24: δεν με νοιάζει.
25: Τα μπαμπάμπι.
24: Το είδα, δεν χωρούσε αυτό, το είδα. Ήταν αρκετή Ωρέσα. Ώρα. Γιατί εσύ είσαι μικρούλα. Είσαι μανιτζέρα.
25: Είχε ένα μηχανάκι, ο άλλος κάνω. Πήγα να στρίψω και κάνω ένα έτσι και λέω, οπ, βλέπω ένα κενό.
24: Το είδα εγώ, αλλά λέω, άστο τώρα, λέω, θα τραυματίσω το αυτοκίνητό μου, δεν αντέχω άλλο.
25: Να, εντάξει, είναι μεγάλο ρε το αυτοκίνητο.
24: Είναι μεγάλο, αλλά να σου πω κάτι. Επειδή ακόμη το αυτοκίνητό μου είναι σε σέρβις, γιατί περιμένουμε από την Ιαπωνία να έρθει το ανταλλακτικό κλπ. Έχω, παιδιά, οδηγήσει το νέο μοντέλο, το οποίο είναι, λέω, καλέ. Και φαντάζομαι το δικό μου ότι είναι high-tech τεχνολογία. Παιδιά, μιλάμε τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν οι ανέσεις. Καταρχάς, είναι πετάς. Είναι φτερό. Και
25: δηλαδή,
24: είναι μεγάλο.
25: Προσγειώθηκε σήμερα.
24: Τελείως.
25: Ναι.
24: Οι καθρέφτες σε προειδοποιούν ότι περνάει κάποιος δίπλα. Σου λέει αν θέλεις να κάνεις μια στάση για καφέ. Σου λέει ότι το παράθυρο το θέλεις σίγουρα ανοιχτό. Δηλαδή λέω τόσα ερωτήσεις.
25: Καλέ, ναι, γύρισε φίλος με το αμάξι λίγο. Δεν είμαι στα Τέσλα που το οδηγούν σχεδόν μόνοι και κοιμούν διάρκεια. Βέβαια αυτό δεν είναι. Δεν είναι φτιαγμένο.
24: Σου πατάει φρένο αν υπάρχει εμπόδιο. Σου λέει άνθρωπος αριστερά, δεξιά, μπροστά, πίσω.
25: Έλα!
24: Σφυρίζει, σου σφυρίζει.
25: Τα Τέσλα λέει έχουν, είναι τόσο μπροστά, λέει τα Τέσλα που πηγαίνουν. Το είδα σε βίντεο. Πηγαίνουν. Και επειδή δείχνουν τους ανθρώπους στον δρόμο, σαν φιγούρες δηλαδή που είναι να τους αποφύγεις, και πηγαίνουν, λέει, στα νεκροταφεία και πιάνει, λέει, πνεύματα το ραντάρ. Και βλέπει ανθρώπους από τα νεκροταφεία να πηγαίνουν, έρχονται.
24: Πνεύματα πιάνει το ραντάρ.
25: Ότι είναι, λέει, φαντάσματα.
24: Τρομάζω.
25: Υπάρχουν,
24: αυτός,
25: δεν υπάρχουν.
24: Αυτός, παιδιά, είναι. Παίρνει και πολύ πράγμα που
25: ωραία,
24: λένε.
25: Αυτό τώρα δεν
24: κορταράκι, κορταράκι.
25: Είμαι με την Ντούνη που μίλησε βρε με τον πρωθυπουργό και τι είπε τώρα που θα έρχεται στο Παρίσι να βρείτε τον Μακρόν. Περάστε από το φατ, ραπ.
24: Να φάτε ένα κρουασάν στη δική μου κρουασάν.
25: Από το βουρνάρι, από το τέτοιο και
24: έκανε
25: είπε,
24: post, χιουμοριστικό και ανταποκρίθηκε. Μπράβο του.
25: Και τη είπε, δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε. Τρεις τελίτσες, μάλλον μπορεί και να περάσω.
24: Ναι.
25: Και μετά εκείνη, επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνο το χιούμορ της, ανέβαζε σκόρδα. Δεν γαλλίστε με. Αυτά.
24: Μπράβο της πάντως. Δωρεάν διαφήμιση.
25: Ναι.
24: Έπαιξε πατού ότι άνοιξε κρουασαντερί στο
25: Παρίσι. Ναι, και, και είναι και μια χαρά ωραίο και το μαγαζί.
24: Και μπράβο, παιδιά, και του πρωθυπουργού που ανταποκρίθηκε. Δηλαδή που ανταποκρίθηκε στο διαδικτυακό κάλεσμα.
25: Για να είμαστε και ένα AI, μια φωτογραφία AI Τούνη που είναι με τον πρωθυπουργό και τον κερνάει κρουασάν.
24: Δεν κατάλαβες, έχει γεμίσει το διαδίκτυο, παιδιά, έτσι. Τον πρωθυπουργό που είναι τρώει κρουασάν. Αυτό το ανέβασε η Τούνη ή το ανέβασαν άλλοι για πλάκα?
25: Η Τούνη, ποιο?
24: Το... Δίθεν τάχαμε ότι ο Κυριάκος είναι
25: ξέρω.
24: Στην κρουασαντερίτσα.
25: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
24: Απολαμβάνει ένα διαχειροστούνι.
25: Δεν ξέρω. Αλλά μπράβο της παιδιά, επιχειρηματικό μυαλό η κοπέλα. Μην το συζητώ αυτό.
24: Για να δούμε.
25: Λοιπόν, είδες τι έγινε με την. Πώς το λένε, με την Πατούλενα, ε.
24: Α,
25: με
24: καλά.
25: Την,
24: Μεγάλη επιτυχία.
25: Ο άνθρωπος ανέβασε ένα βίντεο για να μας πει ότι είναι πάρα πολύ busy αυτή την εποχή. Το δείτε το βίντεο. Είναι πάρα πολύ busy αυτή την εποχή. Γι' αυτό δεν κατεβαίνει στην πολιτική. Γιατί δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει. Πότε. Τέτοιο δεν μπορεί, πότε τέτοιο του πονεί. Και γενικά δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει. Δεν
24: προλαβαίνει. Πάνε στο γιο.
25: Και δεν θα κατέβω, λέει. Και του έγραψε εκείνη, γιατί του και έγραψε εκείνη που βρε κατέβει, βρε κακόμη. Καλέ τι βελούδινο διαζύγιο είναι αυτό.
24: Να σου πω, μήπως είχε πιει τα κρασάκια της.
25: Όχι, νομίζω ότι έκανε πάρα. Δεν θυμάσαι που πέταξε και πριν και σπόντα την προηγούμενη φορά.
24: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα εντάξει. Είναι... Αυτό είναι πολύ ξεφτιλήθρα που
25: εντάξει,
24: έγινε τώρα.
25: Όλα αυτά γενικά είναι ξεφτιλήθρες. Και είπε ότι δεν θέλω να. Είπε ο Πατούλης, δεν θέλω να τα ακούτε από άλλους. Αυτά θα σα τα πω εγώ. Ναι, είναι αλήθεια, δεν κατεβαίνω, διότι είμαι πάρα πολύ απασχολημένος αυτή την εποχή που είμαι πρόεδρος. Δεν θυμάμαι που είπε ότι είναι πρόεδρος και αντιπρόεδρος και προεδρεύει και χτυπάει τα κουδούνια και δεν ξέρω τι. Και μπορώ από το δικό μου μετερίζει να ασχοληθώ με τα κοινά και να βοηθήσω τον άνθρωπο.
24: Ναι. Θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά, η αλήθεια είναι. Και η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση λίγο τον απομάκρυνε με διαδικασίες πρωτετελεσμένου γεγονότος.
25: Ναι, τι να πω, και εγώ συμβαίνουν αυτά. Ρε παιδιά, και στις καλύτερες οικογένειες. Αλλά ήταν.
24: Η Πατούλενα πάντως έχει.
25: Έχει ξεσπαθώσει, έχει απασφαλίσει.
24: Ήταν και στη ΔΕΘ, παιδιά. Είχε... Την είδε με τον Πρωθυπουργό.
25: Όχι, δεν το είδα αυτό.
24: Που τον πήρε παραμάσκαλα.
25: Το κεφαλοκλείδωμα.
24: Βεβαίως, και ανέβασαν πάρα πολλά Instagram story και λοιπά και αυτά. Και μπράβο, Κυριάκο, ήρθε ο καλύτερος. Καλύτερο.
25: Πολύ ωραία. Από την άλλη, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πρόβλημα με το που τραγουδήσει ο Ρέμος μπροστά από το ιστορικό.
24: Αχ, παιδιά, τροχόμαστε για όλους.
25: Πες το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι καλά, έχω καταλάβει.
24: Ναι, του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
25: Και είπαν γιατί να το στήσει το εκπί. Να σου πω εγώ τι πιστεύω. Ναι. Να σου πω εγώ τι πιστεύω.
24: Τι.
25: Ότι τα έχουν βάλει με τον καλλιτέχνη. Αν ήταν να τραγουδήσει εκεί η Φαραντούρη, δεν θα είχαν πρόβλημα.
24: Σίγουρα!
25: Είναι αναμούσχουρη.
24: Καλά.
25: Η Σελίν Διόν και να έλεγε. Πάχτε πάση!
24: Η Σελίν Διόν θα ανέβαινε και στο άλλο.
25: Ναι.
24: Θα κάνει πασία, θα παίρνει και τα γέμια.
25: Τώρα σου πειράζει ο Ρέμος που θα πει και το ερωτικό του, θα πει και το μπορεί να βγω και μπορεί να μπω. Μου θα πει και το έτσι ξαφνικά.
24: Νομίζω ότι είναι σαν να βγάζουμε δόντια λίγο.
25: Ναι, ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο.
24: Σαν να έχουμε λίγο νεύρα. Σαν να μας πειράζουν όλα.
25: Μας πειράζουν όλα γιατί. Παιδιά, άμα σας πειράζουν οι ειδήσεις, μην τις διαβάσετε. Εγώ μόλις δω μία είδηση με το ένα μάτι.
24: Κάτσε, αυτή τι κακό έχει σαν είδηση. Δεν έχει κανένα.
25: Όχι,
24: κακό,
25: λέω ρε παιδί μου, όλοι είναι εκνευρισμένοι γιατί ανοίγει το διαδίκτυο και σκοτώνουν ο ένας. Παπα επεθαίνει ο άλλος, πνίγεται ο τρίτος, βιάζεται η άλλη. Δηλαδή δεν έχει καλή είδηση να ακούσεις. Οπότε είσαι αγριεμένος, καταλαβες.
24: Ναι.
25: Παιδιά μας σας πειράζουν οι ειδήσεις. Όπως εγώ τι κάνω, με το κοιτάω μακριά.
24: Ναι.
25: Λέει ας πούμε.
24: Σε τι απόσταση το έχεις το κινητό, δηλαδή 2 μέτρα.
25: Τη λέξη φιλεοφωνικό, δεν το διαβάζω.
24: Ναι.
25: Μόλις δω τη λέξη βουλεοβιασμός, δεν το διαβάζω. Ναι.
24: Μπορεί να είναι.
25: Μόλις δω τη λέξη. Είναι βεβαιέ, δεν το διαβάζω.
24: Και η βεβαιέ σε εκνευρίζει.
25: Και η βεβαιέ. Μόλις δω τη λέξη.
24: Ήρθαν κάτι λογαριασμού η ΔΑΠ.
25: Είναι εφορία.
24: Περίμενε.
25: Έλα.
24: Η ΔΑΠ ήρθαν κάτι λογαριασμοί σε λίγο.
25: Γιατί τι κάνατε, ρε παιδιά, ποτίζατε.
24: Πλενόμαστον. Αυτά κάναμε και βάζαμε κανένα πλυντήριο παραπάνω. Καλοκαίρι, καλέ.
25: Στην Αθήνα.
24: Μπόχα το ρούχο.
25: Τη Αθήνα το.
24: Ναι.
25: Είναι τρίμηνα αυτά,
24: έχει
25: είναι.
24: Έχει ανέβει τώρα.
25: Ανέβηκε,
24: διπλασιάστηκε.
25: Έλα! Μήπως η Σίτα παραρρίχνει νερό στις βεράντες. Δεν τη μαζεύει λίγο, βάλτε ένα κόφτη.
24: Περίμενε.
25: Καταρχήν δεν έλειπε η μαμά σου, παιδί μου, οι διακοπές. Ποιος έριχνε νερά από τον Αύγουστο.
24: Σε πληροφορώ ότι έχει ανέβει το νερό, θα το δεις και εσύ.
25: Αχ, δεν θέλω να το δω. Δεν θέλω να ξέρω. Τα. Εμάς που ποτίζουμε και τις πολυκατοικίες και να τα γκαζόν και να αυτό.
24: Αφού δεν έχετε γκαζόν, καλέ.
25: Όχι γκαζόν, τον βραχόκηπο. Και έχετε και ο κάθε ψαλιδιά και πόνο στην καρδιά, λέω Παναγία μου, τι θα πληρώσω.
24: Γιατί μωρέ, πόσο παίρνει ο Κυπουρός πια.
25: Δεν ξέρω.
24: Ας τον άνθρωπο να παίρνει ένα μεροκάματο.
25: Ε, μωρέ, δεν είπα εγώ. Έρχεται ολόκληρη ομάδα, έρχονται εκεί με φυσούνες και με αυτά. Α, και ωραία, με τσουγκράνες μιλάμε.
24: Είναι ωραία, παιδιά.
25: Μπα.
24: Οι σκαλιστομάγκες.
25: Όχι, δεν έχω ασχοληθεί, όχι.
24: Τους πληρώνεις ακριβά, νομίζω, γι' αυτό.
25: Α, δεν ξέρω, ναι. Και μετά έχουμε και το αυτόματο πότσμα. Αλλά εμείς το βγάλαμε το, εμείς στην κρίση. Στην κρίση ερχόντουσαν κάτι λογαριασμοί, παιδιά, λες και ήμασταν, μιλάμε, οι Βερσαλίες. Και είπαμε, παιδιά, να τα βάλουμε κάτω, να κάνουμε μια συνέλευση. Γίνονται και συνελεύσεις, πιάνουν τόπο.
24: Και είπαμε, δεν είναι. Βρυσιδιά,
25: δεν είπα. Καθόλου. Δεν υπάρχει μία και ο Μακλαβάς γωνία. Και το νερό είναι ασύφορο. Και είχαμε, είχαμε και γκαζόντρο πάρα μας. Και είπαμε ότι παιδιά φταίει τον γκαζόν. Είπαμε ότι τον γκαζόν θέλει πόντισμα, κάθε τρεις και λίγο και εκείνο και τ' άλλο. Και είπαμε λοιπόν, κάνει ένα πρόβλημα. Θα το ξυλώσω, λέω, με τα δόντια μου τον γκαζόν. Δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν το θέλω τον γκαζόν.
24: Μ' αρέσει, οικολόγος είσαι, έτσι.
25: Άσε με καλέ, οικολόγος. Και το βγάλαμε τον γκαζόν.
24: Βάλτε δέντρα.
25: Βάλαμε, έχουμε βραχόκηπους, μωρέ, που είναι αυτά. Και βάλαμε κάτι δέντρα που είναι αυτά, είναι, ξεροσταλιάζουν και αντέχουν. Πως είναι η ζάμια, είναι αυτό το...
24: Είναι ζάμια,
25: είναι το ακαμάτι, να το πω έτσι. Αυτό δηλαδή του κάνεις ένα πιου και
24: πλημμυρίζει.
25: Λες πιου μη σε ματιάσω και πλημμυρίζει. Στάζει από κάτω νερά.
24: Να σου πω, είναι κι άλλα που έχουν βαθιές ρίζες και παίρνουν από του γείτονα το νερό.
25: Α, να πάρουν, δεν έχω καμία. Δεν έχουμε γείτονα εμείς.
24: Τι έχετε?
25: Δηλαδή, τι εννοώ, δεν μπορούν να πάρουν από το γείτονα, γιατί εμείς είμαστε γωνιακή πολυκατοικία και γύρω-γύρω έχουμε δρόμο.
24: Α.
25: Και πίσω μας που δεν έχουμε δρόμο είναι το πάρκι. Από πού να πάρουν, από το αυτοκίνητο μου βγάλει κλαδί, να κάνει, να βγάλει βενζίνη. Οπότε το ξυλώσαμε και βρήκαμε την ψυχή μας ισορροπία, παιδιά. Γιατί τώρα είναι χωματάκι και είναι βραχοκυπάκια και είναι αυτά τα ανθεκτικά, κάτι φύκη, κάτι τέτοια που δεν θέλουν πολύ.
24: Πάμε σε break.
25: Αυτά.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Μια πόλη και

0: Ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου, πες τα με το δικό σου μοναδικό τρόπο.
8: Αχ, ο Γιάννης Λίδες και η Παναγιώτα, δροσούδι μου, όπως είπες πολύ σωστά.
7: Δροσούδι.
8: Δροσούλη, δροσούδι.
7: Δροσούστηκε.
8: Δροσούδι, χώρισαν όπως είπες πολύ σωστά με ένα χρόνο μετά το γάμο τους στο Μπαλί.
7: Στο Μπαλί.
8: Και τα βάλαν κάτω, μου λείπει χαρτί, κομπιούτερ, το ιδέριο πρακτορείο, τι στο λάβει, τι στο ξύβει και είπαν ότι είναι ένα συνενετικό διαζύγιο και αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι... το παιδί μας.
7: Ναι. Ένα χρόνο. Πόσο πήγε το Μαλί στον Μπαλί? Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών. Πάντως, παιδιά, έχω παρατηρήσει. Όσο πιο πολύ έξοδος είναι ένας γάμος, που δεν μπορεί ο γάμος να γίνει στον Μπαλί, γιατί στον Μπαλί πώς κάνανε. Εγώ τους είδα ότι φορούσαν κάτι σαρίκια, κάτι κορώνες. Εκεί δεν παντρεύουν ορθόδοξα. Και κάνανε...
8: Εντάξει, ήταν ρε παιδί μου.
7: Η τελετή.
8: Η τελετή, ακριβώς.
7: Άρα
8: θα παντρεύτηκαν εδώ, ίσως.
7: Πολιτικό γάμο.
8: Φαντάζομαι και κάνανε τελετή εκεί πέρα, Μπαλινέζοι και αυτά με τα λουλούδια, με τα έτσι, με τα
7: είναι πάρα πολύ ωραίες οι τελετές εκεί.
8: Ναι. Αυτά.
7: Και.
8: Εκεί είπαν, ρε παιδί μου, τα παιδιά, ότι συνεχίζουμε, ότι θα μας ενώνει πάντα το παιδί μας και αυτά συμβαίνουν.
7: Ναι. Αυτό είναι, πάρε κάποια χρήματα για το μήνα. Και μη μας κουράζει ιδιαίτερα.
8: Ναι, ρε παιδιά, δύσκολα τώρα. Τι να λέμε.
7: Ναι.
8: Τι να λέμε.
7: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr. Τι είδατε, τι ως φρεστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια.
8: Λοιπόν,
7: έχει γίνει χαμός.
8: Ναι.
7: Με το Ντεγκρέτσια.
8: Τι έπαθε ο Ντεγκρέας.
7: Ο Ντεγκρέας έκαναν τηλεφωνικές απάτες. Πήραν την κυρία Βιβί και είπανε: «Κυρά Βιβί μου,
8: είμαι ο Δεγρές.
7: Είμαι ο Δεγρές. Oh. Στείλε μία επιταγουίτα.
8: Ναι.
7: Βάλε λίγα χρηματάκια για τα φιλανθρωπικά. Και τώρα επιτοπέως θα μιλήσετε με τον πρίγκιπα».
8: Και επιτοπήθηκε αυτή, μίλησε.
7: Τελείως. Τελείως και τα χάσε.
8: Το έχουν περάσει στο βασιλικό κομμάτι. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Δυσκολεύει το σπον. Δηλαδή είναι τώρα σαν να με πάρει εμένα κάποιος και να μου πει: «Είσαι σας θέλει ο Μπαρδέμπρε να σας μιλήσει».
7: Δεν θα μιλήσεις. Είπες την άλλη φορά ότι θα μιλούσες. Πρόσεξε τι θα πει.
8: Όχι, δεν θα μιλήσω. Γιατί καταλαβαίνω ότι με δουλεύουν. Αλλά θα το σκεφτώ, θα πω βρελές. Θα πρέπει να μου μιλήσει πανικά. Γιατί η άλλη
7: συμπήλαγε
8: ελληνικά.
7: Να
8: μου πει ότι ξέρω ότι με θαυμάζει πάρα πολύ.
7: Ναι.
8: Και τι να μου πει όμως, να βγάλω τα λεφτά μου έξω στο μπαλκόνι?
7: Όχι.
8: Καταρχήν του πω δεν. Η πλάκα είναι ότι εμένα, μα μου την κάνουν τη φάρσα, θα έχουν πρόβλημα γιατί δεν έχω ούτε κοσμήματα ούτε λεφτά.
7: Θα σου πει Μελανάκη, επειδή ξέρω ότι είσαι φαν μου,
8: ναι.
7: Θα σου ανοίξω στην Ισπανική National Bank of Spain,
8: ναι,
7: λογαριασμό.
8: Έλα!
7: Και θα πει: «Στείλε τα πρώτα 2.000 ευρώ».
8: Θα του πω: «Δεν έχω, μπορεί». Θα του πω: «No tengo».
7: «No tengo».
8: Είναι ισπανικά. «No tengo».
7: Σαν χορευτικό μοιάζει αυτό. «No tengo».
8: «No tengo», «No tengo» θα του πω. Βάλτα εσύ, κι άμα γεμίσει το παγκάρι, θα χρωστάω. Θα το βγάλω και ζημιωμένο έχω αυτό.
7: Σαν το Μητσοτάκι, εσύ. Βάλτε για τα παιδιά και ό,τι βάλει, σα τα διπλασιάσει.
8: Καλά, βγήκε έρευνα, επειδή λέγανε διάφορα. Βγήκε έρευνα, 8 στους 10 της Τέλετ Στατ, 8 στους 10 οικογένειες με παιδιά δεν μπορούν να αποταμιεύσουν ούτε 50 ευρώ.
7: Ναι.
8: Τα έλεγα εγώ. Δεν είναι. Τέλος πάντων.
7: Το βάζει στο παιδί και κάνει δουλίτσες.
8: Ναι, αυτό. Καθαρίζει την τζάμια. Τα φανάρια. Τα φανάρια με το σμόγκο. Και τα τζάμια. Αυτά, τι άλλο. Σε ένα μαγαζί γαρδένιες. Τι έχει τελειώσει αυτό.
7: Κάνουν και χορευτικά.
8: Είναι παλιό αυτό. Ελληνική ταινία.
7: Κάνουν και χορευτικά στους δρόμους. Το έχεις δει.
8: Ποιος.
7: Αχ, παιδιά, δίπλα στο Χίλτον. Έχει κάθε βράδυ ακροβάτες. Στη μέση του δρόμου.
8: Α,
7: σταματάνε
8: ναι.
7: τα αυτοκίνητα.
8: Και ξυλοπόδαρους.
7: Και ξυλοπόδαρους και ακροβάτες και φωτιές και αυτά. Ναι. Μιλάμε μόνο βεγγαλικά που δεν
8: έχουν. Τι έχει. Να κάνουν να ζήσουν οι άνθρωποι, τους δίνει κανείς τίποτα.
7: Τα πρώτα αυτοκίνητα δίνουν κάτι.
8: Εδώ εγώ έχω ένα παππούλι που έχουμε πιάσει φιλίες. Όπως κάνεις τη γέφυρα από τον νέο κόσμο για να γυρίσεις, να ξαναμπεί συγκρού.
7: Τι κάνει, και αυτός χορευτικά.
8: Όχι, καλέ, παππούλι σου λέω. Αυτός μοιράζει, πουλάει.
7: Χαρτομάντιλα.
8: Χαρτοδού δεν τα παίρνουν, δεν τα κάνω κιόλα. Να έχει κανένα υγρό μαντιλάκι, θα το παίρνω. Τώρα το χαρτομάντιλα.
7: Δηλαδή να σου, το προϊόν είναι ή ό,τι να βοηθήσει τον άνθρωπο.
8: Το βοηθάω, δεν παίρνω, αλλά αν είχε ένα υγρό μαντιλάκι, θα το έπαιρνα.
7: Του δίνω
8: λεφτά και του λέω δεν θέλω μαντιλάκια. Αλλά θέλω να το πω την άλλη φορά. Να το φτιάξει το μαγαζάκι, ναι. να βάλει ένα υγρό μαντιλάκι να έχουμε να σκουπίσουμε λίγο κάτι μέσα στο αυτοκίνητο.
7: Μπορεί ο άνθρωπος να είναι πιο ακριβά τα υγρά τα μαντιλάκια.
8: Μπορεί. Να. Και δεν τα κλέβεις και πολύ. Λέω ενώ δεν τα βρίσκεις και πολύ εύκολα.
7: Ντροπή σου πια. Στις αεροπορικές εταιρείες, παιδιά, έχουν πάρα πολλά και ο κόσμος βάζει και στις τσέπες και στη τσάντα.
8: Αυτά τετράγωνα.
7: Ναι.
8: Αυτά λες εσύ. Που έχουν και άρωμα.
7: Ναι.
8: Αυτά θυμάσαι παλιά λοιπόν αυτά. Δεν ξέρω ακόμα αν τα έχουν. Που τα χάρισε κάτι ψάρο, τα φέρνει ή κάτι μπριζολάδικα.
7: Τα έχουν ακόμη.
8: Τα έχουν ακόμα.
7: Βέβαια, πα να. Έχει καιρό να πα.
8: Έχω καιρό να πάω σε μπριζολάδικο τέτοιο τύπου που σου δίνουν.
7: Όχι μπριζολάδικο. Κυρίως το δίνουν σε ψαράδικα ρε.
8: Και σε μπριζολάδικο.
7: Σε μπριζολάδικο.
8: Ναι. Ή σου δίνουν πετσετούλα ζεστή. Που μια κυρία πήγε να τη φάει.
7: Πήγε να τη φάει.
8: Νόμιζα ότι είναι γλυκό.
7: Έλα καλέ. Στα αεροπλάνα, στην πρώτη θέση σου δίνουν τέτοιο.
8: Στην πρώτη θέση ξέρω σου
7: με δίσκο, με τσιμπίδα.
8: Ναι, στη δεύτερη μου. Τι πιάνω με την τσιμπίδα. Και σε βάζω στο κάθισμα.
7: Να σου πω. Και μερικοί καθαρίζουν τα χέρια τους και άλλες καθαρίζουν τα μούτρα τους.
8: Με την πετάτε αυτή.
7: Ναι, αφού είναι αποστηρωμένη και ζεστή και τέτοια. Και κάνεις...
8: Την έχουν χιλιοπλύνει για φορές και μετά τη βάζουν σε ένα σακούλι ειδικό. Και...
7: Μα είναι αποστηρωμένη. Σε πληροφορώ ότι στα υπερατλαντικά ταξίδια σου δίνουν έτσι για το πρόσωπο και είναι σε ατμό. Και είναι ό,τι πρέπει για να ξεκουράσετε η επιδερμίδα.
8: Εντάξει. Αυτές που έχουν κουράσει τις τέσσερις περιπλανητικά στην πρώτη θέση, που έχουν μια κρεματά, θέλουν να βάλουν και στη μούρη.
7: Τόσες ωραίες!
8: Πάντα δίνουνε στους άλλους που καθόμαστε με τα πόδια έτσι και έχει κατέβει το αίμα, έχουν γίνει τα πόδια μας ζέπελιν. Όχι στην πρώτη θέση που είναι η Άλεξη απλωμένη στο κρεβάτι, στην πρώτη θέση και αυτό και εκείνο και τώρα και τις δίνουν και μετά για τη μούρη. Τρελαθούμε!
7: Αχ, τι να πω.
8: Αυτά.
7: Πάμε σε τραγούδι.
8: Λοιπόν, κάτσε λίγο, γιατί ο ακροτής εδώ πέρα είπε ότι τα έχει βάλει με το ρέμο. Και εμείς σας θυμίζω ότι αυτό το δεν λέει καλές κουβέντες, δεν μιλάς όμορφα.
7: Όμως,
8: θεολόγε, αυτό το ο ρέμος, όταν και εγώ τα λέει το μάτι με τα γνωστά αποτελέσματα, έβινε πάρτι στη Μύκονο για Άραβες και δεν σταμάτησε για 5 λεπτά.
7: Τώρα.
8: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
7: Έλα,
8: τι
7: δεν
8: έλεγε στους Άραβες.
7: Ένθιμου και μιλισμόνη πίνε τσάι με λεμόνι. Ντροπή τώρα, ο καθένας θυμάται ότι να είναι. Και μπορώ να σου πούν και εσύ όταν ήσουν μικρή ήρθες στο σπίτι μου και μου σπάσε ένα βάζο. Και δεν θα ακούω κακά κορίτσια επειδή όταν ήσουν μικρή πήγες σε ποιο εργοστάσιο πήγες που έπεσε με τη ζωή.
8: Δεν έπεσε. Εγώ που έβαλα το ποδαράκι μου αρθίσανε. Μετά που μεγάλωσα και δεν πήγαινα φανηρίσαν όλοι.
7: Πρωτοχρονιές
8: που βαριόμουν. Έλεγα μπαμπά βαριέμαινα, έκλεινε ένα μετά.
7: Αυτό ήταν.
8: Βέβαια, εγώ κράταγα την αγορά.

0: και τζαβέλας από δύο χωριά χωριάτες.
1: Γιατί?
0: Οργιάζουν οι φίλες, παιδιά. Μετά τα γεννητούρια και τους γάμους που είχαμε εδώ και 1,5 χρόνο, έχουμε περάσει τώρα στα διαζύγια.
1: Ναι, ρε, είναι και η εκλήψη, παιδιά. Κάντε λίγο υπομονή.
0: Α, τι, έχουμε απανωτές.
1: Όχι, έγινε η έκλειψη, αλλά δεν είναι έγινε η έκλειψη. Πέρασε μια μέρα αυτό, τώρα αρχίζει και χορεύουμε.
0: Μέχρι πότε θα χορεύουμε?
1: Μέχρι το φλεβάρι.
0: Φλεβάρι, Μάρτι. Μπορείς να τα ακούω καλά μου από τον πολύ χορό.
1: Φλεβάρι.
0: Δεν θέλω άλλο χορό.
1: Εντάξει, μπορεί να είμαστε εσένα, ας επηρεάζει και εσένα, ναι. Εσένα και εσένα και εσένα και εμένα και οροσκόπο και ζώδιο. Δεν βάριες τα χαρά, μια ζωή την
0: έχουμε. Μέχρι το πότε?
1: Φλεβάρι. Εντάξει, ανάλογα τώρα, αν είναι πρώτες ημερών αυτά και εκείνο και τ' άλλο.
0: Αλλά
1: και...
0: η έκλειψη τόσο καιρό, αφού τελείωσε.
1: Τι τελείωσε?
0: Δεν τε είπες ότι τελείωσε?
1: Παιδί μου, αστρολογικά σου μιλάω, δεν σου λέω σαν φυσικό φαινόμενο. Σαν φυσικό φαινόμενο, φαινόμενο, κάνει έτσι, κάνει κουκουτσά, κρύβεται, τελειώσαμε, πάει. Αστρολογικά αυτό το πράγμα έχει ουρά.
0: Ναι.
1: Είναι απλό.
0: Σου λέει ένα φλεβάρι Μάρτιο,
1: αλλά, αλλά είναι ανάλογα τα δεκαήμερα που είσαι. Είναι ολόκληρη ιστορία τώρα που να σε
0: αξιώ. Το μελέτσε εσένα, μέχρι πότε σε χτυπάει εσένα?
1: Με χτυπά τώρα, εμένα ό,τι χτύπημα, ό,τι μπουνιά είναι να φάω, την τρώω τώρα.
0: Α.
1: Εντάξει.
0: Και θα διαρκέσει πόσο?
1: Μέχρι τον Οκτώβριο εγώ είμαι.
0: Α, ναι. Έλα.
1: Μετά πάει στους άλλους.
0: Κοντοζή. Να φύγει, να πάει αλλού. Λοιπόν, οργιάζουν οι φήμες για το γάμο αυτό που διαλύεται.
1: Ναι.
0: του διεθνούς ποδοσφαιριστή με την εντυπωσιακή ηθοποιό.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα μια τρελή είδηση. Το ξέρεις, βρε, που το διάβασα στον ξένο τύπο ότι ο αγαπητικός της Τζένιφερ Άνιστον, αυτός ο Κόουτσοθ.
0: Έρχεται στην Ελλάδα.
1: Αυτό το λιγότερο. Αυτός ο κότς, αυτός που υποτίθεται ότι ξέρει από σχέσεις, που υποτίθεται ότι κάνει ομ και γίνεται κυρίως του εαυτού του και στο κέντρο του, τη σου έχει βάλει όρο και τον χαλάει επειδή μιλάει πολύ συχνά με τον Μπρατ Πιτ.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Αμέ! Και τη είπε ότι ή εγώ ή ο Μπρατ. Με το ακριβώς έτσι, τη το είπε λίγο.
0: Αφού είναι καλή φίλη,
1: λίγο κόουτσικα τη το είπε. Κόουτσικα. Τη είπε λοιπόν ότι κοίταξε να πει κάτι, επειδή αυτό το πράγμα εμένα με πληγώνει.
0: Αυτός ο πολύ άνετο.
1: Ο πολύ άνετο.
0: Ο πολύ φιλοσοφημένος.
1: Ο πολύ φιλοσοφημένος. Ότι
0: που έρχεται να μα
1: νιώθω ότι αυτός ο άνθρωπος μπαίνει μες στη σχέση μας και τη χαλάει την ενέργεια και φέρνει τα πάνω κάτω, τα γιν κάνει γιάν, τα γιάν τα κάνει γιν. Και γενικότερα υπάρχει πρόβλημα. Και έχει θέμα η κοπέλα, διότι πάντα διατηρούσε μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Μπραντ Πιτ, τη μάνα του Μπραντ Πιτ, φαντάζομαι, και το σκύλο του Μπραντ Πιτ.
0: Αυτό όμως ισχύει, είναι δημοσιογραφικά.
1: Είναι από ξένο site, το οποίο είναι πάρα πολύ έγκυρο. Ό,τι κουτσομπολίκι.
0: Πώς τα μαθαίνουν, ρε
1: παιδιά. Πρώτο.
0: Α, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς τα μαθαίνουν αυτοί, μπορείς να μου πεις.
1: Έχουν και αυτοί τα κονέ τους.
0: Έχουν πιάσει με τα δουλικά, ναι, που έλεγε ο πατέρας σου παρέα.
1: Και έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα η κοπέλα τώρα, γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, να νορμάλ θα γνωρίσω. Πού κοντεύω να φτάσω 60 και έχει, να μου πει όμως... ο άλλος με ποιον θα μιλάω. Και με ποιον θα μιλάω και θα μιλάω με τον πρώην μου, που μιλάω έχει... με τον πρώην μου 300 χρόνια.
0: Έχει το μαγνήτη πάντως.
1: Η καημένη κι αυτή. Ναι. Και κρίμα.
0: Γιατί τον... δεν γυρίζει ο Πιτάκος πίσω?
1: Ο Πιτάκος είναι, θέλει φρέσκο κατσικάκι. Είναι αυτή η κατηγορία. Τώρα που είναι 50 something, κοντεύουν τα 60 και θέλουν
0: κοίτα,
1: οι άλλοι να είναι.
0: Εγώ προβλέπω ότι θα γεράσει με την Άνιστον μαζί.
1: Ναι, μετά από το φίλο, θέλει να ξεμασάλια μα, την Άνιστον θα πάει. Τόσο μπορεί και το χρησιμοποιεί.
0: Αχ, μωρέ.
1: Κατάλαβε. Όσο πιάνει το Viagra, να το πω έτσι.
0: Έλα. Μιλές τέτοια για τον Πιτ μα.
1: Γιατί ο Πιτ μα τον αγαπώ, τον λατρεύω, αλλά έτσι είναι. Μόλις θα τον βαρεθεί η μικρούλα και θα φέρει κάτι άλλο, γιατί αυτό σας έρνεται στο οριζόντιο και στο κάθετο. Θα την πάρει τηλέφωνο και θα τη πει: θα είναι για γεροκόμιση. Έτοιμος δηλαδή θα είναι. Θα θέλει να του μετράει τα θαύματα από το φωτοκουτάκι με τη, που είναι τα χάπια της εβδομάδας. Θα του φτιάχνει το πρωί το φλαμούρι του να πιει. Θα τον πηγαίνει να κάτσει ένα παγκάκι να κάτσουν να τα πούνε λιγάκι, να του χαϊδεύει την καράφα.
0: Έλα μωρέ, αγάπη. Αγάπη από να.
1: Δεν θέλω να με θυμάται ο άλλο στα στερνά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν θα σε θυμηθεί και σένα.
1: Δεν θέλω.
0: Φασούρδο σου πει Ελενάκι. Θυμάσαι.
1: Όχι, θα πω, δεν θυμάμαι, έχω Αλτσχάιμερ.
0: Βρε, θα περάσει και θα σου χτυπήσει την πόρτα και κάτι θα ραγίσει, θα φτερουγίσει μέσα σου.
1: Θα φτερουγίσει για να φύγει. Θα φτερουγίσει προς την πόρτα. Άσε με σε παρακαλώ τώρα, σου μάθαμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Δηλαδή σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο και σου λέει Ελενάκη.
1: Ποιος κάποιος τώρα, κάποιος.
0: Κάποιος από την ατζέντα.
1: Παλιός.
0: Και σου λέει ναι, θα έρθω Ελενάκη.
1: Έχει γίνει γερομπιμπισμπίκης κι αυτός τώρα.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Θα έρθω να πιούμε καφέ μαζί να θυμηθούμε τα παλιά.
1: Να τα θυμηθούμε.
0: Ναι. Και θα σου πει να σου πω κάτι, δεν σε έβγαλα το μυαλό μου ποτέ.
1: Ναι.
0: Και θέλω ρε παιδί μου, η συντροφικότητα μετράει.
1: Ναι.
0: Τι θα
1: σπίτι
0: θέλω.
1: Σου, σπίτι μου και καπαλού.
0: Ναι. Ένα πλίτσι.
1: Τέλος πάντων.
0: Στην Κυψέλη γενικώς λέμε.
1: Έχει την ποιητική της. Βρήκανε... Όπου βαλίτσα, κόκαλα.
0: Βρήκανε λέει βαλίτσα με σακούλα με ανθρώπινα οστά ναι, ναι. σε γήπεδο στην Αλεό.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Αλεπότρυπα.
1: Δεν ξέρω γενικά και με... μας έχει φάει μούδια η περιοχή, δεν ξέρω. Και από τότε με τον... ξεκίνησαν όλα από τότε με το Μετροπόντικα. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν... Είδες του άλλου του Superstar, αχ, πώς λέγεται παιδιά, που είχε παντρευτεί και την κόρη του Elvis Presley. Την. Αχ, εντάξει, που έκανε τρύπα μπροστά από την πόρτα του σπιτιού του στο Λος Άντζελες.
1: Ναι.
0: Άνοιξε μια τρύπα και κατάπιε την πόρτα και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Άνοιξε μια τρύπα μόνη της.
0: Ναι.
1: Ναι, νόμιζα ότι αυτός άνοιξε την τρύπα και δεν καταλαβαίνω τι μου λέει.
0: Άνοιξε μια τρύπα μόνη της και ξαφνικά αυτός δεν μπορεί να μπει ο Χριστιανούλης στο σπίτι του. Παιδιά, τι είναι αυτά που γίνονται.
1: Είναι περίεργα. Τώρα να δεις με τα Ελνίνιο και αυτά τι έχει να γίνει με την κλιματική αλλαγή που κρίνει και
0: με
1: την κλιματική.
0: Τι θα γίνει. Δεν θα ανεβαίνουν οι ορειβάτες, θα κάνουν πιπί στο χιόνι.
1: Αυτό είναι το λιγότερο καλέ. Θα έχουμε ανεμοστρόβιλους και τέτοια πράγματα. Περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και είναι άλλη που γελάει και λέει σιγά λέει καλέ, λέει αστεία. Λέει. Μια χαρά. Το καλοκαίρι λέει πάντα ζέστη κάνει. Ό,τι να είναι.
0: Η ζέστη που κολλάει.
1: Ε?
0: Η ζέστη που κολλάει.
1: Τι εννοείς?
0: Ότι το καλοκαίρι πάντα ζέστη κάνει.
1: Άρα παιδί μου ότι είχε ανέβει η θερμοκρασία του πλανήτη γενικά. Τι είναι η ζέστη που κολλάει?
0: Ναι.
1: Θα έχουμε πολύ γενικά, μπορεί να έχουμε ακραίο χειμώνα, αλλά...
0: Κοίτα, επειδή είναι λίγα και ψεύτικα τα σπιτάκια μας στα νησιά, τα βλέπω να κολυμπάνε.
1: Γιατί είναι ψεύτικα, μόνο ψεύτικο. Εμένα δεν είναι καθόλου ψεύτικο το σπιτάκι, είναι όλο πέτρα μέσα.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Το πήρατε έτοιμο ή το φτιάξετε? Γιατί αν κρίνω από την πόρτα που ήταν πόρτα σαν σε.
1: Αφού φτιάχτηκε παιδί μου το σπίτι.
0: Α. Ρίξατε πράγμα.
1: Το σπίτι, το βασικό, το μεγάλο ιδιαίτερο κομμάτι του σπιτιού, δηλαδή το μπάνιο φτιάξαμε εμείς. Αυτό φτιάξαμε. Υπήρχε. Ήταν από τον προπάπου μου. Είναι φτιαγμένο με πέτρα. Είναι χτισμένο, είναι παλιό σπίτι. Λοιπόν, ο Μάρκος Εφερνής και η εταιρεία.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Με πέτρα, αλλά χωρίς τσιμέντο τότε. Όλα ήταν έτσι τα παλιά. Ωραία, αλλά αυτά είναι πιο γερά.
1: Είναι πολύ γερά τα σπίτια αυτά.
0: Αυτά είναι πιο γερά, ναι.
1: Αλλά έχουν επιζήσει το σεισμό στα κύθυρα και τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, στοιχείο, παιδιά, είδα κάτι σπίτια, παλιά αρχοντικά, τα οποία δεν έχουν καθόλου τσιμέντο. Είναι πέτρα και χώμα, αλλά έβαζαν τότε κάτι σίδερα. Καλά, απίστευτο. Και το έκαναν και τώρα στην αναπαλαίωση. Από τη μία πλευρά στην άλλη. Και έστριβαν κάτι βίδες. Δηλαδή από κάτι σίδερα αυτά στηρίζονται.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Τι να πω.
1: Λοιπόν, ο Σεφερνής έβαλε μια αγγελία γιατί ψάχνει γυναίκες ηθοποιούς.
0: Έλα, πήγαινε.
1: Λοιπόν, λέει, αναζητούμε ηθοποιό 18+, με ιδιαίτερη νεανική και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία. Για βασικό γυναικείο ρόλο, ο οποίος απαιτεί έντονη θηλυκότητα, glamour sensual σκηνική εικόνα.
0: Αυτά τα έβαλε σε Φερλής,
1: ναι.
0: Παιδιά. Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
1: Κομική αντίληψη, δυνατότητα του σχεδιασμού και θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα χορευτικές, εγώ γελάω, χορευτικές και φωνητικές ικανότητες. Και να στείλετε σύντομο βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφίες, πορτρέτο και ολόσωμη. Και αν υπάρχει λέει και οπτικοακουστικό υλικό. Να έχει sensual σκηνική εικόνα.
0: Μάλιστα. Μπορεί να ψάχνει για κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Πάντως ο Σεφερλής έχει το κοινό του, η αλήθεια είναι.
1: Βρε παιδί μου, δεν είπα εγώ το κοινό του, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ χάλια αυτή η...
0: Η αγγελία
1: τώρα. Μην λέμε τώρα, θέλουμε.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr αρχίζουν. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Σε 2 μέρες στα σχολεία, Πάνε Παρασκευή.
1: Καλά, δεν τα αφήνουν τα παιδάκια τη Δευτέρα. Πάτε πάρτε την Παρασκευή.
0: Τι θες, μωρέ, και εσύ.
1: Αμάρμορε μου πια.
0: Θα κάνουν την πρώτη μέρα, θα πάρουν τα σκουλικά του και θα γυρίσουν. Δεν θα κάνουν μάθημα την Παρασκευή, φαντάζομαι. Και
1: δεν θα είναι,
0: για να μπουν σιγά-σιγά. Άντε τώρα από τα ξενύχτια και από τα τέτοια και από τα γλέντια ολημερίε και ολυνυχτή να γυρίσουν στην καθημερινότητα.
1: Αχ, ναι, η μαμά μου έλεγε με μεγάλη χαρά. Τώρα κάθε κατεργάρι στα μπάγκα του. Παναγία με φιά. Και το λέγε δηλαδή. Τώρα θα την βάλω τα πόδια
0: του. Κάτσε να σου πω όμως κάτι. Αν την είχε πρίξει.
1: Εγώ την είχα πρίξει.
0: Και ήταν συνέχεια στις ρούγες.
1: Τη γιαγιά μου είχα πρίξει. Όχι, τη μαμά μου. Μάμου ήταν στην Αθήνα και φρόντιζε τον μπαμπά μου που δούλευε. Είναι του μαγειρά και ένα σιδερωμένο που κάμισε και ένα φαγητό. Γιατί τότε ήταν και κουλή. Δεν μπορούσαν να κάνουν, και τίποτα. Μόνο του ήταν γυναίκες μαμάδες. Λοιπόν. Και ήμουν με τη γιαγιούλα μου εγώ. Τη γιαγιούλα μου έπριζα.
0: Την άλλη γιαγιούλα σου τη γνώρισε.
1: Ποια?
0: Του μπαμπά σου.
1: Τη γνώρισα.
0: Καλή ήτανε.
1: Καλά είναι εκεί που είναι νομίζω.
0: Δεν είχατε. Πάντα τα παιδιά έχουνε Με τις γιαγιάδες από την πλευρά της μάνας.
1: Εντάξει, μωρή, καλή ήταν και άλλοι, απλά δεν είχαμε. Δηλαδή, δεν, τι να λέμε τώρα, δεν είχα τη χημεία που είχαμε τη γιαγιά της μαμάς. Ναι, συνήθως, γιατί αυτές βοηθάνε συνήθως.
0: Ναι.
1: Και αυτές βοηθάνε συνήθως, αλλά και να τα λέμε και όπως είναι. Και καμιά φορά τώρα. Δεν θέλει τώρα η νύφη να πεθεράνει με στα πόδια, θέλει τη μάνα της, ρε παιδί ναι. μου.
0: Γιατί μπαίνει πεθερά, σου μαγείρεψε καλά, ναι. έκανε αυτό, να και το πάσει τα άρια.
1: Ναι, και,
0: το παιδί δεν το μεγαλώνει σωστά.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδί μου, νιώθω και καλή να είναι η πεθερά σου. Γιατί υπάρχουν και πεθερές που είναι πάρα πολύ καλές. Να μας δείξει σε φωτογραφία, τι έχουμε, τι βαρκολιζάρουμε. Δεν νιώθεις και καλά. Άγια να υπήρχε πεθερά σου. Δεν νιώθεις, ρε παιδί μου, καλά το ίδιο όταν είσαι τώρα εσύ. Έχεις γεννήσει, είσαι λεχόνα, έχεις τα νεύρα σου. Το σώμα σου είναι χάλια. Θες να κλαίσεις συνέχεια, δεν μπορεί να έχεις την πεθερά σου. Στη μάνα σου θα τα πεις.
0: Να. Καμιά φορά.
1: Στην αδερφή σου ή δεν ξέρω, ή καλύτερα σε μια. Αν δεν έχεις, δεν μπορεί κάποιος να μην έχει γονή. Σε μια κοπέλα που την πληρώνεις καλύτερα νιώθεις.
0: Εκτός αν είναι πάρα πολύ καλή η πεθερά, γιατί έχω κάποιες φίλες που η πεθερά είναι σαν μάνα.
1: Μα σίγουρα, δεν αμφιβάλλω εγώ. Αλλά άμα έχεις επιλογή τη μάνα την πεθερά που άγια να είναι η πεθερά,
0: θες το δικό σου άνθρωπο.
1: Ρε παιδί μου, ναι.
0: Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα, παιδιά, radio, παπάκι, παραπολιτικά.gr, μηνυματάκια από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, είχε λέει πολύ καλό φαγητό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της ΔΕΘ.
1: Μπράβο.
0: Μαγείρο, τσακουκαλίσανε καλά. Τι λέει, υλικά, καρπούζι, φέτα, τι είναι αυτό, δροσιστικό πιάτο για απαιτητικούς ουρανίσκους, σάλτσα φιστίκι. Η συνταγή του σεφ Δημήτρη Τσανάκα για τους φίλους που ήταν στη ΔΕΘ.
1: Η Μπέσερ Γεράκη έχει κάνει
0: ολική
1: glow out, να το πω έτσι εγώ.
0: Ολική επαναφορά.
1: Glow up και λέω glow out, ναι. Έχει εξομολογήθηκε, είχε πάει σε μια εκπομπή και είπε ότι. Άντρε, δεν έγινε οικολόγο τη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και όταν δεν ζηλεύει, ρε παιδί μου, λε στην αρχή λέει μάλλον. Δεν ζηλεύει που ήξερε ότι ο άντρα σου. Εντάξει, παιδί, δεν ζηλεύει.
0: Δουλεύει εκεί που οι άλλοι διασκεδάζουν.
1: Και είπε, όχι, δεν. Βέβαια.
0: Λεφτά να έρχονται στο σπίτι και
1: τα εντάξει, μόνο. Στην αρχή λέει δεν ζηλεύει. Είπε ότι το είχαμε συζητήσει μαζί του, όχι, δεν ζήλευα. Εντάξει, ξέρει τι επάγγελμα κάνει ο άλλο.
0: Έλα, παιδιά, τώρα τι να ζηλέψει. Που πάει άλλη και ξεβρακώνεται και τη βάζει το ξυλάκι για να τη κάνει pap test.
1: Πω, τώρα που το περιγράφει είναι για να ζηλεύει.
0: Σιγά μου, ρε.
1: Είπε τώρα πάει άλλη, ξεβρακώνεται και τη βάζει και στο ξυλάκι κάπω δεν φτιάξει το πράγμα.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτοί τα αντιμετωπίζουν όλα.
1: Έτσι νομίζω κι εγώ. Ναι, λογικό δεν είναι. Έχουν μπει τα πάντα οι άνθρωποι.
0: Ίσα που ψηλό τα απομυθοποιεί.
1: Εντελώς.

0: 101,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Bet παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παίζει το σήμα μας. Παίζει το σήμα μας.
1: Παίζει το σήμα μας. Είδες που πουλήθηκε η χρυσή τηλεκάνη του Κατελάνε 12 εκατομμύρια δολάρια.
0: Παιδιά, ποιος πήρε μια χρυσή λεκάνη με τα χρυσά μπιρμπιλόνια που μπαίνει το κολοπέιπερ?
1: Αυτή θα τη χρησιμοποιήσει τώρα, ή θα τη βάλει σε κάποιο σαλόνι?
0: Αυτό θα το βάλει, αυτό είναι έργο τέχνης.
1: Εγώ θα το έπαιζα στο σκαμνάκι με το τζάκι να κάθομαι και να σπάω κάστανα.
0: Πού, στη λεκάνη?
1: Ναι, στα σκαμνή.
0: Ναι. Και άμα ήθελα να καθίσουν κι άλλοι. Αυτό δεν είναι να το κρατζουνίσεις, 12 εκατομμύρια.
1: Θα έβαζε ένα μαξιλαράκι από πάνω.
0: Παιδιά, μια λεκάνη χρυσή, δηλαδή επειδή φέρει την υπογραφή του Κατελάν.
1: Τα φεύγαμε, είναι ολόκληρο, δηλαδή, είναι λεφτά,
0: Ναι, αλλά ο Κατελάν δηλαδή τι έκανε σε αυτό το έργο? Είπε, κάντε τη λεκάνη χρυσή.
1: Κοίταξε να, να σου πω τι πιστεύω εγώ. Σκέφτηκε ο Κατελάν ότι πολλές φορές λέμε τη λεκάνη θρόνο. Έτσι. Δεν τη λέμε ότι που είναι ο άλλος είναι στο θρόνο. Και σου λέει, θα την κάνω εγώ, θα τον κάνω εγώ το θρόνο χρυσό. Και έκανε τη λεκάνη χρυσή.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αυτό την έκανε, ότι βρέθηκε ο κόσμο να την βάλει και να την αποθεώσει, είναι το ερώτημα.
0: Και πες ότι θέλει ο ιδιοκτήτης, είναι συλλέκτης, θέλει αργότερα επενδυτικά να το παίρνει επενδυτικά και θέλει να το πουλήσει. Πόσο μπορεί, ρε παιδιά, όταν έπιασε 12 εκατομμύρια να το πουλήσει?
1: Μα έλαντε. Λοιπόν, υπάρχει, λέει, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, μία Ελληνίδα, η οποία είναι η Ελληνίδα προξενήτρα.
0: Νάτα! Α, ναι, το διάβασα.
1: Ναι, ναι, λέγεται Μαρία Αυγητίδου, είναι προξενήτρα.
0: Τι κόνε κάνει?
1: Και έχει στο ενεργητικό.
0: Για όλους κύκλους.
1: Για άπρεκλα, θα σου εξηγήσω τώρα. Α. Έχει στο ενεργητικό της, λέει, 7.000 συνοικέσια.
0: Όπα! Αυτά είναι. Λοιπόν, την κάνουμε φίλη μας, το κορίτσι αυτό.
1: Λοιπόν, βέβαια δεν δραστηριοποιείται από ό,τι έχω καταλάβει μόνο στην Αμερική. Πήγε και τους κάνει
0: μαζί. Ομογενής, έτσι.
1: Ναι, ναι, ομογενής. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι παίρνει. Θες εσύ να. Θέλω εγώ να βρω έναν σύντροφο.
0: Ναι. Θες να βρεις έναν σύντροφο ή θες να βρεις έναν κούστα, ας πούμε?
1: Θέλω να βρω, θα της πω τι θέλω εγώ.
0: Ναι.
1: Τι σου νοιάζει έναν? Θα κάνουμε ένα ραντεβού και θα της πω το θέλω έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι και γιουβέτσι. Πρέπει να πληρώνω μία συνδρομή 5.000 δολάρια το μήνα.
0: Α, το μήνα κιόλα.
1: Το μήνα για να είμαι ενεργή.
0: Κράτα τα και είσαι μια χαρά.
1: Και να με ματσάρει.
0: Συγγνώμη, και αν δεν βοδοθεί τίποτα.
1: Τίποτα, συνεχίζω. Εγώ να πληρώνω 5.000. Γιατί είδα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
0: Παιδιά, είναι ναι. Πάρα πολύ το χρήμα. Έτσι.
1: Αν λέει σε περίπτωση που βγω με κάποιον και πάει καλά. Μετά πρέπει να μας κανονίζει το γραφείο της κυρίας Αυγητίδου μέσα σε 72 ώρες. Γιατί μετά λέει, πάει πέταξε το πουλάκι κυριολεκτικά. Να ξαναβγούμε για να τσεκάρουμε ότι ταιριάζουμε.
0: Ναι. Μήπως στείνει και κάμερα την πρώτη νύχτα που γίνεται η πράξη.
1: Δεν ξέρω. Πάντως λέει και
0: μπράβο,
1: λέγεται.
0: Μπράβο η κυρία.
1: Και υπάρχει
0: η κυρία προξενήτρα.
1: Υπάρχει, έχει site εννοείται που πηγαίνεις και κάνεις εγγραφή κλπ. Που λέγεται Αγάπε.
0: Αγάπη.
1: Αγάπη. Αγάπεmatch.com.
0: Αγάπη από νάιλον.
1: 18 χρόνια λειτουργίας μετράει.
0: Την είδε στην αναβίση που φοράει τα ροζ της και την εξάνθια περούκα. Και μας λέει, έρχεται το ΑΚΑ η μεγάλη βραδιά. Το Σεπτέμβρη.
1: Ναι, το είδα. Ναι. Γιατί τι κάνανε ροζ το ροζ, τι έγινε κάτι?
0: Γιατί το ροζ είναι πάρα πολύ τη μόδα. Εσύ που παρακολουθεί τη μόδα, το έχει πάρει χαμπάρι.
1: Είναι.
0: Βεβαίως.
1: Φέτος είναι τη μόδα το ροζ.
0: Γυναικεία, παιδική, ανδρικεία. Σε όλες τις ηλικίες το ροζ είναι το απόλυτο χρώμα.
1: Πάλι ρε παιδί μου, πριν 3 χρόνια ήταν το φούξια μας είχαν.
0: Δες εγώ τη φορώ. Ναι. Ροζούλιε.
1: Και το πρόπερσι, πριν 3 χρόνια ήταν το φούξια. Είχαμε...
0: θέλουμε να είμαστε
1: παντού
0: σε ένα.
1: Πουλάνε φούξια το μεταξύ, έχουν ξεμείνει στις ντουλάπες.
0: Τώρα πια είναι το φούξια.
1: Όχι, ήτανε. Και επειδή έγινε. Και το ένα φούξια και ένα μόφι. Θυμάσαι που ήταν πολύ ναι. Μόφι, ήταν κάτι σακάκια φούξια.
0: Το νεκρό τέτοιο.
1: Ναι, το φούξια δεν ήταν ωραίο. Αλλά παιδιά, πάρεις ένα σακάκι φούξια δεν είναι το all time classic. Αφού το παίρνεις τώρα για να κάνεις δουλίτσα σου. Να πεις ότι είσαι στη μόδα. Που ήμουν εγώ που δοκίμασα τότε ένα φούξια.
0: Και αυτό το δοκίμασες.
1: Το δοκίμασα.
0: Πώς ήσουν, α? Έτοιμη να σπρώξει το φέρετρο.
1: Σα κουφέτο. Όχι φούξια σου λέει, όχι μόβ.
0: Α.
1: Τραγική κατάσταση.
0: Το ροζ σου πάει.
1: Εντάξει, normal.
0: Τι χρώματα θες, μωρέ? Δεν έχεις συνηθίσει τον εαυτό σου με χρώματα. Γίνε λίγο σαν τη μελιτσούλα. Σαν τη μελιτσούλα που πάει στα χρώματα.
1: Δεν μου πάνε κάτι μπλε σκούρα, κάτι γαλάζια. Κάτι...
0: έτσι έχεις συνηθίσει τον εαυτό σου. Βάλε κίτρινο. Βάλε ένα πορτοκαλί.
1: Άμα βάλω εγώ κίτρινο, έσβησα ολόκληρη. Δεν υπάρχει μουρή μου.
0: Γιατί?
1: Η όχρα και το κίτρινο με σβήνει. Δεν μου πάει, δεν με τονίζει.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω τώρα. Αυτά λοιπόν είναι το. Θα μπω στο αγάπεmatch.com. Μπορεί η γυναίκα αυτή να έχει καμιά προσφορά για τους Έλληνες φτωχούς. Θα έχει το Έλληνα πας.
0: Πας.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. και σου κάνει. Αλλά εντάξει, αυτή τώρα απευθύνεται σε άλλο κοινό. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, ο Γιώργος Πατούλης που του πήγανε και του είπανε να πάει. Παιδιά, πάει δημοσιογράφος.
0: Είμαστε κι εμείς οι δημοσιογράφοι.
1: Μα ναι. Τι λέω... απαντά, λέει ο Γιάννης Πατούλης που είπε η Μαρίνα Σταυράκη. Ο Γιώργος Πατούλης, συγγνώμη. Που είπε η άλλη αύριο κακομίνη που πας να κατέβεις. Μα είναι...
0: Και τι απήντησε.
1: Ότι ο καθένας κρίνεται από τα λεγόμενά του. Μια χαρά.
0: Δηλαδή
1: απάντησε.
0: Πήγε δημοσιογράφος και είπε η πρώην σύζυγό σας θέτει αυτό το.
1: Ναι, σας είπε αύριο κακομίνη. Τι έχετε να απαντήσετε. Γιατί μπορεί να του έλεγαν τι έχετε να απαντήσετε και να έλεγε αυτός που, τι δεν ξέρω. Θα έλεγε εκείνη λοιπόν η δημοσιογράφος, σας είπε κακομίρι που πάτε να κατέβετε στην. Που δεν σκέφτε να κατέβει στην πολιτική. Άσχημο,
0: έχει γίνει λίγο η δημοσιογραφία ένα τελείωτο κουτσομπολίκι.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Με
1: εντάξει.
0: Την επίφαση της ενημέρωσης.
1: Μα δεν είναι τώρα αυτό να πας να ζητήσεις από τον άλλον απάντηση. Καλησπέρα, κοριτσάρης από το δροσερό Ελσίνκι.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι. Quiz, πέθανε ένας καρδιολόγος. Τα στεφάνια στην κηδεία του ήταν όλα στολισμένα με καρδούλες. Με τι θα ήταν στολισμένα τα στέφανα στην κηδεία του γυναικολόγου? Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Ρώτησα τη γυναίκα μου, είναι να κάτσω Σαββατοκύριακο σπίτι να κάνουμε παιχνίδι ή να πάω για ψάρεμα. Και μου πρότεινε να πάρω μαζί μου και πουλόβε.
0: Ελσίνκι θα έχει.
1: Έχει δροσιά, λέει. Ναι, εντάξει, τη δροσιά θα έχει. Τι θα έχει.
0: Θα έχει.
1: Εδώ τώρα σήμερα και δρόσου, είναι καλύτερα.
0: Παιδιά τα βράδια, κρυώνει λίγο.
1: Σιγάμπι, βάλε και τη
0: σεντονάκι. Συγγνώμη, δεν θέλει σεντονάκι όταν έχει. Κοιμάσαι με κλειστά παράθυρα.
1: Μα ανεμιστήρα είμαι εγώ ακόμα.
0: Με κλειστά παράθυρα.
1: Ναι.
0: Άμα κοιμάσαι με ανοιχτά παράθυρα, ένα δροσό το έχει.
1: Α, εντάξει, μπορεί.
0: Και άμα έχει και 2-3 παράθυρα ανοιχτά. Θες και σεντόνι.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Εσύ με τον ανεμιστήρα είσαι χωρίς σεντονάκι.
1: Με σεντονάκι.
0: Εντάξει, σε κλειστό δωμάτιο, παιδιά, με κλειστό παράθυρο, έχει ζέστη. Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Με τον ανεμιστήρα να είναι μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, σε έναν τύπο λέει στο Ηράκλειο στην Κρήτη, του ήρθε μια κλίση υπερβολική ταχύτητα που είχε βεβαιωθεί το Μάρτιο του 2014.
0: 14?
1: Ναι. Και δεν ξέρω το πληρώνει τώρα αυτό δηλαδή.
0: Υποτίθεται να έχει γίνει απόσβεση. Το 14 πάνω από 10 χρόνια είναι.
1: Δεν υπάρχει, λέει, δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία.
0: Δεν ξέρω. Περίεργο.
1: Πάντως του ήρθε, λέει, στο πολύ παλιά, λέει, εκκλήσια.
0: Χαρά που θα έκανε. Η Μαρσό έδωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη, αποθεώθηκε. Κοίτα εδώ, φουστάκι.
1: Μπράβο στο Μαρσουδάκι.
0: Σαν νοσοκόμα, σαν αυτά που φοράνε όταν κάνουν την εγχείρηση
1: του Λεβίτη. Είναι αυτές οι μοδικάλτσες.
0: Αυτές οι ελαστικές.
1: Αυτές είναι μετεχνητικές που σου βάζουν για να μην τρέξει τα πέταλα. Είναι κάμερες σε κάποιες ηλικίες
0: για να μην πάθεις, ναι, για θρόμβωση.
1: Ναι. Επίσης το ξέρεις ότι αν βγάλεις μελανιά, είχα χτυπήσει κάπου το πόδι μου, είχα κάνει μια μελανιά, είχε πριστεί όλο.
0: Ναι, και.
1: Και μπαίνω στο ChatGPT και λέω τι να κάνω.
0: Και τι σου είπε, βάλε πόδι, κάλτσα.
1: Και μου λέει αν έχεις αυτές τις κάλτσες, μου λέει βάλεις και τις είχα εγώ από τη χοληστεκτομή και τις έβαλα, παιδιά, ξεπρίστηκε το πόδι μου.
0: Έλα!
1: Σε ένα τριώρο.
0: Είναι καλές δηλαδή αυτές, ναι, ναι, ναι. Αλλά τραβάς για να τη βάλεις αυτή την κάλτσα.
1: Βάζεις
0: το τέτοιο και τραβάς. Εντάξει, πρέπει, ναι, να έχεις ένα τοίχο να τραβάς αντίσταση.
1: Εντάξει, αλλά είναι πολύ. Να σου πω κάτι. Έλα, είναι τρομερό γιατί τις φοράς και σε ανακουφίζουν.
0: Τι σε ανακουφίζουν.
1: Εμένα με ανακουφίζουν.
0: Όσοι τα φοράνε έχουν μεγάλη δυσκολία να τα βάλουν και να τα βγάλουν.
1: Εγώ
0: και
1: δεν
0: ειδικά
1: έχω.
0: Καλοκαίρι ζέστη.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά σου που έλεγε ότι τα φορούσε καλοκαίρι.
1: Μου είχε. Θρόμβωση. Καμία σχέση. Είχε πρόβλημα, σοβαρό. Δηλαδή πάρα πολύ σοβαρό.
0: Τα έβγαζε μόνο για να κάνει μπάνιο, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Και την ανακούφιζε.
1: Πολύ.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια θα είναι εδώ έως τις 4.
1: Ο Tom Jones λέει ότι μας χαιρετισμούν στους φοινικούς, τη φτωχολογιά της Γλυφάδας και ότι δεν είναι παραμύθι ότι ξεκινάει από 15 του μήνα η πείνα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι από 15, αλλά από 17. Αλλά να το πούμε
0: τώρα.
1: Αλλά επίσης, παιδιά, όποιος μένει στη Γλυφάδα ή στο Μαρούσι ή είστε
0: λεφτά υπάρχουν.
1: Δεν είναι πλούσιος. Μπορεί να έχει βρει ένα σπίτι για τους γονείς του. Δεν λένεστε.
0: Θέλω να αισθάνεσαι ότι είσαι μια πελούσια.
1: Λάρωθε που λένε και οι λέει. Λάρωθε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Ακόμη ένα Σάββατο, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης. Είναι εκπομπή Μότορο, ενώ όπως κάθε Σάββατο 4 με 5 το απόγευμα. Με τον κύριο Θανάση Θανασόπουλο σήμερα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Τον κύριο Θανάση Βούτσινο στην επιλογή της μουσικής. Και όλους εσάς εκεί έξω να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitica 901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Ενώ μακριά από τα FM μας ακούτε μέσω των ιστοσελίδων www.parapolitica.gr, www.parapolitica.radio.gr. Καλό απόγευμα στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών σε όλη την Ελλάδα. Πολλές ευχές στα Τρίκαλα, στο Ράδιο Ζυγός 100. Στην ΚΟ, στον ΚΟΣ Έκφραση 97. Στην Φιώτιδα στους 94,1 στη Λίδα FM. Στα Ιωάννινα στον ηχό 102,7. Και βέβαια στην Αλεξανδρούπολη στον Σφαιρικό 99,3.

Βρισκόμαστε στο τέλος μιας εβδομάδας με πολύ πυκνή επικαιρότητα για διάφορα θέματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οικονομικά, επιχειρηματικά. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Θυμίζω, το προηγούμενο Σάββατο βρισκόμασταν στην Θεσσαλονίκη για την συζήτηση που οργάνωσε η Ιαπωνική Πρεσβεία σχετικά με το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας και τη βιώσιμη κινητικότητα με ορίζοντα το 2035. Μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά την άποψή μου στο πλαίσιο της 90ης επετειακής Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Με αυτοκίνητα από τις Toyota και Lexus, Mazda, Honda, Isuzu και βέβαια την Nissan, μοντέλα τα οποία εδώ στην Αθήνα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σε αρχές Οκτωβρίου στο πλαίσιο της έκθεσης Auto Αθήνα.

0: σήμερα επιλέξαμε να κάνουμε εδώ, στο ραδιοθέλαμα των παραπολιτικών, μια συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει την αυτοκινητομηχανία από πάρα πολλές πλευρές. Εγώ προσωπικά παρακολουθώ την αρθρογραφία του κυρίως στα τελευταία χρόνια για διάφορα ενδιαφέροντα θέματα. Αρθρογραφία η οποία εμβαθύνει σε πράγματα που συνήθως εμείς οι δημοσιογράφοι προσπερνούμε έτσι λίγο πιο εύκολα, τα διατυπώνουμε πιο επιφανειακά. Δεν βρισκόμαστε εδώ βέβαια σήμερα για να κάνουμε διατριβή. Είμαι βέβαιος όμως ότι όσα πει οι απόψεις του θα σας διαφωτίσουν σε θέματα που εγώ βλέπω στις ερωτήσεις σας ότι σας απασχολούν. Αναφέρομαι στον κύριο Μιχάλη Μάρκου, σύμβουλο επιχειρήσεων και καθηγητή διοίκησης επιχειρήσεων και μάρκετινγκ. Κύριε Μάρκου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
1: Καλησπέρα κύριε Κιούση, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Αλήθεια, πόσα χρόνια ασχολείστε με τον τρόπο που ασχολείστε με την αυτοκινητοβιομηχανία?
1: Από το 2001 ασχολούμαι με το χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, είτε σαν διευθυντικός τέλεχος μες εταιρείες, είτε σαν αρθρογράφος, αρθρογραφώντας για το χώρο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας.
0: Και σε αυτά τα 25 χρόνια είμαι βέβαιος ότι έχετε βιώσει όλες τις αλλαγές. Έχετε δει το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες καταναλωτές αντιμετωπίζουν το αυτοκίνητο? Βλέπετε δηλαδή ραγδαίες αλλαγές σε αυτό?
1: Είναι κάτι το οποίο ετοιμάζω στο επόμενο άρθρο. Έχει να κάνει 25 συνένα χρόνια ελληνική αγορά αυτοκινήτου και το πιο βασικό το οποίο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει σαν διαφορά από τα σεντάν και τη βενζίνη πήγαμε στα SUV και στην ηλεκτροκίνηση. Και αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή για τον Έλληνα καταναλωτή. Επίσης αυτό το οποίο υπάρχει έξω την αγορά είναι ότι ενώ πριν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα κάποιος να αγοράσει ένα αυτοκίνητο καινούριο, αυτή τη στιγμή το 2025-26 είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Έχει μειωθεί η ικανότητα του μέσου Έλληνα να αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο. Γι' αυτό και έχουμε το πρόβλημα ότι έχουμε τον κυριότερο στόλο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη με σχεδόν στα 17-18 έτη.
0: Θα μπορούσα ωστόσο να παρατηρήσω εδώ ότι η σχέση αξίας-τιμής στα σύγχρονα αυτοκίνητα σε σχέση με το παρελθόν έχει σαφώς βελτιωθεί. Εννοώ ότι ενώ τα αυτοκίνητα δεν είναι φθηνά και λόγω των ευρωπαϊκών κανονισμών οι τιμές τους πρέπει να βρίσκονται σε ένα επίπεδο λόγω του εξοπλισμού που έχουν, αυτός ο εξοπλισμός τα καθιστά εντός εισαγωγικών φθηνότερα από ότι τα αυτοκίνητα που αγοράζαμε πριν από 20 χρόνια για παράδειγμα.
1: Διαφωνώ σε αυτό.
0: Και καλά κάνετε.
1: Τα παλιότερα αυτοκίνητα τη δεκαετία του 90, δεκαετία του 2000, δεκαετία του 2010 είχαν λιγότερα features πάνω και είχαν περισσότερο στυλ οδήγησης, είχαν να ασχοληθούν με μηχανές, είχαν να ασχοληθούν με αμαξώματα. Αυτή τη στιγμή, ενέτη 2026, οποιοδήποτε μπορεί να κατασκευάσει το οποιοδήποτε αυτοκίνητο, γιατί πολύ απλά όλοι πάνε στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης. Που σημαίνει αν εγώ είμαι κατασκευαστής τηλεφώνων, μπορώ άνετα να βγω έξω και να κατασκευάσω το δικό μου αυτοκίνητο. Σιγά σιγά ο χώρος πάει προς τα εκεί, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε έχει τα λογισμικά, οποιοδήποτε έχει την τεχνογνωσία να κατασκευάζει μπαταρίες και να κατασκευάσει με κάποιο τρόπο κάτι, μπορεί εύκολα να πάει στον χώρο του αυτοκινήτου και να κατασκευάσει οποιοδήποτε αυτοκίνητο θέλει.
0: Και γιατί αυτό το θεωρείτε μειονέκτημα? Θα έλεγα ότι οι επιλογές για τους υποψήφιους αγοραστές αυξάνονται. Αυξάνεται και ο ανταγωνισμός, άρα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να δούμε χαμηλότερες τιμές ή τέλος πάντων περισσότερες ευκαιρίες.
1: Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές επιλογές στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Μπορεί να έχουμε γύρω στις 16 με 20 μάρκες που δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στον χώρο του αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Σίγουρα θα έχουμε και κάποιες άλλες. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές επιλογές για τον Έλληνα καταναλωτή. Τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε ότι αυτή τη στιγμή οι τιμές τους θεωρούνται ακριβές. Επίσης, με τα προγράμματα τα κρατικά τα οποία υπάρχουν, κινούμε 1, κινούμε 2, κινούμε 3, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να βάλουν την αυτοκίνηση μέσα στην εξίσωση. Αν θυμάστε καλά, μια από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το 2019 ήταν ότι ένα στα τρία αυτοκίνητα του 2020. Αν θυμάστε καλά, μια από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το 2019 ήταν ότι ένα στα τρία αυτοκίνητα.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Θεία, πού ήσουν?
11: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν.

0: τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό!
1: Μα σύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα!
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
2: Ρωμαίος Σακελαρίου!
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
2: Σε ρόλο παραμάνας!
1: Χωρίς καμιά ντροπή!
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης! Θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε, Quay Motor, στα παραπολιτικά 90,1, φιλοξενώντας σήμερα στο ραδιοθάλαμο τον κύριο Μιχάλη Μάρκου, Σύμβουλο Επιχειρήσεων και Καθηγητή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ. Με πολυετή σχέση ο ίδιος με τον χώρο του αυτοκινήτου, μιλώντας για τις εξελίξεις του κοντινού παρελθόντος, του παρόντος και για το μέλλον, νομίζω θα μιλήσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Κύριε Μάρκο, αναφερθήκατε νωρίτερα στις διαθέσιμες μάρκες στην ελληνική αγορά. Αναφέρατε έναν αριθμό 15-20, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά.
0: Δεν προσμετρώ σε αυτές τις κινέζικες. Αλλά πριν σας ρωτήσω ειδικά για τις κινέζικες εταιρείες, οι οποίες σχεδόν τα τρία τελευταία χρόνια, δύο για να μην υπερβάλλω, έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην χώρα μας, θέλω να σας πω, αυτή η αύξηση των προτινόμενων μοντέλων από πολλές καινούργιες εταιρείες βελτιώνει το επίπεδο μιας αγοράς όπως η ελληνική?
1: Σίγουρα το βελτιώνει, σίγουρα το βελτιώνει. Φανταστείτε το 2019 που υπήρχαν τριψήφιο νούμερο ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε πάσει στο τετραψήφιο, είμαστε βέβαια κάτω από τις 10.000 μονάδες και σε σχέση με το μέσο όρο στην Ευρώπη πολύ πιο κάτω. Υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Υπάρχουν εταιρείες, ενδεικτικά αναφέρω BYD, η οποία έχει πάρα πολλά μοντέλα, εκπροσωπείται αυτή τη στιγμή από τον Όμιλο Σφακιανάκη. Υπάρχει από τον Όμιλο Italian Motion, η Leap Motors και κάποιες άλλες εταιρείες οι οποίες εκπροσωπούνται. Ο Σπανός έχει φέρει καινούργιες εταιρείες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στη φαρέτρα τους αρκετά μοντέλα. Σίγουρα θα πρέπει να εμφανιστούν και άλλα μοντέλα τα οποία πρέπει να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες του καταναλωτή. Μια βασική ανάγκη του καταναλωτή είναι η αυτονομία. Αυτή τη στιγμή η αυτονομία στις μπαταρίες είναι αρκετά μικρή. Πρέπει να εξελίξουμε το κομμάτι των μπαταριών. Επίσης, πρέπει να υπάρχει μια επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο 1 στα 3 αυτοκίνητα να είναι ηλεκτρικά το 2030.
0: Μέχρι πρότινος η επιδότηση του προγράμματος κινούμε ηλεκτρικά ήταν 9.000 ευρώ, μια από τις πιο γενναιόδορες στην Ευρώπη.
1: Σωστά.
0: Σήμερα έχουμε 3.000 ευρώ με τις όποιες αριθμίες εμφανίζει το πρόγραμμα. Ωστόσο, επιδότηση στην Ελλάδα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αρκεί όμως η επιδότηση, ή θεωρείτε ότι η επιδότηση αποτελεί κίνητρο από μόνη της?
1: Όχι, πρέπει να υπάρχουν και άλλα κίνητρα. Ένα από τα βασικότερα κίνητρα είναι ότι θα πρέπει το ίδιο το κράτος να γίνει ο μεγαλύτερος αγοραστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Mm-hmm. Βλέπουμε τέτοιες προσπάθειες, ειδικά στο κομμάτι των ηλεκτρικών λεωφορείων. Έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια μια μεγάλη τάση να κινούνται έξω αυτοκίνητα τα οποία είναι ηλεκτρικά. Αλλά πρέπει και ο στόλος των κρατικών οχημάτων να γίνει ηλεκτρικός. Επίσης, υποδομές. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τις υποδομές. Υποδομές σημαίνει ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να φτιάχνουμε σταθμούς οι οποίοι να εξυπηρετούν τον καταναλωτή και όχι να τον ταλαιπωρούν τον καταναλωτή. Και σε δεύτερο βαθμό θα πρέπει να υπάρχει σύμπραξη ιδιωτικού τομέα με δημοσίου. Το project της Αθηπάλη νομίζω το γνωρίζετε. Θεωρώ ότι τέτοια είδους project μπορούν να λειτουργήσουν. Δυστυχώς ένα τέτοιο project δεν έτρεξε όσο θα ήθελε να τρέξει η κυβέρνηση το 2021. Αν θυμάστε, είχαν εξαγγείλει ότι θα φτιαχτεί ένα εργοστάσιο μιας εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων προς την Ξάνθη. Η συγκεκριμένη εταιρεία φαλήρισε.
0: Υπαναχώρησε, ναι. Με τον δύσκολο τρόπο, έτσι, για να το πω ευγενικά.
1: Υπάρχουν και άλλες εταιρείες οι οποίες θέλουν να έρθουν. Απλώς το θέμα είναι ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να βοηθήσει η κυβέρνηση και γενικά το περιβάλλον να έρθουν αυτές οι εταιρείες προς τα εδώ. Θυμάστε ένα παράδειγμα με την Τέσλα, η οποία είχε έρθει εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος, το 2016-17 και τελικά δεν έκανε επένδυση, το πήγε σε κάποια άλλη όμοιρη χώρα της Ελλάδας. Mm-hmm. Γενικά θα πρέπει να βοηθήσουμε λίγο το επιχειρηματικό κομμάτι εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν στο παρελθόν, θυμάστε, με τον Θεοχαράκη για το
0: Θεοκάρ στο Βόλο.
1: Ακριβώς στο Βόλο. Γενικά θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε την γεωστρατηγική μας θέση και θα μπορούσαμε να πάρουμε κομμάτια από αυτά τα οποία παράγει η Τουρκία. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει εργοστάσια και παράγουν αρκετές εταιρείες αυτοκίνητα στην Τουρκία. Θα μπορούσαμε κάλλιστα εδώ στην Ελλάδα να φτιάξουμε ένα-δύο εργοστάσια. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Αν υπάρχει θέληση και από την ελληνική κυβέρνηση, προφανώς και από το χρηματικό κόσμο, γίνονται αυτά.
0: Μιλώντας για κυβέρνηση, εννοούμε πάντοτε διαχρονικά τη στάση της ελληνικής πολιτείας. Άλλωστε και την εποχή που υπήρχε ελληνική αυτοκινητοβιομηχανία, όπως αυτή που ανέφερε νωρίτερα ο κ. Μάρκου στο Βόλο, η προσπάθεια της Nissan. Εμείς οι ίδιοι ως Έλληνες την βυθίσαμε, δεν αποφάσισε εκείνη μια μέρα να φύγει από εδώ. Όπως έγινε και με την Πιρέλη στην Πάτρα σχεδόν το ίδιο χρονικό διάστημα εκείνη τη δεκαετία, αλλά αυτά τώρα είναι παρελθόν. Μιλώντας για αυτονομίες, προχθές βρισκόμουν στη Γερμανία και οδηγούσα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με αυτονομία που προσέγγιζε τα 1000 χιλιόμετρα. Μου έχει ξανασυμβεί αυτό με αυτοκίνητα άλλης μάρκας, δεν είναι τις παρούσεις να αναφέρω τις μάρκες, αλλά δεν σας αρκεί μια τέτοια αυτονομία κοντά στα 1000 χιλιόμετρα.
1: Θέλουμε να δούμε λίγο την πραγματική αυτονομία. Πολλές φορές οι μετρήσεις των εταιριών γίνονται σε ιδανικές συνθήκες. Βάλτε το συγκεκριμένο ηλεκτρικό στην Ελλάδα με λιοπύρι έξω, με 40 βαθμούς και να θέλουμε να πάμε μια διαδρομή από εδώ πέρα στην Πελοπόννησο που οι σταθμοί φόρτισης είναι ελάχιστοι. Η αυτονομία μπορεί να μου λέει 1000, αλλά στην ουσία αν βάλω το air condition, αν οδηγάω λίγο πιο γρήγορα, αυτή η αυτονομία κατευθείαν πέφτει στα 800. Και επίσης υπάρχει το άγχος, θα βρω σταθμό φόρτισης, θα υπάρχει ένα σταθμός φόρτισης ο οποίος θα με εξυπηρετήσει, θα έχει φορτισέσει οτιδήποτε άλλο. Ναι, μεν αυτό είναι μια σωστή εξέλιξη και πρέπει να πάμε σε αυτονομίες πάνω από τα 800 χιλιόμετρα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η καλύτερη επιλογή για κάποιον είναι συνδυασμός ηλεκτρικής ενέργειας μαζί με κινητήρα εσωτερικής κάψης.
0: Εννοείται την περίφημη plug-in υβριδική τεχνολογία.
1: Ακριβώς.
0: Ή την απλή υβριδική τεχνολογία.
1: Plug-in τεχνολογία, η οποία αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα είναι ό,τι καλύτερο για το μέσο καταναλωτή να πάει να αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο.
0: Και κατά τεκμήριο ακριβότερη επιλογή από μια αμιγώς ηλεκτρική επιλογή λόγω της τεχνολογίας.
1: Σε βάθος χρόνου πρέπει να βάλουμε μέσα και την απαξίωση των οχημάτων. Η απαξίωση στα κινητά είναι τεράστια. Φανταστείτε τώρα στα απαξίωση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που στην ουσία είναι η μπαταρία τους. Αν χαλάσει η μπαταρία, για να μπορέσει κάποιος να επισκευάσει την μπαταρία, μπορεί να χρειαστεί χιλιάδες ευρώ. Που σημαίνει ότι η εμπορική τους απαξίωση είναι κάτι το οποίο πρέπει να βάλουμε μέσα στην εξίσωση.
0: Ναι, με τις πολυετής εγγυήσεις που έχουν οι μπαταρίες ηλεκτρικές. Εγώ, για παράδειγμα, οδηγώ ένα εταιρικό ηλεκτρικό όχημα, το οποίο έχει εγγύηση για την μπαταρία του 11 χρόνια. Το πιθανότερο είναι θα το αλλάξω πολύ νωρίτερα από τα 11 χρόνια. Αν τώρα μου μιλάτε για μια περίπτωση ατυχήματος που η μπαταρία θα χρειαστεί αλλαγή, εκεί φαντάζομαι ότι είμαι ασφαλισμένος. Δεν είμαι.
1: Θεωρητικά είστε. Στην πραγματικότητα όμως δεν έχουμε περιπτώσεις για να μπορέσουμε να δούμε πραγματικά τι έχουν γίνει με τις ασφαλιστικές εταιρείες και αν έχουν αποζημιώσει τους κατόχους.
0: Μιλώντας για την απαξίωση και την υπολειμματική αξία ενός αυτοκινήτου, η εμπειρία σας έχει δείξει ότι ο Έλληνας καταναλωτής, όταν επιλέγει να αποκτήσει ένα αυτοκίνητο, σκέφτεται αυτή την παράμετρο?
1: Πραγματικά το σκέφτεται πάρα πολύ. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλές φορές μάρκες σαν την Mercedes, σαν την BMW, σαν την Audi έχουν μεγαλύτερη προτίμηση έξω στην αγορά σε σχέση με άλλες μάρκες του ίδιου ομίλου. Ενδεικτικά αναφέροντας την Audi, στον ίδιο ομίλο είναι και η Skoda.
0: Ναι, εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τη Skoda για τα προϊόντα της.
1: Και εμείς την εκτιμούμε την Skoda και όχι μόνο τη Skoda και τη Seat και όλες τις υπόλοιπες μάρκες που βρίσκονται στον όμιλο. Απλώς είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει, εδώ είναι περισσότερο μαρκετίστικο, έχει να κάνει με το πώς σκέφτεται ο καταναλωτής τη μάρκα. Κάποιος κατατάσσει μια μάρκα premium και λέει «Α, η Audi είναι πιο premium» σε σχέση με την Skoda που θεωρείται λιγότερο premium. Φανταστείτε ότι η Renault προσπαθεί αυτή τη στιγμή με την Dacia να ανέβει ένα σκαλί παραπάνω. Γιατί πριν 2-3 χρόνια η Dacia ήταν μια επιλογή αυτού που ήθελε να πάρει τώρα ένα απλό μεταφορικό μέσο. Τώρα σιγά σιγά η Dacia βγάζει εξαιρετικά αυτοκίνητα και κάποια στιγμή θέλει να φτάσει στο επίπεδο να πει στο μέσο καταναλωτή: κοίτα και το Dacia, μην κοιτάς μόνο το Skoda, μην κοιτάς μόνο αυτό, μην κοιτάς μόνο αυτό, κοίτα και αυτό.
0: Καθώς πηγαίνουμε σε ποσοστά πάντως, η αύξηση πωλήσεων της Dacia είναι θεαματικότερη εκείνης της Renault και για τη Skoda δεν το συζητάω, η αύξηση πωλήσεων της Skoda είναι πολύ πιο θεαματική από την αύξηση πωλήσεων και τη διείσδυση της Audi.
1: Ίσχυ.
0: Στην ευρωπαϊκή αγορά.
1: Ίσχυ.
0: Αυτό κάτι δείχνει, ενδεχομένως να δείχνει ότι δεν υπάρχουν πια ή καταρρύπτονται τα στερεότυπα που είχαμε στο παρελθόν.
1: Τα στερεότυπα καταρρύπτονται σιγά σιγά, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Μια από αυτές τις τάσεις που υπάρχει έξω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι δεν πάνε στη διαδικασία να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο και πάνε στην μορφή το να χρησιμοποιώ ένα αυτοκίνητο, είτε με τη μορφή leasing είτε με τη μορφή car sharing. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο βέβαια στην ελληνική αγορά είναι κάτι δύσκολο να λειτουργήσει, ειδικά το car sharing, Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο μέλλον, τα επόμενα 5-6 χρόνια θα το δούμε.
0: Για να μην αφήνουμε άγνωστες έννοιες και λέξεις στους ακροατές μας, θέλετε να περιγράψετε πώς λειτουργεί το car sharing?
1: Το car sharing στην ουσία έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο το χρησιμοποιώ εγώ, το χρησιμοποιείτε εσείς, το χρησιμοποιεί οποιοδήποτε άλλος. Και αυτό το οποίο κάνω είναι χρησιμοποιώ για 2-3 ώρες το όχημα και πληρώνω για αυτές τις 2-3 ώρες τη χρήση την οποία έκανα.
0: Δεν μου ανήκει.
1: Ακριβώς. Είναι το πιο σημαντικό. Δεν μου ανήκει.
0: Όπως δεν μου ανήκει και το αυτοκίνητο που έχω με χρονομίσθωση και leasing. Είτε μιλάμε για μακροχρόνιο πρόγραμμα, σαν αυτό που υπάρχει δεκαετίες στην Ελλάδα, είτε μιλάμε για βραχυπρόθεσμη μίσθωση, όπως αυτή, βραχυχρόνια, συγγνώμη, μίσθωση, όπως αυτή που συναντάμε κυρίως την τελευταία τριετία με τις πολλές εταιρείες οι οποίες
1: δραστηριοποιούνται πλέον. Ακριβώς. Αφού γκαστήκανε την αγορά, είδανε τι ακριβώς ζητάει ο Έλληνας καταναλωτής και του δίνει τη δυνατότητα να μπορέσει να πάρει ένα αυτοκίνητο. Χωρίς να δώσει κάποια προβολή, να δώσει 4-5-6 μισθώματα, να χρησιμοποιήσει. Αν δεν του αρέσει, μετά αλλάζει κάποιο άλλο, αλλάζει κάποιο άλλο, αλλάζει κάποιο άλλο. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, τα χρήματα τα οποία έχει δώσει έχουν φύγει. Σε σχέση όμως με το δάνειο που μπορεί να έχει πάρει για ένα αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο του μένει.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα λέξη. Το δάνειο και η χρηματοδοτική όρη στην Ελλάδα. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κύριε Μάρκο, αναφερθήκατε στη δανειοδότηση των υποψήφων αγοραστών αυτοκινήτων, μιλώντας νωρίτερα για το leasing και τη χρονομίσθωση. Αλήθεια, η χρηματοδοτική όρη και η παροχή δανείων για την απόκτηση οχημάτων σήμερα είναι καλύτερη από εκείνη που υπήρχε πριν την οικονομική κρίση, θέλω να σας πω. Δεν μιλάμε για τη δεκαετία 10-20, γιατί εκεί τα πράγματα ήταν πολύ περίεργα.
1: Είναι καλύτερη η όρη. Έχουν βάλει μέσα και κάποια ασφαλιστικά προγράμματα τα οποία καλύπτουν τον δανειολήπτη σε περίπτωση που δεν μπορεί να πληρώσει 1, 2, 3, 4, 6 δόσεις. Mm. Σε κάθε περίπτωση όμως η λιανική τραπεζική είναι πολύ πιο κάτω σε σχέση με το 2000 με το 2009. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί πολύ απλά έξω στην αγορά τα καινούργια αυτοκίνητα επιτοπλίστων είναι rack ή long term renting. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σχεδόν το 60 με 70% των οχημάτων που πουλούνται έξω στην ελληνική αγορά δεν αγοράζονται λιανικοί, αγοράζονται από μεγάλες εταιρείες, τα οποία μετά τα προωθούν στα κανάλια τα οποία προαναφέραμε, rack, long term renting ή κάτι άλλο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ανοίξει το κομμάτι της λιανικής τραπεζικής. Σίγουρα, κακά ψέματα, η οικονομική συγκυρία και η οικονομική κρίση βοήθησε τις τράπεζες να γίνουν πολύ πιο αυστηρές στο να δίνουν δάνεια. Θεωρώ όμως ότι τώρα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να βάλουν ακόμα στην εξίσωση και άτοκες δόσεις, ειδικά οι εταιρείες αυτοκινήτων που συνεργάζονται ή έχουν χρηματοδοτικές εταιρείες.
0: Ναι.
1: Παλιότερα, αν θυμάστε, υπήρχε Fiat. Η χρηματοδοτική εταιρεία της Fiat ήταν η Fiat Credit Ελλάς.
0: Mm-hmm. Απ' την άλλη, γενικώς το άτοκο, το δωρεάν και οτιδήποτε τέτοιο στην ελληνική αγορά, αν το καλοψάξουμε, δεν είναι ακριβώς άτοκο. Δηλαδή αυτή η επιβάρυνση που θα υπήρχε με το επιτόκιο ουσιαστικά μετακυλίεται στην τιμή του αυτοκινήτου με κάποιο τρόπο.
1: Όχι, είναι άτοκο, είναι καθαρά άτοκο. Απλώς τι γίνεται? Έρχεται η κατασκευαστική εταιρεία μαζί με την χρηματοδοτική εταιρεία και λένε, εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή να βγάλουμε ένα άτοκο δάνειο. Χρηματοδοτούμε αυτό το κομμάτι, βγαίνουμε έξω στην αγορά και λέμε 36 μήνες άτοκα. Το 36 μήνες άτοκα δεν σημαίνει 0% προαγωγή, σημαίνει ότι θα δώσει γύρω στο 20-35% προαγωγή και το υπόλοιπο 36 μήνες άτοκο. Αυτά τα κόστη τα έχει πληρώσει η κατασκευαστική εταιρεία στη χρηματοδοτική εταιρεία. Mm,
0: σωστά.
1: Οπότε για τον τελικό καταναλωτή είναι άτοκο.
0: Ναι, αλλά ο τελικός καταναλωτής μπορεί να πληρώσει στην τιμή του αυτοκινήτου αυτό που η κατασκευαστική εταιρεία πλήρωσε στην τράπεζα, στο χρηματοδότη της.
1: Όχι. Γιατί πολύ απλά, όταν έχουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο με κάποιο τρόπο κοστίζει 30 χιλιάρικα και βγαίνει η εταιρεία και λέει, κάνω ένα προωθητικό πρόγραμμα και δίνω 48 μήνες άτοκο.
0: Ποιος πληρώνει αυτό το άτοκο, τον τόκο της άτοκης δόσης?
1: Η κατασκευαστική εταιρεία στη χρηματοδοτική
0: αυτό
1: εταιρεία.
0: Σωστά, το πληρώνει. Ουσιαστικά είναι σαν να μην μου κάνει εμένα καμία έκπτωση. Δεν μου δίνει την έκπτωση
1: δεν
0: που θα μου
1: έκπτωση,
0: έδινε.
1: Δεν κάνω έκπτωση. Αυτή την έκπτωση με κάποιο τρόπο πάει στη χρηματοδοτική εταιρεία. Δίνω όμως τη δυνατότητα στον απλό καταναλωτή, στο μέσο καταναλωτή, να πάρει κάτι άτοκα.
0: Γιατί τα άτοκα προγράμματα είναι τόσο σπάνια εντός εισαγωγικών στην Ελλάδα?
1: Γιατί η οικονομική κρίση επηρέασε πάρα πολύ τη λειτουργία των τραπεζών και πολλές φορές αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι να μην βάλουν άτοκα προγράμματα, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη επισφάλεια κάποιος να μην πληρώσει το δάνειο του. Mm-hmm. Και αυτό θα αυξήσει τις κατασχέσεις και θα λειτουργήσει αρνητικά για την αγορά έξω.
0: Ένα ακόμη κόκκινο δάνειο.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά και πάλι θα σας έλεγα ότι ακόμη και οι εταιρείες που κατά καιρούς έχουν αξιοποιήσει άτοκη χρηματοδότηση δεν είναι αυτές που σημειώνουν τις περισσότερες πωλήσεις.
1: Όχι, είναι οι εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να πάρουν μερίδιο αγοράς. Mm.
0: Τι θα λέγατε σε έναν ακροατή μας καταναλωτή ο οποίος σκέφτεται να αποκτήσει αυτοκίνητο με χρηματοδότηση ότι πρέπει να αποφύγει, κύριε Μάρκο?
1: Αυτό που πρέπει να αποφύγει είναι τα πρέπει. Πρέπει περισσότερο να δει τα πραγματικά θέλω του. Που σημαίνει δεν μπορώ να πάρω ένα D-SUV και να το κινώ μέσα στην Αθήνα και να κάνω 10 χιλιόμετρα ή 20 χιλιόμετρα. Να επιβαρυνθώ στον οικογενειακό προβλησμό ένα χι ποσό. Πρέπει να δει το τι πραγματικά τον εξυπηρετεί. Εάν και εφόσον το κάνει, μπορεί να βγει έξω στην αγορά και να μπορεί να δει πάρα πολλές επιλογές που προσφέρουν οι εταιρείες. Είτε α κατηγορία segment που τα λέμε, ή D-segment. Αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξει είναι τα οικονομικά του. Δεν μπορώ, αν έχουν εισόδημα, λέω εγώ τώρα ενδεικτικά, με 1500 ευρώ το μήνα, να πάω και να πάρω κάτι το οποίο είναι 50.000 ευρώ. Θα πρέπει να κοιτάξω κάτι πιο χαμηλό.
0: Δεν θα μου το επιτρέψει, φαντάζομαι, η τράπεζα, δεν θα με δανειοδοτήσει κανείς.
1: Προφανώς. Κάτι όμως το οποίο πρέπει να κάνει είναι με κάποιο τρόπο να έχει στην άκρη του μυαλού του ότι εάν εγώ θέλω να πάρω ένα αυτοκίνητο 20-30.000, θα πρέπει σίγουρα να έχω τουλάχιστον το 1/3 στην άκρη.
0: Αυτό είναι που προκαλεί το φαινόμενο που περιγράψατε, ενώ ως αυτό. Είναι που προκαλεί το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ελλάδα και διεισαγόμενα μεταχειρισμένα.
1: Ναι. Αυτό το κομμάτι της μη οικονομικής δυνατότητας αρκετών οικοκυριών να μπορούν να αγοράσουν ένα καινούριο αυτοκίνητο του σωθεί προς τα μεταχειρισμένα. Και κακώς υπάρχουν έξω έμποροι οι οποίοι με κάποιο τρόπο παραποιούν χιλιόμετρο, παραποιούν διάφορα πράγματα. Ο καταναλωτής δυστυχώς δεν προστατεύεται από αυτά. Και πολλές φορές έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές στα social media και γενικά στις συνδείξεις το ότι ακούστηκε αυτό, ακούστηκε το άλλο, ακούστηκε το παράλληλο. Όποιος πάει να ψάξει να βρει ένα μεταχειρισμένο θα πρέπει πάλι να κοιτάξει πράγματα τα οποία θα το κοίταζε και σε ένα καινούριο. Ενδεικτικά, είναι καλύτερα να πάω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο από κάποια εμπορία την οποία την εμπιστεύομαι και σίγουρα με κάποιον δικό μου άνθρωπο να το ελέγξει. Σε ιδιώτες πάλι το ίδιο θα πρέπει να πάω με κάποιον δικό μου άνθρωπο να το ελέγξει και να κοιτάξω βασικά πράγματα σε ένα μεταχειρισμένο που μπορεί να είναι τα χιλιόμετρα, το βιβλίο σέρβις, την ασφάλεια, αν έχει προηγηθούν τρακαρίσματα τα οποία μπορούμε να τα βρούμε εύκολα από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να ελέγξει. Πράγματι μας έχει δοθεί η οικονομική κρίση, να πάμε προς το μεταχειρισμένο και βέβαια υπάρχει τάση του μέσου πολίτη να σκέφτεται ότι μπορώ να βρω ένα μεταχειρισμένο, ειδικά δίζελ, με 5-6 χιλιάρικα. 5-6 χιλιάρικα δεν είναι πραγματικές τιμές. 5-6 χιλιάρικα θα βρεις ένα μεταχειρισμένο το οποίο θα έχει γυρισμένα χιλιόμετρα, θα έχει κολλημένο το DPF, μιλάμε για το δίζελ, και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ψάξει και να βάλει και άλλα χρήματα στο budget του για να μπορέσει να βρει ένα καλό μεταχειρισμένο.
0: Έτσι, αυτό που κάποιοι βλέπουν ως λύση πρακτικά είναι παγίδα.
1: Πολλές φορές δημιουργείται παγίδα. Πολλές φορές γιατί ο άλλος το βλέπει σαν δέλεαρ και λέει προσφορά αυτό, προσφορά αυτό, προσφορά αυτό. Και μπαίνω στην παγίδα και πάω και το αγοράζω. Και μετά από 2 χρόνια, μετά από 2 μήνες, μετά από 1 μήνα μου βγάζει προβλήματα.
0: Μείνετε εδώ, πηγαίνουμε τώρα στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε περίπου 4 λεπτά με 2-3 πρακτικά ερωτήματα τα οποία νομίζω θα σας ενδιαφέρουν.

0: πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε, ήχο εμότωνα στα παραπολιτικά 90,1. Φιλοξενώντα σήμερα στο ραδιοθάλαμο τον κύριο Μιχάλη Μάρκου, σύμβουλο επιχειρήσεων και καθηγητή διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ. Έναν άνθρωπο που ασχολείται δεκαετίες με την αυτοκινητοβιομηχανία από μια άλλη σκοπιά ασφαλώς. Και αυτή η σκοπιά του δίνει τη δυνατότητα να έχει ενίοτε ανατρεπτικές απόψεις. Δεν αναφέρομαι στις δημοσιεύσεις σας. Σε αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα, για παράδειγμα, θέλω να σταθώ λίγο στην αδυναμία του Έλληνα καταναλωτή να αποκτήσει καινούριο αυτοκίνητο, τουλάχιστον στο βαθμό που επιθυμεί να το κάνει, καταφεύγοντας τα μεταχειρισμένα. Και κάπως έτσι, αν σήμερα μιλούσαμε για μία αναλογία, κάθε χρόνο για κάθε ένα καινούριο αυτοκίνητο που μπαίνει στην ελληνική αγορά μπαίνουν άλλα 2-3 μεταχειρισμένα, αλλά έτσι δεν ανανεώνεται ο στόλος στην παλαιότητα του οποίου αναφερθήκατε νωρίτερα. Οπότε, αν σας ρωτούσα ως ελληνική πολιτεία τι θα έπρεπε να συμβεί, κύριε Μάρκο, για να ανανεωθεί ο στόλος των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, τι θα μου λέγατε, ποιο θα ήταν αυτό το ένα μέτρο που θα έπρεπε να λάβουμε?
1: Η πιο εύκολη λύση που θα μπορούσε να λάβει η ελληνική κυβέρνηση είναι το κομμάτι της απόσυρσης.
0: Γιατί το χαρακτηρίζεται εύκολη, από τη στιγμή που τα πάντα έχουν ένα κόστος δημοσιονομικό?
1: Θέλοντας με κάποιο τρόπο να πετύχει κάποιους στόχους που έχουν τεθεί από την ίδια την κυβέρνηση. Ένα στα τρία αυτοκίνητα να είναι ηλεκτρικά. Προσπαθώντας με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Έχοντας όλους αυτούς τους στόχους που θέσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Green Deal. Θεωρώ ότι η πιο σωστή απόφαση είναι να πάει στο κομμάτι της απόσυρσης. Μέχρι να πάει στο κομμάτι της απόσυρσης υπάρχουν κάποια άλλα μέτρα τα οποία θα μπορούσε να λάβει. Π.χ. οποιοδήποτε αυτοκίνητο είναι πριν το 2000. Τα τέλη κυκλοφορία θα αυξάνουν στα 500, 600, 700 ευρώ.
0: Εγώ το ακούω αυτό από τη μία. Απ' την άλλη, σας λέω ότι αν είμαι Έλληνας πολίτης και έχει ένα αυτοκίνητο πριν το 2000, όπως το περιγράφετε, προφανώς δεν το κρατάω από γούστο. Το κρατάω γιατί δεν μπορώ να αποκτήσω κάτι καινούριο.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το θέμα είναι όμως ότι θα πρέπει να ανανεώσουμε το στόλο. Για να μπορέσει να γίνει η ανανέωση του στόλου, θα πρέπει να πάμε στο κομμάτι της απόσυρσης. Η δεκαετία του 90. Που ξεκίνησε το κομμάτι της απόσυρσης, 91-92, υπήρχε μεγάλη επιτυχία.
0: Πράγματι.
1: Θεωρώ ότι και τώρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνουμε κινήσεις για το κομμάτι της απόσυρσης και να βοηθήσουμε το μέσο Έλληνα να πάρει ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Σας είπα ότι δεν υπάρχουν μόνο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έξω. Υπάρχουν σύγχρονα diesel αυτοκίνητα, σύγχρονα αυτοκίνητα μετζίνης και υπάρχουν βέβαια και το plug-in, τα οποία θεωρώ αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη επιλογή για το μέσο Έλληνα.
0: Να διευκρινίσουμε εδώ πως όταν μιλάτε για ηλεκτροκίνηση, μιλάτε ουσιαστικά για εξηλεκτρισμένες λύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Διότι όταν εμείς εδώ ακούμε ηλεκτροκίνηση, εμείς γενικώς το λέω, σκεφτόμαστε, μα πώς θα πάρω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πού να το φορτίσω. Αν μένω σε ένα διαμέρισμα στο Παγκράτη, στο Κολωνάκι, στους Αμπελόκηπους, οπουδήποτε στην Ελλάδα τέλος πάντων δεν έχω ιδιωτική θέση στάθμευσης, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το αμυγός ηλεκτρικό, μοιάζει απαγορευμένο για μένα.
1: Γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε κάνει τη δίσθηση που έχουν άλλες χώρες στο κομμάτι πώλησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την πώληση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δεν είναι μόνο να έχω περισσότερα μοντέλα, θα πρέπει να έχω και σταθμούς φόρτισης. Για να μπορέσει να έχω σταθμούς φόρτισης, πρέπει να δώσω κίνητρα να βάλει ο καταναλωτής σταθμό φόρτισης απ' έξω από το σπίτι του. Για να γίνει αυτό, πρέπει με κάποιο τρόπο να χρηματοδοτηθεί και αυτό το κομμάτι. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει σύμπραξη ιδιωτικού τομέα που το αναφέραμε προηγουμένως με το δημόσιο τομέα. Και θα πρέπει το ίδιο το κράτος να δώσει το καλό παράδειγμα. Είδαμε την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων. Τα κρατικά οχήματα τα οποία δεν είναι καθόλου ηλεκτρικά.
0: Θα σας έλεγε κάποιος ότι το ελληνικό κοινοβούλιο, οι βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο και περισσότερο έχουν αποκτήσει.
1: Με leasing το κάνει, η Βουλή των Ελλήνων αγοράζει. Απλά το θέμα δεν είναι μόνο το κράτος, είναι και οι περιφέρειες. Π.χ. έχουμε την Αθήνα, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα περιφέρεια της Αθήνας να διώξει όλο το γυρασμένο στόλο και να αγοράσει καινούργια ηλεκτρικά.
0: Αναφέρατε ξανά τη λέξη leasing. Σκέφτομαι το κοινωνικό leasing που εφαρμόζεται στο εξωτερικό, στη Γαλλία για παράδειγμα, για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, το οποίο με ένα πολύ χαμηλό μηνιαίο ποσό έχει τη δυνατότητα το νοικοκυριό εννοώ να εξασφαλίζει τη χρήση ηλεκτρικού οχήματος. Είναι βιώσιμο αυτό στην Ελλάδα ως μοντέλο?
1: Θα μπορούσε να λειτουργήσει εδώ. Το θέμα όμως πρέπει να δούμε πιλωτικά πώς θα πάει. Γιατί άλλο Γαλλία, άλλο Ελλάδα.
0: Προφανώς.
1: Θα πρέπει να δούμε, να επιλέξουμε περιοχές, να δούμε πιλωτικά πώς τρέχει και να δούμε αν αυτό το πρόγραμμα μπορεί να μας βοηθήσει για να μπορέσουμε να κάνουμε τη μείωση του μέσου όρου των οχημάτων που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Οδεύοντας προς το τέλος, καθώς η ώρα πέρασε και σήμερα πάρα πολύ γρήγορα, και πριν σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, κύριε Μάρκο, αν έκανα μια έτσι πολύ θεσμική ερώτηση για τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, έχοντας στο μυαλό σας την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως την ασφάλεια που πρέπει να απολαμβάνουμε ως οδηγοί και χρήστες των ελληνικών δρόμων, τι θα μου λέγατε? Για την προοπτική ρώτησα, γιατί ακούς και μεγάλη ερώτηση.
1: Ναι. Βάλετε μέσα στην εξίσωση και το κομμάτι της ασφάλειας. Και αυτό δυστυχώς έχει μέσα στην εξίσωση τον Έλληνα οδηγό. Mm. Και δυστυχώς ο Έλληνας οδηγός δεν είναι καλά εκπαιδευμένος στο να χρησιμοποιήσει σωστά τους ελληνικούς δρόμους. Θεωρούμε όμως ότι με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και με όλα αυτά τα συστήματα ασφαλείας μπορούν να βοηθήσουν να μειωθούν τα ατυχήματα πρώτον. Σίγουρα με τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να βοηθήσουν να μειωθούν οι εκπομπές ρήπων και να ανανεώσουμε το στόλο. Θεωρώ ότι μπαίνοντας το 2030 σε μια νέα δεκαετία, θεωρώ ότι με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα plug-in μπορεί η ελληνική αγορά να φτάσει σε νούμερα κοντά σε 200.000. Η ελληνική αγορά έχει δείξει στο παρελθόν ότι έχει φτάσει κοντά σε 300.000, ήταν άλλη καιρή, κοντά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει και η απόσυρση. Εάν και εφόσον η κυβέρνηση δεν πάρει την απόφαση για να πάμε στο κομμάτι της απόσυρσης, μπορούν οι dealer και γενικά κάποιες αυτοβιομηχανίες να μπουν στη διαδικασία να πάρουν αυτό το ρίσκο, να πάρουν τα παλιά αυτοκίνητα, να τα αποσύρουν και να δώσουν κάτι καινούριο στους Έλληνες καταναλωτές. Θεωρώ όμως ότι το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης είναι κάτι το οποίο θα μείνει, κάτι το οποίο έρχεται στην αγορά και δεν το έχουμε δει ακόμα, είναι το κομμάτι της αυτόνομης οδήγησης. Στην Ελλάδα ακόμα θέλουμε χρόνια να μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι.
0: Πολλά.
1: Υπάρχει και το AI, το οποίο AI με κάποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει για την καλύτερη αστυνόμευση γενικά των δρόμων. Θεωρώ όμως ότι πάμε προς το σωστό δρόμο. Πρέπει να κάνει κάποια κινήσεις η ελληνική κυβέρνηση για να μπορέσουμε να φτάσουμε ένα στα τρία αυτοκίνητα να είναι ηλεκτρικά, και σίγουρα με κάποιο τρόπο πρέπει να βελτιωθεί και το οικονομικό κλίμα. Για να βελτιωθεί το οικονομικό κλίμα πρέπει να γίνουν ξένες άμεσες επενδύσεις εδώ στην Ελλάδα, να έχουν εταιρείες εδώ να επενδύσουν και γενικά να αναπτυχθεί το βιωτικό επίπεδο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα στα Παραπολιτικά. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Σε κάποια πράγματα θα συνεχίσω να διαφωνώ μαζί σας, αλλά είναι πολύ δημιουργικό αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κύριε Κυριακούση για την φιλοξενία σας.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Θανάση Θανασόπουλο για τη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία σήμερα. Ασφαλώς τον κύριο Θανάση Βούτσινο για την επιλογή της μουσικής και όλους εσάς εκεί έξω που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μέχρι το επόμενο Σάββατο, λίγα λεπτά μετά τις 4, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Τρίζουν οι πόρτες, αλλά εντάξει, η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ ζωντανή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται εδώ. Ο Χρήστος Ομηρίδης είναι στον ήχο και τα ακούει όλα αυτά από τα ακουστικά του. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει κάνει τη μουσική επιμέλεια αυτής της εκπομπής και η Όλγα Καραλατζή έχει κάνει την παραγωγή, βέβαια, και έχουμε και το Φάνη εδώ, ο οποίος είναι στις κάμερες για το YouTube, ο αγαπημένος μας Φάνης, ο Κεμπέκολου. Λοιπόν, τι έχω τώρα απέναντί μου? Εδώ πέρα έχω έναν τύπο που αγαπώ πάρα πολύ, πρέπει να το πω, δηλαδή δεν είμαι πολύ αντικειμενικός μαζί του. Είναι ο Κωστής ο Σαββιδάκης, ο οποίος δεν είναι μόνο ότι είναι ένας υπέροχος ηθοποιός, είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος ο Κωστής, γιατί τον έχω γνωρίσει καλά και πραγματικά το γεγονός ότι υποδύεται συνήθως, ή τουλάχιστον όχι συνήθως, αρκετές φορές υποδύεται πρόσωπα προερχόμενα από τον χώρο της εκκλησίας ή τέλος πάντων που σχετίζονται με τον χριστιανισμό, θέλω να σας πω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που φέρει με τον τρόπο του όλη αυτή τη φιλοσοφία και την αγάπη που πρεσβεύει ο χριστιανισμός και η Ορθοδοξία. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε.
1: Έχω κοκκινήσει, δεν ξέρω τι να πω.
0: Δεν έχει κοκκινήσει, έχει μαυρίσει.
1: Έχω μαυρίσει
0: από το κακό. Έχει μαυρίσει από το καλοκαίρι. Έχει μαυρίσει από είσαι μαυρισμένο.
1: Έχω μαυρίσει λίγο.
0: Δεν ξέρω, μου είπε ότι ήσουν στην Αθήνα νωρίτερα, αλλά εσύ έχει μαυρίσει περισσότερο από μένα που δεν ήμουν στην Αθήνα.
1: Οδηγάω μηχανάκι, οπότε πιάνει στα χέρια και στο πρόσωπο κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Δεν θα πω καλό χειμώνα, γιατί έχουμε ακόμα καλοκαίρι και έχουμε πολύ δρόμο.
0: Και γενικά είναι μια ευχή που απεχθάνω.
1: Όχι, και εγώ δεν τη θέλω. Να είμαστε γεροί και δυνατοί και να κάνουμε όμορφα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Χειμώνα καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, εσύ τώρα φέτος έχεις μπει δυναμικά.
1: Δεν έχω βγει καθόλου.
0: Δεν έχεις βγει καθόλου. Πες μου πρώτα απ' όλα, θέλω να μάθω για αυτήν την καινούργια ταινία.
1: Α, η καινούργια ταινία. Μιλάμε για τον Νικηταρά, το πέρασμα στην Αθανασία που έγινε η πρεμιέρα προχθές στην Καλαμάτα. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία με πάρα πολύ κόσμο και πολλή συγκίνηση. Εκεί είναι ένας τρελός παπάς, το λέω τρελό παπά με πολύ αγάπη και το ξέρει, γιατί είναι ένας παπάς ο οποίος έγραψε το σενάριο.
0: Ναι.
1: Είναι από το χωριό που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Νικηταράς,
0: ναι,
1: από την Έδουσα. Καταρχάς έχουν φτιάξει το σπίτι του οι συγχωριανοί εκεί πέρα μαζί με τον παπά και το έχουν κάνει μουσείο και πηγαίνουν σχολεία και τους ξεναγούν.
0: Μάλιστα.
1: Και έγραψε το σενάριο για τη ζωή του Νικηταρά και έπεισε γύρω στους 400 ανθρώπους από τις γύρω περιοχές και από εκεί για να κάνουν την ταινία. Και με δικά τους έξοδα, με πολύ κόπο, πολύ υδρότα φτιάξαμε.
0: Και μεράκι προφανώς.
1: Πάρα πολύ μεράκι, ναι. Και ήταν απίστευτο όλο αυτό που έγινε.
0: Εσύ τι κάνεις εκεί?
1: Εγώ τι κάνω? Εγώ ουσιαστικά κάνω έναν ήρωα συμπολεμιστή του Νικηταρά.
0: Ναι.
1: Αλλά τον παρουσιάζει ο πάτερ ως ένα άγαλμα,
0: ναι,
1: το προδίδω τώρα αλλά δεν πειράζει, ένα,
0: ναι,
1: άγαλμα,
0: ναι,
1: που ένας πιτσιρικάς της τώρα εποχής πηγαίνει με το βιβλίο του Νικηταρά, ακουμπάει στα πόδια του άγαλματος και το άγαλμα ζωντανεύει και τον παίρνει ένα ταξίδι στο χωριό και στην εποχή και στον πόλεμο και σε όλα αυτά που έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος για να είμαστε εμείς.
0: Τι ωραίο, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε θα βγει στο σινεματογράφο?
1: Προχθές ήταν η πρεμιέρα στην Καλαμάτα, πιστεύω σύντομα θα έχουμε το πρόγραμμα για το πότε και πού θα κυκλοφορήσει.
0: Τέλεια, αλλά να σου πω, κάνεις και άλλη μια ταινία?
1: Τελείωσα την κατοχή.
0: Ναι.
1: Του Γιάννη του Στραβόλου μου, τελειώσαμε πριν σχεδόν 1,5,
0: ναι,
1: μήνα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι θρίλερ.
0: Ναι.
1: Η κατοχή του πνεύματος που σας είχα πει και στην εκπομπή,
0: ναι,
1: κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Χρωστάω κάποια γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, στο στοιχείο του Βάλτου, που είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα της Μινελόπης Δέλτα,
0: ναι,
1: τα μυστικά του Βάλτου.
0: Ναι.
1: Εκεί χρωστάω κάποια γυρίσματα ακόμη.
0: Ναι.
1: Και έχουν εξανοιχτεί κάποια άλλα που θα ξεκινήσουν μετά το Γενάρη.
0: Μπράβο, να σου πω, γιατί τόσο πολύ σινεμά?
1: Γιατί
0: έχει
1: αγαπάω.
0: Από πώς προκύψει ή είναι?
1: Όχι,
0: και
1: αγαπάω, αγαπάω πολύ το σινεμά και νομίζω ότι αν αγαπάμε κάτι μας έρχεται.
0: Αυτό
1: και
0: είναι
1: αν έχουμε ανοιχτές τις πόρτες.
0: Ναι, ούτε συζήτηση, ναι, μπράβο, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι έχεις μια φυσιογνωμία η οποία είναι πολύ, πολύ, πώς να σου πω, ιδιαίτερη,
1: ναι,
0: και εμπνέει κάποιους για κάποιους ρόλους, αναμφισβήτητα.
1: Ναι,
0: έτσι, και μόνο λόγω φυσιογνωμίας δηλαδή.
1: Κάτι έχει.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε ότι είναι ωραίο, είναι κάτι που
0: Πολύ ιδιαίτερη. Πολύ ιδιαίτερη. Σουμένη, ακριβώς. Λοιπόν, κάτσε να ξεκινήσουμε με ένα ωραίο τραγούδι, γιατί έχει φέρει πολλά ωραία εδώ. Να ακούσουμε τη Φάτα Μοργκάνα. Μαρίζα Κοχ, καταπληκτική Μαρίζα Κοχ, τρομερή. Και από τα πολύ ωραία τραγούδια αυτά.
1: Από τα πολύ αγαπημένα.

0: Λοιπόν, είναι εδώ ο Κωστής Σαββιδάκης, αγαπημένος ηθοποιός. Θέλω να μου πεις τι έγινε στην Καλαμάτα όταν σου ζήτησαν να πεις δύο λόγια. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και θέλω να ακουστεί και πώς αντέδρασε ο κόσμος. Για πες.
1: Ναι, ήταν συγκλονιστικό, συγκινητικό και νομίζω ότι δεν θα το ξεχάσω και ποτέ. Μου ζήτησαν να πω μια καλησπέρα στον κόσμο και σκεφτόμουν δύο-τρεις μέρες τι να πεις για τον Νικηταρά, αφού θα δούμε και την ταινία και θα μιλήσουν και κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν. Οπότε μου ήρθε στο μυαλό και λέω: δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά θα ήθελα όλοι μαζί να σηκωθούμε και να πούμε τον εθνικό ύμνο. Και ήταν απίστευτο αυτό που έγινε. 2.500 άνθρωποι σηκώθηκαν, σαν να το περίμεναν και σαν να ήθελαν να το κάνουν. Και ήταν ένας φόρος τιμής για τους ανθρώπους που έφυγαν.
0: Πολύ ωραίο. Και δείχνει κιόλας πόσο ο κόσμος, ρε παιδί μου, όταν είσαι απλός και απευθυνθεί στην ψυχή του, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί καμιά φορά έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα να θεωρούμε ότι το να πεις τον εθνικό ύμνο είναι εθνικιστική.
1: Φοβάσαι, ναι. Μη σε χαρακτηρίσουν.
0: Ναι, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Ναι. Αν είναι δυνατόν.
1: Κι όμως ο κόσμος το θέλει, το διψάει, ναι. Δηλαδή βλέπεις ότι.
0: Να σου πω, με την πολιτική πώς είσαι, θα συνεχίσεις?
1: Καλά είμαι τώρα, δεν ξέρω.
0: Με τη ζωή εκεί.
1: Τη ζωή την αγαπάω, ξέρετε ότι είμαι εκεί. Αν με χρειαστεί, ναι. Και θα είμαι δίπλα της όπως πάντα.
0: Άρα είσαι, πάλι μπορεί να είσαι υποψήφιος.
1: Μπορεί. Δεν αποκλίνουμε τίποτα.
0: Να σου πω, στο μεταξύ τώρα μαθαίνω και άλλα πράγματα που ετοιμάζεις.
1: Ναι.
0: Και θέλω να μου τα πεις τώρα λίγο, διότι ξέρω ότι ανοίγει ένας καινούριος χώρος. Ναι. Στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέρω πώς θα λέγεται, αλλά θα είναι στην. Ξέρεις πώς θα λέγεται?
1: Ξέρω πώς θα λέγεται.
0: Εσύ
1: δεν ξέρεις πώς θα λέγεται?
0: Όχι, δεν ξέρω πώς θα λέγεται.
1: Λέγεται. Και πιάνω το, ναι, σκονάκι, γιατί είναι, ναι, καινούργια όλα αυτά. Ναι. Μέλισσα Music Theater.
0: Μέλισσα
1: Music Theater, Ακαδημία 43.
0: Μέλισσες, ναι, ταιριάζεις απόλυτα.
1: Αυτό είπα και εγώ στην κυρία που με πήρε, που δεν θα πω ακόμα το όνομά της.
0: Εσύ είσαι γύρω πάντα από ένα μελίσι.
1: Με στη γλύκα. Και είναι πολύ γλυκοί άνθρωποι εκεί που βρίσκονται.
0: Λοιπόν, περίμενε, θα πω εγώ.
1: Ναι, να πεις εσύ.
0: Η Έλντα Πανοπούλου είναι πίσω από αυτό. Έλντα Πανοπούλου είναι πίσω από αυτό, η οποία βρήκε αυτό το χώρο, τον ανακαινίζει. Από ό,τι έχω μάθει, γίνεται καταπληκτικός. Δεν τον έχω δει ακόμα.
1: Υπέροχος.
0: Και εκεί θα κάνετε μία θεατρική παράσταση, μεταξύ άλλων πολλών πραγμάτων που θα γίνονται εκεί. Αλλά θα κάνετε μία θεατρική παράσταση, αν δεν κάνω λάθος, κάθε Τετάρτη και Σάββατο.
1: Τετάρτη
0: έτσι μου
1: και Σάββατο, ναι. Η γυναίκα μου τρελάθηκε, Τσιφόρου Βασιλιάδη. Το γνωστό, η γνωστή
0: ταινία. Τη γνωστή
1: κομμωδία,
0: ταινία που ξέρουμε
1: όλοι,
0: με την Αρώνη και τον Κωνσταντάρα.
1: Ναι.
0: Και εκεί θα παίξει τι εσύ?
1: Εκεί θα κάνω το φίλο του συζύγου που ερωτοτροπούν με έναν τρόπο.
0: Τον Τέλη.
1: Ναι.
0: Τον Τέλη, τον κύριο Τέλη. Ναι, ναι. Μπράβο, ναι.
1: Το σύζυγο, ποιο θα το κάνει?
0: Το θυμάστε τον κύριο Τέλη? Ποιος θα κάνει το σύζυγο όμως?
1: Είναι άλλος ένας Σαββιδάκης που κυκλοφορεί.
0: Ο Γιάννης Σαββιδάκης θα κάνει το ρόλο του Κωνσταντάρα.
1: Θα κάνει
0: το
1: ρόλο,
0: δηλαδή,
1: του Κωνσταντάρα. Εγώ θα κάνω το φίλο του,
0: ναι,
1: ο Κωστής Σαββιδάκης. Θα είναι η Νάντια η Μουρούζη μαζί, η Βίκη Κουλιανού, ο Θοδωρής ο Κατσαφάδος, η Πάρη Καραχάη, αν θυμάμαι καλά, ναι, και Ευδοκία Φωτεινά.
0: Κάτσε, και βέβαια η Έλντα Πανοπούλου σκηνοθετεί και θα κάνει και το ρόλο του Σαρώνη.
1: Ναι.
0: Της γυναίκας που τρελάθηκε. Λοιπόν, ξέρεις ποια είναι η αγαπημένη μου ατάκα αυτή την ταινία? Δεν το πιστεύεις, είναι μια που αποκλείεται να τη θυμάσαι εσύ ή να την έχεις προσέξει, αλλά εγώ θα την πω τώρα. Μπαίνει κάποια στιγμή ο Κωνσταντάρας και λέει: πού είναι η κυρία σου? Μάλλον όχι, μπαίνει η υπηρέτρια.
1: Υπέροχος
0: ρόλος. Και ρωτάει η υπηρέτρια: πού είναι η κυρία? Και λέει ο Κωνσταντάρας: είναι μέσα, μετράει τα μυρμηγκάκια.
1: Ναι.
0: Και λέει η υπηρέτρια: λείπουνε μυρμηγκάκια?
1: Ναι. Στο θεατρικό δεν το έχουμε αυτό, δεν υπάρχει.
0: Ναι. Και λέει η υπηρέτρια: λείπουνε μυρμηγκάκια?
1: Ναι. Στο θεατρικό δεν το έχουμε αυτό,

0: έχουν καταπληκτικές μουσικές παραστάσεις από όσο ξέρω.
1: Τέλεια, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, λέω, τι λέτε. Πάμε σε διάλειμμα λοιπόν και να μπούμε μετά με ένα ωραίο τραγούδι. Ήταν μια φορά μάτια μου, Νίκος Ξυλούρης, και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
9: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, ο Κωστής Αβιδάκης είναι εδώ. Ακούσαμε Νίκο Ξυλούρη. Και αν νομίζετε ότι ο Κωστής Αβιδάκης παραπέμπει κατευθείαν σε εσάς στην Κρήτη και ακούσατε και τον Ξυλούρη και μπερδευτήκατε, σας λέω ότι ο άνθρωπος είναι από τη Ρόδο.
1: Και από την Κρήτη.
0: Και από την Κρήτη,
1: ναι,
0: όμως.
1: Ναι,
0: για πες λίγο, για πες μου το αυτή τη σχέση Κρήτης-Ρόδου. Θέλω να γίνει. Γιατί ξέρω ότι. Ροδίτης βασικά.
1: Γέννημα θρέμα στη Ρόδο,
0: δηλαδή
1: γεννήθηκα μεγάλο στη Ρόδο.
0: Και μάλιστα μου έχει πει σε άλλη εκπομπή ότι ήσουν στη Ρόδο εκείνα τα ωραία χρόνια που ήσουν πολύ νέος. Που ήταν η φάση που είχαν κατέβει όλες οι Σουηδέζες τουρίστριες και έκαναν διαδήλωση. Τι έλεγαν, πες το εσύ, να μην.
1: Δεν θα μας κόψουν. Κατέβηκαν στο κέντρο του νησιού, στο Μαντράκι που λέμε. Κάνανε πορεία, είχαν βγάλει τα στήθη έξω, γυμνόστηθες δηλαδή, τη μέση και πάνω γυμνές, με πανό που γράφανε πάνω, ήρθαμε να κάνουμε σεξ.
0: Αυτό είναι. Διαδήλωση
1: ήταν. Κάντε μας σεξ, το λέω πολύ.
0: Ναι.
1: Ήταν τότε που είχε βγει το AIDS και είχαμε σταματήσει να κάνουμε καμάκι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ήταν τα πολύ ωραία χρόνια.
0: Λοιπόν, έχει ζήσει αυτά τα ωραία χρόνια τότε, πριν τα AIDS βέβαια, που ήταν πολύ πιο ωραία, στη Ρόδο, αλλά έχει σχέση και με την Κρήτη, μου λες.
1: Στην Κρήτη, ναι, είναι ο προπάπου εκεί από ό,τι μας είπαν και έτσι και με τον Γιάννη το Σαβιδάκη έχουμε βρεθεί ότι πρέπει να έχουμε συγγένεια.
0: Α, ναι.
1: Ναι, πρέπει να
0: αυτό το μακρινές. Δίδυμο Γιάννη και Κωστή Σαβιδάκη δεν έχει καμία σχέση ο ένας με τον άλλον, βέβαια. Αλλά...
1: Είμαστε και οι δύο κουζουλοί, νομίζω. Και
0: είσαστε. Σε αυτό έχετε, αυτό ήθελα να πω. Ναι,
1: την κουζουλάδα την έχουμε.
0: Δεν μοιάζεται καθόλου φυσιογνωμικά τίποτα.
1: Είμαστε και οι δύο ωραίοι όμως.
0: Καλά, τώρα λέγεται. Ο ένας πιο ωραίος από τον άλλον.
1: Αν δεν πενέψει το σπίτι. Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχουμε σχέση. Εσύ που έχει ζήσει λίγο περισσότερο τον ένα και λίγο περισσότερο τον άλλο, εσύ θα μας πεις αν.
0: Κοίταξε, δεν νομίζω ότι έχετε πολύ σχέση. Δεν μοιάζετε σαν άνθρωποι, αλλά όπως λες, έχετε και οι δύο μια τρέλα. Αυτό μπορώ να το πω με σιγουριά.
1: Τι ωραίο το τραγούδι που έχετε βγάλει.
0: Σ' αρέσει.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, να το βάλω.
1: Ήθελα να το ζητήσω,
0: αλλά δεν
1: ήξερα. Ήθελα να το ζητήσω.
0: Η τελευταία αγκαλιά είναι περασμένο στη λίστα μας.
1: Απλά δεν ήξερα αν μπορούσα να το ζητήσω.
0: Τώρα, μια και το ζήτησε, γιατί εγώ δεν το έχω παίξει ποτέ σε αυτή την εκπομπή.
1: Όχι, θα το παίξει, σε παρακαλώ για
0: να. Αλλά λέω μια και έχω ένα Σαβιδάκι εδώ να παίξω τον άλλο Σαβιδάκι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Σαβιδάκης, στίχους και μουσική. Μου έκανε τη μεγάλη τιμή να μου το δώσει εμένα να το τραγουδήσω.
1: Και το έκανες και τη μεγάλη τιμή να είσαι κι εσύ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εγώ
0: έκανα το κέφι μου και πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, Κωστή, εντάξει, εγώ όπως είδες έχω μπει στο τραγούδι, τι να κάνω, είμαι ένας ερασιτέχνης τραγουδιστής.
1: Είσαι, σε ζηλεύω, σε θαυμάζω, θέλω πολλές φορές να πάρω ένα μαχαίρι και να έρθω από πίσω να σε καρφώνω γιατί δεν μπορώ να τραγουδήσω τόσο ωραία όσο
0: τώρα.
1: Και εσύ.
0: Λοιπόν, εδώ θέλω να φτάσω τώρα, εδώ θέλω να φτάσω, ότι έχεις βγάλει και εσύ τραγούδια και μάλιστα με έχεις ξεπεράσει διότι εσύ έχεις βγάλει τον αριθμό 5.
1: Ναι, αλλά δεν είμαι μόνος μου, είναι συμμετοχές.
0: Συμμετοχές.
1: Ουσιαστικά μόνος μου είναι ένα μυρολόι που παίζει στην ταινία του Νίκη Ταρά.
0: Και μου έλεγες μάλιστα ότι αυτό το μυρολόι σε έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Έτσι,
1: πάρα πολύ ωραίο. Και τη μουσική έχει γράψει ο Ερμής ο Κοντούλης, να το πούμε αυτό, μην το ξεχάσουμε. Γιατί αυτοί, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι,
0: σωστά,
1: δεν θα υπήρχαμε κι εμείς. Και ο Χάρης ο Καφετζόπουλος έχει γράψει τους στίχους.
0: Ωραία. Δεν μου λες όμως, έχει βγάλει και κάτι άλλο.
1: Ναι, το Σιωπή Βαθιά.
0: Το Σιωπή Βαθιά, το οποίο το τραγουδάς μαζί με την Ζαχαροπούλου.
1: Ναι. Είναι του Γιώργου του Λεκάκη.
0: Ναι.
1: Η στίχη και η μουσική του Παναγιώτη του Καλασούντα.
0: Δημοσιογράφος είναι ο Γιώργος ο
1: Λεκάκης. Ναι.
0: Είδες, οι δημοσιογράφοι έχουμε, μη μας έχετε, ότι είμαστε τελείως, ας πούμε, πεζοί άνθρωποι.
1: Έχετε πολύ υλικό να δώσετε και ευτυχώς δίνετε. Αυτό είναι ένα πολιτικό κομμάτι το οποίο... το είχε γράψει ο Γιώργος πριν κάποια χρόνια βλέποντας μια παράσταση που έπαιζα και μου λέει: θέλω να το πεις εσύ. Θέλω ηθοποιούς. Του λέω: Γιώργο, δεν τραγουδάω καλά. Μου λέει: θα τραγουδήσεις.
0: Σιωπή Βαθιά.
1: Σιωπή Βαθιά. Και έτσι μπήκαμε και το είπαμε μαζί με την Αλίκη.
0: Σ' αρέσει να τραγουδάς.
1: Πάρα πολύ. Σου λέω: σε ζηλεύω γιατί με βγάζεις πάντα στην εκπομπή και χορεύω γιατί μου αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο χορός.
0: Δεν έχεις πει ποτέ θέλω να πω ένα τραγούδι. Τώρα βέβαια την επόμενη, όπως καταλαβαίνεις, μετά από αυτά.
1: Θα εκπαιδευτώ.
0: Γιατί εγώ δεν ήξερα ότι έχει το γυρίσει.
1: Θέλω να το γυρίσει. Ίσο κι άλλο, αλλά... δεν ξέρω αν προλαβαίνει. Όχι, θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Θα το δουλέψω και θα έρθω.
0: Δεν μου λες, πες μου λίγο τι ονειρεύεσαι. Καταρχάς μου έλεγες, ας πούμε, ότι σ' αρέσει να φεύγεις διήμερα, τριήμερα.
1: Να εξαφανίζω.
0: Τώρα γύρισες από την Κίμολο που είχες πάει.
1: Όχι, τώρα πάω. Όχι στην Κίμολο, στην Αμοργό θα πάω τώρα.
0: Αμοργό τώρα. Είχες πάει Κίμολο, Αμοργό.
1: Τώρα θα πάω Αμοργό.
0: Έχεις πιάσει τα νησιά ένα-ένα από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, συνδυάζω δουλειά μαζί με διήμερα, τριήμερα. Οπότε μου αρέσει αυτό.
0: Ποιος είναι ο αγαπημένος τόπος?
1: Ρόδος και Κρήτη.
0: Ρόδος και Κρήτη.
1: Όλα τα νησιά στην Ελλάδα. Όχι μόνο τα νησιά, όλη η Ελλάδα.
0: Ο υπερτουρισμός εκεί όμως είναι ένα πρόβλημα και στα δύο αυτά.
1: Ναι, αλλά αν ξέρεις πού να κρυφτείς, μπορείς να κρυφτείς. Υπάρχουν τοποθεσίες που λες μόνος μου εδώ.
0: Γενικά είσαι της Κρυψώνας, τύπος.
1: Ναι.
0: Χειμώνα καλοκαίρι ή μόνο τα καλοκαίρι?
1: Και άνοιξη και φθινόπωρο.
0: Γενικά είσαι της Κρυψώνας.
1: Γενικά,
0: άνθρωπος,
1: ναι. Αν είμαι έξω με παρέα, θα είμαι στην παρέα μου. Αλλά αν θέλω να μείνω μόνος, μένω μόνος.
0: Διάβαζα μια συνέντευξή σου που είπες ότι επειδή λες θα μείνω μόνος, έλεγες ότι δεν θέλω να κάνω παιδιά, δεν θέλω να κάνω οικογένεια.
1: Ναι, δεν είμαστε όλοι έτοιμοι για να κάνουμε. Και δεν
0: ήσουν ποτέ. Δεν πέρασε ποτέ αυτή τη φάση.
1: Ποτέ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι. Και μάλιστα έλεγες κάτι που είναι πολύ ειλικρινές. Ότι στην πραγματικότητα οι άντρες, κυρίως λόγω της σχέσης τους με τις γυναίκες, κάνουν παιδιά. Δεν είναι δική τους συνήθως επιλογή. Είναι συνήθως επιλογή της γυναίκας. Συνήθως. Και η οποία τους προτρέπει, ας πούμε, και το κάνουν.
1: Ναι, εγώ έχω σπάνια. Από ένα φίλο μόνο έχω ακούσει ότι έχει χτυπήσει το καμπανάκι της πατρότητος.
0: Ναι.
1: Αλλά τις γυναίκες ακούω ότι χτυπάει το.
0: Τέλειως φυσικό. Ναι.
1: Από τους άνδρες όχι. Είναι συνήθως η γυναίκα θα βάλει το λιθαράκι για να πει.
0: Προβληματίζεσαι όμως που με τον τρόπο σου συμβάλλει στο δημογραφικό πρόβλημα?
1: Όχι. Όχι, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που μπορεί να κάνει και θέλει να κάνει και δεν το κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνει όχι γιατί δεν θέλει, γιατί δεν τον αφήνουν, γιατί δεν υπάρχουν οι συνθήκες, γιατί τα οικονομικά είναι σχρά. Νομίζω ότι θέλει βοήθεια αυτός ο τομέας και αυτός ο τομέας.
0: Αυτό το θέμα τώρα της μοναχικότητας έχει να κάνει και με τις σχέσεις, δηλαδή και στις σχέσεις είσαι δύσκολος, δεν θες να κρατήσουν πολύ, δεν θες να είναι μόνιμες. Θες, ας πούμε, να μην έχεις έναν άνθρωπο σταθερά τον ίδιο δίπλα σου?
1: Όχι, είμαι σε σχέση εδώ και 21 χρόνια. Απλά κρατάω πολύ καλά τα προσωπικά μου προσωπικά.
0: Καλά κάνεις.
1: Δεν ανοίγω την πόρτα του σπιτιού μου και σε εκπομπές που μου έχουν ζητήσει να έρθουν σπίτι και αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να σεβόμαστε λίγο τον προσωπικό μας χώρο. Οπότε εκεί είμαι πάντα.
0: Και μπράβο.
1: Ναι, δεν θέλω να.
0: Κάνεις πολύ καλά, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον άλλον άνθρωπο. Ο οποίος δεν έχει κανένα λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Να εκτίθεται επειδή εκτίθεσαι εσύ, έτσι είναι αδιανόητο.
1: Και δεν χρειάζεται να τα πουλήσουμε και όλα. Ακριβώς, γιατί φτάσαμε πια σε ένα σημείο που πουλάμε τα πάντα.
0: Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Είμαι με τη γυναίκα μου από το σχολείο.
1: και
0: την ξέρουν λίγοι, την ξέρουν οι φίλοι μου. Ακριβώς. Και καμιά φορά μπορεί να έχει τύχει να μιλήσω γι' αυτό και να το πω επειδή με ρωτάνε, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι, μα δεν χρειάζεται.
0: Ναι, δεν είμαστε όλοι δημόσια πρόσωπα κατά ανάγκη, είναι επειδή είναι ο ένας, πρέπει και ο άλλος να εκτίθεται όλη την ημέρα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι. Δεν μου λες τώρα, γενικά είσαι ευτυχισμένος στη ζωή σου?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Έτσι σε βλέπω.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό φαίνεται. Αν δεν ήμουν, θα φαινόταν ότι δεν είμαι. Είμαι καλά και είμαι με τους ανθρώπους που.
0: Ναι. Εγώ δεν είμαι πολύ καλά τώρα γιατί ακούω έναν θόρυβο εδώ.
1: Ναι,
0: αλλά δεν πειράζει. Έτσι είναι,
1: είναι μέσα στο πρόγραμμα
0: είναι
1: και αυτό.
0: Αυτό που λέμε οι εκπομπές, έτσι είναι. Ναι, ζωή,
1: όχι, εγώ νόμιζα ότι ήταν κανένα σεισμό και βλέπω. Αλλά δεν είναι. Εντάξει, όλα καλά.
0: Πάλι ένα κομπρεσέ. Εντάξει,
1: στο πρόγραμμα.
0: Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε.
1: Και που το έβαλε πάνω εκεί που έλεγα ότι είμαι καλά. Δεν σε αφήνουν να είσαι καλά. Δηλαδή λε, είμαι καλά και θα σου βάλω το κομπρεσέ και να σου σπάσουν τα
0: κομπρεσέ. Αλλά σκέψω αν είσαι αυτό που βάζει το κομπρεσέ, κάποτε πρέπει να το βάλει κι εσύ.
1: Ναι, πρέπει να το βάλεις, αλλά σε βάζω και τον άλλο την ώρα που σου λέω ότι είναι καλά. Μην, ναι.
0: μην
1: τους πας τα νευράκια.
0: Μην τους πας τα νευράκια. Μην το κάνεις εκείνη την ώρα.
1: Λοιπόν, όχι, εντάξει, είμαστε
0: τι
1: καλά.
0: Να ακούσουμε, λέω να βάλουμε το προπατορικό αμάρτημα.
1: Ναι, ταιριάζει, ταιριάζει, ναι, ταιριάζει.

0: Κωστή Σαββιδάκης μαζί μας. Κωστή, ξέρω ότι έχεις μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με την θρησκεία. Mm-hmm. Και θέλω να μου μιλήσεις λίγο γι' αυτό. Καταρχάς, από πότε ξεκίνησε, αν είναι κάτι που το έχεις από μικρό παιδί,
1: ναι,
0: ή αν σου προέκυψε μέσα από γεγονότα που ενδεχομένως συνέβησαν στη ζωή σου, αν ήταν δικό σου, ας πούμε, δική σου επιλογή, ή αν ήρθε από, από μια ανάγκη.
1: Μεγάλωσα σε οικογένεια που πιστεύει. Ήμουν παπαδάκι από μικρό παιδί. Ο νονός που με βάφτισε η γυναίκα του, δηλαδή, και ο γιος του ήταν παπάς. Οπότε ήμουν σχεδόν στην εκκλησία. Μέσα σχεδόν κάθε μέρα ήταν δίπλα μας η εκκλησία. Και έτσι από εκεί νομίζω ότι ξεκίνησα κι εγώ, όσο μεγάλο να αγαπάω και να θέλω το φως αυτό.
0: Ναι, ναι. Αυτό. Έχεις διηγηθεί μια ιστορία, mm-hmm, για ένα πρόβλημα που είχες στην πλάτη σου και πώς το βρήκες αυτό το πρόβλημα, mm-hmm, και πήγες στο γιατρό, mm-hmm, έγκαιρα.
1: Mm-hmm.
0: Για πες την.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να την ξαναπώ, γιατί την έχω πει. Αυτό που με στεναχωρεί, mm-hmm, είναι ότι την παίρνουν
0: την αναπαράγουν.
1: Όχι, δεν είναι. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Θα το ξαναπώ ότι έκανα, μάλλον, πήγαινα στους Αγίους Ισιδώρους στον πατέρα Δημήτριο και κάποια στιγμή με σταυρώνει με το σταυρό που είχε, με ευλογεί τέλος πάντων, και κολλάει ο σταυρός στην πλάτη. Εκεί μου λέει, πήγαινε, κάνε μια εξέταση. Έκανα μια εξέταση, μου βρήκανε μια κύστη στο στήθος, στους πνεύμονες, το καθάρισα και όλα καλά. Απλά το λέω γιατί πολλές φορές εμείς θα κάνουμε τη συνέντευξη, θα τα πούμε μια χαρά και ωραία. Απλά
0: και θα μείνει
1: κάποια
0: αυτό.
1: Site παίρνουν, όχι, το παίρνουν και το κάνουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Από ένα σημείο και μετά λες, φτάνει, δεν πιστεύω πια.
0: Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, ναι, και καλά κάνεις και το λες, και ίσως δεν χρειαζόταν να σου το πω, αφού το έχεις πει τόσες φορές.
1: Αλλά μαζί δεν το έχουμε συζητήσει.
0: Δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ μαζί. Και θέλω να καταλήξω κάπου από αυτό, γι' αυτό σου το ρωτάω. Η σχέση σου με τη θρησκεία είναι μια σχέση, καταφεύγεις τη θρησκεία όταν είσαι σε δύσκολη στιγμή ή καταφεύγεις κάθε στιγμή τη ζωή σου?
1: Νομίζω συνέχεια είμαι εκεί, και πάντα όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, και είμαι σίγουρος γι' αυτό πλέον, λέω ότι για να με μπλοκάρει εδώ κάτι ξέρει, κάτι θέλει να αλλάξει στην πορεία, και όντως αφήνομαι και δεν σπρώχνω καταστάσεις ή πιέζω καταστάσεις. Θα πάει από μόνο του. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.
0: Τηρείς και όλους τους κανόνες, δηλαδή νηστεύεις, εξομολογείσαι κτλ.
1: Όχι. Είμαι πολύ αμαρτωλός. το ξέρω. Το ξέρει και. Είμαι πολύ αμαρτωλός.
0: Εντάξει, για πολύ αμαρτωλό δεν σε κόβω.
1: Αλλά τα σιγανά τα ποταμάκια να φοβάσαι.
0: Καλά, εντάξει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ως προς αυτό το κομμάτι, αλλά λέω γενικότερα.
1: Ξέρω, Θεούλης, και θα πληρώσω τώρα που είναι ένα άθλη. Θα την πληρώσω κανονικά. Όπως όλοι μας, συγγνώμη.
0: Τι ονειρεύεσαι στη ζωή σου τώρα?
1: Να είμαι καλά και να φτάσω στα πολύ βαθιά γεράματα, να μπορώ να κάνω ό,τι κάνω και τώρα. Τις αμαρτίες που κάνω και τώρα να τις κάνω και στα γεράματα. Να είμαι ωραίος όμως και να κρατιέμαι καλά. Και να φύγω μπαμ και κάτω. Να μην ταλαιπωρήσω κανέναν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μέχρι την τελευταία στιγμή να είμαι καλά. Ναι. Αυτό.
0: Ναι. Μετράνε στη ζωή σου πολύ οι φίλοι σου, οι άνθρωποι που είναι γύρω σου. Και...
1: ναι. Ναι, μα αν δεν
0: ή ισχύει το περνώ και μόνοι μου καλά, ας πούμε, και μόνος
1: περνώ
0: μου
1: και
0: καλά.
1: Μόνος, ναι, περνώ και μόνος μου καλά, αλλά δεν είναι...
0: Αλλά δεν τα καταφέρνω μια χαρά πάντα.
1: Μια χαρά τα κατάλαβα.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Όχι, νομίζω ότι άμα θέλουμε να περάσουμε και μόνοι μας, πιστεύω και από μικρός το πιστεύω αυτό, ότι μου λέγανε φίλοι, δεν μπορώ να πάω διακοπές μόνος μου. Και λέω, παιδιά, μόνος. Χίλιες φορές να πας μόνος παρά να πας με παρέα που ο ένας θέλει από εδώ, ο άλλος από εκεί, ο άλλος παρακάτω.
0: Έχει σηκωθεί, που να πας 15 μέρες, ξέρω εγώ, μόνος στο εξωτερικό σε μια πόλη?
1: Στο εξωτερικό, όχι, αλλά στο εσωτερικό, ναι, σε νησιά και, ναι, και 15 και 20
0: μέρες. Και ό,τι προκύψει.
1: Και τρίμηνο έχω φύγει.
0: Και
1: ναι,
0: κάθεσαι εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Και άμα θες παρέα, βρίσκεις.
0: Βρίσκεις. Έτσι είναι. Αλήθεια.
1: Αν θες να είσαι μόνος, όμως είναι δύσκολο να είσαι μόνος αν είσαι με παρέα.
0: Το δύσκολο γενικά είναι να είσαι μόνος, όχι να είσαι με παρέα. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
1: Αν το βρεις αυτό, αν τα βρεις με τον εαυτό σου, είσαι ευτυχισμένος.
0: Το πρόβλημα είναι, Κωστή, ότι όλα συνηθίζονται. Και η μοναχικότητα συνηθίζεται, το οποίο μερικές φορές μπορεί να είναι πρόβλημα μετά.
1: Ναι.
0: Και το να μην μπορείς ποτέ να είσαι μόνος σου πάλι συνηθίζεται, που επίσης είναι πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή...
1: το θέμα είναι να μην τρομάζεις, να μην φοβάσαι να είσαι είτε το ένα είτε το άλλο. Να πεις βούρο. Και μόνος, γιατί όχι.
0: Τώρα, με την πολιτική, εσύ πώς έμπλεξες?
1: Δεν ξέρω. Νομίζω η ζωή με έμπλεξε.
0: Η ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Η ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ζωή Κωνσταντοπούλου, αγαπημένη.
0: Ήρθε και σε βρήκε, ας πούμε.
1: Βρεθήκαμε, γνωριστήκαμε κάποια στιγμή. Βγήκαμε κάποιες φορές έτσι με παρέα. Και μου λέει: θέλω να κατέβεις μαζί μου. Και επειδή την πιστεύω, νομίζω ότι είναι μια γυναίκα που θα βαρέσει το χέρι στο τραπέζι και αυτό που είναι και αυτό που λέει, αυτό κάνει. Την εμπιστεύομαι και πιστεύω ότι είναι ίσως η μοναδική αυτή τη στιγμή που ό,τι έχει πει το έχει πράξει.
0: Να σου πω όμως, ένα πράγμα για το οποίο την κατηγορούν τη ζωή είναι ότι είναι τοξική. Δηλαδή ότι συνέχεια τσακώνεται, ότι κάνει φασαρία κτλ. Εσύ αυτό πώς το αντιμετωπίζεις,
1: στα τόσα χρόνια που τη γνωρίζω, όσο έχω βρεθεί μαζί της, αν την έχω ακούσει να σηκώνει λίγο τη φωνή, ακόμα και στη Βουλή που τη βλέπουμε και σηκώνει τη φωνή, έχει δίκιο. Δηλαδή, αν δεν σηκώσεις τη φωνή την ώρα που έχεις δίκιο, αν αυτό λέγεται τοξικότητα, τότε δεν είμαστε καλά. Είμαστε σε λάθος δρόμο. Καλά κάνει και φωνάζει, καλά κάνει και χτυπάει το χέρι στο τραπέζι. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Αν δεν καταλαβαίνουν, που δεν το καταλαβαίνουν μάλλον και λένε ότι είναι τοξικιά, γεια σας. Πάμε στα επόμενα.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε σε διάλειμμα. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ο αγαπημένος Κωστής Σαββιδάκης είναι εδώ και θέλω να σε ρωτήσω από όλα τα πράγματα που έχεις κάνει μέχρι τώρα. Έχεις κάνει αρκετά. Ναι, πολλά. Και στο θέατρο και στο κινηματογράφο πολλά και στην τηλεόραση βέβαια. Εντάξει, η αλήθεια είναι να το πω εγώ αυτό, δεν θα το πεις εσύ. Οι άγριες μέλισσες είναι αυτές που σε έκαναν πασίγνωστο. Από εκεί σε γνώρισαν οι πάντες. Τι είναι αυτό που εσένα έχει γράψει μέσα σου πιο πολύ?
5: Οι διακοπές μου.
4: Έλα καλά τώρα, μην γίνεσαι τώρα έτσι. Σεπτέμβρη μήνα μας τα λες αυτά. Θες να μας πας τα νεύρα, εντάξει.
5: Δε, θέλω να κάνω διακοπές. Δηλαδή είναι αυτό που.
4: Το ξεπερνάω αυτό.
5: Είναι αυτό. Είναι ο Βοσκός, το Δείπνο του Βοσκού.
4: Το Δείπνο του Βοσκού.
5: Ναι, η ταινία αυτή. Δεν έχει προβληθεί ακόμη στους κοινοτογράφους.
4: Το 20 γυρίστηκε νομίζω.
5: Ναι, το 20 είναι. Το 20 και θα βγει σύντομα νομίζω στους κινηματογράφους με νέες σκηνές και ενισχυμένη, ναι, και για να μπορέσει να περάσει μετά στην κατοχή.
4: Μάλιστα.
5: Σαν να συστήνει ο Βοσκός την κατοχή.
4: Και εσύ κάνεις εκεί τι κάνεις εκεί?
5: Έχει κάνει το Βοσκό, στο Δείπνο του Βοσκού κάνω το Βοσκό, ο οποίος είναι, η ταινία αυτή έχει πάρει γύρω στα 78 βραβεία σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα δεν έχει παιχτεί.
4: Γιατί δεν έχει παιχτεί ακόμα στην Ελλάδα? Είναι θέμα διανομής.
5: Είναι πολλά στη μέση. Έχει να κάνει με αρχαιολογία, έχει να κάνει με οικονομικά. Δυστυχώς χρεώνουν πάρα πολύ κάποιες σκηνές που έχουν γυριστεί σε αρχαιολογικό χώρο.
4: Κατάλαβα.
5: Τα οποία τα χρήματα βέβαια δεν πάνε και σε εμάς, πάνε στη Γερμανία.
4: Ναι.
5: Το παιδί το έχει κάνει μόνο του την ταινία, δηλαδή μόνο του χρηματοδότηση.
4: Είναι παραγωγή προσωπική του.
5: Οπότε προσπαθεί να μαζέψει τα χρήματα, να πληρώσει την αρχαιολογία για να βγει στους κινηματογράφους επίσημα.
4: Και έχετε παίξει μέχρι τώρα σε φεστιβάλ.
5: Σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο και την έχει ανεβάσει και δωρεάν στο YouTube. Εκεί είχε πάνω από 3 εκατομμύρια views.
4: Α, γιατί την έχω δει ως ταινία. Δεν την έχω παρακολουθήσει, αλλά είναι στο YouTube ανοιχτή δηλαδή.
5: Είναι ανεβασμένη για πολύ λίγο χρονικό διάστημα ακόμη, οπότε όποιος προλαβαίνει μπορεί να τη δει.
4: Μάλιστα.
5: Και μετά θα βγει επίσημα πια στους κινηματογράφους.
4: Πολύ ωραία.
5: Αν όλα πάνε καλά, μάλλον μέσα στις γιορτές. Αυτή ήταν μετά το. Μάλλον γυρίστηκε πριν τις Μέλισσες, αλλά έκανε το μεγάλο μπαμ μετά τις Μέλισσες. Και ήταν απίστευτη εμπειρία.
4: Ναι. Υπάρχουν ρόλοι, ρε παιδί μου, που έχεις σκεφτεί ότι αυτό το πράγμα θέλω να το κάνω?
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι. Είναι αυτό που έλεγα και πριν. Ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Δεν πιέζω ποτέ.
4: Πολύ κούλη, ρε παιδάκι μου.
5: Τι να κάνω.
4: Έχει τρελάνει. Τελώς κούλη.
5: Δεν πρόκειται να πεθάνουμε. Γιατί αν σπρώχνεις, δεν θα σε βγάλει πουθενά.
4: Έτσι σου να πάντα.
5: Πάντα.
4: Από μικρό παιδί.
5: Ναι.
4: Πες μου λίγο για το πώς μπήκες σε αυτή τη δουλειά.
5: Με σπρώξανε.
4: Δηλαδή.
5: Είναι αυτό που λέω πριν, ότι δεν σπρώχνω. Πώς μπήκα. Σε ηλικία 7 ετών είχα δει μια παράσταση στη Ρόδο. Τότε εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν, δηλαδή δεν βλέπαμε τίποτα στα νησιά. Και είχε έρθει μια παράσταση από την Αθήνα, ούτε καν θυμάμαι πια. Και όταν την είδα, είπα, αχ, αυτό θέλω να κάνω. Και από τότε μου είχε μείνει στο μυαλό ότι θέλω να είμαι εκεί στη σκηνή και με γοητεύει το να αλλάζω ρόλους, το να μην είμαι εγώ, να είναι κάποιος άλλος. Ναι. Νομίζω ότι κρύβομαι πίσω από τους ρόλους. Δηλαδή πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου, εντάξει, κρύφτηκες πάλι.
4: Αυτό είναι αλήθεια πάντως. Ναι. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να μην δείχνεις ακριβώς τον εαυτό σου ή να τον ψάχνεις μέσα από διάφορους ρόλους.
5: Αν είσαι ντροπαλός, νομίζω ότι αυτό σε οδηγεί στο να ξεθαρέψεις. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς, ας πούμε, και το συνειδητοποίησα τώρα τελευταία. Περπατούσα, ας πούμε, πήγαινα στη γειτονιά και όταν δεν ήθελα να δω μια γειτόνισσα που ήταν λίγο γκρινιάρα και δεν μας άρεσε, έλεγα γίνομαι αόρατος. Στο μυαλό μου μέσα. Ναι. Και περνούσα από μπροστά της σαν να μη με έβλεπε.
4: Σαν να μην σε έβλεπε.
5: Πήγαινε στη μητέρα μου, πήγαινε στη μητέρα μου, λέει περνάει και δεν μου μιλάει. Εγώ δεν πέρασα, δεν ήμουν λίγο. Ήμουν αόρατος, δεν με είδε. Αποκλείω.
4: Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, ότι και συμβαίνει νομίζω με πολλούς ηθοποιούς που είναι άνθρωποι ντροπαλοί.
5: Συνεσταλμένοι,
4: οι οποίοι μέσα από αυτό βρίσκουν τον τρόπο τελικά να επικοινωνήσουν και να γίνουν εξωστρεφείς. Ναι. Έχεις γίνει εξωστρεφείς με τα χρόνια πολύ.
5: Πάρα πολύ. Αυτό που με ρωτήσανε κάποια στιγμή, τι θα άλλαζες αν ήσουν πιτσιρίκι, θα ήθελα να ήμουν πιο τολμηρός, να κέρδιζα χρόνο, γιατί ήμουν πολύ ντροπαλός και είναι αυτό που λέμε, κρυβόμουνα. Ακόμα και στο σχολείο, τελευταίο θρανείο, κάτω από το θρανείο.
4: Ο φόβος ήταν ένα πράγμα, θέμα στη ζωή σου, δηλαδή φοβόσουν να κάνεις πράγματα.
5: Όχι.
4: Ήσουν ρηψοκίνδυνος δηλαδή.
5: Ναι, δεν μπορώ να πω ότι φοβόμουν ή φοβάμαι και τώρα δεν φοβάμαι. Δηλαδή δεν με φοβίζει ούτε ο θάνατος που λέμε.
4: Είσαι εξοικειωμένος με αυτό. Καλά, νομίζω και μέσα από τη βαθιά σου πίστη, ας πούμε. Και αυτό μετράει.
5: Ναι, δεν ξέρω, μπορεί. Αλλά ντρεπόμουν. Δεν φοβόμουν ποτέ, αλλά ντρεπόμουν. Αυτό ήταν το μόνο. Αλλά εντάξει.
4: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες. Πραγματικά πιστεύω ότι έχεις μπροστά σου ακόμα τρομερό δρόμο
5: τώρα
4: καλλιτεχνικά.
5: Τώρα
4: ξεκινάς.
5: Και εσύ, νομίζω ότι.
4: Καλά, εγώ άστο, μην το συζητάς. Εγώ καλά, πάρα πολύ, πολύ. Εγώ είμαι στα πολύ πρώτα. τώρα βγήκα από την κούνια.
5: Πρέπει να τρομάξουν αυτοί που μας βλέπουν.
4: Έτσι, βέβαια. Είναι δηλαδή ότι θα μας τρώτε για πολύ καιρό ακόμα.
5: Ήρθαμε για να μείνουμε.
4: Λοιπόν, εσύ τώρα είσαι το θέμα όμως σήμερα. Και πραγματικά πιστεύω ότι έχεις μπροστά σου λεωφόρους να διανύσεις, γιατί νομίζω ότι έχεις βρει σιγά σιγά πού θες να πηγαίνεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
5: Ναι.
4: Και δοκιμάζεις διαφορετικά πράγματα, δηλαδή τώρα το γεγονός ότι φέτος είσαι από δύο ταινίες συμμαχητής, δεν πώς να τον πω, του Νικηταρά, και από την άλλη μεριά ο φίλος του Γιάννη Σαββιδάκη
5: στην
4: παράσταση με την Έλτα Πανοπούλου στο «Η γυναίκα μου τρελάθηκε». Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Με αυτή τη φυσιογνωμία που βλέπετε, η οποία είναι χαράσεται ανεξίτηλη στη μνήμη.
5: Κοκκινίζω για όσο βλέπουν.
4: Έχεις μαυρίσει, είπαμε, άστα αυτά. Λοιπόν, σου εύχομαι τα καλύτερα και θέλω να τελειώσουμε με ένα τραγούδι, «Η σιωπή βαθιά», το οποίο τραγουδάς εσύ. Μαζί με την Αλίκη Ζαχαροπούλου, να το ακούσουμε. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ιδιαίτερο.
5: Είναι, ας μας κρίνει ο κόσμος. Δεν είμαι τραγουδιστής, οπότε πολύ σεμνά θα πω ότι.
4: Πολύ ωραία.
5: Στον κόσμο.
4: Λοιπόν,
5: ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου.
4: Εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σας, καλό απόγευμα.

0: βαθιά και στο σχολείο.
1: Σιωπή βαθιά και στο σχολείο.
0: Μάθημα κάνουν τα παιδιά μέσα στο κρύο.
2: Μάθημα κάνουν τα παιδιά μέσα στο κρύο.
0: Με τόσα ψέματα που λέει το Υπουργείο.
1: Με τόσα ψέματα που λέει το Υπουργείο.
0: Παιδιά μοιράζουν ένα σάντουιτς.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Άντε μπρος.
1: Παντοπολίων η αυθονία.
0: Κατάστημα θροφίμων.
1: Κυριάννη εσύ.
0: Στον τηλέφωνο από διευθυντής.
1: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα πόδια γρήγορος.
0: Τι κάνετε.
1: Άκου Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
2: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Θα πάρει τον πατέρα να τα πεις.
3: Γεια σου Κυριάννη.
2: Μίλα με τον γιο σου.
3: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
1: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
3: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
1: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάρει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει νόμπι στο ένσημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
3: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
9: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της ζωής μας. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ προσωπικά θα μπορούσα να ξεκινήσω και με το τρίπτυχο Κουφόβραση, Καύσον, Λιοπύρη. Στον Ροζ Γάτο, δεν το έλεγε ο Σωτήρης Μουστάκας αυτό. Η Κουφόβραση λοιπόν, ο Καύσωνας και το Λιοπύρη έχουν παρατραβήξει και εμείς πήραμε σήμερα την απόφαση να τους κάνουμε χαλάστρα. Τι εννοούμε? Ότι όλα τα τραγούδια μας και οι ιστορίες μας θα περιέχουν κρύο και βροχή κόντρα στο κατεστημένο. Για μαζευτείτε κι εσείς πέριξ του ραδιοφώνου να μοιραστούμε βροχερές ιστορίες και να δροσιστούμε λιγάκι έστω και στα ψέματα. Για να επικοινωνούμε, προσέξτε το αυτό, radio@parapolitika.gr. Περιμένω τα βροχερά σας μηνύματα. Για θυμηθείτε κάποτε που μπορεί να σας είχε πιάσει στη μέση του πουθενά μια καταιγίδα. Για θυμηθείτε όταν γυρίζατε με τα πόδια από το σχολείο και γινόσασταν λούτσα. Γενικότερα είστε της βροχής ή του ήλιου, βρε αδερφέ? Θέλω να ξέρω με ποιους έχω να κάνω δηλαδή. Οπότε radio@parapolitika.gr για να δω την ταχύτητά σας. Φυσικά υπάρχει και η ρετρό σελίδα μας στο Instagram, που εκεί μπορείτε να ζήσετε σε ένα ρετρό κόσμο που υπήρχε μια φορά και έναν καιρό, μέσω παλιών διαφημίσεων από παλιές εφημερίδες και περιοδικά. Μπείτε να δείτε και ρετρό γλυκίσματα με κερασάκια επί της Chantilly's Garni. Κάντε και ένα follow, δεν βλάπτει. Και εδώ που τα λέμε, δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Τι ψυχή έχει ένα follow, πατήστε τον ντε. Μέχρι να αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα και να σερφάρετε στο Instagram, ας κάνουμε και τις συστάσεις. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και όλοι εσείς θα είστε η εκλεκτή παρέα μας για το επόμενο δίωρο. Έτσι λοιπόν, ας αλλάξουμε χαλάκι, να πάμε έτσι σε κάτι πιο βροχερό. Μίμης πλέσας, βροχούλα. Για να μπορούμε να φτιάξουμε ατμόσφαιρα σε αυτή τη βροχερή εκπομπή εν μέσω Καύσωνος. Και όπως έλεγε και ο Δημήτρης Μιράτς στην κάλπικη λύρα του Γιώργου Τζαβέλα, δεν υπάρχει λόγος να μελαγχολήσετε, η βροχή δεν είναι πάντα μελαγχολική, καμιά φορά χρειάζεται για να ξεπλένει το πεζοδρόμιο. Ίσως από τις ύποπτες ιστορίες τα προσέθετα εγώ. Ίσως και από τις γλυκές ιστορίες, για να μην κολλάνε τα παπούτσια από την υπερβολική ζάχαρη. Τα σωρόπια, που έλεγε και ο Νίκος Φέρμας. Καλησπέρα σας και πάλι, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να το βρήκατε εύκολα. Τι είναι μωρέ, μια συγκρού είναι στην Καλλιθέα, τι πανεύκολο. Υπενθυμίζω σε όσους άργησαν ότι σήμερα θα είναι βροχερή η εκπομπή, γιατί θα βοηθήσει τουλάχιστον ψυχικώς. Μην κοιτάτε έξω από το παράθυρο, απλώς φανταστείτε αυτό που λέμε βροχή και κρύο, καιρός για δύο.

Μα δεν είναι υπέροχο μέσα στη ζέστη να τραγουδάμε «Βροχή και κρύο, καιρός για δύο»? Να μην σχολιάσω τους καστανάδες και τις φουφούδες. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στη σελίδα μας. Μπείτε κι εσείς, Παντοπολίων η Αυθονία, ο κ. Στέφανος, στο Instagram. Εκεί θα δείτε μια πλούσια συλλογή από έντυπες ρετρό ρεκλάμες. Να δούμε και τα μηνύματά σας. Να, η Σούζη, ας πούμε, λέει «Καλησπέρα, εγώ είμαι της Ψυχάλας και της Δροσούλας». Τώρα θα σας πω σε λίγο και εγώ τι είμαι, μισό λεπτάκι όμως να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Χαιρετισμούς και στην Κεφαλονιά που λέει να δροσιστούμε λιγάκι. Αν θα δροσιστούμε σήμερα δεν το συζητάω. Τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μετά θα ξαναπιάσουν υψηλές θερμοκρασίες. Χαιρετισμούς και στη Γεωργία, καλή δροσερή εκπομπή. Πολλά φιλιά και στο φίλο μου τον Νίκο και στη Μαρία, εκεί ψηλά στο 52. Ξέρουν αυτοί. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε, να δούμε αν προτιμάτε τη βροχή και τη συννεφιά ή τον ήλιο, ή το καλοκαίρι, το χειμώνα, το φθινόπωρο, την άνοιξη, ό,τι θέλετε. Αν και μεταξύ μας φθινόπωρο και άνοιξη μάλλον δεν υπάρχουν πλέον. Τώρα, επειδή σας είπα νωρίτερα, να σας πω και για μένα. Ναι, λοιπόν, εγώ ήμουν φανατικός καλοκαιράκιας και πρώτη φορά φέτος, μετά από 50 χρόνια, λέω, άντε ρε παιδάκι μου, να δούμε έτσι λίγο συννεφάκι, λίγη δροσούλα, λίγη βροχούλα. Δεν το έλεγα ποτέ στη ζωή μου, σας το ορκίζομαι. Τώρα τι με έχει πιάσει φέτος, μάλλον μετά τα 50 αρχίζουν όλοι και λένε βροχούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ και τριγύρναμε όσους θέλεις κάθε βράδυ. Λοιπόν, που λέτε, εκείνο το απόγευμα στο οποίο θα μεταφερθούμε, ο περίπατος στο δρόμο μετετράπη εις κολύμπη σε πισίνα. Μια βροχή, μια καταιγίδα, μια πλημμύρα και οι ψυχάλες χοντρές, σαν τα παλιά κόκ του Κυρμίτσου. Είπα Κυρμίτσος τώρα, Εκεί πήγα να τρουπώσω μέχρι να σταματήσει η βροχή, στο παλαιόν γαλακτοπολίον του Κυρμίτσου, που ανέβαινες λίγα σκαλοπατάκια και τσούπ έμπαινες μέσα. Ένα στενός διάδρομος μέχρι το ταμείον, δεξιά το ψυγείον με τις χειροποίητες πάστες σε λιγοστά και σπάνια κομμάτια. Σοκολατίνα, νουγκατίνα, σεράνο, κοκ, κασετίνα. Πάνω στο ψυγείον μπουκάλια γυάλινα με συμπεπυκνωμένη βυσσινάδα ή πορτοκαλάδα. Και δίπλα το whisky white horse. Άντε και κανένα σκονισμένο κουτί με κούκλες της El Greco. Είχαν τότε όλα τα ζαχαροπλαστεία και τα γαλακτοπολία. Πάμε πιο δίπλα. Πιο δίπλα λοιπόν το ψυγείο με τα παγωτά άστη, ξυλάκια κρέμα σοκολάτα, κυπελάκια κρέμα σοκολάτα, είχε και κεράσι, είχε και σίκο, είχε και ανάμικτο, είχε και σάντουιτς με κρέμα και ο σπουδαίος πύραυλος της άστη με την κρέμα, τα αμύγδαλα και τα κομμάτια σοκολάτας. Άρωμα σκέτο. Ακόμα πιο δίπλα βρισκόταν το ταμείο με τον Κυρμίτσο τις περισσότερες φορές χαμογελαστό. Λίγο μαλλί στην κορυφή, μπόλικο πίσω, άσπρο και στριφτό όπως τα υπέροχα κορνέ του. Πίσω του το ψυγείο και τα γάλατα άστη και ασπρό με τα χειροποίητα πάντα γιαούρτια με την πέτσα, με τις κρέμες, με τα ριζόγαλα, με φρέσκο γαλατάκι, κανελίτσα και καλή καρδιά. Στο αριστερό μέρος του διαδρόμου ήταν μια βάση με γαριδάκια και πιο πέρα μια χαμηλή βιτρίνα με σειρώμενα τζάμια που φιλοξενούσε τα σπουδαία σοκολατάκια μαργαρίτες. Γάλακτος και υγείας υπήρχαν. Και ακόμα πιο δίπλα ένα σιδερένιο φιλοξενούσε τα σπουδαία σοκολατάκια μαργαρίτες. Γάλακτος και υγείας υπήρχαν. Και ακόμα πιο δίπλα.

Τι μυρωδιές κυκλοφορούσαν εκεί μέσα, δεν φαντάζεστε. Πόσα αρώματα άντεξαν αυτοί οι τείχοι εκεί μέσα τόσα χρόνια. Ο κ. Στέφανος, παιδί τότε, πήγαινε συχνά για κοκ γίγας που ήταν το αγαπημένο του. Σήμερα έγιναν όλα πιο μικρά. Σουδάκια, κορνεδάκια, κοκάκια. Γλυκά, καρδιές, άνθρωποι. Μικρίναν όλα. Μα τελικά δεν έχει σημασία το πόσο μίκρινε το σήμερα, αλλά το πόσο μεγάλο ήταν το χθες και ήταν τεράστιο. Σαν το κόκ του Κυρμίτσου που έτρωγε ο κ. Στέφανος, σαν τον κεσέ με το ριζόγαλον, δροσερόν εκ του πάγου και με έξτρα κανέλα. Το χαρτονένιο λευκών κοιτίων γράφει στην πρόσωψη με μπλε καλλιγραφία «Γαλακτοπολίων τα βουστάσια» και εντός του κοιτίου «Ο παράδεισος». Πάρτε πλακέ, κουταλάκι και βούρ, γιατί η βροχή που σκαρώσαμε σήμερα κόντρα στη ζέστη δεν πρόκειται να σταματήσει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
1: Κάτι συγκεκριμένο?
2: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το

0: μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
1: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Νωρίτερα ακούσαμε την Κλειώδεν Άρδου στο Σαν Μια Βροχή, το οποίο είναι ιταλικό βεβαίως. Αλλά μέσα στη δεκαετία του 60 και λίγο μέσα στο 70 είχαμε την τάση να παίρνουμε ιταλικά τραγούδια και να τους φοράμε ελληνικούς στίχους, και τις περισσότερες φορές το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ πετυχημένο, έχω να σας πω. Το συγκεκριμένο τραγούδι με την Κλειώδεν Άρδου ακούστηκε στην ταινία «Ιέ μου, Ιέ μου» το 1965. Η σκηνοθεσία ήταν του Γρηγόρη Γρηγορίου, το σενάριο προσαρμόστηκε από τον Γιώργο Λαζαρίδη, γιατί είναι μια διασκευή από το θεατρικό έργο του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, «Δε Λισταύρου και Υιός», όπου είχε γυριστεί και ταινία στις αρχές της δεκαετίας του 50, με τον Βασίλη Λογοθετήδη και την Ήλια Λιβικού και την Τζένι Καρέζη και τον Δημήτρη Νικολαίδη και πολλούς άλλους. Νομίζω και ο Βαγγέλης Πρωτοπαπάς ήτανε. Το 65 έγινε remake και τους ρόλους έπαιξαν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Μάρο Κοντού, ο Κώστας Καράς, η Λίλιαν Μινιάτη. Ο Δημήτρης Νικολαίδης έπαιζε και στο remake, αλλά διαφορετικό ρόλο. Η μόνη που έπαιζε τον ίδιο ρόλο στο remake ήταν η Μαρίκα Κρεβατά, όπου παρά το γεγονός ότι πέρασαν περίπου 12 χρόνια από την πρώτη ταινία μέχρι τη δεύτερη, ήταν ολόιδια, ήταν ιδανική πεθερά. Φυσικά η ταινία γνώρισε και τρίτη εκδοχή, το «Ζητείτε πηγόντος γαμπρός». Το σενάριο προσαρμόστηκε σε γυναικείο ρόλο, τον οποίο και έπαιξε η Ρένα Βλαχοπούλου. Έτσι, γιατί αν δεν μπούμε έστω και λίγο για ταινίες μέσα σε ένα άλμπουμ, δεν αντέχουμε. Αλλά πείτε την αλήθεια, ούτε κι εσείς αντέχετε. Οι ταινιούλες λειτουργούν ως σαν βάλσαμο. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι το αγαπημένο σας άλμπουμ που το έχουμε ανοίξει και το ξεφυλίζουμε σιγά σιγά. Σήμερα το θέμα μας είναι κόντρα σε αυτό που βλέπετε έξω από το παράθυρο. Θέλουμε βροχές, θέλουμε κρύα. Να φτιάξουμε λίγο ατμόσφαιρα, να δροσιστούμε. radio@parapolitika.gr για να μάθουμε τι τύποι είστε. Της βροχής, του ήλιου, της μέρας, της νύχτας. Ναι, γιατί θυμήθηκα και έναν δίσκο με την Τάνια Τσανακλείδου τώρα, που λεγόταν «Της βροχής και της νύχτας», και μάλιστα μέσα εκεί ήταν το «Κάθε φορά που θα έρθεις βρέχει». Δεν θα το βάλουμε ακόμα, αλλά θα το βάλουμε. Προς το παρόν θέλω να πάμε στα 70's, γιατί θέλω να συναντήσουμε το Δάκη όταν τραγουδούσε Μίμη Πλέσα και Βεατρίκη Δαλαμάγκα στο «Οροσκόπιο της αγάπης», που τραγουδούσε «Μάζευα στα χέρια μου βροχή».

Ένας υπέροχος Δάκης, δίνοντας με την σπουδαία φωνή του έναν τόνο μελαγχολίας, όσο χρειαζόταν ακριβώς, όσο τόνο μας δίνει και μια βροχή που μπορεί να τύχει στο δρόμο μας. Να μείνουμε εκεί στη δεκαετία του 70, να συναντήσουμε τον Γιάννη Φέρτη, να τραγουδά Γιάννη Σπανό και Κώστα Κοτούλα από τη θεατρική παράσταση «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες».

Η σπουδαία μουσική του Γιάννη Σπανού, του Κώστα Κοτούλα ήταν η στίχη. Ο Γιάννης Φέρτης τραγούδησε, το έχει πει και ο Μανώλης Μητσιάς το συγκεκριμένο τραγούδι. Υπέροχα το είπαν και οι δύο. Βέβαια θυμάμαι ότι πάντα ο Γιάννης Σπανός είχε μια ιδιαίτερη αγάπη στη φωνή του Γιάννη Φέρτη. Ο Γιάννης Φέρτης έλεγε ότι δεν διεκδικούσε βεβαίως ποτέ καριέρα τραγουδιστή, όμως ο Γιάννης Σπανός λάτρευε τη φωνή του και φρόντιζε να του δίνει όσο μπορούσε περισσότερα τραγούδια όταν συναντιόντουσαν. Να μείνουμε στο βροχερό κλίμα, να στείλω χαιρετισμούς και στην Άννα, στη Θεσσαλονίκη νομίζω είναι η Άννα, αν δεν απατώμε, όπου μας λέει καλή ραδιοφωνική σεζόν με υγεία. Βεβαίως, ελπίζουμε να είναι μια εξαιρετική ραδιοφωνική σεζόν τούτη εδώ που έχει ξεκινήσει. Εμείς ξεκινήσαμε μάλιστα από την περασμένη εβδομάδα, κάναμε πρεμιέρα το περασμένο Σάββατο. Λοιπόν, στη βροχή δεν είπα, θα παραμείνουμε. Πάμε στα μέσα της δεκαετίας του 80, σε μια πολύ σημαντική τραγουδοποιό. Θυμάστε τη Μελίνα Τανάγρη.

0: Δεν ξέρω αν έφτασε μέχρι εσάς το άρωμα αυτής της νοητής, της τεχνητής βροχής που έχουμε στήσει εδώ στα παραπολιτικά 90,1 στο άλμπουμ. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε εδώ μπροστά. Έχω τα μηνύματά σας και θα τα διαβάζω. Βεβαίως υπάρχει και η σελίδα μας, η ρετρό σελίδα μας στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Μπείτε να χορτάσετε ρετρότητα, έτσι όπως το λέμε εδώ συνήθως στην εκπομπή. Και να πάμε στο 1978, να διατηρήσουμε φυσικά το βροχερό μας κλίμα μέχρι το τέλος της εκπομπής, έτσι θα το πάμε βρέχοντας, και μετά η θερμοκρασία θα ξαναπάρει τον ανήφορο, όπως έλεγε και ο Κώστας Χατζηχρήστος, δρόμο τον ανήφορο. 1978, γνωρίζουμε για πρώτη φορά τον Νίκο Ξηδάκη και τον Μανώλη Ρασούλη και τον Νίκο Παπάζογλου και όλη εκείνη την παρέα από την εκδίκηση της Γυφτιάς. Είχε κάνει την παραγωγή ο Διονύσης Σαββόπουλος και ο δίσκος ξεκινούσε με μια βροχή στην Εθνική Οδό.
1: Βρέχει στην Εθνική Οδό, σε κάποιο της

Βρέχει λοιπόν στην Εθνική Οδό, δεν ξέρουμε σε ποια Εθνική Οδό μπορεί να βρέχει σήμερα, ίσως και σε καμία, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω στο εξωτερικό. Να, ευκαιρία είναι εσείς που μας ακούτε από το εξωτερικό να μας δώσετε το κλίμα από τη χώρα που βρίσκεστε. Βρέχει στην Εθνική Οδό, μας είπε ο Διονύσης Σαββόπουλος από την εκδίκηση της Γυφτιάς, και αμέσως, αν θυμάστε τη σειρά των τραγουδιών, αμέσως μετά έμπαινε και ο Νίκος Παπάζογλου που έλεγε το «Κι διευθυντά των δίσκων», χωρίς εισαγωγή, κατευθείαν με τη φωνή του. Να κρατήσουμε τον Διονύση Σαββόπουλο, άλλωστε νομίζω ότι κι εσείς θα θέλατε ένα ακόμα τραγούδι. Να γυρίσουμε στο 1971 σε μια δισκάρα, στον Μπάλο. Μέσα στον Μπάλο υπήρχε και μια πρόβλεψη. Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα.

Λέμε έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, αλλά που δεν ξέρουμε και αν θα έρθει και πότε θα έρθει. Σήμερα, ας πούμε, είναι μια μέρα απόλυτα καλοκαιρινή, με τη ζέστη της, με την υγρασία της, γενικότερα με όλο αυτό που έχουμε περάσει εδώ και τόσους μήνες και το έχουμε βαρεθεί και θέλουμε να αλλάξει το σκηνικό, και γι' αυτό ετούτη εδώ η εκπομπή χορεύει το χορό της βροχής, μπας και αλλάξει η κατάσταση. Πάμε στο 1985. Σας είπα νωρίτερα για το «Κάθε φορά που θα έρθεις βρέχει». Η Τάνια Τσανακλίδου με το Γιάννη Σπανό έχει κάνει δύο προσωπικούς δίσκους. Το 1982 το «Φίλε», που για μένα είναι ένας από τους σημαντικότερους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας. Μιλάμε για ένα και ένα τα τραγούδια. Πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος φανατικός του είδους που να μην έχει αυτόν τον δίσκο, αλλά αν δεν τον έχετε, σας παρακαλώ ψάξτε τον να τον αγοράσετε ή να κατεβάσετε τα τραγούδια με αυτούς τους σύγχρονους τρόπους που κυκλοφορούν, του διαβόλου που λέμε εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, και επειδή αυτός ο δίσκος ήταν κορυφαίος, μετά από 3 χρόνια έγινε άλλος ένας κορυφαίος δίσκος, το «Της βροχής και της νύχτας», πάλι Γιάννης Πανός και Τάνια Τσανακλίδου. Το δεύτερο τραγούδι από την πρώτη πλευρά, στην Polygram ηχογραφούσε τότε η Τάνια Τσανακλίδου με το label Polydor. Το δεύτερο τραγούδι λοιπόν ήταν το «Κάθε φορά που θα έρθεις βρέχει».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Γεια!
9: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
8: Ναι, κάποια προτίμηση?
9: Τι να φτύρα, μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουν μπύρα, που τσιγκρίζουν όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
10: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
8: Να βάλω ένα κρασάκι.
11: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: Νωρίτερα ακούσαμε την Τάνια Τσανακλίδου από το δίσκο της Βροχής και της Νύχτας. Κάθε φορά που θα έρθεις βρέχει, Γιάννης Πανός και Τάκης Καρνάτσος. Είπαμε ότι σήμερα η εκπομπή θα είναι βροχερή. Και λέγε. Κοιτάζω έξω από το παράθυρο και έχει συννεφιάσει. Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα έχουν ανοίξει οι ουρανοί και θα έχουμε πλημμύρες. Τι να πω. Λοιπόν, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ. Βροχερά τα τραγούδια μας σήμερα. Όχι η διάθεση, μόνο τα τραγούδια. Και εκ του ασφαλούς απολαμβάνουμε και τους στίχους τους και τη μελωδία τους και τις ερμηνείες. Ναι, γιατί όταν όντως έξω βρέχει καταρακτοδός και μουσικά το επενδύσεις με ένα βροχερό τραγούδι, ίσως να το βαρύνεις το κλίμα, ενώ τώρα είναι κόντρα. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για να τα λέμε, να λέμε τις βροχερές μας καλησπέρες. Αν θέλετε να είναι βροχερή, έτσι, δεν είναι απαραίτητο. Εσείς μπορείτε να πηγαίνετε με το καλοκαιρινό ημερολόγιο. Μπείτε και στη σελίδα μας στο Instagram και κάντε follow. Παντοπολίων η Αυθονία, ο κ. Στέφανος λέγεται η σελίδα της εκπομπής. Έτσι για να τονίζουμε τη ρετρότητα. Πάμε τώρα σε μια ταινία που λεγόταν «Όμορφες μέρες». Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτή την ταινία του 1970 που είχε βγει στους κινηματογράφους. Πότε ήταν, Δεκέμβριος νομίζω του 70 ήταν. Η σκηνοθεσία ήταν του Κώστα Σιμακόπουλου. Οι πρωταγωνιστές ήταν η Αλεξάνδρα Λαδικού, ο Γιώργος Τζόρτζης, ο Παύλος Λιάρος, η Ελένη Ανουσάκη, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Νικηφόρος Νανέρης, η Μαρή Κανέζερ, έπαιζε και η Νίκη Τριανταφυλλίδη και η Χαριτίνη Καρόλου και η Βόνη Μαλτέζου και φυσικά ο Αλέκος Αλεξανδράκης, τον άφησα για το τέλος. Έχουμε πει αρκετές φορές ότι μέσα εκεί εμφανίζονταν και πάρα πολλοί τραγουδιστές. Ο Μανώλης Μητσιάς, η Πόπη Αστεριάδη, η Αλέκα Μαβίλη, ο Δάκης, ο Γιώργος Μαρίνος. Εντάξει, ο Γιώργος Μαρίνος δεν ήταν μόνο τραγουδιστής βέβαια. Και η Αλέκα Μαβίλη έκανε ρολάκια. Ε? Θυμάστε τις θαλασσιές τις χάντρες του Γιάννη Δαλιανίδη. Μέσα λοιπόν στις όμορφες μέρες υπήρχε ένα τραγούδι με τη Δήμητρα Γαλάνη, του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Σιμακόπουλου, που λεγόταν «Μη μου μιλάς για αγάπη». 3 χρόνια πιο μετά, η ίδια μουσική, η ίδια ερμηνεύτρια, αλλά η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Βροχή και σήμερα.

Σπουδαίο τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου το 1973 από τις Μέρες Αγάπης. Ήταν ένας δίσκος που είχε τις υπογραφές του Σπανού και του Παπαδόπουλου και τον μοιράζονταν η Δήμητρα Γαλάνη με το Σταμάτη Κόκοτα. Η πρώτη εκδοχή του τραγουδιού, όπως είπαμε και πριν, ήταν το «Μη μου μιλάς για αγάπη». Μετά έγινε «Βροχή και σήμερα», μετά από 3 χρόνια δηλαδή. 1970 ήταν οι όμορφες μέρες και οι Μέρες Αγάπης, ο δίσκος δηλαδή, κυκλοφόρησε το 1973. Αξίζει να σταθούμε λίγο στις όμορφες μέρες, να δώσουμε έτσι κάποια στοιχεία στην ταινία δηλαδή του Κώστα Σιμακόπουλου που είχε τη μουσική του Γιάννη Σπανού. Ήταν η πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση για το Μινά Χατζησάβα και η τελευταία για τη Βίλμα Κύρου. Τα γυρίσματα έγιναν στην Πάτμο αλλά και στην περίφημη Βίλα Λεβίδη στην Παλίνη. Πάρα πολλές ταινίες έχουν γυριστεί στη συγκεκριμένη βίλα και ήταν και το σπίτι της Αλίκης. Σαλίκης Βουγιουκλάκη σε τουλάχιστον 2 ταινίες. Τώρα θέλω να πάμε στο 1977. Να συναντήσουμε τον Τόλι Βοσκόπουλο. Είχε κυκλοφορήσει το δίσκο «Είναι το κάτι που μένει». Πολυσυλλεκτικός δίσκος, δηλαδή με διάφορους συνθέτες και στιχουργούς. Το ομότιτλο, το «Είναι το κάτι που μένει» δηλαδή, το είχε γράψει ο Νίκος Καρβέλας. Αλλά μέσα στο συγκεκριμένο δίσκο, μεταξύ άλλων, ήταν και ένας πάρα πολύ σημαντικός λαϊκός συνθέτης, ο Τάκης Μουσαφύρης, ο οποίος είχε δώσει στον Τόλι Βοσκόπουλο τη φθινοπορεινή βροχή. Εμείς τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Κοιτάξτε τα ρολόγια σας. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής άλμπουμ. Με τον Νίκο Πισμπίκη να ρυθμίζει τον ήχο μας. Και τον Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει. Σήμερα το θέμα μας είναι η βροχή. Η βροχή στα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Και αυτό διότι δεν αντέχαμε άλλο τη ζέστη και είπαμε ας φτιάξουμε εμείς μια δικιά μας βροχή και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Για να επικοινωνούμε radio@parapolitika.gr. Πού είστε βρε? Στείλτε μια καλησπέρα. Απαπα, τι αγένεια. Λοιπόν, για να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Instagram, πληκτρολογείτε Παντοπολίων η Αυθονία και Στέφανος για να ζήσετε σε έναν καλύτερο κόσμο, σε έναν ρετρό κόσμο. Πιστέψτε με, είναι πολύ καλύτερος αυτός ο κόσμος από αυτόν που ζούμε. Το λέω για την της εκπομπής η σελίδα, όχι, όχι. Απλώς επειδή είμαι θα λάτρης της ρετρότητος. Σαν τη μουσική του Κώστα Καπνίση, από την ταινία Jenny Jenny του 1966. Αλλά εμείς δεν θα πάμε τόσο πίσω, θα πάμε κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 για μια βροχή ακόμα. Είναι Αναμούσχουρη, τραγουδά Γιώργο Χατζηνάσιο και Νίκο Γκάτσο.

Ήταν εκεί γύρω στο 1985, όταν η Νάνα Μούσκουρη συνεργάζεται με τον Γιώργο Χατζινάσιο και τον Νίκο Γκάτσο. Προκύπτει τότε η 11η εντολή και μέσα εκεί ήταν και το «Πέφτει η βροχή», ένα τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από ραδιοφωνικούς παραγωγούς και από ακροατές. Σήμερα το θέμα μας, η βροχή στην ελληνική δισκογραφία. Θυμάμαι μια ταινία λοιπόν, όχι που δεν θα έλεγα πάλι για ταινία, το 1961 ήταν το σενάριο του Βαγγέλη Γκούφα και η σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου, με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το Λάμπρο Κωνσταντάρα, το Γιώργο Πάντζα, το Γιώργο Λευτεριώτη, αυτόν τον πολύ σπουδαίο ηθοποιό. Έπαιζαν κι άλλοι, η Τζόλι Γαρμπή, ο Γιάννης Μαλούχος και ο Βασίλης Μαλούχος, τα δύο αδερφάκια, ο Γιώργος Τσιτσόπουλος, ο Θανάσης Βέγκος, ο Βασίλης Μαυρομάτης. Η Λίζα και οι άλλοι λοιπόν του 1961 ήρθε δεύτερη ανάμεσα σε 68 ελληνικές παραγωγές της σεζόν εκείνης. Αλίκη ήταν, αν δεν έβγαινε πρώτη θα έβγαινε δεύτερη. Αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι βοηθός σκηνοθέτη ήταν ο νεαρός τότε Παντελής Βούλγαρης. Τη μουσική είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Μέσα εκεί λοιπόν είχε ξεχωρίσει ένα τραγούδι που έλεγε «Το σύννεφο έφερε βροχή» ή αλλιώς «Ξημερώνει». Και επειδή ακούσαμε πολύ Αλίκη στις περασμένες εκπομπές, είπα αυτή τη φορά να βάλουμε την εκτέλεση με τη Μέρι Λίντα.

Όχι απλώς δεν ξημερώνει, τουναντίον θα έλεγα. Λοιπόν, η Λίζα και η άλλη, 1961, Μάνος Χατζηδάκης και Βαγγέλης Γκούφας. Η εκτέλεση με τη Μέρι Λίντα αυτή τη φορά, όχι με την Αλίκη. Ναι, γιατί στο τέλος θα μας πείτε ότι τις εκπομπές τις κάνουμε για να προβάλλουμε τα τραγούδια της Αλίκης. Τόση Αλίκη που πέφτει κατά καιρούς. Για να πάμε στις θαλασσιές της Χάντρες πάλι. Είναι ό,τι και να κάνεις, αυτή την ταινία τη βρίσκεις πάντοτε μπροστά σου. Θυμάστε νωρίτερα που είπα για την Αλέκα Μαβίλη ότι έπαιζε γενικά και κάποιους ρόλους. Είχε κάνει, ας πούμε, στις θαλασσιές της Χάντρες τη Μαρκισία, που μαλλιοτραβιόταν με τη Σοφία, που ήταν η Μέρη Χρονοπούλου, που ήταν ο πρώτος κωμικός ρόλος της Μέρης Χρονοπούλου στον ελληνικό κινηματογράφο. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε τώρα, με Βουτσά, με Λάσκαρη, με Καραγιάννη, με Γεωργίτσι, με Βοιατζή, η Κανιάτογλου, ο Πίτουρας, η Τσίπουρα, που ήταν η Μάρθα, Φώτης Τσίπουρας ο Φέδων, και βεβαίως με εμάς Γαρδούμπας κλασικά, Γιάννης Βογιάτζης. Δεν γίνεται να μην τα αναφέρω τα ονόματα, παιδιά, δεν. Θυμάστε λοιπόν στο κέντρο όπου έκανε πρεμιέρα το πρώτο τραγούδι που το είχε πει η Αλέκα Μαβίλη, που ήταν το «Βρέχει πάλι απόψε». Αυτή τη φορά θα το ακούσουμε με τον Γιάννη Πουλόπουλο.

0: Αφύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Πάριος, ένα τραγούδι του Νίκου Γούναρη και του Αλέκου Σακελάριου από τη δεκαετία του 50. Άλλωστε θυμάμαι ότι ο Γιάννης Πάριος εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 είχε κυκλοφορήσει και έναν διπλό ή τριπλό δίσκο, δεν θυμάμαι, που λεγόταν «Τα ερωτικά του 50». Ήταν 1988. Νωρίτερα ακούσαμε και τον Γιάννη Πουλόπουλο σε τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Άκου Δασκαλόπουλου από τις Θαλασσιές της Χάντρες. Και τώρα θέλω να πάμε σε μια πολύ δύσκολη ταινία, αλλά πάρα πολύ σημαντική. Μια ταινία που βγήκε στους κινηματογράφους το 1961. Μιλώ για το φιλμ «Συνοικία το όνειρο», σε σκηνοθεσία του Αλέκου Αλεξανδράκη. Το σενάριο γράφτηκε από τον Τάσο Λιβαδίτη και τον Κώστα Κοτζιά. Πρωταγωνιστές ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Μάνος Κατράκης και η Αλίκη Γεωργούλη. Ουσιαστικά η «Συνοικία το όνειρο» θεωρείται μία από τις πρώτες ελληνικές νεορεαλιστικές ταινίες. Η ταινία αποτύπωνε τις δυσκολίες που εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος των Ελλήνων στα αστικά κέντρα, προσπαθώντας να ξεφύγει από τη φτώχεια, από την ανέχεια. Πολλοί από τους ηθοποιούς της συγκεκριμένης ταινίας είχαν βιώσει προσωπικά αυτή την πραγματικότητα, κάτι που θα έλεγα ότι ενίσχυσε και τις ερμηνείες τους. Όπως ανέφερε η Αλίκη Γεωργούλη σε συνέντευξή της, μας έφεραν κοντά πάνω απ' όλα τα κοινά ιδανικά μας, οι κοινοί στόχοι, η πίστη του ενός στον άλλον και πρωταρχικά η συνέστηση που έχουμε όλοι μας, την υποχρέωση να προσφέρουμε κάτι ουσιαστικό στην ελληνική κινηματογραφία, ξεκόβοντας πια από τις ανούσιες υπηρεσίες που τις προσφέραμε οι περισσότεροι μας από πολλά χρόνια. Η ταινία αντιμετώπισε πολλά προβλήματα με την εξουσία της εποχής, τόσο κατά τα γυρίσματα όσο και όταν άρχισε να προβάλλεται. Αρχικά απαγορεύτηκε η προβολή της. Βλέπετε, ήταν η περίοδος που προσπαθούσε να ανέβει η ελληνική οικονομία, να κάνει ελκυστική τη χώρα σε τουρίστες, σε επενδυτές, και η ταινία κατά κάποιο τρόπο εμπόδιζε το έργο της κυβέρνησης τότε, καθώς οι σκηνές φτώχειας και εξαθλίωσης κινδύνευαν να αποθαρρύνουν τους τουρίστες απέναντι στην Ελλάδα και τους επενδυτές βεβαίως. Ύστερα όμως από διαμαρτυρίες του τύπου επιτράπηκε η προβολή μιας λογοκριμένης εκδοχής της ταινίας. Λόγω των υψηλών χρεών του, ο Αλέκος Αλεξανδράκης πούλησε τα δικαιώματα της ταινίας στους αδελφούς Κουρουνιώτη. Είχε πει ο Αλέκος Αλεξανδράκης σε μια συνέντευξη το 1996 που είχε δώσει στον Άρη Σκιαδόπουλο: «Την πλήρωσα πάρα πολύ οικονομικά αυτή την ταινία. Ό,τι είχα μαζέψει από τις ταινίες που έκανα, τα έβαλα για να κάνω αυτή την ταινία, γιατί ήθελα να πω αυτά τα πράγματα. Τελικά έγινε αυτή η ταινία και ύστερα από καιρό που δεν την επιτρέπανε να παιχτεί, την επιτρέψανε πετσοκομμένη». Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία από τη «Συνοικία το όνειρο». Η ταινία βέβαια απέσπασε το βραβείο φωτογραφίας και το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1961. Θέλετε να σας πω και για τη μουσική και για το ποιος τραγουδούσε? Μίκης Θοδωράκης, Γρηγόρης Μπιθικότσης και φυσικά Τάσος Λιβαδίτης.

Βρέχει στη φτωχογειτονιά, Γρηγόρης Μπιθικότσης, Μίκης Θεοδωράκης, Τάσος Λιβαδίτης από τη Συνοικία το Όνειρο του 1961 του Αλέκου Αλεξανδράκη. Και ψάχνοντας για βροχές και για καταιγίδες, εντοπίσαμε και τρία τραγούδια με το Σταμάτη Κόκοτα, σιγά σιγά, ένα-ένα. Πρώτα το «Βρέχει ο Θεός» του Δήμου Μούτση και του Νίκου Γκάτσου. Και αμέσως μετά το «Έξω φυσάει και βρέχει» του Σταύρου Ξαρχάκου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Ο τεράστιος Σταμάτης Κόκοτας, που τραγούδησε άλλους δύο τεράστιους, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Έξω φυσάει και βρέχει. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα βέβαια, αλλά έτσι όπως το πάμε, τελικά η εκπομπή θα είναι αυτό που λέμε σε άπτεστα ελληνικά του The Point, γιατί με καθαρά καλοκαιρινό στυλ ξεκινήσαμε, τραγουδώντας βέβαια βροχερά, αλλά φαίνεται ότι θα τελειώσουμε ίσως και με κανένα ψηλόβροχο, τουλάχιστον εδώ στην πρωτεύουσα, διότι σε άλλες περιοχές έχει ξεκινήσει ήδη και βρέχει. Είδες η δύναμη του ραδιοφώνου τελικά. Το θέμα είναι να τη βρω. Τώρα θα μου πείτε, αυτό έχει μέσα βροχή? Πώς δεν έχει? Έλεγε ο Φόντας ο Φιλέρης μέσα στους στίχους. Ρίχνει χαλάζι με μανία εκείνη το παράθυρο κλειστό, στα τζάμια δυνατές ψυχάλες και τα σκεπάσματα τραβώ. Και τη μουσική έβαλε από πάνω ο Σερ Γεώργιος Ζαμπέτας.

Γιώργος Ζαμπέτας, Φόντας Φιλέρης και Σταμάτης Κόκοτας. Το θέμα είναι να τη βρω και εμείς πιαστήκαμε από το στίχο που λέει «Ρίχνη, χαλάζει με μανία» και θυμηθήκαμε ένα άλλο τραγούδι, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για τον Γιάννη Πουλόπουλο. Το «Χαλάζει» έφερε η ψυχάλα.

Για πολλωστή φορά ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδά Μίμη Πλέσα και Λευτέρη Παπαδόπουλο και είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο έδαιναν οι τρεις τους. Μην ξεχνάτε ότι είχε προηγηθεί και ένας σχεδόν ολόκληρος δίσκος. Δηλαδή ο δρόμος του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που τα περισσότερα τραγούδια βέβαια τα είχε πει ο Γιάννης Πουλόπουλος. Πάμε στο 1970, ουσιαστικά να μείνουμε στο 1970. Να θυμηθούμε ένα τραγούδι που είχε πει στα πρώτα του βήματα ο Γιώργος Νταλάρας. Το είχαν γράψει ο Σταύρος Κουγιουμτζής και ο Άκος Δασκαλόπουλος. Μετά από τόσες βροχές και καταιγίδες, το σακάκι αρχίζει και στάζει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Διανύουμε τα τελευταία λεπτά της εκπομπής, πάντοτε σε κλίμα βροχερό. Εμείς το κάναμε για να πάμε κόντρα στη ζέστη και στο καλοκαίρι, αλλά τελικά καταφέραμε και το γυρίσαμε το πράγμα. Και είμαστε τελικά εντός του κλίματος. Τώρα θέλω να πάμε σε μία ταινία του 1969, σε σενάριο του Σταύρου Τσιόλη. Τη μουσική εκεί είχε κάνει ο Κώστας Καπνίσης. Το θυμάστε το μικρό δραπέτη? Έτσι να πούμε δύο λογάκια για την ταινία, δηλαδή αυτά που λέμε τα παραλυπόμενα, ε. Μετά από προϋπηρεσία στη Φίνος Φιλμ ως βοηθός σκηνοθέτη, ο Σταύρος Τσιόλης υπογράφει για πρώτη φορά σκηνοθεσία και σενάριο. Για τους δύο κεντρικούς ρόλους των παιδιών, για όσους έχουν δει την ταινία, επιλέχθηκαν δύο παιδιά που δεν ανήκαν στα παιδιά θαύματα, μιλώντας βεβαίως για τους Νίκο Οικονομίδη και Μαρία Παπαϊωάννου. Κανένας όμως από τους δύο δεν είχε συνέχεια υπό την ιδιότητα του ηθοποιού. Η ταινία ήρθε 32η ανάμεσα σε 108 εκείνης της σεζόν ταινίες. Και ο Γιάννης Πουλόπουλος δίνει τραγουδιστικά την ταινία με το Δάκρυμα Σταλιά Σταλιά, συνοδευόμενο χορευτικά από ένα περίφημο ζεμπέκικο από τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Και το Κλείσαν οι δρόμοι με βροχή που τον σιγοντάρει η Δέσποινα Σταυρουλάκη. Κώστας Καπνίσης, Μιχάλης Παπανικολάου και Γιάννης Πουλόπουλος.

τι τραγουδάρες που έγραφε ο Κώστας Καπνίσης πραγματικά. Θα του έχουμε ένα αφιέρωμα σε δύο εβδομάδες περίπου. Γι' αυτό μείνετε εδώ συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Μη χάνετε κανένα άλμπουμ. Το τραγούδι που ακούσαμε από την ταινία «Ο μικρός δραπέτης», όπου ο Σταύρος Τσιόλης σκηνοθετεί το κινηματογραφικό του ντεμπούτο ύστερα από δεκάδες ταινίες ως βοηθός στον Φίνο. Στην τρυφερή σχέση δύο παιδιών, ο Σταύρος Τσιόλης εντοπίζει κάτι το σχεδόν πρωτογενές, μια ματιά αγνή που με παιδική αφέλεια και ανοιχτή καρδιά αφουγκράζεται έναν κόσμο που ίσως δεν βγάζει νόημα. Ο ίδιος ο Τσιόλης έλεγε πως για να του δώσει ο Φίνος την ταινία του ζήτησε ένα δοκιμαστικό και εκείνος γύρισε τη σκηνή που τα παιδιά παντρεύουν τις κούκλες. Μια συναισθηματική μικρογραφία όλης της κοσμοθεωρίας του φιλμ. Ο Φίνος γοητεύεται από την παιδικότητα και την αγνότητα και πείθεται να δώσει στον Τσιόλη το πράσινο φως. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και την πορεία του ο Σταύρος Τσιόλης ως σκηνοθέτης. Εμείς θα παραμείνουμε σε βροχερό κλίμα για να κλείσουμε τούτη εδώ την εκπομπή. Να ευχαριστήσω πρώτον από όλους τον Νίκο Πισμπίκη που ρύθμισε τον ήχο μας. Εν συνεχεία όλους εσάς που ήσασταν η εκλεκτή μας παρέα. Τι έμεινε για το τέλος, η αφεντό μου τσουνάρα μου. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Να είστε και αύριο εδώ, λίγα λεπτά μετά τις 6, διότι θα έχουμε ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη Σπύρο Παπαβασιλείου. Πολύ μεγάλα τραγούδια και ας μην τον θυμάστε. Αν τον ψάξετε ξαφνικά θα πείτε «Α, και αυτό, και αυτό, και αυτό, όλα δικά του». Εκεί δεκαετία 70 και 80. Πάμε για φινάλε. Με τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη και ερμηνεία βεβαίως του Στέλιου Καζαντζίδη, το «Ψιλοβρέχει». Άρχισε. Δεν ξέρω, θα δείξει. Να είστε καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
5: Γεια σου.
6: Γεια χαρά.
5: Καλή σεζόν να έχουμε.
6: Καλώς ήρθαμε, καλώς βρεθήκαμε ξανά. Δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε καθόλου.
5: Ωραίο το καλοκαιράκι.
6: Μέχρι να φύγουμε γυρίσαμε. Να, τι πράγματα είναι αυτά.
5: Μα. Μόνο γρουσούζι να μην έβαζε τις εκλογές τώρα 4 Οκτώβρη.
6: Καλά το παράκανες κι εσύ.
7: Ό,τι να είναι.
5: Θα το δούμε. Αυτό πρέπει να σου πω. Καλή σεζόν.
6: Άντε, ναι, να έχουμε καλή σεζόν.
5: Γεια.
8: Αποστολάρα μου!
6: Έλα!
8: Καλό χειμώνα!
6: Άντε μωρέ τώρα, ναι, να μαζευόμαστε σιγά σιγά.
8: Άμα να γιάσω, προφήτη.
6: Ό,τι μπάνιο έγινε, έγινε.
8: Περάσατε καλά!
6: Καλούτσικα ήταν, μη φανταστείς, τι καταλάβαμε.
8: Ωραία, δε χαρά, ξέρω. Εγώ πήρα για να δώσω, να πούμε, την πρώτη διαπίστωση από του χρόνου, δηλαδή από φέτος, δηλαδή, ας πούμε, για το λαό. Έχω βρει τι παίρνει ο Γονίδης, γιατί από ό,τι άκουσα τώρα που έλεγε στη δημοσιογράφο, θα νομίζω ότι θα συγχαραστεί. Ξέρω εγώ τι έχει.
6: Τι θα νομίζω ότι?
8: Ο Γονίδης τι έχει πιει και έβλεπε διαστήματα που λέει.
6: Τι.
8: Αυτός πρέπει να είναι ή μανιταράκιας ή ελεστάκιας, φίλε. Δεν εξηγείται αλλιώς.
9: Μα θα σου πω τι έχω δει. Θα μου πεις, είχες πιει τσιγάρο. Άστο. Δεν θα σου πω.
10: Σε πιστεύω, ρε φίλε. Τι είσαι.
9: Πολύ καθαρός. Αυτά που έχω δει, απίστευτα πράγματα.
10: Στη θάλασσα, όταν ήσουν άστα.
9: Όχι, στο διάστημα.
8: Για να βλέπει διαστήματα, κάτι τέτοια παίρνει, αλλά δεν τα λέει για να μην τον παρεξηγήσουν.
6: Δεν νομίζω, δεν έχει τόσο δικαιώματα.
8: Διαστήματα βλέπεις και θεούς βλέπεις.
6: Ναι.
8: Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Καλή σεζόν έχουμε για σαν παίξ του χρόνου.
6: Καλή σεζόν τώρα, ναι. Καλή σεζόν, άντε, καλώς ήρθατε.
8: Σας αγαπάμε πολύ και τους δύο. Σας ακούμε ανελιπώς.
11: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού. Γκώσαμε στην κονσέρβα, καλώς ήρθατε.
6: Καλώς σας βρήκαμε.
11: Μα βρήσατε, είδατε τι καλοί ακροατές που είμαστε.
6: Οι πιο καλοί.
11: Τι, ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Τέλος πάντων, πήρα να σου πω ότι αυτή την καλή σεζόν για αυτά. Πάντως, περίμενες να γίνουν τόσο συνταρακτικά γεγονότα όσο λείπατε διακοπές. Όχι, ε.
6: Όχι, και... η αλήθεια είναι τα περίμενα πιο ψόφια τα πράγματα, ναι. Αλλά έχουμε καλή κυβέρνηση, ποτέ δεν μας απογοητεύει.
12: Σας ευχαριστώ.
11: Γάβησε τα και ακούω το φίλιο τώρα να μου ξεκίνησε ο Ρεξάτος. Καλά θα πάμε και φέτος. Φιλιά στα κολομπέρια.
13: Γυρίσατε.
6: Ναι, τι θα κάναμε τώρα.
13: Περάσατε όμορφα.
6: Καλά ήταν. Εντάξει, δεν έχω παράπονο.
13: Σημαδάκι κάνατε.
6: Τι κάναμε?
13: Σημαδάκι από τον ήλιο.
6: Τι σημάδι, για να κάνει σημάδι πρέπει να φοράς και μαγιό.
13: Α, οπότε επάνηξε του τσουνός, έτσι.
6: Τι, σε παρακαλώ. Είμαι υπέρ του φυσικού μαυρίσματος total body.
13: Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Από την Πάτρα λοιπόν σε έχω παρμένο. Καλή σεζόν να έχετε και να μας μοιράζετε απλόχερα το φως σας.
6: Να είστε καλά.
13: Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Τα παραλέτε, αλλά το δέχομαι. Εντάξει.
13: Εντάξει, και λίγα λέω.
6: Ναι.
13: Είστε σταθερή αξία και χρόνο με το χρόνο γίνεσαι πάντα καλύτερος.
6: Αυτά είναι.
13: Τα φιλιά μου σε σένα, Απόστολε, και στο Θήμιο και ό,τι καλύτερο για την καινούργια σεζόν που έρχεται.
14: Καλή αρχή. Λοιπόν, έχω το ευχάριστο εκπαίδευση στο Μέξικο. Λέγεται Life There στο YouTube. Περιοχή 51 στα ελληνικά. UFO.
6: Είπα και εγώ, θα λείψουμε δύο μήνες, θα αποξενωθούμε. Κάτι θα γλιτώσουμε. Στο γυρισμό όλο και κάτι χάνεις. Τίποτα εδώ. Όχι.
14: Αυτό είναι το ευχάριστο, ότι το Μέξικο τα έχει στην εκπαίδευση.
6: Αλλά άλλο είναι το ευχάριστο. Αυτό είναι το ευχάριστο. Τι συζητάς. Λοιπόν.
14: Τώρα βέβαια να μπουν όλοι.
6: Μην μπουν τώρα, να μπουν μετά. Τώρα δεν μπορώ. Έλα, γεια.
15: Έλα ρε Μπαλουρδάκο.
6: Έλα.
15: Ο Γιώνης είμαι από τα Γιάννενα.
6: Έλα Γιώνη.
15: Τι κάνουμε?
6: Καλά εσύ? Είχε δροσιά φέτος το καλοκαίρι στα Γιάννενα?
15: Όχι ρε μαλάκα. Ήρθες?
6: Ήρθα. Στα Ζαγόρια που έχει δροσιά.
15: Κάτσε τη δροσιά πάνω στο θεατράκι.
6: Καλά άστο. Έλα φίλε μου, πες μου τι θέλεις.
15: Έλα ρε μαλάκα, είπα. Αφού ξέρεις ότι είμαι και Αθήνα μένω. Έλα αδερφέ, σε αγαπάω πάρα πολύ. Ειδικά εσένα και μετά το Θήμιο. Εύχομαι τα καλύτερα. Σε χαιρετώ και ραντεβού ξέρεις που.
6: Στα Γουναράδικα.
15: Εκεί.
7: Αποστολή.
12: Έλα.
7: Έλα, ρε, να σε ακούσουμε. Λοιπόν, ρε, εσύ, δεν ξέρω αν θα πιάνω την Παρασκευή. Και είπα να σε πάρω τώρα που έχω σήμα. Να σου πω κάτι για το Σεπτέμβρη, έτσι.
12: Πες το.
7: Αλλά δεν ξέρω, ρε, φίλε. Έχεις καμιά πρόβλεψη τι θα γίνει μέχρι τότε? Πόσα θα έχει καεί η Ελλάδα? Πόσο θα έχουμε φτωχύνει παραπάνω?
12: Μητσοτάκι έχουμε. Δεν έχεις λόγο να φοβάσαι.
7: Μα γι' αυτό φοβάμαι.
12: Εσύ είσαι εμπαθής.
7: Όχι, επειδή δεν έχω λόγο να φοβάμαι. Φοβάμαι ότι θα τα καταφέρω, μάλλον να μην φοβάμαι. Έχει τώρα... καμιά πρόβλεψη?
12: Δικά σου κολλήματα είναι αυτά.
7: Ναι, ναι, σαφώς. Μα εγώ το λέω, δηλώνω κολλημένος. Κολλημένο, κουμούνι, δεν το συζητάμε. Μας το είχε πει. Ποιος μας είχε πει, είστε κολλημένοι. Ας πούμε, μας το είχαν πει αυτό.
12: Καλά, επίσης είστε ανώμαλα όλα κουνούμαλα, είναι και αυτό.
7: Σωστό.
16: Είστε διάλογο ανώμαλοι όλοι. Κουμούνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
7: Αλλά προσπαθώ να βρω τι να πω για το Σεπτέμβρη και πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, σίγουρα θα έχει καεί η Ελλάδα. Αυτό είναι το βέβαιο.
12: Αποκλείεται. Πού το στηρίζει αυτό?
7: Πουθενά, έτσι το λέω. Λοιπόν,
12: σίγουρα δεν θα έχει καεί εκεί που πάει ο Μητσοτάκης διακοπές. Άρα είναι αρκετά τα μέρη που θα μείνουν ζωντανά.
7: Α, σωστά, ρε φίλε, ναι, σωστά.
12: Ας υπολογίσουμε και αυτό. Το ότι είναι πρωθυπουργός happy traveler έχει και τα καλά του. Πού είσαι,
17: και εδώ πέρα στα Χανιά. Πού είσαι,
18: Σίνα, Φλόριντα. Έφαγα τον κόσμο όλο να σε
19: βρω. Πού είσαι. Ανέλπιστο. Γεια σου, Μωρή Τζιτζούκα.
12: Καλώ στα μάτια μα.
19: Άκουσα στην εκπομπή ότι είπε παραπληροφόρηση. Λοιπόν, εντάξει, τι εκπομπέ σου έχει δεσμευτεί δημόσια και το έχει πει, μαλάκα. Μην ξαναπεί ότι δεν το πε. Υπάρχει συγκεκριμένη εκπομπή που μόνο σου το είπε. Δεν στο παγώ πριν δύο χρόνια, 1,5 όταν είχε έρθει ο Καθελάκη. Αν το φτιάξει και το βρει το ηχητικό, έχει πει μόνο σου. Εγώ, ρε, μαλάκα, θα σε καλέσω για εκπομπή. Μόνο σου.
12: Το είπα αυτό. Είπα τέτοιο πράγμα.
19: Ακριβώς.
12: Τι μαλακίες λέω, ρε παιδί μου.
19: Οπότε, όσον αφορά τους άλλους που λένε θα πάμε το γυμναστιακό στο ΜΑΠΑ, παιδιά, σας λέω πολύ ευγενικά. Σας γράφω στα αρχίδια μου. Κατάλαβες μόνο μου.
12: Το κατάλαβα.
19: Θα με πας στη ΜΑΠΑ, μωρή κουβαλίτσα, γιατί είμαι προφήτης ηλίας, μαλάκα. Και μάλιστα φυσικά πάρει μαλάκα να κοντά στην γιορτή μου. 20 Ιουνίου είπε την πρόκληση. Και σου λέω είμαι προφήτης ηλίας. Αποστόλη, εσύ.
12: Εγώ.
19: Καταρχήν, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Βασικά, καλησπέρα.
19: Χρόνια πολλά, χρόνια καλά για εχθές με υγεία.
12: Ευχαριστώ.
19: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα.
12: Τι συζητάμε τώρα, τα αυτονόητα.
19: Το 15, πρώτη φορά αριστερά, τέρμα το φλας δεξιά. Αλλά δεν ξέρει, Αποστόλη, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι κάνανε? Τα πρόβατα ψάχνουν νέο τσοπάνι. Ο τσοπάνι διαλέγει μόνο μία-δύο προβατίνες που κάνουν γάλα. Κάνα κρυάρι μικρό για να γίνει μετά επιβίτορα και τα άλλα τα διώχνουν. Δηλαδή, πόσο ξεφτύλες είναι αυτό το κόμμα, ρε παιδιά. Γιατί να σου ψηφίσει.
12: Μπορεί κάποιος κόσμος να βρίσκει κοινά πράγματα στην ξεφτύλα.
20: Έλα,
12: μάνα
20: μου! Έλα. Τι όλα καλά?
12: Καλά, ναι.
20: Να σου πω, ήμουν στη Θεσσαλονίκη τρεις μέρες για άσχημο λόγο. Τέλος πάντων, ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη με το χτέλ. Και ώρα πω στο χτέλ από το 1991. Δεν μπορούσα να πάρω το αυτοκίνητό μου. Εσύ, Αποστολή, με την ερωτική πόλη. Εντάξει, και εγώ βόρειος είμαι, δεν είμαι από εκεί, είμαι πιο ψηλά. Αλλά εσύ, ένα περίεργο πράγμα και το είπα σε αρκετούς ανθρώπους. Θα πας σε οποιοδήποτε μαγαζί να πάρεις καφέ, να φας, να κάνεις. Εσύ, βρες ευχαριστώ και δεν γυρνάω να σου πούνε τίποτα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η αρνητική. Κάποτε έτσι πως ήξερα εγώ στη Θεσσαλονίκη μου το 91 που ζούσα εκεί.
12: Καλά, δεν ξέρω να μιλάνε περισσότερο, δεν σε καταλαβαίνω, δεν ξέρω να μιλάνε ελληνικά.
20: Ελληνικότατα, εντάξει, καλά, μιλάνε με σελαλαλά, αλλά από εκεί και πέρα.
12: Δεν λέω αυτό, τα ξεχάζει ο κόσμο. Μιλάει με σουμουσού, λολ, MSN, SMS και τέτοια.
20: Εσύ, ένα περίεργο πράγμα. Και ναι, άνθρωποι...
12: Κάνε φατσούλα, άμα κάνει φατσούλα θα σε χαιρετήσουν. Κάνε ένα ημώτικον. Δηλαδή, κάνε κάτι αυτό με τα γουρλωμένα μάτια, κάποιο θα καταλάβει κάτι. Κάνε το thumbs up. Τον αντίχειρα πάνω.
20: Μια κυρία την είπα τέσσερις φορές, κυρία. Την προσκάλεσα, την αποκάλεσα.
12: Δεν προσαρμόζεστε, γι' αυτό δεν συνεννογέστε. Όποιος δεν προσαρμόζεται, δεν συνεννογέται.
21: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Ωραία, άκου τη γύρισε και απούπε. Αμάν μου λέει με αυτό το κυρία και κυρία που λέει. Δεν μπορώ να είμαι ευγενικός. Δεν μ' αρέσει να με λένε κυρία. Και δεν άντεξα πλέον. Εκεί ήρεμα και ωραία, το ακούστε καλή μου κυρία. Τα γαμιάστε που και που να ξετοπλώνετε γιατί αγαμίνω φέρνει πολλά.
12: Σας παρακαλώ. Μπορεί να ήθελε απλώς δεσμηνής.
22: Ναι.
12: Ναι.
22: Ναι. Αποστολή.
12: Έλα.
22: Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε. Πώς θα περάσατε?
12: Καλά, καλά.
22: Καλά, καλά ήταν. Συνέβησαν κοσμοϊστορικά γεγονότα, εσείς είπατε. Ο Σαμαράς έριξε το Μητσοτάκι.
12: Ωραία πράγματα.
23: Μόνο να το γαμίσεις.
22: Ωραία πράγματα.
12: Όχι ότι δεν τα περιμέναμε.
22: Ναι, ναι. Άλλος ένας Μητσοτάκης πέφτει από το Σαμαρά. Το κουκουέ λέει πρώτο στις δημοσκοπήσεις.
12: Συνταρακτικά πράγματα, αναμενόμενα ωστόσο.
22: Αναμενόμενα,
12: ναι.
24: Τα καταφέραμε.
12: Ένα καλοκαίρι χρειαζόταν. Να οριμάσουν συνθήκες. Ορίστε.
22: Και να φύγετε εσείς. Μόλις φύγατε εσείς, τότε γίνανε όλα.
12: Ορίμασαν, παιδί μου, ορίμασαν.
22: Ορίμασαν.
0: Καλησπέρα, Αποστόλη.
12: Καλησπέρα.
0: Εύχομαι καλή καινούρια ραδιοφωνική περίοδο.
12: Επίσης, ευχαριστούμε. Καλή ακρόαση.
0: Σε πάθος αγώνα και μυαλό καλό.
12: Ναι, τώρα αυτά.
0: Θα είστε καλά.
12: Δεν είναι πάντα στάνταρ, αλλά ναι, οκ. Okay. Μπορούμε να το ελπίσουμε.
0: Θα παλέψουμε, θα παλέψουμε.
1: Αποστόλη,
12: έλα.
1: Ήθελα να σου δώσω συγχαρητήρια για την παράσταση την Τρίτη στο θέατρο της Δώρα Στράτου. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
12: Σ' άρεσε?
1: Πιο ωραία και από τον Νοέμβρη.
12: Ναι, ήταν διαφορετική.
1: Ήταν διαφορετική, μπράβο σου. Κάθε φορά πιο καλός.
12: Σε ευχαριστώ.
1: Και νομίζω ότι σε ανοιχτούς πόρους είναι ακόμα καλύτερα, γιατί είχα έρθει και στο Άλσο. 2-3 χρόνια.
12: Είναι άλλη διάθεση γι' αυτό.
1: Ναι, μπορεί. Ναι. Είναι που είναι ανοιχτός χώρος. Πάρα πολύ ωραία.
12: Ναι.
1: Μπράβο σου. Περιμένουμε την επόμενη το χειμώνα.
12: Άντε με το καλό. Μπορεί να το επαναλάβουμε στο ίδιο μέρος το Σεπτέμβρη. Θα δούμε.
1: Α, ωραία. Θα ξανάρθουμε.
2: Έλα ρε Αποστολή.
12: Έλα.
2: Καλημέρα. Δεν είχα σκοπό να πάρω σήμερα τηλέφωνο, αλλά ακούγοντας αυτό το τελευταίο γουρούνι, το φασιστό τέτοιο που μας βάλατε, δηλαδή έχει ξεφύγει τελείως ο κόσμος. Είναι δυνατόν σήμερα αυτά τα φασιστοειδή μας λένε για Μακρόνισο και για Γιάρο?
3: Να ενεργοποιηθεί η Μακρόνισος. Στον αιώνα τι, ήσυχα κομμουνιστές, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε.
12: Αυτή τη δουλειά τους κάνουν τώρα, τι θα κάνουν, άλλα θα κάνουν.
2: Εντάξει ρε φίλε Αποστολή, δηλαδή μου έφερε να βάλω τα κλάματα.
12: Δηλαδή ιερά και όσια περιμένεις από αυτούς. Μπράβο, εσύ είσαι το πρόβλημα, όχι αυτή.
2: Σωστό και αυτό, ναι.
4: Καλώς ήρθατε εδώ, Ρουφιάνος.
12: Τι έγινε, για πες, ξέρασε τα όλα.
4: Να σου πω εσύ, κάτσε, περίμενε. Ο Στάλιν καθότανε 3 μήνες. Υπάρχουν ντοκουμέντα.
12: Εσύ ξέρεις αν καθότανε ή όχι ο Στάλιν, πόσο και τι.
4: Ξέρω, θα μας πούνε οι ιστοροί. Εγώ σε παρακαλάω να βγει. Γιατί είσαστε εσείς οι δύο οι μόνοι που εσείς εκμεταλλεύεστε τον καπιταλισμό. Παρακαλάω να βγει το κουκουέ.
12: Αυτό δεν είναι το νόημα όμως.
4: Μπράβο.
12: Να τρολάρεις τον καπιταλισμό.
4: Μα το λέω με την καλή έννοια.
12: Α, εντάξει. Δεν σε έχω συνηθίσει. Γι' αυτό.
4: Άμα βγει στα πράγματα ο Κουτσούμπας, θα τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: Δημήτρη, αυτή εκείνη την ημέρα την κάνανε κοπάνα, δεν δουλέψανε, δεν κάνανε. Θα πέσει ρουφιανιλίκη, γιατί ρε πούστη στον καπιταλισμό περνάτε ζάχαρη. Εσείς ειδικά περνάτε ζάχαρη. Εμάς μας γαμάει ο Μητσοτάκης. Έλα, γεια, καλή σεζόν, γεια.
25: Ναι, κάνω έκκληση προς όλους τους σταθμούς και σε εσάς που είχατε το δρόγο εκεί, αλλά και προς.
12: Εμείς είχαμε το δρόγο?
25: Και προς όλους, ναι, στον Καλαρίτη. Να πούνε στην Αμερική, θα θρυνήσουν θύματα. Βλέπω εκεί το Air Traffic Control της Αμερικής, το Oregon και άλλα.
12: Ναι,
25: για το TICAS, προσέξτε. Το PATH σε Alpha Sierra είναι το Anti-Collision System.
12: Alpha Sierra.
25: Χτυπάει.
12: Μήπως είναι Papa Sierra, Oscar Kilo. Είναι από παλιά φάρσα αυτό. Δεν ξέρω αν θυμάσαι με το ελικόπτερο πάνω από το αμαξί μου. Τι γίνεται? Τηλεφωνώ από τη Hercules Air Transfer. Είχα ζητήσει εκένωση χώρου Βασιλής Σοφίας. Τι έχουμε?
26: Ακόμη τίποτα, κύριε.
12: Θέλετε να σας πω πως τον κωδικό είναι Papa Sierra Oscar Kilo.
25: Συνέχεια αλάρμ, δηλαδή παρολίγο να τρακάρουν με UFO. Θα θρυνήσουν θύματα.
12: Δεν φτάνει να τρακάρουμε μεταξύ μας, θα τρακάρουμε και με τα UFO τώρα. Με τους εξωγήινους. Όχι, αγάπη μου γλυκά. Προσέξτε τους δρόμους, κυκλοφορούν UFO. Πολλά UFO που δεν ξέρουν να οδηγάνε, φαίνεται.
25: Και
12: εγώ ήμουν σίγουρος τόσο καιρό. Τώρα που το λες και εσύ, τέλος. UFO ήταν. UFO ήταν τόσο καιρό. Έπρεπε να το καταλάβω από τον τρόπο που οδηγάνε. Άι, στο διάλογο πια. Έλα, γεια.
27: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
28: Παραπολιτικά 90,1.
29: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
28: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
30: Γεια!
31: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
30: Ναι, κάποια προτίμηση?
31: Τι να φθήρα, μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
28: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
31: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
30: Να βάλω ένα κρασάκι.
28: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
32: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
28: motorone.gr.
5: Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλώς το να!
12: Καλώς με!
6: Όμορφα άντρα μου, λουλού μου!
12: Και λίγα λες!
6: Αγάπη μου, σοκολατένια μου, κορμί! Γύρισε σοκολατένια ή η παπάρια!
12: Όχι δα!
6: Τι, πήρες στραματάκι!
12: Αν πήρα!
6: Καβλώσε μας, μπορείς, καβλώσε μας!
12: Full body!
6: Αμαν! Έρχονται τώρα οι κεντρώοι να μας πάρουν τα κοσμήματα!
12: Αυτό ναι!
7: Ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περισσότερο και τα περιλαμβάνει και αυτά.
6: Ναι, μην ξέρουμε να πρωτοβάλουμε στη θηρίδα.
12: Δηλαδή θα μας πάρουν τα κοσμήματα, αλλά θα αφήσουν στους εφοπλιστές να δίνουν εθελοντικά φορολογία.
6: Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώ. Είναι ο παπάρας Παναγαμίση. Καλώς ήρθατε, αποστολή μου. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Ο μαλάκας ηλεκτρολόγος είμαι. Παραμένω μαλάκας.
12: Δεν αλλάζουν αυτά.
6: Όχι, δόξα τω Θεώ, τον παίζω μια χαρά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Φιλιά πολλά.
8: Έλα, αποστολή.
12: Έλα.
8: Έλα, ναυτικό είμαι, καλώς ήρθατε.
12: Έλα, ναυτική, πού είσαι? Μακριά.
6: Μπορώ να κάνω μια καταγγελία στην Ελληνοφρένεια.
12: Ναι, να κάνετε.
6: Λοιπόν, σήμερα ήρθε στη Φτελιά Δράμας, το χωριό μου είναι Φτελιά Δράμας. Από το ελαιοχώρι Καβάλα, το ελαιοχώρι έχει φωτιά. Και ήρθε ένα μήνυμα 58 χιλιόμετρα μακριά από το ελαιοχώρι, από το σπίτι μας να βγούμε, λέει, γιατί στο ελαιοχώρι καίγεται.
12: Ευγείτε.
6: Πού να βγούμε, πού να πάμε, 58 χιλιόμετρα μακριά είμαστε.
12: Ευγείτε έξω, τι να σου πω εγώ, θα σου πω.
6: Από το ελαιοχώρι, από το σπίτι μας να βγούμε, λέει, γιατί στο ελαιοχώρι καίγεται.
12: Ευγείτε.
6: Πού να βγούμε, πού να πάμε, 58 χιλιόμετρα μακριά είμαστε.
12: Ευγείτε έξω, τι να σου πω εγώ, θα

0: πολύ ξαναμένος ακούω. Τι έγινε?
1: Σοβιετικός αρκούδος εδώ, τι κάνεις εσύ, Αποστολή?
0: Καλά είμαι να πούμε, τι έγινε?
1: Λοιπόν, όχι τίποτα. Εδώ πέρα βλέπουμε τα ωραία τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Έτσι, είδαμε εδώ πέρα πάρα πολύ ωραίες εξαγγελίες.
0: Και γουστάρετε, άρτο και θέαμα να πούμε.
1: Βέβαια, ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή όλες λαοκεντρικές, δηλαδή ούτε μία υπέρ των μονοπωλίων και όλα αυτά, δεν είναι μαλακίες τώρα.
0: Έτσι είναι ο άνθρωπος τώρα. Τι, αυτό με τον κουμπαρά λίγο μύρισε, εντάξει τώρα, ότι ευνοεί τους ιδιώτες, τους τραπεζίτες, τους φίλους του, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε.
2: Ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια θα βρεθεί με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
1: Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Και στην υγεία που υπάρχουν ελλείψεις, δεν είναι αυτό που νομίζουμε.
0: Ούτε αυτό που νομίζετε. Νομίζετε πολλά λάθος πράγματα και δεν είναι σωστό.
1: Είδες, δηλαδή αυτό το κουκουέ είναι πολύ παροχημένο εν τέλει. Και το λέω αυτό για να σου πετάξω πάσα και για το Τσίπρα, τα ωραία που είπε. Δηλαδή έκανε νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη ο Τσίπρα.
0: Πώς γίνεται από το κουκουέ να πάμε στο Τσίπρα, δηλαδή? Τι άλμα λογική είναι αυτό?
3: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
1: Ήταν για τους φασίστες. Αυτό εδώ πέρα είναι ούνα φάτσα ούνα ράτσα. Για τον Τσίπρα και για τους Τσιπραίους είναι παροχημένο το κουκουέ, ρε φίλε. Να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, επειδή είναι πολύ μπροστά αυτό το είδε το άλλο πίσω και ξεπερασμένο.
1: Αυτό. Μπράβο.
0: Δεν είναι ότι το κουκουέ είναι πίσω, είναι ότι ο Τσίπρας είναι πολύ μπροστά. Πού να το πιάσει τον Τσίπρα τώρα?
1: Να σου πω και κάτι άλλο τελευταίο ωραίο. Λοιπόν, τον κομμενάκι που το παίζει Καραϊσκάκης Κολοκοτρώνης, ψέματα σου λέει. Τώρα θα γίνω καταδότης.
0: Οπα, γίνε.
1: Λοιπόν, και αυτό επειδή δεν μπορώ να καταδώσω σοβιετικός αρκούδος, θα σου πω κερκυραίος ρωμαιοκαθολικός ιερεξεταστής. Λοιπόν, η τύπισσα θέλει να ψηφίσει Κασιδιάρη, λέει ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι ναζί και θα ψηφίσει Κασιδιάρη και Λαγό και κάτι τέτοια. Λοιπόν,
0: απίστευτο μου φαίνεται, και εγώ την είχα για Νταρσία.
1: Α, όχι, εντάξει. Είναι, λέει, αυτοί δεν είναι ναζί, δεν έχουν σβάστικες και είναι υπέρ. Οπότε η Λουκά μας βγήκε και η χιτλερική.
0: Το λέμε παράπονο ότι δεν έχουν σβάστηκα. Τι θέλει τη σβάστηκα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Α, εντάξει.
4: Καλώ τα μάτια μας τα τέσσερα. Πού είσαι, καλέ?
0: Πού να είμαι, καλέ?
4: Καλέ, πού είσαι, χάθηκες?
0: Άι, σιγά που χάθηκα, ακόμα δεν φύγαμε, γυρίσαμε.
4: Πού πήγατε?
0: Πού να πάμε, δεν πήγαμε.
4: Κάμασα εγώ τα νέα.
0: Γιατί?
4: Τωρίνι, καπιταλιστικές διακοπές έκανες.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, φιλεράκι, εγώ τώρα περιμένω να επιβιβαστώ στο ferry boat να με πάει στην Ελψό, στο χωριό σου.
0: Μαγευτικό μέρος.
4: Μαγευτικό.
0: Σου εύχομαι τη ζωή Κωνσταντοπούλου να τύχει μπροστά σου.
5: Με αγάπη.
4: Όχι, την είδα προχθές στη Θεσσαλονίκη. Και άστο. Φοβήθηκα. Συρίο ανήμερο. Άστο. Προχθές ρε εσύ Αποστόλη ήμασταν πάνω από 100.000 κόσμο στη Θεσσαλονίκη και αυτά τα βρωμοκάναλα δεν έδειξαν τίποτα. Όλες οι κάμερες στραμμένες στο κουλό μέσα στο βελίδιο.
0: Τι θέλετε, εσένα θα δείξουνε, παιδί μου. Για σας είναι η ΔΕΘ.
4: Εσύ...
0: Και πήρατε και συνταξιούχοι κάτι παραπάνω τώρα, αλλά μην γκρινιάζετε. Ένα κατοσταρικάκι.
4: Λοιπόν, εγώ συμμετέχω σε πορείες και σε διαδηλώσεις από το 1978. Το προχθεσινό τον κόσμο δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου και δεν μπορούσα να δείξω ένα στιγμιότυπο. Είναι πολύ κουφάλες. Τέλος. Θα έρθεις εσύ Ελλειψό?
0: Μόλις έφυγα από Ελλειψό, τι να έρθω.
4: Τέλος πάντων, εμείς πάμε τώρα. Θα περάσουμε 7 μέρες φανταστικές στην εξωτική Ελλειψό. Χαιρετισμού στο φίλο μου, το φιλαράκι μου, το Θύμιο, τον κομμουνιστή, τον αγαπημένο μου.
6: Καλώ τα παιδιά, τα όμορφα, τα σουμπουρλίδικα. Καλή σεζόν.
0: Οπα.
6: Να είσαστε καλά. Να ακούμε έτσι ένα ελεύθερο ραδιόφωνο. Σας αγαπάμε και σας περιμέναμε με ανυπομονησία. Φιλιά πολλά.
0: Κοίτα να δεις, μπράβο.
6: Θύμιο.
0: Θα το πω.
7: Αποστόλη, γεια.
0: Γεια.
7: Τι κάνεις?
0: Καλά.
7: Θα πω καλή αρχή και όλα αυτά που είναι κοινά αλλά χρειάζονται.
0: Ναι, εντάξει.
7: Δεν θα πω άλλα γιατί θέλω να εκμεταλλευτώ τον χρόνο για να διαφημίσω μια παράσταση. Μπορώ?
0: Α, τι, ξανάρχομαι στη Λούτσα και δεν το πήρα χαμπάρι.
7: Δεν είσαι πολύ κοντά, αλλά εντάξει.
0: Α.
7: Θα ακούσει τώρα. Κάνω μια παύση να πάρουν στυλό όλοι να γράψουν το τηλέφωνο.
0: Εκτός κι αν θες να διαφημίσει την παράστασή μου στη Θεσσαλονίκη που παίζω την Τετάρτη 16 του μήνα.
7: Παίζει την Τετάρτη 16 του μήνα στη Θεσσαλονίκη από όλη την Αρμαγιάννη, σε Τετσόλια Μπάν.
0: Έλα, πες και το δικό σου.
7: Λοιπόν, στις 12/9 το Σάββατο φιλοξενούμε μια παράσταση που έχει θέμα την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η παράσταση λέγεται 18/9. Επαναλαμβάνω, στις 12/9 Σάββατο στις 8.30 ώρα στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής Παύλα Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος. Εκεί που ήρθες και εσύ και έδωσες μια εξαιρετική παράσταση και σε ευχαριστούμε. Φιλοξενούμε λοιπόν τη Δώρα Χρυσικού με το πολύ λεπτό θέμα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Στο τηλέφωνο 6932449 50. Μπορεί όποιος θέλει να κρατήσει θέσεις και να μάθει και περισσότερες πληροφορίες. 12/9 Σάββατο, η παράσταση 18/9, είναι ένας συγκλονιστικός μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά, Αποστολή, είσαι καλά.
0: Όλα καλά, μια χαρά.
7: Πέρασε καλά, ξεκουράστηκες?
0: Την ξεκουραστώ, τα προλάβαμε μόνο. Εντάξει.
8: Επιτέλους μαζευτήκατε. Ούτε οι δάσκαλοι, τέτοια αργία, τέτοιες διακοπές.
0: Μα είμαστε δάσκαλοι.
8: Είστε δάσκαλοι, είστε ζωντανό.

0: Να σε τσιμπήσω, έτσι.
1: Τι?
0: Είσαι ζωντανός, λέω, να σε τσιμπήσω.
1: Τσιμπά, άμα τσιμπήσω, όμως θα τσιμπήσω κι εγώ, εσύ ξεκίνησες.
0: Αμέ και είμαι και ζουμουρλή, θα βρει να τσιμπήσεις. Λοιπόν, όσο καιρό λυπάται, παιδί μου, θα δει, δεν θα βγει η ύλη και θα τρέχετε. Θα πάρετε κι άλλες ώρες για να βγάλετε τα.
1: Μπαμπά, μην αγχώνεσαι, δεν πρόκειται.
0: Ναι, δεν θα πάρετε.
1: Αυτό είναι.
0: Α, θα βγει η ύλη, δηλαδή.
1: Βγει, δεν βγει, αυτό είναι.
0: Παιδί μου, πάμε σε εκλογές.
1: Να πάτε που θέλετε.
0: Και εσύ θα πα. Ο Μητσοτάκης μετράει σκάνδαλα. Στον Α μετράνε ακόμα πρόβατα.
2: Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
0: Οι συνθήκες δεν οριμάζουν, ο Αντρουλάκης δεν τραβάει και έχεις και τον Τζίπρα, εντάξει, Μεσσίας και ειλικρινά.
1: Μιλές μεγάλες κουβέντες, έρχονται εκλογές, τι βλέπω εγώ την πιφτέκα.
3: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
0: Πού πάει και τη βρίσκει ειλικρινά. Θα μας πιάσει λίγο τώρα τα κοσμήματα, εγώ εντάξει δεν κίνεται, εγώ μου τα κλέψανε. Οι άλλοι όμως, οι άλλοι σικυρούλες, η μαμά μου ας πούμε που έχει τόσα, θα τη φορολογήσει 1%.
4: Κοσμήματα, θυμάστε στις σειρίδες που λέγαμε το περισσότερο και τα περιλαμβάνει και αυτά.
1: Να πάει να γίνει εφοπλιστής. Να μην έχει φορολογία. Κοσμήματα ήθελα. Να τα πουλήσει, να πάρει ένα καράβι.
0: Να τα πουλήσει, να πάρει ένα καράβι. Ναι, ναι. Καλά, θα τη το πω και άμα μπορεί.
1: Πες.
0: Θα το πάρει.
1: Κανονίστε το. Λοιπόν, έλα, γεια.
5: Ναι, παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
5: Ποιος είναι στο τηλέφωνο, Αποστόλη?
1: Εγώ είμαι, ναι.
5: Ναι, ναι, τίποτα. Να πω ότι μας λείψατε, καλώς ορίσατε, μας λείψατε πάρα πολύ.
1: Πόσο πολύ.
5: Αλλά από εδώ μέχρι δύο στάσεις παρακάτω.
1: Τόσο πολύ.
5: Να είστε πάντα καλά, καλώς ήλθατε και καλό από καλό σου, εντάξει.
1: Έγινε, να είστε καλά.
6: Ανάγνωση με τα ανακοίνωση πρώτο έδρεο.
1: Αλλή μόνο, πού ήξερε πότε είμαστε, ακούς τα τρέιλερ.
6: 20.
1: Και περίμενε πότε θα πάρει πρώτο.
6: Και public, tickets public, φαινόμενα υψηλή παραδοχή.
1: Δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή να ξεκινήσει και να πει γιατί γίνεται καλή χρονιά, κάτι. Καλησπέρα.
6: Αυτό το μετράει ότι μετράμε στην έδρεο μετά από το.
1: Τι ζητάω κι εγώ.
6: Μετά από το 1900.
1: Οι προσδοκίες δικές μου είναι που το χαλάνε.
6: Θα κάνουμε τώρα στην έδρεο μετά από έναν αιώνα σχεδόν.
1: Θα αργήσετε.
6: Όλοι οι ουφολόγοι πρώτοι να το.
1: Όσοι ζούνε τότε.
6: Κυριακή 9 η ώρα μέχρι 9 το βράδυ μέχρι να τελειώσουμε.
1: Οχο, κι άμα τελειώσετε.
6: Να έρθει την αποψή του να πει.
1: Ποιος?
6: Όποιοσδήποτε από το κοινό να πει τι ξέρει για τα UFO στην Ελλάδα και διεθνώς.
1: Μπεν Χουρ, κατάλαβα.
6: Και ο ίδιος.
1: Όρεξη να έχεις, να τρολάρεις και να ανεβάζεις βιντεάκια. Τέλος πάντων.
6: Α, μα έρθουνε τρολ. Έλα να τα αναγνωρίζεις, δεν ξέρω να τα αναγνωρίζω.
1: Να.
6: Είμαστε τρολ.
1: Εκεί μέσα πού να αναγνωρίζεις τα τρολ. Είσαι καχύποπτος, αλλά λες τώρα όλοι μοιάζουμε.
6: Άμα έρθετε, έχω δυο εισιτήρια για το σταθμό σας.
1: Να.
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, γιατί αλλιώς έχει να πληρώσει κιόλας.
6: Είμαστε πλατεία Αμερικής. Οδός Σταυροπόλου 33, τάση ηλεκτρικού Άγιος Νικόλαος. Στούντιο λέγεται, στούντιο 3 Star Cinema, New Art. System.
1: Το ξέρω το σινεμά, ναι, στο στούντιο, το ξέρω.
6: Στούντιο, ναι. Όλοι εκεί θα είμαστε, είναι ο καθηγητής.
1: Πού μπλέξανε κι αυτοί, τέλος πάντων.
6: Είναι καθηγητές από την Κύπρο και είναι και ο άνθρωπος.
1: Δεν μπορεί να το δείξουμε live αυτό, να το χαρεί ο κόσμος.
6: Για όλο τον κόσμο.
1: Τέλος πάντων, ναι, έλα, γεια. Και... Θεσσαλονίκη, εγώ παίζω τώρα, άσε με. Θεσσαλονίκη, θέατρο Κήπου, 16 του μηνός.
6: Ευχαριστώ, ναι, να είστε καλά.
1: Ο Πεκεμπλέ Τουρ. Έλα, άμα είναι να λέμε τέτοια, να πω κι εγώ. Λοιπόν, γεια.
7: Έλα, πώς το λάκκο μου.
1: Έλα, φιλέ.
7: Έλα, καλώς σε βρήκαμε. Τώρα αρχίζω να ακούω την εκπομπή σου. Έχω μείνει πίσω, κατάλαβες.
1: Δεν πειράζει, θα αναπληρώσεις.
7: Ναι, ναι, λοιπόν. Θέλω να σου πω κάτι. Θα μου πεις του κόλλου μου το χαβά έχω, αλλά έχει γίνει πολύ καιρό τώρα.
1: Αλλά δεν είναι και πρώτη φορά, οπότε εντάξει, πες το.
7: Ναι, ναι, κανένα πρόβλημα. Δεν πειράζει. Δεν σε ό,τι γουστάρεις λες. Λοιπόν, για τον Αντετοκούμπο και τον Καραλή σκέφτομαι. Τα παιδιά καλά κάνουν ό,τι κάνουν. Αυτοί οι αριστεροί που με το ζόρι προσπαθούν να τους θεοποιήσουν, να πούν ότι είναι δικοί μας κι αυτά. Τα παιδιά και ο Γιαννάκης και ο Μανολάκης και καλά κάνουν και δικαίωμά τους είναι. Βγάζουν φωτογραφίες με το Μητσοτάκη, διαφημίζουν τράπεζες, διαφημίζουν εταιρείες ενέργειες. Δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά. Δεν έχουν πει τίποτα για το κίνημα, δεν έχουν πει τίποτα για τα Τέμπη, για την Παλαιστίνη. Γιατί εμείς πρέπει να τους θεοποιούμε. Έγραφε ένας καταπληκτικός κύριος ο Παπα-Νικολάου, που είναι νομίζω Ανταρσία, ένας γιατρός, ένα υπέροχο κείμενο, έτσι ωραίο, συγκινητικό για τον Καραλή. Και το παντάει ένας δεξιός από κάτω. Ο Καραλής είναι δικός μας, δεν θα το χαρίζουμε. Το πιο σωστό που μπορούσε να του πει είναι. Λοιπόν, γι' αυτό παιδιά, δεν κοιτάμε το χρώμα, κοιτάμε τις απόψεις, την ιδεολογία και τι εκφράζει ο καθένας.
6: Καλή σεζόν.
1: Τώρα καλή σεζόν. Στο δεύτερο τηλεφώνημα. Στο πρώτο δεν μπορείς να είσαι σαν άνθρωπος.
6: Καλή σχολική χρονιά για τα παιδιά. Διότι οι νεοέλληνες δεν ενδιαφέρονται. Πάντες οι άνθρωποι.
1: Παιδί μου, έχουμε. Εσύ που λες για τα ούφο. Τα παιδιά μας είναι ούφο.
6: Του ιδέν.
1: Πες τα λίγο. Εκεί στη συνάντηση των ούφο να φωνάξετε και παιδάκια. Ουράνιο τόξο. Λοιπόν, έλα, γεια τώρα.
8: Έκλαψα λίγο όμως. Έκατσα.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
10: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
10: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
10: Να σου πω, Αποστολή.
1: Ναι.
10: Αυτό το ηλίθιο κατασκευασμένο που ακούει το όνομα Άδωνης.
11: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο. Και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
10: Μήπως μπορεί να μας πει πόσο είναι οι δημοσκοπήσεις όταν δεν πληρώσουν.
1: Δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις όταν δεν πληρώσουν.
10: Α, μπράβο, να...
1: Είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πληρωμή και την παραγγελία από κάποιον που πληρώνει.
10: Πες του ηλίθιου θα πάει να μαζεύει βρούβες που λέγει η Μακαρίτσα η μάνα μου στο χωριό.
12: Να πω το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει. Δεν είναι η εκτογήνη και το τρίγωνο Βερμούδων. Είναι η αναδρομή ύπνωσης που έχουν ξεκινήσει οι Αμερικάνοι το 61 με το ζεύγος Barney Betty Hill. Γιατί δεν μπορώ να τους τα εξηγώ όλα. Ενώ ο διάσημος ψυχίατρος Σίμων τότε τα έλεγε.
1: Ο Σίμων τότε ή ο Σίμων τότε τα έλεγε. Είναι όνομα ή είχε κόμμα ανάμεσα. Ο Σίμων τότε είναι το όνομα.
12: Σίμων είναι ο διάσημος ψυχίατρος, είναι στο Βίπερ του Ντόναλτ Έντουαρτ Τείχο, του πλωτάρχη, πιλότου και ραδιοερασιτέχνη.
1: Να.
12: Του ναυτικού ήταν αυτός που έγραψε βιβλίο «Άδεια η ξένη από το διάστημα, η αληθινή ιστορία των Άδεια».
1: Είναι... Εγώ ξέρω «Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι».
13: Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι.
1: Αυτό είναι άλλο που λες εσύ.
13: Κι όλοι εσύ που έφυγες. Χωρίς να φταίει.
1: Του Μπιλάρα. Δεν ξέρω, εσύ λες άλλο πράγμα, δεν θα συνοηθούμε.
12: Οι δημοσιογράφοι έβγαλαν την
1: αφή. Άσε τους δημοσιογράφους, τους έβαλε ο Άδωνης στη θέση του. Τέλος, γεια.
11: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα.
14: Εμείς.
11: Δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
14: Εμείς.
11: Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
10: Έλα, αδερφέ, έλα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
10: Μας ήρθατε και πάλι. Μετανάστε το Βερολίνο είναι. Από χθες εντωμεταξύ έχω πάρει καμιά 20 φορές και λέω θα πιάσω, δεν θα πιάσω. Σίγουρα η Λουκά έχει πιάσει καμιά 13 φορές για πλάκα. Όλα καλά, αδερφέ.
1: Όλα καλά. Πόσο κοντά είναι αυτό το φασιστό χωριό εκεί πέρα που έβγαλε τα ναζίδια?
10: Δεν είναι κοντά. Mm. Αλλά εντάξει, η Βερολίνο ακόμα κρατάει. Βαστάει γερά.
1: Τι, σοσιαλιστές.
10: Το Βερολίνο αντιστέκεται. Στο Βερολίνο ανεβαίνει η αριστερά κυρίως.
1: Χαμός.
10: Στο Βερολίνο.
1: Έχετε κι εσείς Τσίπρες, δηλαδή τέτοια αριστερά.
10: Κουκουέφαση.
1: Τι λέει, παιδάκι μου.
10: Ναι,
1: ανατσουτσούρωσε.
10: Αλλά ακόμα. Θέλει πολύ. Τι που τα πήρα να πω, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε. Και όλα με υγεία, αδελφέ.
15: Αχ, με τη μία, ρε φίλε, ποιο σήμερα.
1: Ακραίο.
15: Καλή σεζόν να έχουμε. Αυτό το δίλεπτο που λέει για το φασισμό πρέπει να παίζει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Αυτό.
16: Θέλω η σύμβαση εργασία σας να βγει στη δημοσιότητα.
1: Γιατί?
16: Μπορείτε, είστε οι μοναδικοί που πάτε 2 μήνες διακοπές. Τι γίνεται, εσείς οι κομμουνιστές, εσείς οι καλύτεροι διαπραγματευτές, εσείς και ο κύριος Μπογιόπουλος δηλαδή.
1: Ναι, τι, τραβάς κανένα ζόρι.
16: Τραβάω βέβαια, 2 μήνες μας πουλάτε ηθική, μας πουλάτε αγωνισμό, μας πουλάτε φαναριά στα ημάδια. 2 μήνες διακοπές μαζί με το κεφάλαιο δηλαδή. Είσαστε Ολυμπιακοί και κομμουνιστές, είσαστε κάτι υπεράνω. Τι είστε, δεν έχω καταλάβει δηλαδή.
1: Ω, αγάπη μου, αυτά δείχνουμε το παράδειγμα. Με τον κομμουνισμό έτσι θα είναι η φάση.
16: Άντε γεια ρε!
1: Α, μάλιστα.
17: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα.
17: Ο μάγειρας είμαι, τι κάνεις?
1: Τι έφτιαξες σήμερα?
17: Τι έφτιαξα σήμερα, άστα με πήρε ο ύπνος και έγειρα στο καραβιού την πλώρη.

0: Χθες ήμουν στη δουλειά.
1: Τι έφτιαξες χθες?
0: Σαλατούλες και κρύα ορεκτικά.
1: Έτσι είμαι κι εγώ μάγειρας. Μήπως κάνεις και τόστ?
0: Όχι, βρε. Εντάξει, βοηθάω και στη ζεστή κουζίνα. Ριγκατόνι με καβούρι και κακαβιά. Σάλτσα κακαβιά.
1: Ναι.
0: Τι άλλο.
1: Εντάξει, μη σε φέρω σε δύσκολη θέση. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, τους ελεμεντέισαι.
0: Ναι, σωστό.
1: Τι θες?
0: Θέλω να σου πω το εξής. Από τι αλαζονία διέπονται τα μέλη της κυβέρνησης, τα στελέχη της κυβέρνησης, μάλλον. Δεν θέλουν να τους ασκούμε κριτική. Δηλαδή να μας πιμώσουν όλους, όπως είπε και ο Άδωνης, απ' έξω απ' έξω.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
3: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκι.
0: Τι άλλο ήθελα να πω. Με κομπλάρι, ρε φίλε, λίγο.
1: Σε πήρα από τα μούτρα κι εγώ.
0: Ναι, λίγο.
1: Ναι, καλά σου έκανα όμως. Να κόβονται λίγο τα από κάτω τα καμπανέλια.
0: Εντάξει, καλό κι αυτό.
1: Γιατί παίρνετε με αέρα κάποιοι.
0: Εγώ γιατί έχω πάρει αέρα, ρε φίλε.
1: Εσένα σε πήρε μπάλα, δεν είναι ότι εσύ. Άλλους.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Τι ήθελα άλλο να πω. Ναι, διέπονται από αλαζονία.
1: Τι λέει, ρε παιδάκι μου. Αυτό που πες και πριν, δηλαδή,
0: Ναι.
1: Ακραίο.
0: Ακραίο, εντελώς. Ναι. Δεν είμαστε των άκρων. Λίγο.
1: Να πούμε για την κακαβιά καλύτερα.
0: Να πούμε για την κακαβιά.
1: Τι βάζεις μέσα, τι ψάρια βάζεις? Αφρόψαρα μόνο?
0: Όχι.
1: Α, βάζεις κανένα μια σκορπίνα μέσα να πάρει γεύση?
0: Ναι.
1: Τα βασικά. Άλλο.
0: Άλλο.
1: Μπακαλιάρο.
0: Μπακαλιάρο, ναι.
1: Άλλο.
0: Λαβράκι.
1: Λαβράκι, καμιά μπράσκα.
0: Ναι.
1: Α, είναι αυτά που είναι για σούπα. Δηλαδή είμαι κι εγώ μάγειρας τώρα επειδή τα ξέρω. Ναι. Εσύ πληρώνεσαι γι' αυτό τώρα, θες να μιλήσουμε γι' αυτό?
0: Έλα μια βόλτα.
1: Ίδια δουλειά κάνουμε. Τα μισά εγώ στα είπα και συμφώνησες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με το MasterChef έχουμε γίνει όλοι όπως καταλαβαίνεις. Δεν κάνετε κάτι ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά. Βέβαια τη ζέσταση την τρώσω, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, ο καθένας όπου μπορεί.
1: Πού έκανε σεζόν?
0: Στην Κέρκυρα είχα πάει, αδελφέ. Αλλά γύρισα πρόωρα γιατί.
1: Καλά ήταν.
0: Είμαστε λίγο δίστροποι εμείς οι μάγειροι, είμαστε λίγο του γιατρού.
1: Σας ξέρουν, ναι. Άρα τη σκορπίνα τη δούλεψες πολύ.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, όχι στη σεζόν.
1: Πήγε το μπουρδέτο σύννεφο, μπουρδέτο το κάναμε.
0: Μπουρδέτο, ντόπι, αυτό έχω να πω μόνο.
1: Στην Κέρκυρα ήσουν.
4: Λοιπόν, η σκηνή με του Καλογεράκη Γεράσιμο του στρατηγού, αλλά όπως και είπα τώρα, είναι πολλοί κι άλλοι στρατηγοί που τα λένε, ο Γιάννης Λάζαρες, ο Ιωάννης Πέτρο έχει Facebook, τα λέει ακόμα. Όπως η καλλιτέχνης αυτή, η διάσημος ηθοποιός Σάντρα Μπούλοκ, είπε τώρα που τα λέει ο Τραμπ, λέει ευθέως, και τα βλέπει όλη η γης, αλλά πλην των νεοελλήνων. Η Σάντρα Μπούλοκ είναι κάποια διεθνής ηθοποιός.
1: Κάτι έχω δει, ναι, στο μη με το ζόρι, εκεί τα είπε όλα.
4: Να πω τώρα και μία. Η κυρία εδώ δική μας βέβαια δεν είναι αστροφυσική όλοι αυτοί που λέγω, αλλά ασχολούνται και με το παν είναι να τα φέρουν στη δημοσιότητα και τα δικά μας είναι...
1: Το παν αυτό είναι, ποιο είναι άλλο, είναι το παν. Εκτός από μερικές φορές που είναι το πάνω.
5: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
1: Που λέμε στα χωριά. Πήγε σαπάν, είναι και το σαπάν δηλαδή. Πήγε σαπάν, παν, παν κατ.
5: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπέσες πιο παρακάτω. Κρίμα βρέσες ένα, ναι.
1: Τέλος πάντων, τα λύσαμε αυτά, γεια.

0: Πούσε ρε Αποστολή.
1: Εδώ, τι έχει, ναι.
0: Τι κάνεις τα σύνορα, ρε φίλε, και δεν σηκώνεις το τηλέφωνο.
1: Μούτρα.
0: Μούτρα.
1: Ναι.
0: Μήπως το έχεις βάλει στη δόνηση.
1: Το είχα βάλει στη δόνηση και απολάμβανα.
0: Αχα.
1: Ναι.
0: Τι το έχεις το τηλέφωνο, αφού δεν το σηκώνεις. Μπας και το έχεις βάλει στη δόνηση και πουθενά αλλού το χώνεις.
1: Α, είσαι και ποιητής.
0: Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχάκι, φίλε. Παπάζω, γλου, τα έχουμε πει αυτά.
1: Εγώ δεν είμαι ποιητής.
2: Εγώ δεν είμαι ποιητής.
1: Λέγε.
0: Με στιχάκι.
1: Μαλάκα είσαι, αλλά λέγε.
0: Καλό κι αυτό, γιατί αφού μπορούμε, κουλοί είμαστε. Ακόμη και κουλοί τον παίζουμε.
1: Όλοι οι κουλοί μπορούνε.
0: Έτσι. Θα τον παίξω κι εγώ.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
1: Τι πήρες, παιδάκι μου, τι θες.
0: Τι θέλω. Να σου μιλήσω. Θέλω να σου μιλήσω.
1: Και Χατζηγιάννης.
4: Θέλω να σου μιλήσω.
0: Θέλω να με.
1: Από Παπάζουγλου σε Χατζηγιάννη, δεν τρώγεσαι.
0: Από όλα και μπαχτές, γεια σου κύριε Μενεξέ.
5: Θέλω μέσα στον παξέ. Γεια σου κύριε Μενεξέ.
0: Μενεξέ σε μένα.
1: Σε ξέρω.
0: Οβού δεν ξέρει. Τίποτα δεν ξέρει, αδιαμέ.
1: Με κούρασε.
0: Ιδιώτη μου, να κουράζω κόσμο και να τρελαίνω κόσμο. Λέγε, τι θε να πει.
1: Τι θε, παιδάκι μου, τι θε από τη ζωή μου, γιατί με παίρνει τηλέφωνο.
0: Να σε τρελάνω θέλω.
1: Γιατί με ενοχλεί.
0: Έτσι. Γιατί μπορώ, τόσο απλά.
1: Σα παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Δεν θα ήθελα.
1: Δεν θα ήθελα.
0: Έτσι.
1: Τελειώσαμε.
0: Όχι, όχι, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
1: Γιατί βάλε και ένα ρέμο τώρα, δεν τελειώσαμε. Ορκίζομαι στο λέω, δεν τελειώσαμε, τι λέει.

0: χάσαμε.
1: Τέλος πάντων, μην μου δίνεις φάσεις. Δεν μπορώ. Και δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
0: Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
1: New Wave Jazz Rock, ξεχνάς εφημερών και τζατζίκι και σουβλάκια.
2: Με κούραση.
1: Τέλος πάντων, να το πω στα σοβαρά.
2: Έχει σοβαρό βερσιόν, για πες.
1: Λοιπόν, ωραία. Επειδή υπάρχει ένα μοσχάρι στη μέση, ένα ποδινό μεταξύ μου και ενός ακροατή, και το παλουκάρι που είπε, αναφερόμενο σε μένα και τη σεζόν. Big Daddy Κοτσαρίκο εδώ. Ο τρελός ο μάγειρας, αν με κατάλαβες.
2: Το τρελός το είχα σίγουρο. Πυροβολημένος δηλαδή πιο πολύ, αλλά ναι, για πες.
1: Λοιπόν, γιατί βάζω και υπογραφή ό,τι κάνω. Με όλους τους ψέκες αυτούς, Βελόπουλος, Γεωργιάδηδες και το συνάφι του το ωραίο, το όμορφο, πρέπει να ξεμπερδεύουμε μια καλή. Αυτό κουκουέ δαγκωτό που λέει και ο Κουτσουμπιλό.
0: Κουκουέ δαγκωτό!
1: Η Κουτσουμπίλα.
2: Τραγούδα και λέω Κουτσουμπίλα για να γουστάρουμε.
1: Κουτσουμπίλα.
2: Μ' αρέσει γιατί είχε εσύ τα μηνύματά σου, το περνάς με τρόπο. Όποιος κατάλαβε τώρα.
1: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μάθε πάλι από τον Άρχοντα, τον Αντάλο ξέρω εγώ.
3: Εντάξει, ωραία. Μάθε παλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε παλίτσα άλλο στον Άρχοντα.
1: Έλα στον Αλέφαντο, έλα στον Big Daddy Κοτσαρίκο.
2: Δεν αντέχω, ρε παιδί. Δεν αντέχω. Γιατί μου το κάνεις αυτό. Έλα, γεια.
1: Γεια, θα σε ξαναπάρω όμω.
2: Τι καλά. Μπράβο.
1: Μπράβο, αυτό είναι. Μ' αρέσει όταν είσαι μπράβο.
4: Λυθυντικός. Έχουμε καμία ευθύνη που ο Κασιδιάρης θα βγει από τη φυλακή και θα μεγαλουργιστεί.
2: Το θα μεγαλουργήσει ή το λες.
4: Εγώ το λέω. Λοιπόν, εγώ επειδή βλέπω τα πιτσιρίκια που βγαίνουν το βράδυ το καλοκαίρι με μαύρες μπερμούδες.
2: Δηλαδή ο βασιλιάς του Βόθρου. Πάλι στο Βόθρο είναι. Και βασιλιάς δεν είναι.
4: Μαλάκα, άσε την παπαρολογία.
2: Εσύ ξεκίνησες πρώτο, συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά με έχεις χορτάσει αυτή.
4: Λε μαλάκα, το να βρίζεις κάποιον δεν τον μηδενίζεις. Θα βγει ο Κασιδιάρης πάλι και θα μεγαλουργήσει. Διότι εμείς μαλακιζόμαστε.
2: Ενώ όταν τον εξυψώνεις και λες ότι θα μεγαλουργήσει, τον μηδενίζεις. Για εξήγησε το μου αυτό λίγο.
4: Εγώ βλέπω.
2: Όχι. Εξήγησε μου αυτό λίγο.
4: Ρε μαλάκα, βλέπω.
2: Εξήγησε μου αυτό. Τον μηδενίζεις λέγοντας ότι θα μεγαλουργήσει. Τον μειώνει αυτό. Για πες μου λίγο.
4: Του απαντάω. Βλέπω την πραγματικότητα.
2: Α, μάλιστα. Και εγώ την πραγματικότητα. Δεν μιλάω για βόθρους, αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Ακούστε να δείτε κάτι. Η Άννα Βίστη, βάλε εδώ λίγο τον.
2: Ναι, δεν βάζω. Λέγε τι θες τώρα.
4: Λοιπόν, η Άννα Βίστη θα γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Να το γεμίσει.
4: Μπράβο. 80.090 θεατές. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να ρίξει και το Μητσοτάκι. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Άλλο γεμίζω ένα Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Ω, καλά.
4: Άλλο γεμίζω το ήλιο.
2: Εκεί φτάσαν τα επιχειρήματα. Μπράβο.
4: Τι πράγμα?
2: Όχι, βλέπω τα επιχειρήματα υπέρ Τσίπρα έχουν φτάσει σε άλλο level πια.
5: Μπράβο Τσίπρα. Wow!
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λεωνίδας Αποσκήτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ο Αποστόλαρος.
8: Ναι, ναι, αυτός.
7: Αυτός ένα μηδέν που λέγανε και οι παλιοί.
8: Αχα, ποιοι είναι οι παλιοί?
7: Οι παλιοί είναι...
8: Κάποιοι από το χωριό δεν τους ξέρω, ναι. Πάμε παρακάτω.
7: Εγώ πήρα να πω απλά ένα καλό χειμώνα, έτσι, αφού ξεκίνησες εσύ και να μας δεις πρόγραμμα καθόλου για παραστάσεις. Έχεις όχι προφανώς ακόμα, ε?
8: Έχω κάτι πρόχειρο. Την Τετάρτη 16 του μηνού, σε μια εβδομάδα δηλαδή, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Κήπου.
7: Θέατρο Κήπου.
8: Εξυπηρετεί κεντρικό σημείο.
7: Κεντρικά είναι, αλλά για αυτούς που είναι εκεί, για αυτούς που είναι πιο νότια όμως δεν έχεις ακόμα.
8: Το νότιο με το βόρειο τι είναι τώρα σχετικά? 50 λεπτά δρόμος αέρας.
7: Ε, ναι, άψογα. Κανα νέο με τον Κούλι τώρα με τα προσεχή σχέδια έχουμε?
8: Όλα καλά, πρωθυπουργός είναι ακόμα.
9: Είμαι πρωθυπουργός.
7: Είναι ακόμα?
8: Ναι, ναι, ναι, και δεν τον έχουν πάρει με τις πέτρες ούτε με τα μαρούλια.
7: Ε, αφού αντέχουμε ακόμα, μωρέ, λίγο ακόμα αντέχουμε.
8: Βαστάει δηλαδή... ο κόσμος, βαστάει.
7: Όπως έλεγε και ο Πανούσης, μπορούμε και πιο χαμηλά.
8: Μπορούμε.
10: Καλωσορίσατε Θρασίμια που λέγει ο Σαμαράς.
8: Θρασίμια! Τώρα έπρεπε να πεις Θρασίμια και Σαμαράς με δύο ρο μέσα. Σε συμφέρει?
10: Τα ρο θες εσύ. Μην μου κάνεις bullying, Αποστόλη.
8: Δεν κάνω bullying, αλλά σε συμφέρει τώρα.
10: Δεν με συμφέρει, αλλά τι να κάνω. Αυτά τα ονόματα έχουνε.
8: Ναι.
10: Τι κάνεις, πώς είσαι?
8: Πες Μητσοτάκης που δεν έχει ρο.
10: Πούλης. Κυριάκος.
8: Μην πεις Κυριάκος, Μητσοτάκης θα λες. Μην λες Σαμαράς, Αντώνης θα λες. Ξέρω εγώ.
10: Α, άμα ξέρεις, εντάξει.
8: Όχι τώρα, Μπακογιάννη.
10: Λοιπόν, πήγα να ευχηθώ καλή σεζόν, να είμαστε καλά με υγεία. Να σου πω ρε Αποστολή, αυτό το συγχαμένο φαστιδιακό μην το βγάζεις, όπως και το μαλάκα αυτό το τζιπρέο, το Νταρίφα, είναι τελώς μαλάκας ο άνθρωπος. Μην τους βγάζεις αυτούς.
8: Θα προσπαθήσω.
10: Μην τους κόψεις εντελώς, αλλά κάνω ό,τι μπορεί.
8: Α, λοιπόν, θες λίγο να ακούς, αλλά όχι και πολύ.
10: Λίγο, ναι, όχι και πολύ, γιατί εντάξει, κάπου δεν πάει.
8: Κάπου όπα.
10: Λοιπόν, θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα για παραγγελιά.
11: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
11: Εντάξει, στα όρια του στερητικού συνδρόμου, ας πούμε, φτάσαμε, αλλά δεν πειράζει.
8: Τι με εμάς που λείπαμε?
11: Ναι, ναι, εντάξει.
8: Εντάξει, είχαμε αφήσει αμφεταμίνες όμως σε κονσέρβα.
11: Ναι, ναι, δεν παίρνω βιταμίνες.
8: Δεν είπα για βιταμίνες. Αλλά παρόλα αυτά δεν θα συνοηθούμε. Είχαμε αφήσει κονσέρβα. Υποκατάστατο. Γεννώσιμο εκπομπή.
11: Στην αποθήκη. Πολλές κονσέρβες. Λοιπόν, μια ερώτηση. Παρακάλεσες πολύ για να είσαι στο πρόγραμμα του φεστιβάλ? Γιατί λίγες μέρες πριν κλείσετε, και πει ότι δεν σε έχουν καλέσει.
8: Μάλλον λειτουργήσε το παράπονο.
11: Λειτουργήσε. Σκέφτηκα ότι όταν είδα το όνομά σου, λέω ή παρακάλεσε πολύ ή σε βάλαν ψεύτικα για...
8: Όχι, όχι, η γκρίνια πιάνει.
11: Αυτή πίσει ο κόσμος.
8: Η γκρίνια πιάνει, εκτός και αν με είχαν κρυφό χαρτί, to be announced, δηλαδή προς ανακοίνωση. Κατάλαβες.
11: Να είστε καλά, να έχετε καλή σεζόν, να τη ευχαριστηθούμε κι εμείς κι εσείς.
8: Μιας και το πες, Σάββατο είμαι στο φεστιβάλ, έτσι.
11: Σάββατο είσαι.
8: Σάββατο είμαι στο φεστιβάλ, 26 Σεπτέμβρη.
11: Α, στις 26 είσαι.
8: Πότε είναι Σάββατο, 26 δεν έχει Σάββατο. Ναι, Σάββατο, 26, καλά λέω.
11: Ωραία, έτσι κι αλλιώς, επειδή.
8: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, τα έχουμε πει τώρα.
12: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο.
8: Μετά τον Κουτσούμπα είμαι εγώ.
13: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη.
12: Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει.
11: Και Και κοίταξε να δεις, είναι λίγο μακριά γιατί εγώ είμαι η Φωτεινή από τη Γλυφάδα.
8: Άμα είναι μακριά το 26, θα σου πω κάτι νωρίτερα που έχω στις 16, Θεσσαλονίκη. Πέρα. Θέατρο Κήπου στις 16, που είναι πιο κοντά σαν ημερομηνία.
11: Είπες κάτι και για του Φιλοπάπου.
8: Είπα για του Φιλοπάπου, έχω παίξει του Φιλοπάπου, είπα ότι μπορεί να παίξω το Σεπτέμβριο Φιλοπάπου.
12: Στου Φιλοπάπου, στου Φιλοπάπου, είναι η αγάπη μας, κρυμμένη κάπου.
8: Το καλά το άκουσες, αλλά επειδή θα παίξω στο φεστιβάλ, δεν θα παίξω στο Φιλοπάπου.

0: μου.
1: Α, μάλιστα.
2: Καλύπτω την Αθήνα με φεστιβάλ.
1: Δεν πειράζει στο φεστιβάλ, γιατί μου πέφτει πιο κοντά το φεστιβάλ.
2: Πιο κοντά από Θεσσαλονίκη, έλαμπτε, το ακούσαμε κι αυτό.
1: Να σου πω κάτι, με δουλεύεις, ρε, είναι δυνατόν.
2: Μα τι είναι, δίπλα είναι το ελληνικό, πάτε αεροπλάνο και έλα. Α, δεν έχει, ξέχασα, δεν πειράζει.
3: Είστε γραφικοί πια. Δηλαδή, τι πάζετε AI την τώρα να λέει την ιστορία τη ζωή τη σε σχέση με το Μητσοτάκι.
4: Πώς εσείς νιώσατε τότε με τον έρχομό του?
5: Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Πήγα στην κουζίνα, άνοιξα το φούρνο. Πήρα το ταψί με το παστίτσιο που φτουρούσε και πήγα να του το ρίξω στο κεφάλι.
3: Έχω πεθάνει.
2: Εμείς η αλήθεια.
3: Να σου πω, και λέει ζήλεψε πολύ. Έχω την εντύπωση ότι ζηλεύουν τα αδέρφια όταν έχουν κοντινή ηλικία. Δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, το 1-2 χρονών και να έρχεται ένα νεογέννητο, άντε 3, άντε 4, άντε 5. Όταν αρχίζει και η διαφορά να αμβλύνεται, έτσι να το πω, πώς το λένε στο χωριό μου.
2: Τι ωραία που μιλάτε.
3: Κάτσε, όταν η διαφορά τόσο μεγαλώνει, τα παιδιά. Για χαίρονται που έχουν ένα μικρότερο αδερφάκι. Έτσι τουλάχιστον ξέρω εγώ από 2-3 φίλους έτσι που μου ήρθαν στο μυαλό. Μήπως τελικά δεν είναι αδερφάκια? Μήπως κάποιες φήμες?
2: Έλα μωρέ τώρα.
3: Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να.
2: Πάλι τα ίδια.
3: Δεν μπορώ να αποδείξω κάτι. Και όποιος έχει στοιχεία, α πάει στον εισαγγελέα έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι.
3: Αλλά λέω τώρα, δηλαδή, αν άσουν 16-17-18, πόσο ήταν η τώρα όταν γεννήθηκε ο γαμπός? Να ζηλέψεις, δεν το νομίζω. Κάτι δεν πάει καλά.
6: Ας πούμε λοιπόν σε αυτόν τον συχαμένο το Σπύρο ότι επειδή τον ψήφισαν 50-60 χιλιάδες, αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να σπάει τα νεύρα σε 9,5 εκατομμύρια Έλληνες και να του θυμίσουμε ότι είναι εκεί στη θέση του επειδή δεν βρέθηκε κανένας, μα κανένας δικαστής να του πει περάστε από εδώ κυρία Άδωνη να μας διευκρινίζετε κάτι εσείς που είστε λαλίστατος και ξέρετε τα πάντα. Λοιπόν, και όσο για τους δημοσιογράφους, πολύ καλά κάνει και τους κουνάει το δάχτυλο.
7: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
8: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Και έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
6: Γιατί δεν βρέθηκε ένας να του πει μα κουνάτε το δάχτυλο, κύριε Άδωνη. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές το δάχτυλο χρησιμεύει και κάπου αλλού. Έτσι, να του πάσουν λίγο.
2: Α, για πες. Πού αλλού,
6: δεν έχω υπόψη. Ξέρεις. Να γίνει να βουλώσει κάτι τέλος πάντων. Αφού δεν βουλώνει το στόμα του, α βουλώσει τίποτα άλλο. Λοιπόν, και είναι χυδαίο αυτό που λέω και μπορώ να το πω και για τη Σδούκου, τη Παστικιά και να πούμε και σε αυτό το Τζίπρα. Ειλικρινά που τα βρίσκει αυτά τα φιντάνια. Ειλικρινά όμως θα έχει πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει ο ταξιτζής φέτος και δεν θα έχει και εμένα βοηθό να το στιγοντάρω. Να απαντάμε στο Θήμιο. Τι να απαντήσεις τώρα? Ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχω νεύρα, είναι κλιμακτήριος. Έτσι πάω.
3: Τι λένε ρε οι Θεσσαλονικείς?
9: Είναι η απόλυτη ντροπή, ας πούμε έτσι, για τον Δήμο που επέτρεψε να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ιερό σύμβολο της χώρας, του λαού, του έθνους.
3: Όταν πάνε στα Σκόπια δεν βλέπουν το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Δεν βλέπανε πριν.
2: Στα Σκόπια έχουν στο νου τους άλλη δουλειά τώρα. Να βάλουν καμιά βενζίνη, να βάλουν κανένα φθηνό τσιγάρο, κανένα ουίσκι.
3: Ας, δεν βλέπανε πριν.
2: Το Μεγαλέξανδρο έχει στο νου όταν πας στα Σκόπια. Να ανοίξουν καμιά επιχείρηση, ξέρεις πώς είναι αυτά.
3: Άσε να κάνω την προπαγάνδα μου. Δεν βλέπανε πριν τη συμφωνία των Πρεσπών. Τι ταμπέλες που γράφανε Μακεδονία δεν τις βλέπανε. Οι Μακεδόνες πηγαίνανε στο Φλαμίγκο στο καζίνο. Δεν πήγαινα εγώ, γιατί εγώ είμαι από την Αρκαδία. Ούτε έχω πάει εκεί πάνω και ούτε πρόκειται να πάω. Και τώρα τους πήραξε ο Ρέμος. Ρε καλαμούκι, να σου πω ρε. Πες το πρόγραμμά σου, ρε φιλαράκο.
2: Πότε είναι ο Ρέμος? Γιατί είμαι και εγώ Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω τίποτα ανταγωνισμούς.
3: Πότε είναι ο Ρέμος? Εγώ το Ρέμο τον έχω δει στις Χάντρες τώρα, αγόρι μου.
2: Γιατί κοντά στο άγαλμα παίζω κι εγώ. Θέατρο Κήπου είναι κοντά, είναι απέναντι.
3: Ρε μαλάκα.
2: Δεν θέλω τίποτα να ξεσηκωθούν τίποτα πάλι. Μακεδονομάχη.
3: Μαλάκα, εγώ το ρεμό με αξίωσε ο Θεός και τον είδα στις Χάντρες. Όταν εσύ ακόμα.
2: Σε αξίωσε πραγματικά. Τέτοια αξίωση που είχες. Να, ο Θεός αυτό κοίταγε και λέει: πώς θα τον αξιώσω αυτόν τον άνθρωπο. Ρεμό θα του δώσω.
10: Λύσε όλα ό,τι έχω και δεν έχω.
3: Έχω δει να βύσει στα αστέρια μαζί με του Σουάν τώρα. Δεν μα παίζουν τώρα.
2: Αξιωμένο και εκεί.
3: Η πλέμπα τώρα.
2: Εσύ είσαι παραξιωμένο, δεν είσαι απλά αστεία.
3: Ξαναλέω, με δραχμές. Έχω πληρώσει δραχμές. 100.000 δώσαμε.
2: Είσαι και άπλα.
3: 100.000. Εγώ με την τότε εγκόμενά μου, τη γυναίκα μου, δώσαμε 100.000. Τώρα πάει η πλέμπα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Άσε με τώρα. Με 20 ευρώ, βλέπει βύση με 20 ευρώ τώρα. Είναι ντροπή πράγματα.
11: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Ρωμαίος!
1: Ιουλιέτα!
0: Από του Μποστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό!
0: Ασύγχρονο!
1: Που αφορά και σένα!
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
1: Ρωμαίος Σακελαρίου!
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
1: Σε ρόλο παραμάνας!
0: Χωρίς καμιά ντροπή!
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
1: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
3: Πάει! Πετάει το καράβι! Πετάει και ξεσπάει! Στην εκπομπή ο Εξαρχείων, ο Εκθεμελίων και ο Παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως.

0: Σάββατο σήμερα, 12 του Σεπτέμβρη, ο Εξαρχείων μαζί σας, από την συχνότητα των παραπολιτικών. Στο μικρόφωνο ο Λεωνίδας Αποσκήτης, στο στούντιο μαζί μας είναι ο Σπύρος Δημητρίου και καλεσμένος μας είναι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, πρώην υπουργός και πρόεδρος του κινήματος Δικαία. Έχουμε πολλά να πούμε σε μια εβδομάδα με πολλά γεγονότα και πολλά περίεργα φαινόμενα, πολλές εξελίξεις και...
1: Έγινε και σεισμός πριν από λίγο στην Κεφαλονιά, 4,8.
0: Εντάξει, ωραία, θα κλείσει η εβδομάδα και με το σεισμό. Πάντως είναι μια εβδομάδα γεμάτη ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία, ότι η κοινωνία παρακμάζει συνέχεια και ο κόσμος είναι και διαταραγμένος πλέον ψυχικά και πνευματικά. Τι να πούμε τώρα από όλα αυτά, εγώ θα κράταγα την είδηση ότι ξεκίνησαν τα σχολεία χθες, έτσι 11-9, με τα παιδάκια να είναι λιγότερα 45.000 από ό,τι ήταν πριν από 15 χρόνια. Μέσα σε μια 15ετία, στην παιδεία μας αυτή τη στιγμή είναι 45.000 λιγότερα πρωτάκια. Έτσι, και όπως φαίνεται θα είναι και του χρόνου ακόμα πιο λίγα και η διαδικασία αυτή της δημογραφικής κατάρρευσης συνεχίζεται. Επίσης, κακά είναι και τα συμπεράσματα της έρευνας της Διεθνούς PISA, με βάση το σύστημα PISA, για τους Έλληνες μαθητές. Μετά από την συνολική πτώση που υπάρχει και στην Ευρώπη στο θέμα της παιδείας, στην Ελλάδα έχουμε χειρότερα αποτελέσματα. Αυτά θα τα συζητήσουμε σε επόμενες εκπομπές, αναλυτικότερα. Αλλά έχουμε και μέσα στην γενικότερη κρίση, έχουμε και μια τελευταία πυκνότητα θανάτων. Πολλοί άνθρωποι φεύγουν, πάρα πολλοί
2: πάρα
0: άνθρωποι.
2: Πολύ, ναι.
0: Και επώνυμοι και αξιόλογοι άνθρωποι είχαμε τελευταία τους θανάτους αυτούς των φιλοσόφων. Τώρα έχουμε αυτή την ιστορία με τον Μαζονάκη, καλλιτεχνών. Και έχουμε σήμερα μάθαμε ότι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, αγωνιστής στο αντιδικτατορικό αγώνα, στέλεχος του ΚΚΚ.
2: Φυλακές, εξορίες.
0: Και με ιδιαίτερο
2: οικογένεια, ιδιαίτερο η οποία ήθος. Ήταν μαρτυρική οικογένεια όλη.
0: Η οικογένειά του βέβαια, ναι.
2: Βέβαια.
0: Ο Σπύρος ο Χαλβατζής. Έφυγε σήμερα σε ηλικία 79 ετών ήταν νομίζω.
2: Ναι, 79 ετών.
0: Το θυμάσαι πολύ καλά εσύ, Παναγιώτη.
2: Όχι, δεν θυμάμαι. Ήταν ένας στέλεχος ο οποίος ζήσαμε μαζί
1: και
2: κάναμε
1: τον
2: παρέα
1: Σπύρο.
2: Μαζί. Εντάξει, ήταν μια...
1: Ήταν γονεργάτης.
2: Γονεργάτης, βέβαια. Την Καστοριά. Κοζάνη ήταν η
1: καταγωγή του,
2: αλλά δούλευε στην Καστοριά.
1: Ήταν καλό παιδί, ντόμπρος ο Σπύρος. Καλό δρόμο να έχει. Γραμματέας της ΚΝΕ, διαδεχτήκαμε εμείς τη δεκαετία του 80,
2: η νεότερη.
1: Με καθαρές θέσεις, δεν μάσαγε τα λόγια του και τις διαχωρισμούς του και τις απόψεις του. Πάντα στο χώρο της αριστεράς, χωρίς κολοτούμπες, αλλά για την εξυγίανση και για το καλύτερο. Δεν άρεσε αυτό. Αυτό έπρεπε να αρέσει, αλλά αυτό που έπρεπε να αρέσει δεν άρεσε. Αυτό είναι το κακό.
2: Βέβαια.
0: Και είχαμε και την απώλεια ενός άλλου στελέχους από το χώρο αυτό.
2: Ναι. Όχι το χώρο αυτό, της αριστεράς.
1: Γενικότερα.
0: Ναι, παλιά ήταν στο Κομμουνιστικό Κόμμα και αυτό.
2: Παλιά ήταν στο ΚΚΕ και αυτός βεβαίως. Έφυγε τότε με τη μεγάλη διάσπαση στο ΚΚΕ και μιλάμε για τον Αλέκο Καλύβη, γνωστό, πασίγνωστο συνδικαλιστή. Είχε διατελέσει γραμματέα στην ΟΤΟΕ. Γραμματέας, μάλλον αντιπρόεδρος στη ΓΕΣΕ, ήταν στις πρώτες γραμμές των εργατικών αγώνων.
1: Ένας
2: άνθρωπος μιλίχιος, ενωτικός πάντα, ο Αλέκος ο Καλύβης, ενωτικός. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν του διαλόγου.
1: Τραπεζικός υπάλληλος ήταν ο Αλέκος, ήταν στο συνδικαλιστικό των τραπεζών.
2: Βεβαίως. Άκουγε πάρα πολύ από τους ανθρώπους που ακούγανε τον συνομιλητή του και γενικά ακούγανε όποιο διάλογο και συζήτηση γινόταν. Δεν έπαιρνε αποφάσεις έτσι στο πόδι, πάντοτε τις μελετούσε ό,τι ήταν και στην ευθύνη του, το μελετούσε πάρα πολύ, το συζητούσε ήθελε πάρα πολύ τη συμμετοχή όλων των συνεργατών του, όλων των μελών της οποιασδήποτε δραστηριότητας, να είναι παρόντες και παρούσες στις αποφάσεις. Ήταν δηλαδή με δύο λόγια ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός τέλεχος. Σήμερα έγινε η κηδεία του και είχε ανέλπιστα για πολλούς πολύ κόσμο, πολύ κόσμο. Από όλες τις φυλές της αριστεράς βέβαια, πλην ορισμένων οι οποίοι κάνουν πάντοτε αποχή. Λοιπόν, αλλά ήταν σημαντικό ότι ένωσε ορισμένων οι οποίοι κάνουν πάντοτε αποχή. Λοιπόν, αλλά ήταν σημαντικό ότι

0: είχε και το βιβλιοπωλείο, είχε και αυτή την ταβέρνα το Αιγαίο στη Λευκοσία, πρόσφυγας από τη Καρπασία. Και η ταβέρνα του Αιγαίων ήταν ένα στέκι για όλο τον κόσμο που πήγαινε
1: και εκεί. Και οι εκδόσεις του Αιγαίου και ένας άλλος που προερχόταν από την αριστερά της, του χώρου της Κύπρου και κράτησε το εθνικό πρόσωπο, γιατί τονίζουμε την ιδιομορφία της αριστεράς Κύπρου σε σύγκριση με τη δικιά μας την αριστερά εδώ. Έτσι.
0: Ήταν και το θέμα της Ένωσης που δίχαζε στην
1: Πολύ
0: Κύπρο.
1: Βασικό.
2: Ναι.
0: Ο Φτωχόπλος ήταν ενωτικός.
1: Δεν πρέπει να μπερδεύουμε πολλές φορές την ελληνική αριστερά γενικότερα με την πορεία του Ακέλ, απόλυτα,
2: ναι,
1: έτσι,
2: ναι, όχι, όχι,
1: δεν
2: ναι,
1: είναι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε είχε διαχωρίσει τις θέσεις του ο Βάσος, είχε το εθνικό πρόσημο μαζί με το κοινωνικό, αλλά το εθνικό πάνω απ' όλα.
2: Βέβαια.
1: Εθνικό πάνω απ' όλα.
2: Μα το εθνικό είναι το πρόβλημα το κύριο στην Κύπρο.
0: Ναι. Μιλάμε τρεις άνθρωποι μέσα σε αυτές τις τελευταίες μέρες.
2: Ναι.
1: Ο Μακαρίτης ο Βάσος έπασχε από νεφρική ανεπάρχεια, είχε βασανιστεί, είχε θέμα, είχε θέμα το Βάσος.
2: Είχε βασανιστεί από πού?
1: Είχε νεφρική ανεπάρχεια, οπότε ήταν ταλαιπωρημένο.
2: Ήταν
1: ταλαιπωρημένο.
2: Ναι,
0: φαίνεται και ο Σπύρος ο Χαλβατής ότι είχε μια χρόνια.
2: Ναι, και είχε
0: ένα χρόνο πρόβλημα.
2: Μακρόχρονη θητεία στην επάρατη ασθένεια.
1: Οπότε μπορεί και να ησυχάσανε οι άνθρωποι αυτοί.
2: Βέβαια. Βέβαια. Από μια πλευρά, ναι, ναι.
0: Σήμερα επίσης να μην ξεχάσουμε ότι είναι αυτή η επέτειος των 25 χρόνων, στην Αμερική έγιναν και ανάλογες εκδηλώσεις, από αυτή την ημερομηνία που άνοιξε το δρόμο για τα γεγονότα που ακολούθησαν, την 11/9.
2: Μάλιστα.
0: Τη μυστηριώδη αυτή η ιστορία με τους δίδυμους πύργους που πέσαν τα αεροπλάνα και που κάποιοι τσαπαναρέοι από το Αφγανιστάν είχαν έρθει και είχαν πάρει τα αεροπλάνα και τα οδηγάγαν και τα ρίξαν πάνω στους πύργους. Και όλες αυτές τις θεωρίες που ακούσαμε, που οι πιο απίθανες είναι αυτές που ήταν οι επίσημες. Κατηγορούσαν τους άλλους για συνωμοσιολόγους, αλλά στην πορεία των πραγμάτων αποδείχθηκαν ότι όντως υπήρξαν κατεδαφείς από μέσα, ότι όντως οι μυστικές υπηρεσίες γνώριζαν κλπ. Παρ' όλα αυτά, με αφορμή αυτό το γεγονός, τι ξεκίνησε? Η διάλυση όλης της Μέσης Ανατολής με βάση το σχέδιο το περίφημο εκείνο των νεοκόνς, των νεοσυντηρητικών του Μπους, περί αναμόρφωσης της Μέσης Ανατολής, και άρχισαμε τις εισβολές στο Ιράκ, μετά τη Συρία, οι αραβικές άνοιξεις, η διάλυση, η οποία όχι μόνο δημοκρατία δεν έχει φέρει, ούτε με το κι άλλοι δεν τη βλέπουν τη δημοκρατία, αυτοί που νομίζαν τουλάχιστον, ας πούμε. Απλά διάλυση, καταστροφές, εμφυλίους, πόλεμο που συνεχίζεται μέχρι τώρα.
2: Μα ήθελαν τον έλεγχο, τον απόλυτο έλεγχο.
0: Και η αφορμή δόθηκε από το γεγονός αυτό της 11/9.
2: Βεβαίως.
0: Τον δίδυμο πύργο.
2: Και τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω τώρα πώς θα τελειώσει αυτή η πολεμική περιπέτεια που έχουν με το Ιράν, τον πόλεμο που έχουν ξεκινήσει, διότι από ό,τι φαίνεται θα υποστούν βαρύτατη, ήδη διηφίστανται βαρύτατη ήττα, αλλά πάντως εδώ χάνουν σήμερα και φαίνεται πιο καθαρά ο έλεγχος που ασκούσανε σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Στην ουσία το πετρέλαιο των Εμμυράτων και της Σαουδικής Αραβίας ήταν στο χέρι των Ηνωμένων Πολιτειών, έναντι ασφάλειας υποτίθεται. Στο Ιράκ μετά τον πόλεμο, ακόμα και σήμερα, το πετρέλαιο το κατασχέτουν οι Αμερικανοί, αυτοί το παίρνουν, αυτοί το χρησιμοποιούν όπως θέλουν, το πολλούν κτλ. Και δίνουν ένα μικρό τμήμα από την αγορά αυτού του πετρελαίου στην κυβέρνηση για να συντηρεί ένα στοιχειώδη κρατικό μηχανισμό. Το ίδιο γινόταν και περίπου και στη Συρία. Στη Συρία παρανόμως έλεγχαν όλες σχεδόν τις πετρελοπηγές της Συρίας. Με στρατό, με ειδικές επιχειρήσεις που είχαν και σταθερότητα εκεί, είχαν τον έλεγχο, απόλυτο έλεγχο. Και τώρα έχουν πάρει και το πετρέλαιο με τον άλλον, τον καινούριο, τον τζιχαντιστή που κυριαρχεί στη Συρία. Τον Αλσάρα. Έχουν πάρει και το υπόλοιπο πετρέλαιο οι Αμερικάνικες εταιρείες.
0: Προφανώς αυτός επίσης έκανε μια συμφωνία με την Αμερική για να τον αναγνωρίσουν.
2: Βέβαια.
0: Και τους παραχώρησε, γι' αυτό και φύγανε από εκεί στα θέματα αμερικάνικα.
2: Έτσι.
0: Δεν χρειάζεται να παραμένουν πλέον.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι και οι Κούρδοι αποδυναμωμένοι, οπότε.
2: Ναι.
0: Βέβαια,

0: αυτό δεν σημαίνει, δε σημαίνει ότι θα συνεχιστεί, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και μέσα στο Ιράκ.
1: Μεγάλες αντιδράσεις και στο Ιράκ υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά ακόμα κρατάνε τα ενία. Βέβαια, μετά την ήττα εδώ στο Ιράν, τα πράγματα αλλάζουν ραγδαία εκεί. Εδώ έχουμε αλλαγές οι οποίες δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσουν τις εξελίξεις.
0: Και έχουμε και τώρα τις εξελίξεις στην Ιεμένη.
1: Αυτές είναι συνταρακτικές πλέον. Οι Ιεμενίτες αυτοί είναι ένας πολεμικός λαός. Εγώ τους είδα και από κοντά και συζήτησα μαζί τους στην κηδεία του Χαμενεή που είχα πάει στην Τεχεράνη, που είχε έρθει ένα ολόκληρο αεροπλάνο με Ιεμενίδες. Αυτοί έχουν ειδική στολή όλοι, την οποία είναι τα καλά τους που λέμε κάθε μέρα, όποτε τα φοράνε. Και το μεγάλο μαχαίρι...
0: Με τα όπλα τους μαζί.
1: Ναι, τα όπλα και το μεγάλο μαχαίρι, ναι. στη μέση. Στη μέση το μεγάλο τους μαχαίρι. Έβλεπες παιδιά που είχαν εκεί, 3-4 χρονών, και είχαν στο ζωνάρι τους το μαχαίρι. Και περπατάνε κρατώντας το μαχαίρι. Το μαχαίρι το κρατάνε. Αυτό είναι... παράδοση απαραβίαστη.
0: Σαν τους φακιανούς, δηλαδή.
1: Χειρότερα, πολύ χειρότερα. Αυτή είναι με το πολεμικός λαός, κατ' εξοχήν. Λοιπόν, και τότε στο γυρισμό τους είχαν βομβαρδίσει οι Αμερικάνοι το αεροπλάνο.
0: Επιχείρησαν να σκοτώσουν την αντιπροσωπεία.
1: Επιχείρησαν να κάνουν μεγάλη καθάριση της ηγετικής τους ομάδας. Αλλά τη γλιτώσανε, και από τότε αυτοί έχουν ξεκινήσει μια μεγάλη αντεπίθεση, γιατί είχαν και προηγούμενα με τη Σαουδική Αραβία, η οποία δεν τηρούσε κάποιες συμφωνίες που είχαν, και αυτή τη στιγμή έχουν καταλάβει το φθενό Μπαμπέτ, το οποίο είναι κρίσιμη η δίωδος για τα πλοία εμπορικά και ενεργειακά, πετρελαιοφόρα κτλ. Που κινούνται είτε με το φυσικό αέριο που κινούνται προς την Ευρώπη. Έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Μάλιστα τώρα διαβάζουμε ότι καταστρέψανε και τον αγωγό μέσα από τον οποίο η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιούσε.
0: Αυτόν τον αγωγό Ανατολής Δύσης, ναι, που είχε δημιουργήσει η Σαουδική Αραβία σαν εναλλακτική
1: λύση. Και έβγαινε κατευθείαν στην Ερυθρά Θάλασσα. Ναι. Και αυτόν τον ελέγχουν τώρα.
0: Τον χτύπησαν και αυτόν. Βέβαια ελέγχουν τώρα το στενό, οπότε ούτως ή άλλως αχρηστεύεται ο αγωγός σε λίγο.
1: Όχι, δεν αχρηστεύεται, γιατί
0: περνάει. Αλλά τον έχουν χτυπήσει και τον ίδιο.
1: Μέσα από την Χερσόνησο της Αραβίας και κατευθύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Στο
0: λιμάνι. Τώρα μα ελέγξουν και το στενό στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Ναι, ο αγωγός αυτός παρέκαμπτε το στενό.
0: Ναι.
1: Το παρέκαμπτε.
0: Το στενά του Ορμούς παρέκαμπτε.
1: Όχι τα στενά του Ορμούς. Αυτός λειτουργούσε κάθετα από τη Σαουδική Αραβία κατευθείαν στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Ναι, γι' αυτό. Ναι.
1: Ναι. Ως αγωγός.
0: Να μην έχουν ανάγκη τα στενά του Ορμούς. Γι' αυτό το
1: κάνουν. Για να μην έχουν. Ναι, βεβαίως. Αυτό ήταν
0: το σχέδιο.
1: Το επιδίκο. Λοιπόν, αλλά. Τώρα κατάλαβαν και τον αγωγό αυτό οι Χούθοι. Δηλαδή έχει σταματήσει κάθε ροή πετρελαίου πλέον από τα στενά του Ορμούς και κάθε εναλλακτική λύση από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας για την μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου φυσικά. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη εξέλιξη αυτή, η οποία είναι κόλαφος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι απλήρης αδιέξοδο. Αυτή η επιχείρηση έχει περάσει μεγάλο φιάσκο και μεγάλη ήττα.
0: Λοιπόν, να κάνουμε
1: και
0: το διάλειμμα μας για τη μισή ώρα.
1: Πάνω από 100 δολάρια.
0: Και θα συνεχίσουμε. Ναι.
2: Φυσικά. Παραπολιτικά 90,1. powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε συνέχεια τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο ο Λεωνίδας Αποσκήτης. Στον ήχο ο Νίκος Μπισμπίκης. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο Παναγιώτης Αλαφαζάνης. Παναγιώτη, έλεγες για τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι αμερικανικές βάσεις και τα σαδοραβικά εκεί αγωγή. Διαβάζω τώρα μια ανταπόκριση του BBC σχετικά με δηλώσεις του υπηρεσιακού υπουργού πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η αμερικανική ναυτική βάση του Μπαχρέιν, προχθές είχαν γίνει κάτι βομβαρδισμοί από το Ιράν, η οποία είναι στην ουσία το αρχηγείο του πέμπτου στόλου.
1: Εκείνο, το αμερικάνικο.
0: Ναι. Το πέμπτου στόλου των ΗΠΑ. Έχει υποστεί σοβαρότερες καταστροφές.
1: Καταστροφές.
0: Ναι. Δηλαδή δεν λειτουργεί ουσιαστικά. Και σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων και βίντεο που έγιναν από το BBC, το Ιράν έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε 20 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε 8 χώρες του κόλπου.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή επισήμως τα λένε πλέον οι ίδιοι ότι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Μπαχρέιν, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, στην Ιορδανία, στο Ιράκ, στο Ομάν, οι εγκαταστάσεις αμερικανικές έχουν ουσιαστικά εξουδετερωθεί, δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
1: Και με πολλούς νεκρούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Για τους νεκρούς δεν λένε, ας πούμε.
1: Δεν λένε. Γιατί το κρύβουν.
0: Αλλά είναι άνευ προηγουμένου οι καταστροφές σε δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Βέβαια. Δεκάδες δισεκατομμύρια.
0: Σε εξοπλισμό, σε εγκαταστάσεις πληροφοριών κλπ. Τώρα και αυτή η προέλαση των Χούθη, η οποία φαίνεται ότι σε φνηδίασε, διότι ζητάει η Σαουδική Αραβία βοήθεια από την Αμερική. Αυτός ο Μπιν Σαλμάν πήρε επανειλημμένα τον Τραμπ. Ο Τραμπ λέει δεν έχουμε, λέει, σκοπό να κάνουμε τίποτα. Δεν έχουμε προγραμματίσει, λέει, επιχειρήσεις. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίζει η στάση της Αμερικής. Εγώ έχω μια υπόθεση να κάνω, ναι, μια θεωρία για το τι συμβαίνει πιθανώς. Πάντως και η συμμαχία του Ερντογάν, του Πακιστάν, της Τουρκίας δηλαδή, Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας, η οποία είναι πρόσφατη, δεν φαίνεται να λειτουργεί.
1: Όχι.
0: Δηλαδή απέκλεισαν το ενδεχόμενο και οι άλλοι δύο και οι δύο, και το Πακιστάν και η Τουρκία, να παρέμβουν υπέρ της, στρατιωτικά υπέρ της Σαουδικής Αραβίας.
1: Βέβαια, το αποκλείουν. Δεν πρόκειται να παρέμβουν με τίποτα σε μια τέτοια ενδοαραβική σύγκρουση.
0: Και βλέπουμε τώρα να είναι μόνη τη Σαουδική Αραβία και δεν είναι ότι δεν έχει στρατό, έχει. Υποτίθεται ότι είχε και
1: μισθοφορικό στρατό.
0: Ισχυρή αεροπορία κλπ. Αλλά δεν τα βγάζει πέρα. Εδώ μιλάμε για 30 τόσες ταξιαρχίες που ήταν στην περιοχή αυτή και τις οποίες εξουδετερώσαν οι Χούθη αυτές τις μέρες τώρα.
1: Βέβαια. Μα δεν πολεμάνε οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Μισθοφόροι είναι, δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο λόγο να δείξουν ζήλο στη στρατιωτική τους δραστηριότητα. Τα λεφτά πάνε να βγάλουν, αλλά οι Χούθοι πολεμάνε για την πατρίδα τους. Ναι. Οι Ανσαλά, πώς λέγονται, για την πατρίδα τους πολεμάνε. Πολεμάνε για την ύπαρξή τους, την επιβίωσή τους. Θέλουν μια Ιεμένη που είναι διαφορετική. Όχι διαιρεμένη Ιεμένη, δεν θέλουν τη Σαουδική Αραβία να είναι ο γκαουλάιτερ της Ιεμένης. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν μπορεί να συμβεί, ας πούμε, εσαΐ. Αυτή την ώρα η Σαουδική Αραβία φεύγει ραγδαία από την Ιεμένη.
0: Ναι, να εξηγήσουμε πιθανώς στον κόσμο που δεν το γνωρίζει ότι η Σαουδική Αραβία βρίσκεται μέσα στην Ιεμένη, στα τέματα της,
1: ναι,
0: από τη μέρα που άρχισε ο εμφύλιος, εδώ και 15 χρόνια, για να στηρίξει την προηγούμενη κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Που ήταν φιλοαμερικανική, φιλοσαουδική κλπ.
1: Ήταν απικία.
0: Ναι.
1: Η Ιεμένη με το προηγούμενο καθεστώς πριν την
0: Ανταρσία. Ήταν ένα είδος απικίας.
1: Ένα είδος απικίας Σαουδικής Αραβίας.
0: Αυτό ξεκίνησε με το Αντάρτικο, το οποίο ονομάστηκε Χούθη από τον ηγέτη, τον αρχικό του Αντάρτικου. Ένα εθνικό Αντάρτικο, τέλος πάντων, να διώξουν τους Σαουδάραβες βασικά. Και το πετύχαν σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, εμένει σε μεγάλο βαθμό, ελέγχεται πλέον από αυτούς.
1: Ναι.
0: Υπήρχε ένα κομμάτι στο οποίο ήταν οι Σαουδάραβες. Δυστυχώς εδώ, ο τρόπος που παρουσιάζονται τα γεγονότα είναι αντίθετο. Δηλαδή, μιλάνε για κυβερνητικά στρατεύματα ενώντας τα στρατεύματα της Σαουδικής Αραβίας, ότι είναι τα κυβερνητικά. Ενώ δεν είναι έτσι, ουσιαστικά η κυβέρνηση είναι στη Σανά, είναι η Χούθη κυβέρνηση, ελέγχουν το 80% και πάνω της χώρας.
1: Βέβαια.
0: Και στο τέλος θα τον ελέγξουν όλα, όπως πάει.
1: Βεβαίως, έτσι
0: που πάνε, ναι, και έχει ξεσπάσει και διαμάχη μεταξύ των Σαουδαράβων και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που έχουν και αυτοί στρατό. Υπήρχαν διάφορες μιλίτσες, τέλος πάντων, εκεί μέσα, οι οποίες τώρα μετά την εκδίωξη από την πόλη αυτή, τη Μόχα, όπως λέγεται, φύγανε τα φιλοσαουδαραβικά στρατεύματα, προσπάθησαν να πάνε στο Άντεν, εκεί είναι, ελέγχει την κατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και γίνανε, είδα και κάτι βίντεο το βράδυ, που γίνονται ανταλλαγές πυρών μεταξύ τους πλέον. Αρχίζουν και σκοτώνονται και μεταξύ τους. Στην προσπάθεια να γλιτώσουν από τους Χούθι. Θα έχουμε εξελίξεις, εν πάση περιπτώσει, τις οποίες θα τις πληρώσει ποιος? Η Ευρώπη. Η ηλίθια πολιτική της Ευρώπης.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Και οι Αμερικάνοι, βέβαια.
0: Όχι, η Αμερική δεν
1: το
0: έχει.
1: Το γαλόνι έχει πάει στα ύψη.
0: Έχει αποθέματα, τεράστια αποθέματα.
1: Δεν τις αρκούνε όμως. Τα στρατηγικά αποθέματα έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Το γαλόνι, η βενζίνη έχει πάει στα ύψη στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Παίζει ρόλο για τις ενδιάμεσες εκλογές του Τρόμπ.
1: Ναι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και σαν αίσθηση μέσα στον Αμερικάνικο λαό. Είχε πάντοτε φθηνή βενζίνη. Τώρα βλέπει ότι η βενζίνη να πετάει στα ύψη. Το ίδιο και το φυσικό αέριο. Δεν είναι. Επομένως, εδώ και η Αμερική έχει μεγάλες επιπτώσεις. Πέραν του γεγονότος ότι ήδη βλέπουμε να πετάει το πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια και πού θα φτάσει. Λένε ότι στις επόμενες μέρες θα έχουμε 110 και πλέον. Δεν είμαι ειδικός. Αυτά που λένε οι ειδικοί προσπαθώ να παρακολουθήσω για να καταλάβω τι γίνεται. Η κατάσταση είναι εφιαλτική και το φυσικό αέριο επίσης έχει εκτεθεί στα ύψη. Ένας χειμώνας ο οποίος θα είναι εφιαλτικός πλέον.
0: Ναι, αν συνεχίσει έτσι.
1: Για την Ελλάδα. Μα δεν φαίνεται ότι υπάρχει διέξοδος πλην της αποχώρησης των Αμερικανών και της νίκης των Χούθη της άλωσης όλης Ιεμένης. Για να μην πω ότι κινδυνεύει και η ίδια η Σαουδική Αραβία από την Ιεμένη, αν συνεχίσει αυτές τις πολεμικές περιπέτειες σε βάρος τους και δεν αποσύρει τα στρατεύματα.
0: Ο Δαβίδ και ο Γολιάθ.
1: Δεν είναι τόσο ο Δαβίδ. Από την άποψη της, βεβαίως, του πληθυσμού, του μεγέθους
0: και της οικονομίας.
1: Της οικονομίας είναι πράγματι Δαβίδ. Αλλά είναι ένας πολεμικός λαός.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουν
0: πολεμικός
1: πίσω.
0: Παλιός. Χίλια χρόνια είχαν αυτό το καθεστώς. Αυτό το σιιτισμό των ιδιόμορφων που είναι, μοιάζει με το σιιτισμό του Ιράν, αλλά είναι ιδιαίτερος.
1: Όχι, ακριβώς.
0: Χίλια χρόνια ήταν. Η Εμένη ήταν η εκλεκτή του Μωάμεθ από την πρώτη στιγμή. Και σε αυτή την περιοχή είχε διορίσει διοικητή τον αδελφικό του φίλο, τον καλύτερό του πιστό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είναι μια ιδιαίτερη περιοχή.
1: Βέβαια.
0: Έχει μεγάλη ιστορία και πάει πίσω στα προχριστιανικά χρόνια. Συνδέεται με τη Βασίλισσα του Σαββά, με τη Παλαιά Διαθήκη, με την Αιθιοπία απέναντι και τον Αιθιοπικό Χριστιανισμό. Είναι μια ιδιαίτερη κουλτούρα και ένας λαός ανυπότακτος. Αυτό είναι γνωστό και το βλέπουμε και τώρα.
1: Και εδώ έχουμε και την παρέμβαση της Τουρκίας. Η Τουρκία, η οποία πρωταγωνίστησε για αυτό που λένε σουνιτικό ΝΑΤΟ, δεν είναι ακριβώς, όχι ακριβώς, δεν είναι, αλλά δημοσιογραφικά έτσι ονομάστηκε για να συνεννοούμαστε.
0: Ναι, το είπαν έτσι.
1: Πρωταγωνίστησε γιατί βλέπει αυτήν τις ανακατατάξεις που γίνονται και θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον έλεγχο της περιοχής, προσφέροντας η ίδια ασφάλεια, υποτίθεται, στα Εμμυράτα.
0: Ναι.
1: Κάνει προτάσεις σε όλα τα Αραβικά Εμμυράτα για προστασία η Τουρκία. Προσπαθεί, έχει τον έλεγχο της Συρίας, όχι όλης.
0: Όχι βεβαίως, όλες. Εκεί έρχεται σε σύγκρουση με το Ισραήλ.
1: Ναι, σε σύγκρουση είναι με το Ισραήλ, αλλά έχει το πάνω χέρι στο 60%.
0: Και εγώ πιστεύω ότι το καθεστώς υπογείως το ελέγχει.
1: Ναι, βέβαια. Το ελέγχει.
0: Οι μυστικές υπηρεσίες Τουρκίας είναι πίσω από το.
1: Και από εκεί και πέρα έχει βάλει πλώρη να παίξει έναν ηγετικό ρόλο για την ασφάλεια, υποτίθεται, όλων των αραβικών χωρών της περιοχής, ασφάλεια η οποία δεν μπορεί να εξασφαλίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, και η απειλή θεωρείται εν μέρη το Ιράν, παρόλο που το Ιράν δεν έχει εναντιωθεί σε αυτό το λεγόμενο σουνιδικό ΝΑΤΟ.
0: Δεν είπε τίποτα εναντίον.
1: Δεν έχει πει τίποτα εναντίον. Ναι. Ίσα-ίσα ναι. προσπαθεί να εμφανίσει αυτό το σουνιδικό ΝΑΤΟ ότι στρέφεται κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ναι. και θέλει να τις υποκαταστήσει στο ρόλο της ασφάλειας σε όλη την ευρύτερη περιοχή και επομένως να υποχρεώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε απαγκίστρωση από όλη την περιοχή αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εκεί η Τουρκία φιλοδοξεί να είναι η ηγετική πλέον δύναμη όλων αυτών των ανακατατάξεων που θα γίνουν. Γι' αυτό
0: και όλες... επειδή βάζει και την Αίγυπτο στην εξίσωση, θα προσπαθεί να βάλει και
1: ναι,
0: την
1: Αίγυπτο. Η Αίγυπτος βλέπει ότι...
0: Γι' αυτό το Ισραήλ είναι ιδιαίτερα ανήσυχο.
1: Βεβαίως το Ισραήλ είναι ανήσυχο, πάρα πολύ ανήσυχο, διότι φοβάται μήπως γίνει καμιά ενότητα αραβική η οποία θα στραφεί εναντίον του και ήδη στρέφεται εναντίον του και αυτό που έχει γίνει, η συσπήρωση που έχει γίνει, δηλαδή με την έννοια ότι είναι κατά του Ισραήλ πλέον. Η Αίγυπτος τώρα δεν θέλει βεβαίως να δει την Τουρκία να ηγεμονεύει και αυτός είναι ο λόγος που κρατάει απόσταση ο Σίση. Απόσταση όχι βεβαίως εναντίον, δεν λέει και εναντίον, αλλά δεν είναι και συμμέτοχος σε αυτό το καινούριο, η καινούργια συσπήρωση ασφαλείας που γίνεται στον αραβο-μουσουλμανικό κόσμο. Εδώ το κρίμα είναι ο ρόλος της Ελλάδας που είναι η μεγάλη απούσα και η οποία ούτε καν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται και το μόνο που κάνει είναι να σύρεται πίσω από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τίποτα άλλο. Δεν έχει παρουσία.
0: Είχαμε και την υπόθεση της μονής του Σινά αυτές τις μέρες.
1: Άλλη τραγωδία για τα ελληνικά συμφέροντα.
0: Και η Ελλάδα δεν ξέρω τι κάνει, πάντως έχουν γίνει πολλά περίεργα. Και η Αίγυπτος παρόλο τις φιλικές διαθέσεις της και τις εγκηρύξεις της, εκεί μας έχει χτυπήσει πισόπλατα.
1: Βεβαίως πισόπλατα, όπως μας και στην κατανομή κιόλας εδώ που έχει γίνει με βάση τη δήθεν το Διεθνές Δίκαιο στην ΑΟΣ, στην Ανατολική Μεσόγειο, η Αίγυπτος εκμεταλλευόμενη και την δική μας αδυναμία γιατί απέναντι στην Τούρκη απειλή με τον τρόπο που την αντιμετωπίζουμε, πήρε τη μερίδα του Λέοντος. Δεν είναι ακριβώς το διεθνές δίκαιο, δεν εφαρμόστηκε στο διαχωρισμό της ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και αντίθετα αφέθηκε όλη η περιοχή, η θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ρόδου μέχρι το Καστελόριζο χωρίς να έχει κατανεμηθεί η αντίστοιχη μερίδα που πρέπει να πάρει η Ελλάδα. Στον καταμερισμό απέφυγε η Αίγυπτος να τοποθετηθεί στη διανομή της ΑΟΣ ανάμεσα σε Ελλάδα και Αίγυπτο ανατολικά της Ρόδου. Και όχι μόνο ανατολικά, και ένα τμήμα της Ρόδου έχει μείνει απ' έξω από την κατανομή αυτή που έγινε. Και αυτό είναι δείγμα της διπλοπροσωπείας Αιγύπτου και ότι προσπαθεί να δει όλες τις εξελίξεις να διαγράφονται προκειμένου να πάρει μια πιο σαφή θέση. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ η Ελλάδα δεν έχει κανένα όφελος από όλες αυτές τις εξελίξεις. Αντίθετα, είναι μια χώρα που χάνει την επαφή της στην ουσία με όλο τον ουσιαστικά τον αραβικό μουσουλμανικό κόσμο. Αφήνει την Τουρκία να παίζει τον κεντρικό ρόλο, μια Τουρκία η οποία όχι μόνο δεν υπαναχωρεί σε οτιδήποτε διεκδικεί παρανόμως στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ακόμα και στην Κύπρο, αναβαθμίζει τις απειλές και τις προσπάθειες να κερδίσει πόντους σε αυτή την εξέλιξη που είναι ανοιχτή για την επίλυση υποτίθεται του Κυπριακού. Λοιπόν, αυτό είναι το δράμα, το ελληνικό δράμα, το οποίο δυστυχώς δεν γίνεται αντιληπτό εδώ από τις κυρίαρχες πλευρές του πολιτικού συστήματος και πρώτα απ' όλα από την κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, για το θέμα της μονής του Σινά, το οποίο είχε μια δίκη τώρα που αναβλήθηκε και εμείς ουσιαστικά δεν κάνουμε αυτό θα έπρεπε, βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει, ο Τραμπ έστειλε δύο φορές ανθρώπους για το θέμα αυτό στην Αίγυπτο. Έστειλε ένα σύμβουλο του στην αρχή, σε μια Αμερικανική αποστολή, και τώρα στην γιορτή του 15 Αυγούστου, που με το ημερολόγιο το άλλο, το οποίο χρησιμοποιούν αυτοί στο Σινά, ήταν τέλος του Αυγούστου, πήγε ο Ελληνοαμερικανός στην καταγωγή, υφυπουργός εξωτερικών, τον είπαμε, όλη την οικογένεια. Πήγε στη Μονή. Όπου εκεί υπήρξαν απαράδεκτες καταστάσεις. Ήταν μια κυρία εκπρόσωπος, μουσουλμάνα το θρησκευμα βέβαια, εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού της Αιγύπτου, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Μονή του Σινά, πέραν των άλλων, υπάγεται στη Διεθνή Σύμβαση Προστασίας της UNESCO των Μνημείων. Το status quo δηλαδή της Μονής είναι προστατευόμενο από τον ΟΗΕ και την UNESCO. Αλλά πέρα αυτού βέβαια ξέρουμε ότι υπάρχει και διαθήκη του ίδιου του προφήτη. Ο ίδιος ο Μωάμεθ, από τον Μωάμεθ έχει ξεκινήσει η προστασία των Σιναϊτών μοναχών. Παρόλα αυτά, μπροστά στον απεσταλμένο των Αμερικανών, τον Ελληνοαμερικανό, η υπεύθυνη του Υπουργείου Πολιτισμού και της κυβέρνησης της Αιγύπτου τρομοκρατούσαν τους μοναχούς, εκφοβίζαν τους μοναχούς να μην κάνουν δηλώσεις, να μην μιλήσουν, μην τολμήσετε και πείτε τίποτα, και γενικά να απέχουν τις αληθείες των γεγονότων δηλαδή. Και φοβάμαι ότι τα πράγματα είναι σχεδόν συμφωνημένα και με την ανοχή της ελλαδικής κυβέρνησης εδώ, βέβαια, των Αθηνών. Μακάρι να διαπιστωθώ.
1: Χάνεται η κυριότητα της Μονής.
0: Αλλά φοβάμαι
1: στην
0: ότι είναι τελειωμένη ιστορία.
1: Αυτό είναι το καθοριστικό. Η κυριότητα της Μονής.
0: Ναι.
1: Όχι το να διαχειρίζονται οι θρησκευτικοί παράγοντες εκεί της Μονής την ίδια τη Μονή. Βεβαίως ότι θα τη διαχειρίζονται, αλλά η κυριότητα που θα ανήκει. Γιατί αν ανήκει στην Αίγυπτο, ανά πάσα στιγμή μπορεί αυτή ως κυρία ιδιοκτησιακά της Μονής να κάνει οτιδήποτε τη συμφέρει στην Μονή. Χάνεται δηλαδή αυτό.
0: Και υπάρχουν συμφέροντα μεγάλα για να γίνει ανοικοδόμηση, τουριστικές μονάδες και...
1: Ναι, βέβαια. Θέλουν να κάνουν την νέα μεγάλη τουριστική περιοχή, το Σινά. Ναι.
0: Και ποιος μας λέει αυτό, ότι δεν είναι και συμφέροντα από εδώ, από την επόμενη μεριά.
1: Και από εδώ θα είναι. Ασφαλώς θα είναι και από εδώ, αλλά η μερίδα του Λέοντος ανήκει σε άλλα χέρια. Και είναι μια υπόθεση την οποία θέλουν να τη διαχειριστούν αποκλειστικά οι Αιγύπτιοι. Με ξένες εταιρείες βέβαια και με ξένες επενδύσεις, αλλά υποαιγυπτιακή κυριότητα και αιγίδα. Η Ελλάδα έχει αδρανήσει με έναν εφιαλτικό τρόπο για το θέμα αυτό, το οποίο ήταν ξεκάθαρο και υποτίθεται ότι δεν υπήρχε θέμα αμφισβήτησης. Και όμως σιγά σιγά η Αίγυπτος κατάφερε και έφερε την κατάσταση στα μέτρα της, χωρίς να έχει αντίδραση, την απαραίτητη αντίδραση από την Ελλάδα βεβαίως.
0: Έχουμε λοιπόν, βλέπουμε μια συμφωνία τώρα, για να επανέλθω στο θέμα που λέγαμε πριν, με το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, που με τόσες τυπανοκρουσίες την υποδέχτηκαν και με τόσες υποσχέσεις, ότι περιλαμβάνει καθαρά συμφωνία στρατιωτικής συνδρομής. Δηλαδή να ζητήσει μία από τις τρεις χώρες βοήθεια, δέχεται επίθεση, ότι πρέπει να προστρέξουν οι άλλες. Και βλέπουμε μέσα σε λίγες μέρες από την υπογραφή της στη Μέκα ότι ουσιαστικά οι διάλειες δύο δυνάμεις κάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα και ότι δεν πρόκειται να συνδράμουν.
1: Ζήτησε η Σαουδική Αραβία επισήμως τη συνδρομή τους. Λόγω της επίθεσης υποτίθεται που δέχεται από τους Χούθους.
0: Σημαίνει λοιπόν, ναι.
1: Από εκεί, εκεί... Ναι.
0: Βλέπουμε με λίγα λόγια ότι
1: στην ουσία αρνήθηκαν κάθε συνδρομή στην Σαουδική Αραβία. Είναι μια ενδοαραβική διένεξη, σου λέει. Εμείς δεν θέλουμε να ανακατευτούμε.
0: Ναι, το λέω,
1: η ουσία του, αυτού του ΝΑΤΟ που λέμε, ναι, το, ναι, έχει
0: διαλυθεί μέσα σε λίγες μέρες.
1: Μέσα σε,
0: στην ουσία.
1: Ναι, έχει αποδειχθεί φιάσκο.
0: Το λέω αυτό και με τα δικά μας από την άλλη μεριά. Δηλαδή ότι οι βαρύγδουπες αυτές τις δηλώσεις και οι συμμαχίες κλπ. Στην πράξη θα δοκιμαστούν.
1: Βέβαια στην πράξη.
0: Στην πράξη θα αποδειχθεί αν έχουν όντως νόημα.
1: Μπορεί να αποδειχθούν αυτά τα μεσανατολικά τερτύπια και όνειρα που γίνονται και είναι για μια νύχτα. Ναι. Μπορεί, δεν ξέρω.
0: Αυτό ισχύει
1: θα
0: για
1: δούμε,
0: για
1: θα δούμε βεβαίως τις εξελίξεις, γιατί πράγματι η ανακατάταξη είναι μεγάλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να κρατηθούν στην περιοχή. Με τίποτα δεν μπορούν να κρατηθούν. Δεν έχουν μέλλον. Η απόσυρση η οποία κάνει σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι δραματική για αυτούς.
0: Πάντως ο Ρούμπιο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δήλωσε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι το 29 τώρα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είχαν ξεκινήσει στην αρχή ένα μήνα, μετά πήγε 3-4, τώρα έχει πάει 8.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ κάποια στιγμή είπε ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα τελειώσει ο πόλεμος. Τώρα βγαίνει, νομίζω, ο Ρούμπιο ήταν και είπε ότι πάει μέχρι το 29.
1: Έχει αποδειχθεί πάντως ότι δεν αξίζουν τη μια πεντάρα οι δηλώσεις όλων των υψηλών αυτών παραγόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, προεξάρχοντας βεβαίως του Τραμπ. Τίποτα δεν αξίζουν. Τίποτα. Με την ίδια ευκολία που τις λένε, την άλλη μέρα
0: την άλλη
1: τα αλλάζουν και αλλάζουν και κεφάλαιο. Αυτά που κάνει δε ο Τραμπ είναι απίστευτα, ας πούμε. Δεν μπορούσε να τα φανταστεί κανένας ότι μπορούσαν να γύρουν. Σήκωσε την Αμερικάνικη σημαία αυτό που είδαμε. Mm-hmm. Έβγαλε ο ίδιος. Έφτιαξε ο ίδιος την Αμερικάνικη σημαία ως ομπρέλα στη Γρυλανδία, την Ισλανδία, τον Καναδά, το Μεξικό, την Νότιο Αμερική,
0: τώρα
1: την Καραϊβική.
0: Τώρα κάτι για την Ιρλανδία κάτι είπε.
1: Ισλανδία.
0: Και Ιρλανδία. Έχουν ενοχληθεί οι Βρετανοί, οι Άγγλοι.
1: Καλά, βέβαια, οι Άγγλοι έχουν ενοχληθεί. Αυτά δεν γίνονται. Να βγάζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για όλη την Αμερικάνικη Ήπειρο, συμπεριλαμβανομένης και της Γρυλανδίας και της Ισλανδίας, σημαία που να την καλύπτει, Αμερικάνικη σημαία, και να καλύπτει ως ομπρέλα όλες αυτές τις χώρες, τις περιοχές, είναι απίστευτα πράγματα. Είναι τρελά. Πολύ φοβάμαι όμως ότι δεν είναι μόνο ο Τραμπ που τα κάνει αυτά. Ο Τραμπ βεβαίως συμπεριφέρεται ως κλόουν σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά πίσω είναι μάλλον σύσσωμο το αμερικάνικο κατεστημένο σε αυτή τη λογική. Δεν θέλει να δεχθεί την απόσυρσή του από την παγκόσμια επικυριαρχία. Αυτό εμπράκτως γίνεται παντού. Τώρα φαίνεται τα σημάδια ότι δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο, αλλά όμως δεν θέλουν να το παραδεχθούν. Και κάνουν όλες αυτές τα καραγκιοζηλίκια, τις γελοιότητες, υποτίθεται για να κρατηθούν στην επιφάνεια. Αλλά δεν είναι δυνατόν να κρατηθούν. Και με την Ευρώπη ο ανταγωνισμός πλέον έχει πάει στα ύψη. Στα ύψη έχει πάει.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω και εγώ πριν.
1: Εδώ στην Ιρλανδία
0: είναι. Και αυτή η αποστασιοποίηση τώρα με το θέμα των Χούθη μπορεί να κρύβει κάτι. Δηλαδή, του στυλ άστε την Ευρώπη να έχει τις συνέπειες αυτής της κρίσης, ή θα αποδυναμωθεί. Και σε αυτό μπορεί
1: Εντάξει, η Ευρώπη βεβαίως θα έχει συνέπειες, αλλά θα έχουν.
0: Μπορεί να το κάνει επίθεση. Να μην είναι δηλαδή μια δυναμία του Τραμπ αυτό. Ή αλλοπροσαλλοσύνη, ξέρω εγώ πώς κάνει άλλες φορές. Αλλά είναι σκοπιμότητα.
1: Ναι, αλλά τώρα φεύγει από όλη τη Μέση Ανατολή, φαίνεται, ο Τραμπ. Ο Τραμπ, δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορούν να κρατήσουν τίποτα στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, δεν μπορούν να κρατήσουν τις βάσεις τους. Δεν μπορούν να έχουν στόλο εκεί πλέον. Ο στόλος χτυπιέται αγρίως. Και έχουν και μάλιστα ειδικά όπλα οι Ιρανοί που χτυπάνε το στόλο τον Αμερικάνικο, με αποτέλεσμα να έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Αεροπλαροφόρα έχουν αχρηστευτεί. Από εκεί πέρα οι βάσεις δεν λειτουργούν των Ηνωμένων Πολιτειών, με νεκρούς πια, από πάρα πολλούς νεκρούς Αμερικανούς που κρύβεται ο αριθμός τους. Δεν είναι δηλαδή ότι το κάνουν για τους Ευρωπαίους όλα αυτά τα πράγματα, Απλώς δεν μπορούν. Δεν μπορούν να, να αποκαταστήσουν τον παλιό έλεγχο. Και δεν μπορούν να προωθήσουν τίποτα. Και το Ισραήλ βεβαίως έχει τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Για το μέλλον του.
0: Εσύ πιστεύεις ότι η σύγκρουση με την Τουρκία μπορεί να... Καταρχάς είναι 100% αληθινή και τα συνέπεια μπορεί να εκτραχηθεί, να φτάσουμε στα άκρα.
1: Στα άκρα, δηλαδή σε πόλεμο.
0: Σε μια σύγκρουση, τώρα μπορεί να μην είναι πόλεμος. Μπορεί να είναι μια σύγκρουση στη Συρία.
1: Προς το παρόν τοπικά, δεν βλέπω τέτοιο πόλεμο, αλλά ασφαλώς τώρα η Τουρκία έχει βάλει πλώρη για την κυριαρχία στον ευρύτερο χώρο. Η Τουρκία δεν είναι λιγότερο επεκτατική από το Ισραήλ. Το όραμά του το λέει ο Ερντογάν καθαρά. Από το Γιβραλτάρ μέχρι την Ερυθρά θάλασσα, από την Κεντρική Ασία μέχρι τη Βόρειο Αφρική, θέλω να αναβιώσω την παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτά τα λέει ο ίδιος.
0: Αυτή και οι άλλοι,
1: η ρητορική του. Ναι, όλοι,
0: και ο Καλίν.
1: Όλοι αυτοί. Βεβαίως. Είναι η δικιά του στρατηγική ανοιχτή. Λοιπόν, βεβαίως εκεί το Ισραήλ είναι αντιμέτωπο εκ των πραγμάτων με αυτή τη στρατηγική του Ερντογάν. Και ο Ερντογάν βλέπει στο Ισραήλ μια δύναμη η οποία είναι εξίσου επεκτατική και θέλει να διευρύνει όλα τα σύνορά του. Υποτίθεται για να είναι ασφαλές, αλλά στην πράξη θέλει και αυτό έναν κεντρικό ρόλο σε όλο το μεσανατολικό, στη μεσανατολική ζώνη. Λοιπόν, εδώ αυτή η σύγκρουση που είναι πολιτική και εκδηλώνεται στρατιωτικά χωρίς να συμμετέχουν επισήμως Ισραήλ και Τουρκία σε εχθροπραξίες, αλλά και στρατιωτικά εκδηλώνεται. Λοιπόν, θα είναι μεγάλης βέλειας το επόμενο διάστημα. Δεν πρόκειται να ανακοπεί, ούτε είναι τεχνητό πράγμα. Η Τουρκία θέλει αυτά που είπαμε. Και το Ισραήλ επίσης έχει βλέψεις. Και ο καθένας θεωρεί αυτονόητες και αναγκαίες, απόλυτα αναγκαίες. Λοιπόν, αυτό δεν θα σταματήσει, νομίζω. Θα συνεχιστεί. Και εδώ είναι η Ελλάδα να μην εμπλακεί σε μια τέτοιου είδους σύγκρουση, η οποία είναι έξω από τα δικά της ενδιαφέροντα και συμφέροντα. Ούτε μπορεί να αξιοποιήσει το Ισραήλ, υποτίθεται, για να αυτό που μας λένε εδώ το δόγμα, αξιοποιήσουμε το Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας.
0: Με την έννοια το Ισραήλ δεν θα πολεμήσει για τρίτον, εννοείς. Γιατί δεν,
1: δεν θα πολεμήσει απλώς για τρίτον.
0: Ναι.
1: Θα υποφεληθεί.
0: Αλλά μπορεί να σε βοηθήσει με ηλεκτρονικά όμως πληροφορίες.
1: Τι ηλεκτρονικά θα σε βοηθήσει. Τίποτα δεν βοηθήσει. Αυτή η ασπίδα που πήραμε με 3,5 δις περίπου είναι διάτρητη ασπίδα. Δεν το ξέρουν οι στρατιωτικοί μας. Ότι
0: το Ιράν, πόλεμο από το Ιράν, λες.
1: Το Ιράν την έκανε σουρωτήρι αυτή την λεγόμενη ασπίδα. Και οι ασπίδες αυτές τώρα με τη νέα εξέλιξη των πυραυλικών συστημάτων δεν παίζουν κανένα ιδιαίτερο ρόλο. Άσε
0: που για να κατασταθεί και να λειτουργήσει πλήρως θέλει τουλάχιστον 3 χρόνια.
1: Βεβαίως και αυτό είναι.
0: Δηλαδή οι εξελίξεις τρέχουν εδώ.
1: Το μόνο που μπορεί να βοηθήσει το Ισραήλ είναι για να εποπτεύει με στρατηγικότερο βάθος όλη την περιοχή. Εποπτεία. Όχι να ελέγχει τώρα και να μπορεί να αντιμετωπίσει πυραυλικές επιθέσεις και τα λοιπά. Αυτή η ομπρέλα. Αυτό είναι. Δεν είναι σοβαρό καθόλου. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως εδώ όλα αυτά λειτουργούν ανεξέλεκτα στην Ελλάδα. Γίνονται αγορές, παραγγελίες, όπλων, αμύθιτα ποσά, τα οποία δεν ξέρει κανείς αν εντάσσονται σε μια στρατηγική άμυνας και αν είναι δυνατόν αποτροπής απέναντι στην Τουρκία. Δεν νομίζω, αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση που πρέπει να την κάνει κανείς συγκεκριμένα. Αλλά αποφεύγονται εδώ να γίνεται δημόσια συζήτηση επ' αυτών. Καμία δημόσια συζήτηση. Αυτή ναι. Η ομπρέλα που είναι μεγάλο θέμα και υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα με τον κώδικα. Έτσι.
0: Με το ναι, αυτό που έγραψε.
1: Και εδώ χωρίς να, κανείς να είναι ειδικός, αυτή η μεσοβέζικη λύση που δώσαν η διέξοδος δεν είναι κώδικας. Ο πηγαίος κώδικας είναι κάτι ειδικό που προσφέρουν οι Ισραηλοί στην Ελλάδα.
0: Θα το φτιάξουν για την Ελλάδα. Ειδικά.
1: Μόνο για την Ελλάδα, αλλά ο πηγαίος κώδικας του όλου συστήματος θα είναι υπό τον έλεγχο των Ισραηλινών.
0: Φυσικά, με αυτό ισχύει και για πολλά άλλα όπλα.
1: Βεβαίως
0: ισχύει. Και αυτά που δίνουν οι Γάλλοι και.
1: Ισχύει, αλλά εδώ δεν είναι όπλο. Αυτό,
0: αυτό, οι Αμερικανοί.
1: Αυτό δεν είναι. Βεβαίως. Ναι, ναι. Ισχύουν για πολλά. Βεβαίως. Αλλά εδώ αυτό δεν είναι όπλο. Το, αυτό είναι ένα σύστημα άμυνας για το οποίο πρέπει να έχει τον πλήρη και ναι. απόλυτο έλεγχο. Χωρίς πρόσβαση και δυνατότητα παρέμβασης τρίτων, έστω και φιλικών να είναι,
0: ναι.
1: έστω και φιλικών. Χωρίς, και αυτό είναι κέριο για να λειτουργήσει το σύστημα και να έχεις εσύ τον έλεγχο και μια ασφάλεια απέναντι σε επιθέσεις που μπορεί να δεχθείς. Δεν μπορεί...
0: Και στο επιθέσεις από μια δύναμη στο επίπεδο της Τουρκίας.
1: Έτσι. Τουρκίας, βέβαια, η Τουρκία. Ναι. Και είναι και θέματα πολλά που γύρονται, τα οποία δεν γίνεται στρατιωτική συζήτηση. Η συζήτηση εδώ, στο στρατιωτικό τομέα, δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται. Αγορές κάνει η Ελλάδα.
0: Πρώτα
1: απ' όλα έπρεπε εμείς να γίνουμε, κάποτε να αποφασίσουμε, έστω και στοιχειωδώς, να αναπτύξουμε τη δική μας στρατιωτική βιομηχανία. Και τεχνολογία. Δεν το κάνουμε. Εμείς αγοράζουμε συνεχώς. 15%. Τι είναι αυτό το 15% έστω από αυτόν τον φόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα. Ποιο είναι το 15% μας είπανε. Τι πάνε να πει. Δηλαδή όταν ένας υπεργολάβος αναλάβει μια υπεργολαβία, γι' αυτό υποτίθεται ότι είναι συμμετοχή στην κατασκευή ενός έργου. Εδώ είναι ο τεχνολογικός τομέας το κύριο. Είναι η λειτουργία των ειδικών συστημάτων. Αν μπορεί η Ελλάδα να γίνει υποκατασκευαστής μέρους, αυτά όλα δεν είναι ξεκαθαρά.
0: Έχουμε λοιπόν αυτές τις απορίες και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά.
1: Μεγάλα.
0: Και...
1: μεγάλα θέματα, γιατί είναι τεράστια τα
0: ποσά. Και για τη μυστική διπλωματία που γενικά βλέπουμε. Αναγκαζόμαστε να φερειπίνει για την υπόθεση Καλή να μάθουμε τι έγινε ή τι πιθανώς λέχθηκε από την Τουρκία.
1: Και αυτήν τώρα. Ναι.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά μετά το διάλειμμα. Κάνουμε το διάλειμμα της μιας ώρας και θα συνεχίσουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Στον ήχο είναι ο Χρήστος Μυρίδης, στη δεύτερη ώρα.
1: Πρέπει να το λέμε όπως το έλεγε.
0: Αυτά τα έλεγε ο Ανδρέας.
1: Οχό, ο Τσι, Μιχ.
0: Λοιπόν, ο Σπύρος ο Δημητρίου μαζί μας και ο Παναγιώτης Αλαφαζάνης. Λέγαμε για αυτή τη διπλωματία, την περίεργη που ασκείται και που δεν μαθαίνουμε και τι γίνεται. Είδαμε τελικά ότι από την πλευρά της γενής ΑΦΑΚ, από την τουρκική δηλαδή εφημερίδα που είναι της κυβέρνησης κιόλας, μαθεύτηκε ότι ο κύριος Καλίν που ήρθε εδώ ουσιαστικά μας έκανε ένα είδος κασουμπέλ, δηλαδή μας απείλησε.
1: Ήρθε κάποιος από την Τουρκία ποτέ ευγενικά και με τρόπους? Ποτέ. Άμα είναι κάποιος, θυμίστε μου. Όχι. Αν κάποιος ήρθε με τρόπους. Όλοι ήρθαν με αγριάδα, με ταϊλίκια και μέσα εδώ και ως επίσημα. Γιατί να μην έρθει ο Καλίνο? Δηλαδή αν έρχονταν ο Καλίνο θα ήταν περίεργο.
2: Ναι, αλλά πώς συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό? Αυτός είναι...
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών ο δικός μας έσκυψε το κεφάλι των άλλων, έκανε...
2: Λοιπόν, δεν είναι ούτε υπουργός στην Τουρκία.
0: Όχι.
2: Είναι σύμβουλος ασφαλείας του Ερντογάν.
1: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό πόστο.
2: Άλλο αυτό. Δεν αφήνει.
0: Είναι αρχηγός Σμιτ.
2: Πώς πάει και βλέπει ο Πρωθυπουργός, κάνει συνάντηση ιδιαίτερη μαζί του και την κρατάει και μυστική. Και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Αυτά είναι τρελά.
1: Η πιθανότητα. Τρελά. Όχι, αφού. Να δούμε λίγο το παρασκήνιο. Δεν υπάρχει, ναι. Πιθανότητα, θέσουμε το ερώτημα. Δεν υπάρχει πιθανότητα να υπήρξε μυστικό τηλέφωνο από τον Ερντογάν, τον Πρωθυπουργό, και του πει: σου στέλνω τον άνθρωπό μου, ναι, να μιλήσεις.
2: Ναι, ωραία.
1: Τον δικό
2: να
1: μου.
2: Μιλήσει με, να
1: μυστικά.
2: Μιλήσει, τι πάει να πει, θα μου στείλει εσύ τον άνθρωπό σου?
1: Θα έλεγε ο Πρωθυπουργό, όχι. Δεν
2: ωραία.
1: Το δέχομαι.
2: Σε αυτή την περίπτωση το ανακοινώνει και λες δημόσια.
1: Τι θα το?
2: Δεν θα πει ότι μου έστειλε απεσταλμένο με μήνυμα ειδικό ο Ερντογάν και τον συνάντησα? Δηλαδή θα διαρρεύσει αυτό έτσι όπως διέρευσε?
1: Πόσα πράγματα.
2: Και χωρίς να δώσει καμία εξήγηση κανένας υπεύθυνος από την κυβέρνηση.
1: Αν μπορούσαμε να έχουμε ανοιχτά τα κανάλια του τι μυστική διπλωματία έχει υπάρξει στην Ελλάδα, θα τρέπαμε τα μάτια μας.
2: Μα ήρθε εδώ ο Ακουαλίνη, ήταν γνωστό ότι ήρθε.
1: Ναι.
2: Ήταν γνωστό ότι έκανε συναντήσεις αυτές που έκανε.
0: Ότι ήρθε για να συναντήσει τον ομολογό του, τη Σκύπη.
2: Ναι, αλλά εδώ έγινε και μια. Η αποστολή δεν ήταν αυτή. Η αποστολή ήταν να δει τον Πρωθυπουργό και να τον εκβιάσει. Και να του πει την απειλή νέου πολέμου. Ότι αν θα κάνετε οποιαδήποτε κίνηση στο Αιγαίο χωρίς τη δική μας σύμφωνη γνώμη, να ξέρετε ότι θα επακολουθήσει πόλεμος. Αυτό του είπε.
1: Και έναν αγροφύλακα.
2: Λοιπόν, είναι
1: και
2: δυνατόν και να μην το πετάξει
1: με
2: τις κλωτσίες έξω και να πει τι είσαι εσύ. Τι είσαι εσύ που μας λέτε. Τι μας απαγορεύετε εμάς, ένα ανεξάρτητο κράτος, τι θα κάνουμε εμείς. Σε περιοχές θαλάσσιες μάλιστα που έχουμε πλήρη δικαιώματα και τα οποία δεν αναγνωρίζετε εσείς γιατί έχετε γράψει το Διεθνές Δίκαιο στα παλιά σα παπούτσια.
1: Ποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς που βρίσκονται μέσα στη Βουλή, εάν γινόταν κάτι τέτοιο, θα συμπεριφερόταν με αυτόν τον τρόπο? Κανένας.
2: Κανένας. Σύμφωνοι. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί ούτε το Μητσοτάκη που είναι
1: όχι
2: σήμερα. Και εν πάση περιπτώσει δείχνει και στον ελληνικό λαό ορισμένα πράγματα που πρέπει να τα αντιληφθεί επιτέλους. Όχι να εγώ το γιαουρτάκι μου κάθε βράδυ, αυτό έχω μόνο ανάγκη και μου αρκεί. Τι πάει να πει το γιαουρτάκι σου, κύριε? Πώς θα γίνει δηλαδή, τι γίναμε? Λοιπόν,
0: να σας πω ότι ο Καλίν δεν είναι κάποιος τυχαίος
2: γραφειοκράτης. Είναι από τους διεκδικητές της αρχηγίας για το...
0: Καταρχάς είναι διακεκριμένος θεωρητικός του Ισλάμ. Με βαθιά γνώση της Ισλαμικής ιστορίας και φιλοσοφίας.
2: Βεβαίως.
0: Με σπουδές στην Αμερική, διεθνής. Και το κυριότερο είναι ότι έχει εκφράσει μια αναθεωρητική θεωρία για το εθνικό αφήγημα των Τούρκων, το οποίο γνωστόν είναι αυτό με τους γκρίζους λύκους. Ξεκινάει από για τον τρόπο που ήρθαν από την Ασία στη Μικρασία, που ήρθαν εδώ.
2: Ναι.
0: Από το Magic Earth,
2: ναι,
0: και μετά, πλέον πώς εγκαταστάθηκαν. Λοιπόν, αυτό το οποίο ήταν και περηφάνεια και γι' αυτό λέγονταν και γκρίζοι λύκοι και λοιπά, με τον μυθολογία περί ενός λύκου γκρίζου που ήταν.
1: Μποσγκούρτ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, όχι, λέει το Καλίν, εκφράζει θεωρία ότι δεν ήρθαμε από εκεί. Εμείς είμαστε η κληρονομιά των τρόων. Και ότι έχουμε δηλαδή κληρονομήσει την Τρία και έχουμε παλιές ανοιχτά δηλαδή με τους Έλληνες διαφορές ιστορικές.
2: Για το Αιγαίο πάλι.
0: Βάζει, ναι, το νέο αφήγημα, το οποίο πλέον διεκδικεί την παρουσία της εδώ ακριβώς.
2: Βεβαίως.
0: Δεν είναι τυχαίος.
2: Καθόλου τυχαίος.
0: Και είναι άνθρωπος ο οποίος και σε διεθνές επίπεδο κινείται και παίζει ρόλο. Εσείς ξέρετε τον αρχηγό της ΑΕΠ της Ελληνικής, τον ξέρει κανένας?
2: Όχι.
0: Δεν
2: όχι.
0: Τον ήξερε. Αυτός είναι...
2: Τη διευθύνει, αυτό που ξέρουμε είναι ότι διευθύνει ο Πρωθυπουργός.
0: Έτσι.
1: Και κάτι άλλο που έχουμε εμείς πρωτοτυπία, έχουμε συνδικαλισμό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ο πράκτορας πάει 8 ώρα λέει σχόλασα. Αφήνει αυτό που παρακολουθεί και πάει σπίτι.
0: Είναι σαν
1: συνδικαλισμό.
0: Στουβού, δεν θυμάστε είχε ταινίες του.
1: Έχουμε συνδικαλισμό στις μυστικές υπηρεσίες. Πώς θα πας μπροστά? Δηλαδή λέει ο άλλος σχόλασα. Πώς θα πει σχόλασα? Τι θα πει σχόλασα? Δηλαδή είναι με τα κιάλια, παρακολουθούμε τώρα τον Παναγιώτη. Κοιτάνε όλα. Α, πέρασε το οκτάωρο. Αφήνουμε τα κιάλια κάτω και φεύγουμε. Τι γίνεται αυτό το πράγμα? Καμιά μυστική υπηρεσία. Αυτές οι υπηρεσίες προστατεύονται γιατί έχουν πολύ σοβαρό ρόλο. Τι συνδικαλισμός? Κοιτάς εκεί, είναι κράτος. Είναι πατρίδα, δεν υπάρχει συνδικαλισμός εκεί. Έτσι δεν είναι?
2: Όχι, εντάξει, μπορεί να
1: εξασφαλίζει το κράτος τα συμφέροντα αυτών που δουλεύουν εκεί. Εξασφαλίζει το κράτος τα συμφέροντα αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί για να δουλεύουν απρόσκοπτα πάνω σε αυτό.
2: Τέλος. Να είναι συμβατός.
1: Είναι ορισμένες υπηρεσίες που δεν γίνεται.
2: Να είναι συμβατός ο συνδικαλισμός με το ρόλο της ΑΕΠ.
1: Ναι. Τα φροντίζει η πολιτεία να τα εξασφαλίσει για αυτές οι υπηρεσίες. Δεν έχουν χρώμα. Κανένα χρώμα δεν έχουν αυτές οι υπηρεσίες.
2: Δεν έχουν, έχουν βαθύ χρώμα.
1: Έχουν, λέμε. Δεν πρέπει να έχουν.
2: Ναι, βέβαια δεν πρέπει να έχουν. Βεβαίως δεν πρέπει να έχουν.
1: Αλλά η δικιά μας ΑΕΠ ασχολείται συνέχεια με το εσωτερικό μέτωπο. Είναι μόνο το πρόβλημα, ήταν όλα τα χρόνια το εσωτερικό μέτωπο.
2: Βέβαια.
1: Τι γίνεται εδώ μέσα.
2: Βέβαια και συνεχίζει. Και συνεχίζει αυτή το βιολί.
1: Δεν κοιτάμε γύρω-γύρω που
2: εδώ
1: έχουμε.
2: Δεν βλέπουμε τις παρακολουθήσεις που γίνανε.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν.
1: Έχει μένει αυτό, δεν μπορεί να αλλάξει.
2: Να πούμε και δύο λόγια για τα ευρωπαϊκά.
0: Βεβαίως, έχουμε...
2: Γιατί βλέπω ότι γίνεται χαμός.
0: Τις εξελίξεις στη Γερμανία, βέβαια.
2: Και σε όλη την Ευρώπη, βέβαια, βέβαια.
1: Ήταν αναμενόμενο στη Γερμανία. Φαινόταν το κλίμα ότι πήγαινε προς τα εκεί.
2: Βεβαίως.
1: Φαινόταν το κλίμα ότι πήγαινε προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και αν δεν συνέβαινε τώρα, αμέσως μετά θα συνέβαινε.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, εκεί που έφτασε η κατάσταση και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Γερμανοί είναι Γερμανοί. Ο Γερμανός είναι Γερμανός. Το ένστικτο, έτσι, υπάρχει.
0: Όλη η Ευρώπη από πίσω Γερμανία είναι. Ναι. Όλη αυτή τι είναι στην Ευρώπη, γερμανικά φύλλα. Εν πάση περιπτώσει ο Γερμανός, όπως λες, είναι Γερμανός, αλλά ο Ανατολικό Γερμανός έχει αρχίσει να νοσταλγεί το παρελθόν. Και ένας λόγος που ψηφίστηκε πάρα πολύ η Βάιντελ είναι γι' αυτό. Διότι αισθάνονται ότι είναι η ρηγμένη.
1: Μα από την ενσωμάτωση ανέκαθεν είχαν θέματα.
0: Ναι.
1: Από την ενσωμάτωση και μετά
0: οι Ανατολικογερμανοί.
1: Βέβαια, δεν έγινε, δεν εξομοιώθηκαν ποτέ. Οπότε, από τη στιγμή που δεν το έκανε σωστά, κάποια στιγμή και με τη βοήθεια της οικονομικής κρίσης, αυτό το πράγμα βγήκε στην επιφάνεια.
2: Βεβαίως.
1: Και βγήκε με αυτόν τον τρόπο τώρα.
2: Ναι, τώρα όμως δεν είναι μόνο το πρόβλημα στην Ανατολική, πρώην Ανατολική Γερμανία που ενσωματώθηκε. Το πρόβλημα είναι πανγερμανικό. Και η αφεντέ κυριαρχεί πλέον στο πολιτικό στερέωμα όλης της Γερμανίας.
0: Ναι, βέβαια, όλες, αλλά με ιδιαίτερη.
2: Κυριαρχεί είναι το πρώτο κόμμα.
0: Ιδιαίτερα ποσοστά στην Ανατολική.
2: Βεβαίως πρώτο.
0: Διότι σε όλη τη Γερμανία έχουν φτωχύνει με τα αυτά που
2: βέβαια.
0: Κάνουν.
2: Βέβαια. Όχι φτωχύνει. Διαλύεται η Γερμανία οικονομικά. Ναι. Η Γερμανία, αν πάρουμε τα στοιχεία. Τα στοιχεία. Λοιπόν, γιατί ούτε δημοσιεύονται, ούτε παρακολουθούν, ούτε τίποτα. Από τότε που εγώ σας λέω τη συνθήκη του Μάστριχτ. Οπότε 1992 μέχρι σήμερα. Ξέρετε πόσο ήταν η ανάπτυξη της Ελλάδας? Η μέσος όρος 0,4. Και μιλάμε τώρα για περίπου 35 χρόνια. Πόσα είναι, 92.
0: 35 χρόνια.
2: 8 και 34-35 χρόνια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, 0,4.
0: Της Ελλάδας.
2: Της Ελλάδας. Ναι. Της Γερμανίας ξέρετε πόσο είναι. 1%. 1%. Στασιμότητα δηλαδή στην ουσία η Γερμανία. Και η Ελλάδα βεβαίως όχι απλώς είναι σχεδόν.
0: Αλλά εμείς προχώσαμε, τα είδαμε.
2: Έχουμε στάσει εντελώς της οικονομίας.
0: Ναι, ναι.
2: Η Τουρκία δίπλα. Πόσο είναι? 4,8 ο μέσος όρος στο αντίστοιχο διάστημα. 4,8. Δηλαδή από την Ελλάδα έχει 25 φορές πάνω ετησίως περισσότερη ανάπτυξη η Τουρκία. Η οποία δεν έχει το προτέρημα
0: και οικονομικά,
2: βέβαια, ούτε την ευεργεσία του ευρώ έχει, έτσι. Ούτε την ευεργεσία των κοινοτικών κονδυλίων έχει, αν και παίρνει και από την Ευρώπη αρκετά.
0: Πήρε, λοιπόν, αρκετά, χάρη σε εμάς.
2: Ναι. Έχει τους τρόπους να τα παίρνει και από εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει αυτό το που λένε το ευεργετούμενο ελληνικό κράτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, και έχει αυτή την ανάπτυξη η Τουρκία. Δεν συζητάω για την υπόλοιπη Ανατολή. Τα 8% που έχει η Κίνα στο αντίστοιχο διάστημα, ακόμα και το 4% που έχει το Ιράν, παρά τις κυρώσεις που έχει κτλ. Λοιπόν, εδώ αυτά δεν θέλουμε να τα δούμε, να καταλάβουμε τι γίνεται. Η Ευρώπη είναι ο μεγάλος ασθενής του πλανήτη πλέον. Αντιμετωπίζει πρόβλημα κατάρρευσης.
0: Μήπως είναι ο μεγάλος αυτόχειρας.
2: Αυτόχειρος. Και αυτό να ξέρουμε το ρόλο που έχει παίξει δεν είναι αποκλειστικό αλλά τον κρίσιμο στρατηγικό ρόλο που έχει παίξει το ευρώ και το σύμφωνο σταθερότητας το οποίο το συνοδεύει. Εδώ για να γιατί δεν το έχει συνειδητοποιήσει ο πολίτης τι γίνεται. Εδώ αν θέλει το κράτος να ενισχύσει μια επένδυση. Μια επένδυση. Να την ενισχύσει. Έχουμε μια εταιρεία, μια δραστηριότητα οικονομική, η οποία χρειάζεται κάποια βοήθεια. Δεν μπορεί να το κάνει το ελληνικό κράτος. Εμπίπτει στις κρατικές ενισχύσεις επιχειρήσεων που απαγορεύονται. Πείτε μου μια άλλη καπιταλιστική, όπως θέλετε να την ονομάσετε, χώρα που να έχει τέτοιο μοντέλο. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν με κρατικό χρήμα και με κρατικές τράπεζες τις εταιρείες τους. Εδώ μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας που τα έχει κάνει μούτι με τα ναυπηγεία. Ο Αλέξης Τσίπρας που τα έχει κάνει μούτι με τα ναυπηγεία.

0: η κρατική τράπεζα ανάπτυξης βοηθάει με χρήμα είτε συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων εκείνων που έχουν στρατηγική σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στη γεωστρατηγική τους διάσταση.
1: Έτσι δεν πρέπει λοιπόν, να κάνει μια σοβαρή χώρα
0: βέβαια,
1: για να ενισχύσει
0: το
1: τις
0: δεύτερο,
1: δυνάμεις.
0: Το, εδώ λοιπόν αυτή η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα έχει κάνει τις επενδύσεις στη Σύρο. Γιατί θεωρεί ότι τα ναυπηγεία Σύρου, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά παίζουν έναν ιδιαίτερο κρίσιμο ρόλο για τα στρατηγικά της συμφέροντα. Έχει βάλει μια βιτρίνα μπροστινούς να φαίνονται, αλλά πίσω είναι το κράτος, το αμερικάνικο κράτος έχει κάνει τις επιλογές. Και αυτά σε ανταγωνισμό βεβαίως με το κινέζικο λιμάνι στον Πειραιά. Το οποίο έχει βάλει στόχο να το εκπαραθυρώσει. Να το αδειάσει δηλαδή από εργασίες. Σιγά σιγά, αν μπορέσει να το κάνει, βεβαίως, εδώ γίνεται μια οξία διαμάχη. Λοιπόν, και γι' αυτό κάνει αυτές τις δραστηριότητες εδώ. Αναφέρομαι λοιπόν στο αμερικάνικο κράτος πώς επεμβαίνει άμεσα σε επιχειρήσεις για να στηρίξει συμφέροντά του, για να στηρίξει οικονομικά, για να στηρίξει γεωστρατηγικά και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο απαγορεύεται αυτό. Εγώ πήγα να βοηθήσω την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης ως υπουργό. Που δεν πήγαινε καλά. Έχουν κλείσει τώρα και τα εργοστάσια όλα. Λοιπόν, και η τεφλοπαραγωγή πάει, να μην πω αυτή την κουβέντα, πάει στράφη. Λοιπόν, εκεί δεν μπορούσα εγώ να ενισχύσω ως κράτος με ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα και με κεφάλαια την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Δεν μπορούσα να το κάνω. Είχα δεμένα τα χέρια. Και αυτός ο τρόπος που βρήκα ένας πλάγιος, ξέρετε ότι κάνανε προσφυγή οι ίδιοι εδώ στην DGCOM, δηλαδή την υπηρεσία που ελέγχει τις κρατικές επιδοτήσεις. Βεβαίως έπεσαν στο κενό, αλλά γιατί είχε κάλυψει αυτό το πράγμα με άλλο τρόπο που δεν είναι της ώρας να επεκταθούμε. Θέλω να πω ότι δεν μπορείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνεις αυτό. Η Κίνα, και γι' αυτό την καταγγέλνουν και οι Αμερικάνοι, και ότι εδώ κάνει προστατευτισμό και έτσι αναπτύσσεται στις διεθνείς αγορές. Οι κινέζικες εταιρείες είναι υπερδανισμένες. Με κρατικές εγγύησεις. Για να μπορέσουν να σταθούν, γιατί θεωρεί κρίσιμο το ρόλο τους αυτές που δανείζει το κινέζικο κράτος και για την κινέζικη οικονομία και για την εξωστρέφειά της. Λοιπόν, και γι' αυτό καταγγέλλονται. Αυτό το κάνουν και οι Αμερικάνοι. Λέει, εμείς να το κάνουμε σε αυτή την έκταση που το κάνουν οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι στηρίζουν εκεί την εξωστρέφεια που έχουν και τις εμπορικές διασυνδέσεις σε όλο τον κόσμο. Παλιά το έκανε και η Ιαπωνία αυτό. Τη Ιαπωνία όμως, με την Συμφωνία Πλάζα, τις χτυπήσαν στο κεφάλι με αυτό το πράγμα και από τότε η Ιαπωνία, η Ιαπωνική οικονομία κατέρευσε.
2: Η φούσκα που λέγατε. Ναι,
0: κατέρευσε και από τότε δεν έχει ξανασηκωθεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το καθεστώς το ευρωπαϊκό είναι τρελό καθεστώς. Και αυτό γίνεται για να στηριχθεί το νόμισμα και να στηριχθεί και ο υποτιθέμενος υγιής ανταγωνισμός και να μην υπάρχει, ας πούμε, ενίσχυση από τα επιμέρους κράτη στις οικονομίες τους. Δεν στέκεται τώρα. Δεν μπορεί να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη. Δεν μπορεί να δώσει όθηση. Και γι' αυτό τώρα η Γερμανία που στρέφεται, βλέπετε με, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και γι' αυτό που στρέφεται στους επανεξοπλισμούς. Γιγάντιο πρόγραμμα επανεξοπλισμών η Γερμανία. Γιγάντιο πρόγραμμα. Γιατί οι επενδύσεις στις ενόπλες δυνάμεις δεν περιλαμβάνονται στους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις. Λοιπόν, οπότε βρίσκουν και πεδίο ελεύθερο εκεί για να αναπτύξουν επιχορηγήσεις και αναπτυξιακές δυνατότητες, έτσι ώστε πιστεύουν ότι μέσα από την ατμομηχανή των στρατιωτικών δαπανών θα αναζωογονήσουν την οικονομία τους. Βεβαίως αυτό το κάνουν

0: και για την επίθεση που ετοιμάζουν εναντίον της Ρωσίας. Αυτά που γίνονται είναι οι γελοιότητες τώρα με τον ντρόν της Ρωσίας. Έστειλε στην Λειψία ένα ντρόν η Ρωσία. Σώπα καλέ. Και τι έγινε. Αυτό πρέπει να γύρει όλη αυτή την επίθεση εναντίον της και νέες κυρώσεις και νέα και εξοπλισμούς και τα λοιπά, δεχόμεθα επιθέσεις και τα λοιπά. Αν ήθελε να επιτεθεί η Ρωσία με ντρόν στην Λειψία, το οποίο έπεσε εκεί και δεν, η ίδια διαψεύεται ότι είναι και ρωσικό, αλλά θέλω να σου πω, αυτό θα έκανε η Ρωσία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως αυτό το κάνουν και επανεξοπλίζονται. Και ο επανεξοπλισμός αυτός οδηγεί σε πόλεμο την Ευρώπη. Αυτό το οποίο γίνεται. Λοιπόν, το άφεντε λέει stop κύριοι αυτό το παιχνίδι με τη Ρωσία. Σταματάτε την αντιρώσικη αυτή εκστρατεία που κάνετε. Ανοίξτε τις σχέσεις τις οικονομικές με τη Ρωσία. Σταματάτε τις κυρώσεις. Να αφήσετε απρόσκοπτη τη ροή του φθηνού φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Μην μας βάζετε, γιατί τώρα από 1η-1η του 2027 σταματάει ούτε ένα κυβικό μέτρο φυσικό αέριο από τη Ρωσία δεν θα μπαίνει στην Ευρώπη. Δραστική απόφαση, συναπόφαση Αμερικάνων και Ευρωπαίων. Και μάλιστα έχουν βάλει και πλαφόν που θα αγοράσει, υποτίθεται, η Ευρώπη φυσικό αέριο από τη LNG αμερικάνικο, πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Ναι, και αυτό γιατί, για να μειώσει τους δασμούς. Έγινε εκεί η τράμπα. Ναι. Να μειώσει τους δασμούς που υποτίθεται τους έβαλε στην αρχή ο Τραμπ, ναι, για να πάρει ως αντάλλαγμα την απόφαση αυτή, την οποία θέλανε και οι Ευρωπαίοι, για να μην ενισχύουν τάχα τη Ρωσία, να μην ενισχύουν και να αποδυναμώνουν την οικονομία τους στην ουσία. Αυτό κάνανε. Λοιπόν, αυτές οι εξελίξεις λοιπόν καταστρέφουν όλη την Ευρώπη. Το αφεντέ λέει αυτό. Και όπως λέει, δεν θέλουμε το ευρώ. Λέει, δεν θέλουμε το ευρώ. Θέλουμε να γίνει δημοψήφισμα στη Γερμανία για την τύχη του ευρώ. Το οποίο είναι τύναγμα στον αέρα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μα πει δημοψήφισμα, άμα κάνει η Γερμανία δημοψήφισμα γι' αυτό, είναι και μόνο το ότι κάνει δημοψήφισμα, το ευρώ πάει περίπατο.
1: Αυτός είναι ο λόγος που το στοχοποιούν ως ακροδεξιό, ναι, και γιατί δεν πάει με τα νερά
0: τους. Δηλαδή,
1: οι αζωφίτες αυτοί, οι νεοναζί, οι πραγματικοί, που πολεμάνε στην Ουκρανία και τους ενισχύουν και τους θαυμάζουν και τους προβάλλουν ως ήρωες, δεν είναι ακροδεξί, τι είναι.
0: Αυτή είναι και αν είναι ακροδεξί.
1: Αυτή και αν είναι. Και έχουν και παρελθόν από το δεύτερο παγκόσμιο.
0: Βέβαια. Αυτό, θυμάσαι την επίθεση που μου κάνανε εμένα για το ρυφηφί στο νομιματοκοπείο και τον δραχμιστή και τα λοιπά και τα λοιπά, το 2015. Λοιπόν, ακροδεξίο βεβαίως δεν με είπανε, με είπανε ακροαριστερό.
2: Τώρα εκεί, το άλλο δεν μπορούσα να του πω.
0: Δεν μπορούσα. Το λέγανε ακροαριστερή τοποθέτηση. Τώρα στο άφεντε, λένε ακροδεξιά, το ίδιο πράγμα.
2: Το
0: ονομάζουν ακροδεξιά τώρα. Αυτό είναι ακροδεξιά. Γιατί είναι, παιδιά, να σταματήσουν οι κυρώσεις στη Ρωσία και να έρθει εδώ το ρώσικο φυσικό αέριο που το είχαμε δεκαετίες και βοηθούσε στην ανάπτυξη, είναι είτε ακροαριστερό είτε ακροδεξιό. Είναι ένα θετικό μέτρο για να σταθεί η Ευρώπη όρθια. Και η Ελλάδα όρθια.
2: Και ποιοι ήταν αυτοί που διαδηλώσαν, ποιο ήταν την προμετωπίδα των προοδευτικών δυνάμεων, η ομοφιλοφιλία. Αυτούς βγάλανε μπροστά.
0: Και η ομοφιλία και στο θέμα.
2: Εγώ κατσέντα μπροστά.
0: Και τη μετανάστευση που βάζουν. Είναι λάθος αυτό. Γιατί. Ωραία. Εδώ υπάρχει μια διεθνής και εθνική νομιμότητα. Για τους πρόσφυγες, μάλιστα. Αλλά,
2: εκεί που έχουμε πόλεμο.
0: Ναι, εκεί, αλλά οι οικονομικοί μετανάστες πρέπει να ελέγχονται.
2: Και να έχει ανάγκη η χώρα.
0: Να έχει ανάγκη και να ελέγχονται και να παίρνουν χαρτιά κανονικά. Νόμιμα. Δεν λέει να έρχονται με πλοιάρια και να μπαίνουν μέσα στη χώρα από όπου μπορούν να μπουν και να διακινδυνεύεται η ζωή τους και επομένως να γεμίζονται εδώ πέρα αυτά τα παράδεκτα γκέτο.
1: Είναι υποκριτές, διότι και τη Σάρα Βάγκινγκτον, πώς τη λένε αυτή, που είναι το νέο αριστερό.
0: Ναι.
1: Το οποίο μπήκε και αυτό στη Βουλή με 5%. Και είπε ότι θα στηρίξει το αφεντέ.
0: Ναι, σε συγκεκριμένες. Δέχομαι τη συνεργασία, ναι.
1: Γιατί έχει παρόμοιες θέσεις.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν λέει εναντίον των μεταναστών, δεν λέει, δεν βάζει σάρα.
0: Ναι.
1: Τι την είπαν, το άκουσα στις ειδήσεις αυτό. Το ακροδεξιό αφεντέ θα συνεργαστεί μαζί με την εθνικολαϊκιστική αριστερά. Η εθνικολαϊκιστική
0: αριστερά. Ναι. Έχουν τρελαθεί. Δεν
1: έχουν πρόβλημα.
0: Καταραίει όλο το πολιτικό κατεστημένο το γερμανικό. Και προσπαθούν να βρουν τώρα απειλές, συκοφαντική δυσφήμιση, εκστρατείες εναντίον για να.
2: Όποιος δεν συμφωνεί με το αφήγημά τους, χαρακτηρίζεται με φρασιολογίες του παρελθόντος που δεν έχουν αναγωγή όμως στα σημερινά ιδεολογία.
0: Βέβαια.
1: Όποιος δεν συμφωνεί με το αφήγημα της παγκοσμιοποίησης και όλα αυτά.
2: Τι σημαίνει είναι εθνικολαϊκιστής αριστερός. Αυτός έχει τρικυμία στο κεφάλι του που το λέει.
0: Ναι. Αυτοί, αν διαβάσουν τα κείμενα του ΕΑΜ.
2: Πώ θα του είχαν στείλει στα 6 μέτρα, είσαι εδώ.
0: Όχι εθνικολαϊκιστές, αυτοί θα ήταν φασίστες του κερατά.
2: Ο Άρης θα είχε καταδικαστεί για πώ το λένε, για. Ήταν πολύ αρσενικό και διάφορα τέτοια.
0: Βέβαια.
2: Κείμενα παλιά, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 50, Παναγιώτη, για το Κυπριακό με σκληρές θέσεις αριστεράς, τι θα είχαν χαρακτηριστεί οι χρυσαυγίτες όλοι.
1: Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα τη μισή ώρα.
0: Αυτά είναι τα διέξοδα μιας ευρωπαϊκού που καταραίει.
1: Καταραίει.
0: Δεν έχει κανένα μέλλον.
1: Στο ίδιο μοτίβο,
0: να καταλάβουμε και πρέπει να το καταλάβει πρώτα ο ελληνικός λαός. Ότι δεν έχει κανένα μέλλον αυτή η Ευρώπη.
1: Θα πάμε
0: και πρέπει να δει.
1: Στην επόμενη ώρα θα πάμε, ωραία, μετά το διάλειμμα, στην ιστορία. Έτσι, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα κάποτε αρχίσανε και έχουν δένουν μεταξύ τους. Θα πάμε στη μικρασιατική καταστροφή πάλι, που ήταν και το αφιέρωμα της προηγούμενης εβδομάδας, και θα το συνεχίσουμε. Κάνουμε λοιπόν το διάλειμμα και συνεχίζουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Πάντα στο στούντιο είμαστε Λεωνίδας Αποσκήτης, Σπύρος Δημητρίου και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης μαζί μας. Στον ήχο Χρήστος Μυρίδης. Και τηλεφωνικά έχουμε μαζί μας τον ιστορικό τον Γιάννη Τρονοδονόπουλο. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα.
2: Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, κύριε Λαφαζάνη. Χαίρομαι
2: καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ακούω. Να είστε καλά. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Λοιπόν, λέμε εδώ τώρα για τα... Τι να βάλω, από πού να αρχίσουμε, γι' αυτό
1: από
0: είπαμε ότι πρέπει να...
1: Ναι. Από το ΑΕΦΔΕ, έτσι.
2: Ναι. Τα βάλαμε όλα πάνω στο τραπέζι.
1: Συγγνώμη, ένα μου επιτρέπετε, το οποίο τρόμαξε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, η Σαξονία-Ανχάλτ, που είχε 5 εκατομμύρια κατοίκους, έτσι, και δεν τυχαία περιοχή.
2: Όχι.
1: Δεν τυχαία περιοχή, λέγονται διάφορες, κατά κάποιο τρόπο, ανοησίες, ότι λόγω του σοβιετικού παρελθόντος και DDR και τα λοιπά και τα λοιπά δεν καταλαβαίνουν από δημοκρατία και ψηφίζουν τον Ούρλιχ και το ΑΕΦΔΕ, το οποίο
2: δεν
1: είναι ριζοσπαστική, δεν είναι άκρα δεξιά, γιατί ΛΟΑΤ έχει, η πρόεδρος δεν είναι λεσβία.
0: Ναι, μα το είπε
1: σιγά,
0: η γυναίκα,
1: μπράβο, δεν το σιγά σιγά. Ναι, μόνο με τους μετανάστες τα έχουν βάλει και γενικά να επιστρέψουμε στα Ιωθώτα. Ήταν πάρα πολύ ωραία η κουβέντα που προηγήθηκε και συγχαρητήρια στον κύριο Λαφαζάνη, ο οποίος είπε πάρα πολύ σωστά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Βεβαίως, εκτός από εμάς και τους ακροατές μας, ισόταμοι ακούοντων. Αυτό βέβαια το κρατάμε. Τώρα, όσον αφορά τα δικά μας θέματα, επειδή ο Σεπτέμβρης είναι πάντα ένας μήνας που η μνήμη γυρίζει πίσω.
0: Ναι, γιατί είναι και τα Σεπτέμβρα. Είναι
1: και έχουμε και τα Σεπτέμβρα. 6 με 7.
2: 6 με 7.
1: Βέβαια, περάσανε. Ήταν, κοιτάξτε, εδώ είναι. Εμπλέκεται και η Κύπρος. Η Κύπρος βασικά εμπλέκεται στα Σεπτεμβριανά, τα οποία οργανώθηκαν από τους Βρετανούς και μπήκανε μέσα στο χώρο και οι Τούρκοι. Μεντερές ήταν τότε, ο Μεντερές ήταν
2: Μεντερές,
1: τότε,
2: βέβαια.
1: Μάλιστα, ο Μεντερές και τα λοιπά και τα λοιπά, ο οποίος υπέγραψε μετά με τον Καραμαλή.
2: Τριμερής του Λονδίνου τον Αύγουστο, δεν είχαμε καμιά δουλειά να κάτσουμε να πληροδιάσουμε, ήταν κάτι που αφορούσε τους Τούρκους.
1: Αυτό ήταν εγκληματικό, ήταν εγκληματικό.
2: Και το αποκάλυψε ο Υπουργός Εξωτερικών ότι στήσαν την παγίδα στην οποία οι Έλληνες κάτσαν πάνω.
1: Κάτσαν απάνω, αυτό ήταν από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της εξωτερικής πολιτικής και το οποίο το πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε το γιατί, πρέπει να πάμε και πιο μέσα και στο τηλέφωνο που έπεσε και στο θάνατο του παπάγου και το ποιος τον διαδέχτηκε.
2: Ήταν να πάει ο Στεφανόπουλος και δεν πήγε.
1: Έτσι, έτσι. Και ποιος θα το και ποιος πήρε τηλέφωνο να μην διαδεχθεί και να έρθει ο Καραμαλής. Μπάς περιπτώσει τώρα να μην μπαίνουμε σε αυτά.
2: Τα έχουμε ξαναπεί, Γιάννη.
1: Τα έχουμε ξαναπεί και έχουν ενδιαφέρον. Έτσι. Γι' αυτό είπαμε ο Σεπτέμβριος. Βέβαια το Σεπτέμβριο έχουμε εκεί, νομίζω 10 με 11 Σεπτεμβρίου, είναι η αύξηση, 9 μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα, ο στρατός, και αρχίζει μετά από λίγο η φωτιά, η οποία... και καταστρέφει την ελληνική, την αρμενική και ένα κομμάτι από τη συνοικία την ευρωπαϊκή, ας το πούμε έτσι. Δεν πειράζει την τουρκική συνοικία και καταλήγει ο πληθυσμός στην Προκυμαία, όπου εκεί παρουσιάστηκαν σκηνές απείρου κάλους.
2: Συνωστισμός.
1: Ναι, ο συνωστισμός, ναι. Συνωστισμός ήτανε, αλλά ποιας μορφής, διότι συνωστισμός ήταν αυτό που είχε 40.000 θύματα και έγινε όργιο, πραγματικό όργιο αίματος και καταστροφών. Και συνωστισμός είναι το 15 Αύγουστο στον Πειραιά να πάμε εκδρομή στα νησιά. Έτσι, η ίδια λέξη είναι, αλλά έχει διαφορετικό βάρος. Yeah. Το θέμα είναι η κατάπτυστη συμπεριφορά των συμμάχων, εν πάση περιπτώσει των μεγάλων δυνάμεων. Η κατάπτυστη, η οποία ακριβώς δημιουργεί ένα ερώτημα. Για τους 5.000, 6.000, 7.000 το πολύ, πολύ λιγότεροι ήταν. Υπηκόους που είχαν στη Σμύρνη, δικαιολογεί του αυτός ο αριθμός των βαρέων θορυκτών. Μήπως τα θορυκτά αυτά είχαν κλείσει τον όρμο της Σμύρνης για να μην πάνε τα ελληνικά θορυκτά. 4 θορυκτά και 8 αντιτορπιλικά την καίγανε τη Μικρασία. Πού ήταν?
0: Βέβαια.
1: Στην οπισθοχώρηση.
0: Αγγλικά, γαλλικά ήταν αυτά, ε?
1: Αγγλικά, γαλλικά, αμερικάνικα και ιταλικά.
0: Και αμερικάνικα.
1: Καλά, οι Ιταλοί, οι οποίοι υπήρξαν πάντα φιλέλληνες στον 20ο αιώνα. Γιατί στον 19ο ήταν πραγματικά φιλέλληνες. Και πολλοί και αργότερα πολεμήσαν εκεί οι Γαριβαλδινοί και τα λοιπά. Το Ιταλικό κράτος, έτσι. Από την αρχή, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε. Αυτή είναι αυτό που είναι. Αυτοί κάναν ό,τι τους ενδιέφερε. Οι Σοβιετικοί, αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί λυσάξανε, ενώ είχαν τόσα προβλήματα στη χώρα τους, ένα τεράστιο κομμάτι είχε φύγει, το είχαν πάρει, το είχαν παραδώσει οι Μπολσεβίκοι γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Οι Πολωνοί τους είχαν τσακίσει και παρόλα αυτά εκατομμύρια χρυσά ρούβλια δώσανε στον Κεμάλ. Δεν υπάρχει εύκολη εξήγηση. Συγχωρημένος ο Ανδρέας είχε πει κάτι πολύ σωστό. Εκείνη την εποχή από το 17-18 έως το 22-23 γινόταν μάχες των Ρώσων Μπολσεβίκων σε όλη την κοιλιά της Σιβηρίας όπου είχαν ξεσηκωθεί οι μουσουλμάνοι και ζητούσαν αυτονομία. Διότι ένα από τα συνθήματα των Μπολσεβίκων ήταν οι χώρες που έχουν άλλους λαούς να έχουν και αυτονομία, να μην ελέγχονται έτσι όπως ήταν η Τσαρική Ρωσία. Εκεί γίνανε φοβερές μάχες για να μπορούσαν να τους κρατήσουν. Και ήταν ένα πεδίο που η νεοτουρκική προπαγάνδα, μην ξεχνάτε τον Ενβέρ, ο οποίος σκοτώθηκε εκεί πέρα. Ο Ενβέρ Πασάς, ο οποίος ήταν και στρατηγός και υπουργός και ο κύριος εκπρόσωπος των νεοτουρκών ήταν ο Ενβέρ. Ο Κεμάλ μπροστά ήταν πολύ δευτεροκλασσάτος. Η Τριανδρία Ενβέρ, Τζεμάλ και πώς το λένε και τα λοιπά και ο άλλος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ήταν αυτή που κυριαρχούσε.
0: Ο Ταλάτ ήταν όλος.
1: Ο Ταλάτ, μπράβο, συγγνώμη, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτός κινήθηκε ανατολικά. Κινήθηκε ανατολικά, ξεσήκωνε τους πληθυσμούς, τους τουρκομανικούς, υποτίθεται ότι έχουν κοινή καταγωγή, δεν είναι τόσο σίγουρο αυτό, με τους Τούρκους και ήθελε να πραγματώσει το παντουρκικό, το παντουρανικό όραμα. Μάλιστα κάποια στιγμή θα πλησίαζε τη Μικρασία και θα ανέτρεπε τον Κεμάλ και θα αναλάβανε αυτό στην υπόθεση. Και τότε δολοφονήθηκε από πού και πώς και τι σε μάχες λέει με εκεί με ντόπιους εκεί και τα λοιπά. Αυτά είναι σκοτεινά σημεία, όπως σκοτεινό σημείο είναι οι συνεννοήσεις που είχαν οι Βρετανοί με τον Κεμάλ. Ενώ υποτίθεται ότι ήταν οι μόνοι από τους συμμάχους που πίεζαν και στήριζαν τους Έλληνες να συνεχίσουν τη Μικρασία και τη Μεροσιατική Εκστρατεία και να προχωρήσουν. Οι συνεννοήσεις αυτές των Εγγλέζων με τους Κεμαλικούς, κυρίως λόγω της Μοσούλης, αυτό τους ενδιαφέρει, αυτό τους έτρωγε, ήταν ήδη από το 20. Από το 20, 21 κορυφώνονται. Μάλιστα, μετά τις μάχες που γίνανε, και θα μπω στη σειρά για να μην σας κουράζω, οι μεγάλες μάχες που γίνανε τον Ιούνιο-Ιούλιο του 21, οι οποίες και κρίναν την τύχη μας στη Μικρασία. Οι μάχες αυτές ήταν χαρακτηριστικές, νικήσαμε εκεί υποτίθεται, υποχωρήσαν οι Τούρκοι, αλλά δεν μπορέσαμε να τους εγκλωβίσουμε, ούτε τους πήραμε κατόπι, ούτε καταστρέψαμε το πολεμικό υλικό που υπήρχε στο ΟΣΑΚ, το οποίο το είχαν αναγνωρίσει δικά μας αεροπλάνα, είχαν αναφέρει στο επιτελείο και το επιτελείο δεν έκανε τίποτα. Έτσι, εκεί χάθηκε η Μικρασία κατά την άποψή μου. Εκεί χάθηκε στρατιωτικά η Μικρασία, χάθηκε στρατιωτικά. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Χάθηκε διπλωματικά, βεβαίως. Χάθηκε, δεν ξέρω τι, ηθικά. Χάθηκε γιατί υπήρχε διχασμός. Κανένα πρόβλημα. Εάν είχαν γίνει όμως, θα μπει τη ιστορία, δεν γίνεται αν. Αλλά αυτό είναι κραυγαλαίο. Ορισμένες στρατηγικές επιλογές εκείνη τη στιγμή και αργότερα δεν θα είχε καταφέρει ο Κεμάλ τίποτα. Χάθηκε στρατιωτικά γιατί ενώ στείλαν στη Μικρασία 230.000 στρατό, τεράστιο στρατό, έτσι, ο οποίος στις επιχειρήσεις του 21 θα είχε διαλύσει τον Κεμάλ, λόγω ανικανότητος ορισμένων μεράρχων οι Τούρκοι τη γλιτώσαν. Δεύτερο, την εποχή που ετοιμαζόντουσαν οι μάχες, είχε ετοιμαστεί η κυβέρνηση Γκούναρη, έτσι, το Λαϊκό Κόμμα, η αντιπολίτευση, η αντιβενιζελική αντιπολίτευση, ας το πούμε έτσι, κυβέρνηση τότε. Ήταν 2-3 κόμματα, δεν ήταν μόνο το Λαϊκό Κόμμα. Το Λαϊκό Κόμμα του Γκούναρη ήταν το πιο ισχυρό. Γιατί πάει στρατό, πάει 200.000 στρατό στη Μικρασία. Οι Εγγλέζοι τα χρειαστήκαμε. Έχει ενδιαφέρον, ξέρετε. Οι Εγγλέζοι τα χρειαστήκαμε και σου λέει, τώρα έχει γούστο οι Έλληνες να τους διαλύσουν. Και παρεμβαίνουν πολύ διαιτητικά και λένε παιδιά, δεν το ξανασυζητάμε. Δηλαδή τι, να παρέμβουμε εμείς, να μην δοθούν μάχες, να μην γίνουν μάχες. Προσέχτε εδώ ενδιαφέρον. Ναι. Να παρέμβουμε. Πρώτον, να κρατήσετε την Ανατολική Θράκη. Δικιά σας. Η Ανατολική Θράκη έχει καταληφθεί το 20, είναι μια χαρά. Και τη ζώνη της Μύρνης και τα γύρω, εντάξει, θα φύγετε σαν στρατός από τη Μικρασία, δεν σας πειράξει κανείς, αλλά εμείς εγγυόμαστε πλέον, μεγάλες δυνάμεις, θα αυτονομηθεί η περιοχή υπό τη δίκηση χριστιανού διοικητή και τα λοιπά και τα λοιπά, και τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Χτυπιόταν ο Βενιζέλος από το εξωτερικό, δεχτείτε, δεχτείτε, δεχτείτε. Λέει ο Γούναρης, τώρα που έχουμε τον κόσμο ζεστό, το αϊτού το γιο, ναι, ο βασιλιάς μας, ο στρατός, θα τους διαλύσουμε. Βεβαίως, αν είχες άξιους αξιωματικούς. Αλλά τους άξιους αξιωματικούς, το ικανό επιτελείο το είχαν διώξει. Γιατί είχαν φύγει μεταξύ αυτοβούλος. Διότι ήταν βενιζελικοί. Και ο Νίδερ, και ο Παρασκευόπουλος, και ο Ιωάννου, και ο Μαζαράκης, και ο Κονδύλης. Ο μόνος που είχε μείνει, οι μόνοι δύο αξιωματικοί στρατηγοί που είχαν μείνει ήταν ο, νομίζω, ο Τρικούπης και ο Λεωναρδόπουλος. Ο Τρικούπης ήταν εξαιρετικός αξιωματικός, επιτελικός, είχε μυαλό κτλ. Όμως ο άνθρωπος ήταν διστακτικός, φοβόταν να αναλάβει πρωτοβουλίες και συνήθως, ξέρετε, ο Μέγας Ναπολέων είχε πει πως όταν ο στρατηγός, άσχετα με τι οδηγίες έχει πάρει, που έχει γενική άποψη του μετόπου, βλέπει κάτι τι, παίρνει πρωτοβουλίες αυτός. Στην Ήττα και στην Οπισθοχώρηση που έγινε το κάτι άλλο, μέσα σε 10-12 μέρες διαλύθηκε ο ελληνικός στρατός. Όχι ότι όλες οι μονάδες δεν πολεμήσανε, πολλές πολεμήσανε, ο Πλαστήρας πολέμησε και έσωσε όλο το δεύτερο σώμα αυτό του. Τόσες. Εντάξει, ο Πλαστήρας, εκεί σταματήσαμε την άλλη φορά και το θυμάμαι. Είχε μυαλό. Ήτανε χωριατάκι. Ήτανε υπαξιωματικός. Ήτανε πολεμιστής με μυαλό. Πού πάτε στη Μικρασία χωρίς υπηκό? Η Μικρασία δεν είναι,
3: είναι
1: Άρτα Γιάννενα, έτσι. Δεν είναι Λαμία Μακρακόμη.
0: Όχι,
1: έτσι. Είναι ένα χάος. Χρειάζεται υπηκό. Χρειάζεται υπηκό και αεροπλάνα. Ας τα αεροπλάνα. Εκεί είχαμε μείνει πολύ πίσω.
2: Το αντίστοιχο σήμερα άρματα.
1: Άρματα. Χρειάζεται υπηκό. Είχαν λοιπόν μια ταξιαρχία υπό τον Γκαλίνσκι, ο οποίος είχε υπαρχηγό, ξέρετε ποιον, το γαμπρό τον Παπάγο, τον Αλέξανδρο Παπάγο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Παπάγος ήταν αντισταγματάρχης και αυτή η ταξιαρχία είχε κάπου 1500 άλογα, 1500 σπάθα, άντε 1700. Και ο Κεμάλ και οι Τούρκοι είχαν 6-7000 άλογα. Τα έδαφτα ο Πλαστήρας, τώρα λέμε ορισμένα πράγματα έχουν σημασία. Ρε παιδιά, λέει, εγώ έχω τους τσολιάδες, τρέχουν, είναι γοργόφτεροι. Αλλά δεν μπορώ να τους πηγαίνω 50 χιλιόμετρα την μέρα. Πάθουν φλεβίτιδα. Μήπως πρέπει να μου δώσει τα άλογα? Α, πήγαινε από εδώ. Ρε, μήπως πρέπει να μου δώσει τα άλογα? Δεν μου δίνεται. Θα πάρω μόνος μου. Και χυμάει δεξιά-αριστερά, σε τσέτες, σε χωριά κτλ. Τους μαζεύει τα άλογα και φτιάχνει υπηκό δικό του. Μαύρος καβαλάρης είχε ονομαστεί νωρίτερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, φτιάχνει υπηκό δικό του. Το οποίο έσωσε όλο το δεύτερο σώμα στρατού. Το δεύτερο σώμα στρατού, αν δεν ήταν ο Πλαστήρας υπό το στρατηγό Φράγκου, ο οποίος ήταν λακές της κυβέρνησης και στο τέλος τον πετάξαν στην άκρη, έτσι. Το δεύτερο σώμα στρατού τόσο ο Πλαστήρας. Και απέδειξε, μάλιστα, όταν πιάνανε χμαλό τους Τούρκοι, δεν τους λέγανε πού είναι ο Πλαστήρας, γιατί τον φοβόντουσαν, είχε γίνει θρύλος. Ο Καραπιπέρ. Καραπιπέρ. Πώς τον λέγανε, Σαϊτάν, Σαϊτάν Καβαλάρ, Σαϊτάν Ασκέρ.
0: Ο Μαύρος Καβαλάρης.
1: Ναι, ο Μαύρος Καβαλάρης. Ναι. Αυτή ήταν ένα σώμα οι τσολιάδες, πολύ άγριο. Δεν ήταν τυχαίο, ήταν ο Ρεσίδη. Ποιος ξέρει, ήταν παιδιά από τα βουνά, από τη Ρούμελη, από κάτι περιοχές, ας πούμε. Ήταν βοσκοί, ήταν πάρα πολύ, και ήταν πάρα πολύ ασκημένο σώμα. Έδινε φοβερές μάχες και πήγαν και χμαλό τους στην οπισθοχώρηση. Ο Πλαστήρας έπιασε χμαλό τους. Έπιασε στην οπισθοχώρηση. Όπου τσακιζόταν ο στρατός, ολόκληρα τάγματα διαλυόντουσαν, παραδεινόντουσαν. Και όχι μόνο αυτό. Έτσι πώς γύρναγε, όπου έβρισκε παρατημένους, φοβισμένους στρατιώτες, εγκαταλειμμένους, τους έπαιρνε μαζί. Στο τέλος έπαιρνε και πολίτες. Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε καμιά ερώτηση μέχρι τώρα? Όχι, συνεχίζουμε. Εδώ επικρατεί δικτατορία. Μόνος μου είπα όχι. Πώς το λέμε, πώς το Σπύρο?
3: Όχι.
1: Κοινοβουλευτική δικτατορία, κύριε Λαφαζάνη.
3: Κάνεις πολύ καλή περιγραφή και μας έχεις αφήσει εδώ πέρα εννεώτες να παρακολουθούμε.
2: Σε παρακολουθούμε κατά πόδας και παρακολουθούμε που θα κάνεις το λάθος.
1: Το λάθος έχει γίνει ήδη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εσείς είστε καλοί άνθρωποι και με μαλώνετε. Λοιπόν, γίνονται επιχειρήσεις οι οποίες τον Ιούνιο τους νικάνε, φεύγουν οι Τούρκοι, οι οποίοι από τι δρόμο πάνε στην Άγκυρα και φτάνουν σε 10 μέρες. Σε 5 μέρες φτάσαν στην Άγκυρα. Πήγαν από το βορρά. Αντί λοιπόν να τους πάρουν του κυνήγου, τους αφήσαν να φύγουν, όπως είπαμε, συλλάβανε πάρα πολλούς εχμαλώτους, 3-4 εχμαλώτους. Πήρανε υλικό, ήρθε και ο βασιλιάς, είχε κατέβει και ο βασιλιάς και η κυβέρνηση, και στην Κιουτάχια γίνεται μεγάλη σύσκεψη. Και λένε, τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Τους νικήσαμε, υποχωρήσαν αυτοί, αυτό ήταν το λάθος, δεν τους πήραν από πίσω. Τι θα κάνουμε? Θα μείνουμε εδώ, θα πάμε προς πίσω, ή θα πάμε να πάρουμε την Άγκυρα? Και αρχίζει μια κουβέντα η οποία έχει πολιτική κυρίως ρίζα από την κυβέρνηση, από το Γούναρη, να πάμε στην Άγκυρα. Εκεί μιλάνε διάφοροι ειδικοί, ο Σαριγιάννης ο Πτολεμαίος, ο οποίος είναι αξιωματικός και είναι επιτελικός, νομίζω είναι επιτελάρχης, είναι φανατικός βασιλικός, λέει ότι βεβαίως μπορούμε να πάμε στην Άγκυρα, θα την κάψουμε την Άγκυρα. Ωραία. Ο Παρασκευόπουλος δεν μιλάει, διότι και αυτός είναι κομματικός, ο Παπούλας, με συγχωρείτε, να το λάθος έγινε. Ο Παπούλας, ο αρχιστράτηγος, δεν μιλάει. Αυτός είναι βασιλικός και μάλιστα στα Νοεμβριανά του 16 είχε λάβει μέρος στα έκτροπα ως αρχηγός ομάδων επιστράτων. Είναι δηλαδή άνθρωπος ο οποίος εξαρτά την παρουσία της Μικρασία από την καλή διάθεση του κόμματος που κυβερνάει. Αυτός δεν μιλάει, δεν λέει τίποτα. Κάτι είπα να πει ο Σπυρίδωνος, ο οποίος είναι ο αξιωματικός υπεύθυνος για την επιμελητία. Λέει, παιδιά, είμαστε ήδη μακριά από τις βάσεις. Το μέτωπο θα επιμηκυνθεί. Θα μπούμε σε περιοχές που δεν ξέρουμε. Σε περιοχές ζόρικες. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσον αφορά την επιμελητία. Ο στρατός θα πολεμήσει. Χρειάζεται φαγητό, χρειάζεται τρόφιμα, χρειάζεται φάρμακα, χρειάζεται γιατρούς, χρειάζεται οπλισμό. Τι θα γίνει? Θα μας χτυπάνε δεξιά-αριστερά. Εμείς δεν έχουμε προστασία. Τι θα κάνουμε? Μάλλον να μην πάμε. Επεμβαίνει ο Γούναρης. Ο βασιλιάς δεν μίλαγε. Ο βασιλιάς δεν μίλαγε. Αυτό είναι καταπληκτικό. Πήγε στο μέτωπο ο στρατιώτης. Βέβαια, ας λέμε υπόψη μου ότι είναι άρρωστος. Είναι άρρωστος.
0: Ναι, είχε αρρωστήσει ο Κωνσταντίνος.
1: Είχε αρρωστήσει και μια πλευρίτιδα, δεν είχε πάθει.
0: Όχι, και μετά σοβαρά ήταν.
1: Βέβαια, δεν ήταν δηλαδή σε κανένα. Ενώ αυτό στους Βαλκανικούς πολέμους έλεγε και δεν είναι κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει διαφορά.
1: Αυτό υπάρχει διαφορά. Δεν μίλαγε. Τον είχαν, τον κουβαλάγανε, ας πούμε, ως γέρας, ως σύμβολο έτσι για να αυτό. Και οι στρατιώτες, βέβαια, τα ετού, ο γιος και τα λοιπά. Ωραία, πάμε παρακάτω. Και αποφασίζει να γίνει επίθεση στην Άγκυρα. Ωραία, πώς θα γίνει επίθεση στην Άγκυρα? Η Άγκυρα δεν πλησιάζεται εύκολα, είναι μέσα στα βουνά. Όπως υπόθηκε αργότερα, και να παίρναμε την Άγκυρα, εδώ δίστανται απόψεις, οι Τούρκοι χάσαν την Κωνσταντινούπολη και δεν κολλώσανε. Θα τους πάρουμε την Άγκυρα, μια πόλη τετάρτης τάξεως, όπως έλεγε ο Βενιζέλος, και εκεί πέρα θα στεναχωρηθούν? Α, πάνε παρακάτω. Α, πάνε στην Κεσάρα, πάνε στο Εικόνιο. Βέβαια εκεί τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Οι πληθυσμοί είναι κουρδικοί, είναι αραβικοί. Δεν μπορεί εύκολα ο Κεμάλ να κάνει εύκολα παιχνίδια.
0: Και στην Άγκυρα οι Γαλάτες ήταν.
1: Αλλά βεβαίως.
0: Ακόμα τη Άγκυρα ή κάτι και λένε εμείς οι Γαλάτες είμαστε.
1: Γαλάτες. Πολύ Η Γαλατεία λέγεται αυτή η περιοχή.
0: Ναι.
1: Άκουσαν τώρα η Άγκυρα. Μπας περιπτώσει.
0: Ναι, μα αφού εκεί είχαν καταλήξει οι Γαλάτες.
1: Πολύ σωστό. Αντί λοιπόν να χρησιμοποιήσουν το στόλο, να μπάσουν 2-3 μεραρχίες από τον Πόντο, να ξεσηκώσουν τους πόντιους, οι οποίοι είχαν πάνω από 20-25.000
0: αγωνιστές,
1: και ήταν αυτό, και να κατέβουν από πάνω, να την κλείσουν την Άγκυρα από την πίσω μεριά και να κινηθούν γρήγορα βορείως, αυτοί αποφασίζουν, δεν υπάρχει. Πόντος για αυτούς δεν υπάρχει. Ο πόντος για αυτούς είναι ανύπαρκτος. Γίνονται κάτι συζητήσεις μόνο και λένε αν πάρουμε την Άγκυρα μπορούμε να ελευθερώσουμε τον πόντο. Ενώ ισχύει το αντίθετο. Ελευθερώστε τον πόντο και χτυπήστε την Άγκυρα. Να ξεκινήσει μια στρατιά κανονικά και άλλη να τραβήξει από κάτω, να πάει κάτω από την Αλμυρία έρημο, να κάνει μια ολόκληρη κούρμπα και να πάρει από νοτιοανατολικά να χτυπήσει την Άγκυρα εκεί που ας πούμε δεν θα την περιμένουν οι Τούρκοι. Ποιοι δεν περιμένουν οι Τούρκοι? Φεύγει ο Κεμάλ, κάνουμε να αποφασιστεί η επίθεση στην Άγκυρα 10-15 μέρες, ξεκινάει η πορεία άλλες 10 μέρες, κουβαλάει ο Κεμάλ, ο οποίος είναι άσος στις οχυρώσεις, οχυρώνει την περιοχή όπως μπορεί με ό,τι καλύτερο, δημιουργεί πανστρατιά, ξεσηκώνονται Τούρκοι, Τουρκάλες να κουβαλάνε κάτι αντίστοιχο που είναι στην Πίνδο με εμάς, ξέρετε τη ιστορία. Έχει κάτι περίεργες ταυτοσημείες που έχουν ενδιαφέρον. Όλοι κουβασπρόχνουν αραμπάδες και όλη η Τουρκιά εκεί πέρα, όλος ο πληθυσμός αγωνίζεται να σώσει την Άγκυρα. Είναι σύμβολο η Άγκυρα. Εκ των υστέρων, όταν δεν πέτυχε η εκστρατεία, διότι άρχισε η επίθεση, περάσαν το Σαγκάριο και αρχίσαν τις επιθέσεις ο ελληνικός στρατός, όντως με πραγματικά μεγάλο γενναιότητα, με τη Λόγχη, επί πεδίου όπου απέναντι είναι τα οχυρά και είναι τα πολυβόλα. Καταλαμβάναν δε τις ζώνες, τις αμυντικές, τα οχυρά, τις οχυρωματικές, τις οχυρωμένες ζώνες, με επίθεση, με φοβερό αίμα όμως, έτσι. Δηλαδή γινόταν επίθεση 200 ανδρών και μένανε 45.
3: Σφαγή.
1: Σφαγή κυριολεκτική, διότι είχαν μείνει αυτοί που δικούσαν το στρατό στα γαλλικά πρότυπα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, όπου ήταν ουσιαστικά επιθέσεις του πεζικού δια της Λόγχης. Με αυτό το σύστημα ο γαλλικός στρατός, ο οποίος είχε οργανώσει και τον ελληνικό το 1911 επί Βενιζέλου με την αποστολή του στρατηγού Εντού, είχε τρομακτικές απώλειες στην αρχή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Μέχρι που καταλάβανε οι Γάλλοι στο επιτελείο ότι πρέπει να αλλάξουν το σύστημα και προσπάθησαν να τα αλλάξουν. Όλες αυτές οι βελτιώσεις που γίνανε στη στρατιωτική τέχνη κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και ήταν εξαιρετικές, ήταν πάρα πολλές. Κατά τη διάρκεια ενός παγκοσμίου πολέμου συμπυκνώνεται η ιστορία και οι αγώνες πάρα πολύ και δεν είναι το 14, το 15, το 16 όπως είναι το 8, το 9, το 10. Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πολέμο η τέχνη, τα συστήματα, η τεχνολογία
2: χρειαζόντουσαν αναθεώρηση όλα αυτά.
1: Έχουν αναθεώρηση και έχουν προχωρήσει 10 φορές περισσότερο. Να σας θυμίσω ότι με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εμφανίζονται αεροθούμενα, εμφανίζονται πύραυλοι, εμφανίζονται ρουκέτες που δεν υπήρχαν πριν.
2: Καταρχάς είχε εμφανιστεί ο χημικός πόλεμος μετά τον πρώτο
1: παγκοσμίο πόλεμο. Αυτοί όμως οι στρατιωτικοί, οι οποίοι είχαν επανέλθει με τους ας πούμε βασιλικούς στις εκλογές του 20, δεν είχαν λάβει μέρος στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Οι Βενιζελικοί είχαν λάβει στη Μακεδονία, κάτι βλέπαν. Είχαν μείνει στα δόγματα του 1910-12.
0: Υπάρχει ένα βιβλίο, μικρό βιβλιαράκι, είναι του Φρέντι Γερμανού, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη. Η Τερέζα, έτσι λέγεται. Αν το όποιος το βρει να το πάρει, είναι πολύ, δεν είναι μυθιστόρημα, βασίζεται σε γεγονότα, το έχει γράψει ο Φρέντι Γερμανός. Είναι μια αστή κυρία των Αθηνών, η οποία.
2: Η Τερέζα Δαμαλά.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Είναι πάνω σε πραγματικά γεγονότα. Και ναι. Δείχνει όλη την πορεία των βασιλικών στην Ευρώπη τότε, που ήταν, είχαν εξοριστεί οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Τα σαλόνια και λοιπά, τις συζητήσεις που γίνονται και τα παρασκήνια της όλης ιστορίας της Μικρής Ασίας.
2: Γράφει για το Χεμίνγουεϊ, γράφει
0: αυτή, για. Ναι, υποτίθεται ότι ήταν ερωμένη του Χεμίνγουεϊ και λοιπά.
2: Το βιβλίο ξανακυκλοφόρησε πρόσφατα, πριν από κάνα δύο χρόνια, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Υπάρχει πάλι ξανά.
1: Α, το έβγαλε Διόπτρα. Ενδιαφέρον πολύ, θα πάμε να το διαβάσουμε.
0: Ναι, Τερέζα. Είναι ένα μικρό βιβλίο, θεματικό, αλλά έχει γεγονότα που γίνανε.
1: Είχε κάνει ο Φρέντι Γερμανός που ανέφερε, είχε κάνει μια εκπομπή. Δεν ξέρω. Πριν δεκαετία του 70-75 πρέπει να την ήμουν.
0: Είχε κάνει με ανθρώπους που τα είχαν ζήσει τότε.
1: Με ανθρώπους.
2: Είχε φέρει και που είχαν ζήσει και τον Κεμάλ.
1: Ναι, αυτός ήταν ένας, τον θυμάμαι.
2: Υπάρχει ακόμα στο διαδίκτυο η εκπομπή αυτή.
1: Είναι καταπληκτικό, γιατί περιγράφει, θα το δούμε μετά, πώς τον αντιμετώπιζε ο Κεμάλ. Αυτόν τον είχαν συλλάβει και τον είχαν κάνει ορδινάτσα του Κεμάλ.
0: Μάγειρα, ναι.
1: Και κάθε τόσο Κεμάλ του τάχωνε για να ξεδώσει. Λοιπόν, και του είπε, δες τα δόντια σου, του λέει. έχουν ακόμα κρέας τουρκικό. Δηλαδή και έλεγε ότι ήτανε, δεν ήταν τυχαίος, ήταν καλό και μάλλον ο Θεός να φυλάξει, έτσι, δεν ήταν τυχαίος. Έλεγε η Βλάχου που τον είχε γνωρίσει, η Βλάχου τον είχε γνωρίσει όταν είχαν πάει με τον Τζαλδάρη τότε στο Μεσοπόλεμο που είχαμε αγάπες και φιλίες με τους Τούρκους, 34-35, νομίζω 34, ή γνώρισε λέει τον ένα μεγάλες προσωπικότητες. Όσο λέει με τρόμαξε ο Κεμάλ, δεν με τρόμαξε τίποτα. Κεμάλ ήταν ορκισμένος εχθρός των Ελλήνων, ορκισμένος και των χριστιανών. Δεν ήταν μουσουλμάνος.
2: Ήταν τον Μες.
1: Ήταν άθεος και τέκτον, αλλά εν πάση περιπτώσει για να πετύχει τη δουλειά του, το έριξε στο μουσουλμανιλίκι.
0: Γιάννη, για... κάνουμε το διάλειμμα.
2: Βάλε τη μια νοτελεία να κάνουμε το διάλειμμα. Ξέρετε, επανερχόμαστε.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Γεια!
7: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
6: Ναι! Κάποια προτίμηση!
7: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα, κατάλαβες.
8: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
7: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
6: Να βάλω ένα κρασάκι.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής, η συζήτηση για την ιστορία. Στο στούντιο ο Λεωνίδας Αποσκήτης, ο Σπύρος Δημητρίου, μαζί μας ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, στον ήχο ο Χρήστος Αμυρίδης και στο τηλέφωνο ο Γιάννης Αντωνόπουλος, ο ιστορικός μας.
1: Πρέπει να πιάσουμε, Γιάννη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και πάρα πολλά χρόνια, και να περάσουμε φύλο και φτερό το Μεσοπόλεμο.
2: Βέβαια. Και είναι μια
1: να σταθούμε όμως με λεπτομέρειες, δηλαδή μην τον περνάμε γρήγορα.
2: Έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι και ο ελληνικός Μεσοπόλεμος, ναι, και ο ευρωπαϊκός και ο παγκόσμιος.
1: Έτσι, και επηρέασε πολύ τα γεγονότα που ακολούθησαν μετά. Και σε εμάς εδώ εσωτερικά πολιτικά, αλλά και γενικότερα.
2: Βέβαια. Διαμορφώθηκε μια
1: και
2: κατάσταση.
1: Και είναι μετά τη Μικρασία ακριβώς, εκεί ξεκινάμε.
2: Ακριβώς, βέβαια. Εμείς δηλαδή, ενώ ο Μεσοπόλεμος ξεκινάει το 18-19.
1: Στην Ευρώπη είναι αλλιώς, σε εμάς ξεκινάμε μετά την καταστροφή.
2: Με 22-23 ξεκινάμε μετά τη Λοζάνη. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάει λοιπόν αυτή η εκστρατεία. Μια στρατιά, τώρα αρχίζουν, κοιτάξτε δηλαδή πώς δεν σκέφτονται. Ο Κεμάλ έχει οχυρώσει 70.000 στρατό. 70.000 τον έχει οχυρώσει, είναι οχυρωμένη. Με πυροβολικό, με ναρκοπαίδια, με σηματοπλέγματα, μέσα στα βουνά, μέσα, είναι τραγικό. Ξεκινάνε τόσοι Έλληνες να πάνε να καταλάβουν. Δεν υπάρχει μυαλό, όχι αξιωματικού, φοιτητή, να δεχθεί ότι πας να κάνεις ένα τέτοιο πόλεμο, ο οποίος είναι πολύ χειρότερο, πιο επικίνδυνος για σένα, με την ίδια δύναμη. Έπρεπε πάνω από 150.000 να πάνε να χτυπήσουν. Δεν στέλνουν τόσο. Τέλος πάντων, γίνεται η πορεία. Το μεγαλύτερο μέρος της στρατιάς κινείται μέσω αλμυράς ερήμου, που είναι κόλαση. Οι περιγραφές που δίνουν επιζώντες στρατιώτες μετά από μνημονεύματα, ούτε ζώα, ούτε φυτά, ούτε πτηνά, τίποτα. Κινούμαστε μέσα σε ένα χάος 50 βαθμούς το μεσημέρι και το βράδυ μηδέν. Τροφή είναι απέσια. Ψωμί και τσάι το βράδυ, αν τους δώσουν κάτι που χρειασμένο, δεν υπάρχουν φούρνοι, δεν υπάρχουν μηχανήματα να ψήσουν ψωμί, το πληγούρι τους δίνουν βρασμένο, προχωράνε, οι μισοί πέφτουν κάτω από ηλίαση, αρρωσταίνουν, δηλαδή φτάνουν στα ωριά τους και ετοιμάζονται για τις χειρότερες μάχες. Ξεκινάνε οι μάχες, όπου είναι πάρα πολύ αιματηρές. Μέσα σε δύο εβδομάδες, εκεί στο Κάλε Γκρότο έγινε το κάτι άλλο.
0: Είχαν σταματήσει, νομίζω, την επιμελητία οι Εγγλέζοι. Δεν βοηθάγαν σε αυτό.
2: Οι Εγγλέζοι δεν βοηθάγαν.
1: Και είχε υποσαρθρωθεί και το δικό μας.
2: Έτσι είναι. Δεν βοήθαγε κανείς. Κοιτάξτε, όταν.
0: Αυτό είχε πει ένας Γάλλος, ότι για να πάτε στην Άγκυρα, λέει, πώς θα την κρατήσετε. Θέλετε τεράστιες δυνατότητες επιμελητίας, οικονομικά κλπ.
2: Έτσι είναι. Γι' αυτό ο Σπυρίδωνος είπε ότι δεν έφερε αντίρρηση, αλλά τον πέταξαν στη γωνία. Εδώ υπάρχει ένα θέμα βασικό. Μπορούσε να καταληφθεί η Άγκυρα, εάν είχαν άλλες τακτικές. Δεν τις χρησιμοποίησαν. Ήταν ανίκαν. Δεύτερο, η επιμελητεία ήταν το βασικό στοιχείο. Τι γινότανε? Προχωρούσε επιμελητεία, όχι σωστά προστατευόμενοι, και πέφτανε οι τσέτες δεξιά-αριστερά και σκοτώνανε και τους νοσοκόμους και τους εσχαρείς και έπαιρναν τα τρόφιμα, τα καταστρέφανε. Όπου αναγκάστηκε στο τέλος ολόκληρο συνταγματάρχης με στρατό να πάει να προστατεύσει. Αυτό έπρεπε να τα καταλάβουν. Αυτό έπρεπε να τους δώσουν να το καταλάβουν. Δεύτερον, δεν χρησιμοποιήθηκε αεροπορία. Εμείς είχαμε καλούς αεροπόρους. Και στη Μικρασία είχαμε κάνει δύο μοίρες, μία του στρατού και μία του ναυτικού, διότι τότε δεν ήταν η αεροπορία ξεχωριστό σώμα. Εκείνο το σώμα που ήταν, η μοίρα που ήταν του ναυτικού, ήταν πάρα πολύ ασκημένη. Έπρεπε λοιπόν να δώσουν προτεραιότητες σε αυτούς τους αεροπόρους, οι οποίοι πέρα από αναγνωρίσεις μπορούσαν να χτυπήσουν και οχυρές θέσεις των Τούρκων και να τις χαλάσουν. Όμως υπήρξε ένας ανταγωνισμός, εδώ κοιτάξτε πράγματα, ανάμεσα στην αεροπορία του στρατού και στην αεροπορία του ναυτικού. Και επειδή οι αξιωματικοί ανώτατοι όλοι ήταν του στρατού, ο αρχιστράτηγος κτλ, ακούσαν τα παράπονα της μοίρας, της πλευράς των αεροπόρων του στρατού και βάλαν την αεροπορία του ναυτικού στην άκρη. Δηλαδή αυτά αξιωματικοί τα έχουν αναλύσει σε συνέδρια και είναι εξαιρετικά. Δηλαδή εδώ έχουμε τις βλακίες στο εγκόμιο, ενώ είμαστε στο στόμα του λύκου. Όταν ιτήθηκαν οι Τούρκοι, όπως είπα πριν, στις επιχειρήσεις του Ιουλίου του 21, έγινε χαμός στην Άγκυρα και είπαν στον Κεμάλ οι σύνεδροι της Εθνοσυνέλευσης, 40 ήταν το πολύ αυτοί, έτσι, κοίταξε να δεις, του λένε, δεν πας καλά. Ο Ινωνού τη γλίτωσε και ο Κεμάλ καταταράχτηκε, είχε χλωμιάσει, τα λένε η Τουρκάλα, η σύντροφός του τα λέει αυτά, έπαθε, άρχισε να πίνει, δεν καταλάβει και να καπνίζει 200 πακέτα, 200 τσιγάρα την ημέρα. Και τότε χάλασε την υγεία του, γιατί ήταν και αλκοολικός, έτσι, δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, είπανε τότε στην Εθνοσυνέλευση, δεν μπορούμε να κρατήσουμε τη Μικρασία, να φύγουμε και να κρατήσουμε τουλάχιστον την περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ανατολικά. Τότε επενέβησαν οι Εγγλέζοι και του είπαν του Κεμάλ, έχουν μυστικές συνεννοήσεις οι Εγγλέζοι με τους Τούρκους. Οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Σοβιετικοί φανερές. Του είπαν του Κεμάλ.
0: Οι Σοβιετικοί πιο φανερές από όλους.
2: Είχαν στείλει και τον, πώς το λένε, τον Τζιτσέριν. Είχε πάει αντιπροσωπεία.
0: Βέβαια.
2: Θα το δούμε αυτό. Γιατί ήρθε και στην Ελλάδα αντιπροσωπεία. Αλλά τη διώξαμε.
0: Βέβαια.
2: Αυτά είναι τα ωραία. Τέλος πάντων. Στον κόσμο τους. Ήταν στον κόσμο τους εδώ. Εν πάση περιπτώσει, του λένε, κοίταξε να δεις. Κοίταξε να επιβληθείς. Να παραμείνετε στη Μικρασία. Διότι αν κάνεις το λάθος, κάντε το λάθος και εγκαταλείψτε τη Μικρασία και στραφείτε ανατολικά, δηλαδή προς τη Μοσούλη, εμείς θα βοηθήσουμε τους Έλληνες. Γυρίστο εμπαρόδο, 5 Σεπτεμβρίου του 1922, όταν πλέον είχαν καταρρεύσει τα πάντα, έτσι, ο Άγγλος πρεσβευτής στην Αθήνα έγραψε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι αν εμείς οι σύμμαχοι είχαμε δώσει τη μισή βοήθεια από αυτή που είχε πάρει ο Κεμάλ, η κατάσταση μας ήταν τελείως διαφορετική. Δεν θέλαν τους Έλληνες. Δεν τους θέλανε. Κανείς δεν τους ήθελε. Και βασικά οι Εγγλέζοι. Γιατί? Διότι ελέγχοντας τη Μικρασία, έτσι, θα δημιουργούσαν μια λίμνη πραγματική, το Αιγαίο, όπου θα ελέγχανε το κέντρο του κόσμου. Είχε πει ο Ναπολέοντας, η σπουδαιότερη θέση του κόσμου είναι η Κωνσταντινούπολη. Ο Ναπολέοντας το έχει πει. Γι' αυτό και δεν την πείραξε ποτέ. Γιατί δεν την πήρε, δεν την κατέλαβε. Γιατί οι Γερμανοί δεν την καταλάβανε μετά τη συνθήκη του 39 με τους Σοβιετικούς? Μια μπάτσα θα δίνανε και την παίρνανε. Μια μπάτσα θα γίνανε και την είχα πάρει φυσικά, μα είχα φτάσει στον Εύρο. Γιατί. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Αν ερχόντουσαν οι Εγγλέζοι μια ναυτική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο ελληνική, ούτε κατά διάνοια. Αφήστε τους Ιταλούς. Οι Εγγλέζοι, δίπλα το Σουέζ, δίπλα η Κύπρος, θα ανεχόντουσαν οι Εγγλέζοι μια, ας πούμε, αν παίρναμε τη Θράκη, θα ελέγχαμε και τον Εύξηνο Πόντο, το συλλαμβάνετε.
0: Δηλαδή, μιλάμε, αλλάζουν τα πράγματα.
2: Θα αλλάζουν τα πράγματα και δεν θέλουν οι Εγγλέζοι. Δεν θέλουν, δεν γουστάρουν. Πώς να το πω, το λέμε, όχι μόνο εγώ, 700 ιστορικοί το λένε. Υπάρχει αυτή η άποψη ότι δεν θέλανε. Και μάλιστα υπήρχε μια διάσταση στην Αγγλία, και το Υπουργείο Εξωτερικών και η στρατιωτική ήταν εναντίον της εκστρατείας στη Μικρασία. Ο Λόιντ Τζονς, ο Τσόρτσιλ ήταν εναντίον. Ο Τσόρτσιλ, ξέρετε τι υπάλληλος ήταν? Ήταν υπάλληλος Ρότσιλ. Σιγά σιγά. Ο Τσόρτσιλ ήταν άνθρωπος του Ρότσιλ. Εντάξει. Εκείνη την εποχή δεν ήταν μόνο τη Μοσούλη. Φτιαχνόταν και το κράτος του Ισραήλ. Φτιαχνόταν το κράτος. Είχαν ξεκινήσει αλήγες. Για να το δούμε την ιστορία λίγο σφαιρικά, θα χαζέψουμε. Είχαν ξεκινήσει και φεύγανε καραβιές από την Ευρώπη. Ακόμα δεν έχει ανέλθει ο φασισμός. Φεύγανε ήδη από το 19ο αιώνα τότε και πηγαίνανε στη γη της Επαγγελίας. Οι μεγάλοι δε κεφαλαιούχοι Ισραηλίτες αγοράζαν χτήματα από τους Παλαιστινίους, τα δίνανε οι Παλαιστινίοι. Τι να κάνουν. Σιγά, ξέραν τι περίμενε. Τα δίνανε και φεύγανε. Και ήδη είχε αρχίσει Μεσοπόλεμο, ξεκινάνε οι αντιδράσεις κάτω. Αρχίζουν τα επεισόδια. Οι Άραβες αρχίζουν να στρέφονται εναντίον των επίκων, των Εβραίων. Δηλαδή παίζονται όλα αυτά εκεί πέρα μαζί με τη Μοσούλ και τα πετρέλαια. Οπότε χρειάζεται οι Έλληνες να απασχολούν τον Κεμάλ. Αλλά να δυναμώνουμε και τον Κεμάλ. Να μην τους αφήσουμε να διαλύσουν τον Κεμάλ. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, μετά από 20 μέρες φοβερών μαχών, φοβερών, το Κάλε Γκρότο είναι ίσως η χειρό, ο κολόφος του Κάλε Γκρότο, κατακτήθηκε με τη Λόγχη και είχε τρομακτικές απώλειες. Δεν έχει ο πλειονητής λόφος αυτός, ο πλειονητής βράχος. Εν πάση περιπτώσει, πέφτουν οι δύο γραμμές αμήνης και αστυνάκια αρχίζουν και φεύγουν. Ο Κεμάλ δεν μπορεί να ηρεμήσει, μένει τρίτη γραμμή. Εκεί τότε διατάσσεται ο πρίγκιπς Ανδρέας, ο οποίος μετά την αποτυχία του Βλαχόπουλου να περικυκλώσει τον Ινωνού στις επιχειρήσεις του Ιουνίου-Ιουλίου, είπαμε, αναλαμβάνει αυτός από μέραρχος το Β' σώμα στρατού. Είναι δηλαδή σωματάρχης. Ο πρίγκιπς Ανδρέας, αδερφός μικρός του βασιλέα Κωνσταντίνου.
1: Ο Καψοκαλύβας.
2: Ο Καψοκαλύβας, 38
1: πατέρας χρονών. Του Φίλιππου της Αγγλίας.
2: Πατέρας του Φίλιππου της Αγγλίας και παππούς του Καρόλου, του βασιλέως. Έτσι. Ο Ανδρέας είχε νομίζω το Φίλιππο και τρία κορίτσια.
1: Ναι. Ήταν νεογέννητος ο Φίλιππος τότε.
2: Ναι, βέβαια. Όταν...
1: Με το παράδοξο ότι η γυναίκα του, η Αλίκη, να ζει, να μείνει στην Ελλάδα και να την πάρουν τα τελευταία χρόνια της ζωής μόνο για να πεθάνει έξω.
2: Βέβαια,
1: έτσι
2: ήταν
1: εδώ.
2: Ναι, ήταν
0: στη διάρκεια της κατοχής ήρθε.
1: Η Αλίκη έμενε εδώ.
0: Έδειχνε το Crown, αυτή η σειρά η αγγλική, για τον οίκο τον βασιλικό της Αγγλίας. Σε ένα επεισόδιο δείχνει αυτό, ότι έρχονται μυστικοί πράκτορες από τον Φίλιππο, στέλνει ο Φίλιππος, για να την πάρουν, γιατί ήταν εδώ στην Αθήνα σε ένα μοναστήρι.
1: Ναι, εδώ.
2: Σε ένα μοναστήρι, ναι. Είναι γνωστή προσωπικότητα. Όταν τελείωσε η καταστροφή και ήρθαν εδώ οι επαναστάτες, ο πλαστήρας δηλαδή ήρθε με το, την προσωπικότητα. Όταν τελείωσε η καταστροφή και ήρθαν εδώ οι επαναστάτες, ο πλαστήρας δηλαδή ήρθε με

0: κανένα δημοκρατικό αίσθημα. Θέλουν να χτυπήσουν, ας πούμε, είναι αντιβασιλικοί. Ωραία. Συλλαμβάνει τον Αντρέα ο Παπάγκαλος και έχει μια συζήτηση μαζί που του λέει, έχετε παιδάκια, τον ρωτάει ο Πάγκαλος. Μάλιστα, του λέει ο Ανδρέας. Έχω ένα γιο και τρεις κόρες, νομίζω, τρεις-τέσσερις κόρες. Τι κρίματα καημένα που θα μείνουν ορφανά, του λέει ο Πάγκαλος, έτσι με τη γνωστή αρβανίτικα του, έτσι, ναι, ναι. Έτσι, το ζόρι, τη μαγιά. Όταν ήρθαν οι Άγγλοι, πήραν τηλέφωνο και είπαν, κοιτάξτε, μην τον πειράξετε γιατί θα σας αφανίσουμε. Και ο πλαστήρας βέβαια, κατάλαβε ο άνθρωπος, του λέει, κοίταξε Πάγκαλε, άσε τις αγριάδες και κοίτα να τον διώξουμε, τον πέρασα από μια δίκη παροδία, έπαψε να είναι στρατιωτικός του, μια υπερορία διαβίου και τον διώξανε. Μάλιστα ο Πάγκαλος είπε τότε, εγώ θα τον συνοδεύσω στο Φάληρο για να μην πάθει τίποτα. Τη μια του είπα να σε καθαρίσω και την άλλη θα τον συνοδεύσω για να μην πάθει τίποτα. Και έφυγε ο Ανδρέας, ο οποίος είχε μια ζωή δυστυχισμένη στο Μονακό, κάτι λέγανε διάφορα σε τυχερά παιχνίδια κτλ. Δεν ήταν αυτό το πράγμα. Σακατεύτηκε και αυτός κάτω από αυτή τη φτώχεια. Τέλος πάντων, διατάσσεται να επιτεθεί η ημεραρχία και να διατρήσει το μέτωπο, και αυτός δεν επιτίθεται. Δεν επιτίθεται. Βέβαια, αυτό έσωσε τους στρατιώτες, αλλά δεν έγινε. Θα γινόταν και η διάτρηση του μέτωπου και θα μπαίναν στην Άγκυρα. Αυτό εκ των υστέρων υπόθηκε ότι και τι έγινε, θα πηγαίναν στο Εικόνιο. Όμως, μια συζήτηση που είχαμε με τον καθηγητή Μουρέλο στη Θεσσαλονίκη, είναι σημαντικό σπουδαίο ιστορικό, και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερως με τα γαλλικά αρχεία και με το Φρακλέν Μπουγιόν και τις αποστολές τις γαλλικές, τον Γκεμάλ και τις γαλλοκεμαλικές συνθήκες και όλα αυτά τα πράγματα που δεν έχουμε τώρα χρόνο να τα πούμε. Βρήκε στα γαλλικά αρχεία κείμενα, έτσι, ντοκουμέντα που λένε ότι οι Γάλλοι, οι οποίοι είναι σαφώς ανθέλινες εκείνη την εποχή, έτσι αντίθετοι μας, ότι αν μπουν οι Έλληνες στην Άγκυρα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη στάση μας απέναντί τους. Δηλαδή, μπορεί να ήταν αυτό μια πύριος νίκη, μπορεί να μην εγκλωβίζαν τους Τούρκους και να φεύγαν αυτοί παρακάτω, αλλά θα δημιουργούσε, από ό,τι έχει εκτιμηθεί τώρα εκ των υστέρων, σημαντικές επιπτώσεις και θα αναβάθμιζε το ρόλο του ελληνικού παράγοντα στη Μικρασία. Δυστυχώς όμως γίναν πάλι λάθη, το στράτευμα είχε 4.000 νεκρούς και 18.000 τραυματίες στις μάχες της Άγκυρας, δηλαδή το 1/4 του στρατού ψιλοσακατεύτηκε, και επειδή το πράγμα έβλεπε ο Παππούλας ότι δεν ήταν εύκολα να προχωρήσει, ζήτησε σε αλληλογραφία με την κυβέρνηση να σταματήσει ο στρατός και να πιστοχωρήσει. Εγκατέλειψε ο στρατός λοιπόν τις μάχες, οπισθοχώρησε, φεύγοντας από το Σαγκάριο έκαναν αντεπίθεση οι Τούρκοι, αλλά την πατήσανε, και τελικά τελειώνει και αυτό το γεγονός, το οποίο δυστυχώς δεν ήταν επιτυχημένο. Τότε το θέμα τι θα κάνουμε. Θα γυρίσουμε πίσω. Να γυρίσουμε πίσω. Αλλά τι θα πούμε στον κόσμο. Εδώ τον έχουμε ετοιμάσει ότι θα μπαίναμε στην Άγκυρα. Μάλιστα, όταν έγινε η συμφωνία, έτσι, η συζήτηση στην Κιουτάχεια, το συνέδριο στην Κιουτάχεια, έλεγε νομίζω ο Μπαρτατζής ή ο Θεοτόκης, που είχαν πάει και αυτοί. Έλεγε ο στρατιώτης, παιδιά, η Άγκυρα είναι περίπατος. Και όταν πάτε, φέρτε μας και δύο γάτες Αγκύρας, τις περιμένα, να τις έχουμε σπίτι να γελάμε. Ότι είναι περίπατος. Δεν ήταν περίπατος η Άγκυρα, ήταν σφαγείο δυστυχώς. Και από εκεί και πέρα δεν μπορούσαν να πάρουν το στρατό να τον πάνε στη Σμύρνη, κάτι που τους το είχε συμβουλεύσει ο Μεταξάς, πολύ ωραία. Τους είχε πει ο Μεταξάς, τα είχαμε πει την περασμένη φορά αυτά, το Μάρτιο του 21, όταν ψάχνανε εναγωνίως για αρχιστράτηγο, ενώ είχαν στείλει τον Παππούλα. Δηλαδή είχαν στείλει τον Παππούλα και δεν του είχαν εμπιστοσύνη. Θέλανε να αντικαταστήσουν με το Μεταξά, δεν πήγε ο Μεταξάς, και συνεχίσαν να κρατάνε τον Παππούλα που δεν του είχαν εμπιστοσύνη. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να τους κατηγορήσουν ότι είναι προδότες, αλλά κάτι τους έλειπε στο μυαλό. Κάτι δεν πήγαινε καλά.
1: Εδώ θα ήθελα να κάνω και την ερώτηση που περιμένεις στο σύνορα.
0: Ναι.
1: Και θα αναφερθώ στο γνωστό καθηγητή, το Γιώργο του Κοντογιώργη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος κάποτε είχε κάνει μια δήλωση, πολλά έχει πει και έχει ασχοληθεί πολύ με το ελληνικό κοσμό σύστημα και γνωρίζει την ιστορία κλπ.

0: είπα.
1: Μόνο που το θυμήθηκε πολύ αργά.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει είχε πει το εξής, το οποίο το θέτω ερώτημα σε όλους, δηλαδή αν συμφωνείτε ή όχι. Όλες οι μεγάλες ήττες, αλλά και η αποδόμηση του ελληνισμού, του νεότερου δηλαδή, οργανώθηκαν εδώ στην Αθήνα. Ούτε στο μέτωπο, ούτε στα διπλωματικά φόρα.
2: Ναι.
0: Και αφορά βέβαια και το μικρασιατικό, όχι μόνο όμως. Λέει ναι, όλες οι μεγάλες ήττες, ναι, αλλά και η αποδόμηση του νεότερου ελληνισμού, ναι, έχουν οργανωθεί εδώ στην Αθήνα.
2: Εδώ δεν ξέρω τι σκεφτόταν ο καθηγητής ο κ. Κοντογιώργης όταν είναι διαπρεπής επιστήμονας και διαδρές και πρίτανες του Παντιού Πανεπιστημίου.
0: Ήταν και πρίτανες βέβαια.
1: Μην τα σκαλείς αυτά, να μην θυμηθούμε πολλά πράγματα του παρελθόντος του.
2: Σπυρό, δεν θέλω σχόλια, σε παρακαλώ. Μην με διακόπτες, να κάνει. Θα εφαρμόσω κοινοβουλευτική δικτατορία πάλι. Έτοιμος είμαι. AFD αναφέρω. Λοιπόν, μπάσχε περιπτώσει, ναι, ίσως έχεις δίκιο σε μερικά.
1: Ονέζησα συνδικαλιστικά και ξέρω
2: ναι,
1: το οποίο...
2: Ναι.
1: Οπότε, μην το... Και αυτό είπα ότι τα θυμήθηκε αργά αυτά.
2: Σύμφωνα, εντάξει.
3: Κλείνει η παρένθεση.
2: Ναι. Ωραία, κλείνει η παρένθεση.
1: Γελαιό.
2: Ναι, υπάρχει το εξής θέμα το οποίο το είχε θέσει και ένας εκπρόσωπος του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, ο Νεοκλήστος Αρής.
0: Ναι, και ο Νεοκλήστος κάτι τέτοιο.
2: Ο οποίος, ναι, και αυτός ήταν καθηγητής στο Πάντιο.
0: Μπρο.
2: Ήταν Κωνσταντινούπολης, ήταν του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, διώχθηκε το 64, σπούδασε.
1: Ήταν στην νεολαία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, μαζί με τον Ετσεβίτ.
2: Βέβαια, με τον Ετσεβίτ και μάλιστα μας έλεγε εμάς, διότι είχαμε σχέσεις πολύ στενές με το σχορεμένο, ότι ήταν και συγγενής εν μέρει του Ετσεβίτ. Κάτι είχε σχέση με τον Ετσεβίτ. Μπάση περιπτώσει.
1: Τον φίλοι πολύ, πολύ.
0: Ναι. Όχι, όντως είχαν και κάποια συγγένεια.
2: Είχε κάποια συγγένεια, είχε πει, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Μπάση περιπτώσει είχε πει ότι την Ελλάδα, τον ελληνισμό, σε όλη αυτή τη διαδρομή της επέκτασης, την μπλόκαρε και την κυβερνούσε ουσιαστικά το Πελοποννησιακό κράτος των Αθηνών.
1: Στον Λεωνίδα πες τα αυτά, ναι, εδώ γιατί... Ναι,
2: κι εγώ μην νομίζεις και εγώ δεν πάω πίσω, έτσι, ναι, λοιπόν, κατά το ίμιση. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τα γονίδια πολύ δυνατά της Πελοποννήσου, δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί της. Σε αυτό δεν έχει άδικο, γιατί υπάρχει πάντα, ξέρεις, το πρόβλημα των ετεροχθόνων στην Ελλάδα, ήδη από μετά την Ελληνική Επανάσταση το 19ο αιώνα, όπου... Συζητιέται αυτό κατά πόσον οι ετερόχθονες, δηλαδή ο ελληνισμός, ο αλύτρωτος, έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει στην λήψη αποφάσεων. Εκεί νομίζω στηρίζονται απόψεις αυτές του Κοντογιώργη, όπου εν μέρει είναι σωστό και στη Μικρασία. Εν μέρει αυτό έγινε, αλλά οι στρατιώτες που πολεμήσανε ήταν κυρίως από την παλιά Ελλάδα.
0: Βέβαια, μα και για τους Βαλκανικούς ήταν από την παλιά Ελλάδα.
2: Από τους Βαλκανικούς ήταν μόνο από την παλιά Ελλάδα.
0: Μόνο από την παλιά Ελλάδα ήταν. Ποιοι απελευθερώσαν όλο αυτό το χώρο των Ελληνικών.
2: Αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, δεν μπόρεσε το κατεστημένο το πολιτικό κυβέρνηση να τους καταλάβει.
0: Βέβαια, πολεμάγανε 12 χρόνια.
2: Πρόσεξε. Η Μικρασία, για να το πάμε τελείως στο εξωπραγματικό, χρειαζόταν δύο ανθρώπους να συνεργαστούν, το Βενιζέλο και το Μεταξά, όπως αυτοί συνεργαστήκαν στους Βαλκανικούς πολέμους. Δυστυχώς ο διχασμός τους χώρισε και τον έκανε τον έναν πιο εχθρό από τον άλλον. Ο Μεταξάς είχε μυαλό στρατιωτικό και επιτελικό, είχε. Αυτός είχε νουθετήσει το Γούναρη, το Μάρτι του 21 και του είπε, κοίταξε να δεις, του λέει, δεν θα βρεις άκρη να κυνηγάς τον Γκέμαρα, αυτός θα φεύγει. Γύρισε πίσω ο χειρός σου και άστον να έρθει αυτός να σπάσει τα μούτρα του. Όχι, εγώ θέλω να κάνω ένα πυροτέχνημα, κατά κάποιο τρόπο έλεγε ο Γούναρης, και μετά να επιστρέψω. Και αν καταφέρω να πάρω την Άγκυρα ή αν καταφέρω να ελέγχω, ξέρω εγώ, το 1/3, ας πούμε, της σημερινής Τουρκίας, το εντός της Μικράς Ασίας, θα αναγκαστεί ο Κεμάλ να οδηγηθεί σε συνομιλίες και θα πάμε σε διαπραγματεύσεις και θα πάρουμε ό,τι θέλουμε. Εδώ έχουμε ξεφύγει από την πραγματικότητα. Βλέπανε, γιατί υπήρχε αντικατασκοπία, υπήρχαν αξιωματικοί, υπήρχαν πληθυσμοί μικρασιατικοί που ήταν μαζί μας. Αυτοί δεν κάναν τίποτα. Κυρκάσοι, Ασυροχαλδαίοι, μουσουλμάνοι, πώς το λένε, σουλτανικοί. Ο Κεμάλ δεν φέρθηκε μόνο άγρια σε εξτερ, φέρθηκε και σε τουρκικούς πληθυσμούς. Κατέκαψε χωριά, κυνήγησε, έσφαξε πληθυσμούς μουσουλμανικούς να τους υποχρεώσει να πάνε μαζί του. Και από την άλλη, με το χρυσό που έπαιρνε από τους Μπολσεβίκους και από άλλους, εξαγόραζε και αγόραζε όπλα. Δεχόταν δε αθρώα βοήθεια στρατιωτική, εξωτερματική, και από τους Ιταλούς και από τους Γάλλους και από τους Σοβιετικούς. Παρόλα αυτά.
0: Μόνο οι Αμερικανοί δεν το βοήθησαν ουσιαστικά.
2: Τι πράγμα?
0: Οι Αμερικανοί δεν βοήθησαν τότε.
2: Δηλαδή. Οι Αμερικανοί δεν τον βοήθησαν.
0: Κράτησαν κάποια ουδέτερη στάση. Ναι.
2: Αλλά τι γίνεται. Εμφανίστηκε μια κατηγορία επιχειρηματιών και στρατιωτικών Αμερικάνων, οι οποίοι χτυπιόντουσαν υπέρ του Κεμάλ.
0: Μάλιστα.
2: Ο Ναύαρχος.
0: Να κάνουμε το διάλειμμα αυτό. Ναι, και ξαναρχόμαστε να τελειώσουμε. Ναι, ναι, ναι.
3: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάντα μαζί μας ο Γιάννης Αντωνόπουλος στο τηλέφωνο. Γιάννη,
1: ναι.
0: Ναι, πάνω σε αυτό που είπα, συμφωνείς ότι από την Αθήνα είναι το πρόβλημα. Δηλαδή,
1: κοίταξε.
0: Όχι, γιατί είναι και, είναι και σήμερα το... πάλι έχουμε τα αντίστοιχα προβλήματα. Δηλαδή το πολιτικό προσωπικό έκανε τα λάθη στη Μικρασία ή στο μέτωπο χάθηκε ο πόλεμος.
1: Και τα δύο.
0: Άμπρο,
1: το πολιτικό προσωπικό έκανε μια πολύ λαθεμένη προσέγγιση του ζητήματος αυτού. Ενεπλάκη σε μια διαδικασία που δεν την ήθελε, δεν την ήξερε και δεν μπορούσε να λειτουργήσει, βρέθηκε έξω από κάθε διπλωματική και αν θέλεις διεθνοπολιτική συνεργασία, τις κλείστηκαν όλες οι πόρτες, έτσι, μετά τις εκλογές και την εμφάνιση του βασιλιά. Αυτό ήταν πρόφαση, αλλά και αυτό μέτρησε, έτσι. Και από την άλλη, το πολιτικό προσωπικό, λόγω ακριβώς του διχασμού που έδερνε την Ελλάδα και που ταλάνιζε την άδικη την εποχή, διάλεξε το επιτελείο, το οποίο δυστυχώς ήταν κατώτερης δυναμικότητας. Δεν ήταν η πιο πολύ αξιωματική, δεν ήταν άνανδροι. Ήταν οι άνθρωποι που είχαν εθνική συνείδηση μεγάλη.
2: Κύριε Αντωνόπουλε, ναι. Το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας δεν βλέπει το χάρτη. Κάνει αυτό το λάθος.
1: Συμφωνώ.
2: Και τώρα το χάρτη δεν το βλέπει.
1: Καλά, βέβαια.
2: Οι άλλοι βλέπουν και κάνουν το χάρτη γαλάζια πατρίδα, λένε.
1: Έτσι.
2: Χάρτη, επί χάρτη το κάνουν. Εμείς το χάρτη δεν το ξέρουμε. Έτσι και το χάρτη δεν το βλέπανε τότε. Το βάθος που είχε αυτό το μέτωπο που ανοίγανε.
1: Έτσι είναι. Δηλαδή τελείωσε η Άγκυρα. Και ενώ δεν τολμάγανε να γυρίσουν πίσω. Αν είχαν γυρίσει πίσω και είχαν οχυρώσει τις περιοχές, αυτό και τις γύρω περιοχές, είχαν μαζέψει τον πληθυσμό εκεί, αυτά που έλεγε ο Βενιζέλος. Είχαν στηριχθεί στην εσωτερική βοήθεια των Μικρασιατών που ήταν διατεθειμένοι με τη Μικρασιατική Άμυνα και να τους βοηθήσουν οικονομικά. Και περισσότερο, είχαν χρησιμοποιήσει το στόλο, έτσι. Δεν θα ήταν εύκολο στον Κεμάλ. Θα έφτανε μέχρι εκεί ο Κεμάλ, το είχε πει και ο Βενιζέλος. Αλλά μπορεί να μην μπορούσαμε να κρατήσουμε τη Σμήνη για 50 χρόνια, αλλά θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αυτά δεν τους απασχολούσαν. Τους απασχολούσαν μόνο τα εσωτερικά μετόπιστε. Τι θα πει το ακροατήριό του στο πολιτικό, αυτά που ταλαζούνται, αυτό που λέει ο κ. Λαφαζάνης, το πολιτικό προσωπικό στην Ελλάδα. Τα έρτη βιτρίνα και βέβαια μη στεναχωρηθεί ο βασιλιάς. Διότι ο βασιλιάς ήταν το σκύπτρο της μα γύρω από αυτό το άτομο, γύρω από αυτόν τον άνθρωπο είχαν διαμορφώσει την πολιτική τους καριέρα. Αυτό λοιπόν τους υποχρεώνει να κρατήσουν το στρατό σε μια ζώνη 700 χιλιόμετρων μακριά, 700 χιλιόμετρων μακριά από την παραλία, στη γραμμή Εσκήσε Γύρου Κιουτάχια Αφιών Καραχισά, όπου επί ένα χρόνο ο στρατός παραμένει εκεί, δηλαδή 70-80.000 άνδρες παραμένουν σε αυτό το μεγάλο τόξο με μεγάλα κενά από το Αφιόν Καραχιστάρ που είναι κοντά στο Εικόνιο μέχρι πάνω το Εσκήσε εκεί που είναι λίγο πιο πάνω, εκεί είναι η Προύσα, όπου είναι τρία σώματα στρατού, κάθε το στρατό σε οχυρά και περιμένει, τι περιμένει, ο Κεμάλ να κουραστεί και να ζητήσει διαπραγματεύσεις. Έρχονται πληροφορίες ότι ο Κεμάλ εξοπλίζεται αγρίως. Έρχονται πληροφορίες ότι καράβια γεμάτα πολεμικό υλικό, ιταλικά, γαλλικά, νοικιασμένα, πάνε στα λιμάνια κάτω της, απέναντι από την Κύπρο ή και στα Βόλια και αφήνουν πολεμικό υλικό σημαντικό. Απαγορεύουν οι σύμμαχοι να κάνουν ιοψίες στα ελληνικά πολεμικά. Καμία αντίρρηση. Δεν μπορούσε ένα ελληνικό πολεμικό να πάρει πίσω το μεταγωγικό, το ιταλικό, και αφού αποβιβάσει να τα τεινάξει στον αέρα με τα κανόνια. Αυτοί δεν είχαν καταλάβει ότι ο πόλεμος με τον Κεμάλ έπρεπε να ήταν ολοκληρωτικός. Αυτοί τον λειτουργούσαν εν μέρη. Περιμένουν λοιπόν, ο Κεμάλ οργανώνεται, εξοπλίζεται, πλησιάζει, έτσι. Δεν έχει περισσότερο στρατό από τους Έλληνες. Έχει περισσότερο υπηκό, το οποίο το χρησιμοποίησε πάρα πολύ έξυπνα, και έχει και περισσότερα αεροπλάνα. Εμείς έχουμε 9 ή 10, αυτός έχει 50. Αφού δεν έχω στόλο, λέει ο Κεμάλ, έχω αεροπλάνα, πανέξυπνος. πάση περιπτώσει εδώ κοιμώνται. Στο μεταξύ τα λεφτά τελειώνουν, δεν μας δίνουν ούτε μια λίρα οι Εγγλέζοι, καμία βοήθεια, δεν μπορούσε να δώσει μια βοήθεια οι Εγγλέζοι, αφού του λέγανε του Γούναρη, λέει, ο Τζότς κράτησε, τίποτα. Δηλαδή φαίνεται πως καρφώνουν τα καρφιά στο φέρετρο της Ελλάδας. Αυτοί το βλέπουν, αγωνίζει το Γούναρης, πάει στο Παρίσι, παρακαλάει, τίποτα, τον διώχνουν, πάει στη Ρώμη, τον διώχνουν. Έρχονται οι αντιπρόσωποι των Σοβιέτ εδώ, στον Κορδάτο, και αρχίζει μια συζήτηση να πάνε να μεσολαβήσουν, μακάρι, να τελειώσει η ιστορία. Αυτά τα γράφει ο Κορδάτος, αλλά τα γράφουν και άλλοι ιστορικοί.
0: Ναι, μα και μάλιστα επειδή ο Κορδάτος ήταν από μεγάλη αστική οικογένεια.
1: Βέβαια, δεν ήταν προλετάριος.
0: Όχι, έτσι. Όχι. Αλλά ήταν συνειδητός κομμουνιστής και μάλιστα το σπίτι του που το έδωσε για αυτό το λόγο.
1: Βέβαια.
0: Για να μην έχει ατομική ιδιοκτησία.
1: Έτσι.
0: Και επειδή τον ξέραν οι πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης, ξέραν τον πατέρα του που ήταν.
1: Ναι. Πολύ σωστό.
0: Και η συμπεριφορά του ήταν γελία. Του λέγανε Γιαννάκη τώρα, τι ανακατεύεσαι με αυτούς τους κόκκινους και ξέρω εγώ. Ναι. Ο άλλος του έλεγε ότι έχουν έρθει εδώ και θέλουν να αναγνωρίσουμε την κυβέρνηση και θα σταθούν στο πλευρό μας.
1: Έτσι.
0: Και αυτοί κοροϊδεύανε. Μόνο ο Στράτος έδειξε κάποιο ενδιαφέρον. Ο οποίος παρόλα αυτά ήταν του εκτελεσμένου, νομίζω.
1: Μετά. Έτσι, ναι, πάει και αυτός. Νομίζω ο Μπαλτατζής του είπε σιγά, του λέει: αυτοί δεν έχουν να φάνε οι Μπολσεβίκοι, θα βοηθήσουν.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι.
1: Δηλαδή, ήμασταν εκτός πραγματικότητα. Ακριβώς, πληρώσαμε.
3: Δεν ξέρανε τι γίνεται στο διεθνή περίγυρο.
1: Τίποτα, δεν είχαν ιδέα. Γιατί ήταν εγκλωβισμένοι στη μικρά και έντιμο Ελλάδα. Αυτό ήταν το δράμα τους. Όλο αυτό το δράμα αυτών των ανθρώπων είναι κατανοητό, αλλά μαζί με τα λάθη που κάνανε, που δεν τα κάνανε επίτηδες, δεν είχαν δόλο, τους κατηγορήσανε για να τους ξεπαστρέψουν, έτσι, οι άλλοι από την
3: έπρεπε κάποιο τρόπο να τους πληρώσουν. Ούτε και τους Αμερικανούς τους είδαν καλά. Ακόμα και στα επόμενα χρόνια η ιστορία με το Χόρτον, έτσι, ναι όντως ήταν ο άνθρωπος, όμως ξεχάσαμε τι έκανε ο Μπρίστολ.
1: Ο Μπρίστολ, αυτό και, που
3: είπα. Και τι παιχνίδια είχε παίξει ο Μπρίστολ, που ήταν ύπατος αρμοστής Κωνσταντινούπολη, ο οποίος καλωδίωνε το Χάρντινγκ, που είχαν διαφορετικές απόψεις οι Αμερικανοί για τους Τούρκους, γιατί εξυπηρετούσε πολύ μεγάλα συμφέροντα για τα πετρέλαια και τα λοιπά.
1: Έτσι. Έτσι ήταν. Αυτό ήταν το αβαντάζ. Κοίταξε, η Τουρκία, ο Κεμάλ, είχε αυτό το αβαντάζ. Έτσι. Αν δεν μπορέσεις. Αν είχες 30
3: έκανε μεταξύ. Καλό παζάρι σαν Τούρκος. Είπε σε όλους εδώ είμαι να τα κουβεντιάσω όλα. Σου λέει κάτσε να τους πάρω με το μέρος και αφού καβαλήσω απάνω θα δω τι θα κάνω μετά.
1: Θα δούμε. Ναι, αλλά είχε τα πλεονεκτήματα αυτά. Είχε από πίσω του μια Οθωμανική Αυτοκρατορία την οποία έλεγε ότι εκπροσωπούσε. Δεν την εκπροσωπούσε. Κάναν ό,τι μπορούσαν και αυτό πριν ακόμα. Κοιτάξτε, υπάρχει και το εξής. Ένα μελανό σημείο στο Βενιζέλο. Βενιζέλος το 19 κατεβάζει το στρατό μια μέρα αρχαία, όχι μέρα αρχαία, νομίζω ένα σύνταγμα, το κατεβάζει στη Σμύρνη. Μέχρι το 20, ενώ μπορούσε τότε να τσακίσει τον Κεμάλ, του το είχε πει ο Παρασκευόπουλος, να κινηθούμε στρατιωτικά, ο Βενιζέλος, ο οποίος πίστευε ότι πάνω από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις βρίσκονται οι διπλωματικές διεργασίες, απαγορεύει στρατιωτικές με ένα πεντάμινο, απαγορεύει λειτουργία στρατιωτική, αφενός μεν γιατί φοβάται ότι οι Ιταλοί και οι Γάλλοι θα τον κατηγορήσουν ότι πήγε ο στρατός και αντί να κοιτάει την ειρήνη, κοιτάει τον πόλεμο, από την άλλη ότι πιστεύει ότι με τη διπλωματική του δυνότητα θα δώσει λύση στο Μικρασιατικό, την οποία την έδωσε με την Συνθήκη των Σευρών. Κανένα πρόβλημα. Όμως, όλο το στρατιωτικό υλικό που υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη, οι Τούρκοι, οι Κεμαλικοί και τα λοιπά, οι Νεότουρκοι που γυρίζανε, μπορούσαν τότε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα Παρασκευόπουλο να τους διαλύσει. Μάλιστα είχε πει ο Παρασκευόπουλος από το 20-19 πριν τις εκλογές να κινηθούμε στην Άγκυρα και να τους διαλύσουμε. Μόλις έκανα την πρωτεύουσα την Άγκυρα και μάλιστα το 20 είχε πει ο Παρασκευόπουλος είναι ευκαιρία τώρα να κινηθούμε ταχύτατα, δεν έχει στρατό, να τον διαλύσουμε. Ο Βενιζέλος αυτά δεν τα ενίσχυσε διότι πίστευε ότι θα έφερνε τη συμφωνία και τελείωσε. Δεν ήταν έτσι. Εκεί ήταν τα λάθη τα δικά του. Κατά τα άλλα, το είχε σκεφτεί καλά το πράγμα, έχουμε πει, την περιοχή της Σμύρνης να την επικύσει με Έλληνες και από τα μέσα της Μικρασίας και από την κυρίως Ελλάδα. να τη φτάσει 1.200.000 πληθυσμό, οπότε στις εκλογές θα την πάρει.
0: Στο δημοψήφισμα.
1: Αυτό ήταν πάρα πολύ έξυπνο.
3: Υπάρχει ένα, εγώ επειδή είμαι εγγονός εθελοντή από την Κύπρο στον πόλεμο της Μικράς Ασίας, ναι, υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό. Ενώ στους Βαλκανικούς οι Βρετανοί αφιδώς αφήνανε από την Κύπρο να καταντάσσονται, έτσι, ναι, γιατί ναι, ναι, οι εθελοντές μας και εμάς ήταν 10 χρόνια που πολεμούσαν.
1: Βέβαια.
3: Λοιπόν, γιατί ο στόχος να έρθει και η ώρα της Κύπρου, όταν γίνεται η Μικρασιατική,
1: ναι,
3: πηγαίνουν στο προξενείο για να καταχθούν και οι Βρετανοί δεν αφήνουν.
1: Βέβαια.
3: Ο παππούς μου μαζί με τον πατέρα του Τάκη του Χατζηδημητρίου, του παλιού βουλευτή κάτω της ΕΔΕΚ, του Στάθη, που πολεμούσε 10 χρόνια, για να μπορέσουν να έρθουν εδώ, μπαρκάρανε σε πλοίο, έτσι ως υπάλληλοι, που έφυγε, πήγε Αλεξάνδρεια και από Αλεξάνδρεια ήρθε στην Αθήνα, ναι, και έτσι πήγαν.
1: Μπράβο,
3: αυτό, αν κάποιος έπαιρνε το μήνυμα, θα καταλάβαινε τι παιχνίδι θα παίζονταν.
0: Θα παίζανε οι Άγγλοι.
3: Ενώ στους Βαλκανικούς του άφησε. Έτσι, είχαμε χιλιάδες εθελοντές. Στο Μικρασιατικό κόβεται αυτό.
1: Κόβεται αυτό, γιατί τα πράγματα είχαν αλλάξει τελείως.
3: Και σίγουρα, ψάχνοντας τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών, θα δούμε αναφορές των προξένων από την Κύπρο να στέλνουν report στην Αθήνα για το τι συμβαίνει.
1: Έτσι.
3: Αυτά οι καρικοκέντραβοι που καθόντουσαν στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν το πήραν υπόψη τους.
1: Τίποτα, τίποτα. Εκεί περιμένανε ότι με αυτή την κατοχή αυτού του εδάφους, όπου πίσω υπήρχε αέρας, άδειος χώρος και καμία πρόνοια για δεύτερη, τρίτη γραμμή άμυνας, έμενε το τοπλού Μπουνάρ, που ήταν 40 χιλιόμετρα δυτικά του Αφιών Καραχισάρ και ήταν η μόνη οχυρή θέση την οποία έπρεπε να την κρατήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, όταν ο Κεμάλ βλέπει μετά από ένα χρόνο, έτσι φτάνουμε τον Αύγουστο του 22 και πρόκειται να γίνουν συνομιλίες, νομίζω κάπου στη Βενετία, για την τύχη της Μικρασίας. Οι Έλληνες προσπαθούν, δέχονται τώρα, αλλά δεν δέχεται ο Κεμάλ. Ο Κεμάλ παίζει καθυστερήσεις. Οργανώνει το στρατό του, βλέπει τα κενά και την άσχημη τοποθέτηση, περίφημη εξέχουσα του Αφιών του ελληνικού στρατού, έχει αλλάξει και ο αρχιστράτηγος και έχει έρθει ο Χατζανέστης στη θέση του Παππούλα. Δηλαδή τον βγάζουν τον άνθρωπο τον Παππούλα, θέλουν τον Χατζανέστη. Αυτός κάνει μια επιθεώρηση, του παρουσιάζουν τα πράγματα, είναι πολύ καλά, βλέπει την εξέχουσα και λέει, όμως ρε παιδιά, σε αυτό δεν έχει άδικο, εκεί θα μας χτυπήσουν. Όπως είπε και πριν, να μαζέψουμε τους ένοπλους που υπάρχουν πίσω από τον ελληνικό στρατό, να γίνει μια σκούπα. Βλέπει την εξέχουσα και λέει, άμα γίνει κάτι, εδώ θα μας χτυπήσουν. Άρα πρέπει να μαζευτούμε. Δεν μπορεί όμως ως αρχιστράτηγος, προσοχή εδώ να δείτε τι τραγικά πράγματα, να δώσει εντολή. Πρέπει να δώσει εντολή η κυβέρνηση. Πρέπει από το Αφιόν Καραχιστάρ που έχει κάνει την επιθεώρηση επί τόπου να πάει στη Σμύρνη, να πάρει το καράβι, να κατέβει στην Αθήνα, να συνοθεί με την κυβέρνηση και να δει η κυβέρνηση αν το Τατόι, πώς βλέπει το Τατόι την κατάσταση και να πει τι θα γίνει. Φέξε μου και γλίστρισα. Αυτά τα ξέρει ο Κεμάλ, έχει παντού κατασκόπους. Φαίνεται ότι έχει και μέσα στο επιτελείο κατασκόπους, ανθρώπους δικούς του, οι Έλληνες που συνεργάζονται μαζί του. Αυτά είναι, έχουν ακουστεί τώρα, εντάξει. Μπορεί να μην τα δεχτούμε, αλλά...
0: Όχι, έχουν βάση αυτά.
1: Έχουν βάση εν μέρη και τι κάνει. Αποφασίζει να χτυπήσει με το 80% της δύναμής του ακριβώς το πρώτο σώμα στρατού που το διοικεί ο Τρικούπης εκεί στο Αφιόν Καραχισάρ, στην εξέχουσα. Να χτυπήσει και μετά να, με το υπηκό να διεισδύσει ανάμεσα στα τμήματα του ελληνικού στρατού που είναι μεγάλα, έχει μεγάλα κενά, να τον διασπάσει και κομμάτι-κομμάτι να τον διαλύει. Τι κάνει λοιπόν. Πρέπει να ήταν 25-26 Αυγούστου, ήταν οι Έλληνες εκεί στα χειρόνια. Βλέπανε οι Έλληνες ότι ερχότανε και αεροπλάνα, το λέγανε αυτό, μαζεύει στρατό από κάτω, από τα ανατολικά, τους νοτιοανατολικά, από το Εικόνιο έρχονται. Αυτομόλοι, Κυρκάσοι, Τούρκοι πάνε στον ελληνικό στρατό και του λένε θα σας χτυπήσει ο Κεμάλ. Ετοιμάστε να σας χτυπήσει ο Κεμάλ. Δεν τρέχει τίποτα ο Τρικούπης. Τα πράγματα βαίνουν καλώς. Και να χτυπήσει τι έτσι. Εμείς θα μπούμε στα αμπρί, τι, τρα μισό μέτρο οχυρό και θα αντισταθούμε. Καλά. Θα σας κάνει ο Κεμάλ. Μαζεύει στρατό. Αντί να διατάξει ταχύτατη σύπτυξη στο τοπλού Μπουνάρ που εκεί θα σπάγε τα μούτρα του και του το λέγανε οι επιτελείς. Όχι, λέει ο Τρικούπης, μια χαρά είμαστε εδώ. Εξάλλου ο Χατζανέστης με έχει διατάξει να κάτσω εδώ. Μπράβο. Και χτυπάει εκεί που κοιμόντουσαν οι Έλληνες στα ξημερώματα της 26 Αυγούστου με όλο το πυροβολικό κεμάλ, να γίνεται κόλαση. Οι βόμβες να πέφτουν μπροστά στους Έλληνες, πάνω στους Έλληνες, πίσω από τους Έλληνες, να καίνε και το αυτόν Καραχισά. Δηλαδή τα κάνει λίμπα όλα με το πυροβολικό, το οποίο είναι καινούριο, το έχει πάρει και από τους συμμάχους, έχει και τα βαρέα σκόντα και δεν κολλάει. Και μετά από ένα βομβαρδισμό που κράτησε 4 ώρες και δεν είναι με τίποτα όρθιο, χυμάνε 9 μεραρχίες τουρκικές, είναι πιο μικρές δυναμικότητες από τις δικές μας, οι δικές μας έχουν 10.000 στρατό οι μεραρχίες, αυτών έχουν 5-6. Χυμάνε να χτυπάνε τους Έλληνες και γίνεται χαμός. Αρχίζει η αντίσταση, οι Έλληνες προσπαθούν να αντισταθούν, γίνονται ορισμένες μάχες, κάπου κρατάνε. Την ίδια ώρα το υπηκό το τουρκικό παρακάμπτει έτσι και αρχίζει και μπαίνει πίσω από τον ελληνικό στρατό για να καταλάβει την περιοχή δίπλα στο Τοπλουμπουνά και να μας αφήσει. Μετά από μια-δυο μέρες το πράγμα βλέπει ο Τρικούπης ότι δεν είναι δυνατόν να κρατηθεί η γραμμή και αρχίζει η οπισθοχώρηση. Η οπισθοχώρηση όμως δεν είναι αυτή που είναι. Δεν είναι οργανωμένη. Πολλά σώματα, πολλά τάγματα, πολλοί λόχοι τα παρατάν και φεύγουν. Τόσο καιρό υπήρχε γκρίνια, υπήρχε κούραση, δεν γίνονται ένας στρατός που δεν πολεμάει. Ή πρέπει να πάει σπίτι του ή θα σακατευτεί. Είχε σακατευτεί από πριν. Λιποταξίες, δυστυχία, κακή διατροφή, κακή μισθή. Τώρα μην πούμε αυτό, δεν είχαν αγοράσει ένα τσιγάρο, παραλυσία, τι θέλουμε εδώ πέρα. Όλα δικαιολογημένα. Και ενώ όταν πια δεν μπορούν να αντισταθούν στην επίθεση τη μαζική, σε αυτό το σημείο του Κεμάλ, αρχίζει οπισθοχώρηση, διατάσσεται το δεύτερο σώμα στρατού να βοηθήσει, αλλά και αυτό εμπλέκεται σε, δεν μπορεί να συνεννοηθεί με το πρώτο σώμα που πιστοχωρεί, αρχίζει και αυτό να πιστοχωρεί, διατάσσεται ο πλαστήρας να μπει ανάμεσα στα δύο σώματα και να τα προστατεύσει. Ο πλαστήρας δεν κατορθώνει ή δεν πάει, και γι' αυτό μεταδικάστηκε, να τα προστατεύσει. Είπε ότι εγώ κρατούσα το Ερικμέν, το οποίο κράτησα και γύρισα τους Τούρκους πίσω, έμεινα με τους μισούς τσολιάδες, δεν μπορούσα εγώ να σώσω δύο σώματα στρατού, και εδώ έχει δίκιο, δεν μπορούμε να κατηγορούμε, ξέρω εγώ, 1.500 τσολιάδες, να σώσουν δύο σώματα στρατού, μιλάμε 45.000 ανδρών. Εκεί στο Αφιόν Καραχισάρ, ουσιαστικά με την οπισθοχώρηση να παρατάνε πολλοί στρατιώτες, δεν αντέχανε και πετάγαν τα όπλα να φύγουν. Πού να πάνε όμως.
0: Η κατάρρευση πάντως του μετώπου ξεκίνησε από την ευρύτερη περιοχή του Τουμλούμου Μπουνάρου. Αυτό
1: πρόσεχε. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει. Προχωράνε και αποφασίζουν να κινηθούν δυτικά. Εδώ είναι το μεγάλο λάθος. Κινείται ο στρατός, ο πιστοχωρεί όπως μπορεί, αλλού συντεταγμένα, αλλού ασύντακτα, αλλού έχουν παρατήσει τα όπλα. Κινείται, η κατάσταση είναι τραγική. Δυτικά και δίνει συνεχώς το πλευρό του σε χτυπήματα των Τούρκων. Ενώ έπρεπε ταχύτατα να αποφασίσει ο Τρικούπης βόρεια να ενωθεί με τους άλλους και να κάνει ένα μεγάλο σύμπλοκο προς βοράν. Τι θα κάνω και μάλλον, θα πήγαινε στις Μήνες, θα τον κλείνανε τον τζακίζα. Στη μάχη αυτή, σε αυτές τις μάχες, μην νομίζετε ότι οι Τούρκοι δεν ήταν εκτεθειμένοι. Φοβόντουσαν πάρα πολύ. Μάλιστα, αναφέρει ο Μαρκεζίνης, που το 1973 συνάντησε τον Ινωνού, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, του είπε ο Ινωνού, ο οποίος είχε μαζί με τον Κεμάλ, εκεί πάνω ήταν ο Κεμάλ, απάνω κατά πάνω. Γιατί ο στρατηγός Τρικούπης, είπε ο Ινωνού, που τον έπιασε χμάλωτο τον Τρικούπη, ο οποίος ήταν και εξαιρετικός στρατηγός, λέει ο Ινωνού, δεν μας χτύπησε στα πλευρά που ήταν εκτεθειμένα. Μια κίνηση να έκανε ο Τρικούπης, θα τους είχε αλλάξει τα φώτα. Τίποτα ο Τρικούπης. Ακολουθούσε μια πορεία τελείως λαθεμένη, δεν ήξερε. Πάνε δεξιά, πάνε αριστερά, πάνε να κατευθυνθούν στο Τοπλουμπουνάρ. Το Τοπλουμπουνάρ το πιάνει ο Φράγκου με τον πλαστήρα, αλλά δίπλα υπάρχει μια θέση ακόμα πιο στρατηγική, την οποία το τουρκικό υπηκό την καταλαμβάνει. Μέσα στη γενική παραλυσία αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το Τοπλουμπουνάρ. Ενώ αν το είχαν οχυρώσει σωστά και είχαν γρήγορα φύγει, θα είχε τελειώσει η ιστορία. Ο Κεμάλ θα είχε πάρει μόνο 30 χιλιόμετρα, θα είχε σταματήσει, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Μπάση περιπτώσει, προσπαθεί ο Τρικούπης να βρει άκρη, δεν έχει σωστούς χάρτες, δεν έχει οδηγούς, οι ντόπιοι δεν τον βοηθάνε. Πολλοί στρατιώτες πέφτουν στα χέρια Τούρκων χωρικών, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι και τους ακροτηριάζουν και τους πεταλώνουν, τους κάνουν ό,τι, δηλαδή μιλάμε τραγικά πράγματα, τραγικά πράγματα. Προσπαθούν να κρυφτούν, αλλά η θάλασσα είναι μακριά. Δεν είναι στο Μαραθώνα να βγει στην παραλία. Εκεί η θάλασσα είναι στα 650 χιλιόμετρα. Πού θα πάνε, μέσα στην Τουρκία, μέσα στα χώρα. Οι Τούρκοι είναι εξοπλισμένοι, εξαγριωμένοι. Τέλος πάντων, ακολουθεί μια λάθος πορεία ο Τρικούπης.
0: Γιάννη, δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
1: Ναι. Χάνει
0: οπότε
1: το δρόμο.
0: Θα πάμε και για τρίτη συνέχεια.
1: Ναι, χάνει το δρόμο. Να σταματήσουμε εδώ.
0: Πες δύο λόγια.
1: Κάνει τον δρόμο και κλείνεται στο Αλί Βεράν, σε αυτή την κοιλάδα του θανάτου, όπου τους τσακίζει με τα κανόνια ο Ινωνού, έγινε κόλαση και πάει τότε, του στέλνει ο πλαστήρας, εδώ είναι, του στέλνει τον Καραμάνο με τρεις τσολιάδες και του λέει υπάρχει δίωδος να φύγεις, και ο Τρικούπης την αρνείται. Προχωράει, χάνεται, μπαίνει μέσα στο Μουραντάχ και υποχρεώνεται να παραδοθεί με δυο ακόμα στρατηγούς και 4.000 στρατό. Μόνο αυτό θα πούμε να τελειώνουμε. Το συλλαμβάνει ο Ινωνού και τον πηγαίνει σε μια καλύβα, εχμάλωτο. Μπαίνει μέσα ο Κεμάλ και σηκώνεται ο Τρικούπης και του λέει ο Κεμάλ, παρακαλώ στρατηγέ μου καθίστε, στα γαλλικά. Να ξέρετε πως δεν είστε εχμάλωτος μου, αλλά φιλοξενούμενος μου. Μην ξαναχωριέστε. Όπως ξέρετε και ο Μέγας Ναπολέων εχμαλωτίστηκε. Το μάθατε ότι γίνεται αρχιστράτηγος. Όχι, του λέω ο Τρικούπης. Α, σας το λέω εγώ. Γίνεται αρχιστράτηγος. Εν τη εχμαλωσία τον είχαν κάνει αρχιστράτηγο. Είχαν πάψει το Χατζιανέ στην Αθήνα, είχαν κάνει τον Τρικούπη. Το σπαθί του.
3: Ό,τι να είναι.
1: Το τελευταίο επεισόδιο, αν θέλετε, την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που θα πούμε για τη Σμύρνη με την αδειά σας.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Συγγνώμη που σας κούρασα.
2: Όχι καθόλου, καθόλου. Ήταν πάρα πολύ έτσι γλαφυρή και ουσιαστική.
3: Σε όλα τα χρόνια αυτά με την ιστορία με τον Γιάννη που είναι εξαιρετικός, κάναμε πάμα, πεταγόμασταν από το ένα θέμα στο άλλο,
1: ναι,
3: πάνω σε μια γενική ιστορία.
1: Ναι. Πρέπει να το οργανώσουμε πιο ειδικά,
3: ναι,
1: ας πούμε. Αυτό. Δεν είναι.
3: Ναι.
1: Για να γινόμαστε
3: και συνέχεια, Γιάννη, πώς πάμε, πώς τα φέρνουμε στο Μεσοπόλεμο, γυρνάμε.
1: Έλα, τι έχει αυτό, έχουμε λαγνία με το Μεσοπόλεμο. Τέλος πάντων. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Πολύ, φίλοι μου.
3: Καλό βράδυ, Γιάννη. Εδώ φτάσαμε στο Στρατσιόνε Τέρμινε, που έλεγε ο αντρίκος μας. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον πρώην υπουργό και πρόεδρο του Δικαία, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, που τον είχαμε κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε θερμά το Χο Τσι Μινχ, το Χριστάκο μας που ήταν στην κονσόλα του ήχου, από τον Λεωνίδα τον Αποσκηνή,
0: τον Νίκο που ήταν πριν,
3: τον Νίκο που είπαμε, τον αποχαιρετήσαμε όταν έφυγε, τον Νίκο τον Μπισμπίκη που τον είχαμε την πρώτη ώρα, από τον Λεωνίδα τον Αποσκηνή, τη Ροσέλα Τηλανέα που έχει πάντα την επιμέλεια της εκπομπής, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Από τον Λεωνίδα τον Αποσκηνή και από μένα, καλό βράδυ σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο.
4: Είναι αυτό που λέει αυτή η μικρή ανακοίνωση στα εξάρκεια σχετικά με τον Ταβός. Μια ολιγάριθμη τάξη ανθρώπων η οποία διακινεί και διακινίζεται ασύλληπτα κεφάλαια άειλης μορφής χωρίς να εντάσσεται κατά ανάγκη σε κρατικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς σχεδιασμούς. Στόχος της είναι η ομογενοποίηση του πλανήτη σε μια κολοσσιαία μάζα καταναλωτών πελατών και η εξασφάλιση της υπεροχής του άειλου κεφαλαίου τόσο έναντι των υπολείπων μορφών του όσο και επί της εξουσίας κάθε έθνους κράτους στον πλανήτη. Αυτός είναι ο εχθρός για όλους μας. Και μου συμπληρώσω κάτι ακόμα, αν δεν κλέβω τον πολύτιμο χρόνο σου. Μας ενημερώνει ότι το 1% του πληθυσμού του πλανήτη κατέχει παγκοσμίως το 41% του πλούτου. 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν λιγότερο από 10.000 δολάρια. Το οποίο σημαίνει πως το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει μόνο το 4,2% του συνολικού πλούτου. 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν από 0 έως 1 δολάριο την ημέρα. Όταν ο πλανήτης υπέφερε τον τελευταίο χρόνο, ενώ το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν μειώθηκε κατά 2%, τα τέρατα κερδίσαν 21%.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο Νέο Τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

Και το πρώτο πράγμα που βλέπεις στην Αθήνα είναι η Ακρόπολη. Και κάτω από την Ακρόπολη, η ίδια η Αθήνα. Αγέραστη. Σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα από πάνω της. Πλάκα τη λένε. Η συνοικία των θεών. Και είναι αναμφισβήτητα η πιο παλιά γειτονιά της Αθήνας. Είναι μια συνοικία ιστορική. Είναι η συνοικία που συνδέθηκε με τα πρώτα χρόνια της πρωτεύουσας. Γιατί από το χώρο της έγινε το ξεκίνημα μιας νέας ελεύθερης πόλης. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η πλάκα αποτελεί πολιτική κληρονομιά για τον ίδιο το λαό της πρωτεύουσας. Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Ότι είναι η ίδια η καρδιά της Αθήνας. Γι' αυτό και κάθε χρόνο πλημμυρίζει από χιλιάδες νέους ανθρώπους. Πλάκα εδώ λοιπόν και ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά την αρχόντισσα με τη δικιά της μουσική, τις υπέροχες αθηναϊκές καντάδες και αργότερα να αρωβολήσουμε στα αρχοντικά της και στα καπηλιά της. Συνοδηγώ στην απόψινή οδηπορία μου εγώ τη συνεργάτηδά μου την Αμαλία Λίνα Αλεξανδροπούλου. Τη ραδιοφωνική επιμέλεια της εκπομπής έχει πάντοτε η Ροσέλα Ιλανέ και στον ήχο ηχοδεσπότης ο περιβόητος Ραμσάουερ, μέγας τύρανος του ήχου. Πλάκα λοιπόν, ας την γνωρίσουμε.

ιστορία της πλάκας. Τι να πρωτοποιείς για αυτή την παλιά συνοικία της Αθήνας. Ακούς τη λέξη πλάκα και ο νου σου, αν είσαι μεγάλος στην ηλικία και μάλιστα παλιός Αθηναίος, πάει στις καντάδες με τα τραγούδια και τις κιθάρες. Όπως εκείνο που έλεγε «στις πλάκας τις ανηφοριές» και άλλα παρόμοια. Πάει ο νου σου στο υπόγειο του Δαμίγου με τα μπακαλιαράκια ή την ταβέρνα του Ξινού, που υπάρχουν ευτυχώς ακόμη. Αν είσαι νέος στην ηλικία ή ακόμη περισσότερο νέος κάτοικος σε αυτή την πόλη, τότε τρέχει ο νου σου στα στενά δρομάκια και τις μικρές πλατείες που έχουν σήμερα όχι λίγες καφετέρειες, μπουάτ, με προγράμματα καλλιτεχνικά, φαγάδικα με μουζάκα, όπως προφέρουν το μουσακά οι ξένοι τουρίστες, και φυσικά το περιβόητο σουβλάκι. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορική πράγματι συνοικία. Ενδιαφέρον για τις εκκλησίες της, τα μνημεία της, τα παλιά της σπίτια, που μερικά ανήκουν τώρα σε επώνυμους μεγιστάνες του πλούτου, αγοραστέντα κατά τα τελευταία χρόνια αντιπολών μάλιστα εκατοντάδων εκατομμυρίων.

Απολαύσαμε στο υπέροχο τραγούδι του Νικόλαου Κόκκινου, του πατέρα της πλακιώτικης Σκανδάδας, τον κόσμο είχα βαρεθεί. Επιστρέφουμε και πάλι στο σεριάνι μας στη Βλάκα. Έχει ενδιαφέρον για τις ταβέρνες της, αν και πολλές έχουν χάσει το παλιό τους πλακιώτικο χρώμα. Αυλές με κλιματαριές και αγιοκλίματα και μοιάζουν με φασφουντάδικα. Ενδιαφέρον επίσης έχουν τα ιστορικά της κτίρια που ευτυχώς διεσώθηκαν, όπως είναι εκείνο το σπίτι του πρώτου αρχιτέκτονα και πολεοδόμου, Σταμάτη Γλεάνθη, που στέγασε κάποτε και το πρώτο πανεπιστήμιο, το οποίο έμεινε για πολλά χρόνια ερείπιο και τελικά επισκευάστηκε. Και εδώ και λίγα χρόνια στεγάζει το Μουσείο της Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον η πλάκα για τα σπίτια κάποιων παλιών Αθηναίων, όπως εκείνο της σπουδαίας λαογράφου, της Αγγελικής Χατζημιχάλη, που ανήκει τώρα στο Δήμο Αθηναίων, και βέβαια πολλά άλλα σπίτια που είναι τυλιγμένα με θρύλους, που έχουν ιστορικό παρελθόν, που έχουν ιδιαίτερη παράδοση.

0: Ήταν μια υπέροχη γαλάδα του Μεταξουριώτη, συνθέτη, του Χρήστου του Στρομπούλη. Ήταν το περίφημο «Εγώ πονώ». Το απολαύσαμε από την δημοτική αθηναϊκή χοροδία και μαντολινάτα, το Διονύσιο Λαβράγκα, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Θεμιστοκλή Σαρμιέ.
1: Ιστορικοί δρόμοι, ιστορικές πλατείες, κάμποσα μουσεία, αλλά και πολλά μικρά σπίτια σκαρφαλωμένα κυριολεκτικά στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, όπως είναι εκείνα πάνω στα Αναφιώτικα, που σου θυμίζουν Αιγαίο Πελαγίτικο νησί. Από κάτω, δύο δρόμοι σταυρωτοί, η Αδριανού και η Κυδαθηναίων, που θα τους χαρακτήριζε κανείς βασικούς άξονες της συνοικίας και είχαν κι άλλοτε, στα παλιά χρόνια, κάποιο εμπορικό ενδιαφέρον. Αλλά και σήμερα είναι κυριολεκτικά πλημμυρισμένοι με καταστήματα τουριστικών ειδών, αφού όλοι οι ξένοι και οι μεδαποί επισκέπτες της Αθήνας θα περάσουν από εκεί, όπως το επιτάσσει είτε το πρόγραμμα κάποιου τουριστικού γραφείου που έχει αναλάβει την ξενάγηση, είτε το επιβάλλει η λογική διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος που για πρώτη φορά τουλάχιστον φτάνει στην Αθήνα και επισκέπτεται την Πλάκα. Λένε όσοι έχουν μελετήσει με τρόπο επιστημονικό το παρελθόν αυτής της συνοικίας ότι κάποιοι δρόμοι, όπως η Αδριανού και η σχεδόν παράλληλη Τρυπόδων, ακολουθούν τα ίχνη των αρχαίων δρόμων της περιοχής. Είναι γεγονός ότι όπου και να σκάψεις την Πλάκα θα βρεις αρχαία. Το παρελθόν αυτής της συνοικίας είναι πράγματι χαμένο στα βάθη των αιώνων. Και ακόμη έχει δεθεί με τα χρόνια του Μεσαίωνα. Έχει επίσης ταυτιστεί με τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, με την Επανάσταση του 1821 και φυσικά ακόμη περισσότερο με τα πρώτα χρόνια της Ανεξαρτησίας, αλλά και με πιο πρόσφατες περιόδους της ιστορίας αυτής της πόλης της Αθήνας, που έγινε πρωτεύουσα το 1834.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Απολαύσαμε δύο υπέροχες καντάτες. Η μία είναι ίσως η πιο αγαπημένη καντάτα. Είναι το περίφημο «Άχμα πώς» του Νικόλαου Κόκκινου. Και κάναμε τον πάσιμο στο δεύτερο ημίχρονο με το «Κλαις, μα δεν το μαρτυράς». Είναι μια υπέροχη δημιουργία του Βασίλη του Σιδερή, του σημαντικότατου λαϊκού Κωνσταντινουπολίτη συνθέτη, που εδώ ακριβώς μας απλώνει και όλο το ταλέντο του. Είναι ο ίδιος συνθέτης που μας έχει γράψει το τικ τικ τικ τικ τακ μαζί με τον Βαϊνδυλί. Οι δυο τους εξάλλου δρομολόγησαν την περιφήμη Εστουνδιαντίνα της Μύρνης. Α, γυρίσουμε όμως την πλάκα, γιατί έχουμε μεγάλο Σεριάνι. Πώς τις έβγαλαν τις συνοικίες αυτές στο όνομα πλάκα? Αυτό είναι το ερώτημα που κάνουν πολλοί και στα χρόνια μας. Το πλάκα βέβαια είναι ένα τοπονύμιο, μια ονομασία που προκάλεσε στο παρελθόν πολλές ζωηρότατες συζητήσεις, ακόμα και αντεκλήσεις, μεταξύ ιστορικών και ερευνητών. Μια ονομασία βέβαια που περιορίζεται τα πρώτα χρόνια, τουλάχιστον στην περιοχή που είναι και σήμερα το μνημείο του Λυσικράτους, το αποκαλούμενο από τους νεότερους «Φανάρι του Διογέννη».
1: Ο πιο γνωστός παλιότερος και σπουδαίος αθηναιογράφος, ο Καμπούρογλου, υποστήριζε ότι η ονομασία πλάκα οφείλεται σε μια μεγάλη μαρμαρόπλακα που βρέθηκε κάποτε κοντά στη μικρή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Αλεξανδρινού, που υπήρχε στις ανατολικές υπόρειες της Ακρόπολης κοντά στην οδό Θέσπιδος. Ο Καμπούρογλου μάλιστα δεν ανέφερε αν ήταν η πλάκα αυτή ανάγλυφη ή ενεπίγραφη ή οπωσδήποτε σημαντική. Και γι' αυτό ο επίσης σπουδαίος μελετητής της ιστορίας της Αθήνας, Δημήτριος Σισιλιάνος, στο βιβλίο του «Παλαιέ και Νέα Αθήνα», θεωρεί απίθανη ή και ασήμαντη την εκδοχή αυτή. Ότι δηλαδή η μαρμαρόπλακα επέσυρε την προσοχή των κατοίκων σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ονομάσουν από όλη αυτή τη συνοικία πλάκα.

0: απολαύσαμε μια ερωτική καντάδα του Νικόλαου του Κόκκινου σε μια κοπέλα των Αθηνών, σε μια παρθένα των Αθηνών. Επιστρέφουμε και πάλι στο διπορικό μας για την ονομασία της συνοικίας Πλάκα. Ο Σιτηλιάνος θεωρεί πιο πιθανό η ονομασία να βγήκε, όπως το είχε πει κάποιος, Ψήλας, από το αρβανίτικο Πλιάκα, που σημαίνει γριά παλιά. Υπογραμμίζει πάντως ότι υπέρυτας Αθήνας αλβανόφωνοι εκάλουν την συνοικία ταύτην Πλιάκα Αθήνα ή την Παλιά Αθήνα. Έξω απέμεινε η ονομασία Πλάκα, εξελινιστήσεις της αρβανίτικης λέξεως. Οπωσδήποτε, η καταγωγή της ονομασίας Πλάκα μένει πάντοτε αμφίβολος.
1: Ο αρχιτέκτονας πολεοδόμος Κώστας Μπύρης, που είχε γράψει πολλά και αξιόλογα βιβλία για την πόλη της Αθήνας και για τα τοπονύμια, υποστήριζε ότι η λέξη Πλάκα ήταν αρβανίτικη και είχε προέλθει από τους αρβανίτες μισθοφόρους του στρατού που έμειναν μετά τα ορλοφικά άνεργοι και οι Τούρκοι τους εγκατέστησαν ως επίκους στην περιοχή της γειτονιάς που ήταν γύρω από το μνημείο του Λυσικράτους. Αυτοί οι αρβανίτες την είπαν Πλάκα επειδή στη γλώσσα του σημαίνει παλιά και ήταν πράγματι μια πολύ παλιά γειτονιά, μια παλιά συνοικία της Αθήνας. Προσθέτει μάλιστα ο Μπύρης ότι το τοπονύμιο είναι μεσαιωνικό και ότι για πρώτη φορά γίνεται αναφορά σε ανώνυμο σημείωμα περιατικής της βιβλιοθήκης των Παρισίων, χρονολογούμενο το 17ο αιώνα.

Ήταν μια υπέροχη σύνθεση ενός άλλου μεγάλου τέκνου της μεγάλης Ελλάδας, του Σμυρνιού Τιμολέοντα Ξανθόπουλου. Είναι το περίφημο «Υπό το φως της Σελήνης». Το απολαύσαμε από έναν υπέροχο τενόρο, τον Γιώργο τον Σαμαρτζή, και ένα σπουδαίο βαρύτονο, τον Λεωνίδα τον Αντίπα. Επιστροφή μου στην Πλάκα. Μία από τις κεντρικές εισόδους στην Πλάκα είναι η οδός Κυδαθηναίων. Αρχίζει από την Λύκης και την Φιλελλήνων, εκεί στο ύψος της παλιάς Αγγλικανικής Εκκλησίας, στη στροφή που βγαίνει στη Λεωφόρο Αμαλίας. Ο δρόμος αυτός έχει μια σπουδαία ιστορία. Είναι ένας από τους λιθόστρωτους δρόμους, ρούγες, όπως τους έλεγαν, της Αθήνας, που ήταν στενή και σχολή. Και ελάχιστοι διασώθηκαν από αυτούς μετά την Επανάσταση. Σύμφωνα λοιπόν με τις περιγραφές παλαιών μελετητών, οι λιθόστρωτοι δρόμοι ήταν ο του κάτω παζάδιου, κοντά στο τζαμί στο Μοναστηράκι, η ρούγα του Αλικόκου, όπως λεγόταν η Κυδαθηναίων, η ρούγα της Κρυσταλλιώτισσας, είναι η σημερινή οδός Αδριανού, που είχε πάρει το όνομα από την εκκλησία της Παναγίας της Κρυσταλλιώτισσας ή Χρυσαλλιώτισσας.

0: ήταν μια υπέροχη κατάδα, μια βαρκαρόλα του Διονύσιου Λαβράγκα, η περίφημη ψαρόβαρκα. Την απολαύσαμε από έναν από τους ωραιότερους Έλληνες τενόρους, το Μάκη τον Γαβριλίδη. Επιστροφή όμως στην Κυδαθηναίων, γιατί έχουμε χάσει τους δρόμους.
1: Η Κυδαθηναίων φτάνει μέχρι την Αδριανού, αφού περάσει από την ιστορική εκκλησία της Αγίας Σωτήρας με το μικρό καταπράσινο κήπο με τα υψηλά κυπαρίσια, πιο κάτω την πλατεία της Φιλομούσου εταιρείας, όπου πριν τον πόλεμο έγινε ένα θερινό σινεμά, το Σινέ Παρί, που υπάρχει μέχρι και σήμερα και λειτουργεί, αφού απέκτησε στέγη και χειμώνα. Απέναντι σχεδόν από τον κινηματογράφο, σε όροφο ενός παλαιού οικίματος, βρίσκεται το νυχτερινό κέντρο Zoom, που λειτουργεί μέχρι σήμερα, συνέχεια από τη δεκαετία περίπου του 60, αφού φιλοξένησε και φιλοξενεί πάντα μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Η Κυδαθηναίων όμως έχει και πολλά ιστορικά σπίτια. Ένα από τα καλύτερα διατηρούμενα παλιά μεγάλα σπίτια της Πλάκας είναι του Ιωάννου Παπαρηγόπουλου, στον αριθμό 27 της Οδού. Ένα σπίτι που κάποτε καταλάμβανε σχεδόν ολόκληρο τετράγωνο μεταξύ των οδών Κυδαθηναίων, Δεδάλου, Χρυσοστόμου και Αγγέλου Γέροντα. Στο ίδιο αυτό τετράγωνο ήταν και τα σπίτια των επίσης πρώτων οικιστών της Νέας Αθήνας, Αγγέλου Γέροντα, Κάλκου και Μπαρμπάνου.

0: δύο λίγα ματάκια, ένα υπέροχο τραγούδι, μια πανέμορφη καντάδα του Τάκη του Μαρίνου, του Τροβαδούρου, των καπηλιών της Πλάκας. Αγαπημένου, πολύ αγαπημένου μαθητή του Νικόλαου Κόκκινου. Σε καταγωγή Ζακυνθινού. Όμως έχουμε μείνει κάπου στη Γηδαθηναίων για να γυρίσουμε πίσω.
1: Είχαμε μείνει στο σπίτι της Πλάκας του Ιωάννου Παπαρηγοπούλου. Ο Παπαρηγόπουλος ήταν ένας από τους πρώτους φιλικούς. Είχε εκπαιδευτεί στην Κωνσταντινούπολη και τη Μόσχα, ήταν διερμηνέα σε ρωσικά προξενία και κάποτε διετέλεσε γενικός πρόξενος της Ρωσίας. Πρόσφερε πολλές υπηρεσίες στην Ελλάδα στα χρόνια της Επανάστασης και μετά διετέλεσε πρέσβης της Ελλάδας στην Πετρούπολη και υπήρξε αυλάρχης του Γεωργίου του Πρώτου. Στο σπίτι του στην Κηδαθηναίων είχε φιλοξενήσει το Λουδοβίκο της Βαυαρίας, πατέρα του Όθωνα. Εκεί στεγάστηκε κάποτε και για μεγάλο διάστημα μάλιστα η ρωσική πρεσβεία. Ενώ ο Ρώσος πρέσβης Μπαχμέτιεφ έμεινε στην Κηδαθηναίων 11 απέναντι από την Αγία Σωτήρα. Ο Ιωάννης Παπαρηγόπουλος είχε κι άλλο σπίτι στην Κηδαθηναίων 20 που έδωσε πρίκα στην κόρη του Βάριγκαν Ράινεκ. Το σπίτι αυτό πολύ πριν τον πόλεμο του 40 στέγασε το αστυνομικό τμήμα της Πλάκας. Και μια μέρα κατεδαφίστηκε για να γίνει πολυκατοικία.

Απολαύσαμε μια αγαπημένη αθηναϊκή καντάτα στις εκκλησιάς στα Σκαλοπάτια, το Διονύσιο Λαβράγκα, σε στίχους του Γιώργου του Αθάνα. Αυτό το απολαύσαμε από τη χοροδία και μαντολινάτα του Νίκου του Τσιλίφη. Εμείς όμως γυρνάμε στο διπορικό μας και σε ένα από τα ιστορικά παλιά σπίτια της Κυνταθηναίων, απέναντι από την Αγία Σωτήρα, στον αριθμό 9, έμενε για πολλά χρόνια ο καθηγητής και ακαδημαϊκός ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, που ασχολήθηκε με την πολιτική, έγινε υπουργός σε μεταπολεμικές κυβερνήσεις και διετέλεσε και πρόεδρος Δημοκρατίας μετά την περίφημη μεταπολίτευση. Στο σπίτι αυτό έχει ευτυχώς εντυχιστεί μαρμάρινη πλάκα με αναφορά στον παλιό του κάτοικο ότι ανήκε στην γυναίκα του Τσάτσου, την Ιωάννα, κόρη Σεφεριάδη και αδελφή του διπλωμάτη ποιητή του Γιώργου του Σεφέρη, που ήταν ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ. Η κυρία Ιωάννα Τσάτσου, που ήταν λογία και ποιήτρια, με δράση αξιόλογη, υπήρξε μάλιστα και γραμματέας του Αρχιεπίσκοπου Δαμασκηνού, έγραψε κάποτε ένα βιβλίο με το τίτλο «Κυδαθηναίων 9». Γιατί έγραψε, λέει η κυρία Τσάτσου, τότε την ιστορία. Όταν ήμουν παιδί και περίσευε λίγος χρόνος από το σχολείο, τριγυρνούσα την παλιά Αθήνα, στεκόμουν στην κάθε γωνιά της και ρωτούσα για την ιστορία της. Η Αγία Κατερίνη είχε χτιστεί στο 1100. Η Αγία Σωτήρα στο 1150. Η πρώτη πρεσβεία της Αγγλίας ήταν στην Κυδαθηναίων. Κάθε παλιό της σπίτι κουβάλαγε και μια ιστορία. Και εν κατακλείδη, λέει η Ιωάννα Τσάτσου, για μένα το παιδί Αθήνα σήμαινε ότι ήταν γύρω από την Ακρόπολη. Αθήνα ήταν για μένα η πλάκα.

0: Ήταν η πανέμορφη Κιαρίνα. Μια υπέροχη σύνθεση, νεότερων χρόνων βέβαια, του Αργύρη του Κουνάδη. Ας δούμε όμως τι γινόταν στο σαλόνι του Κωνσταντίνου Τσάτσου. Εκεί στην οδό Κεδαθηναίων, 9.
1: Εκεί πήγαιναν συχνά και οι καλύτεροι φοιτητές του, όπως ήταν ο Δημήτρης Καπετανάκης, ο Άγγελος Βλάχος, ο φιλόσοφος Κορνήλιος Καστοριάδης, ο φιλόσοφος Κώστας Δεσποτόπουλος και ο ποιητής Γιώργος Σαραντάρης, που σκοτώθηκε στον πόλεμο του 40. Πήγαιναν στο σπίτι της Κηδαθηναίων και ο Παναγής Παπαλιγούρας, ο Γιάνγκος Πεσμαζόγλου, ο Στρατής Μυριβίλης, που αγαπούσε το τζάκι του σπιτιού και όπως έλεγε η Ιωάννα Τσάτσου, τα Χριστούγεννα έβλεπε τους καλικατζάρους να κατεβαίνουν από την καμινάδα και να του μιλούν. Πολλές φορές πήγαινε ο καθηγητής Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, που κοιμόταν μάλιστα εκεί φιλοξενούμενος. Πήγαιναν ο Τάσος και η Ελένη Ποταμιάνου, που έμεναν στην οδό Νίκης, ο Γιώργος Θεοτοκάς, ο Γιώργος ο Κατσίμπαλης, ο Ευάγγελος Αβέροφ, που είχε πάει εθελοντής στον πόλεμο του 40. Τακτικό στο σπίτι αυτό ήταν επίσης και ο Ξενοφών Ζολώτας, που έμενε τότε στη Φρυνήχου, ενώ μετά απέκτησε σπίτι στη Διονυσίου Αεροπαγή του, ακριβώς απέναντι από την Ακρόπολη. Φίλος και του Γιώργου Σεφέρη, ο ζωγράφος Νικολής Χατζικυριάκος Γκίκας. Έκανε παρέα με την οικογένεια Τσάτσου και είχε ζωγραφίσει μια προσωπογραφία του ποιητή Γεωργίου Σεφέρη που υπήρχε στην Κηδαθηναίων 9. Το σπίτι αυτό της πλάκας όμως είχε διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο και στα πολύ δύσκολα χρόνια της κατοχής. Εκεί με πρωταγωνιστή τον τότε αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό συνέβη τούτο το σημαντικό γεγονός. Κάποια μέρα οι Γερμανοί κατακτητές αποφασίζουν να κάνουν γενική επιστράτευση των Ελλήνων. Διοικητής των Γερμανών ήταν κάποιος Άλντενμπουργκ και ο Δαμασκηνός, τον οποίο η Ιωάννα Τσάτσου αποκαλεί Μωυσή της Ελλάδος, με πλατιά ψυχή που είχε αγκαλιάσει όπως λέει ολόκληρη την Ελλάδα, ζήτησε να τον δει και να του ζητήσει να μην εφαρμοστεί αυτή η διαταγή, γιατί ο ίδιος την επομένη θα ηγείται μεγάλης λαϊκής διαδήλωσης με άγνωστες συνέπειες.

Ήταν η πολύ αγαπημένη πεταλούδα του Νικόλαου Κόκκινου. Και κάποια στιγμή στην ονομαστική εορτή του Ιωάννου Μετέξα ανέβηκε ο μαέστρος ο Θεοφιλόπουλος, ο Γιώργης. Και ρώτησαν τον Μετέξα αν ήθελε να ακούσει κάποια καντάδα της αρεσκίας του. Ο Μετέξας κοίταξε, χαμογέλασε και λέει στο Θεοφιλόπουλο «Θα ευαρεστούμε εάν ήκουγα την πεταλούδα. Είναι η αγαπημένη μου καντάδα». Ο Κεφαλονίδης πρωθυπουργός ήταν ταυτόχρονα και εξαιρετικά φιλόμουσος. Επιστροφή όμως στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, στο σπίτι του Τσάτσου και Αθηναίων 9 και στην τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού απέναντι στην απόφαση των Γερμανών κατακτητών να κάνουν γενική επιστράτευση των Ελλήνων. Ο Ορτεμπουργκ δεν είχε αρμοδιότητα να ανακαλέσει τη διαταγή της επιστρατεύσεως και τηλεφώνησε σε ανώτερα γερμανικά κλιμάκια στη Θεσσαλονίκη. Και η Θεσσαλονίκη όμως δεν είχε αρμοδιότητα και έγινε τότε τηλεφώνημα στο Βερολίνο. Ο Αρχιεπίσκοπος έδωσε το τηλέφωνο του σπιτιού της Κυδαθηναίων και πήγε εκεί να περιμένει με την οικογένεια Τσάτσου την απάντηση. Τις πρώτες πρωινές ώρες της επομένης η διαταγή ανεκλήθη.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: με την ευκαιρία της αμοιβαίνειας που απολαύσαμε, ενός πολύ αγαπημένου αθηναϊκού τραγουδίου, μας δίνεται η ευκαιρία να πούμε δύο κουβέντες για το σπίτι του ποιητή, του Γεωργίου του Δροσίνη. Πιο κάτω λοιπόν στην οδό Αδριάνου και Θέσπιδος, εκεί που τελειώνει η Κυδαθηναίο, μας έδειχναν το σπίτι που είχε γεννηθεί ο ποιητής Γεώργιος Δροσίνης. Το ξέραμε από κάποιους στίχους που διαβάζαμε στα σχολικά βιβλία. Ήταν 9 Δεκεμβρίου το 1859 που γεννήθηκε. Η μικρότερη μέρα του χρόνου. Και μάλιστα την ώρα που έβγαινε ο ήλιος από τον Ημιτό και τη στιγμή που έπεφταν οι 21 κανονιές για τα γενέθλια της Βασίλισσας Αμαλίας, γεννήθη ο Γεώργιος Δροσίνης. Ήταν αδίπατο αρχοντικό το πρώτο σπίτι της ζωής του. Όπως ο ίδιος ο ποιητής έλεγε, στην πιο παλιά συνοικία της Αθήνας των 50.000 κατοίκων.
1: Πράγματι, δεν είναι εύκολο να φανταστεί σήμερα μέσα σε αυτή τη θάλασσα του τσιμέντου και των αυτοκινήτων που ζούμε, αν μπορεί βέβαια κανείς να το πει αυτό ζωή, πώς ήταν τότε η Αθήνα. Ακόμη και η πλάκα δεν είναι η ίδια. Έχει και αυτή αλλάξει. Αλλά ο Δροσίνης ευτυχώς διέσωσε κάποιες εικόνες από τα παιδικά του χρόνια. Λέει λοιπόν ότι το σταυροδρόμι Αδριανού και Κυδαθηναίων με τη μικρούλα του πλατεία ήταν ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της παλιάς Αθήνας. Και φυσικά δεν έλειπε η ζωηρή κίνηση από το πρωί ως αργά το βράδυ. Μια κίνηση που έφτανε σε οχλοβοή στις μεγάλες χρονιάρες μέρες. Τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Το Πάσχα αλλά και τις Απόκριες. Όταν στην πλάκα συγκεντρώνονταν από τότε όλοι οι μασκαράδες. Ο Δροσίνης θυμόταν αυτές τις μέρες του τρελού καρναβαλιού και περισσότερο θυμόταν πως τις δύο τελευταίες Κυριακές της Αποκριάς όλα τα παιδιά ζητούσαν να τους φέρουν το μεσημεριανό φαγητό στο παράθυρο του σπιτιού ακριβώς για να μην χάσουν ούτε για λίγη ώρα το ατελείωτο πέρασμα των μασκαράδων. Και βέβαια τον είχαν συγκινήσει και αυτόν όλες εκείνες οι φιγούρες που μας έμειναν αλυσμόνητες και τις νοσταλγούμε τούτα τα χρόνια που όλα άλλαξαν. Τον είχαν συνεπάρει η φοβερή Καμίλα που άρπαζε όπως έλεγε τα κουλούρια του κουλουρτζή και τα πορτοκάλια του πλανόδιου Μανάβη. Η Καμίλα που έδιωχνε από τις αυλόπορτες με ξεφωνητά τα υπηρετικά της γειτονιάς.

0: Θυμόταν λοιπόν ο Δροσίνης στο Γαϊτανάκι και πολλά άλλα αποκριάτικα νούμερα που έκαναν τις βόλτες τους στην πλάκα, αλλά δεν ξεχνούσε και την Καθαρή Δευτέρα που συγκεντρώνονταν όλοι στις θύλες του Ολυμπίου Διός, εκεί όπου αντιλαλούσαν οι πίπιζες και τα ταούλια και ακουγόταν το γνωστό τραγούδι «Μασκαράδες και πολίτες, στις κολόνες να βρεθείτε». Ένα παράθυρο του πλακιώτικου σπιτιού του Δροσίνη ήταν το αγαπημένο του παρατηρητήριο. Από εκεί κάθε βράδυ έβλεπε τον υπάλληλο του Δήμου που άναβε τα μεγάλα κρεμαστά φανάρια του δρόμου και μάλιστα σε κείμενά του αναφέρει ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1860 είχαν αρχίσει να μετακυρίζονται το πετρέλαιο με μεγάλη προφύλαξη. Γιατί έπαιρνε εύκολα φωτιά.
1: Οι Αθηναίοι τότε φωτίζονταν με λαδοφάναρα και ειδικές λάμπες. Στο σπίτι του Δροσίνη μάλιστα υπήρχε μια μπρούτζινη λάμπα του λαδιού στο σαλόνι και στην τραπεζαρία που την πηγαινόφερναν. Ακουμπισμένη στο μεσιανό τραπέζι και είχαν ακόμα λιχνάρια διπλόφωτα ή μονόφωτα στο μαγειρίο αλλά και στα άλλα διαμερίσματα του σπιτιού. Η αυλή του πλακιώτικου σπιτιού ήταν στρωμένη με τινιακές πλάκες. Είχε μερικά δέντρα και κάπως παράμερα είχε ένα περιβόλι με πυκνότερα δέντρα. Στο λίδι του περιβολιού ήταν τα παγόνια που έβοσκαν εκεί γύρω, αυτά τα παραδείσια όπως τα έβλεπαν τα παιδικά του μάτια με τα λαμπερά φτερά και το καμαρωτό βαδισμά τους. Το σπίτι είχε δύο πέτρινες σκάλες που από την αυλή κατέβαιναν στα υπόγεια, τα έρημα και ακατοίκητα που μύριζαν μούχλα. Σε εκείνα τα υπόγεια τα παιδιά δεν πλησίαζαν εύκολα, γιατί οι μεγάλοι τα είχαν τρομοκρατήσει με αράπηδες και με στοιχιά και με κάθε είδους φαντάσματα που δήθεν κατοικούσαν εκεί στα ραχνιασμένα βάθη τους. Άντε να παραμυθιάσεις έτσι και να φοβερήσεις τα σημερινά παιδιά. Κι όμως τότε ήταν ένας άλλος κόσμος και τα παιδιά πίστευαν ότι κάτι μυστήριο και μαγικό συμβαίνει εκεί κάτω, αφού πολλές φορές ακούγαν κάποιους περίεργους κρότους. Αυτή η κρότη βέβαια δεν ήταν μυστήρι, δεν ήταν μαγική, αλλά ήταν από το νερό που έτρεχε κάτω εκεί από το κοντινό υδραγωγείο και χυνόταν πρώτα μέσα σε μια μεγάλη πέτρινη γούρνα, όπου μάλιστα κάποτε είχε πνιγεί μια χωριατοπούλα, ψυχοπαίδη του σπιτιού του Δροσίνη.

ήταν το ένα κορίτσι στο λαιμό του και το περίφημο κοριτσάκι του Τάκη του Μαρίνου. Επιστροφή όμως και πάλι στο αρχοντικό της πλάκας, στο σπίτι του μεγάλου ποιητή, του Γιώργου του Ρουσίνη. Εκεί λοιπόν σε ένα από τα περίφημα ποίηματά του, «Τα σκόρπια φύλλα της ζωής μου», σημειώνεται τις παραμονές στις 10 Οκτωβρίου 1862, μέρα της Επαναστάσεως κατά του Όθωνα, πάνω σε εκείνο το τραπέζι ήταν ακουμπισμένα πολλά πιστόλια, επειδή η οικογένεια ήταν ανακατεμένη στην ανατροπή του Όθωνα. Συγκεκριμένα, ο πατέρας του, Δημήτριος Δρόσος, από τους γεροντότερους του επάνω πατώματος, πολιτευόταν και οι νεότεροι τον ακολουθούσαν στον αγώνα του εναντίον του Όθωνα. Ο Δροσίνης θυμόταν ότι εκείνο το βράδυ τον άρπαξε η μητέρα του και τον πήγε για μεγαλύτερη ασφάλεια στο πάνω πάτωμα, μόλις ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Εκεί είχαν συγκεντρωθεί οι γεροντότεροι και οι γυναίκες με τα παιδιά και περίμεναν με αγωνία να βεβαιωθούν αν είχε πετύχει το επαναστατικό κίνημα. Ξαφνικά ακούστηκαν ποδοβολητά λόγων, ήταν το ιππικό, που περνούσε και οι πεις πυροβολώντας στον αέρα εφώναζαν «Κάτω ο τύραννος, κάτω ο ψωρίτης, ζήτω η ελευθερία». Εκεί κοντά βρισκόταν και ο Μακρυγιάννης, γέρος πια με άσπρα γένια και την άσπρη φουστανέλα, και μιλούσε στους πλακιώτες που είχαν μαζευτεί γύρω του. Ο Δροσίνης έλεγε πως από τα παράθυρα βλέπανε κάθε Κυριακή την εθνοφυλακή να γυμνάζεται στη μικρή πλατεία. Παιδιά όπως ήταν, ζηλεύανε τα κόκκινα κασκέτα που φορούσαν οι φαντάροι και τα γερνιστερά κουμπιά της στολής τους και ζητούσαν από τις μανάδες τους να τους φτιάξουν τα ίδια ρούχα.

Yo te refiero a esto, Rosines. Γράφοντας τα σκόρπια φύλλα της ζωής μου, ένα βιβλίο με αναμνήσεις αναφέρεται στην πλάκα και στο σπίτι του. Γράφει συγκεκριμένα, το δίπατο αρχοντικό σπίτι που κατοικούσαν χωριστά, μακενωμένες σε μια αυλή, τέσσερις συγγενικές και αγαπημένες μεταξύ τους οικογένειες, έχασε τώρα το κάτω, το ισόγειο πατωμά του. Καθώς έγινε σε πολλά σπίτια της Αθήνας, αυτή η απώλεια, έχασε δηλαδή τη μεγάλη καμαρωτή πόρτα του και ζώστηκε μια σειρά μαγαζιών. Περνώντας από τα χέρια των πρώτων οικοκυρέων, σε άλλα χέρια, άλλαξε σκοπό και έγινε τέτοιο που να μπορεί να δίνει καλό εισόδημα μεν, αλλά όχι να το χαίρονται εκείνοι που το κατοικούν.

0: Κλείσαμε το προηγούμενο μέρος με μια υπέροχη καντάτα του Νικόλαου του Χατζιαποστόλου, του πατέρα της Αθηναϊκής Οπερέτας, το «Μέσα στα μαύρα μάτια σου». Και κάναμε μπάσιμο σε αυτό μας το ημίωρο με το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Μιχαλάκη του Σουγιούλ, το «Θα ήθελα λίγο πριν πεθάνω». Επιστροφή στην πλάκα. Επιστροφή στους ζωντανούς μάρτυρες αυτής της πανέμορφης αθηναϊκής συνοικίας, στα αρχοντικά της.
1: Στην Κηδαθηναίων 25 και γωνία με τη Χρυσοστόμου, μέσα στο τετράγωνο του κτήματος Παπαρηγόπουλου, η οικία του οποίου μετά το θάνατό του περιήλθε στην αθηναϊκή οικογένεια Καμπά, υπήρχε και οικία ενός των αρχόντων της Αθήνας, όπως αποκαλούσαν εκείνα τα χρόνια τους επώνυμους της εποχής. Η οικία ήταν του Αγγέλου Σωτηριανού Γέροντα. Είχε χτιστεί το 1835, όπως έγραφε το κυκλίδωμα του Εξώστη. Μεγάλα πράγματι τζάκια της παλιάς Αθήνας. Θυμάμαι, λέει ο Γιάννης Κεροφυλάς, ο αθηναιογράφος, τον αείμνηστο φίλο Δημητράκη Γέροντα, το δικηγόρο, που είχε διαδεχτεί στην Προεδρία του Συλλόγου των Αθηναίων το Γεώργιο Σκουζέ, και αναπολώ ωραίες στιγμές και ημέρες δόξας στα εντευκτήρια του Συλλόγου στην οδό Κέκροπος 10 της Πλάκας. Ήξερε απ' έξω και ανακατοδά την ιστορία της οικογένειας και έλεγε πολλές φορές ότι ο δημογέρον των Αθηνών, Άγγελος Γέροντας, ήταν γεννημένος το 1785. Παντρεύτηκε την Ελένη Σταμ Σαρή, από την οποία απέκτησε την Πηγή, σύζυγο Μικέλη Καλλιφρονά, τη Μαριάννα, σύζυγο Γρηγορίου Καμπούρογλου και μητέρα του μελετητή της Αθήνας Δημητρίου Καμπούρογλου, και δύο γιους, τον Αχιλέα και τον Ηρακλή Γέροντα. Κατά την έκρηξη της Επανάστασης, τον Άγγελο Γέροντα πιάσανε οι Τούρκοι Όμηρο και τον μετέφεραν μαζί με άλλους δύο δημογέροντες στο φρούριο της Ακρόπολης. Κάποια μέρα τους μετέφεραν στο σπίτι της οδού Ποικίλης 11 για να τους δικάσει ο Ομέρ Βριώνης. Τους δίκασε, αλλά δεν τους εκτέλεσε, για να τους εξοντώσουν οι Τούρκοι με βασανιστήρια. Μια μέρα όμως δραπέτευσαν και μάλιστα κατόρθωσαν να βρεθούν στην Αίγινα. Και μια που αναφερθήκαμε και στον αείμνηστο Σκουζέ, ας μιλήσουμε και για ένα άλλο ιστορικό κτίσμα του 1845, την πολυκατοικία της οικογένειας Σκουζέ.

0: Απολαύσαμε τον Γλέντι Τρελό, τον Νικόλαο Χατζή Αποστόλου, από την Δημοτική Αθηναϊκή Χοροδία και Μαντολινάτα, τον Διονύσιο Λαβράγκα. Επιστροφή όμως και πάλι στα αρχοντικά της πλάκας.
1: Μιλάμε για την πολυκατοικία της οικογένειας Σκουζέ, ένα άλλο ιστορικό κτίσμα του 1845. Λέγεται ότι είχε χτιστεί σε σχέδιο του αρχιτέκτονα Κλεάνθη και την είχε αγοράσει ο Παναγής Σκουζές, ένας αγωνιστής που όπλησε με δικά του χρήματα ένα ολόκληρο σώμα Αθηναίων και συνέπραξε στις πρώτες επιτυχίες της Επανάστασης στην Αθήνα. Ο Παναγής Σκουζές άφησε απομνημονεύματα και αποκάλυψε πολλά για εκείνα τα δύσκολα χρόνια της τυραννίας, όπως την καταδίωξη του Χασεκή στην οικογένειά του, που την ανάγκασε κάποια μέρα να καταφύγει στη Χαλκίδα. Πέθανε το 1847 και άφησε μεγάλη κτηματική και άλλη περιουσία.
0: Ανάμεσα σε αυτήν, τον περίφημο λόφο Σκούζε και όλη την περιοχή γύρω από τον Ελαιώνα, χιλιάδες θρέματα, τα οποία ανήκαν στο τσιφλίκι της οικογένειας Σκουζέ.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο σπίτι. Εκεί, στην Νικοδήμου και στη γωνία με τη Θουκυδίδου. Εκεί ήταν η κατοικία της οικογένειας Ψήλα, μέσα σε ένα μεγάλο κήπο. Και αν ξεφυλίσει κανείς την ιστορία τους, θα μείνει άναυδος. Γενάρχης της παλιάς αυτής αθηναϊκής οικογένειας ήταν ο Ιωάννης Ψήλας, που έζησε στο 17ο αιώνα και είχε ένα πολύ μεγάλο κτήμα στην Κυψέλη. Γιος τους ήταν ο Γεώργιος Ψήλας και εγγονός του ο Πανταλέων, που πήρε μέρος στην εκστρατεία του Μεγάλου Ναπολέοντα στην Αίγυπτο, όπου και σκοτώθηκε. Δυσέγγονος του γενάρχη Ιωάννου Ψήλα ήταν ο Γεώργιος Ψήλας, που λάμπρινε με τη δράση του την ιστορική αυτή οικογένεια, αλλά και τον τόπο μας. Ήταν ο εκδότης της Εφημερίδος των Αθηνών από το 1824 μέχρι το 1826 και την έγραφε, τη στοιχειοθετούσε και την τύπωνε μόνος του σε ένα μικρό πιεστήριο που δόρισε στην Ελλάδα το Φιλελληνικό Κομιτάτο του Λονδίνου με τη φροντίδα του συνταγματάρχη Στάνχοπ.

δεν τα αξίζεις. Ένα υπέροχο ντουέτο με συνθέτη τον Νικόλαο Χατζιαποστόλου και εκτελεστές, τενόρο τον Γιώργο τον Σαματζή και βαρύτονο τον Δημήτρη τον Σίγαλο. Επιστροφή λοιπόν στην οικία Σκουζέ. Από το σπίτι λοιπόν του Σκουζέ, της Σαντονικού Δήμου, πέρασαν όλοι οι ξένοι που ζούσαν τότε στην Αθήνα. Όπως ο Σκότος ιστορικός Φίνλεϊ, οι Αμερικανοί Ιεραπόστολοι Κιν και Χιλ, ο Γερμανός αρχαιολόγος Λουδοβίκος Ρος, οι αρχιτέκτονες Σάουμπερτ και Λίντερς, πολλοί Άγγλοι και ανάμεσά τους ο εξάδελφος του Βίρονα, του Λόρδου Βίρονα, ο Νόελ, που κάποτε αγόρασε στη θέση Αχμέτ Αγά της Σεβίας ένα μεγάλο αγρόκτημα, το γνωστό αγρόκτημα του Νόελ Μπέκερ. Εκεί κοντά έκτισε το σπίτι του και ο Ιεραπόστολος Ιωάννης Χιλ, ο οποίος ίδρυσε το σχολείο, το παρθεναγωγείο μάλλον που υπάρχει μέχρι σήμερα. Ο Αμερικανός Ιεραπόστολος είχε έρθει με σκοπό να ιδρύσει σχολεία για τα Ελληνόπουλα. Φτάσανε μια μέρα του 1830 στον Πειραιά με τη γυναίκα του, τη Φράνσις, και από εκεί μεγαλύτερα και ανέβηκαν στην Αθήνα. Ο Χιλ μαζί με έναν άλλο Ιεραπόστολο Αμερικανό, τον Τζον Ρόμπερτσον, ίδρυσαν το 1831 το πρώτο σχολείο για άπορα παιδιά κοντά στον πύργο των Αέριδων και μετά άνοιξαν και ένα τυπογραφείο. Τα κτίσματα αυτά γκρεμίστηκαν όταν στο σημείο αυτό έγιναν αρχαιολογικές ανασκαφές.

Μετά λίγα χρόνια το ζεύγος Χιλ έχτισε μέσα σε ένα μεγάλο οικόπεδο που ανήκε στον Άγγλο σχεδιαστή και συγγραφέα Σάρλς Μπρέισμπριτς στη γωνία Θουκυδίδου και Νικοδήμου, ένα ωραίο σπίτι με μεγάλο κήπο και δίπλα το Παρθεναγωγείο που διεύθυνε μέχρι το θάνατό του. Το Παρθεναγωγείο αυτό μόρφωσε όχι λίγες γενιές Ελληνίδων και λειτουργεί ακόμη και σήμερα. Ο Χιλ πέθανε το 1882 και η γυναίκα του Φράνσις το 1884. Στη γωνία Αδριανού και Χιλ βρίσκεται ακόμη σε άθλια χάλια το σπίτι που έχτισε ο ιστορικός George Finlay. Το περιέβαλε ένας μεγάλος κήπος και εκεί έδινε λαμπρές δεξιώσεις που πρωτοστατούσε η αρμενικής καταγωγής γυναίκα του. Τον Finlay είχε συναρπάσει η Επανάσταση των Ελλήνων και επειδή γνώριζε και ελληνικά, αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα το 1823 για να βοηθήσει στον απελευθερωτικό αγώνα. Συναντούσε στην πρώτη περίοδο 1823-24 το Λόρδο Βίρονα. Τα λέγανε, μετά έφυγε για την Αγγλία και ξαναγύρισε γιατί ήταν ένας γνήσιος φιλέλληνας. Όταν ξανάρθε, αποφάσισε να χτίσει ένα δικό του σπίτι, αυτό στην Αδριανού και Χιλ, όπου και πέθανε το 1876 σε ηλικία 76 ετών.

0: Εκλείσαμε το προηγούμενο ημίωρο με την τρισχαριτωμένη Κατερινούλα. Μια πανέμορφη σύνθεση του Ανδρέα του Χατζιαποστόλου, του πολύ αγαπημένου μου Ανδρέα, γιου του Νίκου Χατζιαποστόλου, και κάναμε τον πασιμό μας πριν από λίγο με την πολύ αγαπημένη Μοδιστρούλα, την οποία την απολαύσαμε από τον Νίκο Τομινιάτη, τενόρο, και τον Λεωνίδα τον Αντύπα, βαρύτονο. Γίναμε όμως την πλάκα και πάμε στο κτήμα Γάσπαρη. Επί της οδού Φλέσσα και σχολείου, πίσω από την οικία Φίνλεϊ, απέναντι από το κτήμα Γάσπαρη, βρισκόταν οι δύο οικίες των Ιεραποστόλων Κίνγκ, που κάποτε χρησιμεύσαν ως εργαστήρια των ζωγράφων του Αριστίδη του Ζάχου και του Νικόλαου του Δωθανέου. Ο ένας Κίνγκ, που ήταν θεολόγος, είχε έρθει στην Ελλάδα την ίδια περίπου χρονιά και για τον ίδιο σκοπό που ήρθε ο Ιωάννης Χίλ. Αναφέραμε το κτήμα Γάσπαρη. Υπάρχει και σήμερα και έχει ένα θαυμάσιο σπίτι. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορία που μας περιγράφει σε ένα μικρό βιβλίο του με τον τίτλο «Η σκάλα του Γάσπαρη», ο δικηγόρος και πολιτευτής Στρατής Στρατήγης, πρώτος πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων το 2004. Στο μικρό αυτό βιβλίο που εξέδωσε ο οίκος Λιβάνη, γράφει στον πρόλογο ο Στρατήγης.
1: Το σπίτι στη συμβολή των οδών Φλέσσα και Κυρίστου στην Πλάκα είναι στενά συνδεδεμένο με την ιστορία της μικρής Αθήνας του 18ου και 19ου αιώνα. Κατοικία μιας από τις λεγόμενες αριστοκρατικές οικογένειες της εποχής των Γασπαραίων, κορσικανικής καταγωγής, που έζησαν στην Αθήνα από το 17ο αιώνα, έγινε πιο γνωστή στα τέλη του 18ου αιώνα, λόγω Δημητρίου Γάσπαρη, πρόξενο της Γαλλίας, διορισμένο από το Βοναπάρτη.

0: Ήταν το περίφημο «Θα κόψω ρόδα μυρωμένα» του Νικόλαου Χατζή Αποστόλου. Και η φράση «Θα κόψω ρόδα μυρωμένα» είναι από τις φράσεις που ακούμε πολύ συχνά στη ζωή μας όταν θέλουμε να πούμε «Την κοπανάω και εξαφανίζομαι». Επιστροφή όμως στα αρχοντικά της πλάκας.
1: Περιγράφοντας το σπίτι, ο Στράτης Στρατήγης λέει ότι το παλιότερο κτίσμα διόροφο, εκεί που βρίσκεται και η περίφημη μαρμάρινη σκάλα, με όψη επί της Κυρίστου, παράλληλη με την Αδριανού, χρονολογείται από τις αρχές του 18ου αιώνα. Το νεότερο, διόροφο κι αυτό, οικοδομήθηκε το 19ο αιώνα, σε λιτό νεοκλασικό ρυθμό, όπως ήταν και τα άλλα σπίτια της πλάκας. Υπήρχαν επίσης εκεί γύρω από τα κτίσματα αυλές και κήποι προς τη Φλέσσα και την Αδριανού. Το σπίτι των Γασπαραίων αποκαταστάθηκε το 1997 και χρησιμοποιείται για κατοικία της οικογένειας Στρατήγη. Οι γονείς είχαν εγκαταλείψει το σπίτι το 1933, ενώ ο παππούς του, στρατηγός Γεώργιος Νικολαίδης, έμεινε στη νεοκλασική πτέρυγα μέχρι το 1947 που πέθανε. Το οίκημα αυτό νοικιάστηκε από την κληρονόμο μητέρα του Στρατήγη, μαζί με τον κήπο της Φλέσσα, στον εστιατόρα Μοστρό. Αυτός μπάζωσε τον κήπο και έκτισε μια μεγάλη αίθουσα σε συνδυασμό με τον άνω όροφο του νεοκλασικού κτίσματος, όπου στεγάστηκε η περίφημη τότε κοσμική ταβέρνα Παλιά Αθήνα. Αργότερα ο Μοστρός και οι συνεργάτες του διαμόρφωσαν κατάλληλους χώρους και για την καλοκαιρινή λειτουργία της ταβέρνας και από το 1948 μέχρι το 1988, επί 40 ολόκληρα χρόνια, στην πίστα της Παλιάς Αθήνας του Μοστρού, τραγούδησαν η Ρένα Βλαχοπούλου, η Ζωζό Σαμπουτζάκη, οι αδερφές Μπρόγερ, ο Τόνης Μαρούδας και η Δούκισσα. Και χόρεψαν ο Γιάννης Φλερή με τη Λίντα Άλμα και ο Σιλινός με τον μπαλέτι του. Εκεί επίσης γυρίστηκαν πολλές ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες.

Σαν να επίσης παλιό πλακιώτικο σπίτι της οδού Θουκυδίδου 13, στεγάζεται από χρόνια και το μορφωτικό ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης. Θα λέγε κανείς ότι είναι συγκρότημα δωματίων, όπου άλλοτε έμεναν φτωχές οικογένειες και κάποια μέρα κατήντησε ερείπιο. Στο σχετικό βιβλίο με την ιστορία του κτηρίου, το οποίο έβγαλε το 1994 το ΜΙΕΤ, αναφέρονται επιλέξει τα εξής. Αντί για τύχη, το ένα νοικοκυριό από το άλλο το χώριζε μια κουβέρτα. Έξω στο δρόμο είχε και ένα μικρό χώρο με χωριστή πόρτα, ένα μαγαζί δηλαδή όπου εργαζόταν ένας ξυλουργός. Στην αυλή, μέσα στα νερά, νερά από μπουγάδες, τριγυλούσαν οι κότες και έπαιζαν βρώμικα παιδάκια. Οι σοβάδες του έπεφταν και καμιά φορά χτυπούσαν τους περαστικούς. Θα έλεγες πως δεν έμενε παρά να τον γκρεμίσουν. Κάποια ώρα περιήλθε στην τράπεζα. Δεν μας λέει πώς. Και το 1966 που γιόρταζε τα 125 χρόνια της και ιδρύθηκε το ΜΙΕΤ, κάποιος, δεν μας λένε πάλι ποιος, αλλά υποθέτουμε πως θα ήταν ο Νίκος Κάζακλης που εργαζόταν τότε στην τράπεζα, θυμήθηκε το παλιό σπίτι που ανήκε στην τράπεζα. Χρειάστηκαν 18 ολόκληρα χρόνια για να φύγουν οι παλιοί ένικοι, να πάνε αλλού με τη φροντίδα της τράπεζας, να κάνουν σπουδαίοι αρχιτέκτονες στα σχέδια, να αρχίσουν τα χτισήματα, τα βαψίματα και να τελειώσει το κτίριο. Πράγματι έγινε πανέμορφο. Ξαναφτιάχθηκε όλο από μέσα, χωρίς να αλλάξει τίποτα από το αρχικό σχέδιο. Έγινε δηλαδή τζαμωτή-γαλαρία, μπήκαν καινούργια πατώματα, τοποθετήθηκαν ωραία παλιά έπιπλα, κρεμάστηκαν πίνακες στους τοίχους και πλακουστρώθηκε η αυλή. Από το 1984 περίπου λειτουργεί εκεί το ΜΙΕΤ, έχοντας και πολιτήριο των εκδόσεών του, οι οποίες σήμερα διατίθενται και στο νέο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ στην Οδό Αμερικής 13.

0: Ήταν η δυναμική καντάδα «Ο κόσμος είναι ψέμα» του Νικόλαου Χατζιαποστόλου. Ας πάμε όμως σε ένα ιδιαίτερο κτίριο, στο παλιό πανεπιστήμιο.
1: Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας τα κλασικά πλακιώτικα σπίτια και πάμε στο παλιό πανεπιστήμιο, που και αυτό είναι ένα πλακιώτικο σπίτι με πολλές μάλιστα περιπέτειες στη διαδρομή 150 χρόνων. Βρίσκεται και σήμερα στην οδό Θόλου και Πρετανίου στο Ριζόκαστρο, όπως λεγόταν η περιοχή και η ενορία που ανήκε τα παλιά χρόνια. Ήταν η ενορία Μαγκούτης. Το σπίτι αυτό ήταν των αρχιτεκτόνων Σταμάτη Κλεάνθη και Σάουμπερτ και ανήκε μέχρι τον Νοέμβρη του 1831 σε μια τουρκάλα, τη Σαντέχανουμ. Εκτιμήθηκε μάλιστα εκείνα τα χρόνια η αξία του σε 40.000 γρόσια. Αλλά βέβαια η τουρκάλα δεν πήρε τόσα, γιατί το σπίτι ήταν παλιό, χτισμένο πιθανόν και πριν τον 18ο αιώνα και όχι σε καλή κατάσταση. Οι δύο αρχιτέκτονες το επισκεύασαν, του άλλαξαν κάπως τη διαρρύθμιση και το χρησιμοποίησαν για κατοικία. Όπως αναφέρεται σε ιστορικά κείμενα, εκεί έμεναν επίσης για ένα διάστημα και ο βοηθός τους, αρχιτέκτονας Λίδερς, και ο Δανός, επίσης αρχιτέκτονας, Χριστιανός Χάνσεν. Το εμβαδό του οικοπαίδου ήταν περίπου 1000 πύχεις και διέθετε 2 πηγάδια και πολλούς λάκκους και πιθάρια για την αποθήκευση νερού, λαδιού και κρασιού. Οι γείτονες που το έβλεπαν το ζήλευαν. Ο Κλεάνθης και ο Σάουμπερτ το είχαν στολίσει με πολλά προπλάσματα αρχαίων μνημείων, είχαν επίσης εκεί συγκεντρώσει πολλά κομμάτια με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον από κλασικά και ρωμαϊκά κτίσματα και αυτό συνετέλεσε στο να μην απαλωτριωθεί μετά από 2 χρόνια, το 1833, όταν έγινε η καταγραφή των υποαπαλωτρίωσης σπιτιών και οικοπαίδων. Λίγα χρόνια μετά, επειδή δεν υπήρχε κατάλληλο οίκημα για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ιδρύθηκε το 1837 και έπρεπε να αρχίσει να λειτουργεί, οι αρμόδιοι είδαν 5 πλακιώτικα σπίτια. Επέλεξαν τελικά το σπίτι του Κλεάνθη και υπέγραψαν συμβόλαιο τον Απρίλιο του 1837 με την υποχρέωση του ιδιοκτήτη να προσθέσει 3 ακόμη αίθουσες μέσα σε 3 μήνες.
0: Αγαπημένοι μου, φτάνουμε στο τέλος ενός μονάκριβου οδηπορικού. Ενός οδηπορικού στην πολύ αγαπημένη πλάκα. Και συνόδευσε αυτό το οδηπορικό μια επιλογή καντάδων από την παλιά Αθήνα. Ένα μοναδικό λοιπόν αφιέρωμα, δείγμα της αγάπης μας σε όλους εσάς, γιατί ομολογώ ότι σαν εγχείρημα ήταν και πάρα πολύ δύσκολο. Ένα ευχαριστώ στη Ροσέλα τη Λανέ που είχε την επιμέλεια της εκπομπής, στην Αμαλία Αλεξανδροπούλου, τη συνεργάτη δάμου, και στον φοβερό και τρομερό ηχοδεσπότη Ραμσάουερ τον πρώτο. Εδώ αγαπημένοι μου, σας θέλουμε την αγάπη μας
1: και την καληνύχτα μας.